0: Γι' αυτό λέει, δια τούτο αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να βρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Χαρακτηρίζει ο Πέτρος το πολίτευμά μας Άγιο. Και πρέπει να είμαστε, λέει, εμείς το Άγιο πολίτευμα, Άγιοι σε πολίτευμα και ευσέβεια. Και ξέρουμε τι είναι ευσέβεια. Μιλήσαμε λίγο για το τι είναι ευσέβεια, ε. Τι είναι η ευσέβεια, είπαμε για το μυστήριο της ευσεβίας. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εφανερώθη στον Χριστό. Και τώρα στο πολίτευμα αυτό που ο Θεός μας καλεί είναι και σε μας μέσα ο Θεός, από τη δική μας τη ζωή να φανερωθεί εν σαρκή. Και αυτό είναι το οποίο πρέπει να φανερώσουμε στη γη αυτή, γιατί αυτό πρεσβεύουμε και τον ευχαριστούμε. Και συνεχίζει, λέει, να προσμένουμε τον Κύριο, λέει, σπέβδοντας, λέει, με σπουδή. Αυτό σημαίνει σπουδή, σπέβδοντας. Λέει, το λεξικό είναι κάτι το οποίο το κάνεις με ζήλο και είσαι αποφασισμένος να το κάνεις. Το επιδιώκεις να το κάνεις. Σε επήγει να το κάνεις. Έτσι ακριβώς λέει να προσμένουμε τον Κύριο και να σπουδάσουμε. Τι σημαίνει να σπουδάσουμε, αυτό ακριβώς που λέμε, να βρεθούμε μέσα σε αυτόν άσπηλοι και άμμομοι. Και όλα αυτά, αδερφοί, τα οποία ο Κύριος μας αναφέρει, το Πνεύμα του Θεού, έχει να κάνει με τη ζωή μας στον ουρανό ή στη γη. Πολλές φορές οι χριστιανοί νομίζουμε ότι θα είμαστε όταν πάμε στον ουρανό. Εκεί θα είμαστε εκ των πραγμάτων. Αλλά βλέπετε, όλες οι επαγγελίες που ο Θεός μας δίνει για εδώ στη γη, μας καλεί τώρα να τις ζήσουμε. Όταν, θυμάστε όταν ρώτησαν οι μαθητές τον Κύριο, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Εμείς τι θα ωφεληθούμε, Εβραίοι όντες, που ήθελαν την ανταμοιβή τους. Και ο Κύριος δεν τους είπε, όποιος άφησε πατέρα, μητέρα, αδερφούς, αδερφές, για να με ακολουθήσει, θα κληρονομήσει εκατονταπλάσια πότε. Τώρα! Θα λάβει εκατονταπλάσια τώρα και εις το μέλλοντα αιώνα ζωή αιώνια. Δηλαδή, το πολίτευμα που ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε έχει επαγγελίες τις οποίες και τις υποσχέσεις που είναι να τις λάβουμε τώρα. Και να τις φανερώσουμε τώρα. Όχι όταν πάμε στον ουρανό. Εκεί θα έχουν τελειώσει, αδελφοί. Εκεί θα έχουν τελειώσει. Και θέλω να δούμε λίγο το κλειδί αυτό της χριστιανικής ζωής, το πώς ζούσαν όλοι οι Άγιοι του Θεού και πώς καλούμαστε και εμείς να ζήσουμε. Γιατί ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε σαν πολίτες του ουρανού εδώ στη γη, έξω από αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Και διαβάζω την προς Εβραίους κεφάλαιο 11, εδάφιο 27. Μας λέει για το Μωυσή, λέει, διαπίστεως αφήκε την Αίγυπτον, μην φοβηθείς το θυμό του βασιλέως. Διότι ως βλέπον τον αόρατο ενεκαρτέρισε. Δηλαδή, ο Μωυσής ζούσε όχι βλέποντας αυτά που ο κόσμος έχει να προσφέρει, όχι βλέποντας τις δυσκολίες, τις κακουχίες, τα πλούτη, τα χρήματα. Πώς ζούσε κάθε μέρα? Λέει, κάθε μέρα έβλεπε σαν να έβλεπε τον αόρατο. Και λέει, ενεκαρτέρισε, σημαίνει, το καρτεραίο είναι το ρήμα και σημαίνει το να είμαι σταθερός, υπομονετικός, να υπομένω με καρτερικότητα, να αντέχω, να υποφέρω, να εμένω. Και ο Μωυσής κάθε μέρα της ζωής του, προσέξτε, λέει, όταν λέει ως βλέπον τον αόρατο ενεκαρτέρισε, σημαίνει ότι ο Μωυσής κάθε μέρα της ζωής του δεν έβλεπε αυτά τα οποία φαίνονται. Δεν έβλεπε αυτά που φαίνονται. Τι έβλεπε? Όλα αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί αν ζεις σαν παιδί του Θεού, θα μάθεις να βλέπεις, να μπορείς να βλέπεις αυτά τα οποία δεν φαίνονται. Το καταλαβαίνουμε? Εάν μάθουμε να ζούμε σύμφωνα με αυτά που φαίνονται, η ζωή μας πόσο μπορεί να πάει? Δεν μπορεί να προχωρήσει, και ιδιαίτερα μέσα στη Βασιλεία του Θεού δεν μπορεί να προχωρήσει. Γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι το να πιστέψεις σε αυτά τα οποία είναι μη βλεπόμενα. Αυτός είναι ο ορισμός της πίστης. Ελπιζομένων πεποίθηση, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Βάλε οτιδήποτε από τη Βασιλεία του Θεού είναι που δεν το βλέπεις, ο Κύριος αυτό θέλει να στηρίξει τη ζωή σου. Σε αυτό. Και έτσι ζούσε ο Μωυσής. Αν είναι αδερφοί, το να... οι άνθρωποι βάζουν την ζωή τους, όλο τους το ζήλο, σε αυτά τα της γης. Δηλαδή, θα αγωνιστούμε να κάνουμε πράγματα, να φτιάξουμε περιουσίες, να φτιάξουμε σπίτια, να είμαστε, να είναι όλα καλά. Καταρχήν αυτό γίνονται. Δεν γίνονται. Γι' αυτό ο Κύριος σε θέλει να στραφείς, να βλέπεις επάνω. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι όταν μάθεις να βλέπεις ψηλά και όλες αυτές τις δυσκολίες που έρχονται στη ζωή σου, και φυσικές και πνευματικές, πώς θα τις ξεπερνάς? Βλέπεις επάνω. Βλέπεις επάνω. Βλέπεις εκεί που ο Θεός έχει ετοιμάσει ένα τόπο για σένα και χαίρεσαι, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, από τώρα για όλα αυτά τα οποία θα κληρονομήσεις. Το λέει ο Πέτρος. Από τώρα χαίρεσαι. Κοιτάξτε τι λέει για τον Αβραάμ στο 8 εδάφιο στην προς Εβραίους. Λέει, διαπίστεως υπήκουσεν ο Αβραάμ όταν εκαλείτο να εξέλθει στον τόπο το οποίο έμελε να λάβει κληρονομία και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς, αν τον έβλεπε τότε τον Αβραάμ, ο οποίος ήταν πλούσιος άνθρωπος, να αφήσει το σπίτι του, να αφήσει τη γη του, να αφήσει τους συγγενείς του, Αβραάμ, πού πας? Στο δρόμο, κλείνει την πόρτα, κλειδώνει το σπίτι. Σας έχω πει, έχουν βρει επιστήμονες, οι αρχαιολόγοι, ότι στα σπίτια τους τότε την περίοδο του Αβραάμ έφεραν και ζεστό νερό μέσα. Ζεστό νερό είχαν. Ήταν προοδευμένοι. Μην βλέπετε, νομίζετε ότι ήταν οι άνθρωποι του Νεάτερνταλ που λένε, που δεν είναι, έτσι. Λοιπόν, τον βλέπεις τον Αβραάμ, κλειδώνει την πόρτα του σπιτιού του, βγαίνει έξω από το σπίτι. Αβραάμ, πού πας? Και πήρες όλη την οικογένεια μαζί, τη γυναίκα σου, αυτά. Πού πας? Τι μου? Δηλαδή, βγήκες στο σπίτι, παρατάς την περιουσία και δεν ξέρεις πού πας? Ναι, δεν ξέρω πού πάω. Γιατί? Λέει, ξύλθε μία εξέρμη που υπάγει. Διαπίστεως παρόκησε εις τη γη της επαγγελίας ως ξένη κατοικήσασεν σκηνές. Στη γη αυτή ο Αβραάμ τι έκανε, λέει? Παρόκησε. Ξέρετε τι σημαίνει παρόκησε? Αισθανόταν τον εαυτό του ότι εδώ επάνω είναι προσωρινός. Πάρικος. Προσωρινός. Γι' αυτό κατοίκησε, λέει, στη γη αυτή σαν ξένη. Μπορούμε να δούμε ότι σε αυτή τη γη είμαστε σαν ξένοι. Ξέρεις, εάν δεις κάτω από αυτό το πρίσμα τη ζωή αυτή που ο Θεός σου έδωσε να δώσει σε αυτή τη γη, απευθείας θα έχεις ένα... θα φύγει ένα βάρος από πάνω σου, του φόβου, να μην τυχόν και σου συμβεί τίποτα. Γιατί δεν είσαι σε αυτή τη γη να ζήσεις. Εδώ είμαστε προσωρινοί. Έτσι, είμαστε προσωρινοί. Είμαστε να ζήσουμε σε μια άλλη γη. Εκεί είναι η μόνιμη. Και αυτό έβλεπε μπροστά του Αβραάμ. Λέει, παρόκησε στη γη της επαγγελίας σαν ξένη, κατοικήσας σε σκηνές. Δηλαδή, δεν τον ένοιαζε τον Αβραάμ εκεί πέρα που ζούσε στη μεζονέτα, στη Χαράν, να πάει μετά να ζήσει μέσα σε ένα τσαντήρι. Γιατί σου λέει, αυτό όλο είναι προσωρινό. Κοιτάξτε τι λέει. Εν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας. Αν δεν είχε πίστη κανείς, θα του λέγε, εσύ Αβραάμ, έκανες και παιδιά, έκανες και οικογένεια και τις έρνεις από σκηνή σε σκηνή. Από εκεί την πας. Ενώ θα μπορούσες τώρα να είσαι στο παλάτι σου. Αλλά αυτός τι έβλεπε, κοιτάξτε τι λέει στο 10. Διότι περιέμενε την πόλη, την έχουσα, τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Κάθε μέρα της ζωής του Αβραάμ ζούσε μέσα στις σκηνές, με τις κατσίκες, με τα πρόβατα, να πρέπει να αρμέξει, θα πρέπει να φάει, να κάνει πράγματα, αλλά μέσα στο διάβα αυτό της ζωής, πού ζούσε ο Αβραάμ? Έβλεπε ψηλά. Κάθε μέρα έβλεπε αυτή την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Μπορείς να τη δεις? Στην προσευχή σου, όταν γονατίζεις, μπορείς να δεις αυτή την πόλη και να χαρείς από τώρα που είσαι πολίτης και έχει γραφτεί το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Και αυτή είναι η όραση. Η όραση που έχουμε ότι δεν είμαστε σε αυτή τη γη και αν κάποιος φύγει από αυτή τη γη, αλίμονο, αλίμονο. Έχετε τους ανθρώπους οι οποίοι τραβάνε τα μαλλιά τους και δερνοκοπανίζονται. Ξέρετε ότι υπάρχουν και επαγγελματίες κλάφτρες, πώς τους λένε, μυρολογίστρες. Έχω δει ανθρώπους τέτοιους. Υπάρχουν οι οποίοι προσέξτε, έχουν ειδικότητα στο να βγάζουν κλάμα. Έτσι. Αλλά εδώ πέρα στα παιδιά του Θεού, κοιτάξτε, ο Αβραάμ λέει, περιέμενε την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Έτσι ζούσε κάθε μέρα τη ζωή του Αβραάμ. Κάθε μέρα έβλεπε αυτή την πόλη, την περίμενε. Έλεγε, Κύριε, θα έρθει η ώρα που θα έρθω εκεί να σε βρω. Αλλά μέχρι να έρθει εκεί, να έρθει η ώρα αυτή, τι θα κάνω? Θα ζήσω το θέλημά σου. Αμήν. Αυτό έβλεπε. Κοιτάξτε τη διαφορά αυτού που είναι τώρα σχετικά με αυτό που ο Κύριος δίνει. Προσέξτε. Διάβαζα τους πειρασμούς του Χριστού. Και όταν πήγε ο διάβολος να πειράξει τον Χριστό, τον πειρασμό αυτό στο πνεύμα, τον ανέβασε σε ένα ψηλό όρος και σε μία στιγμή του έδειξε όλα τα βασίλεια της γης. Και αν του λέει, αν πέσεις να με προσκυνήσεις, δικά σου θα είναι. Αλλά ο Κύριος, ο οποίος ζούσε στην πραγματικότητα και το απάντησε με το λόγο ότι είναι γεγραμμένο, Κύριε το Θεό, θα προσκυνήσεις και αυτόν μόνο θα λατρεύσεις. Αλλά στο εδάφιο αυτό βλέπεις όλο αυτό το οποίο ο διάβολος έχει να προσφέρει μέσα σε αυτό το πολίτευμα. Μέσα σε δύο λέξεις, σε τρεις λέξεις. Λέει, του έδειξε όλα τα βασίλεια και τη δόξα τους εν μία στιγμή. Γιατί ό,τι έχει ο διάβολος να προσφέρει, για πόσο είναι? Μια στιγμή. Μια στιγμή. Ενώ η βασιλεία που ο Θεός μας δίνει να ζήσουμε, για πόσο είναι? Αιώνια. Και ο Κύριος το ήξερε ότι στους αιώνες των αιώνων είναι η βασιλεία του Πατέρα. Τι να την κάνω, τι να τα κάνω αυτά τα βασίλεια? Τι να τα κάνω τα βιβλιάρια με τα λεφτά? Τι να την κάνω τη φήμη των ανθρώπων και τη δόξα, όταν έχω, λέει, όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση. Έκρινε ο Μωυσής, λέει, τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, τίποτα μπροστά σε τι? Θυμάστε? Στον ονειδισμό. Ο ονειδισμός του Κυρίου είναι μεγαλύτερος πλούτος από όλο τον πλούτο του κόσμου. Αυτό βλέπει ο Άγιος. Αυτό βλέπει το παιδί του Θεού. Αυτή είναι η δόξα του ουρανίου πολιτεύματος. Εάν δηλαδή ο ονειδισμός είναι μεγαλύτερη δόξα από όλα τα πλούτη του κόσμου, σκεφτείτε η δόξα του Θεού που φτάνει. Και ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε τώρα, πώς, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορίνθιους, λέει, και έχουμε τον θησαυρό τούτο αποθηκευμένο, που, στα οστράκινα σκεύη. Στα οστράκινα σκεύη. Δηλαδή, ο Θεός σου έχει δώσει ένα θησαυρό τώρα, τον οποίο καλείσαι να ζήσεις τώρα, και αυτόν τον θησαυρό τον έχει βάλει, πού τον έχει βάλει? Μέσα μας. Στα οστράκινα σκεύη. Σου έβαλε το θησαυρό του μέσα. Σου έχει γεμίσει με το θησαυρό του και μας καλεί να ζήσουμε πλούσια. Και αυτό είναι το ουράνιο πολίτευμα. Να μην ζει ο άνθρωπος φτωχούλης. Φτωχούλης, εγώ δεν μπορώ, δεν καταφέρω, όλα δυσκολίες, όλα προβλήματα. Σκέφτεστε τον Κύριο Ιησού Χριστό, ήταν έτσι, ο οποίος περνούσε δυσκολίες, περνούσε προβλήματα. Εννοείται βέβαια όχι σαν αυτά που περνάμε εμείς. Ακούς ανθρώπους, μου κάνει επιθέσεις, το τάδε δαιμόνιο με πειράζει, ο διάβολος με πειράζει, εκείνο με πειράζει. Και ο Κύριος τι έκανε, αδερφή? Πώς στάθηκε? Έρχεται ο διάβολος, του λέει, εάν είσαι γιος του Θεού, πες να γίνουν πέτρες, να γίνουν άρτη. Εσύ άμα πεινάς, τι είναι αυτό που θες? Ας το πάμε κι αλλιώς. Εσύ και εγώ στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας, τι είναι αυτό που ζητάμε? Α, μπράβο. Να έχουμε χρήμα. Να τα έχουμε όλα καλά. Ξέρετε ότι αυτή είναι η βασιλεία του Θεού. Να είναι καλά τα παιδιά σου, να είναι καλά το σπίτι σου, να είναι καλά η δουλειά σου, να είναι καλά η τράπεζα που έχει τις καταθέσεις σου, μη φτωχεύσει, να είναι καλά ο μπαμπάς, να είναι καλά η μαμά, να είναι καλά η γιαγιά. Έχουμε και τις γιαγιάδες. Όλοι να είναι καλά. Και όταν είναι όλοι καλά, όταν είναι όλοι καλά, τότε είμαστε. ευλογημένοι. Τότε είμαστε ευλογημένοι. Βάλε υπό το πρίσμα αυτό, γιατί ο πειρασμός αυτός το να κάνεις τους λίθους άρτους έχει να κάνει με το σώμα. Ήρθε ο διάβολος και πείραξε τον Κύριο και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Και στο πνεύμα. Και έρθει να τον πειράξει στο σώμα και ο Κύριος τι είπε. Τι ήταν αυτό, αδερφοί, το οποίο ο Χριστός θεωρούσε υψηλότερο απ' όλα?
1: Το λόγο.
0: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν τον ένοιαζε το φαγητό. Δεν ήταν η πρώτη προτεραιότητα το φαγητό στον Κύριο. Που είναι το φαγητό αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο καθένας προκειμένου να ζήσει. Ο Κύριος έλεγε, όχι, εγώ για να ζήσω έχω ανάγκη το λόγο. Έχω ανάγκη ό,τι βγαίνει από το στόμα του Θεού. Έλεγε. Καταλαβαίνουμε πώς ζούσε ο Χριστός. Και σου λέει ο Κύριος τώρα κι εσύ, μέσα στη βασιλεία μου, μάθε να ζεις έξω από αυτά. Γι' αυτό ο Κύριος τι είπε? Λέει, ζητείτε πρώτα. Το πιστεύουμε? Προσέξτε, αν είμαστε εμείς τώρα παιδιά του Θεού, θα πρέπει αυτό το εδάφιο να το πάρεις μέσα σου, να το πιστέψεις μόλις σου στην καρδιά και να το ζήσεις. Ζητάω πρώτα, Κύριε, τη βασιλεία σου, τη δικαιοσύνη σου και όλα τα άλλα θα μου προστεθούν. Όλα τα άλλα θα μου προστεθούν. Δεν είναι το πιο σημαντικό το να είναι όλα γύρω μου εντάξει, δεν είναι το πιο σημαντικό να είναι γεμάτη τσέπη μου, δεν είναι πιο σημαντικό οι λογαριασμοί, πιο σημαντικό είναι η βασιλεία σου και η δικαιοσύνη σου. Και λέει, όλα τα άλλα θα στα προσθέσει ο Κύριος. Δεν πάει ανάποδα, δεν δουλεύει ανάποδα. Δεν δουλεύει το να αγωνίζεσαι όλη την ημέρα, γιατί συνήθως αγωνιζόμαστε όλη την ημέρα να τακτοποιήσουμε τα πάντα και αν μας μείνει χρόνος, θα δούμε και τη βασιλεία του Θεού. Τα παιδιά του Θεού δεν δουλεύουν έτσι, έρφη. Δεν δουλεύουν έτσι. Τα παιδιά του Θεού έχουν πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα ο Κύριος θα στα προσθέσει και εκεί που δεν φτάνεις θα φτάσεις. Θα φτάσεις. Η πραγματικότητα ξέρετε ποια είναι? Του λέει ο διάβολος στον Χριστό, τα βασίλεια όλα, μια στιγμή πέσε προσκύνησε, θα στα δώσω. Ο Κύριος ζούσε με το λόγο, λέει στον Ψαλμό 24.1. Λέει ψαλμός του Δαβίδ, του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και οι κατοικούντες εν αυτή. Μπορείς να το πεις? Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής και όλοι οι κατοικούντες στη γη του Κυρίου είναι. Και εφόσον είναι του Κυρίου και εγώ είμαι παιδί του Θεού, τι σημαίνει? Έχω κληρονομία. Έχω κληρονομία. Και η κληρονομία μου ξεκινάει από τώρα και πάει σε όλη την αιωνιότητα. Λέει στην προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, λέει ο Παύλος, και εσάς όντας νεκρούς για τας παραβάσεις και τας αμαρτίας εζωοποίησε, εις τας οποίας περιεπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίο ενεργείται σήμερα εις τους ιούς της απειθίας. Δηλαδή, Παύλο, θες να μου πεις ότι το πολίτευμα αυτό του κόσμου είναι κατά τον άρχοντα, λέει, της εξουσίας του αέρος, το πνεύμα το οποίο ενεργεί σήμερα στους ιούς της απειθίας και όλους αυτούς, πώς τους ονομάζει ο Παύλος, στην αρχή του εδαφίου και εσάς όντας νεκρούς. Νεκρούς. Αυτός ο οποίος ζει σύμφωνα με αυτό το πολίτευμα, αυτός ο οποίος στρέφεται σε αυτό το πολίτευμα, και αναφέρομαι, αδερφοί, το να αφαιθούμε, να ζούμε σύμφωνα με τις αρχές του κόσμου. Ξέρεις ότι ο Θεός δεν σε κάλεσε, δεν μας κάλεσε να ζήσουμε με αυτές τις αρχές. Δεν σε κάλεσε και δεν με κάλεσε να ζήσουμε μία νορμάλ ζωή, να το πω έτσι. Μία νορμάλ ζωή. Να είμαστε καλοί άνθρωποι, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, να γυρίζουμε στο σπίτι μας, να περνάμε ωραία, να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε να... και ούτω καθεξής. Βάλε ό,τι δραστηριότητα θες. Ο Κύριος σε κάλεσε να ζήσεις, πώς είναι το ανάποδο του normal, anormal. Αν έβλεπε κάποιος τη ζωή του Παύλου ή τη ζωή του Πέτρου ή τη ζωή του Ιωάννη ή τη ζωή του Χριστού ή τη ζωή των προφητών ή τη ζωή του Μωυσή, ήτανε ζωή normal ή... παράξενη ζωή. Παράξενη ζωή. Μιλάς, εσύ μιλάς στην ασθένεια και φεύγει. Ε? Τον καλούν τον Κύριο, έλα, γιατί ο ασθενεί ο Λάζαρος. Και λέει ο Κύριος, αυτή η ασθένεια δεν είναι για προστάνατο, είναι για τη δόξα του Θεού. Και πάει ο Κύριος και τι του λέει η Μαρία και η Μάρθα. Τώρα, άμα είχες έρθει πιο νωρίς, κάτι μπορεί να είχαμε γλιτώσει. Αλλά τώρα πάει ο Λάζαρος. Και όχι μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Τέσσερις μέρες. Τέσσερις μέρες νεκρός και έρχεσαι εδώ. Να κάνεις τι. Αυτός τώρα και να... Εμείς δεν θέλουμε ούτε να ανοίξουμε το βράχο, γιατί θα βρωμάει κιόλας. Οπότε, άστονε μέσα. Και είχαν μπροστά τους τη ζωή. Τη ζωή. Ο Κύριος τους είπε, αυτός ο οποίος πιστεύει και αν πεθάνει θα ζήσει. Καλά, αυτά τα ξέρουμε εμείς τώρα, αλλά δεν είναι για τώρα αυτά. Η ζωή είναι για τότε, για πολύ μακριά. Οκ. Ακούστε, εγώ τι πιστεύω. Λάζαρε, έλα έξω. Σκεφτείτε τι έγινε εκείνη την ώρα, Έφυγε ο λόγος, πήγε στον Άδη, πήρε την ψυχή του Λάζαρου, το πνεύμα του, τα επανέφερε μέσα στο σώμα του και ο Λάζαρος βγήκε έξω με τα σάβανα. Άκουσα μια ομολογία προχθές, σε ένα παιδάκι το οποίο, αδερφόν παιδί, το οποίο το πάτησε ένα φορτηγό και το σκότωσε, χύθηκε όλο το αίμα βέβαια και το κεφάλι του το διάλυσε και χυθήκαν τα μυαλά. Και οι γονείς μαζί με αυτό τον αδερφό που έκανε την ομολογία 18 ώρες προσεύχονταν επάνω του και το παιδί αναστήθηκε και τα μυαλά του μια χαρά. Γιατί δεν ζούμε στα νορμάλ, αδερφοί. Δεν είμαστε για να ζήσουμε στα νορμάλ. Κοιτάξτε τι λέει, να διαβάσουμε λίγο στο Μάρκο, στο 3ο κεφάλαιο, στο 10ο εδάφιο. Από το 8. Λέει, και από Ιεροσόλυμα και από τη Ιδουμαία και από πέραν του Ιορδάνου και οι περιτήρων και Σιδώνα, πλήθος πολλοί ακούσαντες όσα έπρατε, ήλθαν προς αυτόν. Στο 9. Και είπε προς αυτούς, προς τους μαθητάς αυτού, να μένει πλησίον αυτού ένα πλοιάριο εξαιτίας του όκλου για να μην το συνθλίβουν. Και λέει στο 10. Διότι εθεράπευσε πολλούς, ώστε έπιπτον επ' αυτών δια να εγγύσωσιν αυτών όσοι είχαν αρρωστίας. Προσέξτε, στεκόταν ο Κύριος και οι άνθρωποι πέφτανε πάνω του και τον άγγιζαν όσοι ήταν άρρωστοι. Γιατί? Γιατί μόλις τον άγγιζαν, ήταν καλά. Ο Κύριος έφερε πάνω του, αδερφοί, τη δύναμη του ουρανού. Ποια ήταν αυτή? Ποια είναι η δύναμη του Πατέρα? Το Πνεύμα! Το Πνεύμα το Άγιο ήταν πλήρης πνεύματος, παραδομένο στο θέλημα του Θεού, και η δύναμη αυτή, η οποία κατοικούσε μέσα του, εάν πήγες να τον αγγίξεις τον Κύριο, τι γινότανε? Θυμάστε όταν πει η αιμορροούσα και τον άγγιξε τον Κύριο. Ο Κύριος τι είπε? Κάποιος μ' άγγιξε. Γιατί? Εξήλθε δύναμη. Εξήλθε δύναμη από μέσα. Σημαίνει ότι αυτή η δύναμη που ήταν μέσα του σε πληρότητα, όταν κάποιος τον άγγιζε γινότανε καλά. Και ρωτάω, η δύναμη αυτή ο Θεός την έβαλε μέσα μας? Πότε? Όταν λάβαμε Πνεύμα Άγιο. Λέει, θα λάβετε, πώς το είπε, δύναμη. Δύναμη. Που σημαίνει τώρα, εάν βαδίσουμε στο ίδιο πνεύμα, στο ίδιο πολίτευμα, εάν θα έρθετε κάποιος ασθενής και θα σας αγγίζει, τι θα γίνεται? Πείτε μου, το βλέπουμε αυτό μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, αδερφοί? Το βλέπουμε να γίνεται? Περνούσε η σκιά του Πέτρου και θεράπευε τους ανθρώπους? Παίρνανε τα μαντήλια του Παύλου, τα έβαζαν πάνω στους ασθενείς και θεραπεύονταν? Νομίζετε ότι το μαντήλι θεράπευε η σκιά? Η δύναμη. Η δύναμη που ο Θεός έχει βάλει στους ανθρώπους, τους δικούς του, τα παιδιά του, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να ζήσουν μέσα σε αυτά που ο Θεός έχει θέσει. Άκουσα κάτι πολύ ωραίο σήμερα. Έλεγε κάποιος, λέει, όταν πέθανε ο Χριστός, ο οποίος είναι ο σπόρος, και ο Πατέρας τον φύτεψε μέσα στη γη. Λέει, ο Θεός φύτεψε το γιο του για να λάβει πίσω γιους. Γιους. Δεν φύτεψε το γιο του για να λάβει πίσω ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εγώ μπορεί, ναι, αλλά μπορεί και όχι. Μπορεί ο Θεός να θέλει και μπορεί να μην θέλει. Και αν ο Θεός θέλει, καλώς. Αν δεν θέλει, μυρολατρεία. Το λέει μυρολατρεία. Φύτεψε το γιο του για να φέρει στη δόξα, λέει, πολλούς ιούς. Και σε κάλεσε, τώρα μας κάλεσε να ζήσουμε σαν ιοί. Σαν ιοί. Λέει ο Ιωάννης, στην Α Ιωάννου 5:19. Λέει, εξεύρωμεν ότι εκ του Θεού ήμεθα και ο κόσμος όλος εν το πονηρό χείται. Το πολίτευμα του κόσμου είναι μέσα στον πονηρό. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει να ζήσει μέσα σε αυτό το πολίτευμα, πείτε μου. Είναι κανένας ο οποίος θέλει να ζήσει μέσα σε ένα κόσμο, μα είναι ωραίος ο κόσμος. Ναι, αλλά ο Λόγος Θεού λέει ότι αυτός όλος ο κόσμος κάτω από ποιον άρχοντα κείται. Τον πονηρό. Τον πονηρό. Ναι, αλλά δεν είναι όπως νομίζεις, είναι καλό παιδί. Είναι πολύ καλό παιδί. Το έχω ακούσει αυτό πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Είναι καλοί άνθρωποι, δεν αμφιβάλλω ότι είναι καλοί άνθρωποι, αλλά κάτω από ποιο Κύριο είναι. Καταλαβαίνουμε. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει δεχτεί το αίμα της θυσίας, δεν έχει δεχτεί τη συγχώρηση των αμαρτιών και είναι όλη η αμαρτία επάνω του, είτε είναι μεγάλη είτε είναι μικρή, κάτω από ποιο πνεύμα βρίσκεται. Όταν λέει ότι όλος ο κόσμος κείται, εν το πονηρό. Εν το πονηρό. Α Ιωάννου Β 15. Α Ιωάννου 2:15. Λέει ο Ιωάννης, μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Εάν είσαι άνωθεν, τον κόσμο πώς θα τον βλέπεις? Είναι ένα αναγκαίο κακό. Θα το περάσουμε, θα αφήσουμε το Θεό να εργαστεί μες στην καρδιά μας ό,τι πρέπει να φτιάξει, αλλά είμαστε από εδώ περαστικοί. Θα φύγουμε να πάμε εκεί που είναι το σπίτι μας. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτό. Διότι πάντο εν το κόσμο, τι είναι μες στον κόσμο? Προσέξτε, εδώ περικλεί ο Ιωάννης όλα αυτά τα οποία είναι μέσα στον κόσμο. Λέει, πάντο εν το κόσμο, η επιθυμία της σάρκας. Η επιθυμία της σάρκας με τι έχει να κάνει? Με το σώμα. Λέει, η επιθυμία των οφθαλμών. Η επιθυμία των οφθαλμών με τι έχει να κάνει? Με την ψυχή σου. Η οποία όταν ζεις κάτω από το φρόνημα του κόσμου, πώς ζει η ψυχή σου? Πώς θα ζει? Με αυτά που βλέπει. Με αυτά που ακούει, με αυτά που αισθάνεται. Γιατί αυτό βλέπει αυτό το φρόνημα του κόσμου. Ό,τι βλέπεις, ό,τι αντιλαμβάνεσαι, ό,τι ακούς και ό,τι αισθάνεσαι. Θα γίνει αυτό. Ή έρθει κάποιος σου λέει, αυτό το πράγμα συμβαίνει. Χάνεσαι. Χάνεσαι. Γιατί δεν ξέρεις. Εάν είσαι παιδί του Θεού και ζεις μέσα στο ουράνιο πολίτευμα, η ψυχή σου πού θα στέκεται? Στο λόγο. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Πλούσιοι πείνασαν και πτώχευσαν, οι εξητούντες στον Κύριο δεν θα ληφθούν κανένα αγαθό. Τώρα αυξάνουν όλα πάλι, γιατί έχουμε τις επιθέσεις των Χούθη κάτω στην Ερυθρέα Θάλασσα, δεν μπορούν να περάσουν από το Σουέζ, θα αυξηθούν όλα πάλι. Ο Κύριος θα σε φροντίσει? Εδώ στον Ηλία του έστελνε κάθε μέρα κρεατάκι special και ψωμί φρέσκο. Και όταν χρειάστηκε και στέρεψε ο χήμαρος, τον πήγε και στη χείρα και έτρωγε και φρέσκο λάδι. Και φρέσκο αλευράκι. Έφτιαχνε ψωμί κάθε μέρα. Γέμισε η ιδρία της, λέει, κάθε μέρα θα παίρνεις από εκεί και αυτό δεν μπορείτε να τελειώσει ποτέ. Θες τίποτα άλλο? Πρέπει να γευτούμε, αδερφοί, να αρχίσουμε να εμπειριζόμαστε τις ευλογίες του ουρανού, γιατί για μας είναι δοσμένα. Δεν ήταν κάτι άλλο ο Ηλίας από ότι είμαστε εμείς και πιστεύω πριν δεν ήταν κανένας ο οποίος δεν έψαλε για τον Ηλία ο οποίος θα έρθει να κηρύξει. Το ψάλαμε όλοι? Ποιος είναι αυτός ο Ηλίας? Εμείς. Άρα έχει και για μας ο Θεός τον κόρακα να μας φέρει το κρεατάκι και το ψωμάκι. και το νεράκι και το λαδάκι να είναι και να μην τελειώνει. Αμήν. Και να μην πηγαίνουμε σύμφωνα με αυτά τα που βλέπουμε. Λέει η επιθυμία των οφθαλμών. Η επιθυμία των οφθαλμών. Και τι άλλο έχει να σου δώσει ο κόσμος? Την αλαζονία του βίου. Και λέει πάντο εν το κόσμο η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του πατρός αλλά εκ του κόσμου. Σου λέει, κοίτα, δεν έχεις να κάνεις τίποτα με αυτόν τον κόσμο. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού. Αν προσαρτήσεις την ψυχή σου σε αυτό το φρόνημα, μα είναι ωραίος ο κόσμος. Και αναρωτιέμαι και λέω, όσο λίγο πέρασα μέσα από τον κόσμο, στο μεγαλύτερο πικ που έζησα του κόσμου, ήταν το μεγαλύτερο ρεζίλεμα που έπαθα. Δηλαδή, έκανα αυτά τα οποία με παίρνανε οι φίλοι μου και θεωρούσα ότι ήμουν πολύ ειν. Πολύ ειν, και σε αυτά τα ειν μέσα ήμουνα ρεζίλι. Μεθυσμένος, να κρέμεται το κεφάλι μου έξω από ένα μάξι για να με χτυπάει ο αέρας. Να ξυπνάω από το μεθύσι με κλειδωμένο το μηχανάκι να πέφτω κάτω στο δρόμο. Τώρα αυτά ήταν 15 χρονών. Σταματημένο το μηχανάκι, κλειδωμένο και ξέχασα να το ξεκλειδώσω. Να σας πω τι άλλο. Εσχρόνος τι και λέει. Ο κόσμος είναι πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού. Όποιος όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει εις τον αιώνα. Απλά είναι τα πράγματα. Το ένα παρέρχεται και η επιθυμία του, το άλλο μένει εις τον αιώνα. Εις τον αιώνα. Και τον ευχαριστούμε. Βλέπεις, η αλαζονία του βίου σημαίνει ότι ο άνθρωπος που ζει μέσα στην αλαζονία του βίου, όλη η ζωή του είναι στραμμένη στη γήινη σφαίρα. Πρώτα να τακτοποιήσουμε τα εδώ, να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε και μετά θα δούμε και τα του Θεού. Αλλά ο Κύριος δεν δουλεύει έτσι. Θέλω να δούμε λίγο ορισμένους νόμους που ισχύουν στο ουράνιο πολίτευμα και να τελειώσουμε αυτό.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να δούμε ορισμένους νόμους. Τους θέλουμε τους νόμους να τους υπακούσουμε. Τους νόμους θέλουμε να υπακούσουμε για να βρεθούμε εκεί. Να γυρίσουμε στο Ματθαίο κεφάλαιο 20, εδάφιο 25. Να δούμε λίγους νόμους. Ο δε Ιησούς προσκαλέσας αυτούς τους μαθητές του, είπε, ξέρετε ότι οι άρχοντες των εθνών, το σύστημα αυτό, κατακυριεύουν αυτά τα έθνη και οι μεγάλοι τα κατεξουσιάζουν αυτά. Έχουμε τέτοια παραδείγματα σήμερα. Ό,τι αποφασίσουμε και ό,τι διατάξουμε. Έτσι όμως δεν θα είναι ανάμεσά σας. Αλλά όποιος θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ας είναι υπηρέτης σας. Και όσοι θέλει να είναι πρώτος εν ημίν, ας είναι δούλος σας. Καθώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή αυτού λύτρο αντί πολλών. Μέσα στο κοσμικό φρόνημα οι άνθρωποι θέλουν να είναι άρχοντες, μέγιστοι. Είτε, προσέξτε, αυτό είναι και στις δύο βασιλείες. Και στη βασιλεία του Θεού, στο ουράνιο πολίτευμα και στην κοσμική βασιλεία. Οι άνθρωποι θέλουν να είναι μέγιστοι και άρχοντες. Αλλά εδώ ο Κύριος έχει βάλει κάτι σε μας ώστε να είμαστε επιτυχημένοι. Στη βασιλεία του κόσμου οι άρχοντες τι κάνουν, λέει, κατακυριαρχούν και κατεξουσιάζουν. Πώς είναι η βασιλεία του φωτός? Πώς είναι, λέει, αν θες να είσαι μέγας, θα είσαι υπηρέτης. Θέλεις να είσαι πρώτος? Αν θέλεις να είσαι πρώτος, ο Κύριος λέει, θα είσαι υπηρέτης πάντων. Πάντων. Θα είσαι δούλος. Ξέρετε, υπηρέτης και δούλος δεν χτυπάει καλά. Θυμάμαι στο στρατό όταν ήμουν και είχα πει σε κάποιους ότι είμαι δούλος του Θεού. Ήταν ένα παιδί από την Καρδίτσα και ένα από την Αθήνα. Και ήμασταν στην αναφορά του τάγματος και φωνάζανε, ακούτε, ακούτε, αυτός θέλει να είναι δούλος του Θεού. Λέω, υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να είσαι, να ανοίξεις τον Κύριο και να υπηρετείς εκείνον? Δούλος σημαίνει, είναι ο σκλάβος, ο υπήκος, λέει το λεξικό. Πού σε φέρνει? Στην υπακοή, να υπακούσεις. Και λέει, εδώ ο Κύριος λέει, όσο θέλει να είναι πρώτος, θέλει να είναι, θα είναι δούλος και επίσης χρησιμοποιεί μια άλλη λέξη, λέει, και υπηρέτης. Υπηρέτης. Τι σημαίνει υπηρέτης? Αυτός ο οποίος είναι υποαιρέτης. Ξέρετε τι λέει το λεξικό? Είναι αυτός ο οποίος είναι κάτω από τη διαταγή του κοπηλάτη. Όχι κοπηλάτης. Είσαι κάτω από τη διαταγή του κοπηλάτη. Δηλαδή ακόμα πιο κάτω. Οι σκλάβοι που είχαν στις γαλέρες και κοπηλατούσανε, αυτοί ήτανε υποαιρέτες. Τώρα, ας συνέλθουμε λίγο, μην το παρακάνουμε κιόλας. Να είμαι εγώ έτσι. Ναι, αλλά πρέπει, ο Κύριος θέλει να διαλέξεις πώς θα ζήσεις τώρα εδώ. Πώς θα ζήσεις. Και ο Κύριος, γιατί από αυτό δεν εξαιρείται κανένας. Μας έδωσε ο Κύριος το παράδειγμα. Αν ο Κύριος μας έδωσε το παράδειγμα του εαυτού του, γιατί έθεσε το δικό του, τον εαυτό του για παράδειγμα, εσύ και εγώ ποιοι είμαστε να εξαιρεθούμε? Το ίδιο είπε στο Ματθαίο, κεφάλαιο 23, εδάφιο 11. Λέει, ο δε μεγαλύτερος από εσάς θέλει είστε υπηρέτη σας. Κοιτάξτε πώς προσπαθούσε ο Κύριος να τους βγάλει από μέσα τους λάθη, ακόμα και διαλογισμούς που είχαν. Γιατί είχαν τέτοιους διαλογισμούς της Βασιλείας του Θεού? Θυμάστε ότι πήγανε οι μαθητές και στο Μάρκο 9:33, διαβάσουμε, έρχονται στην Καπερναούμ και όταν εισέρχονται στην οικία, τους ρωτάει ο Κύριος,

0: τι διαλογιζόσασταν καθοδό προς αλλήλου. Δηλαδή, καθώς βαδίζανε να πάνε στην Καπερναούμ, αυτοί τι κάνανε, είχαν σκέψεις και τις κάνανε συζήτηση. Χωρίς να τους ακούει ο Κύριος. Δεν τους άκουγε. Και καμιά φορά κι εμείς μπορεί να λέμε, να σκεφτόμαστε και κάνεις σκέψεις μέσα σου και είσαι ήσυχος. Κανείς δεν σε ακούει. Κανένας. Και ο Κύριος τους λέει, ρε παιδί μου, παλικάράκια μου, τι διαλογίζοσασταν καθοδόν. Τι είπανε. Οι δε σιωπούσανε διότι καθοδόν διελέχθησαν προς αλλήλους ποιος είναι μεγαλύτερος. Και καθίσας εκάλεσε τους 12 και λέγει προς αυτούς, όποιος θέλει να είναι πρώτος θα είναι υπηρέτης ποιον? Πάντων. Θέλει είστε πάντων έσχατος και πάντων υπηρέτης. Θες να είσαι πρώτος? Τι θα είσαι? Όχι έσχατος. Έσχατος όλων και υπηρέτης όλων. Όλων. Όλων. Αφήνει κανένα απόξω. Θα είσαι υπηρέτης όλων. Σιγά τώρα να μην υπηρετήσω εγώ τον Νίκο. Πού μου κάνει και αυτό. Σιγά μην τον υπηρετήσω. Σιγά μην υπηρετήσω εγώ τη γυναίκα μου. Και ποια είναι αυτή, εγώ κάνω κουμάντα, εγώ είμαι η κεφαλή. Και τι κεφαλή, κεφάλα. Και ο Κύριος τι λέει, θες να είσαι πρώτος. Και κεφαλή, τι θα κάνεις. Θα είσαι από κάτω. Θα κάνεις τα πάντα προκειμένου να υπηρετήσεις και να ευλογήσεις τον άλλο. Και από αυτό δεν εξαιρείται κανείς. Λέει στην προς Φιλιππησίους, στο δεύτερο κεφάλαιο. Εδάφιο 3 λέει, μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή και ενεροδοξίας. Ό,τι κάνεις δηλαδή, να μην το κάνεις από αντιζηλία ή να έχεις μέσα σου ματαιοδοξία, καινή δόξα. Αλλά, ό,τι κάνεις, θα το κάνεις με ταπείνωση, θεωρώντας τον άλλο ότι υπερέχει από σένα. Δηλαδή, ποιο να θεωρήσω ότι υπερέχει από μένα, ότι είναι ανώτερος μου. Όλους. Μπορείς να θεωρήσεις ότι όλοι είναι, ο Θεός έχει βάλει όλους να είναι πάνω από σένα και εσύ να είσαι από κάτω και να τους βοηθάς και να τους σηκώνεις και να τους πλένεις τα πόδια και να τους καθαρίζεις και στην ανάγκη τους να είσαι εκεί. Στην ανάγκη ποιος θα πάει? Μην το κάνουμε σαν τον άλλο που λέει ποιος θα πλύνει τα πιάτα, ο αδερφός μου. Ποιος θα σφουγγαρίσει, ο αδερφός μου. Ποιος θα καθαρίσει τα τζάμια, ο αδερφός μου. Ποιος θα φάει, εγώ. Όλα να τα κάνει ο αδερφός μου. Και εμείς πολλές φορές έτσι κάνουμε. Ποιος θα πάει να βοηθήσει, ο τάδε. Ποιος θα πάει να κάνει εκείνο, ο τάδε. Ποιος θα πάει στη μετακόμιση, ο τάδε. Αλλά όταν έχουμε αγάπη, ποιος θα πάει πρώτος, θα πάω εγώ. Ρωμαίους κεφάλαιο 12, εδάφιο 10. Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας. Μπορείς να είσαι στον αδερφό σου φιλόστοργος. Ναι, αλλά μου έκανε εκείνο, μου είπε εκείνο μια μέρα και εγώ το θυμάμαι που μου το είπε. Ναι, αλλά δεν σου λέω λόγος Θεού ότι εάν ο αδερφός σου θα σου φερθεί καλά, εσύ θα είσαι φιλόστοργος. Όχι, λέει, γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας. Προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Στο κείμενο λέει την τιμή αλλήλους προηγούμενη. Σημαίνει αυτό ότι θα πας εσύ πιο μπροστά. Είναι η μόνη περίπτωση που ο Λόγος Θεός σου λέει να πας εσύ μπροστά. Και αυτή είναι να πας μπροστά για να τιμήσεις τον αδερφό σου. Να τον τιμήσεις. Δηλαδή θα είμαι να θεωρείς τον άλλο υπερέχοντα πάνω από μένα. Αυτό τι σημαίνει αδερφέ. Πώς θα του μιλάς του αλλού που είναι πάνω από σένα. Πώς θα του μιλάς? Με σεβασμό. Πώς θα συμπεριφέρεσαι? Σέβεσαι. Θα σέβεσαι και πώς συμπεριφέρεσαι, θα σέβεσαι και πώς μιλάς. Όταν είσαι στο στόμα σου και είναι ο αδερφός σου δίπλα, τι θα του πεις? Θα του πεις του αδερφού σου, κοιμισμένος είσαι, ρε. Βάλουμε το ρε. Ή εσύ δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Θα το πεις αυτό ή θα ευλογήσεις τον αδερφό σου? Και θα ανοίξει το στόμα σου και θα βγαίνουν μόνο λόγοι ευλογίας. Λόγοι ευλογίας. Ναι, αλλά αδερφός μου είναι έτσι. Δεν σε ενδιαφέρει. Δεν καλέστηκες γι' αυτό. Καλέστηκες για να ευλογείς τον άλλο. με το στόμα σου, με τη ζωή σου, με τη συμπεριφορά σου, με όλα σου. Αμήν. Και αν μου μιλήσει αυτός απότομα, αν σου μιλήσει αυτός απότομα, εσένα ποια θα είναι η συμπεριφορά σου. Ξέρεις ποια? Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι, δια της Φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Αυτό το να σου μιλήσει ο άλλος κάπως ή να σου κάνει κάτι ο άλλος, αυτό δεν αλλάζει τη δική σου συμπεριφορά, εάν θες να λέγεσαι ουράνιος πολίτης. Δεν την αλλάζει. Ματθαίος 18:21. Ματθαίος 18:21. Τότε προσελθόν προς αυτόν ο Πέτρος είπε, «Κύριε, πόσες φορές αν αμαρτήσεις εμένα ο αδερφός μου να συγχωρήσω αυτόν έως επτάκης?» Ο Πέτρος ήθελε να ξέρει τα μυστικά, σου λέει να ξέρουμε τι κάνουμε. Άμα μας πεις μέχρι 7, την όχι να ξέρουμε. Μην πάμε και το παρακάνουμε. Και ο Κύριος τι του λέει? Όχι, δεν σου λέω 7, αλλά 70 φορές το 7. Τη μέρα. Η μέρα. Άμα ήταν, να ήταν κάγκελο μόνο ο Πέτρος. Και εμείς τι κάνουμε? Εμείς πάμε στο 7. Στο πρώτο τι κάνουμε? Αλλά δεν είναι η βασιλεία του Θεού αυτή, αδερφή. Αυτή είναι η βασιλεία του κόσμου. Η οποία μόλις κάποιος κάνει κάτι, το κρατάει 30, 40, 50 χρόνια. Έχω δει ανθρώπους μετά από 50 χρόνια, θυμάσαι πριν 50 χρόνια και το άλλο άτομο έμεινε κάγκελο. Τώρα μιλάω για χριστιανούς. 50 χρόνια, εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες. Πριν 50 χρόνια και εσύ το θυμάσαι? Μου είπε αυτό και με στεναχώρησε. Πόσες φορές σε στεναχώρησε, αδερφέ, σήμερα? Μία φορά. Και δεύτερη φορά με το είπε. Και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη και έκτη. Ναι, αλλά δεν πήγες ούτε καν σε 7, ούτε στις 14, ούτε 49, ούτε στις 490. Εάν θες να είσαι πολίτης του ουρανού. Αυτό το λέει όταν ο άλλος φταίξει και σε πειράξει. Όταν φταίξει και σε πειράξει, δεν σου λέει εάν. Όπως εμείς συνηθίζουμε όταν έχουμε κοινωνία. Λέμε να βρούμε λίγο χρόνο να χαιρετήσουμε τους αδερφούς. Και πάω εγώ στον Νίκο και του λέω, Νίκο, αδερφέ μου, εάν σε στεναχώρησα, συγχώρεσέ με. Και μου λέει ο Νίκος, ναι αδερφέ, με έχεις στεναχωρήσει τότε. Πότε σε στεναχώρησα? Πότε? Εσύ έχεις πρόβλημα, εγώ δεν σε στεναχώρησα. Έτσι κάνουμε συνήθως. Ναι. Όταν πούμε, Νίκο αδερφέ, εάν σε στεναχώρησα, τι σημαίνει? Δεν σου έχω κάνει, εγώ δεν σου έχω κάνει τίποτα. Εάν νομίζω ότι σου έχω κάνει κάτι, έχεις πρόβλημα. Εσύ, εγώ είμαι... Εδώ το λέει... Λέει πόσες φορές αν αμαρτήσει σε μένα ο αδερφός μου. Να αμαρτήσει, να τον συγχωρήσω. Και λέει ο Παύλος στους Ρωμαίους 13:8. Εις μηδέν αμή οφείλεται μηδέν ή μη το να αγαπάς τον άλλο. Δηλαδή χρωστάς να αγαπάς. Χρωστάς. Αυτό σημαίνει ότι... Δεν ξέρω πόσοι από εσάς όταν χρωστάνε είναι, αισθάνονται ήσυχοι. Εγώ δεν αισθάνομαι ήσυχος όταν χρωστάω. Πρέπει να ξεπληρώσω, να μην χρωστάω τίποτα. Εδώ τώρα σκέψου ότι είσαι σε μια μόνιμη οφειλή. Χρωστάς. Χρωστάω να αγαπάω. Έχω τον Νίκο μπροστά μου και εδώ στο λιτινό. Χρωστάω να τον αγαπάω. Και αύριο να τον αγαπάω. Και μεθαύριο να τον αγαπάω. Και κάθε μέρα να τον αγαπάω. Και στον ουρανό αιώνια να τον αγαπάω. Και όλους. Αυτό είναι που χρωστάω. Τίποτα άλλο. Γιατί αυτός που αγαπάει τον άλλο εκπληρώνει τον νόμο. Αυτός που αγαπάει τον άλλο πληρεί τις προϋποθέσεις του ουράνιου νόμου. Επειδή το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη επιθυμήσεις και κάθε άλλη εντολή σε αυτόν τον λόγο συμπεριλαμβάνεται. Θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον αδερφό σου και η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον. Λέει, είναι λοιπόν εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Και μάλιστα ξέροντες ότι ο καιρός είναι ήδη ώρα να γερθούμε από τον ύπνο. Διότι είναι πλησιεστέρα η σωτηρία σε εμάς παρότι πιστεύσαμε. Η νύχτα προχώρησε, η μέρα πλησίασε. Ας απορρίψουμε λοιπόν, πώς ονομάζει αδερφοί, το να κρατάμε ανάμεσά μας πράγματα. Πώς τα ονομάζει? Ας απορρίψουμε λοιπόν τα έργα του σκότους. Και όταν ντυθείς με την αγάπη, πώς το ονομάζει? Και να ενδυθούμε τα όπλα του φωτός. Δηλαδή, η αγάπη είναι ένα όπλο που ο Θεός μας έδωσε. Γι' αυτό λέει, μην νικάσαι από το κακό, αλλά νίκα το κακό δια του αγαθού. Δια του αγαθού. Όταν θα έρθει κάποιος εναντίον σου με κακία, μπορείς να τον νικήσεις αυτό με την καλοσύνη. Αυτό κάνει ο άνθρωπος του Θεού. Αυτό κάνει ο άνθρωπος του Θεού. Λέει, άφες ημίν τα ωφελήματα ημών, μην οφείλεις. Μην οφείλεις τίποτα, γιατί η αγάπη δεν κάνει κακό. Έτσι λέει. Τον ευχαριστούμε. Λέει στο κατά Ιωάννη 13, κεφάλαιο 34 εδάφιο. Λέει ο Ιωάννης, εντολή καινή σας δίνω. Να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας αγάπησα. Και εσείς να αγαπάτε αλλήλους. Από αυτό θα γνωρίσουν πάντες ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Μπορείς να τον αγκαλιάσεις τον άλλο με όλη σου την καρδιά και να τον ευλογήσεις. Μπορείς για αυτόν που σε έχει πειράξει να σηκώσει το χέρι σου και να πεις, όχι κύριε κρίνε τον, γιατί το λένε πολύ αυτό. Να πεις κύριε ευλόγησέ τον, εκεί που είναι. Ευλόγησέ τον. Μου έκανε εκείνο το άλλο, το άλλο, το άλλο, αλλά εγώ είμαι πολίτης του ουρανού και οφείλω να τον αγαπώ και ζητάω να τον ευλογήσεις. Και τους εχθρούς που με καταργούνται, εγώ τους ευλογώ. Αμήν. Κάποιοι άνθρωποι λένε να τα στρέψουμε πίσω. Γιατί να τα στρέψεις πίσω? Δηλαδή, κάποιος σου στέλνει κατάρρευση, εσύ τι θα κάνεις, θα τη στρέψεις πίσω? Μετά τι θα γίνεις? Όμοιος του. Ο Κύριος λέει, αυτοί που σας καταργούνται, τι να κάνετε? Α, τους ευλογήσετε. Και έτσι νικάς. Έτσι νικάς. Ρωμαίους κεφάλαιο 13, εδάφιο 13. Ας περιπατήσομεν ευσχημόνος ως εν ημέρα. Όχι σε συμπόσια και μέθες. Όχι σε κήτες και ασέλγιες. Όχι σε έρηδα και φθόνο. Να περιπατήσουμε, λέει, σαν σε μέρα. Και ποιο είναι το σκοτάδι? Συμπόσια, μέθες, κήτες και ασέλγιες, σε έρηδα και φθόνο. Στο 14. Αλλά να ντυθείτε τον Κύριο Ιησού Χριστό και να μην φροντίζετε για τη σάρκα σας, ώστε να εκτελείτε τις επιθυμίες της. Ναι, αλλά μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει. Πολλά μπορεί να σ' αρέσουν. Αλλά λέει ο Παύλος, τα πάντα είναι στην εξουσία μου, πλην τα πάντα, δεν συμφέρουν. Δεν συμφέρουν. Γιατί να δώσεις την ψυχή σου, γιατί να δώσεις το σώμα σου στην αμαρτία, στην ακαθαρσία, ενώ μπορείς να κρατήσεις τον εαυτό σου καθαρό και άγιο? Γιατί να παραδώσεις την ψυχή σου να γεμίσει με πικρία και κακία, ενώ μπορείς να αγαπήσεις τον άλλο και να είσαι υγιής. Υγιής. Μη φροντίζετε για τη σάρκα στο να εκτελείτε τις επιθυμίες της. Σε ποιο πολίτευμα θέλουμε να ανήκουμε, αδερφοί? Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε το προνόμιο αυτό που μας έχεις δώσει. Το να είμαστε καλεσμένοι από Σένα, να έχουμε λάβει την κλίση αυτή, Κύριε, και να ανήκουμε σε Σένα και να είμαστε ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι. Να προσμένουμε Εσένα, Κύριε, και να ζούμε για Σένα μέχρι να έρθει η ώρα να μας πάρεις. Και ο λόγος Σου είναι τόσο απλός και με σαφήνεια μας λέει τι είναι αυτό το οποίο καλούμαστε να ζήσουμε. Και κάλεσες Εσύ ένα λαό και από την αρχή, καθώς τους έδωσες τους λόγους Σου και είδαμε το παράδειγμά τους, συνεχώς τους καλούσες να υπακούσουν τους λόγους Σου και έλεγες ήθε να ήσασταν σοφοί για να ακούγατε. Και θέλουμε εμείς, καθώς είμαστε εδώ το βράδυ αυτό, να είμαστε σοφοί και να ακούσουμε τους λόγους Σου, να υπακούσουμε τις εντολές Σου, Κύριε. Και όσο και αν μας πειράζει, όσο και αν μας ενοχλεί η σάρκα, δεν είμαστε εδώ να ζήσουμε τρέφοντας τη σάρκα μας. Είμαστε εδώ να Σου παραδώσουμε και τη σάρκα μας και την ψυχή μας και το πνεύμα μας, Κύριε. Και αυτό το βράδυ ζητάω να αγγίξεις τον κάθε ένα από εμάς, καθώς παραδιδόμαστε. Ξέρω ότι πολλές φορές δεν φτάνουμε, αλλά είμαστε μακάρι γιατί έχουμε Σένα που είσαι μέσα μας ισχυρός, δυνατός, ελευθερωτής. Και έχουμε δώσει σε Σένα την παρακαταθήκη μας να μας φτάσεις μέχρι τέλους, Κύριε. Μαζί Σου υπογράψαμε Μαζί σου, Κύριε, κάναμε διαθήκη και εσύ δεν αλλιούσε, είσαι ο αυτός. Και θέλω αυτό το βράδυ να εμπιστευθούμε σένα, το χέρι σου, ο κάθε ένας από εμάς. Να εμπιστευθούμε το πνεύμα σου, Κύριε. Σε
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια! Ας ανοίξουμε ευγενικά και ταπεινά το Ματθαίο. Ο Ματθαίος θα μας μιλήσει σήμερα με τη χάρη του Κυρίου μέσα από το 13ο κεφάλαιο. Θα πούμε σήμερα κάποιες παραβολές. Είπαμε ότι η παραβολή είναι κάτι που μπαίνει δίπλα από κάτι άλλο για να μας δώσει να καταλάβουμε πράγματα που δεν μπορούν αλλιώς να εξηγηθούν. Με ωραίο έντεχνο τρόπο ο Κύριος, επειδή είναι ευγενικός, είναι Κύριος, ήθελε να δείξει στους τότε εκεί ανθρώπους και στους μαθητές του και σε όλους αυτούς που τον ακολουθούσαν τα προβλήματά τους, τι έπρεπε να αλλάξουν, και ήταν τόσο ευγενικός και καλός και τον ευχαριστούμε. Ματθαίος 13:34-35, ακούστε τι λέει. Ταύτα πάντα ελάλησε ο Ιησούς δια παραβολών προς τους όχλους και χωρίς παραβολής δεν ελάλει προς αυτούς. Δια να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος «Θέλω ανοίξει εν παραβολές το στόμα μου, θέλω απαγγείλει πράγματα και κρυμμένα από καταβολής κόσμου». Τι προσπαθούσε να κάνει ο Κύριος με τη σοφία που το Πνεύμα του Θεού του έδινε? Προσπαθούσε να διαπεράσει τους ανθρώπους με τις παραβολές. Η αλήθεια είναι ότι αν έρθει κάποιος και μας πει τα πράγματα με το όνομά τους και μας πει, ξέρεις ότι έχεις αυτό και αυτό το πρόβλημα, το πρώτο που κάνει ο άνθρωπος ποιο είναι? Το πρώτο. Ναι Κύριε, ναι. Ναι, αμήν, ναι. Όχι. Το πρώτο που κάνει σηκώνει ασπίδα. Και ο Κύριος δεν ήθελε να τους χάσει. Λέει, τώρα που σας έχω εδώ και εσάς τους μαθητές και εσάς που είσαστε οι μελλοντικοί μαθητές, οι ακόλουθοι, θα σας διαπεράσω εγώ με ωραίο τρόπο, με παραβολές. Θα σας πω πράγματα που ήταν από αιώνος που θα έπρεπε να είναι γνωστά σε εσάς, αλλά δεν τα καταφέρνανε οι προηγούμενοι προφήτες, αλλά τώρα ήρθε ο προφήτης και με τη χάρη και με το χρίσμα που είχε επάνω του έφερε και δημιούργησε την Εκκλησία, αδερφοί. Το χρίσμα που ήταν πάνω στο Χριστό δημιούργησε την Εκκλησία και μετά από 2.000 χρόνια είμαστε εμείς και εδώ και σε όλο τον κόσμο. Το χρίσμα μένει, αδερφοί. Αυτή η δόξα του Θεού που ήταν επάνω στον Χριστό άφησε το λόγο, άφησε όλη τη δύναμη και μπορούμε μέχρι σήμερα να γνωρίζουμε τι κάνει ο Κύριος. Ο Κύριος λοιπόν ήρθε με ωραίο τρόπο να διδάξει και θέλω να τον αφήσουμε σήμερα να μας διδάξει. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Καθώς ακούς το λόγο του Θεού, μην αφήνεις τον διάβολο να σου βάλει σκέψεις. Θα έρθει ο πονηρός, γιατί αυτή είναι η δουλειά του, και θα σου πει, έλα τώρα, τι είναι αυτά που ακούς, δεν είναι έτσι, βέβαια και δεν είναι έτσι ακριβώς. Διώξ' τον μακριά. Πες του, ο Κύριος να σε διώξει μακριά. Θέλω να ακούσω το Λόγο του Θεού. Ίσως υπάρχουν πράγματα που είναι από αιώνες γραμμένα για μένα και δεν τα ξέρω και είναι σήμερα η μέρα μου να τα ακούσω. Αμήν. Πάμε λοιπόν ευγενικά και ταπεινά, με τη λεπτότητα που ο Κύριος θέλησε να διδάξει τότε τους μαθητές του, να διδάξει και εμάς σήμερα. Θέλετε να πάρουμε μια διδαχή από τον Κύριο? Αμήν. Ματθαίος 13:1-10. Πάμε λίγο εκεί. «Εν εκείνη δε μέρα εξελθών ο Ιησούς από τις οικίες εκάθετο πλησίων της θαλάσσης. Και συνήχθησαν προς αυτόν όχλοι πολλοί, ώστε εμβάσει στο πλοίο εκάθετο και πάσο όχλος ίστατο επί των γυαλών. Και ελάλησε προς αυτούς πολλά δια παραβολών λέγον. Ιδού ήρθε ο Σπύρον δια να σπύρει. Και ενώ, ξέρετε τώρα, περίμεναν εκεί πέρα να ακούσουν τον Κύριο, να τους κάνει μια μεγάλη διδασκαλία, να ακούσουν πράγματα που ήταν φανταστικά, δηλαδή από το στόμα του Χριστού, τι περίμενες? Να ακούσεις κάτι υπερθαυμαστό. Και πιάνει τώρα ο Κύριος απλά πράγματα καθημερινά, γιατί ήξερε ότι μέσα από αυτό μπορούσε να τους διαπεράσει και να τους μιλήσει. Ήξεραν, αγρότες ήταν, ψαράδες ήταν, ήξεραν την τέχνη του ψαρέματος, ήξεραν τα πάντα. Μπορούσε λοιπόν να μιλήσει τη γλώσσα τους. Όπως μπορεί να μιλήσει ένας που ξέρει κομπιούτερ, να μιλήσει τη γλώσσα. Όταν μιλάνε δύο που ξέρουν από κομπιούτερ, εγώ λέω, αυτοί τι λένε τώρα. Και όμως αυτοί έχουν τη γλώσσα τους. Έτσι είναι και ο πνευματικός άνθρωπος. Όταν το πνεύμα του Θεού μιλάει στο πνευματικό άνθρωπο, καταλαβαίνει. Όταν ο άνθρωπος είναι εκτός πνεύματος Θεού, λέει, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα από την Εκκλησία σήμερα. Ο πνευματικός όμως, αυτός που έχει ανοιχτά αυτιά, καταλαβαίνει τι το πνεύμα του Θεού ήθελε να φέρει επάνω του. Και εύχομαι με όλη μου την καρδιά το πνεύμα του Κυρίου, αυτά που είχε από αιώνες για μας, σήμερα να μας τα περάσει τόσο όμορφα και να φύγουμε ευλογημένοι. Και ενώ έσπηραν, άλλο μεν έπεσε παρά την οδό. Και ήρθαν τα πετεινά και κατέφαγαν αυτό. Άλλα δε έπεσαν επί τα πετρώδη, όπου δεν είχε πολύ γη, και ευθύσαν εφύησαν, επειδή δεν είχαν βάθος γης. Και ό,τι ανέτειλε ο ήλιος, εκαυματίστησαν, και επειδή δεν είχαν ρίζα, εξεράθησαν. Άλλα δε έπεσαν επί της ακάνθας, και ανέβηκαν οι άκανθε και κανέπληξαν αυτά. Άλλα δε έπεσαν επί την καλή, τη γη την καλή, και έδιδον καρπό, το μεν εκατό, το δε εξήκοντα, το δε τριάκοντα. Ο έχων ότα για να ακούσει, ας ακούσει. Και λένε εκεί οι μαθητές, διδάσκαλε Κύριε, γιατί μιλάς δια παραβολών. Γιατί μιλάς δια παραβολών. Ο Κύριος μιλάει με παραβολές, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν μας τα πει με το όνομά τους. Να το πούμε έτσι απλά. Εάν μπορούσαμε να καταλάβουμε αυτά που λέει το Πνεύμα του Θεού, θα τα είχαμε καταλάβει, θα τα είχαμε κάνει. Απλό. Πόσες φορές αγωνιζόμαστε με ένα τομέα του χαρακτήρα μας και δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε να πάμε βήμα παραπέρα. Πάρα πολλές φορές. Και λέμε, Κύριε, θα μου το πεις με κάποιο άλλο τρόπο. Και ο Κύριος το λέει με παραβολικό τρόπο. Θα το πει, ξέρετε, δεν έχουμε καμία διαφορά από τους τότε ανθρώπους. Έτσι νιώθω, αδερφοί. Είμαστε άνθρωποι με, όπως θα δούμε σε λίγο, με επιλεκτική ακοή και όραση. Ακούμε και βλέπουμε ό,τι μπορούμε να αντιληφθούμε και ό,τι μπορούμε να φτάσουμε. Έπρεπε λοιπόν να γνωρίζουν τα της βασιλείας οι μαθητές. Έπρεπε να γνωρίζουν τα κεκριμένα από αιώνος, αλλά δεν καταλάβαιναν. Και αυτό το βλέπουμε στο 13:36. Αφού τους είπε, έχει πιο κάτω αν διαβάσεις, έχει και άλλες παραβολές. Τότε αφήσας τους όχλους, ήλθε εις την οικία ο Ιησούς. Και προσήλθαν προς αυτόν οι μαθητές λέγοντες, εξήγησον εις εμάς την παραβολή των ζυζανίων του αγρού. Τι πάει να πει αυτό? Δεν είχαν καταλάβει. Δεν είχαν καταλάβει. Οι μαθητές. Ήτανε τόσο καιρό μαζί του και δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε τα της βασιλείας εάν ο Κύριος δεν μας ανοίξει τα αυτιά και δεν μας ανοίξει τα μάτια. Πολλές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που μας λέει ο Κύριος, αλλά ξέρετε τι κάνουμε. Υποκρινόμαστε ότι καταλαβαίνουμε. Γιατί Κύριε μιλάς με παραβολές αυτούς, τι δεν μπορούν να καταλάβουνε, είναι τόσο αδύνατοι πνευματικά, μπροστά δεν είπαν τίποτα. Μπροστά τα καταλάβαιναν όλα. Πίσω όμως, μέσα τους είχαν αγωνία. Κύριε, πες μας, σε παρακαλώ. Έτσι κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Για να μην εκτεθούμε, για να μην δουν οι άλλοι ότι δεν ξέρουμε. Αλλά δεν είναι ντροπή, άμα δεν ξέρεις κάτι, λες δεν ξέρω και ο Θεός θα σου το κάνει γνωστό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν ξέρουμε, αδερφοί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε λείψει, ότι έχουμε ανάγκη από τον Κύριο, από κατηδίαν διδασκαλία. Για να μας ευλογήσει ο Κύριος και να μας βοηθήσει. Παρόλο ότι αυτές οι διδαχές ερχόντουσαν από το στόμα του μεγαλύτερου διδασκάλου που πέρασε από τον κόσμο, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να καταλάβουν. Και σε ρωτάω τώρα κάτι. Πιστεύεις ότι εγώ που είμαι ένα τίποτα μπορώ να σου εξηγήσω πράγματα? Δεν μπορώ να σου εξηγήσω τίποτα, πίστεψέ με. Αν το Πνεύμα του Θεού δεν έρθει την ώρα που μιλάμε το Λόγο να τον κάνει ζωή, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα, αδερφοί. Αν ο Κύριος των δυνάμεων έκανε θαύματα μπροστά τους, έκανε υπερφυσικά πράγματα και δεν μπορούσε να τους διαπεράσει με το λόγο. Θα το δούμε γιατί γίνεται αυτό. Πάμε στο Ματθαίο 13:11. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, διότι σε εσάς εδόθη να γνωρίζετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, εις εκείνους όμως δεν εδόθη. Το αναφέρει αυτό τώρα στους μαθητές που τον ρώτησαν, Κύριε, γιατί μιλάς με παραβολές. Και τους λέει, σε εσάς λέει εδόθη να γνωρίσετε λέει, τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, εις εκείνους όμως δεν εδόθη. Κοιτάξτε όμως ότι και αυτοί που θα έπρεπε να γνωρίζουν δεν γνώριζαν. Έπρεπε να γίνει κάτι μέσα στην καρδιά τους, έτσι ώστε να μπορούν να καταλάβουν και νιώθω ότι είμαστε κάπου εκεί, εγώ προσωπικά εκεί είμαι. Ενώ νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι είμαι μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος, ότι είμαι εκεί που ο Θεός θέλει, υπάρχουν πράγματα που δεν τα καταλαβαίνω. Γι' αυτό ταπεινά πάω στον Κύριο μπροστά και λέω, Κύριε μίλησέ μου, πες μου και δείξε μου ακριβώς. Και λέει στο 12, διότι ως τις έχει έτη, θέλει δοθεί εις αυτόν και θέλει περισσευθεί. Ώστις όμως δεν έχει και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Εάν πάρουμε τώρα αυτό το εδάφιο νομικά, θα δούμε ότι διαχωρίζουμε τους ανθρώπους σε δύο ομάδες. Σε αυτούς που έχουνε, που δόθηκε, και σε αυτούς που δεν έχουνε. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν συμφωνεί αυτό με όλο το λόγο του Θεού με όλη τη διδασκαλία, γιατί ο Θεός λέει δεν είναι προσωπολήπτης. Όταν λοιπόν ο Θεός δίνει σε όλους, κάποιοι δέχονται να πάρουν το δώρο του Θεού, κάποιοι άλλοι το απορρίπτουν το δώρο του Θεού. Εκείνη λοιπόν την εποχή μας γίνεται ξεκάθαρο. Μας γίνεται ξεκάθαρο σε μια άλλη περίπτωση που ο Κύριος λέει πάμε στο 12, διότι ώστις έχει, έτσι θέλει δοθεί σε αυτόν και θέλει περισσευθεί. Ώστις όμως δεν έχει και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Τι θέλει να μας πει εδώ. Εάν πάμε λίγο στην παραβολή των ταλάντων, στο Ματθαίο 25:15, μας λέει εκεί ότι ο Κύριος έδωσε σε όλους. Αμήν. Ο Κύριος όταν μιλάει δίνει διδασκαλία, δίνει αποκάλυψη, αντίληψη σε όλους και δίνει και ικανότητα. Σε άλλον λέει έδωσε 5 παραβολές και αυτές. Σε άλλον έδωσε λέει 5 τάλαντα, σε άλλον έδωσε 2, σε άλλον έδωσε 1. Κατά την ιδία αυτού ικανότητα και απεδήμησε ευθύς. Δίνει λέει κατά την ικανότητα του καθενός. Και σε ρωτάω, αν διαβάσεις λίγο πιο κάτω και δεις ότι αυτοί που είχαν πάρει τα 5 τα έκαναν 10 και αυτοί που είχαν πάρει τα 2 τα έκαναν 4, είχαν μια ικανότητα λοιπόν. Και αυτή την ικανότητα ψάχνει το Πνεύμα του Θεού να μας δώσει να καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε ικανοί, όλοι μπορούμε και όταν αφαιρεθεί κάτι από μας, κάτι φταίει που αφαιρέθηκε. Ο Θεός δίνει σε όλους πλούσια. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον Θεό ότι δεν δίνει πλούσια. Δίνει σε όλους κατά την ικανότητά μας. Θα δούμε λίγο τι είναι, ποια είναι αυτή η ικανότητα. Γιατί κάποιοι να τα κάνουν τα 5-10 και κάποιοι άλλοι τα 2-4. Τόσο μπορούσαν, αλλά προσπάθησαν να καταλάβουν τι το Πνεύμα του Θεού τους έβαλε να κάνουν και εργάστηκαν πάνω σε αυτό με υπακοή. Γιατί υπάρχει η ικανότητα αυτή τώρα μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί είμαστε μοναδικοί. Εσύ που πήρες 5, ο Θεός βλέπει μέσα σου ότι θα τα δουλέψεις και θα τα πολλαπλασιάσεις. Και εγώ που πήρα 2, βλέπει ότι ο Κύριος αυτό μπορώ, αυτό αντέχω και θα το φέρω εις πέρας. Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για αυτόν που πήγε και το έκρυψε στη γη. Δεν θέλουμε να υπάρχει τέτοιο πνεύμα ανάμεσά μας. Θέλουμε όλοι να δούμε την αξία που ο Θεός μας έχει δώσει και τι θέλει το Πνεύμα του Θεού να μας πει ώστε να φέρουμε καρπό στη Βασιλεία του, αγαπητοί μου. Το ζητούμενο είναι καρποφορία στη ζωή μας. Πήγε λέει ο σπόρος. Όταν ρίχνει σπόρο δεν το ρίχνεις να ξεραθεί. Αυτός που ρίχνει το σπόρο έχει όραση ο αγρός του να ανθίσει, να τελεσφορήσει. Δεν το ρίχνει να πάει χαμένος. Και ο Κύριος έχει ρίξει το σπόρο του, το λόγο του μέσα στις καρδιές μας και ξέρετε τι περιμένει από μας. Θα μας πάει σιγά σιγά, τώρα θα μας πει λίγο, θα μας εξηγήσει λίγο τις καρδούλες μας σε τι κατάσταση είναι. Τις διαβάζουμε αυτές πολλές φορές, αλλά λέμε Ωραία αυτή η παραβολή, αλλά εντάξει, δεν είναι για μένα, γιατί εγώ δεν έχω αυτό το πρόβλημα. Δόξα τον Κύριο. Ωραία, έλα να μετρήσουμε λίγο τώρα τον καρπό, η αποθήκη. Η αποθήκη άδεια. Ωραία, πάμε πίσω τότε. Να δούμε τι έκανε την αποθήκη να μην είναι γεμάτη. Θα δούμε ξεκάθαρα με τις παραβολές ο Κύριος, αδερφοί, θα μας οδηγήσει εκεί που θέλει. Έχουμε λοιπόν μια ικανότητα υπακοής. Τα 5 να τα κάνουμε 10, τα 2 να τα κάνουμε 4. Και πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό που μας θεώρησε ικανούς να τα πολλαπλασιάσουμε. Δεν μπορεί κανένας και δεν επιτρέπεται σε κανέναν να μετριέται με κάποιον άλλον. Εσύ τι κάνεις? Κάνω αυτό που ο Θεός με έχει καλέσει και θα δώσω λογαριασμό σε Αυτόν. Αμήν. Ο Θεός βλέπει σε όλα τα παιδιά Του την ικανότητα να φέρουν καρπό πολλαπλουσιασμού. Είναι δοσμένο. Πρέπει να το πιστέψουμε αυτό, αδερφοί. Όταν δεν βλέπουμε την αύξηση και τον πολλαπλασιασμό, ο Θεός έχει τον τρόπο πάλι να μας βοηθήσει, αλλά πρέπει να πάρουμε μια οδηγία. Και δεν πρέπει να σε καμιά περίπτωση να αφαιρεθεί αυτό που μας δόθηκε. Τι μας δόθηκε? Όλοι έχουμε λάβει. Πρέπει να ξέρεις τι σου έχει δοθεί. Πρέπει να ξέρεις γιατί είσαι καλεσμένος μες στη Βασιλεία του Θεού. Πρέπει να αναλογιστούμε τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Έχουμε πει κάθε τέλος χρόνου μας πιάνει μια έτσι μια σκέψη, μια αγωνία, τι κάναμε. Και θέλω να δούμε το 24 τι καρπό θα φέρουμε στον Κύριο, αδερφοί, σαν εκκλησία. Η ευλογία λοιπόν για η αύξηση, λέει ο Κύριος, θα μας το εξηγήσει τώρα πολύ ωραία, ότι έρχεται πρώτα από μέσα. Πάμε στο Ματθαίος 13:13. Δια τούτο λαλώ προς αυτούς δια παραβολών, διότι βλέποντες δεν βλέπουσι και ακούοντες δεν ακούσιν ουδέ εννοούσι. Δηλαδή, όταν δεν βλέπω ή παραβλέπω, όταν δεν ακούω ή παρακούω, γενικά όταν δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει, πού είναι το πρόβλημα, τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε το πρόβλημα είναι από αυτόν που μας μιλάει ή από αυτόν που ακούει. Πείτε μου, πού είναι το πρόβλημα, αδερφοί? Από εμάς. Το πρόβλημα ήταν, ο Κύριος τώρα μιλάει εκεί για αυτούς εκεί τους γύρω που ακολουθούσαν τον Κύριο, αλλά και τους μαθητές. Στην προκειμένη περίπτωση ο Κύριος ξεκαθαρίζει ότι έχει όλη τη διάθεση να δώσει, αλλά οι άνθρωποι δεν είχαν ικανότητα να σκεφτούν, να δουν, να νοήσουν, και το πρόβλημα είναι βαθύτερο, αδερφοί. Το πρόβλημα της πνευματικής κόφωσης και της πνευματικής τύφλωσης είναι βαθύτερο. Πάμε στο 14. Και εκπληρούται επ' αυτών, μιλάει τώρα για αυτούς εκεί, εξηγήσουν μαθητές τι τους είπε πριν λίγο, η προφητεία του Ισαΐα η λέγουσα. Με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει. Εμένα με αγγίζει αυτό. Εμένα προσωπικά. Γιατί, αδερφοί? Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα και έχω νοήσει πάρα πολύ λίγα. Βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι, κοίτατε, αυτό που γινόταν ήταν τρομακτικό. Δεν είχε εγερθεί προφήτης ξανά στον Ισραήλ τόσο δυνατός. Έβλεπαν και άκουγαν και δεν μπορούσαν να καταλάβουνε. Ωραία, αυτοί έκαναν, είχαν τη δική τους τύφλωση, είχαν το δικό τους, τη δική τους κόφωση. Σήμερα εγώ και εσύ, εμείς, μήπως έχουμε και εμείς κάποια προβλήματα, όχι βέβαια σε τόσο μέγεθος όσο ήταν εκεί, γιατί αυτοί είχαν τον Κύριο, έπρεπε να έχουν περάσει και τα χρόνια, ξέρεις, όσο περνάει ο χρόνος, κάτι εξασθενεί. Μήπως πρέπει να αποκτήσουμε πνευματικά μάτια και πνευματικά αυτιά? Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να ξεβουλώνουμε λίγο τα αυτιά μας? Μήπως πρέπει να βγάζουμε ένα πρόβλημα των οφθαλμών, είναι τι, τα δοκαράκια ή τα αγκαθάκια? που υπάρχουν, που θα πρέπει να πάμε να πληθούμε, να καθαριστούμε. Η προφητεία λοιπόν του προφήτη Ισαΐα, κάτι κρατάει κλειστά τα μάτια μας και τα αυτιά μας. Και ακούστε τι λέει, πήγαινε στο 15. «Διότι επαχύνθη η καρδιά του λαού τούτου, και με τα ότα βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν». Έκλεισαν τα μάτια τους να μην βλέπουνε, και τους οφθαλμούς τα κλείσανε, τα μάτια κλείσανε, τα αυτιά, για να μην νοήσουνε με την καρδιά και επιστρέψωση και γιατρέψω αυτούς. Το φως, αδερφοί του Θεού, από πού έρχεται, πείτε μου. Από πού έρχεται το φως? Από τα μάτια. Το πρώτο που θα κάνει ο Θεός είναι να δώσει πραγματική όραση. Πρέπει να μας δώσει πραγματικό φως. Όχι το φως της θρησκείας. Όχι το φως της δικής μας αντίληψης. Όχι την ακοή, ό,τι θέλουμε εμείς ακούμε. Αλλά πρέπει να έρθει αυτό το ισχυρό πνεύμα, δηλαδή ο λόγος να έχει τέτοια ισχύ, τέτοια δύναμη, απλά πράγματα, απλά εδάφια. Όπως ο Σπύρον, τους μίλησε με απλά πράγματα, με σπόρους τους μιλούσε ο Κύριος, για να διεγείρει το σπόρο μέσα που είναι ο λόγος του Θεού, ώστε να πάρουν πίστη οι άνθρωποι και να πούνε, διαστάσου βρε παιδί μου. Τι έχει γίνει εδώ πέρα? Έχουμε τη δύναμη του Κυρίου, έχουμε τα πάντα και είμαστε τυφλοί και κουφοί. Ο λόγος λοιπόν έρχεται στα αυτιά μας και πρέπει να τα ανοίξουμε για να μπορέσουμε σε συνδυασμό αυτό που βλέπουμε και αυτό που ακούμε να το εννοήσει η καρδιά μας, τη φωνή του Θεού δηλαδή, αυτό που πασχίζει ο Κύριος επάνω μας. Πόσες οράσεις έχεις δει και πόσες προφητείες έχεις ακούσει, πόσες προφητείες έχεις διαβάσει και πόσα κηρύγματα έχεις ακούσει και πόσες θεραπείες έχεις δει και πόσες ωραίες ημέρες έχεις δει και η καρδιά δεν λέει να αλλάξει. Γιατί, λέει ο Ισαΐας, είναι παχιά. Είναι παχιά. Είναι απόφαση της καρδιάς. Η καρδιά πρέπει να αποφασίσει. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, τι μας ζητάει όταν έρχεται κάποιος στη Βασιλεία του Θεού, τι τον προτρέπουμε, τι λέει ο Λόγος του Θεού? Να δώσει την καρδιά του στον Κύριο. Αν δώσουμε την καρδιά μας στον Κύριο, έχουμε δώσει και τα μάτια μας, έχουμε δώσει και τα αυτιά μας, έχουμε δώσει και το νου μας, αδερφοί. Αυτό προσπαθεί ο Κύριος να πάρει, την καρδούλα μας. Ακούστε, λέει στο 16. «Ημών δε οι οφθαλμοί είναι μακάρι, διότι βλέπουσι, και τα ότα σας διότι ακούωσι». Έχουμε μακαρισμό λοιπόν, διότι ο Κύριος μας ανοίγει τα αυτιά και τα μάτια. Θα λέγαμε ότι έχουμε το πλεονέκτημα. Το ξέρεις ότι εσύ που είσαι εδώ έχεις το πλεονέκτημα? Το ξέρεις ότι οι άνθρωποι που είναι εκεί έξω πηγαίνουν σε ένα νεκρό ζωγραφισμένο πρόσωπο που δεν είναι καν αυτό που λένε? Σας το έχω πει πολλές φορές αυτό, θα το πω πάλι, έτσι νιώθω να το πω. Έχω ένα γνωστό, ο οποίος είναι αγιογράφος. Πάει και ζωγραφίζει στις εκκλησίες επάνω, στους τρούλους, αγγέλους, αγίους και τα πάντα. Πριν πάει εκεί, καπνίζει τόσο πολύ χασίση που δεν βλέπει τη μύτη του. Το ξέρω. Και πάει και ζωγραφίζει. Και πάει μετά ο άνθρωπος και προσεύχεται σε αυτό που ζωγράφισε ο εθισμένος άνθρωπος τα ναρκωτικά και λέει ότι είναι ο Θεός του αυτό. Και εμείς έχουμε το πλεονέκτημα εδώ που έχουμε την αλήθεια, το φως, έχουμε το Ευαγγέλιο του Κυρίου, αδερφοί. Αυτό τους έλεγε ο Κύριος. Είστε μακάρι, διότι βλέπετε. Στο ψαλμό 49, το 40, λέει ο ψαλμωδός, «Θέλω κλείνει εις παραβολή το οτίο μου». Ο Κύριος μπορεί να μιλάει με παραβολές, αλλά είναι τόσο δυνατός ο Λόγος του Θεού. Το ξέρεις ότι από μια παραβολή μπορείς να πάρεις θεραπεία? Το ξέρεις ότι από έναν ψαλμό, από έναν ψαλμό, από έναν ύμνο, μπορείς να πληρωθείς με το Πνεύμα του Θεού, γιατί περιέχει τη δόξα του Θεού μέσα. Παροιμίες 15:31. Το οτίον το οποίο ακούει τον έλεγχο της ζωής διατρίβει μεταξύ των σοφών. Ω, το αυτή που αγαπάει, τι, τον έλεγχο. Δεν ήθελαν να ακούσουν κανέναν έλεγχο. Έχουμε μια, δεν ξέρω πώς να το πω, ασθένεια. Δεν θέλουμε ποτέ, μωρό, βλέπεις ένα μωράκι. Ένα μωράκι τόσο, μόλις πεις, μην το κάνεις αυτό, αμέσως θυμώνει το μωρό. Η αδαμία αφήσει. Η αδαμία αφήσει θα μας ακολουθεί για πάντοτε, πείτε μου σας παρακαλώ. Δεν πρέπει να αφήσουμε τον έλεγχο της ζωής να έρθει μέσα μας. Δηλαδή σήμερα μπορεί ο Κύριος να μας λέει, υπάρχουν μέρες που ακούμε ωραία κηρύγματα, όλο χαρά και ευλογία και αυτά, αμήν, πάντα έτσι είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά καμιά φορά λέει ότι μπορεί να πάρει, λέει, ο αμπελουργός το ψαλίδι για να κατέβει στον αμπελώνα του και άμα υπάρχει κάμια παραφιάδα να την κόψει. Μπορεί. Μπορεί σήμερα να έχει ο Κύριος καμιά πνευματική μπατονέτα και να θέλει λίγο τσικ τσικ ταυτάκι. Έλα να ξεβουλώσουμε λίγο ταυτάκι. Μπορεί. Ή τα ματάκια μας λίγο να τα διορθώσει. Τι λέτε, έχουμε πρόβλημα? Ο σοφός όταν δεχτεί, λέει, έλεγχο, γίνεται σοφότερος. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ισαΐας 50, το 5, μεσιανική προφητεία. Κύριος ο Θεός ίνιξε οτίον, ποιος ανοίγει αυτή, ποιος ανοίγει. Ο Κύριος. Πώς το ανοίγει το αυτή? Με το λόγο του. Σου λέει, αν υπακούσεις και δεν στραφείς πίσω και μείνεις πιστός σε μένα, εγώ θα σε ευλογήσω. Άκουσέ το, λέει, άκουσέ το. Έχω αλήθεια, λέει ο Κύριος. Μη στραφείς, Ισραήλ, πίσω. Μην πας πίσω από τα είδωλα. Μην πας πίσω από άλλους θεούς. Μην αρνηθείς τη δόξα μου και θα έχεις τα πάντα από μένα. Σου ετοιμάζω γη της επαγγελίας. Αλλά για να πας εκεί πρέπει να δουλέψεις, κάτι να κάνεις. Και ο Θεός καλεί την εκκλησία όπως και τους μαθητές. Τους κάλεσε να δουλέψουν τον πνευματικό τους χαρακτήρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Πέτρος είχε έρθει από τον κόσμο. Ο Παύλος είχε έρθει από τον κόσμο. Εάν δεν άστραφε το φως στα μάτια του Παύλου, ώστε να γίνει από Σαύλος Παύλος, δεν θα είχαμε αυτά τα υπέροχα μηνύματα από το Πνεύμα του Θεού. Εάν ο Πέτρος δεν έβλεπε τον Κύριο την ημέρα που τον αρνήθηκε, τον είδε ο Ιησούς, ο κόκορας φώναξε, διασταυρώθηκαν τα μάτια τους και τον πήραν τα κλάματα τον Πέτρο. Ω, τι πάθανε τα μάτια του. Πείτε μου, άλλαξε η ζωή του ή δεν άλλαξε? Η αλλαγή αρχίζει από τα μάτια. Επιθυμώ να θέλω να βλέπω αυτά που θέλει ο Θεός. Επιθυμώ να ακούω αυτά που θέλει ο Θεός. Κλείνω τα αυτιά μου σε όλη τη βρωμιά. Ο Κύριος ο Θεός άνοιξε οτίον εν εμεί και εγώ δεν υπήθησαν ουδέ εστράφην πίσω. Παίρνουμε απόφαση, λέμε, Κύριε, θα σε ακολουθήσω, θα κάνω το θέλημά σου. Με το που θα πάρεις την απόφαση να πεις, Κύριε, θα σε ακολουθήσω, τι νομίζεις, θα έρθουνε οι άγγελοι και θα σου στρώσουνε χαλί κόκκινο? Ω, οι άγγελοι θα σου στρώσουνε για λίγο καιρό χαλί μέχρι να σταθεροποιηθείς. Όταν μάθεις να περπατάς και πεις τώρα έμαθα και ξέρω, μετά θα έρθει κάποιος άλλος μπροστά και θα σε περιμένει. Σου στήσει παγίδες. Δεν θα πας, δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσεις απέναντι εάν δεν δοκιμαστείς. Αν δεν μάθεις να ξεφεύγεις από τις παγίδες. Και ο Κύριος καλεί το λαό του να μάθει να ξεφεύγει από τις παγίδες που ο διάβολος βάζει στα μάτια του μπροστά και από τις σιρήνες που φωνάζουν. Ισαΐας 19-18. Και εν εκείνη την ημέρα η κοφή θέλουσε ακούσει τους λόγους του βιβλίου και η οφθαλμή των τυφλών θέλουσε ειδεί. Ελευθερωθέντες εκ του σκότους και εκ της ομίχλης. Υπάρχει ημέρα στη ζωή μας που υπάρχει σκοτάδι και ομίχλη, ημέρες οι πονηρές. Αλλά εδώ είναι για μια άλλη ημέρα που λέει, για εκείνη την ημέρα, τη θαυμαστή. Αλλά ό,τι είναι γραμμένο για τις μεγάλες ημέρες είναι και για τη δική μου την καθημερινότητα. Ο Θεός το λέει για τότε και για σήμερα και για το παρελθόν και για πάντα. Ισαΐας 19-18. Η οφθαλμή των τυφλών θέλουσι ειδεί, ελευθερωθέντες εκ του σκότους και εκ της ομίχλης. Πρέπει να γίνει ένα θαύμα από τον Κύριο. Ένα θαύμα περιμένουμε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί άμα ήταν με άλλο τρόπο θα είχε γίνει και θα είχαμε τελειώσει. Τα θαύματα όμως ξέρετε που γίνονται? Τα θαύματα γίνονται στην προσευχή και στην εξήτηση. Όταν τα μάτια μας δεν βλέπουν καλά, πρέπει να πέσουμε κάτω και να αρχίζουμε να κλαίμε για να φύγουν από τα μάτια μας τα λέπια. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Πρέπει να κάτσουμε μέχρι να μας μιλήσει ο Κύριος. Ο Κύριος λοιπόν φέρνει αυτή την ημέρα, καθώς γνωρίζουμε και θα γνωρίσουμε τον Κύριο χωρίς σκοτάδι, αδερφοί, χωρίς ομίχλη. Ξέρετε, είναι πολύ απλό για τον Θεό, αλλά είναι πολύ πλοκό για μας και σύνθετο. Αλλά ο Κύριος σου λέει, άνοιξε τα μάτια και θα δεις, άνοιξε τα αυτιά και θα ακούσεις. θα εννοήσεις τι βλέπεις Ισραήλ. Και όλα είναι στην επιστροφή και θεραπεία, όπως είπε. Λέει, άνοιξουν, λέει, τα μάτια και επιστρέψουν σε μένα, εννοήσουν και επιστρέψουν, εγώ θα τους θεραπεύσω. Απλά είναι τα πράγματα. Ξέρετε, για τον Θεό είναι τελειωμένα. Ματθαίος 13:18 έως 19. Σεις λοιπόν ακούσατε την παραβολή του Σπύροντος. Παντός ακούοντος των λόγων της βασιλείας και μη νοούντος, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένο εν την καρδία αυτού. Ούτως είναι ο σπαρθής παρά την οδό. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτόν που ακούει και δεν εννοεί. Τι συμβαίνει όταν ακούμε και δεν εννοούμε? Ο λόγος λέει ότι πέφτει, λέει, στον δρόμο. Και ο δρόμος που βρίσκεται ο άνθρωπος, δηλαδή είμαστε συνέχεια πού? Σε μια κίνηση, τρέχουμε συνέχεια στον δρόμο. Αλλά ξέρεις, τον Θεό δεν τον συναντήσεις στον δρόμο. Τον Θεό να τον συναντήσεις στην

σύγκρουση, το άγχος, το στρες, τη ματαιότητα, ο Κύριος λέει ότι έδωσε σπόρο, έδωσε τάλαντα. Εμπιστεύτηκε την καρδιά μας, αλλά ήτανε η κίνηση και η αγωνία μας να φτάσουμε κάπου τόσο μεγάλη και υπήρχε μεγάλη ανησυχία, έτσι ώστε ο σατανάς άρπαξε, λέει αυτό. Πω, κοίταξε να δεις, δίνουμε δικαίωμα στον σατανά να αρπάξει. Ναι, και δεν έρχεται σιγά σιγά, γιατί άμα έρθει σιγά σιγά θα τον πάρεις χαμπάρι. Ξαφνικά, ενώ είσαι μέσα στην κίνηση και έχεις τα πράγματα, αυτά που εσύ νομίζεις ότι πρέπει να κάνεις, έρχεται ο διάβολος και στο παίρνει και δεν παίρνεις χαμπάρι τίποτα. Ίσως όταν ήσουν εσύ στη δουλειά σου, εκεί που έπρεπε να εισγυρίσεις το σπίτι σου και είχες δώσει όλο σου το είναι να είσαι εκεί, ένα παράδειγμα είπα τώρα, δεν είναι κακό να δουλεύουμε, αλλά όταν δίνεις όλη, λέει, όπου είναι ο θησαυρός σου, λέει, εκεί είναι και η καρδιά σου. Πίσω το ταμείο σου ήταν κενό και στο ταμείο σου ήταν τα πολύτιμα πράγματα που ο Θεός έχει. Συνήθως στο ταμείο μας βάζουμε τα ωραία, τα πολύτιμα, και πήγε εκεί ο διάβολος και είδε ότι το ταμείο ήταν κενό, δεν υπήρχε φύλακας και σηκώθηκε και έφυγε. Όταν είσαι στην προσευχή στο ταμείο σου, είσαι φύλακας της ψυχής σου. Εκεί είναι που ο Θεός σου φέρνει ευλογίες και εσύ τις κρατάς. Αρπάζει, λέει. Ξαφνικά όλα γίνονται. Η σκληρότητα της καθημερινότητας. Θέλω να σου πω ένα λόγο από τον Κύριο. Ο Κύριος θέλει να τα πάρεις όλα πίσω. Αμήν. Ό,τι σου άρπαξε να το πάρεις πίσω. Αμήν. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος που ζει αυτή την οδό, τη δική του οδό, και οι οφθαλμοί βλέπουν και τα αυτιά του ακούνε τα δικά του, πρέπει να ζητήσει φως από τον Κύριο και να του κάνει μια μεγάλη αποκάλυψη να αλλάξει. Είναι μια απόφαση. Είναι μια απόφαση. Μετάνοια για την τύφλωση, μετάνοια για την κόφωση, για τη σκληροκαρδία. Απλά, Κύριε, μετανοώ. Πας στον Κύριο μπροστά και του λες, Κύριε, μέχρι σήμερα δεν έχω φέρει το επιθυμητό καρπό. Γιατί ήμουνα στον δρόμο, συνέχεια στην κίνηση. Έκανα το έξτρα μίλι. Θέλω να μετανοήσω. Γιατί δεν άκουγα, ούτε έβλεπα. Δεν εννοούσα τις αξίες. Είχα δώσει αλλού αξίες. Και τελικά το ταμείο μου είναι άδειο. Ο διάβολος πήγε και μου τα έκλεψε όλα. Πάμε στο 20. Ο δε έπειτα Πετρώδης παρθής, ούτως είναι ο ακούω τον λόγο και ευθύς με τα χαράς δεχόμενος αυτό. Δεν έχει όμως ρίζα εν εαυτό, αλλά είναι πρόσκαιρος. Όταν δεν γίνει θλίψης ή διωγμός δια των λόγων, ευθύς σκανδαλίζεται. Εδώ τώρα έχουμε τα Πετρώδη, τα σκληρά. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτά. Έτσι δεν είναι? Και ξέρω ότι το σκέφτεσαι αυτό, λες, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Το ξέρω. Εγώ δεν το έχω καταλάβει, να σου πω την αλήθεια. Και γι' αυτό ψάχνω το Λόγο του Θεού. Λέω, Κύριε, τι γίνεται? Τα λες με τον έναν τρόπο, τα λες με τον άλλον. Πόση κόφωση έχω. Αλλά, Κύριε, μετανοώ. Λέω, υπάρχει, Κύριε, χρόνος επιστροφής? Και μου λέει ο Κύριος, υπάρχει. Δηλαδή, του λέω, Κύριε, με δέχεσαι? Μου λέει, σε δέχομαι. Δηλαδή, θα μου θεραπεύσει την ακόη? Θα σε θεραπεύσω. Θα μου θεραπεύσει και τα μάτια? Θα στα θεραπεύσω και τα μάτια. Και πώς θα γίνει, Κύριε? Μετάνοια και επιστροφή, λέγεται, παιδί μου. Και κάνω καινούργια βήματα. Πετρώδη, σκληρά εδάφη, ακατέργαστα. Ο προφητικός λόγος βγάζει πέτρες. Όταν έρθει προφήτης και είναι προφήτης του Κυρίου, μην περιμένεις να σου πει, πω, διαμάντι μου, αστέρι μου. Εσένα περίμενα, πού ήσουν? Μα δεν βρέθηκε κανένας μεταξύ αυτών. Αλλά εσύ, ο όμορφε, δυνατέ. Μην περιμένεις να σου μιλήσει έτσι ο Κύριος. Θα έρθει και θα σου πει, σ' αγαπάω, είσαι παιδί μου, σε έχω πλύνει με το αίμα μου. Αμέσως τι σου λέει? Είσαι βρωμιάρης, ήσουν ελεηνός και εγώ σε έπλυνα. Για να μην έχεις κάφηση πουθενά, σε βάζεις στη

0: θέση ο Κύριος κατευθείαν. Εάν θέλεις να σε ευλογήσω, θα με υπακούσεις, θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό και αυτό και εγώ θα είμαι μαζί σου. Αυτό θα σου πει ο αληθινός προφήτης. Κάποτε άκουγα πάρα πολλά πράγματα, άτομα τα οποία δεν βαδίζανε με τον Κύριο καλά και λέγανε άλλοι, άκουσες προφητιάρες. Όχι, λέω, δεν άκουσα, ούτε θέλω να ακούω. Θέλω να ακούω τις προφητείες του Λόγου του Θεού που αλλάζουν τις καρδιές. Άνθρωποι λοιπόν που αρνούνται να καθαριστεί το χωράφι τους είναι αυτοί που λένε ναι σε όλα. Τι είπαν αυτοί εδώ? Ναι, θα το κάνω Κύριε, ναι. Όλα καλά, ναι, θα το κάνω, θα το κάνω. Έτσι δεν λένε οι πολιτικοί? Ναι σε όλα. Ποτέ δεν σου πει ο πολιτικός όχι. Ποτέ. Μα η Βασιλεία του Θεού δεν είναι πολιτική, περιέχει αλήθεια μέσα. Λένε ναι σε όλα, αλλά δεν κάνουν το βήμα της αλλαγής. Δεν εννοούν την επικινδυνότητα. Και πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Τι μας λέει εδώ? Είναι μονίμως σκανδαλισμένοι. Το λέει εδώ, το μέτρο είναι εδώ. Όταν δεν έχει ρίζα εν εαυτό, αλλά είναι πρόσκαιρος και γίνει θλίψης ή διωγμός δια τον λόγο, ευθύς σκανδαλίζεται. Το παραμικρό εμπόδιο, ο διωγμός ή η θλίψη, είναι κάτι που δεν το θέλουν σε καμιά περίπτωση ούτε να ακούν, ούτε να βλέπουν για τη στενή πύλη. Ο λόγος όμως λέει ότι η πύλη του ουρανού είναι στενή και τεθλιμμένη οδός. Ξέρετε, είναι έτοιμοι να φτιάξουν, να βάλουν την τεχνητή νοημοσύνη, να φτιάξει ένα άλλο Ευαγγέλιο που να λέει ότι δεν ισχύει αυτό. Καινούρια πράγματα και το ετοιμάζουνε. Αλλά εμείς θα μείνουμε στο Ευαγγέλιο που πήραμε, την πίστη που παραδόθηκε σε εμάς, αδερφοί. Αμήν. Στην καρδιά πρέπει να ριζώσει ο Χριστός. Ο Λόγος του Θεού είναι ο Κύριός μας. Αν ο Χριστός ριζώσει στην καρδιά, αν φύγουνε οι πέτρες και ριζώσει ο Χριστός στην καρδιά, ο άνθρωπος αυτός θα σκανδαλίζεται. Μπορεί κάποιος να μου πει ποιες πέτρες πρέπει να βγάλουμε από την καρδιά μας? Πέτρα μεγάλη, ε? Ογκόλιθος. Εγωισμός. Άλλη πέτρα? Ξέρετε, αδελφοί, τι υπάρχει μέσα στο κτήμα μας, στο χωράφι μας? Απλό είναι. Είναι απλό. Εάν έχεις μέσα το ένα μου φταίει, το άλλο μου φταίει, ο Γιώργος μου φταίει, πάντα φταίει ο ποιμένας, δεδομένο αυτό, ένα πρόβλημα. Λοιπόν, η δουλειά φταίει, πας λες θα πάω σε μια καινούργια δουλειά, με το που πας στη δουλειά, πα, πρόβλημα, ήταν το περίμενα το, αυτό το καλύτερο, ήταν το όνειρό μου, α, ξαφνικά. Μα το σκάνδαλο είναι μέσα σου. Ναι ή όχι? Βλέπετε ότι δεν έχουμε σκεφτεί μέσα μας τι έχουμε? Πικρία, εγωισμό. Πρέπει να μπει το αλέτρι του Κυρίου και να πιάσει να οργώνει, να οργώνει, να οργώνει, να βγουν όλα αυτά στην επιφάνεια. Γιατί βλέπεις ότι το χωράφι είναι καλό. Άμα δεν οργωθεί, δεν φαίνονται οι πέτρες. Ωστόσο δεν βλέπεις τον καρπό. Και αναρωτιέμαι γιατί να μην έχουμε καρπό. Απλά είναι τα πράγματα, αδερφοί. Απλά είναι τα πράγματα. Όταν αφήσουμε και οργωθεί η καρδιά μας και βγουν οι πέτρες και υπάρχει το κόσκινο, το ξέρετε το κόσκινο? Αν πας εκεί που πουλάνε χώμα, παίρνεις κοσκινημένο χώμα. Που το έχουν πάρει το κόσκινο, είναι λεπτό, ένα σύρμα με λεπτές τρύπες. Παίρνουν το φτιάρι, ρίχνουν μέσα, γεμίζουν το κόσκινο αυτό και το ταρακουνάνε. Όταν ο Κύριος πιάσει και αρχίσει και σε ταρακουνάει, θα σε πιάσει ζαλάδα. Αλλά άφησε τον να βγάλει όλη την πέτρα από μέσα. Άφησε τον. Θέλει χώμα καλό. Το καλό χώμα είναι αυτό που θα φέρει καρπό. Ο Πέτρος νόμισε, του λέει ο Κύριος, του λέει ο διάβολος θα σε... Τι τον έκανε? Τον κοσκίνησε. Αν τον Πέτρο τον κοσκίνησε και φύγανε οι πέτρες από μέσα. Εγώ Κύριε, εγώ μαζί σου και στο θάνατο. Αλήθεια? Εγώ Κύριε σου τα δίνω όλα. Πόσες φορές έχω πει στον Κύριο, Κύριε, στα δίνω όλα και όταν είναι η ώρα να τα δώσω δεν του δίνω τίποτα. Εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω για σένα, εγώ μιλάω για μένα. Μιλάω για μένα. Και ψάχνω την καρδιά μου, ψάχνω τα αυτιά μου, ψάχνω το νου μου, λέω «Θεέ μου, Θεέ μου, δεν εννοώ, δεν καταλαβαίνω». Ξέρω ότι εάν είχα ακούσει τι μου λέει, αν είχα δει τι μου δείχνει, αν είχα εννοήσει, αν είχα καθαρίσει την καρδιά μου, θα είχα καρπό και όχι μόνο 5, 10, 500. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να διακρίνει ότι υπάρχουν λοιπόν στην καρδιά πέτρες? Από το πόσο σκανδαλίζεται. Μαθαίος 13:22. Εδώ τώρα έχουμε και κάτι άλλο. «Ο δε εις τας ακάνθας σπαρθείς, ούτως είναι ο ακούον το λόγο, επί τα ημέρημνα του αιώνος τούτου, και η απάτη του πλούτου συμπνίγει τον λόγο και γίνεται άκαρπος». Έχουμε λοιπόν, ξέρεις, τα αγκάθια δεν πάνε να φυτρώσουνε σε άγριους τόπους, φυτρώνουνε εκεί που δουλεύει κάποιος. Αγκάθια, ζυζάνια, όλα αυτά. Εκεί που κάποιος περιποιείται τη γη, είναι λες και ο διάβολος το κάνει. Έχεις μία γη, δεν την έχεις αφημένη, δεν ασχολείται καθόλου. Αν πας και φυτέψεις δύο ντοματούλες για να φας, θα δεις πόσα ζουζούνια. Θα μαζευτούν όλα τα ζουζούνια που υπάρχουν του κόσμου επάνω στις ντοματιές σου. Όλα τα ζυζάνια θα θέλουν να την πνίξουνε. Ο Κύριος θέλει να απαλλαγούμε από την απάτη του πλούτου. Νομίζουμε ότι πρέπει να τα κερδίσουμε όλα και πρέπει να τα έχουμε όλα. Είναι ψέμα. Είναι ψέμα και μας κοροϊδεύει ο διάβολος. Δεν χρειάζεται να έχεις τίποτα. Τον Κύριό σου μόνο. Τον Κύριο και τίποτα άλλο. Είναι ικανός, είναι τόσος πολλής που θα έχεις άρτο κάθε μέρα. Ο Ισραήλ ήταν μέσα στην έρημο, κοιμότανε ήσυχα και έβγαινε το πρωί έξω και μάζευε το μάνα. Κάποιος δούλευε για αυτόν και του έδινε το μάνα. Και όταν ήθελε και κρέας, και κρέας έχω. Ορτίκια, μπρος στο στρατόπεδο μέσα. Τα ορτίκια μέσα τα πιάνανε, τα τρώγανε. Η απάτη του πλούτου, η απάτη μας εξαπατάει ο πονηρός και καθόμαστε και τον ακούμε. Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, ναι. Πρέπει να κάνω και το ένα, να κάνω και το άλλο, να πάνω και το παράλλο και όλο φτιάχνω, φτιάχνω, φτιάχνω και στο τέλος τίποτα δεν φτιάχνω. Γιατί έρχεται, λέει ο διάβολος, και αρπάζει αυτό. Η απάτη. Πρέπει να γίνουν όλα δικά μας, τα θέλω όλα. Η αλήθεια είναι ότι τα αγκάθια φυτρώνουν πολύ γρήγορα και ο Θεός εύχομαι να φυλάξει τις καρδιές μας. Εύχομαι το πνεύμα του Κυρίου σήμερα να περάσει έτσι ωραία ευγενικά και λίγο να μας φτιάξει λίγο την ακοή. Να ακούμε λίγο καλύτερα. Το νου να καταλαβαίνουμε καλύτερα. Τα μάτια να βλέπουμε καλύτερα. Και να επιθυμίσουμε αυτό που λέει στο 23. «Ο δε σπαρθείς επί την καλή τη γη, ούτως είναι ο ακούος των λόγων και εννοών και καρποφορεί και κάμνει ο μεν 100, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα». Εδώ λοιπόν έχουμε την καλή τη γη. Προσωπικά πιστεύω ότι όλοι έχουμε όραση για να είμαστε μια καλή γη. Συμφωνούμε σε αυτό? Αμήν. Θέλουμε να μας βλέπει ο Κύριος ότι είμαστε μια καλή γη. Η καλή γη δεν γίνεται ξαφνικά. Η καλή γη φτιάχνεται. Η καλή γη είναι γη που εργάζεται επίμονα κάποιος επάνω της και την κάνει άξια και ικανή. Όταν ο άνθρωπος ανοίξει τους οφθαλμούς και τα αυτιά και την καρδιά και δεχτεί την περιποίηση του Γεωργού ονοών, αδερφοί, όταν λέμε στον Κύριο «Κύριε, δεν μπορώ αυτό, μη με αλλάξεις. Θέλω να έχω το δικό μου τρόπο, μη με πιέζεις. Έχω το δικό μου νου και τα βλέπω με τη δική μου πλευρά. Έχω τη δική μου νοοτροπία». Όταν γενικά δεν ακούμε τις συμβουλές του Λόγου του Θεού, όταν έρχονται δοκιμασίες και κλείνουμε τα μάτια μας και αγνοούμε τη φωνή του Θεού για επιστροφή, δίνουμε δικαίωμα να αρπάξει ο εχθρός ό,τι καλό είναι σπαρμένο στη γη μας. Η καλή γη εργάζεται λοιπόν την καθαρότητα. Το χέρι του Θεού είναι μονίμως επάνω μας. Όταν ο Παύλος και ο Πέτρος μιλάνε για δοκιμασίες που είναι δόξα, Τους δίρανε και βγήκαν έξω χαρούμενοι που φάγανε, που δαρθήκανε, λέει, για το όνομα του Κυρίου. Πασχίζει λοιπόν ο Κύριος με κάθε τρόπο να βγάλει τις πέτρες για να μπορεί ο Γεωργός να περιποιηθεί τη γη μας. Τι λέτε, είμαστε έτοιμοι για ένα μεγάλο ξερίζωμα? Από ζυζάνια, πέτρες. Ξέρετε, δεν καταλαβαίνουμε την αναγκαιότητα, όπως είπα προηγουμένως, του κοσκινίσματος. Δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός. Πρέπει να χωριστεί το πολύτιμο χώμα από τις πέτρες. Τι λέτε, έχουμε το θάρρος και την τόλμη να ανοίξουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας, ώστε να δούμε, να υπακούσουμε κάτι διαφορετικό πέρα από αυτό που μέχρι σήμερα βλέπαμε και ακούγαμε? Θα το περάσουμε μέσα στο νου μας και στην καρδιά μας. Θα αφήσουμε τον Κύριο να εργαστεί βαθιά επιτέλους μέσα στην καρδιά μας. Πρέπει να κλείσουμε κάθε πόρτα και κάθε διαρροή. Ο καρπός μας θα αυξηθεί και η καλή γη στα χέρια του Θεού θα φέρει ευλογία ανάμεσά μας. Πιστεύω, ξέρετε, δεν βλέπει ο Θεός και λέει, είναι τρεις άνθρωποι εκεί, εσύ είσαι καλή γη, εσύ είσαι κακή γη, εσύ έχεις αγκάθια. Όχι. Ο Θεός μας βλέπει όλους καλούς. Είστε όλοι καλοί. Αν αφήσουμε εμείς την καρδιά μας και πιάσει η αγκάθια, εμείς φταίμε. Εάν κλείσουμε τα μάτια μας, εμείς φταίμε. Αν δεν βγάλουμε τις πέτρες, εμείς φταίμε. Μας έχει δοθεί ο πολύτιμος λόγος του Θεού, αδερφοί, και πρέπει να εκτιμήσουμε αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει. Κοιτάξτε τι λέει στην Α Θεσσαλονικής 5:9. Διότι ο Θεός δεν προσδιορίσε ημάς εις οργή, αλλά εις απόλαυση σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Χριστός είναι το μέσον. Είναι αυτός που αν τον επικαλεστούμε προς συγκεκριμένη βοήθεια θα έρθει. Εύχομαι λοιπόν, όπως λέει στο Ματθαίο 13:23, ο δε σπαρθείς επί την καλή γη, ούτως είναι ο ακούων των λόγων και νοών. Ώστις και καρποφορεί και κάμνει ο μεν εκατό, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα. Ένα τελευταίο εδάφιο και ο Κύριος να σε ευλογήσει. Β' Πέτρου 1:3. Καθώς η Θεία δύναμη αυτού εχάρισε εις ημάς πάντα τα προζωή και ευσέβεια δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς δια της δόξης αυτού και αρετής. Αμήν. Ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια, να σας γεμίσει με το πνεύμα του το αγαθό. Εύχομαι καρποφορία σε όλους τους τομείς ζωής μας. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι ο Λόγος του Θεού ήταν παραβολή μεν, αλλά περιείχε μεγάλη αλήθεια μέσα. Ήταν βέβαια για εκείνους, αλλά επειδή ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα και για σήμερα. Ευχαριστώ τον Κύριο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Λέει ο Δαβίδ, μισώ τους εχθρούς σου με τέλειο μίσος. Και δεν αναφέρεται βέβαια σε ανθρώπους, για μας, αλλά ο Κύριος θέλει να μισήσουμε ό,τι έχει να κάνει με την αμαρτία, ό,τι έχει να κάνει με το σκοτάδι, με το φρόνημα του κόσμου, με τη σάρκα. Ο Κύριος θέλει να τα βγάλουμε από πάνω μας και θα είμαστε ελεύθεροι, αδερφοί. Θα είμαστε ελεύθεροι. Ξέρετε, η χριστιανική ζωή δεν είναι ζωή δύσκολη. Δεν είναι κάτι δύσκολη, όπως έλεγαν και ο Κύριος ελέγχει τον Ισραήλ, αυτό έλεγαν το φορτίο του λόγου του Κυρίου, σαν να ήταν κάτι που έπρεπε να το σηκώσουν και ήταν αβάσταχτο. Ο Κύριος τι λέει? Το φορτίο μου είναι καλό και ο ζυγός μου ελαφρύς. Ελαφρύς, και τον ευχαριστούμε. Και έτσι θέλει να ζούμε. Θέλω σήμερα να μιλήσουμε για δύο τρόπους με τους οποίους ο Λόγος του Θεού εργάζεται μέσα σε κάθε πιστό. Δύο τρόπους. Και θέλω να γυρίσω στον Ιάκωβο, στο πρώτο κεφάλαιο. Πρώτος τρόπος από αυτούς είναι ότι ο Λόγος Θεού μας φανερώνεται σαν ένας καθρέφτης πνευματικής αποκάλυψης. Και αυτή τη λειτουργία περιγράφει ο Ιάκωβος στο 23 εδάφιο. Πριν από αυτό, στο 21ο εδάφιο, μας προειδοποιεί για το τρόπο που πρέπει να... τι πρέπει εμείς να κάνουμε ώστε να μπορέσει ο Θεός να παράγει τα σωστά αποτελέσματα μέσα στη ζωή μας. Υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Λέει στο 21. Δια τούτο απορρίψαντες πάσα ρηπαρία και περισσίαν κακίας, δέχθητε με τα πραότητα στον εμφυτευθέντα λόγο το δυνάμεο να σώσει τις ψυχές σας. Λέει να δεχόμαστε το λόγο με πραότητα. Τι σημαίνει να δέχεστε το λόγο με πραότητα? Έχει να κάνει με το να έχεις την κατάλληλη στάση στην καρδιά σου και στο νου σου. Θέλει ο Θεός να έχουμε την κατάλληλη στάση. Πολλές φορές ο νους μας είναι κλειστός, γιατί δεχόμαστε τις δικές μας αντιλήψεις αντί να δεχτούμε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Λέει ο Λόγος του Θεού, τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και ο Κύριος θέλει να ανοίξεις εκείνη την ώρα, να πιστέψεις ότι πραγματικά ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα εφόσον πιστεύεις μέσα στη ζωή σου. Και εμείς τι σκεφτόμαστε εκείνη την ώρα? Μπα! Εμένα το πρόβλημά μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να ρωτήσω, θυμάστε ότι όταν άνθρωποι του Θεού χρειάστηκε να διατάξουν ακόμα και τον ήλιο να πάει πίσω, ο Κύριος το έκανε? Το έδωσε σημείο στον Εζικία. Το έκανε με τον Ιησού του Ναβί. Δεν έχει θέμα ο Θεός. Ποιο είναι το πρόβλημά σου το μεγάλο, το οποίο είναι τόσο ανυπέρβλητο το εμπόδιο που ο Θεός δεν μπορεί να το λύσει? Εφόσον πιστέψεις. Γιατί ο μόνος ο λόγος που πράγματα δεν συμβαίνουν στη ζωή μας σύμφωνα με αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, έχει να κάνει με εμάς. Δεν έχει να κάνει με τον Κύριο. Το αν ο Λόγος Θεού δεν έχει την εκπλήρωση μέσα στη ζωή μας, έχει να κάνει με τη δικιά μας στάση και συμπεριφορά. Μη σκέφτεσαι γιατί ο Θεός δεν. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Θεός να μην είναι πιστός στο Λόγο Του. Αμήν. Το έχει αποδείξει. Αμήν. Οπότε θέλει να έχουμε τη σωστή στάση καρδιάς και νου. Το δεύτερο, στο 22 εδάφιο, που χρειαζόμαστε για να εκπληρωθεί ο Λόγος Θεού στη ζωή μας, λέει, γίνεστε δε εκτελεστές του λόγου και μη μόνον ακροατές απατώντες σε αυτούς. Τι χρειάζεται να κάνουμε? Να γίνουμε εκτελεστές. Ακροατές είμαστε όλοι. Εφόσον είμαστε εδώ και ακούμε, είμαστε ακροατές. Και οι άνθρωποι έξω στους οποίους μιλάμε το λόγο του Θεού είναι ακροατές. Το θέμα όμως ποιο είναι, τι λέει ο Ιάκωβος? Ο Θεός θέλει την πρακτική εφαρμογή της γραφής κάθε μέρα, μέσα στην καθημερινότητά σου, στην καθημερινή σου ζωή. Ο χριστιανός δεν είναι ο χριστιανός της συνάθρησης. Όχι. Ο χριστιανός είναι αυτός ο οποίος ζει το Χριστό μέσα στην καθημερινή του ζωή. Αυτός ο οποίος φανερώνει το Χριστό, αυτός από τον οποίον φαίνεται ο Χριστός στην καθημερινότητά του. Πούμε αμήν.
2: Αμήν.
1: Και ο Ιάκωβος προειδοποιεί ότι όποιος δεν το κάνει αυτό, δηλαδή να πράττει, να ακούει και να πράττει, τι κάνει λέει, απατάει τον εαυτό του, εξαπατάει τον εαυτό του. Δηλαδή μπορεί να λες τον εαυτό σου ότι είσαι χριστιανός, μπορεί να λες ότι είσαι μαθητής, εφόσον δεν πράττεις αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, δεν μπορείς να πάρεις τα ωφέλη της Γραφής. Τα ωφέλη. Και ο Κύριος εργάζεται πρακτικά σε εκείνους οι οποίοι εφαρμόζουν το Λόγο Του στην πράξη. Το ξαναπούμε. Ο Θεός εργάζεται πρακτικά στη ζωή των ανθρώπων οι οποίοι εφαρμόζουν το Λόγο Του στην πράξη. Και μετά από αυτές τις προειδοποιήσεις που λέει να δεχόμαστε το Λόγο με πραότητα και να είμαστε εκτελεστές, λέει στο 23 εδάφιο. Διότι εάν κάποιος είναι ακροατής του Λόγου και όχι εκτελεστής, αυτός μοιάζει με άνθρωπο ο οποίος θεωρεί το φυσικό του πρόσωπο στο κάτωπτρο. Τον καθρέφτη δηλαδή. Διότι εθεώρησε τον εαυτό του και ανεχώρησε. Και αμέσως ξέχασε ποιος ήταν. Όποιος όμως εγκύψει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει σε αυτόν, ούτως γενόμενος, όχι ακροατής που ξεχνάει, αλλά εκτελεστής έργου, αυτός θα είναι μακάριος εις την εκτέλεση αυτού. Βλέπετε, μας παρομοιάζει ο Ιάκωβος το Λόγο του Θεού σαν ένα καθρέφτη. Και η μόνη διαφορά είναι ότι ο φυσικός καθρέφτης, ο κανονικός καθρέφτης, μας δείχνει αυτό που ο Ιάκωβος ονομάζει το φυσικό πρόσωπο. Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, την εμφάνισή μας, δείχνει ο φυσικός καθρέφτης. Αλλά ο καθρέφτης του Λόγου, καθώς κοιτάς μες στο Λόγο, δεν σου δείχνει μόνο τα εξωτερικά, αλλά σου δείχνει και την εσωτερική σου φύση και κατάσταση. Οπότε, εάν θες να δεις το πώς είσαι, το τι γίνεται μέσα σου, σε ποια κατάσταση είσαι, τι πρέπει να κάνεις? Να δεις τον καθρέφτη. Να πας στον καθρέφτη. Κάθε πότε πας στον καθρέφτη? Τι είναι η πρώτη δουλειά που κάνεις το πρωί όταν σηκώνεσαι? Πού πας? Στον καθρέφτη. Και ο Λόγος Θεού μας αποκαλύπτει, αδερφοί, πράγματα για τον εαυτό μας που κανένας φυσικός καθρέφτης δεν μπορεί να αποκαλύψει. Κανένας. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα γνωρίσεις με κανένα άλλο τρόπο. Με κανένα άλλο τρόπο. Και κάποιος είχε πει, λέει, να θυμάστε ότι ενώ διαβάζετε τη βίβλο σας, η βίβλο σας διαβάζει εσάς. Καθρέφτης της ψυχής. Αλλά, όπως και σε πολλά άλλα πράγματα, το αποτέλεσμα που παράγει αυτός ο καθρέφτης εξαρτάται άμεσα με τη δική μας ανταπόκριση και αντίδραση. Το τι εμείς κάνουμε. Εξαρτάται. Όταν σηκώνεσαι το πρωί και πας στον καθρέφτη, για ποιο λόγο πας? Για πες μου, για ποιο λόγο πας στον καθρέφτη? Yeah. Δηλαδή, πας στον καθρέφτη μπροστά, σηκώνεσαι και αν έχεις μαλλιά, μπορεί τα μαλλιά σου να είναι έτσι. Ή μπορεί, ξέρω εγώ, να είσαι σε κάποιο σημείο να είσαι βρώμικος. Ή εάν έχεις κάτι, ξέρω εγώ, κάποιο χτύπημα, κάποια αμυχή, θα τη δεις, το παρατηρήσεις και αμέσως τι κάνεις όταν τα βλέπεις αυτά? Θες να τα φτιάξεις. Δεν πας στον καθρέφτη για να δεις ότι τα μαλλιά σου είναι ατιμέλυτα και να φύγεις. Πρέπει να τα φτιάξεις. Εάν δεις τα ρούχα σου ότι είναι λερωμένα, στέκεις στον καθρέφτη μπροστά, κοιτάς, ξέρω εγώ, πατόκορφα, και αν κάτι είναι λερωμένο, τι κάνεις? Πας να αλλάξεις. Το ρούχο μου είναι λερωμένο, πρέπει να τα αλλάξω. Για να λάβεις τα ωφέλη του καθρέφτη, του πνευματικού, πρέπει να ενεργήσουμε, πρέπει να ενεργούμε με παρόμοιο τρόπο. Αν μας αποκαλύπτει ο καθρέφτης μια κατάσταση πνευματικής ατασταλίας, ακαθαρσίας, κάτι το οποίο πνευματικά είναι στραβό, πρέπει αμέσως να αναζητήσεις πώς πρέπει να το φτιάξεις. Αλλιώς, αδερφοί, έχει νόημα? Αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο Λόγος του Θεού. Αυτή είναι η δουλειά. Και εμείς τι κάνουμε, πώς ανταποκρινόμαστε στον καθρέφτη? Λέω, εάν ανοίξεις μέσα τα Ευαγγέλια και διαβάσεις μέσα στα Ευαγγέλια τη ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού, τι είναι αυτό το οποίο βλέπεις? Γιατί θα δούμε ότι μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο καθρέφτης αυτός έχει κάνει διπλή δουλειά. Πρώτον, σου δείχνει πώς είσαι, τι είσαι, και το δεύτερο είναι ότι δεν βλέπεις τον εαυτό σου μόνο μέσα. Τι βλέπεις μέσα στον καθρέφτη? Τι βλέπεις? Τη δόξα του Θεού. Θα δούμε, το λέει ο Λόγος του. Βλέπεις τη δόξα του Θεού. Και θέλει ο Θεός να επικεντρωθείς και να ζητήσεις. Και ξεκίνησα να λέω ότι εάν διαβάσεις την ιστορία μέσα στα Ευαγγέλια και δεις τη ζωή του Χριστού, ποιο είναι το χαρακτηριστικό της ζωής του? Εξουσία. Αμήν. Λέει, και το λόγο που κήρυτε, οι άνθρωποι έμειναν έκθαμβοι γιατί έβλεπαν ότι κήρυτε με εξουσία και όχι όπως οι γραμματείς. Κάτι άλλο που βλέπουμε πάρα πολύ μέσα στα Ευαγγέλια είναι ότι ο Κύριος συνεχώς προσευχόταν. Αμήν. Προσευχόταν. Τον βλέπουμε να αποχωρίζει τον εαυτό του, τους μαθητές, και να προσεύχεται. Τον βλέπουμε αργά το βράδυ να μένει στην προσευχή. Τον βλέπουμε νωρίς το πρωί να είναι στην προσευχή. Τον βλέπουμε να ανεβαίνει πάνω στο όρος και καθώς είναι πάνω στο όρος και προσεύχεται, να μεταμορφώνεται μπροστά στα μάτια του Ιάκωβου, του Πέτρου ή του Ιωάννη. Τι έκανε ο Κύριος? Προσευχόταν συνέχεια. Οπότε όταν εκθέσεις τον εαυτό σου μπροστά στον καθρέφτη και δεις τα χαρακτηριστικά, εσύ τι πρέπει να κάνεις? Και εγώ. Ή θα έλεγα, εάν δεν αντιδράσεις ανάλογα, ποια επιρροή θα έχει ο καθρέφτης αυτός μέσα στη δικιά σου τη ζωή? Ο Κύριος θέλει να ενεργούμε άμεσα, αδερφοί, πρακτικά, χωρίς καθυστέρηση σε αυτό που μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Μπορεί να λάβεις συγχώρεση, μπορεί να λάβεις καθαρισμό, μπορεί να λάβεις θεραπεία και όλες τις ευλογίες που έχει μέσα ο Λόγος. Και αυτό θέλει ο Κύριος. Αμέσως. Το λάθος είναι ότι ο Κύριος θέλει να επιθυμούμε και να πράττουμε, όπως σας είπα, που πολλοί άνθρωποι δεν το κάνουν. Βλέπουν οι άνθρωποι, ακούμε ένα κήρυγμα. Έρχεται ο Θεός και μας ελέγχει. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τον καθρέφτη, βλέπουν το λάθος, βλέπουν τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να διορθώσουν, πρέπει να αλλάξουν, και κάνουν μια απόφαση, μπορεί να πάψουμε κιόλας, και την επόμενη μέρα μετά τι κάνουμε συνήθως? Ξαναμπαίνουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, ξαναμπαίνουμε μέσα στις συνήθειές μας και ξαναεπανερχόμαστε στις προηγούμενες ρυθμίσεις. Που ο Κύριος θέλει να τις αλλάξει, αδερφοί. Να τις αλλάξει. Θέλει να βγάλουμε τους παλιούς μας τρόπους και να αφήσουμε τον Κύριο να βάλει τους δικούς του τρόπους μέσα μας. Να ζήσουμε με τους δικούς του τρόπους. Το άτομο αυτό είναι αυτό το άτομο που λέει ο Ιάκωβος ότι ξεχνάει τι άνθρωπος ήταν μόλις φύγει από τον καθρέφτη. Δεν θυμάται το τι ο καθρέφτης του δείχνει, τι ο Λόγος Θεού του δείχνει. Αδερφοί, είναι το πολυτιμότερο δώρο μετά τη σωτηρία που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός πάνω στη γη αυτή. Ο Λόγος είναι το πολυτιμότερο δώρο. Το πολυτιμότερο δώρο. Και θέλει ο Θεός να γίνουμε μέτοχοι στο Λόγο. Μέτοχοι. Ο πιστός άνθρωπος, είπαμε, δεν βλέπει μόνο αυτά που πρέπει να διορθώσει. Κοιτάξτε τι άλλο βλέπει. Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 5, διαβάζω, λέει ο Παύλος, εδάφιο 17. Τι άλλο σου δείχνει μέσα? Όθεν, εάν τις είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Τα πάντα είναι εκ του Θεού, ώστις διήλαξεν ημάς προς εαυτόν δια του Ιησού Χριστού και έδωσε σε εμάς τη διακονία της αλλαγής. Δεν λέει μόνο ότι τα παλιά έφυγαν. Τι λέει? Γίνανε όλα νέα. Άρα όλα έρχονται από εκείνον για να μας κάνουν νέα κτίσματα και έτσι ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Με άλλα λόγια θα πούμε ότι όταν έρχεσαι και εκθέτεις τον εαυτό σου τον Θεό μπροστά, έχει αυτός την ευθύνη να αλλάξει τη ζωή σου και να σε κάνει νέο κτίσμα εν Χριστώ, εφόσον είπαμε του το επιτρέπουμε. Αμήν. Και δεν υπάρχει τίποτα παλιό. Πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να ασχολούνται με το παρελθόν. Εγώ στο παρελθόν ήμουνα έτσι, ήμουνα αλλιώς, στο γενεαλογικό μου δέντρο μεγαλύτερο πρόβλημα των ανθρώπων είναι οι ασθένειες οι οποίες έρχονται μέσα από το δέντρο το γενεαλογικό. Ο πατέρας μου πέθανε, ξέρω εγώ, από καρκίνο, το τάδε άτομο, ο παππούς μου πέθανε από καρκίνο, ο θείος μου πέθανε από καρκίνο, μήπως πεθάνω κι εγώ από αυτό? Το γενεαλογικό δέντρο από πού ξεκινάει? Από πού? Από τον Κύριο ξεκινάει. Από την ώρα που δέχεσαι την αγάπη του, έρχεσαι μπροστά στο Σταυρό, ο Κύριος γράφει το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής, τότε γεννιέσαι πνευματικά και πλέον έχει εξουσία εκείνος μες στη ζωή σου, είναι αυτός ο πατέρας που σε γέννησε και έχει εξουσία μες στη ζωή σου εκείνος να φέρει ό,τι έχει αυτός. Και ο Θεός τι έχει, αδερφοί? Ευλογία έχει. Ό,τι έχει το δέντρο του Θεού είναι ευλογία. Ευλογία. Και βλέπουμε ότι ξεκινάει στη γέννηση με ένα δέντρο και τελειώνει στην αποκάλυψη με ένα δέντρο. Ποιο είναι αυτό? Το δέντρο της ζωής. Σε αυτό μετέχουμε. Στο δέντρο της ζωής. Του οποίου τα φύλλα, λέει, φέρνουν θεραπεία στα έθιμα. Θεραπεία. Λέει ο Παύλος λίγο πιο κάτω. Στο 21 εδάφιο, Β' Κορινθίους 5:21 λέει: «Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκανε περί μόνο αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού». Κοιτάξτε την ανταλλαγή που έκανε ο Κύριος. Έγινε αμαρτία μαζί με την αμαρτωλότητά μας, ώστε να γίνουμε δίκαιοι με τη δικαιοσύνη του Θεού. Και ξέρετε, η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι ανθρώπινη δικαιοσύνη, η οποία μπορεί να μπουν στη μέση άλλα πράγματα και να τη χαλάσουν. Η δικαιοσύνη του Θεού, αδερφοί, δεν έχει κοιλίδα, δεν έχει ρητίδα, δεν υπάρχει μόμος, είναι τέλεια. Και τον ευχαριστούμε. Και όταν βλέπεις μέσα στον καθρέφτη αυτό του Λόγου του Θεού, ο Κύριος ανοίγει τα μάτια σου και σε κάνει να βλέπεις όπως πραγματικά πρέπει να είσαι. Όπως πρέπει να είσαι. Χριστιανοί σήμερα, το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε επίγνωση της εξουσίας η οποία μας έχει δοθεί. Δεν έχει επίγνωση ο άνθρωπος. Γιατί? Γιατί δεν ζει μέσα στο λόγο. Δεν ζει. Ο Κύριος έδωσε εξουσία να διατάζουμε ακόμα τα στοιχεία της φύσης, όπως έκανε ο Μωυσής. Έχουμε πει 100 φορές, έρχεται μπροστά στην Ερυθρά θάλασσα. Ο Φαραώ από πίσω, η θάλασσα μπροστά, δεξιά, αριστερά, βουνά. Ο Κύριος τους έφερε επίτηδες, αδερφοί, σε αυτό το σημείο. Ξέρετε πόσες φορές ο Θεός μπορεί να μας φέρει επίτηδες σε αδιέξοδα. Σε αδιέξοδα. Να μην ξέρεις τι να κάνεις, να μην ξέρεις πώς να το κάνεις. Και ο Κύριος περιμένει να δει την αντίδρασή μας. Μάλλον όχι περιμένει να δει, ξέρει τι θα κάνουμε. Θέλει να μας μάθει πώς να αντιδρούμε, αδερφοί. Θέλει να μας μάθει πώς θα αντιδρούμε. Υπήρχε κάποιο εμπόδιο που ο Θεός να μην μπορούσε να λύσει? Υπήρχε κάτι στη ζωή του Χριστού, μέσα στην καθημερινότητά του, μέσα στη διακονία του, που ο Κύριος να έφτανε σε αδιέξοδο, να μην ήξερε τι θα κάνει? Υπήρχε? Ζούσαν με την εξουσία. Και στέκεται ο Μωυσής μπροστά στη θάλασσα. Γογγίζει ο λαός, τα έχει βάλει με το Μωυσή, μας έφερε να πεθάνουμε στην Αίγυπτο. Βλέπουν τα στρατεύματα του Φαραώ. Ο Κύριος τους είχε μιλήσει, τους είχε πει ότι θα σας φέρω εκεί για να φανερώσω τη δόξα μου. Αμήν. Ενάντια στα στρατεύματα του Φαράου. Και ο Μωυσής αρχίζει να προσεύχεται, να φωνάζει στον Κύριο. Ικέτευσε ο Μωυσής. Άρχισε, λέει, να βάσει της απάντησης που ο Θεός αυτό που του είπε ο Θεός, σημαίνει ότι ο Μωυσής φώναζε, προσευχόταν. Και ο Κύριος του λέει, τι βοάς προς εμέ. Τι βοάς. Και τι του είπε να κάνει. Έκτινε το χέρι σου, του λέει. Και εκτείνει ο Μωυσής το χέρι του και η θάλασσα τι έγινε. Άνοιξε. Ξέρεις πόσες τέτοιες θάλασσες με στρατεύματα Φαραώ μπορεί να τύχουν στη ζωή σου. Τι θα κάνεις. Θα αγωγήσεις ή θα διατάξεις. Θα γογγίσεις ή θα ψάλεις. Μόλις ο λαός Ισραήλ πέρασε απέναντι, τι έκανε. Διαβάστε, Έξοδος 15ο κεφάλαιο. Μόλις πέρασαν απέναντι, άρχισαν να ψάλουν. Κύριε, σε ευλογούμε. Σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε για την ελευθερία σου. Πάνε τα στρατεύματα του Φαραώ. Μας ελευθέρωσες. Μας έδωσες ζωή. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε. Πήρε η Μαριάμ τα τύμπαν, άρχισε να παίζει. Χόρευαν οι γυναίκες, λάτρευαν τον Κύριο και συνέχισαν τον δρόμο τους. Και σε τρεις μέρες έφτασαν στα ύδατα μερά. Τι έκανα. Πάνε να πιούν νερό τα ύδατα πικρά. Ύδατα πικρίας. Πάλι το ίδιο. Πάλι το ίδιο. Δεν ήξεραν. Δεν ήξεραν την εξουσία που ο Κύριος τους είχε δώσει. Όταν ο Κύριος διέταξε, αδερφοί, τον Μωυσή, να του είπε πήγαινε και χτύπησε την πέτρα και θα δώσει νερό. Τι χρειαζόταν για να δώσει νερό η πέτρα. Τι χρειαζόταν. Τη διαταγή του Μωυσή. Την υπακοή του Μωυσή σε αυτό που ο Κύριος του είπε. Ο Μωυσής πήγε, χτύπησε την πέτρα και η πέτρα άνοιξε και έδωσε νερό. Τη δεύτερη φορά πάλι που έπρεπε να το κάνει, ο Κύριος του είπε αυτή τη φορά, πήγαινε και μίλησε στην πέτρα. Μίλησε στην πέτρα. Με το λόγο του Μωυσή, με το χτύπημα του Μωυσή, θα άνοιγε η πέτρα και θα έδινε νερό να πιούν ίσως 3 εκατομμύρια λαός, 3,5 εκατομμύρια λαός. Περίπου δηλαδή χρειάζονταν 20 φράγματα σαν το φράγμα του Ηρακλείου για να πιούν όλοι αυτοί. 3,5 εκατομμύρια λαός να πίνουν αυτοί, να πίνουν τα ζώα τους, να τρώνε κάθε μέρα άρτο, να έχουν κρέας να τρώνε, να χρειάζονται ρούχα, να χρειάζονται παπούτσια. Ο Κύριος τους ρώτησε, αδερφοί, λέει, σας σήκωσα ως τις πτέρυγες, λέει ο αετός, σας σήκωσα και σας έβγαλα. Δηλαδή, βάδιζαν μέσα στην έρημο και στην ουσία ο Κύριος τους είχε πάνω στα φτερά του και τους κρατούσε και τους πήγαινε. Αυτό γινόταν. Και αυτό ο Θεός θέλει να δεις. Αντί τα προβλήματα, τις δυσκολίες, τη σκοτούρα που φέρνει ο διάβολος και σου βάζει, έχει μια τέχνη, αδερφοί, ο εχθρός, να σου βάζει κάτι γυαλιά με μεγεθυντικούς φακούς και βλέπεις ένα μυρμήγκι και νομίζεις ότι είναι ο δεινόσαυρος, ο Ρεξ. Είναι ένα μυρμήγκι. Στον Κύριο μπροστά είναι ένα μυρμήγκι. Και έτσι είναι όλα τα προβλήματα. Και όταν ξεπεράσεις το πρόβλημα και το δεις πίσω, συνήθως τι λέμε. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν όλο. Ο Κύριος θέλει να μάθουμε, αδερφοί, να τον εμπιστευόμαστε και να πιστεύουμε αυτά που μας λέει. Κοιτάξτε, ο Κύριος τη βλέπει. Άσμα ασμάτων, κεφάλαιο 4. Εδάφιο 7. Δικαιοσύνη της Εκκλησίας. Λέει, όλη ωραία είσαι αγαπητή μου και μόμος δεν υπάρχει εν σύ. Όταν βλέπει ο Κύριος την Εκκλησία ντυμένη με τη δικαιοσύνη του, πώς τη βλέπει. Είσαι ωραία αγαπητή μου. Μα ποιος είναι ωραίος αυτός που είναι έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα και έκανε εκείνο και έκανε τ' άλλο και μιλάει έτσι. Ο Κύριος τι βλέπει. Βλέπει ότι σε έχει ντύσει με τη δικαιοσύνη του. Ότι τον πιστεύεις, ότι πας τον καθρέφτη κάθε μέρα. Ότι του επιτρέπεις να αλλάξει τη ζωή σου. Αγωνίζεσαι, κάνεις κάθε μέρα τη μάχη σου. Και ο Θεός θα σε αλλάξει και σε βλέπει και λέει, αγαπητή μου, εκκλησία μου, ωραία μου, είσαι όμορφη. Όμορφη. Αυτή είναι η δικαιοσύνη μας εν Χριστώ. Κοιτάξτε, ο Παύλος, γιατί κοιτούσε τον καθρέφτη συνέχεια. Γιατί μας τονίζει την ανάγκη που υπάρχουμε σαν παιδιά του Θεού να βλέπουμε μέσα στον καθρέφτη του Λόγου. Διαβάζω Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 18. Β' Κορινθίους 3:18. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο που μας δείχνει ο καθρέφτης. Λέει, «Ημείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου». Όπως και ο Ιάκωβος, έτσι και ο Παύλος, στρέφονται στο λόγο, στον καθρέφτη. Αλλά εδώ μας λέει ο Παύλος ότι όταν πάει μέσα στον καθρέφτη, τι βλέπει? Τη δόξα του Κυρίου. Και καθώς βλέπει τη δόξα του Κυρίου, λέει, μεταμορφώνεται σε αυτή την εικόνα που βλέπει και ανεβαίνει από δόξα σε δόξα. Με άλλα λόγια, αδερφοί, εάν θέλεις να πάρεις τη δόξα του Θεού, τι πρέπει να κάνεις? Να μεταμορφωθείς. Πώς να μεταμορφωθείς? Πρέπει να πας μπροστά στο λόγο. Να μπεις μέσα στο λόγο. Να δεις τη δόξα του Θεού και να την επιθυμήσεις για τον εαυτό σου και να αφήσεις τον Κύριο να εργαστεί μέσα σου και να αρχίσεις και εσύ να αλλάζεις τον εαυτό σου σύμφωνα με αυτή την εικόνα. Και αυτή η δόξα μεταδίδεται μέσω της πίστης. Πας μπροστά στον καθρέφτη του λόγου, βλέπεις τη δόξα, αφήνεις το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί μέσα σου, να σε μεταμορφώσει σε αυτή την εικόνα της δόξας που βλέπεις. Και ρωτάω, εάν δεν πας στο λόγο να δεις τη δόξα, θα μεταμορφωθείς? Θα λάβεις τη δόξα αυτή που λέει μέσα? Πώς θα τη λάβεις, αφού δεν τη βλέπεις? Δεν ξέρεις τι είναι αυτό που πρέπει να γίνεις. Δεν ξέρεις. Βλέπετε, μέσα σε όλο το λόγο του Θεού βλέπουμε ότι το Πνεύμα του Θεού μαζί με το λόγο πάντα εργάζονται μαζί. Δεν μπορείς να έχεις το Πνεύμα χωρίς το λόγο, ούτε είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Μαζί δουλεύουν. Δηλαδή, κοιτάς το λόγο, κοιτάς τον καθρέφτη του λόγου, το Πνεύμα του Θεού εργάζεται μέσα μας και μας μεταμορφώνει στην εικόνα αυτή που σου αποκαλύπτει ο καθρέφτης. Έτσι δουλεύει. Εάν σταματήσεις να κοιτάς τον καθρέφτη, το Πνεύμα του Θεού σταματάει να δουλεύει. Σταματάει. Δεν μπορεί να εργαστεί. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος. Και συνεχίζει ο Παύλος. Διαβάζω Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 17. Λέει, «Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης». Ένα εδάφιο που το χρησιμοποιούμε συχνά, Η προσωρινή ελαφριά θλίψης που περνάμε εργάζεται μέσα μας αιώνιο βάρος δόξης. Αμήν. Αλλά το εδάφιο δεν σταματάει εκεί, συνεχίζει. Και λέει στο 18, «Επειδή». Δηλαδή, μας εξηγεί πώς γίνεται η προσωρινή ελαφριά θλίψη να εργάζεται αιώνιο βάρος δόξης. Λέει, «Επειδή». Γιατί εμείς δεν βλέπουμε στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσχερα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Αμή. Μας διδάσκει ο Παύλος ότι αυτή η νικηφόρα, υπομονή των πρόσχερων θλίψεων μπορεί να λειτουργήσει μέσα μας αιώνιο βάρος δόξης όταν εμείς κοιτάμε στα αόρατα. Αμή. Δηλαδή, εάν δεν κοιτάς τα αόρατα και κοιτάς τα ορατά, βλέπεις. Με άλλα λόγια, βλέπεις το πρόβλημα, βλέπεις την κατάσταση, βλέπεις τη δυσκολία, είσαι επικεντρωμένος σε αυτό, σε τρώει το πρόβλημα, μπορεί η δυσκολία αυτή να εργαστεί μέσα σου αιώνιο βάρος δόξης. Μπορεί? Όχι. Ο Θεός θα σε ελευθερώσει, θα το περάσεις, αλλά θα είσαι σαν τον Ισραήλ, ο οποίος όταν ήταν μπροστά του το πρόβλημα, έβλεπε το πρόβλημα και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και μετά, μόλις ο Θεός τον ελευθέρωνε το πρόβλημα, δόξαζε τον Κύριο, ευλογούσε τον Κύριο και μετά στο επόμενο πρόβλημα τι έκανε πάλι? Γόνγιζε. Γόνγιζε. Ο τρόπος που μπορεί ο Θεός να δουλέψει μέσα μας, αδερφοί, είναι όταν μάθουμε να βλέπουμε στα αόρατα, σε αυτά που δεν βλέπονται. Μόνο τότε μπορεί να δουλέψει. Εάν Εάν απομακρύνουμε τα μάτια μας από τον Κύριο, από τα αιώνια, οι θλίψεις δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα μέσα στη ζωή μας. Ευεργετικό. Κανένα. Και μέσα στον καθρέφτη ο Κύριος θέλει να βλέπει την αιωνιότητα, τα αιώνια πράγματα. Το δούμε και πραγματικά, δηλαδή αυτό που ισχύει. Ο μόνος τρόπος που μπορείς να περάσεις τις δυσκολίες μέσα στη ζωή σου είναι όταν μάθεις να βλέπεις στα αόρατα, στα μη βλεπόμενα. Σε αυτό που ο Κύριος σου λέει. Μα ο Κύριος λέει ότι και αν σηκωθεί, λέει, τείχος, λέει ο Δαβίδ, τι θα το κάνω. Θα το υπερπηδήσω. Μα πώς θα το υπερπηδήσω. Εγώ είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, είμαι... Τι κάνεις, που βλέπεις στον εαυτό σου, στο τείχος, στο πρόβλημα και δεν βλέπεις τον Κύριο ο οποίος σε σηκώνει στα φτερά του να σε φτάσει μέχρι τέλος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλετε να δούμε λίγο πώς ο Μωυσής πέρασε τις δυσκολίες. Πολλοί νομίζουν ότι οι άνθρωποι που μας περιγράφει ο Λόγος Θεού είναι υπεράνθρωποι, σούπερμαν. Αυτός ήταν ο Μωυσής. Αυτός ήταν ο Ηλίας. Δηλαδή ο Ηλίας τι ήταν. Και να θες να τον δεις κάπως αλλιώς, ο Ιάκωβος τι σου λέει τον Ηλία. Ομοιοπαθείς με μας. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος, ομοιοπαθείς με μας. Μα τι ομοιοπαθείς, αυτός διέταξε τον ουρανό να κλείσει και έκλεισε. Διέταξε να έρθει βροχή και ήρθε. Στάθηκε μπροστά στον Αχάβ και στους προφήτες του Βάλ και τους ιερείς. Δεν ήταν μόνο οι προφήτες που συνηθίζουμε, ήταν και οι ιερείς του Βάλ, όλους μαζί. Και στην Ιεζάβελ και έκανε όλα αυτά που έκανε. Ναι, αλλά ήταν άνθρωπος ομοιοπαθείς με μας. Ο Μωυσής

ο επόμενος Φαραώ ζούσε μέσα στη Χλιδή, μέσα στο παλάτι της Αιγύπτου, κοσμοκρατορία η Αίγυπτος, και έφυγε να ζήσει πού? Στην έρημο. Στην έρημο. Και πώς μπορεί να το κάνεις αυτό? Λέει, διαπίστεως αφήκε την Αίγυπτον, μη φοβηθεί τον θυμό του βασιλέως, διότι ως βλέπον τον αόρατο ενεκαρτέρισε. Ο Μωυσής τι έκανε, λέει? Έβλεπε. Έβλεπε ο Μωυσής. Δεν ζούσε με αυτά που έβλεπε γύρω του. Με το Φαραώ, με τα στρατεύματά του, με τους Ισραηλίτες οι οποίοι ήταν μέσα στην απήθεια, ήταν μέσα στη δυσκολία, ήταν μέσα στα προβλήματα, τους σκότωναν τα πρωτότοκα, γινόταν ό,τι γινόταν, ήταν δούλοι. Τι έβλεπε? Τον αόρατο. Ξέρεις ότι ο Κύριος θέλει να ζήσεις βλέποντας? Ο Ιησούς νομίζετε ζούσε διαφορετικά? Λέει η προφητεία στους ψαλμούς, λέει, είχα τον Κύριο ενώπιόν μου διαπαντός για να μην σαλευθώ. Τι έκανε ο Ιησούς συνέχεια? Έβλεπε τον Πατέρα συνέχεια. Γιατί αν δεν έβλεπε, όταν λέει είχα τον Κύριο ενώπιόν μου διαπαντός για να μην σαλευθώ, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Θα μπορούσε να σαλευτεί ο Ιησούς. Ήταν άνθρωπος ο οποίος ζούσε με πίστη, όπως ζούμε κι εμείς. Δεν του έδωσε ο Θεός να μετέχει, όπως ακριβώς και ο Αδάμ. Γι' αυτό πώς τον ονομάζει ο Λόγος Θεού? Ο έσχατος Αδάμ. Ο έσχατος Αδάμ. Και θα μπορούσε όπως ο πρώτος Αδάμ, έτσι και ο Κύριος να αμαρτήσει. Είχε όλο το ελεύθερο. Αλλά έμαθε να λέει στη ζωή του, και έλεγε, όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου θέλημα. Και έζησε με πίστη. Και λέει, ενώπιον μου είχα τον Κύριο διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευτώ. Έβλεπε τον Πατέρα συνέχεια. Εμείς βλέπουμε, αδερφοί. Βλέπουμε. Βλέπεις, ο Λόγος του Θεού μας δόθηκε, ώστε να μπορούμε να βλέπουμε στα αιώνια. Αμήν. Και όλα αυτά, λέει, τα οποία βλέπουμε, από πού φτιάχτηκαν τα βλεπόμενα? Από τα μη βλεπόμενα. Από τα μη βλεπόμενα. Γιατί τα μη βλεπόμενα είναι αιώνια, τα βλεπόμενα είναι προσωρινά. Και ρωτάω, εμείς, για να είμαστε, ο άνθρωπος είναι αιώνιος, αδελφοί. Έβαλε ο Θεός μέσα μας το ολάμ, την αιωνιότητα. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ο άνθρωπος είναι αιώνιος. Είτε θα ζήσει αιώνια μαζί με το Θεό, είτε θα ζήσει αιώνια μακριά από το Θεό. Αυτή η γη εκ των πραγμάτων τι είναι? Βλέπετε, όλα γύρω μας είναι προσωρινά. Το σπίτι, προσωρινό. Το αμάξι, προσωρινό. Μεγαλώνεις, παντρεύεσαι, σου δίνει ο Θεός μια σύζυγο, ένα σύζυγο, κάνεις παιδιά, μετά από λίγο τα παιδιά, προσωρινά. Το άλλο μέλος που είναι δίπλα σου, προσωρινό. Θα έρθει η ώρα που το ένα από τα δύο μέλη θα φύγει και θα μείνει το άλλο μέλος μόνο του. Εκτός αν είμαστε στην αρπαγή μέσα και θα μας πάρει ο Κύριος όλους μαζί. Αλλά όλα ο Θεός τα έκανε να βλέπουμε την προσωρινότητα. Ποιο είναι αυτό το οποίο ποτέ δεν πρόκειται να τελειώσει? Λέει, στην βασιλεία αυτού δεν θέλει είστε τέλος. Είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων, και θα μας βάλει μέσα στην παρουσία του, μέσα στη βασιλεία του, και στη βασιλεία του αυτή δεν θα υπάρχει τέλος. Αυτό το οποίο το μη βλεπόμενο, ο Κύριος, οι υποσχέσεις του, η αιωνιότητα μαζί του, αυτό είναι κάτι το οποίο θα διαρκέσει για πάντα. Όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ προσωρινά. Και αυτό ο Θεός θέλει να δούμε. Μην ζούμε στη ζωή αυτή επικεντρωμένοι στα κάτω. Κοιτάμε τα γύρω μας, τα εμάς, τα δικά μας, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, πώς θα το κάνουμε. Όλα είναι γύρω από τον κόσμο μας. Όχι, ο Θεός θέλει να δεις εκείνον. Να δεις την αιωνιότητα, να δεις τη βασιλεία του, να δεις τη δόξα του. Έτσι ζούσε ο Μωυσής. Λέει, μπόρεσε να αντέξεις τη δυσκολία, μπόρεσε να αντέξεις την έρημο, μπόρεσε να αντέξεις τις κακουχίες, να αντέξεις τη λιδωρία του λαού του Θεού, όλο ό,τι ήταν. Γιατί έβλεπε τον αόρατο. Και όχι μόνο τον έβλεπε, λέει, ενεκαρτέ.

0: Δηλαδή, η ψυχή του μέσα επιθυμούσε το Θεό. Αυτόν ήθελε να βλέπει συνέχεια. Λέτε, όταν ήταν ο Μωυσής, ανέβηκε δύο φορές, βλέπουμε δύο φορές από 40 μέρες πάνω στο Σινά. Λέτε, να τον ένοιαζε το φαΐ ή το νερό, ξέρω εγώ, ή όταν ήταν μέσα στην δόξα του Θεού, τι τον ένοιαζε. Περνούσε ό,τι περνούσε. Να δούμε λίγο τη ζωή του. Περνούσε δυσκολίες, η γυναίκα του ήταν, είχε μείνει με τον μπαμπά της, τη βλέπουμε μετά όταν ήρθε ο Ιωθώρ να έρχεται μαζί του και τα παιδιά του μαζί, ήταν μόνος του, πέρασε ό,τι πέρασε μέσα στην Αίγυπτο, ο Φαραώ ήταν εναντίον του, Ισραήλ ερχόταν εναντίον του και τελικά το βλέπουμε ότι μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες, μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα, άνθρωπος. Αλλά είχε μάθει να βλέπει, αδερφοί, τον Κύριο, και μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες, τι τον ένοιαζε το Μωυσή. Τον είδαν ποτέ να λέει, ας το καλό, βαρέθηκα. Βαρέθηκα. Ανεβαίνω στο όρος, κατεβαίνω από το όρος, τους βλέπω και έχουν φτιάξει χρυσό μόσχο και τον λατρεύουνε και ζουνε μέσα στην ακαθαρσία. Συχάθηκε η ψυχή μου, το λέει αυτό ποτέ? Τι λέει ο Μωυσή? Μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Ξέρετε ποιο ήταν το μέλημά του? Τι έλεγε? Ήθελε να βλέπει ο Μωυσής. Και λέει, προσεύχεται στον Κύριο και λέει, Κύριε! Έρχεται ο Κύριος όταν αμαρτήσαν και του λέει, ο λαός σου είναι αυτός. Αποποιείται ο Θεός, σαν να έρθει να του μιλάει και να αποποιείται ο Θεός ότι είναι λαός του, ο Ισραήλ. Και λέει του Μωυσή, ο λαός σου, και δεν θα είμαι πλέον μαζί σας, και δεν θα έρθει ένας άγγελος να πηγαίνει μαζί σας, να σας οδηγεί, εγώ δεν θα είμαι. Και ο Μωυσής αρχίζει και λέει στον Κύριο, του λέει ο Κύριος, άφησέ με να τους ξαφανίσω και θα κάνω από σένα ένα άλλο έθνος. Και ο Μωυσής αρχίζει και προσεύχεται για το λαό του. Μου έκανε εντύπωση. Όχι, Κύριε, αν είναι να τους ξαφανίσεις, ξαφάνισε εμένα πρώτα. Εάν είναι να μην έρθεις ανάμεσά μας, τελείωσε, τι να κάνουμε? Θα είμαστε σαν τα έθνη. Θέλουμε να έρθεις εσύ μπροστά μας, να φανερώσεις, μη γέννητο να μας αφήσεις. Λέει ο Κύριος, εντάξει. Και αφού φτάνει σε αυτό το σημείο ο Μωυσής και έχει πει όλα αυτά που έχει πει, λέει στον Κύριο, Κύριε, τη δόξα σου θέλω να μου δείξεις. Αυτό τον ένοιαζε το Μωυσή. Ήθελε να βλέπει. Κύριε, θέλω να μου δείξεις τη δόξα σου. Μα Μωυσή, κανείς δεν μπορεί να με δει και να ζήσει. Κανένας. Δεν ξέρω τι λες. Θέλω να μου δείξεις τη δόξα σου. Έβλεπε τον αόρατο. Ήξερε την παρουσία του Θεού. Ήξερε τη δόξα του. Αυτό τον ένοιαζε. Θέλω να μου δείξεις τη δόξα σου. Κύριος τι του είπε? Στάσου στο βράχο. Και θα κάνω να περάσει η δόξα μου. Και όταν περνάει η δόξα μου θα σε κρύψω μέσα στο βράχο. Και θα περάσει και θα δεις το πίσω μέρος της δόξας μου. Του έδειξε ο Κύριος. Του έδειξε. Γιατί αυτό επιθυμούσε η ψυχή του. Βλέπετε. Γι' αυτό λέει, ενεκαρτέρησε ο Μωυσής. Δεν τον ενδιέφεραν ούτε τα γήινα, ούτε να έχει πλούτη, ούτε να είναι άρχοντας. Τι ήταν? Υπηρέτης. Εάν δεν ερχόταν ο πεθερός του Ιωθώρα να του πει, τι κάνεις Μωυσή? Κάθεσαι εδώ και κρίνεις μόνος σου ένα ολόκληρο έθνος? Θα αποκάμεις. Βρες ανθρώπους, άγιους, καθαρούς κατά την καρδία σου, πέθεσε το πνεύμα σου επάνω τους και βάλ τους να κρίνουν μικρότερες υποθέσεις και τις μεγάλες υποθέσεις θα σέρχονται σε σένα. Υπηρέτης. Σκέψου λίγο, να έχεις ένα τέτοιο λαό, ο οποίος θα πήγαινε με το παραμικρό στο Μωυσή, κάτι που κάνουμε κι εμείς. Πάμε στον Κύριο, το ένα μου, το άλλο μου, το πρόβλημά μου, το εκείνο μου, σε παρακαλώ Κύριε, φρόντισέ με. Το ίδιο έκανα κι αυτοί στο Μωυσή. Και ο Μωυσής δεν είπε, τι έρχεστε τώρα και μου λέτε? Άμα είναι κάτι σοβαρό, για τον άνθρωπο το πρόβλημά του είναι πάντα σοβαρό. Πάντα. Ο Μωυσής καθόταν. Και είχε ένα ολόκληρο έθνος, ένα λαό ολόκληρο, να είναι εκεί να τον υπηρετεί και καθόταν. Αυτή ήταν η καρδιά του. Και όλο αυτό το κατάφερνε γιατί λέει έβλεπε τον αόρατο και τον καρτερούσε ο Μωυσής. Ήξερε ότι στο τέλος της διαδρομής τι θα έκανε. Θα κληρονομούσε αυτόν τον οποίο αγαπούσε. Αυτόν τον οποίο αγαπούσε. Αυτή ήταν η όραση του Μωυσή. Αυτή ήταν η καρδιά του Μωυσή. Βλέπεις, εάν δεν βλέπεις, δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Ή θα βλέπεις τις καταστάσεις της ζωής και θα απογοητεύεσαι, ή θα ζεις βλέποντας τον Κύριο άσχετα το τι συμβαίνει μες στη ζωή σου. Να ρωτήσω, αδερφοί, στη ζωή μας, εδώ, γύρω μας, γενικά υπάρχει δικαιοσύνη ή αδικία? Υπάρχει καλοσύνη ή κακία, γενικά? Τα πράγματα είναι καλά ή άσχημα? Και λέει ο Λόγος Θεού ότι στις τελευταίες μέρες θα έρθουν καιροί, λέει, χαλεπί, δηλαδή τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Ωραία, εσύ τι θα κάνεις και πώς θα ζήσεις? Θα βλέπεις την αδικία, την ακαθαρσία, την κακία, ή θα μάθεις να βλέπεις τον αόρατο και το τι ο Θεός θα κάνει μες στη ζωή σου? Θέλει ο Θεός να χρησιμοποιούμε τον καθρέφτη σωστά. Και αυτό είναι που θέλει το Πνεύμα του Θεού να κάνει μες στη ζωή μας. Τι λέτε, αδερφοί? Θα αφήσουμε τον Κύριο να εργαστεί μες στην καρδιά μας καθώς θα μπούμε μέσα στον καθρέφτη? Σας είπα πριν, πάμε στον καθρέφτη και πρέπει αυτό που βλέπεις άμεσα να το φτιάξεις. Ακριβώς έτσι λειτουργεί και ο Λόγος του Θεού, ακριβώς έτσι εργάζεται ο Κύριος. Θέλει ό,τι βλέπεις, μόλις το δεις, να το φτιάξεις. Γι' αυτό ερχόμαστε στην προσευχή, γι' αυτό είμαστε εδώ. Και θέλει ο Θεός να ανέβουμε επίπεδο, να φύγουμε από τα αρχικά στοιχεία για να μας φτάσει εκεί που Εκείνος θέλει. Έλεγε κάποιος αδερφός, το θέλημα του Θεού δεν είναι η θεραπεία. Το θέλημα του Θεού δεν είναι η θεραπεία. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Η υγεία. Το θέλημα του Θεού είναι να είσαι υγιής και να μην χρειάζεται να παίρνεις θεραπεία. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Μας θέλει ο Θεός να είμαστε, να ζούμε μέσα στην υγεία. Το θέλημα του Θεού δεν είναι να είσαι δέσμιος και να περιμένει ο Θεός να σε ελευθερώσει. Το θέλημα του Θεού είναι να είσαι ελεύθερος. Λέει, και όποιος ο Υιός ελευθερώσει, θα είναι ελεύθερος. Δεν θέλει ο Θεός να είσαι δέσμιος ελεύθερος, δέσμιος ελεύθερος, δέσμιος ελεύθερος και να πηγαίνει έτσι η ζωή μας. Θέλει να είμαστε ελεύθεροι. Θέλει να είμαστε ευλογημένοι. Θέλει να ζούμε μέσα στη δόξα κάθε μέρα της ζωής μας. Ας σηκωθούμε, αδερφοί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Ιησού μου, Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο σου, Πατεράγε. Και καθώς ο Παύλος, Κύριε, τον αποκαλεί αυτά τα ιερά γράμματα, Πατεράγε, καθώς μας λέει, Κύριε, ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστη, Κύριε, και ωφέλιμη, Πατεράγε, θέλουμε έτσι να δούμε σήμερα, Κύριε, το Λόγο σου, Κύριε, αυτά τα ιερά γράμματα, Κύριε, όλη αυτή την ωφελημότητα, Κύριε, που έχει η θεοπνευστία σου, Πατεράγε, μέσα στη ζωή μας, Πατεράγε. Και θέλουμε να ανοίξεις, Κύριε, την πνευματική μας διάνοια, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε, να ανοίξεις την καρδιά μας, το νου μας, Πατεράγε. Να είμαστε, Κύριε, κατά πάντα διαυγής, Πατεράγε, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε, Κύριε, να καταλάβουμε, Κύριε, το θέλημά σου ιδιαίτερα για τις μέρες μας, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, στη γένεση βλέπουμε την αρχή των πραγμάτων, ενώ στην αποκάλυψη βλέπουμε το τέλος των πραγμάτων, και σήμερα θα μιλήσουμε αυτή τη γυναίκα, αλλά θα είναι, θα μπορώ να πω ότι για να μπούμε μέσα στο κυρίως θέμα θα είναι την επόμενη φορά. Μας δείχνει λοιπόν στην Αποκάλυψη στο ΙΒ κεφάλαιο, πάμε λίγο στο ΙΒ, λέει στο 1: «Και σημείο μέγα εφάνει το ουρανό, γυνή ενδεδειμένη τον ήλιο, και η σελήνη υπό κάτω των ποδών αυτής, και επί της κεφαλάς αυτής στέφανος αστέρων 12. Και έγκυος ούσα έκραζε κυλοπονούσα και βασανιζομένη για να γεννήσει». Μας δείχνει πού θα φτάσει η εκκλησία, την κορύφωση της εκκλησίας. Δηλαδή μας περιμένει μια πνευματική γένα που θα φέρει, όπως ξέρουμε, το αποτέλεσμα αυτό που μας δείχνει μέσα στο Λόγο του Κυρίου, ότι θα είναι ο Υιός ο Άρσεν. Και βλέπουμε πώς ξεκινάει, γιατί δεν συμβαίνει μέχρι τώρα, δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Γιατί υπάρχει ένας ορισμένος καιρός που θα συμβεί. Και μας δείχνει από την αρχή μία γένα που έχει να κάνει με την Εύα. Και πριν να έρθει αυτή η γένα, υπήρχε ένας λόγος από τον Κύριο. Υπήρχε ένας προφητικός λόγος. Και θέλω να κατανοήσουμε σήμερα το πόσο πρέπει να καταλαβαίνουμε και να κατανοούμε τον προφητικό λόγο. Λέει λοιπόν στη Γένεση στο 3 και 15: «Και έχθρα θέλω στήσει ανάμεσόν σου και της γυναικός, και ανάμεσον του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλεις συντρίψει την κεφαλή και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρνα αυτού». Αυτά ο Κύριος τα είπε στον διάβολο. Και προφανώς η Εύα τι έκανε? Τα άκουσε. Αμήν. Αυτή η κρίση, η προφητική κρίση, προφέρεται στον διάβολο και δείχνει ότι μέσα από τη γυναίκα θα έρθει ένας άνθρωπος, ένας άνδρας, που στην ουσία τι θα κάνει? Θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως. Αμήν. Και μετά μιλάει στην Εύα, στη Γένεση, στο 3:16 παρακάτω. Λέει: «Προς δε τη γυναίκα είπε, θέλω υπερπληθύνει τα σλήπα σου και τους πόνους της κυοφορίας σου. Με λύπας θέλει γεννά τέκνα, και προς τον άνδρα σου θέλει είστε επιθυμία σου, και αυτός θέλει σε εξουσιάζει». Όχι απλά θα πληθύνει τους πόνους της για να γεννήσει, αλλά μας λέει κάτι άλλο: θα υπερπληθύνω τους πόνους σου, για να της κυοφορίας, και με λύπες, λέει, θα γεννάς τα παιδιά σου. Εξαιτίας της ανυπακοής της ήρθε αυτή η κρίση επάνω στον άνθρωπο, επάνω στην ίδια την Εύα, αλλά και θα δούμε και επάνω στην εκκλησία, γιατί το πρόβλημα ήταν η ανυπακοή του ανθρώπου σε αυτό το λόγο που είναι τι? Θεόπνευστος. Αμήν. Αυτά τα ιερά γράμματα ή αυτά τα λόγια που βγαίνανε μέσα από τον Θεό. Βλέπετε, η Εύα, όταν μίλησε ο Θεός στον Αδάμ και απαγόρευσε να φάει από τον απαγορευμένο καρπό, η Εύα αυτό το πήρε, κάπως θα λέγαμε, επιπόλαια. Και αυτή η επιπολαιότητά της, γιατί θέλουμε να δούμε τώρα το πρόβλημα, να το εστιάσουμε για μας, αυτή η επιπολαιότητά της, αυτό που της είπε ο Λόγος, ο Κύριος θα λέγαμε, και Ο Κύριος το εννοούσε στην κυριολεξία αυτό, ότι με θάνατο θα αποθάνεις εάν το κάνεις αυτό το πράγμα. Η Εύα το πήρε λίγο επιπόλαια και παράκουσε τον Κύριο, και βλέπουμε ότι ήρθε ο θάνατος επάνω στον άνθρωπο και απομακρύθηκε και μέσα από την παρουσία του Κυρίου. Και καθώς φεύγει μέσα από την παρουσία του Κυρίου, φεύγουν μέσα από τον παράδεισο, έρχεται και η πρώτη γέννα. Και λέει στη γέννηση στο 4:1, ο δε Αδάμ εγνώρισε Εύα τη γυναίκα αυτού και συνέλαβε και γέννησε τον Κάιν και είπε, απέκτησα άνθρωπο δια του Κυρίου. Φανταστείτε, είναι η πρώτη φορά που δεν ήξερε πώς γίνεται όλο αυτό, δεν ήξερε όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι η πρώτη φορά που μια γυναίκα φέρνει ένα παιδί στον κόσμο. Και καθώς φέρνει αυτό το παιδί στον κόσμο, λέει, απέκτησα άνθρωπο δια του Κυρίου. Πάλι μας δείχνει κάτι ιδιαίτερα για την Εύα εδώ πέρα. Ότι νόμιζε ότι αυτό το παιδί τι θα κάνει. Θα φέρει σωτηρία εξαιτίας της ανυπακοής της. Και γι' αυτό ονομάζει τον Κάιν, ονομάζει το παιδί της Κάιν, που σημαίνει τι? Απόκτησης. Το απόκτησε αυτό δια του Κυρίου, μέσω του Κυρίου. Έχει ακούσει την προφητεία. Αλλά βλέπετε πάλι η επιπολαιότητα της Εύας. Δεν έκατσε να κατανοήσει, να καταλάβει, να εξερευνήσει, να προσπαθήσει να καταλάβει το θέλημα του Κυρίου. Και έτσι βιαστικά το πρώτο της παιδί, που στην ουσία ήταν καρπός της ανυπακοής, το ονομάζει απόκτημα δια του Κυρίου. Και αυτό το παιδί μόνο απόκτημα δια του Κυρίου δεν ήταν. Βλέπουμε ότι εκφράστηκε μέσα από τον Κάιν ο ίδιος ο διάβολος. Σκότωσε τον αδερφό του και ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έκανε φόνο. Έφτασε δηλαδή σε φόνο. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα της ανυπακοής του ανθρώπου. Και αυτό που από τότε θα μπορούσαμε να δούμε είναι ότι η Εκκλησία, η γυναίκα, αμήν, αυτή που βλέπουμε στην Αποκάλυψη, θέλει να φέρει στον κόσμο, θέλει να φέρει στην ζωή αυτό το παιδί που θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως. Αυτό που είναι δηλαδή προφητευμένο να γίνει. Και πρέπει να κατανοήσουμε, ειδικά στις μέρες μας, γιατί αυτή η γέννα ισχύει και για τις μέρες μας, ότι η Εκκλησία πρέπει να κάνει τα τέκνα της. Αμήν. Πρέπει να γεννήσει η Εκκλησία. Λέει στον Ισαΐα, στο 26, βλέπουμε αυτή την προσπάθεια που βγαίνει μέσα από τους προφήτες, που βλέπανε προφητικά το μέλλον, αλλά που ζούσαν και μέσα στο παρόν τον καιρό του Ισραήλ. Και δείχνει τώρα τον λαό Ισραήλ, στον Ισαΐα, ότι είναι σε μια κατάσταση ότι έπρεπε να γεννήσει, έπρεπε σαν ένας λαός που είχε τις υποσχέσεις του Κυρίου, τις επαγγελίες του Κυρίου, να φτάσει σε μια γέννα, να φέρει το σκοπό του Κυρίου εις πέρας. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι έγινε κάτι που είναι εντελώς αντίθετο. Λέει στον Ισαΐα λοιπόν στο 26:17, ως έγκυος γυνή, όταν πλησιάσεις τη γέννα κυλοπονεί, φωνάζουσα εν της πόνης αυτής, ούτως εγίναμε ενώπιον σου Κύρια. Δηλαδή φτάσαμε σε μια κατάσταση να κυλοπονούμε, να φωνάζουμε. Αλλά ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Συνελάβαμε, λέει. Έγινε σύλληψη. Αμήν. Δηλαδή συλλάβανε το λόγο του Κυρίου, συλλάβαν την υπόσχεση του Κυρίου για τον Ισραήλ. Έγινε η σύλληψη. Παρά αυτά, τι γίνεται? Εκυλοπονήσαμε πλην ως να γεννήσαμε άνεμο. Ουδε μία ελευθέρωση κατορθώσαμε εν τη γη, ουδέ έπεσαν οι κάτοικοι του κόσμου. Δεν καταφέραμε τίποτα. Δεν υπήρχε κανένα αποτέλεσμα. Και αυτό το εδάφιο χτυπάει τόσο πολύ στον Ισραήλ, που δεν κατάφερε τελικά να κάνει το θέλημα του Κυρίου, όσο και για την Εκκλησία μέσα στην Καινή Διαθήκη, που παρόλο που ο Κύριος έχει ανοίξει αυτή την παρέθεση 2000 χρόνια για τους εθνικούς και οι εθνικοί έχουν ζήσει, θα λέγαμε, σαν εκκλησία πολλές αναζωπηρώσεις. Ο Κύριος επισκέφθηκε πολλές φορές το λαό του με διάφορους τρόπους. Πλην όμως δεν έχουμε δει κανένα αποτέλεσμα. Να δούμε δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα αυτού του ανθρώπου, σε παρένθεση, που θα συντρίψει την κεφαλή του φιδιού. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο αποτέλεσμα. Μπορεί να συλλάβαμε το λόγο, αλλά δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ξέρετε ότι στο φυσικό τομέα αυτό γίνεται και ονομάζεται στο φυσικό τομέα ότι υπάρχει μια ψευδής εγκυμοσύνη και είναι μια κατάσταση που συνδέεται συχνά, λέει, με βαθιά ψυχολογικά αίτια. Προσπαθούν να βρούνε μέχρι σήμερα οι επιστήμονες τα αίτια αυτά που μπορεί να υπάρχει σε μια γυναίκα και όχι μόνο σε γυναίκα. Αυτό συμβαίνει και στα ζώα. Ο σκύλος είχε μια ψευδής εγκυμοσύνη. Νόμιζε ο κακομοίρης ο σκύλος ότι ήταν τι? Έγκυος. Συμβαίνει δηλαδή και στο ζώο αυτό. Και λέει, και μπορεί να συμβεί αυτό με βαθιά ψυχολογικά αίτια, όπως η έντονη επιθυμία να αποκτήσει παιδί ή ο φόβος από την άλλη μεριά της εγκυμοσύνης. Λέει, ποια είναι τα συμπτώματα της εγκυμοσύνης αυτής, της ψευδής εγκυμοσύνης? Και βλέπουμε ότι τα συμπτώματα μιας ψευδής εγκυμοσύνης είναι τα ίδια με μια πραγματική εγκυμοσύνη. Μπορεί να περιλαμβάνει διακοπή του κύκλου της γυναίκας. Μπορεί να υπάρχουν ναυτίες. Μπορεί να υπάρχουν αδιαθεσίες. Πρίξιμο στην κοιλιά, αύξηση βάρους, διόγκωση μαστών, ακόμα και παραγωγή γάλακτος. Και πάρα πολλές γυναίκες ακόμα νιώθουν το παιδί και καλά να είναι μέσα στην κοιλιά και να κλωτσάει. Αυτά στους καιρούς εκείνους που δεν υπήρχε τότε το τεστ εγκυμοσύνης και ή να πας να κάνεις ένα υπερηχογράφημα ώστε να δεις τι γίνεται μέσα εδώ. Αμήν. Εκείνον τον καιρό δεν υπήρχαν όλα αυτά και έτσι μπορεί η γυναίκα να έφτανε μέχρι τον 8ο, σε παρένθεση, ένατο μήνα, να ένιωθε ακόμα και να κλωτσάει και μπορεί να έφτανε και στους πόνους της γέννας χωρίς να γεννήσει καν. Σήμερα μπορεί λοιπόν να επιβεβαιωθεί εύκολα με υπερηχογράφημα. Οπότε βλέπουμε ότι είναι τα αίτια, είναι βαθιά, είναι ψυχολογικά και θέλω να το συνδέσουμε αυτό πνευματικά. Αυτό που ήθελε η Εύα, τι ήτανε? Ήθελε να έρθει η λύτρωση, να έρθει η σωτηρία. Και μέσα στην βιασύνη της, ώστε να δει αυτή την όραση, ώστε να δει αυτή την προφητεία να εκπληρώνεται, μπήκε μέσα στη διαδικασία να ονομάσει τον Κάιν ότι ήταν αυτό το παιδί που ήταν το παιδί της υπόσχεσης και θα σύντριβε την κεφαλή του φιδιού. Αμήν. Ήταν λοιπόν, είναι πάρα πολλές φορές ψυχολογικά πράγματα που μας κάνουν να δούμε την όραση του Κυρίου και το θέλημα του Κυρίου να έρχεται πριν την ώρα του. Λέει στον Ισαΐα στο 59 και 13, παρέβημεν και ψεύσιμεν προς τον Κύριο και απομακρύθημεν, ελισμονήσαμε, ελαλήσαμεν αδικία και στασιαστικά, συνελάβομεν και επροφέραμεν εκ της καρδίας λόγους ψευδής. Λέει τι κάναμε, ότι απομακρυθήκαν από τον Κύριο και πήγανε μέσα ακόμα και σε στασιασμό, χωρίς οι ίδιοι να το καταλάβουν. Γιατί τι λέει εδώ πέρα? Λέει συλλάβαμε, το πρώτο τι είναι? Ότι συνέλαβα και τι έκανα μετά? Και προφέραμε μέσα από την καρδιά μας λόγους τι? Ψευδής. Θέλαμε να είναι αληθινά αυτά. Αμήν. Είναι σαν τον ψευδοπροφήτη, παραδείγματος χάρη, που έλεγε του βασιλιά, πήγαινε με αυτά τα κέρατα και θα κερδίσεις. Και ήταν κάτι που ο Ισραήλ το ήθελε. Ήθελε ο Κύριος να είναι μαζί του, να κερδίσει, αλλά ο Κύριος εκεί δεν ήταν. Το συλλάβαμε αυτό και τι έγινε? Το προφέραμε, αλλά ήταν μέσα από την καρδιά μας που ήταν λόγοι ψεύδους. Και εξαιτίας αυτού τι έγινε? Και η κρίση, λέει, στράφει όπισθεν, και η δικαιοσύνη ίσταται μακρά, διότι η αλήθεια έπεσε εν τη οδό και η ευθύτης δεν δύναται να εσχωρήσει. Ναι, εξέλιπε η αλήθεια και ο εκκλίνων από του κακού γίνεται θύραμα. Και αυτός που αγαπάει τον Κύριο, τι γίνεται? Γίνεται θύραμα, γιατί υπάρχει ψεύδος. Και είδε ο Κύριος και δυσαρεστήθη ότι δεν υπήρχε η κρίση. Δεν υπήρχε η αλήθεια, δεν υπήρχε η δικαιοσύνη. Βέβαια, ο Ισαΐας δεν τελειώνει με αυτό. Και θα το δούμε παρακάτω. Λέει λοιπόν στο Ψαλμό 7 και 14: «Ιδού ο ασεβής κυλοπονεί ανομία, συνέλαβε πονηρία και γέννησε ψεύδος». Όταν δεν υπάρχει σεβασμός στο λόγο του Κυρίου, δεν θα πάω στα ακραία πράγματα. Αμήν. Εμάς ο Κύριος μας θέλει, λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ότι επικατάρατος αυτός που εργάζεται το έργο του Κυρίου με αμέλεια. Ο Κύριος περιμένει όχι μόνο να εργαστούμε με επιμέλεια, αλλά για να εργαστούμε με επιμέλεια πρέπει να δούμε το λόγο του με επιμέλεια. Αμήν. Να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το θέλημά του με επιμέλεια. Όταν ανοίγουμε το λόγο του Κυρίου, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το βιβλίο δεν είναι ένα ανθρώπινο βιβλίο, δεν είναι ένα best-seller που μπορείς να κάτσεις να το διαβάσεις για να περάσει η ώρα σου. Είναι ο λόγος του Θεού που εκφράζεται μέσα από αυτά τα γράμματα και πρέπει να γίνουν ρήμα μέσα στη ζωή σου. Αμήν. Πρέπει να μπορέσεις να τα συλλάβεις ώστε να μπορέσεις να τα βάλεις σε εφαρμογή μέσα στη ζωή σου. Είναι σαν να έρχεται ένας προφήτης και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, η διακονία σου είναι να γίνεις ποιμένας. Εγώ σε έχω χρήση για αυτό το πράγμα. Και εσύ θέλεις την άλλη μέρα να εκπληρώσεις από ζήλο, από αγάπη, από οποιοδήποτε λόγο, το λόγο του Κυρίου να ανεβείς, να ποιμάνεις. Δεν γίνεται έτσι. Αμήν. Πρέπει να κατανοήσεις το θέλημα του Κυρίου για να δεις την όραση να εκπληρώνεται. Δεν μπορούμε από ενθουσιασμό να τρέξουμε το έργο του Κυρίου. Δεν γίνεται αυτό. Και θα το δούμε αυτό. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε κάτι κακός, ψευδός μέσα μας, να μπούμε μέσα σε μια κατάσταση ψευδής κοίησης και να θέλουμε να γεννήσουμε αναζωπήρωση την ώρα που δεν μπορεί να γίνει αναζωπήρωση. Το κατανοούμε, αδερφοί, αυτό? Το καταλαβαίνουμε? Και λέει, συνέλαβε κυλοπονία ανομία, συνέλαβε δαιπονηρία και γέννησε ψεύδος. Έσκαψε λάκκο και βάθινε αυτόν. Θυμάστε για τα ύδατα αυτά που σκάβουν λάκκους για να γεμίσουν δικό τους νερό. Πλην αυτός θέλει πέσεις βόθρο, τον οποίον έκαμε. Λέει ότι ο λάκκος είναι τι? Βόθρος. Πού το είπε αυτό Ιησούς, θυμάστε? Σε ποιους το είπε αυτό? Στους Φαρισαίους. Μα οι Φαρισαίοι ήταν άνθρωποι που διαβάζαν τη Γραφή. Ήταν οι νομοδιδάσκαλοι του λαού του έθνους. Ήταν αυτοί που έπρεπε να πούνε στο λαό, ο Μεσσίας ήρθε. Αυτός που γεννήθηκε στην Βηθλέμ είναι. Οι μάγοι ήρθαν από Ανατολή. Οι ποιμένες ακούσαν τη φωνή του Κυρίου. Και αυτοί οι άνθρωποι που οδηγούσαν το λαό Ισραήλ, που διαβάζαν τη Γραφή, κυλοπονούσανε, αλλά ψευδώς. Το λέει αυτό λοιπόν στο κατά Ματθαίο, στο 15:10. Και λέει, και προσκαλέσα στον όχλο, είπε προς αυτούς, ακούετε και νοείτε. Βλέπετε, δεν είναι μόνο να ακούσουμε, είναι να μπούμε και μέσα σε μια κατάσταση, τι να κάνουμε, να κατανοήσουμε. Αυτό που ακούμε είναι αυτό που στην ουσία τι κάνουμε, συλλαμβάνουμε. Αμήν. Η πίστη, λέει, έρχεται δια της ακοής. Βγαίνει ο λόγος το ρήμα, και γίνεται ρήμα και ο άλλος το ακούει. Εάν συλλάβει, θα γεννηθεί ο Χριστός μέσα του. Αμήν. Εάν δεν συλλάβει, δεν μπορεί να έρθει αναγέννηση μέσα στον άνθρωπο. Εάν δεν καταλάβει το λόγο, προφανώς να συλλάβει από δεξιά και αριστερά πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με το λόγο του Κυρίου και η ζωή του θα χαθεί μέσα στην ματαιότητα. δεν θα καταλάβει καν το σκοπό που έχει έρθει εδώ στη γη. Και λέει και προσκαλέσας τον όχλο, είπε προς αυτούς, ακούετε και νοείτε. Δεν μολύνει τον άνθρωπο το εισερχόμενο στο στόμα, αλλά αυτό που βγαίνει από το στόμα, τούτο μολύνει τον άνθρωπο. Τα λέει αυτά τα λόγια ο Κύριος και μ' αρέσουν οι μαθητές, Λέει τότε προσελθέντες οι μαθητές αυτού είπαν προς αυτόν, εξεύρεις ότι οι Φαρουσαίοι ακούσαντε στο λόγο τούτο σκανδαλίστηκαν. Οι Φαρισαίοι, μα εμείς ξέρουμε σήμερα τι σημαίνει Φαρισαίοι, αλλά τότε για αυτούς οι Φαρισαίοι τι ήτανε, ήταν οι νομοδιδάσκαλοι. Είναι σαν να το έλεγε, ξέρεις κάτι, όλο αυτό το πρεσβυτέριο, οι Φαρισαίοι, οι κυβερνήτες μας, οι πνευματικοί μας ηγέτες, με αυτά που λες σκανδαλίζονται. Αυτό του είπαν. Εκεί έβλεπε όλος ο Ισραήλ. Δεν τους έβλεπε σαν υποκριτές τους Φαρισαίους, τους έβλεπε σαν ανθρώπους που είχαν τη γνώση, το λόγο, για να οδηγήσουν το λαό Ισραήλ. Ο δε αποκριθής είπε, πάσα φυτεία την οποία δεν εφύτευσε ο πατήρ μου ο ουράνιος, θέλει εκκριζωθεί. Αφήσατε αυτούς, είναι οδηγοί τυφλοί, τυφλών. Τυφλός δε τυφλό εάν οδηγεί, αμφότερη εις βόθο θέλωσε πέσει. Άμα ένας άνθρωπος δεν ξέρει γιατί έχει, ούτε έχει καταλάβει γιατί έχει στη γη, έχει έρθει στη γη, ποιος είναι ο σκοπός του, έχει τα ψυχολογικά του και εσύ τον ακούς, μετά εσύ τι θα πάρεις από αυτόν? Τα ίδια ψυχολογικά. Θα χάσεις το σκοπό σου, θα χάσεις τη γνώση σου για τον Θεό και θα ζεις μέσα σε αυτή την κατάσταση που ψυχολογικά θα σε πάρει μέσα στο σκοτάδι. Αμήν. Λέει στον Ισαΐας το 66 και 3, ως τις δεσφάζει βούν, είναι ως οφωνεύων άνθρωπο, ως τις θυσιάζει αρνείο, ως κόπτον κοινός λαιμών, του σκύλου το λαιμό, ως τις προσφέρει προσφορά εξαλφήτων, ως προσφέρον αίμα χείριον, ως τις θυσιάζει, ως ο ευλογών είδωλο. Ναι, αυτοί εξέλεξαν τα σωδούς αυτών και η ψυχή αυτών ιδύνεται στα βδελίγματα αυτών. Για σκεφτείτε, να κάθεται ένας προφήτης να τα λέει αυτά τα πράγματα, σε ένα λαό που ήξερε ότι αυτά τα έχει διατάξει ποιος? Ο Μωυσής, με οδηγία του Κυρίου. Και να σηκώνεται ξαφνικά κάποιος και να σου λέει, ξέρεις κάτι, όποιος λαλεί γλώσσες είναι σαν έναν ασεβή, σαν έναν... Α, μα τι μας λες τώρα? Εάν προσεύχεσαι, είσαι σαν να είσαι αυτός. Εάν δοξάζεις τον Κύριο, τι θα πείτε? Πολύ χρησιμό το κήρυγμά του. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος βλέπει κάτι πιο μέσα στον άνθρωπο από τα εξωτερικά φαινόμενα. Πέρα από τις γλωσσολαλιές του, πέρα από τις προφητείες του, πέρα από τις προσευχές του. Πού βλέπει ο Κύριος? Τι έχει συλλάβει μέσα του άνθρωπος. Λέει στο 2, εις τίνα λοιπόν θέλω επιβλέψει. Σε ποιον θα δω? Σε αυτό που πάει και σφάζει το αρνί? Σε αυτό που σφάζει το βόδι? Σε αυτό που φέρνει τις εξαλφήτων προσφορές, αλλά η ζωή του δεν έχει συλλάβει το λόγο του Κυρίου? Συνέλαβε ένα ψεύδος, συνέλαβε τον τύπο, αλλά δεν κατανόησε την ουσία. Ζει μέσα στους τύπους, αλλά δεν καταλαβαίνει το θέλημά μου. Και λέει, σε ποιον θα επιβλέψω? Εις το πτωχό και στο συντετριμένο το πνεύμα και τρέμοντα τον λόγο μου. Ο Θεός θέλει να νιώθεις, σε παρένθεση, δέος όταν ακούς το λόγο του. Αμήν. Όταν ανοίγεις τη γραφή πρέπει να νιώθεις δέος, γιατί από εκεί μέσα σου μιλάει ποιος? Ο Κύριος. Όλοι θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή του και να την ακούσεις. Εάν δεν έχεις ακούσει αυτή, σαν την Εύα θα ανταποκριθείς. Και θα το δούμε αυτό. Αλλάζει όμως το σκηνικό. Γιατί ο Κύριος δεν μένει εκεί. Γιατί ο Κύριος θέλει η εκκλησία του τι να κάνει. Τι θέλει η εκκλησία του να κάνει. Να γεννήσει. Αμήν. Αυτό θέλει. Δεν θέλει να βλέπει την εκκλησία του έτσι. Λέει. Ακούσατε στο 66 και 5. Ακούσατε το λόγο του Κυρίου σεις οι τρέμοντες. Σε ποιους απευθύνεται. Σε αυτούς που θυσιάζουν. Σε αυτούς που φέρνουν εξαρφήτων προσφορές. Σε αυτούς απευθύνεται. Όχι. Απευθύνεται σε αυτούς που φοβούνται τον Κύριο, που αγαπούν τον Κύριο, που κατανοούν ότι αυτά που είναι γραμμένα μέσα στο λόγο του είναι ναι και αμήν. Αυτούς που ξέρουν ότι ούτε μία κεραία δεν θα πέσει κάτω μέχρι να εκπληρωθούν τα πάντα. Εκεί απευθύνεται ο Κύριος. Και λέει, οι αδερφοί σας ήτην σας μισούσι και σας αποβάλλουσιν ένεκεν του ονόματός μου. Βλέπετε, όταν στέκεσαι με τον Κύριο, τα αδέρφια σου προσπαθούν τι να κάνουν. Εάν τα ίδια δεν μπορούν να φτάσουν εκεί που είσαι, τι προσπαθούν δυστυχώς να κάνουν. Λέει ο Ιερεμίας, ακόμα λέει και οι φίλοι μου προσπαθούσαν τι να κάνουν. Να μου βάλουν τρικλοποδιά να πέσω. Φανταστείτε τις μέρες του Κυρίου τον Ιησού. Αν ήταν ένας άνθρωπος που ήταν γεμάτος από το Πνεύμα του Κυρίου, ο Θεός εν σαρκή. Τι πιο τέλειο. Αν το πει σήμερα εδώ στον κόσμο, αν υπήρχε ο Ιησούς, τι θα έκανες, όλοι θα νομίζαν ότι θα τον προσκυνούσαν. Το πιο πιθανό είναι όλοι να τον λιθοβολούσαν. Ανέστησε τον Λάζαρο. Έκανε θαύματα, δυνάμεις, σημεία μπροστά τους. Για να τους στρέψει στο λόγο. Να καταλάβουν τη δύναμη του λόγου. Να μπορούν να συλλάβουν από το λόγο για να μπορέσουν τι να κάνουν. Να γεννήσουν. Γιατί αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να συλλάβουμε το λόγο, να τον κατανοήσουμε το λόγο. Και τότε ο Κύριος θα φέρει πολύ πνευματική γέννα μες στη ζωή μας. Αμήν. Και λέει, φωνή κραυγής έρχεται εκ της πόλεως. Φωνή εκ του ναού, φωνή του Κυρίου, ως της κάμνη ανταπόδοση στους εχθρούς αυτού. Και τι λέει αυτή η φωνή. Α, ακούσουμε σήμερα αυτή τη φωνή, αδερφοί. Δεν το λέει απλά ο Κύριος. Τι το κάνει. Τι το κάνει ο Κύριος. Το φωνάζει. Αμήν. Και θέλει αυτό να αντυχήσει μέσα μας. Να το κατανοήσουμε. Ο Κύριος έχει πλάσει την εκκλησία του για να γεννήσει. Αμήν. Μας έχει φέρει εδώ γιατί θέλει να είμαστε κατά πάντα καρποφόροι. Να καρποφορήσουμε. Μου άνοιξε ο Κύριος όλη αυτή την ομορφιά με τους αστέρες τους 12 που είχε η γυναίκα. Τη σελήνη και τον ήλιο. Και θα τα πούμε όταν θα φτάσουμε εκεί πέρα. Ήθελα να πω για εκείνα, αλλά ο Κύριος μου άνοιξε μια μεγάλη εισαγωγή για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αυτό. Και λέει η φωνή αυτή. Πριν κυλοπονήσει, εγέννησε. Πριν έλθωσε η πόνη αυτής, ελευθερώθη και εγέννησε αρσενικό. Αμήν. Και λέει, τις ήκουσε τι ούτο πράγμα. Ποιος τα είδε αυτά. Ήθελε γεννήσει η γη εν μία ημέρα. Αυτό που λέει ο Κύριος, ότι θα σηκώσει ένα έθνος μέσα από όλα τα έθνη, μέσα σε μία ημέρα. Και λέει, πού το ξανακούσατε αυτό. Μπορούσε η γη να γεννήσει μέσα σε μία μέρα. Ξέρετε, αν δούμε σήμερα με τα φυσικά μας μάτια, θα πούμε άλλα 200 χρόνια να περάσουν, αποκλείεται να έρθει σε ενότητα εκκλησία. Χωρίζονται εκκλησίες γιατί η μύτη του ενός είναι έτσι, το αυτή του αλουνού είναι αλλιώς. Ψάχνουν να βρούμε αιτίες για να είμαστε χωρισμένοι. Η χωρίστρα του ενός είναι από τη μια, η χωρίστρα του αλουνού είναι από την άλλη. Και ψάχνουμε να βρούμε πράγματα για να διατηρούμαστε τι, χωρισμένοι, γιατί εμείς είμαστε που έχουμε την αλήθεια. Μην ψάχνετε άλλη εκκλησία, εμείς είμαστε. Αμήν. Η μόνη αλήθεια, αδερφοί, είναι εδώ. Όχι στην εκκλησία, στο λόγο. Αμήν. Στο λόγο. Και πρέπει να στραφούμε στο λόγο για να την κατανοήσουμε, να την καταλάβουμε. Και ο Κύριος λέει ότι θα σηκώσει την εκκλησία του μέσα σε μία ημέρα. Ή έθνος ήθελε γεννηθεί ενταυτό, αλλά, τι λέει, η Σιών άμα εκυλοπώνησε, εγέννησε τα παιδιά της. Μόλις η εκκλησία φτάσει σε μία κατάσταση να κυλοφωνήσει, θα αρχίσει τι να κάνει? Να γεννά. Δυστυχώς ο Κύριος είπε ότι θέλω υπερπληθύνει τα λύπας της γέννας σου. Βλέπετε, η γέννα έχει και τι? Λύπες. Και βλέπετε, όταν φτάσει στις λύπες αυτές, στον πόνο αυτό, η εκκλησία αρχίζει και γεννάει. Τώρα τι μας ετοιμάζει ο Κύριος στη γενιά μας? Αυτό ο Κύριος το ξέρει. Και λέει, εγώ οφέρον εις τη γέννα, δεν ήθελον κάμι να γεννήσει. Ποιος είναι αυτός που φέρνει εις τη γέννα? Δεν είσαι εσύ. Ούτε εγώ. Ούτε ο πιο καλός κήρυκας. Αυτός που θα φέρει την εκκλησία στη γέννα, ποιος είναι? Ο Κύριος είναι. Αμήν. Ο Κύριος είναι. Ο κάμνον να γεννήσωση ή θέλω κλείσει τη μήτρα, λέγει ο Θεός σου. Αυτός που κάμνει να γεννήσει θα κλείσει τη μήτρα της εκκλησίας? Αδύνατο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θα φέρουμε δύο παραδείγματα τώρα. Θα βρεθούμε λίγο μέσα στα Άγια. Μέσα στα Άγια των Αγίων. Θα νιώσουμε λίγο και εμείς σαν αρχιερείς. Βλέπετε, για να μπει κάποιος μέσα στα Άγια, στα Άγια των Αγίων, ακόμα ήταν το καιρό τούτο, εκείνο που θα μιλήσουμε, μπορεί να ήταν μία φορά μέσα στη ζωή του. Αν έπεφτε κλήρος στο όνομά του, να ήταν μία φορά στη ζωή του. Και ο κλήρος πέφτει στο Ζαχαρία. Τι τιμή. Φανταστείτε πόσο θα ετοίμαζε τον εαυτό του. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι ήταν δίκαιος άνθρωπος. Ότι ήταν ένας άνθρωπος που ήταν δίκαιος. Βλέπετε το ότι θα τον έβαζε ο Κύριος μέσα στα Άγια των Αγίων και ότι κληρώθηκε για να μπει στα Άγια των Αγίων, διόλου τυχαίο δεν ήταν. Αμήν. Και ότι εμείς είμαστε εδώ δεν είναι τυχαίο. Αμήν. Το ότι μας βάζει ο Κύριος μέσα στα Άγια του δεν είναι τυχαίο. Έχει το λόγο του ο Κύριος που το κάνει. Και αυτό ο Ζαχαρίας κάπου δεν το κατάλαβε. Και λέει στο κατά Λουκά 1 και 11. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Σκεφτείτε λίγο τη σκηνή. Μπαίνει μέσα στα Άγια και ξαφνικά στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, που ήταν τόσο περίπου, δεν ήταν παραπάνω από αυτό το σκεύος, τον άμβονα, ολοκληρωμένο, σκεφτείτε το. Αυτό ήταν το θυσιαστήριο του θυμιάματος και από τη δεξιά μεριά ήταν ένας άγγελος που στεκότανε. Πώς θα ένιωθες? Φοβήθηκε. Ξέρετε, όταν έμπαινε στα Άγια των Αγίων και δεν ήσουν έτοιμος, μπορεί να σε χτυπούσε ο Κύριος και με θάνατο. Και ο Ζαχαρίας ειδώνε ταράχθη και φόβος έπεσε από αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος: «Μη φοβού, Ζαχαρία, διότι εισακούστη η δέσή σου και η γηνή σου, Ελισάβετ, θέλει γεννήσει όησε και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη». Όλα του τα είπε μέσα σε λίγα λόγια. Ακούστηκε η δέησή σου. Ωραία. Ας σκεφτούμε λιγάκι κάτι, διαβάζοντας λίγο και το παρακάτω θα το δούμε. Πότε προσευχότανε? Μήπως είχε σταματήσει προπολού να προσεύχεται? Ξαφνικά βλέπει έναν άγγελο και του λέει: «Ξέρεις κάτι, Ζαχαρία, οι προσευχές σου ακούστηκαν». Εσύ θα νομίζεις βέβαια, εάν μου το έλεγε εμένα ο Κύριος, ότι ήταν η χτεσινή μου προσευχή. Εχθές πριν μπω και μέσα στα Άγια των Αγίων, ας κάνω και μια προσευχή να πω και για αυτό το θέμα μου. Κύριε, ναι, θα μπω για το ολόκληρο τον Ισραήλ, έχω κι εγώ ένα θέμα. Κι εγώ Ισραήλ είμαι. Κάνε μου το. Η ιστορία δεν δείχνει αυτό. Δείχνει ότι ο Ζαχαρίας αυτή την προσευχή την είχε ξεχάσει. Και θα πούμε γιατί. Και γεννήσει ο Ελισάβη, θέλει γεννήσει Ιώσε. Και του λέει και το όνομα. Και θέλει είστε σε χαρά και αγαλίαση και πολλοί θέλουν συγχαρίδια τη γέννηση αυτού. Διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου και ίνων και σίκερα. Δεν θέλει ποιοι. Και θέλει πληρωθεί πνεύματος Αγίου έτη εκκυλίας της μητρός αυτού. Και πολλούς των ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψεις Κύριο το Θεόν αυτών. Πω, πω, πω. Τρομερή επαγγελία. Αμήν. Θα έρθει ένας άνθρωπος που θα επιστρέψει τις καρδιές των ανθρώπων στον Πατέρα, σαν τον Ηλία. Υπάρχει μια όμορφη επαγγελία. Υπάρχει ένας λόγος που κατεβαίνει σαν σπέρμα και περιμένει ο Ζαχαρίας τι να τον κάνει, να το συλλάβει. Αμήν. Υπάρχει μια όραση μιας γένας που είναι πνευματική γένα. Ναι, μεν είναι φυσική γένα, αλλά θα έβγαινε ένα πνευματικό παιδί και περίμενε ο Θεός ότι ο Ζαχαρίας, σαν να ήταν έναν άγγελο μπροστά του, μέσα στα Άγια, Δεν υπάρχει κάτι, θα μπορούσαμε να πούμε, κάποιος καλύτερος χώρος που θα σου δείξει ο Κύριος ότι, ξέρεις κάτι, η προσευχή σου ακούστηκε, είσαι μέσα στην προσευχή, είσαι μέσα στη λατρεία, είσαι στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, εκείνη την ώρα προσφέρεις θυμίαμα ευώδες στον Κύριο. Και περιμένει ο Κύριος αυτή την όμορφη ώρα που η παρουσία του είναι

προσευχόταν χτες? Δεν το νομίζω. Αν το προσευχόταν αυτό χτες, τι θα έλεγε? Πω πω, η μαρτυρία, χτες το προσευχόμουν, σήμερα το άκουσα. Μας έχει συμβεί αυτό? Πολλές φορές προσευχόμαστε και την άλλη μέρα ο Κύριος μας απαντάει. Και εκεί νιώθεις, είσαι γεμάτος πίστη. Λες, ακόμα δεν πρόλαβα να προσευχηθώ, ο Κύριος μου απάντησε. Εδώ όμως ο Ζαχαρίας λέει κάτι άλλο. Λέει, αυτή την προσευχή την έκανα όταν ήμουν νέος, τώρα έχω γεράσει. Πώς θα γίνει αυτό? Εγώ είμαι γέρος, η γυναίκα μου είναι στήρα και ήταν, είναι και γριά, έχει γεράσει κι αυτή. Πώς θα γίνει αυτό σε μένα? Δεν το ρώτησε από περιέργεια. Και το λέει μέσα ο λόγος του Κύριου. Το ρώτησε από πλήρης απιστία. Απιστία. Ενώ ήταν μέσα στα Άγια, ενώ ήταν αρχιερέας. Και λέει, και αποκριθείς, ο άγγελος είπε προς αυτόν, εγώ είμαι Γαβρίλ. Και την ταυτότητά του την λένε. Είμαι άγγελος, είμαι ο Γαβρίλ. Ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού. Και απεστάλλει για να λαλήσω προσέ και να σε ευαγγελίσω ταύτα ήρθα για να σου φέρω ευχάριστη αγγελία. Σου φέρνω το λόγο του Κυρίου, αυτό του είπε. Και τι του λέει τώρα? Και ειδού θέλεις είστε σιωπών και μη δυνάμενος να λαλήσεις ως τις ημέρες καθήν θέλουσε γίνει ταύτα. Διότι δεν επίστευσας εις τους λόγους μου ήτινες θέλουσι εκπληρωθεί εις των καιρών αυτών. Αμήν. Λέει, γιατί δεν πίστευσες στα λόγια μου, στο λόγο που είναι σπέρμα, που θα εκπληρωθεί, πότε? Πότε θα εκπληρωθεί? Στον καιρό του. Εσύ μπορεί να ήθελες να γεννήσεις πριν 10 χρόνια. Αυτό είναι αδιάφορο για τον Θεό. Τον Θεό τον ενδιαφέρει ότι θα γεννήσεις τώρα και αυτό που θα κάνεις θα έρθει με τη δύναμη του Ηλία και θα στρέψει τις καρδιές του λαού προς τον Κύριο. Θα ετοιμάσει την οδό του Κυρίου. Βλέπετε αδερφοί, δεν είμαστε καλύτεροι από τον Ζαχαρία. Αμήν. Δεν είμαστε. Παρόλο που ήταν μέσα στο θυσιαστήριο. Τι νόημα έχουν οι θυσίες σου? Μπήκες μέσα στο θυσιαστήριο του θυμιάματος για να εκετεύσεις υπέρ του Ισραήλ. Αυτό δεν έκανε? Θα έπρεπε να ήταν πλήρης πίστεως ότι ο Θεός τον ακούει και παίρνει την αμαρτία του Ισραήλ. Αυτή ήταν η δουλειά του, ήταν αρχιερέας. Έπρεπε να είναι γεμάτος από πίστη. Και δεν πιστεύεις ότι αυτός ο Θεός που θα σηκώσει τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ θα κάνει τη γυναίκα σου να γεννήσει? Τόσο αδύνατο είναι αυτό? Δηλαδή συνέλαβε έναν αρχιερέα, για να δούμε την εικόνα, για να κατανοήσουμε και την άλλη. Συνέλαβε έναν αρχιερέα σε μία κατάσταση μέσα στα Άγια των Αγίων να θυμιάζει και να έχει μέσα του τι? Απιστία. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο να έρθει μέσα σε γέννα πνευματική? Δεν γίνεται, αδελφοί. Πάλι ο Κύριος έκανε χάρη που ήταν το σχέδιό του. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο σκηνικό. Όταν είπανε για τον Ιησού ότι είναι από την Ναζαρέτ, τι είπανε για την Ναζαρέτ? Ποιος το είχε πει αυτό? Ο Ναθαναήλ. Βρήκε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ και του λέει, έλα να σου πω, βρήκα στη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Και λέει, έχει βγει λέει, τίποτα καλό από τη Ναζαρέτ? Τόσο η Γαλιλαία, όσο και η Ναζαρέτ ήταν η Γαλιλαία, ήταν η Γαλιλαία των εθνών. Και η Ναζαρέτ ήταν ένα μέρος από 500 κατοίκους στον καιρό του Ιησού περίπου, που δεν ήταν κάτι που θα έβγαζε κάτι τρανό. Παρόλα αυτά, ο Κύριος κατεβαίνει εκεί. Δεν κατεβαίνει στα Άγια των Αγίων. Κατεβαίνει στη Γαλιλαία. Κατεβαίνει στη Ναζαρέτ. Το ίδιο σκηνικό. Και λέει στο Καταλουκάς το 1:26.

0: το μηνύ το έκτο απεστάλλει άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλην της Γαλιλαίας ονομαζόμενη Ναζαρέτ. Και λέει στο 28, και εισελθόν ο άγγελος προς την Μαριάμ, είπε, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή. Φέρνει έναν χαιρετισμό στη Μαρία που προκαταβάλει την ευλογία του Θεού επάνω της. Λέει, ευλογημένη θα είσαι εσύ ανάμεσα στις γυναίκες. Εκείνη δε ειδούσα διαταράκτη δια το λόγο αυτού και διελογίζω το οποίος τάχα ήταν ασπασμός ούτως. Και είπε ο άγγελος προς αυτήν, μη φοβού Μαριάμ, διότι έβρες χάρη παρά το Θεό. Και ειδού θέλεις συλλάβει εν γαστρή και θέλεις γεννήσει ιό και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησού. Είναι το ίδιο σκηνικό. Το ίδιο σκηνικό. Ο Γαβρίλη είναι ο ίδιος. Αμήν. Αλλάζει λίγο ο Ζαχαρίας και η Μαριάμ. Η Μαριάμ δεν είναι κανένας αρχιερέας. Και ούτε είναι μέσα στα Άγια των Αγίων. Είναι σε μια πόλη που είναι η Γαλιλαία, είναι σε μια περιοχή που είναι η Γαλιλαία των Εθνών και είναι σε μια πόλη που είναι η Ναζαρέτ. Και της λέει τα ίδια πράγματα. Βρήκες, λέει, χάρη. Και ειδού θέλεις συλλάβει εν γαστρή και θέλεις γεννήσει ό και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησού. Ούτως θέλει είστε μέγας και Υιός ύψης του θέλει ονομαστεί. Και θέλει δώσει σε αυτόν Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ του πατρός αυτού. Και θέλει βασιλεύσει επί τον οίκο του Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είστε τέλος. Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελο, πώς θέλει είστε τούτο επειδή άνδρα δεν γνωρίζω. Ρώτησε το αυτονόητο. Πώς θα γίνει κάτι. Και απεκρίθη ο άγγελος και είπε προς αυτήν, πνεύμα Άγιο θέλει επέλθει επί σε και δύναμη του ύψιστου θέλει επισκιάσει. Θα έρθει το πνεύμα το Άγιο επάνω σου και θα σε επισκιάσει με τις πτέρυγες το Κύριος. Θα σε σκεπάσει ο Κύριος. Δια τούτο και το γενόμενο εξού Άγιο θέλει ονομαστεί Υιός Θεού. Και μιλάει για την Ελισάβετ και λέει στο 37, διότι ουδέν πράγμα θέλει είστε αδύνατο παρά το Θεό. Η απάντηση της Μαριάμ ήταν αυτή. Είπε δε η Μαριάμ, ιδού, η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ κατά τον λόγο σου. Και ανεχώρησε από αυτής ο άγγελος. Τι του είπε? Ας γίνει κατά τον λόγο σου. Στην ουσία μας δείχνει κάτι. Ότι άκουσε τον λόγο και τον συνέλαβε τον λόγο. Αμήν. Μπορεί σήμερα χιλιάδες να αμφισβητούν τον Ιησού. Όλων τα ονόματα θα χαθούνε. Ίσως το γράφει κάποιος τάφος για μερικά χρόνια. Ο Ιησούς έχει περάσει 2.000 χρόνια και το όνομά του εδώ. Αμήν. Υπάρχουν άνθρωποι που το δοξάζουν, το λατρεύουν και έχουν εμπειρίες μαζί του. Γιατί είναι ο βασιλιάς. Και θα έρθει. Γιατί ο λόγος του είναι αληθινός. Και όπως συνέλαβε η Μαριά με αυτό, πρέπει σήμερα και εμείς να συλλάβουμε το λόγο του Κυρίου. Να κατανοήσουμε τι περιμένει ο Κύριος από την Εκκλησία του. Τι θέλει ο Κύριος από την Εκκλησία του. Μας έχει πει λόγο ο Κύριος, αδερφοί. Μας έχει. Μας στέλνει ο Κύριος. Και μας δίνει τη δύναμή του. Για να γίνουμε μάρτυρες του ονόματός του. Και να φέρουμε πολύ καρπό σε αυτόν. Όμως η Εκκλησία, παρόλο που ο Κύριος έδωσε αυτή την υπόσχεση, δεν την είδαμε να εκπληρώνεται όπως πρέπει μέχρι σήμερα. Αμήν. Λες στην Α Πέτρου και είναι κάτι που πρέπει αυτό να το κατανοήσουμε. Στην Αλφα Πέτρου μιλάει για τον Ιησού στο 8, Αλφα Πέτρου 8, και λέει τον οποίον αν και δεν είδατε αγαπάτε, εις τον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως αγαλιάστε με χαρά ανεκλάλητο και ένδοξο, απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας, την σωτηρία των ψυχών. Βλέπετε, δεν στέκονται σε πράγματα που βλέπουμε. Είναι, αν και δεν τον είδατε, λέει, τον αγαπάτε. Τον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε, πιστεύετε και αγάλεστε σε αυτόν. Με μια χαρά που είναι ανεκλάλητη. Δεν μπορεί να την καταλάβει ο κόσμος αυτή τη χαρά. Και ένδοξη. Και λέει ότι θα απολαύσουμε το τέλος της πίστεώς μας, τη σωτηρία των ψυχών μας. Λέει, περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξερεύνησαν οι προφήτες, οι προφητεύσαντες περί της χάριτος ή της έμελε να έρθει σε εσάς. Βλέπετε, όταν οι προφητείες βγαίναν μέσα από τους προφήτες, οι προφήτες δεν λέγανε ότι αυτό θα γίνει αύριο. Αμήν. Τι κάνανε? Εξερευνούσαν, λέει, σε ποιους καιρούς θα γίνει αυτό. Θυμάστε το Δανιήλ? Δεν ήταν προπέτες για να κάνουν κάτι οι προφήτες. Αμήν. Ο Δανιήλ ζητούσε από τον Κύριο πότε ο λαός Ισραήλ θα βγει μέσα από τη Βαβυλώνα. Ο Κύριος του είπε. Μετά άρχισε και του έδειχνε πράγματα που ήταν για μας σήμερα. Και ο Δανιήλ προσπαθούσε να ξυχνιάσει τους καιρούς, να καταλάβει πράγματα. Και ο Κύριος τι του είπε? Άστα, Δανιήλ, κλείστα, δεν είναι αυτά για σένα. Σφράγισέ τα. Θα έρθει η ώρα που οι ανθρώποι θα τα κατανοήσουν, θα τα καταλάβουν. Βλέπετε ότι υπάρχουν ορισμένοι καιροί για να γίνουν αυτά που ο Κύριος υπόσχεται, και οι προφήτες περιμένουν αυτούς τους ορισμένους καιρούς. Αμήν. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο μέρος που θα αρχίσουμε σήμερα λίγο, για να δούμε αυτή τη γυναίκα. Λέει λοιπόν στην Αποκάλυψη, και σημείο μέγα εφάνιεν το ουρανό, γυνή ενδεδειμένη τον ήλιο, και η σελήνη υποκάτων των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12, και έγκυος ούσα έκραζε κυλοπονούσα και βασανιζομένη ίδια να γεννήσει, και εγέννησε πεδίο άρεν, το οποίο μέλει να ποιμάνει πάντα τα έθνη εράβδο σιδρά, και το τέκνο αυτή ερπάσει προς το δω και τον θρόνο αυτού. Και μάλιστα μας λέει μέσα στην Αποκάλυψη ότι έδωσε ένα μεγάλο χτύπημα θανάσιμο στο θηρίο. Δηλαδή γεννήθηκε ένα παιδί που στην ουσία θα δώσει ένα θανάσιμο χτύπημα στο θηρίο. Ποιος σύντριψε την κεφαλή του Όφεως, αδερφοί? Ποιος τη σύντριψε? Ο Ιησούς. Αμήν. Παρόλα αυτά, ο Ιησούς το άφησε να το κάνουμε εμείς. Αμήν. Δηλαδή να πάμε και εμείς τι να κάνουμε? Θα ορμήσει, λέει, το θηρίο να φάει το τέκνο της γυναίκας. Δεν βλέπει τη γυναίκα, τι βλέπει? Το τέκνο. Και το τέκνο με το που βγαίνει δίνει ένα θανάσιμο χτύπημα στο σύστημα όλο αυτού του αντίχριστου, και μετά τι κάνει? Αρπάζεται. Βλέπετε, ναι μεν ο Κύριος το έκανε αυτό, αλλά θέλει να το βλέπει να το κάνει ο λαός του. Αμήν. Και αυτό θα το κάνει μέσα από μια εκκλησία. Μέχρι χτες νόμιζα ότι ο Κύριος θα το κάνει μέσα από όλες τις εκκλησίες. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Τουλάχιστον για μένα τώρα. Ο Κύριος βλέπει μέσα στην Αποκάλυψη μια εκκλησία. Και όταν λέω μια εκκλησία, δεν εννοώ ένα δόγμα. Που αυτή η εκκλησία, λέει, είναι ντυμένη τον ήλιο. Και από κάτω στα πόδια της είναι η σελήνη. Βλέπετε ότι αυτή η γυναίκα έχει βάσεις. Αμήν. Η σελήνη έχει να κάνει με την Παλαιά Διαθήκη. Αμήν. Παίρνει φως από την Καινή Διαθήκη. Ο Κύριος ήρθε να γίνει το φως του κόσμου, να εκπληρώσει το λόγο, να κατανοήσουν τον νόμο, να καταλάβουν το πνεύμα του νόμου. Και αν δεν έχεις αυτή τη βάση, δεν μπορείς να σταθείς, δεν γίνεται να σταθείς. Εάν δεν γνωρίζεις την Παλαιά Διαθήκη, δεν μπορείς να δεις τη δόξα της Καινής Διαθήκης, να καταλάβεις την Καινή Διαθήκη. Και βλέπουμε ότι αυτή η γυναίκα είναι ντυμένη τον ήλιο, δηλαδή έχει ντυθεί την αποκάλυψη της Καινής Διαθήκης. Ο Κύριος λοιπόν θα προχωρήσει σε αυτή τη γένα μέσα από τι? Μέσα από τη γνώση της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, μέσα από γνώση. Αμήν. Δεν γίνεται να έρθει μια γένα. Δεν μπορεί να γίνει μια γένα εάν είναι μέσα που στη ψεύτικη αυτή κυοφορία. Θα γεννήσει τις, του νησί, τι θα γεννήσει? Άνεμο. Θα κυλοπονήσει και θα γεννήσει τι? Άνεμο. Το κατανοούμε αυτό, αδερφοί? Το στεφάνι της, που το στεφάνι σε ποιους θα δόθει? Το στεφάνι σε ποιους δίνεται? Στους νικητές. Το στεφάνι της στην ουσία είναι ο Υιός ο Άρσεν, αυτό που θα γεννήσει. Αμήν. Είναι η Αγία που θα γεννήσει. Και απ' την άλλη δείχνει κάτι που σε αυτό θα μπούμε την επόμενη φορά. Ξέρουμε ότι το 12 είναι ένας συμβολικός αριθμός. Και μέσα από αυτόν τον συμβολικό αριθμό και τους Αγίους που μας δείχνει μέσα από την Παλαιά Διαθήκη θα μιλήσουμε περισσότερο από όλους αυτούς τους πατέρες, τους 12. Και θα δούμε ποιοι ήτανε και πώς ο Θεός τους έκανε. Πώς ο Θεός τους άλλαξε. Αμήν. Τι έχει πει για αυτούς ο Ιακώβ και τι έχει γίνει στην πραγματικότητα μαζί με αυτούς. Για να δούμε, να καταλάβουμε, αδερφοί, ότι εμείς είμαστε το στεφάνι. Αμήν. Ή αν δεν είμαστε, πρέπει να γίνουμε. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, είμαστε εδώ για να αποδεκτούμε, Κύριε, ότι εσύ είσαι αυτός που φέρνει στη γέννα, Πατέρα. Και θέλουμε να μας φέρεις, Κύριε, σε αυτή τη στιγμή που από μέσα μας, Κύριε, όλη αυτή η εργασία του Πνεύματός Σου, Πατέρα, στον κάθε ένα ξεχωριστά και σε όλους μαζί, Κύριε, θα εργαστείς για να φέρεις την ύμφη Σου, Κύριε, τον Υιό τον Άρεν. Θέλουμε, Κύριε, να ανοίξεις τη διάνοιά μας, Πατεράγιε, να καταλάβουμε την όραση, Κύριε, να καταλάβουμε, Κύριε, την προφητεία, Κύριε, να συλλάβουμε, Κύριε, το λόγο Σου, ο κάθε ένας για τον εαυτό του και όλοι μαζί ενωμένοι, Κύριε, στο λαό Σου, Πατεράγιε, για να γίνει το θέλημά Σου μέσα στη ζωή μας, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, και να δούμε την Εκκλησία Σου, Κύριε, να γεννάει, Κύριε, ιδιαίτερα, Κύριε, στις μέρες μας, Πατεράγιε, καθώς βλέπουμε, Κύριε Ιησού μου, Κύριε, αυτή την νέκρα, Κύριε, και βλέπουμε πολλές φορές τις προσπάθειές μας, Κύριε, να πηγαίνουν άδικα, Κύριε. Νιώθουμε και εμείς, Κύριε, όπως αυτό που λέει ο Ισαΐας, προσευχόμαστε, κράζουμε, σε ζητάμε, Κύριε, αλλά πολλές φορές το αποτέλεσμα, Κύριε, είναι μικρότερο, Κύριε, από αυτό που αναμένουμε, Πατεράγιε. Αλλά εσύ είπες ότι θα φέρεις το λαό Σου, Κύριε, σε αυτή την πνευματική νίκη της γέννας, Πατεράγιε. Άνοιξε τα όρια μας, Κύριε Σου Χριστέ, να καταλάβουμε, Κύριε, να κατανοήσουμε, Πατέρα, να συλλάβουμε, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, και να έρθουμε εκεί που εσύ θέλεις, Ιησού μου, Κύριε. Θέλουμε να σπάσεις, Κύριε, αυτή την ώρα κάθε εμπόδιο, Πατεράγιε, κάθε τι που έχουμε κατανοήσει λάθος, Κύριε, κάθε τι που έχουμε συλλάβει, Κύριε, μέσα μας λάθος, Κύριε, κάθε τι, Κύριε, που θέλουμε να το φέρουμε εμείς πιο γρήγορα από ό,τι είναι στην ώρα του, Πατεράγιε. Δίδαξέ μας, Πατεράγιε, γιατί έχουμε ανάγκη, Κύριε, από την οδηγία Σου, Πατεράγιε, και είμαστε εδώ να βγάλουμε αυτό το πνεύμα της απιστίας από μέσα μας, Κύριε, σαν το Ζαχαρία, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, που παρόλο, Κύριε, νιώθουμε, Κύριε, ότι είμαστε ιερείς, Κύριε, πολλές φορές, Κύριε, ότι φέρνουμε ευάρεστες θυσίες σε σένα, Πατεράγε, ότι κράζουμε, ψάλλουμε, Κύριε, προσευχόμαστε μπροστά σε σένα. Παρ' όλα αυτά, η πίστη μας, Κύριε, είναι ελλιπής στο να δούμε ότι θα γεννηθεί στην Εκκλησία Σου, Κύριε, το θέλημα το δικό Σου, Πατεράγε. Και θέλουμε να μας δώσεις αυτό το πνεύμα της Μαριάμ, Κύριε, μιας ταπεινής γυναίκας, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, στη Ναζαρέτ, Πατεράγε, που Εσύ την επισκέφθηκες, Κύριε. Και η απάντησή της, Κύριε, ήταν «Ας γίνει το θέλημά Σου, Πατεράγε». Και θέλουμε, Κύριε, το θέλημά Σου, Κύριε, να γίνει, Κύριε, μέσα στη ζωή μας, Πατεράγε. Όχι αυτό που εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε, Πατεράγε, αλλά αυτό που έχεις ετοιμάσει Εσύ για μας, Κύριε. Σε ευχαριστώ, Ιησού μου, Κύριε, σε ευχαριστώ, Πατεράγε. Αλληλούια, Ιησού μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είναι θαυμαστός ο Κύριός μας. Ο τίτλος του μηνύματος είναι «Υιός της Αυγής». Και αυτός ο τίτλος αναφέρεται σε κάποιον ο οποίος θα δούμε ότι ξεκίνησε καλά. Κύριος τον δημιούργησε να είναι άγγελος φωτός και τελικά έγινε άγγελος σκότους. Αλλά θα δούμε τη δημιουργία του Θεού, δηλαδή ότι ο Θεός φτιάχνει όμορφα πράγματα και ότι ποτέ ο Κύριος δεν βρίσκεται προεκπλήξεων. Ότι έφτιαξα τον αιωσφόρο άγγελο φωτός, αλλά δεν μου βγήκε. Έχει πάντα ο Κύριος, καθώς προγνωρίζει τα πάντα, αδερφοί, έχει τον τρόπο για να φέρει τελικά το προσδοκόμενο τέλος που λέει και μέσα στη γραφή. Αυτό που εκείνος επιθυμεί και ζητά. Αλλά όλα αυτά είναι όμορφες εικόνες που ο Θεός θέλει να έχουμε, ώστε, αδερφοί, να καταλάβουμε το στίγμα μας, να καταλάβουμε τι θέλει ο Θεός να κάνει. Μας τα δίνει ο Θεός για να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε το πού ο Κύριος μας έχει τοποθετήσει και τι θέλει ο Θεός από μας. Έτσι ξεκινάμε λοιπόν από τη γένεση, που βλέπουμε τον Κύριο, καθώς ήταν και το μήνυμα της σύναξης το φως, το σκοτάδι, να λέει την πρώτη φράση. Βλέπουμε μέσα στη δημιουργία την πρώτη φράση που λέει ο Θεός: «Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως». Από την αρχή λοιπόν ο Θεός ήθελε να φτιάξει τον άνθρωπο και να ζήσει μέσα στο φως. Και δεν μιλάμε για το φυσικό φως, μιλάμε για το φυσικό αλλά και για το πνευματικό φως. Να μην ζει ο άνθρωπος μέσα στο σκοτάδι. Και όταν λέμε πνευματικό φως, εννοούμε, αδερφοί, το εξής. Ότι ήθελε ο άνθρωπος να γνωρίσει τον ύψιστο. Λέει μέσα ότι ο ίδιος ο Θεός είναι φως απρόσιτο. Και πώς μπορούμε να το γνωρίσουμε, πώς μπορούμε να τον κατανοήσουμε. Έτσι λοιπόν ο Αδάμ ξαφνικά ανοίγει τα μάτια του, καθώς τον έπλασε ο Θεός από χώμα και βλέπει την δημιουργία. Πανέμορφα πράγματα, όμως δεν ήξερε τι ήταν. Ο Θεός λοιπόν έπρεπε να το επικοινωνήσει στον Αδάμ το τι είναι το κάθε τι. Δεν του βάλε μέσα του ένα στικάκι με όλες τις πληροφορίες, όπως ένα παιδί που γεννιέται δεν έχει τις πληροφορίες. Όμως κάποιοι κάθονται εκεί και το διδάσκουν το παιδί το τι είναι το κάθε τι, είτε είναι φυσικό, είτε είναι πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν την ηθική, έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα του, διαμορφώνουν. Γι' αυτό είναι τόσο δύσκολη και υπεύθυνη ο ρόλος του γονέα. Αμήν. Είναι υπεύθυνος ρόλος. Έτσι λοιπόν ο Θεός έφτιαξε έναν άγγελο ώστε να επισκέπτεται τον Αδάμ και να του δίνει το φως, δηλαδή την αποκάλυψη, τη γνώση, τη θεία γνώση, το τι συμβαίνει γύρω του, το τι υπάρχει γύρω του, το τι είναι το κάθε τι, και βεβαίως να του φανερώνει και να το αποκαλύπτει ποιον τελικά. Τον ίδιο το Θεό, για να μπορεί ο άνθρωπος να γίνεται κατ' εικόνα και ομοίωση, γιατί αυτός είναι ο σκοπός που δημιουργηθήκαμε. Γι' αυτό ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα και όλους εμάς. Ας κάμωμεν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθ' ομοίωση ημών. Πώς μπορείς να ομοιάσεις με κάτι αν δεν το βλέπεις? Και πώς μπορείς να δεις το Θεό αφού δεν βλέπετε, ούτε κανένας πρόκειται να τον δει? Έτσι λοιπόν ο Θεός δημιούργησε αυτό το αγγελικό πλάσμα, ώστε τελικά να φανερώνει τον ίδιο το Θεό, να αποκαλύπτει στον Αδάμ και στην Εύα τον ίδιο το Θεό, να φανερώνει τις ιδιότητες του Θεού, για να γίνει τελικά ο Αδάμ και η Εύα και όλοι εμείς κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Ήθελε ο Κύριος, αδελφοί, να Είναι αυτό το αγγελικό δημιούργημα, όπως είπε ο Κύριος, λέει, ακούστε τι είπε ο Ιησούς Χριστός, Ιωάννης 8:12. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, όστις ακολουθεί εμέ, δεν θα περπατήσει, λέει, στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός. Και δεν μιλάμε για το ηλεκτρικό φως, ούτε για το φυσικό φως. Μιλάμε για το φως της ζωής. Μέσα στον παράδεισο δεν ήταν μόνο το δέντρο της ζωής, αλλά ήταν και το δέντρο, αλλά ήταν, συγγνώμη, και το φως της ζωής. Φανταστείτε τον Αδάμ να ανοίγει τα μάτια του από το σκοτάδι. Γιατί, αδελφοί, όταν κλείσεις τα μάτια σου ή οποιοδήποτε γεννηθεί σε αυτόν τον κόσμο, τα παιδιά βλέπουμε ότι γεννιόνται με κλειστά τα μάτια. Παλιά, λέει, είχα ακούσει ιστορίες ότι τα παιδιά αργούσαν να ανοίξουν τα μάτια τους. Καθώς περνάει ο καιρός, ανοίγουν όλο και πιο εύκολα και ξαφνικά βλέπουν όλα αυτά τα χρώματα, τις ομορφιές γύρω τους. Και κάποιος τους εξηγεί το τι είναι το κάθε τι. Και βέβαια, ο ρόλος των γονέων είναι να εξηγήσουν και στο παιδί ότι δεν είμαστε μόνοι μας εδώ, σε αυτήν εδώ τη γη. Ο ρόλος του σωστού γονέα είναι να διδάξει το παιδί του για τον Θεό. Ποιος έφτιαξε τα πάντα, γιατί υπάρχει αυτό το ερώτημα πολλές φορές στα παιδιά. Τι λένε τα παιδιά, και ποιος τα έφτιαξε όλα αυτά. Τι θα του πεις. Ο γονιός, ο σωστός γονιός, θα πρέπει να ξέρει ο ίδιος, ώστε να μεταδώσει αυτή τη γνώση, την Άγια Γνώση, στα παιδιά. Γι' αυτό λέει, δίδαξε τα παιδιά σου στην αρχή των οδών αυτού και δεν θα απομακρυνθεί ούτε όταν γεράσει, λέει. Ο Αδάμ και η Εύα δεν είχαν κάποιο γονέα να τους το διδάξει. Ο Θεός όμως είχε προβλέψει αυτό τον άγγελο. Θα τον διαβάσουμε λίγο στον Εζεκίλ, να δούμε κάποια χαρακτηριστικά του, να καταλάβουμε τι θέλει να μας πει το Πνεύμα του Θεού. Η Εζεκίλ 28:12 λέει, μιλάει προφητικά ο Κύριος. Ξέρετε, οι προφητείες συχνά μπορεί να αναφέρονται για κάποιο πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο ήταν ο βασιλιάς της Τύρου, ο Εφβάλ ο δεύτερος, και παίρνει τώρα πληροφορίες από τη ζωή του, ώστε τελικά να περιγράψει ποιο, τον διάβολο, τον ίδιο τον Εωσφόρο. Γιατί πολλά πράγματα που λέει εδώ προφητικά, στην προφητεία αυτή ο Εζεκίλ, δεν εναρμονίζονται στη ζωή του βασιλιά της Τύρου. Όμως ήταν ένας τύπος του Αντίχριστου, όπως ήταν ο Ναβουχοδονόσορας στη Βαβυλώνα, ο βασιλιάς της Βαβυλώνης, έτσι και ο βασιλιάς της Τύρου απεικόνιζε ποιον, τον ίδιο τον διάβολο. «Η ανθρώπου ανάλαβε θρήνον επί το βασιλιά της Τύρου, είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, σύ επεσφράγισας τα πάντα, είσαι πλήρη σοφίας και τέλειος εισκάλους». Παίρνουμε λοιπόν αυτή την προφητεία να δούμε τον ίδιο τον Εωσφόρο, να δούμε τον διάβολο. Πώς τον έφτιαξε ο Θεός? Τον έφτιαξε, λέει, να είναι πλήρη σοφίας, τέλειος το κάλος, και λέει «Σύ επεσφράγισας τα πάντα», δηλαδή ήταν η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού, δεν υπήρχε ανώτερο αγγελικό δημιούργημα από τον Εωσφόρο. Και συνεχίζει, «Εστάθησεν εδέμ το παραδείσο του Θεού», που αυτά ο βασιλιάς της Τύρου δεν έγινε, αλλά μιλάει για τον ίδιο τον διάβολο, «ίσο περισκεπασμένος υπό παντός λίθου τιμίου». Όλα τα πολύτιμα, η πολύτιμη λίθη ήταν στολισμένος με αυτά ο Εωσφόρος. Και δεν ήταν φυσική λίθη, αλλά ήταν όλα τα χαρίσματα, οι ευλογίες του Θεού, όλα εκείνα τα οποία ο Θεός είχε μέσα στο χαρακτήρα, τις ομορφιές του Θεού, του τα είχε τοποθετήσει πάνω του. Και λέει για σάρδιο, για τοπάζι, για δάμαντα, για κτλ. Δεν θέλω να τα διαβάσω όλα, αλλά κρατήστε το αυτό, από παντός λίθου τιμίου. Γεμάτος από τη δόξα, τη δόξα του Θεού. Κάτι άλλο που έκανε, λέει, ήταν η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου ή το ετοιμασμένη για σε την ημέρα καθενεκτής της. Δηλαδή πριν ακόμα χτιστεί ο Θεός τον είχε δημιουργήσει, τον είχε φτιάξει ώστε να φέρνει λατρεία στην παρουσία του Θεού. Και όχι μόνο στην παρουσία του Θεού, πιστεύω, αλλά και στην κτήση. Κάποιοι επιστήμονες έχουν πει ότι εάν υπήρχε, λέει, κάποιοι πλανήτες έχουν μετατοπιστεί, αν δεν ήταν αυτό, πιστεύουν ότι ο Αδάμ και η Εύα θα ξύπναγαν με μουσική το πρωί. Μιλάει για τους ιούς της αυγής, για αγγέλους στον ιό, που όταν ο Θεός δημιούργησε τη γη, την θεμελίωνε τη γη, λέει, όταν λέει, τα άστρα της αυγής έψαλαν ομού. Έψαλαν, δόξαζαν οι άγγελοι. Και οι ιοί του Θεού ηλάλαζον, έβλεπαν τη δημιουργία και έψαλαν και δόξαζαν. Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτά που λέει τα άστρα της αυγής. Και θα δούμε τον νεοσφόρο, τον λέει ότι ήταν ο Υιός της αυγής. Δηλαδή, εκείνος τελικά που είχε όλη την εξουσία πάνω από τους υπόλοιπους αγγέλους. Ίσο χερούβ και χρησμένον για να επισκιάζεις. Και εγώ σε έστησα, του λέει του διαβόλου. Έτσι μιλάει για το διάβολο. Χρησμένο χερούβ για να σκεπάζει. Και έχουμε μιλήσει για την επισκίαση. Δεν προστάτευε τους πρωτόπλασους από κάποιο εξωτερικό κίνδυνο, γιατί δεν υπήρχε στον κήπο της Εδέμ, όμως τους προστάτευε από την ίδια τους την καρδιά, ώστε να τους φανερώνει συνέχεια την αγάπη του Θεού, τα κίνητρα, τα σωστά του Θεού, ώστε να μην φάνε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Και ο διάβολος έκανε, όταν έπεσε, έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Αμφισβήτησε την αγάπη, τα κίνητρα του Θεού, διέβαλε το Θεό στους πρωτόπλαστους. Αυτός ήταν ο σκοπός του. Και λέει, ίσο τέλειος στους δρόμους σου, εν τες οδείς σου, αφής ημέρας εκτίστης, μέχρι βρέθηκε η αδικία σε σένα. Ήρθε η περηφάνεια στον διάβολο, η ζήλια για τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος να είναι πιο πάνω από εκείνον, γιατί στην ουσία ο διάβολος και όλοι οι άγγελοι, ο αιωσφόρος και όλοι οι άγγελοι θα ήταν υπηρέτες του ανθρώπου. Γι' αυτό λέει θα σε απορρίψω. Μέσω λέει πυρήνων λίθων θα σε καταστρέψω. Έτσι του λέει. Η καρδιά σου υψώθη δια το κάλο σου, έφυρα στη σοφία σου δια τη λαμπρότητά σου. Έλαμπε. Ήταν φως λαμπρό, έδοξο. Ήταν ένα φως το οποίο θα μπορούσε ο άνθρωπος μέσα εκεί να πάρει τη γνώση του υψίστου μέσα από τον άγγελο αυτό, τον νεοσφόρο. Όμως εγώ θα σε ρίξω, λέει, κατά γης, γιατί ήρθε αυτή η περηφάνεια μέσα. Επίσης τον Ισαΐας το 14 μιλάει για τον διάβολο, μιλάει για τον νεοσφόρο πριν να πέσει. Ο σφόρος ήταν πριν να πέσει. Όταν έπεσε, τι έγινε? Διάβολος. Και λέει, πώς έπεσες εκ του ουρανού, αιωσφόρε ιέ της αυγής. Αυτό το ιέ της αυγής σήμερα θα ανοιχθεί μπροστά μας. Συνετρίβεις κατά γης, σύ ο καταπατών τα έθνη. Σύ δε έλεγες εν την καρδία σου, θέλω να βγει στον ουρανό, θέλω υψώσει το θρόνο μου υπεράνω των άστρων του Θεού. Ποια είναι τα άστρα του Θεού? Οι Άγιοι μας παρομοιάζει με άστρα, όπως και αυτόν τον παρομοιάζει με άστρο. Αυτό που λέει «Εωσφόρε ιέ της αυγής». Θέλω να βγει από τα ύψη των νεφελών, θέλω είστε όμοιος του υψίστου. Εις τον Άδη όμως θέλεις καταβεί, εις τα βάθη του λάμπου. Εωσφόρος πάει να πει «αυτός που φέρνει την αυγή». Αυτός που φέρνει την αυγή. Και έχει να κάνει με το πρωινό άστρο. Πριν να ξημερώσει. Λένε ότι αυτός ο πλανήτης είναι η Αφροδίτη. Και αδελφή, έχει να κάνει με τον Αυγερινό, ή αλλιώς τον ονομάζει Φωσφόρο αυτό το αστέρι. Δηλαδή έρχεται ενώ είναι νύχτα, ξαφνικά βλέπεις ένα άστρο φωτεινό λίγο πριν να έρθει ο ήλιος. Στην ουσία αναγγέλει την έλευση πιανού αυτό το αστέρι το λαμπρό, του ήλιου που θα έρθει. Έτσι. Λοιπόν, βέβαια ο διάβολος δεν είναι κάποιο φυσικό άστρο, απλά τον παρομοιάζει με αυτό. Αλλά αυτό που θέλω έτσι να κρατήσουμε σήμερα είναι ότι ο Υιός της Αυγής, ο Αιωσφόρος, τον παρομοιάζει με ένα αστέρι το οποίο θα έρθει πριν να έρθει ο ήλιος, πριν να ξημερώσει. Δεν ήταν αυτόφωτο όπως τα αστέρια. Οι πλανήτες παίρνουν φως από τον ήλιο. Και αδερφοί, η κύρια δουλειά του είναι να αναγγείλει, να προαναγγείλει δηλαδή την έλευση του ήλιου. Ο Αιωσφόρος λοιπόν έφερνε την παρουσία του Θεού, και αυτό που στην ουσία έκανε ήταν ότι ήταν ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Ήταν, λέει, γεμάτος από παντός λίθου τιμίου. Όλα τα χαρακτηριστικά του Πνεύματος του Θεού τα είχε πάνω του. Τέλειος, σε σοφία, σε ομορφιά, σε κάλος, σε λαμπρότητα. Ήθελε ο Θεός μέσα από εκεί να βλέπει δηλαδή ο άνθρωπος αυτόν τον άγγελο και τι να καταλαβαίνει. Τις ιδιότητες, τις ομορφιές, το χαρακτήρα, το πνεύμα του ίδιου του Θεού. Ο Θεός, αδελφοί, λέτε να μην ήξερε ότι θα εξέπεπτε, ότι θα πέφτε. Το ήξερε. Όμως, ο Θεός, αδελφοί, φτιάχνει τα πάντα βάσει προγνώσεως, αλλά και με ελεύθερο θέλω. Βλέπετε ότι και οι άγγελοι έχουν ελεύθερο θέλω. Όχι μόνο εμείς. Τον είχε φτιάξει να σκεπάζει τον άνθρωπο, και εκείνος ξεσκέπασε τον άνθρωπο. Τον είχε φτιάξει να βλέπει ο άνθρωπος τη δόξα του Θεού, και όμως για να φέρνει φως, και όμως έφερε σκοτάδι. Αυτό που θέλω σήμερα να κρατήσουμε το εξής. Τρία στοιχεία βλέπουμε στον Αιωσφόρο. Πρώτον, ήταν προάγγελος της παρουσίας του Θεού. Όπως το πρωινό αστέρι, όπως ο Αυγερινός, προαναγγέλει τον ήλιο. Δεύτερον, ήταν χερούβ επισκιάζων. Επισκίαζε τους πρωτόπλαστους. Και δεύτερον, και τρίτον, έφερνε το φως μέσα από το σκοτάδι. Τρία πράγματα. Προάγγελος της παρουσίας του Θεού, έφερνε φως και επισκίαζε. Γιατί αυτά τα χαρακτηριστικά τα δούμε και παρακάτω. Ο Θεός, αδερφοί, γνωρίζοντας ότι αυτό θα γίνει, θα συμβεί, είχε προβλέψει μέσα στην πρόγνωσή του ποιον τελικά. Να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και να μπορεί ο άνθρωπος να βλέπει εκείνον και να γίνεται όμοιος του υψίστου. Ποιον είχε προβλέψει? Τον Ιησού Χριστό. Όποιος είδε εμένα, λέει, είδε τον Πατέρα. Πώς λες ότι δείξε μας, λέει σε εμάς τον Πατέρα, Φίλιππε? Όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Όποιος έβλεπε τον άγγελο της παρουσίας του Θεού, ποιον έβλεπε στην ουσία? Ποιον έβλεπε δηλαδή? Προεικόνιζε. Ήταν μια εικόνα του Θεού, του αοράτου. Και καθώς ήταν μέσα στην πρόγνωση του, όμως ο Ιησούς Χριστός ήρθε πολύ αργότερα. Πολύ αργότερα. Τι έκανε ο Θεός μέχρι τότε στους ανθρώπους? Τι έκανε? Πάλι έστελνε αγγέλους. Στον Αβραάμ βλέπετε, στους προφήτες βλέπουμε, στους αγίους ανθρώπους του Θεού δεν είναι λειτουργικά όργανα προς υπηρεσία αποστελόμενα οι άγγελοι για αυτούς που θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Και σε εμάς στέλνει αγγέλους ο Κύριος. Δεν έπαξε ποτέ. Αλλά όταν βλέπουμε ότι δημιουργήθηκε το σώμα του Χριστού, του Θεού, δημιουργήθηκε ο λαός του Θεού, ο λαός Ισραήλ, θυμάστε στην Αίγυπτο, γιατί μέχρι τότε ήταν κάποιοι άνθρωποι, ήταν ο Αβραάμ, ξέρω. Okay. Ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, έστελνε επιμέρους αγγέλους ο Κύριος. Όμως όταν δημιουργήθηκε το έθνος Ισραήλ μέσα στην Αίγυπτο, θυμάστε την ιστορία που ο Κύριος τους έβγαλε μέσα από εκεί, βλέπουμε ξανά έναν άλλον άγγελο που αυτός ο άγγελος μας παρουσιάζεται και μας λέει η Γραφή ότι λέγεται ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Και έχουμε μιλήσει γι' αυτό πιο παλιά. Διαβάζω στον Ισαΐα 6 γάμα για να το αποδείξουμε. Μιλάει για το λαό Ισραήλ που τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο και λέει «Κατά πάσα σας λήψεις αυτών εθλίβεται και ο άγγελος της παρουσίας αυτού έσωσεν αυτούς εν τη αγάπη αυτού και εν την ευσπλαγνία αυτού». Έστειλε έναν άγγελο της παρουσίας του. Αυτός τους λύτρωσε. Αυτός ο άγγελος εμφανίστηκε στην Γεώμενη Βάτο στο Μωυσή. Αυτός ο άγγελος τον έστειλε πίσω στην Αίγυπτο. Αυτός ο άγγελος ήταν που τους έβγαλε μέσα από την γη της Αιγύπτου. Αυτός έφερε τις πληγές στην Αίγυπτο, το λέει στις πράξεις των Αποστόλων. Αυτός ο άγγελος τους πέρασε μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα και τους ελευθέρωσε από τους Αιγυπτίους. Αυτός ο άγγελος τους οδηγούσε 40 χρόνια μέσα στην έρημο. Αυτός ο άγγελος της παρουσίας του Θεού τους έβαλε μέσα στη γη της Επαγγελίας. Αυτός εμφανίστηκε στο νησί του Ναβί. Ο ίδιος άγγελος που είπε στο Μωυσή «Λύσον τα υποδήματά σου, γιατί αυτός ο τόπος είναι Άγιος», ο ίδιος άγγελος είπε και στο νησί του Ναβί «Λύσον τα υποδήματά σου, ο τόπος αυτός είναι Άγιος. Εγώ θα σε εισαγάγω μέσα στους εχθρούς και θα τους νικήσεις». Πράξεις 7.35. Διαχειρός του αγγέλου του φανέντος εις αυτόν εν τη βάτω, ούτως εξήγαγεν αυτούς, αφού έκαμε τέρατα και σημεία εν τη γη της Αιγύπτου και εν τη Ερυθρά θαλάσση και εν τη ερήμο 40 έτη. Το αποδεικνύει εδώ ο λόγος του Θεού. Αυτός λέει για τον Ιησού του Ναβί, ο άγγελος μου θέλει προπορεύεστε έμπροστέ σου και θέλει σε εισαγάγει στους Αμοραίους και Χεταίους και καταστρέψεις τους λαούς αυτούς. Καλά, θα πει κανένας, γιατί με έναν άγγελο, δεν υπήρχαν άλλοι άγγελοι? Κάτι ήθελε να καταλάβουμε ο Κύριος με αυτόν τον άγγελο. Δεν είχε άλλους αγγέλους? Είχε. Όμως αυτός ο άγγελος είχε κάτι ιδιαίτερο. Ένα ιδιαίτερο ή πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ήταν ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Πώς εμφανιζόταν αυτός ο άγγελος? Ξέρουμε ότι από τότε που έβγαιναν από την γη της Αιγύπτου εμφανίστηκε για να τους γλιτώσει από τους Ισραηλίτες. Λέει στην έξοδο στο Ιώτα Δέλτα, ο άγγελος της παρουσίας του Θεού προπορευόμενος του στρατεύματος του Ισραήλ. Εσηκώθηκε, ήρθε νοπίσω αυτόν και ο στήλος της Νεφέλης. Και βλέπουμε μετά στήλο πυρός το πρωί, τη νύχτα. Δηλαδή τη νύχτα τους φώτιζε, τους θέρμενε μέσα στη. Όλο αυτό έγινε 40 χρόνια. Από τότε που βγήκαν από την Αίγυπτο μέχρι που μπήκαν μέσα στη γη της Επαγγελίας, βλέπουμε αυτόν τον άγγελο της παρουσίας του Θεού να έχει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, τους φώτιζε στο σκοτάδι. Δεύτερον, τους επισκίαζε την ημέρα. Ήταν κάτω από σκιά. Βάδιζαν μέσα στην έρημο τόσα χρόνια, 40 χρόνια. Τι μας θυμίζει αυτό, δύο χαρακτηριστικά? Τι έκανε ο άγγελος της παρουσίας, ο αιώς φόρος? Επισκίαζε τους πρωτόκλους τους. Και δεύτερον, ήταν το φως, έφερνε το φως. Και τρίτον, ήταν ο προάγγελος της παρουσίας του Θεού, ότι ο Κύριος έρχεται. Ο Κύριος έρχεται. Ο ήλιος της δικαιοσύνης έρχεται. Και αυτό εδώ, ξέρουμε πολύ καλά, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά θέλω να σας το θυμίσω. Δεν ήταν κάτι άλλο από μια προεικόνηση, θα λέγαμε, εκείνου που θα γινόταν στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό συμβόλησε. Γι' αυτό λέει, βαφτιστήκαμε και στη θάλασσα και βαφτιστήκαμε και στην Εφέλη. Δηλαδή, βαφτιστήκαμε στο νερό, όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θέλει σωθεί, και μετά έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να μας επισκιάσει ο Κύριος με την αγάπη Του. Θυμάστε την περιστερά στη Γέννηση που λέει «Το Πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων», σαν ένα περιστέρι. Επισκίαση και φωτιά. Πώς ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής το Πνεύμα το Άγιο? Με φωτιά. Και έγιναν οι άνθρωποι αυτοί 120 στήλες πυρός. Όλα αυτά, λέει, ήταν παραδείγματα για μας. Φανέρωναν κάτι πολύ πιο ανώτερο. Εάν ήταν αυτοί 3,5 εκατομμύρια κόσμος στην Αίγυπτο, τώρα πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα, άσε τις υπόλοιπες γενιές από το 1900, είναι βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Τώρα ζούμε στην ουσία. Τώρα μας έδωσε ο Κύριος το Πνεύμα Του το Άγιο για να μας φωτίσει ο Κύριος και να γίνουμε και εμείς φως μέσα στο σκοτάδι και να μπορούμε να επισκιάζουμε σαν χερούφ την αγάπη μας στους άλλους ανθρώπους. Ωραία, αυτό έγινε στον καιρό των Ισραηλιτών. Ο άγγελος της παρουσίας, ο προάγγελος που προάγγελνε, αδερφοί, την παρουσία του Θεού, δόξα του Θεού. Πέρασαν χρόνια. Και θέλω να δούμε τώρα τον τελευταίο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, το Μαλαχία, να προφητεύει το τι θα συμβεί στην Καινή Διαθήκη. Τι θα γίνει. Καινή Διαθήκη είναι αυτό που τελικά ο Θεός ήθελε από την αρχή. Και λέει στο Μαλαχία, ακούστε τι λέει ο Μαλαχίας, είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Μετά από αυτόν 400 χρόνια δεν υπήρχε προφήτης, μέχρι που ήρθε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Και λέει, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου. Δεν λέει τους αγγέλους μου, λέει ένα συγκεκριμένο άγγελο. Και θέλει, ακούστε, και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθεν μου. Πριν να έρθει ο Κύριος, θα ερχόταν ένας άγγελος να ετοιμάσει το δρόμο του πριν να έρθει εκείνος. Και ο Κύριος τον οποίον συζητείτε εξέφνης θέλει ελθεί στον ναό αυτού, ναι, ο άγγελος της Διαθήκης, τον οποίο εσείς θέλετε, ειδού έρχεται, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Δηλαδή, πριν να έρθει ο Κύριος, και στην ουσία μιλάμε για τον Κύριο Ιησού Χριστό, θα ερχόταν ένας άγγελος πριν, ώστε να ετοιμάσει το δρόμο του και ο Κύριος τον οποίο εσείς λέει ζητείτε θα βρεθεί στο ναό του. Ποιος ήταν αυτός ο άγγελος? Και δεν μιλάμε για έναν άγγελο εξ ουρανού πλέον, μιλάμε για έναν άνθρωπο. Και το ερμηνεύει, γιατί μπορούμε να πούμε δεν έχει δίκιο αδερφέ, μιλά για άγγελο. Όχι, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός το ερμηνεύει όλο αυτό, την προφητεία αυτή. Άρα δεν έχουμε λόγο να πούμε ότι είναι κάτι άλλο. Ακούστε τι λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, το μαρτυρεί αυτό και λέει Ματθαίος 11:10, διότι ούτως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, περί του οποίου είναι γεγραμμένον, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου, ακούστε τι λέει, προ προσώπου μου, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθεν. Ένα χαρακτηριστικό πάλι. Προ προσώπου. Πριν να έρθει ο Κύριος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ένας άγγελος έρχεται στον πατέρα του Ζαχαρία και του λέει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ακούστε τι λέει. Και αυτός θέλει ελθεί προπροσώπου αυτού. Δηλαδή το παιδί σου θα έρθει προπροσώπου του Κυρίου. Εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, για να επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνη και τα λοιπά, ώστε να ετοιμάσει λαό προδιατεθειμένο. Τρίτη μαρτυρία για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο ίδιος ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του, προφητεύει και λέει το εξής. Και αυτή η προφητεία έχει να κάνει και με εμάς. Ακούστε τι λέει. Και εσύ παιδίον, λέει για το γιο του. Ανοίγει το στόμα του Ζαχαρίας και λέει για το γιο του. Προφητεύει. Και εσύ παιδίον, προφήτης του υψίστου θέλεις ονομαστεί, διότι θέλεις προπορευτεί προπροσώπου του Κυρίου. Τρεις μαρτυρίες. Μια κοινή φράση και στις τρεις. Ότι θα ερχότανε πριν να έρθει ο Κύριος. Τι είπαμε για τον Νεοσφόρο ότι ήτανε? Υιός της Αυγής. Πριν να έρθει η Αυγή, ο ήλιος, θα ερχόταν εκείνος. Πριν να έρθει ο Χριστός, το φως το αληθινό, εγώ είμαι το φως το αληθινό, πριν να έρθει, ποιος θα ερχόταν? Ένας άγγελος να προετοιμάσει την οδό του Κυρίου. Διότι θέλεις ονομαστεί, προπορευθεί, λέει, προπροσώπου του Κυρίου, εις το να ετοιμάσεις τα σωδούς αυτού, εις το να δώσεις γνώση σωτηρίας. Ακούστε τι θα έκανε. Και αυτό είναι για μας, για να μην το ξαναδιαβάζω στο τέλος, θέλω να το πάρουμε, ότι είναι και για μας αυτό. Γιατί και εμείς θα προπορευτούμε πρόπροσωπο του Κυρίου, θα ετοιμάσεις τους δρόμους του, να δώσεις γνώση σωτηρίας στο λαό αυτού, δια της άφεσης των αμαρτιών αυτών, δια σπλάχνα ελέους του Θεού ημών, με τα οποία επισκέφτηση μας εξ Ανατολής ύψους, για να φωτίσει τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, ώστε να κατευθύνει τους πόδας ημών εισοδών ειρήνης. Αυτά είναι και για μας. Γιατί θα δούμε στο τέλος ότι και εμείς είμαστε και εμείς αυτός ο άγγελος. Είναι και για μας. Σημείωσε το, δεις. Εδώ, σε αυτά τα εδάφια μας, περιγράφει τη διακονία του Ιωάννη, αλλά και τη δικιά μας. Οι τρεις μαρτυρίες λοιπόν μαρτυρούν το ίδιο πράγμα. Θέλεις προπορευθεί προπροσώπου του Κυρίου. Προάγγελος της παρουσίας του Θεού. Ήταν και εκείνος Υιός της Αυγής. Μιλάει στον Ιωάννη, λέει, ότι υπήρξε άνθρωπος, όχι άγγελος, άνθρωπος, απεσταλμένος παρά Θεού, που λέγεται Ιωάννης, και ήρθε εις μαρτυρία για να μαρτυρήσει περί του φωτός. Ήρθε ο Ιωάννης για να μαρτυρήσει για το φως, για τον ήλιο της δικαιοσύνης και να πιστεύσουν στους λυπάντες εξ αυτού. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά για να μαρτυρήσει περί του φωτός. Εικόνα του Αυγερινού. Δεν είναι εκείνος το φως, αλλά έρχεται ο Αυγερινός για να προαναγγείλει και να μαρτυρήσει ότι ο Κύριος, το φως του αληθινού, έρχεται. Αμήν. Υιός της Αυγής. Ο Κύριος τον ονομάσε λίχνο και όμενος και φέγγον. Και ο ίδιος ο Ιωάννης χρησιμοποίησε κάποια εδάφια στον Ισαΐα. Θυμάστε αυτό που λέει? Το ρώτησαν. Ιωάννη, ποιος είσαι εσύ? Εσύ είσαι ο... Ποιος είσαι? Η φωνή πόντους εν τη ερήμο ευθύνατε, λέει, τα σωδούς του Κυρίου. Πάσα φάραγξ, κάθε φαράγγι θα γεμιστεί, κάθε βουνό θα καταγκρεμιστεί, τα σχολιά θα γίνουν ευθέα. Και τι λέει μετά? Και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί. Πότε? Όταν η διακονία του Ιωάννη θα εφαρμοζόταν. Και πραγματικά άφησε μια τεράστια διακονία ο Ιωάννης. Τεράστια διακονία. Αλλά όλο αυτό προεικονίζει και τη δικιά μας διακονία, θα δούμε. Γιατί για να έρθει ο Χριστός στο τέλος και η αρπαγή, θα πρέπει να συμβούν κάποια πράγματα πριν. Η μεγαλύτερη όμως εκπλήρωση της προφητείας αυτής στο Μαλαχία, ότι εγώ στέλνω τον άγγελό μου, είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο Υιός της Αυγής, ο πραγματικός, όπως είπαμε στην αρχή. Δηλαδή, αυτό που ήθελε να... τη διακονία που ήθελε ο Θεός, ο αιωσφόρος, να υπηρετήσει στους πρωτόκλαστους, αυτή τη διακονία, αδερφοί, την πραγματοποίησε ο Ιησούς Χριστός για όλους εμάς. Στην Αποκάλυψη,

Έλαν. Και ο ορθινός, ο πρωινός αστέρας. Ο αιωσφόρος έγινε διάβολος. Όμως ο αληθινός, Υιός της Αυγής, ποιος είναι για μας? Ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι που φανερώνει τον Κύριο. Αλλού τον λέει φωσφόρο. Και μου κάνει και εντύπωση, θυμάστε ένα εδάφιο που λέει για τον Ιησού Χριστό στην προς Εβραίους, ότι είναι απάβγασμα της δόξας και χαρακτήρι της υποστάσεως. Ο Ιησούς Χριστός. Δεν τον λέει απάβγασμα. Πάει να πει ακτινοβολία, αλλά αν πάρουμε τη λέξη αυτή, πού βγαίνει? Από την αυγή. Είναι από το απώ και αυγάζω. Από την αυγή. Αυτό το φως που βλέπεις πριν να έρθει ο ήλιος. Θα μου πει κανένας, μα αφού ο Ιησούς Χριστός είναι το φως το αληθινό. Ξέρετε, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στον Ιησού και στον Πατέρα τον Ουράνιο. Στην Α' Τιμοθέου, και αυτή τη διαφορά θέλω να τη δούμε, λέει για τον Πατέρα τον Ουράνιο ότι κατοικεί, λέει, σε φως απρόσιτο. Και κανένας των ανθρώπων δεν τον είδε, ούτε πρόκειται να τον δει. Δηλαδή, κατοικεί σε ένα φως το οποίο δεν μπορείς να πλησιάσεις, όπως δεν μπορεί να πλησιάσεις τον ήλιο. Πόσο να πλησιάσεις? Εδώ βλέπεις λίγο αλλάζει η θερμοκρασία και λέω, δεν αντέχω. Φανταστείτε τώρα να πλησιάσεις τον ήλιο. Και ο ήλιος είναι κάτι το οποίο θέλει να μας φανερώσει κάτι. Έτσι. Μας δίνει το φως, το φυσικό φως. Και τι στην ουσία είναι ο ήλιος? Ένας καιόμενος πλανήτης. Φλέγεται. Αυτό είναι ο ήλιος. Και το φως, το απρόσιτο, αλλιώς το λέει πυρ καταναλύσκων. Δεν μπορεί να πλησιάσει στη φωτιά αυτή. Κανένας. Δεν τον είδε κανένας άνθρωπος στο Θεό, ούτε πρόκειται να τον δούμε ποτέ το Θεό. Είναι σε άλλη διάσταση. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε ποτέ να το κατανοήσουμε, ούτε μπορούμε να το πλησιάσουμε. Και όταν πάμε στην παρουσία του Θεού, τι θα δούμε? Όταν σταθούμε που λέμε στο θρόνο του Θεού, τι θα δούμε? Τι θα δούμε? Λέει στην Αποκάλυψη 22, 3 εδάφια. Ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα είναι μέσα στην Νέα Ιερουσαλήμ. Και ακούστε τι λέει στο 4. Και θέλουσι δει το πρόσωπο αυτού. Ποιανού? Και το όνομα αυτού, λέει, θα είναι στα μέτωπά του. Ποιον θα δούμε? Τον Ιησού. Ο οποίος τι κάνει? Τι κάνει ο Ιησούς? Φανερώνει και θα φανερώνει το φως το απρόσιτο. Δηλαδή, το απρόσιτο που είναι ο Θεός, που δεν μπορεί να το πλησιάσει κανένας, έγινε προσιτό σε μας. Αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι ο Ιησούς. Αλλιώς τον λέει λίχνο επίσης. Αδελφοί, αυτό το φως θα δούμε όταν βρεθούμε στην παρουσία του Θεού. Αυτό το φως θα δούμε. Θα βλέπουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και στο τέλος των καιρών, όταν ο Θεός μέσα από τον Κύριο Ιησού Χριστό θα κρίνει τους δίκαιους και τους άδικους στο λευκό θρόνο, αυτό θα γίνει στο τέλος, μετά τη χιλιετή βασιλεία. Θα αναστήσει εμάς, θα μας έχει πάρει μέσα στην παρουσία του, όμως θα αναστήσει όλους εκείνους που έζησαν μέσα στη χιλιετή βασιλεία και όλους τους άδικους. Θα χωρίσει, λέει, τα αρνιά από τα κατσίκια. Και αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, αδερφοί, καθώς ετοίμαζα αυτό το κήρυγμα, ήταν ότι

0: ότι όλοι οι άδικοι που θα πάνε στη γέννα του πυρός, στην κόλαση, το τελευταίο φως που θα δούνε θα είναι το πρόσωπο του Ιησού. Το τελευταίο φως. Και μετά θα πάνε, λέει, στο σκότος το εξώτερο. Δεν θα ξαναδούν φως ποτέ. Ένας τέτοιος προφήτης που προφήτευσε για τον Ιησού Χριστό ήταν ο Βαλάμ, ο οποίος και αυτός, ενώ ο Θεός τον έφτιαξε προφήτη, δυστυχώς, εξαιτίας του ότι του αρέσανε τα χρήματα, πουλήθηκε. Και προφητεύει για τον Ιησού Χριστό, λέει, θα αναστηθεί άστρον εξιακό, θα ανατείλει, θα ανατείλει άστρον εξιακό. Θέλει να στηθεί σκύπτρον στον Ισραήλ. Λέει ότι εγώ, λέει, είμαι εκείνος ο οποίος άκουσε τα λόγια του Θεού, έλαβε τη γνώση του υψίστου, ώστε είδε την όραση του παντοδυνάμου, πεσώνει σε έκσταση, έχουν όμως ανοιχτούς τους οφθαλμούς μου, λέει. Και λέει, θέλω ήδη αυτόν, αλλά όχι τώρα. Θέλω θεωρήσει αυτόν, αλλά ουχή εκ του πλησίου. Ακούστε τι προφητεύει τον εαυτό του. Θα το δω, αυτό το φως, το άστρο αυτό, θα το δω, αλλά όχι τώρα. Πότε θα το βλέπω? Στο τέλος. Μαζί με όλους τους άδικους. Γιατί μετά στο τέλος έγινε μάντης. Θα τον δω, αλλά όχι κοντά. Εκ του πλησίου. Γιατί και εκείνος τελικά πού θα πάει? Πού θα πάει? Στη γέννα του πυρός. Μη γέννητο σε εμάς, αδελφοί, γιατί το φως το αληθινό ήρθε στον κόσμο. Όμως, λέει, οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι μάλλον παρά το φως, γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Τι κρίμα είναι αυτό? Τι κρίμα είναι ο άνθρωπος να θέλει να ζει μες στο σκοτάδι, ενώ έχει έρθει το φως. Το φως το αληθινό. Και ήρθε ο Ιησούς Χριστός ώστε τελικά να κατανοήσουμε τον Πατέρα. Κατανοήσουμε την αγάπη Του, να κατανοήσουμε τις ιδιότητές Του, να κατανοήσουμε το ποιος είναι ο Θεός. Και εμείς, ο καθένας στον δρόμο. Λέω, ο Ιησούς Χριστός είναι για μας ο Υιός της Αυγής. Είναι εκείνος ο οποίος μας σκεπάζει με την αγάπη Του. Πισκίαση. Προεικόνηση της παρουσίας, της δόξης του Θεού. Είναι αυτός που είναι το φως της ζωής. Αυτά τα χαρακτηριστικά που είχε ο Αιωσφόρος, αδελφοί, σήμερα ποιος τα έχει? Ποιος είναι ο άγγελος της παρουσίας του Θεού για μας? Όταν μιλάμε για άγγελο, δεν μιλάμε για άγγελο με την έννοια που λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Αυτός που αναγγέλει, ήρθε να φανερώσει τον Πατέρα. Γι' αυτό ήρθε. Αυτό δεν είπε? Ήρθα για να φανερώσω τον Πατέρα. Το ίδιο και ο Ιωάννης ήρθε να φανερώσει τον Ιησού Χριστό. Και τώρα είναι η δικιά μας η σειρά. Είναι η δικιά μας η σειρά, αδελφοί. Θυμάστε τον Κύριο που είπε ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί, λέει στον Ιωάννη, δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Πότε το είπε? Ξέρετε πότε το είπε? Αυτό πότε το είπε? Το είπε την ημέρα που γιόρταζαν τη σκηνοπηγία, αυτές τις ημέρες, το τέλος της γιορτής της σκηνοπηγίας, που συμβόλιζε όλα εκείνα τα οποία πέρασαν μέσα στην έρημο. Τι είχαν στην έρημο, είπαμε? Επισκίαση και το φως να τους οδηγεί. Το φως αυτό τους οδηγούσε να μην πλανηθούνε, μην πάνε αλλού. Τους έδινε φως να βλέπουνε, τους θέρμενε τη νύχτα. Αυτά κάνει ο Κύριος μέσα μας, αδελφοί, μέσα μας. Και δεν ήταν τυχαίο που διάλεξε εκείνη τη μέρα για να το πει. Ήθελε να τους πει ότι εγώ είμαι εκείνος ο οποίος σας οδηγούσα στην έρημο. Εγώ ήμουν. Εμένα προεικόνιζε όλο αυτό το πράγμα. Είχανε δύο τεράστιες λιχνίες στην αυλή του ναού. Φώτιζαν τα πάντα. Λέει, δεν είναι αυτό. Εγώ είμαι το φως του αληθινού. Και αυτό, αδερφοί, είχε να κάνει με το πνεύμα το Άγιο, όπως είπαμε και πριν. Τη φωτιά αυτή που ήρθε μέσα μας. Αυτός ο άγγελος της παρουσίας έχει να κάνει με το πνεύμα το Άγιο. Και στην περίπτωση των Ισραηλιτών μιλάει μέσα ο λόγος του Θεού, λέει, ο θέσας το Άγιο αυτό πνεύμα εν το μέσο αυτόν. Το πνεύμα του Άγιο ήταν στο στρατόπεδο. Και στην περίπτωση του Ιωάννη ήταν πληρωμένος με πνεύμα Άγιο την κοιλιά της μάνας του. Και στην περίπτωση του Ιησού είναι αυτός που μας βαπτίζει με πνεύμα Άγιο. Αδελφοί, εμείς έχουμε το πνεύμα του Άγιου. Όσοι το έχουμε. Και όσοι δεν το έχουμε, ο Κύριος θα μας το δώσει. Ξέρετε, το πνεύμα του Άγιο δόθηκε την μέρα της Πεντηκοστής και μετά από 120-130 χρόνια ήρθαν οι διωγμοί, σιγά σιγά χάθηκε. Από το 1905 ο Κύριος ξαναβαπτίζει με πνεύμα Άγιο τους ανθρώπους. Τώρα μπορεί να είναι γύρω στα 700 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο βαπτισμένοι με πνεύμα Άγιο. Μιλάνε γλώσσες. Ήρθε ο άγγελος της παρουσίας μέσα τους, γιατί αυτό έχει να κάνει με τον άγγελο της παρουσίας. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε μέσα μας. Και δεν είναι τυχαίο ότι από το 1900 και τώρα ο Κύριος μας βαπτίζει με πνεύμα Άγιο. Ένα λόγο θα σας πω. Όπως στην περίπτωση του Ιωάννη, που ήταν γιος της Αυγής, ήρθε για να προαναγγείλει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όπως ο Ιησούς Χριστός ήρθε να φανερώσει τον Πατέρα, όπως ο Αιωσφόρος ήταν ένα αστέρι το οποίο προάγγελνε τον ήλιο, έτσι και εμείς έχουμε την ίδια ακριβώς δουλειά σήμερα. Ποια είναι η δουλειά μας? Να γίνουμε και εμείς οι ιοί της Αυγής. Και σας λέω το εξής. Η μέρα του Κυρίου που ξεκινάει από την αρπαγή δεν θα έρθει εάν δεν φανερωθεί ποιος πρώτα. Ένα σώμα. Ένα σώμα που είναι η Εκκλησία. Που θα προαναγγείλει τον ήλιο. Θα προαναγγείλει την ημέρα του Κυρίου. Αμήν. Θα προετοιμάσει το δρόμο για να έρθει ο Κύριος. Δεν θα έρθει ο ήλιος, δεν θα έρθει η μέρα του Κυρίου, εάν πρώτα δεν ανατείλει το άστρο. Ο φωσφόρος, ο αυγερινός, ο Υιός της Αυγής, που είμαστε εμείς. Και ποια θα είναι η δουλειά μας? Θα πρέπει να είμαστε το φως του σκοτάδι. Όλη αυτή η βρωμιά που βλέπουμε στον κόσμο, που συνέχεια αυξάνεται, ο Κύριος θα μας ετοιμάσει να είμαστε όπως είναι εκείνος. Θα μας δώσει τα ίδια χαρακτηριστικά. Θα μας πλουτίσει. Θα μας γεμίσει με τα πολύτιμά του, όπως τον Αιωσφόρο. Λέει, ήταν περισκεπασμένος με παντός λίθου τιμίου. Ξέρετε τι λέει για την ύφη? Αυτά λέει για την ύφη. Ότι ο Κύριος θα μας σκεπάσει, θα μας πλουτίσει με όλα τα πολύτιμα καλοπίσματά του και μετά θα μας πάρει, θα φανερώσουμε τη δόξα του Θεού. Το θέμα είναι το εξής: θες να είσαι και εσύ, να είσαι γιος της Αυγής, ή θες να είσαι στο μισόφως? Άμα θες να είσαι στο μισόφος, θα είσαι με τους Αγίους της λήψης. Ούτε ψυχρός, ούτε θερμός, αλλά κλιαρός. Αυτή είναι η δουλειά μας. Γι' αυτό μας κάλεσε. Αμήν. Γι' αυτό μας κάλεσε. Θα διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο για να κλείσουμε. Άρχα Θεσσαλονικής 5:1-6. Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδερφοί, δεν έχετε χρία να σας γράφει τις. Μιλάει για την ημέρα της αρπαγής. Διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενοικτή ούτως έρχεται. Επειδή όταν λέγουν ειρήνη, ασφάλεια, τότε επέρχεται από αυτούς ευνίδιος όλεθρος. Καθώς αιωδίνες εις την εγκυμονούσαν και δεν θέλει σε εκφύγει. Ξαφνικά θα έρθει αυτή η άσχημη μέρα. Ο Αντίχριστος θα εμφανιστεί. Αλλά εσείς αδερφοί δεν είστε εν σκότη, ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Τι θα έχουμε εμείς πληροφόρηση ότι η μέρα του Κυρίου έρχεται. Η μέρα του Κυρίου έρχεται. Είναι κοντά, είναι εδώ. Πάντες εσείς λέει είστε ιοί φωτός, ιοί ημέρας, όλοι μας. Δεν είμαι θα ανοιχτός ουδέ σκότους. Ιοί φωτός. Γεμίσουμε το φως του Κυρίου. Δεν ξέρω, αλλά όλο αυτό, αδερφοί, ο Κύριος με άνοιξε πάρα πολύ να καταλάβουμε το στίγμα μας. Αμήν. Καταλάβουμε τι θέλει ο Θεός να κάνουμε. Ο Ιωάννης ήξερε πολύ καλά τη διακονία του. Την ήξερε. Βεβαίως. Πριν να έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και η επιφανής, ποιος θα έρθει? Ο Ηλίας, ο προφήτης, λέει. Το ψάλουμε. Πριν να έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και η επιφανής. Και ποιος είναι ο Ηλίας? Όλοι εμείς είμαστε. Και ο Ιωάννης ήταν. Θα έρθει εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, λέει. Το ίδιο και εμείς. Θέλουμε να είμαστε εκεί. Θέλουμε ο Κύριος να μας πλουτίσει με τα χαρίσματά Του, με τη δόξα Του. Να βαδίσουμε μέσα σε αυτόν τον Άγιο δρόμο που οι Άγιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι περπάτησαν. Να δώσουμε γνώση σωτηρίας στους ανθρώπους. Να δώσουμε το φως του Κυρίου, να φανερώσουμε το Θεό μας, τον Κύριό μας. Εάν θέλουμε, πρέπει να ζητήσουμε τον Κύριο, αδερφή, να μας επισκεφθεί με το Πνεύμα Του το Άγιο, να μας γεμίσει, να μας πληρώσει. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε μας. Ευλόγησε τα λόγια σου στις καρδιές μας Ιησού μας Άγιε και δώσ' μας Κύριε μας ακόμα μία σπροξιά Κύριε να προχωρήσουμε μαζί σου αντλώντας μέσα από το λόγο σου Κύριε ό,τι έχεις να μας διδάξεις Χριστέ μας. Αμήν. Απόψε θα μιλήσουμε για σπόρους και σπορές. Στο Ματθαίο, στο Λουκά, στο Μάρκο, ο Κύριος μας λέει την παραβολή του σπορέα, αυτό που έπεσε στα τέσσερα εδάφη. Δεν θα τη δούμε αυτή, θα την περάσουμε έτσι από πάνω για να δούμε μια άλλη με σπόρο. Απλά έχουμε να κάνουμε με σπόρους απόψε, γιατί ο σπόρος γενικά ξέρουμε ότι είναι ο λόγος του Θεού, που όπως μπαίνει μέσα στο χώμα και περνάει χρόνος και βλαστάνει ο καρπός, έτσι γίνεται στο πνευματικό. Και ο Κύριος μιλούσε παραβολικά για να αντιλαμβάνεται ο κόσμος αυτό που θέλει να δώσει. Μάρκος 4 από το 14. Το λέει και αλλού στο Ματθαίο και στο Λουκά, το δούμε από εδώ. Ο σπορέας παίρνει το λόγο. Και αυτοί είναι όσοι έπεσαν δίπλα στην οδό. Είναι άνθρωποι όπου παίρνεται ο λόγος, αλλά όταν τον ακούσουν, ευθύς έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί το λόγο το σπαρμένο σε αυτούς. Και όσοι σπέρνονται στα πετρώδη, εννοείται εδάφη, είναι αυτοί που όταν ακούσουν το λόγο ευθύς με χαρά τον λαμβαίνουν, όμως δεν έχουν ρίζα μέσα τους, αλλά είναι πρόσκαιροι. Επίτα όταν γίνει η θλίψη ή διωγμός εξαιτίας του λόγου, ευθύς σκανδαλίζονται. Και άλλοι είναι που σπέρνονται στα αγκάθια. Αυτοί είναι όσοι άκουσαν το λόγο, αλλά οι μέριμνες του αιώνα και η απάτη του πλούτου και οι επιθυμίες που μπαίνουν μέσα τους για τα λοιπά, συμπνίγουν το λόγο και γίνεται άκαρπος. Και όσοι σπάρθηκαν στη γη την καλή, είναι εκείνοι οι οποίοι ακούνε το λόγο, τον παραδέχονται και καρποφορούν, ο ένας 30, ο άλλος 60, ο άλλος 100. 30, 60, 100. Τέσσερα είδη εδάφους. Τέσσερα είδη ανθρώπων. Τέσσερα είδη καρδιών. Οι τρεις χάνονται, η μία καρποφορεί. Θα σωθεί το 1/4 του πληθυσμού της γης. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να το βάλουμε ακριβώς σαν μαθηματικά, αλλά εδώ μας λέει το 1/4. Και η πρώτη ομάδα που είδαμε εδώ στην αρχή αναφέρεται σε εκείνους που ακούνε το λόγο του Θεού, αλλά λέει έπεσε παρά την οδόν. Δηλαδή οι καρδιές τους σαν χώμα είναι σκληρές. Όταν έχεις το χώμα πατημένο ξερό, πολύ σφιχτό, ρίχνεις το σπόρο, αν δεν μπει μέσα στο χώμα, μέσα στην καρδιά, μένει από πάνω γιατί είναι σκληρά. Ο λόγος βρίσκεται εκεί μέχρι να καταπατηθεί ή μέχρι να έρθει ο σατανάς να τον κλέψει, λέει. Έτσι σαν έναν πουλί μαζί με την εικόνα. Βέβαια το πουλάκι τρώει το σπόρο γιατί του αρέσει, αλλά ο σατανάς επειδή ζηλεύει παίρνει το σπόρο, τον αφαιρεί από την καρδιά. Που δεν έχει μπει μέσα να ριζώσει ή να παίξω και τον αρπάζει. Η Μαρία μου λέει φύλαξε τον λόγο στην καρδιά της, μέσα, να μην μπορέσει να τον κλέψει ο κλέφτης. Ο Ιησούς θέλει να ξέρουμε ότι ακόμη κι αν ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός, είναι άμωμος, είναι θεόπνευστος, όπως μας λέει σε πολλούς τόπους, αιώνιος, είναι γλυκής ο λόγος, είναι ανεκτίμητος, μερικοί άνθρωποι θα τον απορρίψουν εντελώς. Μήπως ο ίδιος ο Κύριος που ήταν ο Ευαγγελιστής τον δέχτηκαν όλοι ή οι Απόστολοι μετά πλήρης Πνεύματος Αγίου. Μιλούσαν, αλλού ανοίγαν τις καρδιές τους και το δέχονταν, αλλού τους διθοβολούσαν. Άρα αδερφοί, δεν πρέπει να αφήσουμε αυτούς τους σκληρούς ανθρώπους να μας αποθαρρύνουν για να μοιραστούμε το Ευαγγέλιο. Μιλάω, δεν με ακούνε, δεν θέλει κανένας. Δεν είναι το πρόβλημα στο σπόρο. Δεν φταίεις εσύ, τα λόγια σου, τα εδάφια σου δεν είναι καλά. Είναι ο λόγος του Θεού. Αλλά στο χώμα είναι το πρόβλημα. Είναι άνθρωποι που δεν θέλουν ό,τι και να τους κάνεις. Και το μόνο που μπορεί να μας παρηγορήσει είναι, Κύριε, είτε έτσι αλλιώς εμείς δεν μπορούμε να σώσουμε κανένα. Λέει, με δάκρυα θα σπείρεις, δηλαδή με πόθο, με πάθος, καλό, να σωθεί η ψυχή, δεν το κάνεις έτσι. Ας ακούσει, ας δεν ακούσει, δεν με νοιάζει. Με πόνο ψυχής πραγματικά, αλλά μετά από εκεί θα προσευχηθείς, θα τον ποτίσεις με τα δάκρυά σου ως εκεί. Ακόμα και αν είμαστε αληθινοί πιστοί, Θα πρέπει και εμείς ήδη όμως να προσέχουμε, γιατί μπορεί να μοιάσουμε στα τρία αυτά πρώτα είδη της γης. Επειδή ο Σατανάς δεν επιδιώκει να κλέψει μονάχα την καλή αγγελία της σωτηρίας που σπάρθηκε. Αδερφοί, πόσες φορές ο Θεός μας μίλησε με λόγια δικά του και δεν άγγιξαν την καρδιά μας. Ίσως επειδή εκείνη την περίοδο η οδή μας ήταν μέσα στον κόσμο και είχαμε σκληρό καρδία κι εμείς. Δεν συμβαίνει συχνά να ενεργήσαμε σύμφωνα με τα συναισθήματά μας. Και την ώρα της αδυναμίας εκεί φανερώθηκε η πίστη μας ότι δεν ήταν όπως έπρεπε. Και λέμε, εκείνη τη φορά δεν στάθηκα σωστά. Εκείνη την περίοδο έκανα κοιλιά που λέμε. Μάρκος 4:17. Όμως δεν έχουν ρίζα μέσα τους, αλλά είναι πρόσκαιροι. Έπειτα όταν γίνει θλίψη ή διωγμός εξαιτίας του λόγου, ευθύς σκανδαλίζονται. Βλέπετε, πρέπει να έρθει μετά ο πειρασμός. Σε αντίθεση με τη ξεγνιασιά, αν πάμε στο Λουκά 21:34. Οι μέρημνες είναι εξίσου βλαβερές σε αντίθεση με τη ξεγνιασιά. Προσέχετε εαυτούς. Μήπως βαρύνουν οι καρδιές σας μέσα σε κρεπάλι και σε μέθη και σε μέρημνες βιωτικές και πέσει επάνω σας ευνίδια η μέρα εκείνη σαν παγίδα. Η απάτη δηλαδή του πλούτου και οι επιθυμίες άλλων πραγμάτων μπορούν να εμποδίσουν όχι μόνο την πνευματική ζωή του παιδιού του Θεού, αλλά και να στερήσουν τον Κύριο από τον καρπό που ένα τέτοιο πρόσωπο θα έφερνε στον καιρό του. Γιατί και εμείς πρέπει να φέρουμε καρπό στον Κύριο. Στον Τίτον 3:14. Ας μαθαίνουν και οι δικοί μας να προείστανται σε καλά έργα για τις απαραίτητες ανάγκες, ώστε να μην είναι ακαρποί. Βλέπετε, λέει ο Παύλος στον Τίτο, δεν θα σωθούμε από τα καλά μας έργα, αλλά να προείστανται σε καλά έργα για τις απαραίτητες ανάγκες. Πρέπει να γίνεται αυτό για να μην είναι άκαρποι. Άρα, αν δεν κάνω αυτό και δεν τρέχω για τις απαραίτητες ανάγκες, είμαι ένα παιδί του Θεού, αλλά δεν έχω καρπό. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πώς ακούμε, όπως λέει στο Λουκάν 8:18. Προσέχετε πώς ακούετε. Δηλαδή, ακούς το λόγο. Με ποιον τρόπο δέχεσαι το θείο λόγο που έρχεται μέσα σου. Πάμε πίσω στο Μάρκο 4:24. Τι τους έλεγε ο Κύριος. Προσέχετε τι ακούτε. Αυτή είναι η συμβουλή του Κυρίου. Προσέχετε τι ακούτε. Και στο 26 πάμε στο κύριο μήνυμα, την παραβολή αυτή που θα αναλύσουμε απόψε. Έτσι είναι η Βασιλεία του Θεού. Όπως άνθρωπος έριξε το σπόρο στη γη και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέρα και ο σπόρος βλασταίνει και μεγαλώνει με τρόπο που αυτός δεν ξέρει. Αυτόματα η γη καρποφορεί. Πρώτα χορτάρι, έπειτα στάχι, έπειτα πλήρες σιτάρι μέσα στο στάχι. Όταν λοιπόν παραδοθεί ο καρπός, ενώ έτοιμος, ώριμος, ευθύς αποστέλει το δρεπάνι γιατί έχει έρθει ο θερισμός. Προσέξτε τι όμορφη εικόνα της φύσης μας δίνει εδώ ο Κύριος για να στηρίξει την παραβολή του, πάντα παίρνει κάτι από το φυσικό. Δηλαδή από τη στιγμή που ένας γεωργός τελειώσει τη σπορά του χωραφιού του, πήγε, το έχει οργώσει, το έσπηρε. Περιμένει τον καλό Θεό να βρέξει, να μπει ο σπόρος μέσα στη γη βαθιά και περνάει ο καιρός και είναι εκεί, μέσα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο γεωργός. Δηλαδή η ανάπτυξη του φυτού θα γίνει ανεξάρτητα από την παρέμβαση του πιστού, του γεωργού, του δούλου του Θεού. Δεν μπορεί να κατανοήσει την επίδραση της γης στο σπόρο. Ούτε το ρυθμό της ανάπτυξης του, των κύκλων που κάνει για να βγει. Γιατί ο σπόρος θα βλαστήσει κάποια ώρα, έτσι. Και το φυτό μεγαλώνει, καρποφορεί, οριμάζει. Πώς? Με βάση το χρονοδιάγραμμα της φύσης. Ο γεωργός θα αναλάβει ενεργό δράση μόνο την εποχή του θερισμού, που πρέπει να συλλέξει τον καρπό της προσωπικής του εργασίας και της γενναιοδορίας του Θεού. Σκεφτείτε την εικόνα του παλιού καιρού, μάλιστα, που δεν είχαν ούτε τα μηχανήματα. Μετά από την κοπιαστική εργασία του οργώματος και της σποράς, χειμώνας, και μετά την άνοιξη θα βγουν, αν είναι σιτάρι, ας πούμε, εκεί με τα δρεπάνια όλοι να κάνουν το θερισμό. Όταν πια τα στάχια είναι έτοιμα για θερισμό. Ποιο είναι το δίδαγμα? Ότι το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τη Βασιλεία του Θεού, η οποία υπάρχει, προετοιμάζεται, δουλεύει τώρα, για τη στιγμή της τελικής κρίσης, όπου και θα δεχθεί τους εκλεκτούς, που θα γίνει ο θερισμός, να μπει ο καρπός στην αποθήκη. Αλλά για να καταλάβουν την παραβολή, αδερφοί, θα πρέπει το Ευαγγέλιο να, δεν λέω ότι δεν είναι, αλλά να έχει ριζώσει μέσα στην καρδιά μας. Τώρα, η παραβολή των εδαφείων εδώ, από το 26 ως το 29 που διαβάσαμε, αντιστοιχεί με αυτήν του σπόρου που μας λέει στο Ματθαίο 13. Αλλά είναι μια λίγο διαφορετική διδασκαλία. Και εδώ αναφέρεται μόνο στο έργο του Θεού, ενώ στο Ματθαίο, να το δούμε, Ματθαίος 13 από το 24. Ο εχθρός επεμβαίνει επίσης στην περίπτωση που μας γράφει ο Ματθαίος, εξαιτίας της αμέλειας των ανθρώπων που κοιμόντουσαν. Άλλη παραβολή τους παρέθεσε λέγοντας. Για να δούμε τώρα τις παραβολές του Κυρίου για το ίδιο θέμα, με διαφορετική προσέγγιση, δηλαδή το βλέπει ο Κύριος από μια πλευρά, το βλέπει το ίδιο και από άλλη πλευρά, από άλλη οπτική γωνία να πούμε, για να πάρουμε τα διδάγματα που θέλει να μας δώσει ο Λόγος του Θεού, γιατί για μια φορά έρχεται σύγχυση, δεν είναι ίδιες οι παραβολές ακριβώς, ο Κύριος είπε έτσι, είπε και αλλιώς. Μπορεί να αλληλοσυμπληρώνονται, αλλά έχουν διαφορετικά διδάγματα. Έχει το λόγο του που το κάνει. Η βασιλεία των ουρανών ομοιώθηκε με άνθρωπο που έσπηρε καλό σπόρο στον αγρό του. Έτσι. Άρα ο άλλος λέει, α, είναι το ίδιο, και επαναλαμβάνει ο Ευαγγελιστής ο Ματθαίος, εκεί που λέει ο άλλος, άρα είναι τα ίδια, τι να το διαβάσω? Όχι. Ενώ όμως οι άνθρωποι κοιμούνταν, ήρθε ο εχθρός του και έσπηρε από πάνω ζυζάνια ανάμεσα στο σιτάρι και έφυγε. Και δεν φαίνεται βέβαια, γιατί είναι όλα θαμμένα. Όταν λοιπόν βλάστησαν τα φυτά και έκαναν καρπό, τότε φάνηκαν και τα ζυζάνια. Πλησίασαν τότε οι δούλοι του οικοδεσπότη και του είπαν, «Κύριε, δεν έσπηρες καλό σπόρο στον αγρό σου. Από πού λοιπόν έχεις ζυζάνια?» Εκείνος τους είπε, «Άνθρωπος εχθρός έκανε αυτό». Και οι δούλοι του λένε, «Θέλεις λοιπόν να πάμε να τα μαζέψουμε?» Εκείνος λέει, «Όχι, μη τυχόν μαζεύοντας τα ζυζάνια ξεριζώσετε συγχρόνως με αυτά το σιτάρι. Αφήστε να αυξάνουν μαζί και τα δύο ως το θερισμό και κατά τον καιρό του θερισμού θα πω στους θεριστές, μαζέψτε πρώτα τα ζυζάνια και δέστε τα σε δέσμες για να τα κατακάψετε, αλλά το σιτάρι να το συνάξετε στην αποθήκη μου». Υπολογίζετε την εικόνα, έτσι, το πνευματικό μήνυμα. Στο 36. «Τότε άφησε τα πλήθη και ήρθε στην οικία και τον πλησίασαν οι μαθητές του λέγοντας, «Διασαφήνισέ μας την παραβολή των ζυζανίων του αγρού». Εκείνος αποκρίθηκε και είπε, «Αυτός που σπέρνει τον καλό σπόρο είναι ο Υιός του ανθρώπου και ο αγρός είναι ο κόσμος και ο καλός σπόρος αυτή είναι η γη της βασιλείας. Ενώ τα ζυζάνια είναι η γη του πονηρού και ο εχθρός που τα έσπηρε είναι ο διάβολος και ο θερισμός η συντέλεια του αιώνα και οι θεριστές οι άγγελοι. Όπως ακριβώς λοιπόν μαζεύονται τα ζυζάνια και κατακαίγονται στη φωτιά, έτσι θα είναι κατά τη συντέλεια του αιώνα. Θα αποστείλει ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους του και θα μαζέψουν από τη βασιλεία του όλα τα σκάνδαλα και όσους πράττουν την ανομία και θα τους ρίξουν στο καμίνι της φωτιάς. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Τότε οι δίκαιοι θα ακτινοβολήσουν σαν τον ήλιο μέσα στη βασιλεία του πατέρα τους. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούει». Όλοι έχουν αυτιά, εννοεί πνευματικά αυτιά, που μπορεί να μπει μέσα αυτός ο λόγος. Εδώ στο Μάρκο 4:27 ο μεγάλος πορέας μας παρουσιάζεται σαν να κοιμάται. Όμως, στην πραγματικότητα, και την ημέρα και τη νύχτα, χωρίς να φαίνεται, αγρυπνεί προσέχοντας τον πολύτιμο σπόρο του. Παράλληλα, τι κάνει, προσφέρει την απαραίτητη φροντίδα σε αυτόν, ώστε να αυξάνει μέχρι την ώρα του θερισμού. Θα είναι έτοιμα δηλαδή. Το λέω αυτό γιατί μας φαίνεται κάποιες φορές ότι ο Κύριος είναι αδιάφορος με μας, δεν ακούει τις προσευχές μας, τουλάχιστον δεν τις απαντάει, ότι άφησε το έργο του. Το έργο του και έφυγε και μας άφησε, αναλάβαμε εμείς τώρα. Ναι, κατά μία έννοια μας λέει φεύγω και θα έρθω να σας πάρω, εργαστείτε με πίστη, αλλά ξέρουμε ότι είναι παρόντας στη ζωή μας, αοράτος όμως. Κάποτε τον βλέπουμε στο πνευματικό, κάποτε δεν τον βλέπουμε καν. Και αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής του πιστού. Ιωάννης 4:35. Εσείς δεν λέτε, ακόμη είναι 4 μήνες και ο θερισμός έρχεται. Ιδού σας λέω, σηκώστε τα μάτια σας και παρατηρήστε τα χωράφια. Λευκά είναι, έτοιμα για θερισμό ήδη. Λέει το κείμενο, ιδού λέγω ημίν, επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τας χώρας, ότι λευκέ εισήν προς θερισμόν ήδη. Σώστε τα μάτια σας, δηλαδή μην κοιτάτε κάτω τα πόδια σας στο χώμα, κοιτάξτε το έργο. Γιατί ο Κύριος προσκαλεί να κάνουν οι μαθητές του διαπίστεως. Γιατί τα χωράφια είναι ήδη λευκά προς θερισμό. Το λευκό είναι ότι τόσο πολύ έχει μεστώσει το στάρι, που ασημίζει έτσι, έφυγε το πράσινο και κυτρίνησε και ασπρίζει σχεδόν και είναι, δηλαδή πρέπει να κοπεί. Είναι full καρπό, σιτάρι. Και η Βασιλεία του Θεού παραβάλλεται προς το έργο του υπομονετικού Γιώργου που είδαμε, που αφού σπείρει το σπόρο, κοιμάται και σηκώνεται, λέει, ημέρα και νύχτα και ο σπόρος βλαστάνει και μεγαλώνει με τρόπο που αυτός δεν ξέρει. Δεν τα ξέρουμε όλα, αδελφοί. Ξέρουμε το σχέδιο του Θεού, έχουμε το λόγο, μας εξηγεί όσα μας εξηγεί. Αλλά πολλές φορές λέμε, Κύριε, γιατί έγινε αυτό, γιατί δεν γίνεται αυτό, γιατί δεν απαντάτε αυτό, γιατί περνάει τόση περίοδος και βλέπουμε μια απραξία. Είναι όλα μέσα στο σχέδιο. Προσέξτε, δεν μας λέει εδώ ο Γιώργος, αφού έσπειρες, ξάπλωσε και κοιμήσου. Με, και ο Κύριος θα κάνει το έργο του. Ο Γιώργος, ο καλός, ο πιστός, θα εκτελέσει τις στοιχειώδεις γεωργικές εργασίες του. Δηλαδή, θα οργώσεις το χωράφι σου. Θα το σπείρεις το χωράφι σου. Αλλά σου λέει, εγώ θα αυξήσω το σπόρο. Τα αυτονόητα θα τα κάνουμε. Η βλάστηση όμως, η καρποφορία, θα συντελεστούν στον καιρό τους. Ανεξάρτητα από την επιθυμία μου και την επιθυμία σου. Την επιθυμία του Γεωργού να επισπεύσουμε το ποθούμενο αποτέλεσμα των εργασιών. Οργώσαμε, σπήραμε, άντε, τώρα θέλω να δούμε τον καρπό. Μα περίμενε. Υπάρχει λόγος που υπάρχει ο θάνατος του σπόρου μέσα στη γη μέχρι να αρχίσει να αυξάνει. Δηλαδή το νόημα της παραβολής είναι ότι ο σπόρος που έσπειρε ο Μεσσίας μέσα στον κόσμο θα καρποφορήσει στον καιρόν του. Χωρίς οι προσπάθειες των ανθρώπων να μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά το αποτέλεσμα. Μιλάω για γενικό αποτέλεσμα, παγκόσμια δηλαδή, αλλά και προσωπικά στον κύκλο μας. Μπορεί άμεσα ένας πολύ ενεργητικός πιστός να βλέπει αποτελέσματα στην προσωπική του ζωή και ένας να πω λιγότερο ενεργητικός όχι. Γενικά όμως το έργο του Θεού θα γίνει, αδερφοί, είτε έτσι είτε αλλιώς, γιατί είναι προδιαγεγραμμένο. Ό,τι λέει ο Κύριος ότι θα γίνει και μάλιστα στον καιρό του. Άρα δεν μπορούμε να επισπεύσουμε πρόωρα ή να παρακολουθούμε το αποτέλεσμα που έτσι κι αλλιώς θα υπάρξει, γιατί τι μας λέει, η γη από μόνη της καρποφορεί, αυτόματα. Η λέξη αυτόματο νομίζω εγώ ότι ήταν μια τεχνική λέξη της εποχής μας. Πού ξέραν τώρα τα αυτόματα οι αρχαίοι. Και όμως είναι γραμμένο έτσι στο κείμενο. Σε δύο τόπους. Αυτόματα η γη καρποφορεί και όταν ο Πέτρος τον ελευθέρωσε ο Άγγελος και τον έβγαλε από τις στρατιές των στρατιωτών που ήταν μπροστά και φτάσανε στην πύλη, λέει η πύλη αυτόματα άνοιξε. Δύο τόπους μόνο. Το γράφει στο αρχαίο. Βλέπετε, κάποιες ενέργειες θέλουν το χρόνο τους. ίσως για την υπομονή, για την εγκαρτέρηση. Μάλιστα, η πρόωρη σπουδή και ανυπομονησία των εργατών του Ευαγγελίου είναι δυνατόν να δυσκολεύσουν και το έργο του Θεού από πάνω. Πάμε στο Μαθαίο 13:28, εκεί στην παραβολή των Ζυζανίων. Τι είπαν οι δούλοι του Κυρίου? Θέλεις λοιπόν να πάμε να τα μαζέψουμε? Αφού βλέπουμε εδώ αγριόχορτα, παράσιτα, μαζί με το σιτάρι, δηλαδή κακά άτομα που επηρεάζουν μέσα στους πιστούς, να πάμε να τους βγάλουμε έξω, να καθαρίσουμε την εκκλησία, το χωράφι. Όχι, μη τυχόν μαζεύοντας τα ζυζάνια, ξεριζώσετε συγχρόνως με αυτά και το σιτάρι. Μα να ζουν μαζί, μαζί. Δεν θα έπρεπε να ήταν, γιατί ο εχθρός τα έβαλε, αλλά αφού είναι εκεί, άστα, γιατί όταν πας να ξεριζώσεις το αγριόχορτο, θα ξεριζώσεις ίσως και κάποια στάχια μαζί από το σιτάρι. Και δεν φταίνε αυτά τα στάχια. Μα έγινε σκάνδαλο. Ωραία, αν το ξεριζώσεις το σκάνδαλο, θα πάρεις μαζί σου και τόσον κόσμο άδικα. Που δεν είναι τόσο στηριγμένοι, έβλεπαν σε εκείνον το άτομο, παρασύρθηκαν, ό,τι να είναι. Ο Κύριος σου λέει, υπομονή, θα έρθει η ώρα του. Και επιπλέον, γιατί καμιά φορά η ανυπομονησία δεν είναι πάντα ο ζήλος το πνευματικό, γιατί μας λέει ο Κύριος να κάνεις και υπομονή. Επιπλέον, μαρτυρεί και έλλειψη είναι εμπιστοσύνη στο Θεό, που έσπηρε με το έργο του Μεσσία το σπόρο του Ευαγγελίου μέσα στον αγρό του κόσμου. Δηλαδή, ο άνθρωπος, αδελφοί, με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να εξαναγκάσει το Θεό στο να επισπεύσει την έλευση της βασιλείας του. Τότε τον καιρό του Χριστού, οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, όλοι να κάνουμε τον νόμο τέλειο, τέλειο, τέλειο, έτσι θα αναγκαστεί να έρθει ο Θεός πιο γρήγορα. Μα κάποια πράγματα θέλουν τον χρόνο τους. Οι ζηλωτές, να σκοτώσουμε όλους τους Ρωμαίους, να τους αφανίσουμε, να έρθει ο Μεσσίας γρήγορα, να έχουμε τη δύναμη για να κάνουμε το βασίλειό μας εδώ. Εμείς. Άρα, όσο πιο πολλούς σκοτώσουμε Ρωμαίους, εχθρούς, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει ο Μεσσίας. Δεν πάει έτσι, τους λέει ο Κύριος. Δεν είναι αυτές οι ενέργειες που θα φέρουν τη βασιλεία πιο νωρίς. Η βασιλεία θα έλθει με τρόπο αυτόματο. Με τρόπο που ο άνθρωπος δεν γνωρίζει, ούτε μπορεί να ελέγξει. Προσέξτε, ο ερχομός της βασιλείας, όπως μας λέει ο λόγος, είναι έργο του Θεού τόσο βέβαιο όσο βέβαιη είναι η διαδικασία της βλάστησης. Έβαλε το σπόρο μέσα στο χώμα, έβρεξε ωραία, το χωράφι είναι καλό, θα βλαστήσει οπωσδήποτε. Άρα, ό,τι είπε ο Κύριος θα γίνει πραγματικά. Δεν είναι πράγματα που δεν έγιναν ακόμα. Έτσι, ξέρουμε από το παρελθόν τι έχει γίνει. Αλλά μιλάμε για την Αρπαγή, για Αντίχριστο, για την Εφταετία, μιλάμε για τη Χελιδή Βασιλεία, για τους νέους ουρανούς, όλα αυτά που δεν τα έχουμε δει ακόμα, είναι εκεί, αλλά θέλουν το χρόνο τους. Δεν μπορεί ο άνθρωπος παρά να έχει ακλόνητη εμπιστοσύνη στον Κύριο των Δυνάμεων και να αναμένει την οριστική πραγματοποίηση της σωτηρίας του. Βέβαια, όπως είπα, η αναμονή δεν έχει καθόλου την έννοια της απραξίας, του do nothing. Αλλά είναι η βεβαιότητα ότι η τελική καρποφορία είναι έργο του Θεού. Και αυτό, αδερφοί, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, θέλει ο Κύριος να είμαστε υπεύθυνα άτομα, αλλά δεν πρέπει να βάλουμε την ευθύνη πάνω μας για τη σωτηρία όλου του κόσμου γύρω μας. Είναι έργο του Θεού στο τέλος. Η Βασιλεία του Θεού, που είναι προς το παρόν κρυμμένη, όπως είναι ο σπόρος μέσα στη γη, θα φανερωθεί οριστικά όταν έρθουν οι χρόνοι. Τι χρόνοι? Γιατί ο Κύριος να εξαρτάται από τους χρόνους? Πράξεις 1:7. Είπε τότε προς αυτούς, «Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε χρόνους ή καιρούς που ο Πατέρας έθεσε στη δική του εξουσία». Πότε θα έρθει ο Αντίχριστος? Κάνουμε τα μαθηματικά μας, υπολογίζουμε μέρες, ώρες, πώς το λέει ο λόγος, προφητείες εδώ, εκεί. Δεν μας βγαίνουν τα μαθηματικά μας. Έπρεπε η Αρπαγή να είχε ήδη γίνει, όπως υπολογίζαμε παλαιότερα. Δεν ξέρουμε. Λέει, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε χρόνους ή καιρούς που ο Πατέρας έθεσε στη δική του εξουσία. Πλησιάζουμε, αλλά δεν ξέρουμε ούτε χρόνο, όχι μέρα και μήνα. Δεν ξέρουμε. Ναι, άλλες παραβολές τονίζουν τη συμμετοχή του ανθρώπου στο έργο της φανέρωσης της Βασιλείας. Αμήν. Αλλά η παραβολή αυτή, προϋποθέτοντας τη συμμετοχή μας, υπογραμμίζει κυρίως την εμπιστοσύνη στον Κύριο. Ότι δεν θα κάνουμε εμείς το έργο Του, έτσι επειδή είμαστε πολύ καλά πιστοί και θα τρέξουμε εμείς να το κάνουμε όλο, να το τελειώσουμε, και όταν το τελειώσω πει ο Κύριος, α, το τελειώσετε, έρχομαι τώρα. Από εσάς εξαρτώταν όλο αυτό, από τη διάθεσή σας δηλαδή. Η παραβολή σε αυτήν την περίπτωση απευθύνεται από τον Κύριο Ιησού κατά κάποια άποψη ίσως σε ανθρώπους που, δεν ξέρω, στηρίζονταν στις δικές τους δυνάμεις και πιστεύουν ότι με τις ενέργειες τους μπορούν να, εντός εισαγωγικών, εκβιάσουν την έλευση του καινούριου κόσμου της Βασιλείας του Θεού. Όπως είπα πριν, ας πούμε, οι ζηλωτές ίσως, οι Φαρισαίοι. Και ο Κύριος δεν είναι ώρα τώρα. Γιατί οι μαθητές σε ρωτούσαν, πότε αποκαθιστάνεις την Βασιλεία σου? Πότε θα κάτσουμε στο τραπέζι, εγώ δεξιά, εγώ αριστερά? Τότε, πριν 2.000 χρόνια, ο Κύριος δεν μπορούσε να τους το πει, δεν το ήξερε κιόλας, γιατί λέει ο πατέρας ξέρει ακριβώς τους όρους και τους καιρούς, αλλά ήξερε ότι ήταν μακριά. Δεν τους έλεγε όμως, ξέρετε, περιμένετε 2.000 χρόνια. Δεν τους έλεγε αυτό, διότι μετά θα έρθει μια αποθάρρυνση. Α, τότε! Ακόμα και τότε που πέθαναν οι πιστοί. Και έγραφαν στον Παύλο οι αδερφοί που ζούσαν, μα άδικα πέθαναν αυτοί που πίστευαν ότι θα έρθει η Βασιλεία. Πέθανε και δεν ήρθε η Βασιλεία. Και αναγκάζεται ο Παύλος εκεί, αναγκάζεται ευκαιρία να τους γράψει για την αρπαγή, ότι μην ανησυχείτε αδερφοί, και αυτοί που πέθαναν δεν πειράζει. Θα έρθει η ώρα που θα αναστηθούν και θα είμαστε όλοι μαζί στην παρουσία του Κυρίου. Παρηγορείται με αυτά τα λόγια όλους, όχι όπως τους άλλους που χάνονται, που δεν έχουν ελπίδα. Μιλά για τους μη σωσμένους. Ό,τι και να είναι, για μας η απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ρίξουμε το σπόρο. Αυτό είναι το δικό μας μέρος. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε καρποφορία και να μην κάνουμε τίποτε. Τα στόματα μας δεν είναι κλειστά. Πρέπει να εκφράσεις την αγάπη του Θεού. 1 Κορινθίους 3:6. Εγώ φύτευσα, γράφει ο Παύλος, ο Απολλός επότισε, ο Θεός αύξησε. Φωτίζεις, αμήν. Ο άλλος φυτεύει. Ναι, το ένα παιδί του Θεού, ο άλλος εργατής του Θεού, κάθε Υιός και Θυγατέρα θα κάνουν το έργο τους, αλλά ο Θεός είναι που θα αυξήσει. Για να αυξηθεί το έργο του Θεού, πρέπει να βρει ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν θέληση να κάνουν, να θυσιάσουν, να θυσιαστούν. Αλλά παρόλα αυτά, την τελική αύξηση θα την κάνει ο Κύριος. Ώστε κανείς να μην μπορεί να καυχηθεί ή να διακρίνει τον εαυτό του από τους άλλους αδελφούς. Εγώ έκανα πιο πολύ έργο από σένα, εγώ έκανα λιγότερο από σένα. Ο λόγος είναι ο σπόρος, τον οποίο με εντελώς θαυματουργικόν τρόπο ο Θεός αυξάνει μέσα στη ψυχή, μέχρι να γεννηθεί ο νέος άνθρωπος εν Χριστώ Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πολλοί λένε γιατί κηρύγουν παραβολές και δεν μας μιλάς ήσυχα καθαρά να καταλαβαίνουμε. Ο Κύριος, αδελφοί, δίδασκε τους ανθρώπους σύμφωνα με αυτά που μπορούσαν να αντιληφθούν. Έβλεπε μέσα τους, ήξερε. Πιο πολλοί ήταν άνθρωποι απλοί. Αυτά που ήξεραν ήταν αυτά που τους μιλούσε. Τα χωράφια, τα κλίματα, τα σιτάρια, τους χειμώνες, τα καλοκαίρια. Αυτά ήξεραν. Οικοδομούσε πάνω σε προηγούμενες γνώσεις τους, δίνοντας τους χρόνο να αφομοιώσουν ένα μάθημα και μετά να πάνε στο επόμενο. Πιθανόν πολλές παραβολές να μην τις καταλαβαίναν. Δηλαδή, καταλάβαιναν την ιστορία που τους έλεγε, όπως το σποριά. Δεν ήξεραν δε ότι είναι ήδη εδάφους καρδιάς και άνθρωποι κλπ. Δεν πειράζει όμως. Αυτό είχαν ανάγκη να πάρουν, πρώτα το καταλάβαιναν αργότερα όταν ο Κύριος έφυγε και μετά που θα πήγαιναν στις συναγωγές, στις συναθρήσεις, τότε να παίρναν ζωή αυτά τα λόγια μέσα τους. Ήταν γνώστης ο Κύριος της ικανότητας των ακροατών του. Δεν τους κατέκλυζε δηλαδή με πολλές πληροφορίες από ό,τι μπορούσαν να απορροφήσουν. Όταν έχεις ένα απλό άνθρωπο με λίγες γνώσεις, απλοϊκό, θα του μιλήσεις απλοϊκά. Όπως ένα μωρό. Πέντε λόγια αυτά που μπορεί να απορροφήσει, να καταλάβει. Εμείς, επειδή έχουμε πολλά και θέλουμε να τα μοιραστούμε, ίσως για να δείξουμε ότι ξέρουμε και πολλά, τους βομβαρδίζουμε πολλές φορές και τους πονοκεφαλιάζουμε. Και δεν μένει τίποτα στο τέλος. Λέει άλλος από μέσα του να φύγει να ησυχάσει το κεφάλι μου. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ άλλο. Ενώ θέλει ο άλλος το γλυκί λόγο. Ο Κύριος έλεγε την παραβολή. Τέλειωνε. Τον έτρεχαν από πίσω κλπ. Για να φάνε, για άλλους λόγους, για θαύματα κλπ. Για θεραπείες, γιατί αυτό είχαν ανάγκη. Αλλά για τον λόγο πάντα προσεκτικά. Τους έλεγε αυτά που μπορούσαν να απορροφήσουν. Βέβαια, αν και γενικά η διδασκαλία του στον πολύ κόσμο ήταν μέσω παραβολών, εντούτοις πάντα έδινε την εξήγηση στους μαθητές του. Να πω επίσης ότι μιλούσε παραβολικά για να μην αντιλαμβάνονται τα πάντα, γιατί δεν ήταν οι καρδιές τους ανοιχτές και δεν μπορούσε να ρίξει το σπόρο να πω στους χείρους. Έτσι μπορεί να μην είναι πολύ καλό παράδειγμα, αλλά δεν θα τον εκτιμούσαν όσο πρέπει. Και τους άφηνε στην παραβολή. Αυτοί που κατάλαβαν, καταλάβαιναν. Τους μαθητές του όμως ο Κύριος τους έδινε το φως, γιατί εκείνοι ζητούσαν ειλικρινά. Και αυτόν του έλεγαν πολλές φορές, έλα, εξήγησε μας την παραβολή, τι εννοείς. Και μετά, δεύτερη διδασκαλία. Μόνο ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας παραδίδει την παραβολή της αυτόματης αύξησης του σπόρου, η οποία, όπως είπα στην αρχή, έχει ομοιότητες με την παραβολή του σποραίος, τα τέσσερα είδη, όμως το κεντρικό της νόημα είναι αρκετά διαφορετικό. Όπως είπα λοιπόν, στην παραβολή αυτή παρουσιάζεται ο Γεωργός, ο οποίος σπέρνει τη γη και από εκεί και πέρα δεν έχει καμία ανάμειξη στην ανάπτυξη του σπόρου. Ο άνθρωπος Γεωργός μετά τη σπορά δεν προσφέρει τίποτα. Δεν μπορεί να προσφέρει και τίποτα. Ένας Γεωργός σήμερα θα πάει στο χωράφι που το έσπηρε και περιμένει. Τι να κάνει, να χαϊδεύει το χώμα, να προσεύχεται να ψηθεί το χώμα, να το ποτίσει κι άλλο. Δεν χρειάζεται. Αν πάρεις πάρα πολύ νερό θα το σαπίσεις. Απλώς αναμένει την καρποφορία και γι' αυτό και η παραβολή αυτή κάποιοι την ονομάζουν παραβολή του υπομονετικού Γεωργού. Τι κάνει, περιμένει υπομονετικά να λειτουργήσουν οι νόμοι της φύσεως. Να σαπίσει ο σπόρος, να βλαστήσει, να αυξηθεί, να καρποφορήσει. Διότι μας λέει η γη καρποφορεί αφεαυτής μόνη της. Αυτομάτη η γη καρποφορεί, λέει το αρχαίο. Αυτομάτη η γη καρποφορεί. Προσέξτε, όχι η θεά γη που λένε άλλοι, γιατί όντως η γη μας τρέφει έτσι αιώνες τώρα. Οι νόμοι του Θεού, όπως είπα την άλλη φορά με το σπέρμα, θυμάστε, έδωσε ο Θεός τους νόμους του σε κίνηση. Ναι, η γη βγάζει συνέχεια, αλλά δεν είναι η γη, είναι ο Θεός που διέταξε τη γη να το κάνει. Πάμε στη Γένεση, πρώτο κεφάλαιο, στο 11. Και είπε ο Θεός, ας βλαστήσει η γη χλωρό χορτάρι που κάνει σπόρο. Βλέπετε, βγήκε το χορτάρι, αλλά ποιο είναι το χορτάρι, κάνει σπόρο. Και καρποφόρο δέντρο που κάνει καρπό σύμφωνα με το είδος του, κάθε δέντρο ξεχωριστά, του οποίου το σπέρμα να είναι μέσα του πάνω στη γη. Άρα δεν είναι ένα δέντρο μόνο, εκείνο το δέντρο έχει μέσα του χιλιάδες δέντρα που θα επαναληφθούν. Και έγινε έτσι. Και η γη βλάστησε χλωρό χορτάρι, χορτάρι που κάνει σπόρο σύμφωνα με το είδος του, και δέντρο καρποφόρο το οποίο το σπέρμα είναι μέσα του. σύμφωνα με το είδος του και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό, σύμφωνα με το είδος του. Γιατί, αδερφοί, παρά να θεοποιούμε τη γη, ας πάμε στον Δημιουργό, τον Πανσοφό, και για να δούμε με πόση λεπτομέρεια, γιατί λέμε έκανε το σύμπαν, τα αστέρια, τους γαλαξίες, τι ωραία γη, τα... όλα ωραία. Ναι, τα βλέπουμε με τα φυσικά μας τα μάτια. Για αν μπορείς να πας ανάποδα και να μπεις μέσα σε ένα σπόρο. Σήμερα φάγα ένα μήλο και ήταν τα κουκούτσια για το καφέ. Πόσο είναι ένα, μερικά χιλιοστά. Και λέω αυτό, γιατί ετοιμαζόμουν. Και αυτόν το κουκουτσάκι λέω τη μηλιά τώρα, του μήλου, έτσι το καφέ. Που τι είναι, τίποτα, το πετάξει. Που όντως, αν το πετάξει στο σκληρό έδαφος ή στα σκουπίδια, τίποτα. Ναι. Αλλά λέει ο σπόρος πρέπει να πεθάνει με στη γη για να φέρει καρπό. Για βάρε εκείνο το κουκουτσάκι στο χώμα, βρέξε το λίγο και περίμενε. Και ξαναβρέξε το λίγο, όπως ο Θεός βρέχει, και μετά αυτή η μηλιά τι είναι εκείνος ο σπόρος μέσα. Είναι ένα χημικό εργαστήριο που οι άνθρωποι δεν μπορούν να το φτιάξουν. Όχι μόνο για το μέγεθος, ας κάνουν μια μπόλη. Γιατί λέμε ένα κουκούτσι είναι, μια κοκόνα, έτσι στα κυπριακά. Εκείνο θα βγάλει ριζούλα, θα βγει κορμός, θα βγάλει κλαδιά, θα βγάλει φύλλα, χρώματα, δικά της χρώματα, αρώματα, δικά της αρώματα, μήλα δικά της, το είδος του μήλου σε εκείνο ακριβώς που πρέπει, η γεύση όταν το δαγκώσεις θα είναι η γεύση εκείνου του μήλου, πολύχρονη παραγωγή, γιατί εκείνη η μηλιά από το κουκούτσι που μεγάλωσε κόβει τα μήλα, πόσα βγάζει μια σοδιά, 50 μήλα, ας πούμε το δέντρο πόσα έχει, τα έκοψες. Μετά θα βγάλει άλλη κοιλιά που λέμε, άλλα 50, άλλα 50, άλλα 50. Και πόσες χιλιάδες σποράκια είναι συνολικά μέσα στα μήλα, αφού ένα μήλο έχει αρκετά μέσα, που εκείνα τα σποράκια μπορεί να δώσουν άλλες μήλες. Δηλαδή από ένα σποράκι κάνεις δάσος.

έκανε απότομα και έφαγε τόσος κόσμος. Αμήν. Αφιβάλλει κανείς ότι είναι το θαύμα, ένα από τα θαύματα. Αλλά όλο αυτό που συντελείται τότε στους αιώνες δεν είναι θαύμα, επειδή γίνεται σε slow motion. Γιατί εκείνοι οι άνθρωποι έφαγαν τα πέντε ψωμιά και τα δύο ψάρια, έφαγαν, χόρτασαν, έμειναν και περίσσευμα. Εμα εκείνα δεν βγάζουν άλλα, όπως αυτά που βγάζουν συνέχεια. Και τότε ο Κύριος του χωραφιού στέλνει το θεριστή για να θερίσει τον καρπό, όταν βλαστήσει. Δηλαδή, στην παραβολή αυτή τονίζεται η αλήθεια ότι η Βασιλεία του Θεού εξαπλώνεται στις ανθρώπινες ψυχές, που είναι η γη στην οποία πέφτει ο σπόρος, με τρόπους και δυνάμεις που δεν μπορεί ο άνθρωπος, εγώ και εσύ, να γνωρίζουμε. Ούτε μπορούμε να τις ελέγξουμε. Αδελφοί, πάμε και ευαγγελίζουμε εσένα, μιλάμε και μας κοιτάει έτσι. Τίποτα δεν μπαίνει μέσα, λέμε. Άδικα. Ξαναμιλάς σε άλλο. Τίποτα. Και έρχεται ένας άλλος μετά και σου λέει, τότε που μιλούσες σε εκείνη την ψυχή, εγώ καθόμουν δίπλα από πίσω και άκουγα και αυτά που είπες με άγγιξαν. Λες, Κύριε, πώς δουλεύεις, με ποιον τρόπο δουλεύεις. Εγώ προσευχήθηκα, επικεντρώθηκα για εκείνο και εσύ δούλεψες αλλού που ούτε καν ήξερα, ούτε με ένοιαζε, ούτε ήξερα ότι υπήρχε αυτό το άτομο. Εφόσον ο σπόρος, ο λόγος του Θεού, βρει καλό έδαφος, μια καλοπροαίρετη ψυχή που δέχεται το Θείο Λόγο, η Θεία χάρη σε ενεργεί τον αγιασμό της ψυχής, τη μεταμόρφωσή της, ώστε να δώσει πολύ καρπό. Ο Θεός είναι που το κάνει. Αν μου πείτε, το ξέρουμε. Ωραία, σας το ξαναλέω. Ο Θεός είναι που το κάνει. Για να μην υπαρεφανευτούμε και να πούμε τα ωραία μας λόγια, είναι πολλές μας γνώσεις, επειδή διαβάζω καλά το λόγο και ξέρω ακριβώς το εδάφιο και το έδωσα. Μπορεί να πεις ένα εδάφιο άσχετο σε εισαγωγικά και να πιάσει παραπάνω τόπο παρά να κάνεις μίνι κήρυγμα στη ψυχή. Και όταν έρθει ο καρπός, τότε ο Θεός την παραλαμβάνει στη βασιλεία του. Η Θεία Χάρης λοιπόν εργάζεται αθόρυβα και μυστικά με τρόπο που ο Γεωργός, εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν ξέρουμε. Αλλά είναι παντοδύναμη. Εργάζεται με δύναμη το έργο της. Υπογραμμίζει λοιπόν η απόλυτη βεβαιότητα ότι το έργο που άρχισε ο Μεσσίας μέσα στον κόσμο οπωσδήποτε θα ολοκληρωθεί. Από τους ανθρώπους απλώς απαιτείται έμπρακτη υπομονή και εμπλήρης εμπιστοσύνη στο Θεό. Θα κάνεις το μέρος σου και εγώ θα κάνω το μέρος μου, μέχρι εκεί που μπορούμε, μέσα στην ελευθερία του Κυρίου, όχι με σαρκικότητες πνευματικά, αλλά το φορτίο είναι του Κυρίου. Και ο Κύριος ξέρει πώς να το φέρει. Γιατί στην πιο γνωστή μας παραβολή του Σποραίος τονίζεται η ανάγκη της συμμετοχής του ανθρώπου για να καρποφορήσει ο σπόρος στη ψυχή του. Εδώ, εκείνος που σπέρνει το σπόρο καλείται να έχει πίστη στο Θεό. Γι' αυτό λέω, μια παραβολή ο Κύριος τη δίνει από εδώ, άλλος τη δίνει από αλλού. Και αυτή η πίστη εκδηλώνεται έμπρακτα. Δεν απογοητεύεται όταν βλέπει ότι ο λόγος του Θεού δεν έχει άμεσα αποτελέσματα, δηλαδή εργασία. Είναι πολλές φορές άτομα που λένε, μα δεν βλέπουμε, θα θέλουμε να δούμε τα θαύματα, τα σημεία, τα τεράστια, γιατί δεν ενεργεί ο Κύριος. Προσευχόμαστε για θεραπείες, πραγματικά, κάποτε γίνουν, κάποτε πιο πολλές φορές δεν γίνεται. Πόσο φταίμε. Επειδή, και φυσικά και είναι και σωστό, δεν μπορούμε να ρίξουμε το βάρος στο Θεό, γιατί ο Θεός δεν φταίει σε τίποτα. Και λέμε, αφού προσευχόμαστε και δεν γίνεται, φταίμε όλοι εμείς. Αμαρτωλοί όλοι είμαστε, λέει και ο λόγος του Θεού, όποιος δεν αμαρτάνει θα βγάλει το Θεό ψεύτη. Εάν αμαρτάνουμε και λίγο παραπάνω από αυτό που θα μπορούσαμε να μην αμαρτάνουμε, τότε έχουμε και την κατάκριση και δεν είμαστε χαρούμενοι με την έννοια ότι δεν ευχαριστούμε τον Κύριο. Αδελφοί, μπορεί να είναι και έτσι σε έναν βαθμό, έτσι, αν δεν στεκόμαστε σωστά όπως μας λέει ο λόγος του Θεού, αλλά από αυτήν την παραβολή λέει, δικό μου είναι το έργο. Είναι περίοδος που όπως βάζει το σπόρο στο χωράφι και δεν βγαίνει τίποτα. Μα περνάνε τα χρόνια, εβδομάδες, εμείς προσευχόμαστε, προσεύχω. Αλλά ο σπόρος είναι εκεί. Θα έρθει στην ώρα του. Το χρόνο που ο Θεός έδωσε. Κύριε, θέλουμε αναζωπήρωση. Θα έρθει αναζωπήρωση σε 37 χρόνια. Όχι σε 35. Γιατί να μην το κάνει αύριο, αφού είναι το πιο ωραίο και το πιο λογικό. Γιατί ο Κύριος έχει τους δικούς του χρόνους και καιρούς.

0: Για σκεφτείτε το μεσαίωνα. Μιλάμε για πολλά χρόνια. Γιατί τον καιρό του Χριστού, μετά τον Χριστό να γίναν τον μπαμ τόσο μεγάλο και μετά σιγά σιγά έσβησε και μετά αναζωπήρωσε εδώ, μετά έσβησε, αναζωπήρωσε εκεί και κατά τόπους, όχι παντού ταυτόχρονα. Γιατί το 1903, για παράδειγμα, να πέσει το πνεύμα Άγιο στην Αζούζα σε εκείνον το οίκημα. Ήταν πιο άγιοι άνθρωποι εκείνα από τον υπόλοιπο κόσμο. Και γιατί τότε και όχι 5 χρόνια πριν ή 5 χρόνια μετά. Πρέπει να πιστώσουμε τον ουράνιο μας τον Πατέρα ότι ξέρει καλύτερα και έχει και τους χρόνους του και τους καιρούς του. Εμείς θα δουλεύουμε όπως μας θέλει ο Κύριος, σταθερά, όπως μας λέει ο Λόγος, θα σπέρνουμε, θα ποτίζουμε, αλλά η αύξηση είναι του Θεού. Είμαστε φίλοι, ομοκόσμος, κόσμος, συγγενείς, είμαστε γονείς, είμαστε παππούδες. Σπέρνεις το Λόγο του Θεού με ελπίδα. Δηλαδή θα κάνεις το μέρος σου, στον κύκλο σου. Αν πούμε έναν καλό λόγο, αν τους πούμε να έρθουν στην εκκλησία. Γιατί αδερφοί, ο Λόγος του Θεού μπορεί να μείνει θαμμένος στα βάθη της καρδιάς ενός νέου και να μην βλέπεις αποτέλεσμα και να λες και σε μια κρίσιμη καμπή της ζωής του βλέπεις ότι ξεπετάει ένα βλαστάρι με εντυπωσιακό τρόπο. Και λες, πού ήταν αυτό. Λόγος δίδαξε το παιδί από ένα μικρό την οδό του Κυρίου και δεν θα απομακρυνθεί ούτε θα γεράσει. Θα μείνει εκεί ο σπόρος, θα το φυλάει. Κάποιοι μπορεί να απομακρυνθούν σε μια περίοδο, στην εφηβεία, αν κάτι, και να λες τώρα, χαμένα πήγαν όλα αυτά που τους δίδαξα. Είναι εκεί ο σπόρος. Δεν λέω να επαναπαυόμαστε, να συνεχίζουμε να προσευχόμαστε, αλλά βλέπεις μετά ότι έρχεται η ώρα ή ο Κύριος να επιτρέψει ένα κούνημα. Θεέ μου, πού είσαι. Μπαμπά, μαμά, προσευχήσου. Από πότε μου ζητάνε να προσευχηθώ για σένα. Τόσο καιρό δεν έχεις ανάγκη. Τώρα δυσκόλεψαν τα πράγματα. Να έρθω η εκκλησία, μπορώ. Βλέπετε, ο Κύριος θέλει το χρόνο του. 6 μήνες, 1 χρόνο, 20 χρόνια, δεν ξέρουμε. Γι' αυτό λέω να είμαστε πάντα ανοιχτοί, να μην διστάζουμε. Να δώσουμε μια γραφή σε ένα φίλο που βρίσκεται σε άγνοια και έχει καλή διάθεση. Απευθύνεις μια πρόσκληση για μια πνευματική ευκαιρία. Μιλάς σε τρίτους, γνωστοποιείς ότι είσαι παιδί του Θεού, έτσι την ομορφιά της πίστης σου. Δεν ξέρουμε πώς μπορεί το Πνεύμα του Θεού να επιδράσει στις ψυχές τους. Κάποτε απογοητευόμαστε, γιατί φυσικά έχουμε good expectations, έτσι περιμένεις ότι θα πούν αμήν, θέλω. Κάποτε δεν γίνεται. Είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Αδερφοί, ο Κύριος ήταν ο καλύτερος ευαγγελιστής. Άρον, Άρον, σταύρωσέ τον. Φύγε τον, δεν το θέλουμε. Δεν λέω να μην θέλουμε το καλό, αλλά να είμαστε έτοιμοι και για το ένα και για το άλλο. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ο πιστεύσας και ο βαπτιστής θα σωθεί. Ο απιστής σας, γιατί η απιστής σας, αφού μίλησε ο άνθρωπος του Θεού, ο απιστής σας θα κατακριθεί. Και δεν σου λέει ποιος, γιατί έχει έναν κούρφο ανθρώπο. Μίλησε αυτό με τον μπλε πουκάμισο, με την πράσινη φανέλα, με το κίτρινο φόρμα. Οι άλλοι δεν θα ακούσουν. Όχι. Μίλησε, σου λέει, άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα σώσω αυτούς που θα σώσω. Που έχω προείδει. Η παραβολή αυτή έχει εφαρμογή και στην προσωπική μας την καλλιέργεια. Γιατί, είπαμε για τους άλλους, να μην απογοητευόμαστε ακόμη και για την προσωπική μας, την πνευματική πρόοδο. Ναι, να μην αμελούμε την προσευχή, την πνευματική μελέτη και εφόσον αγωνιζόμαστε και κάνουμε ό,τι εξαρτάται από μας, ο σπόρος θα καρποφορήσει. Πότε? Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς και πότε, πώς θα ενεργήσει και πώς θα ζωοποιηθεί. Γι' αυτό λέμε ότι μέσα στην παραβολή είναι όλα και το δικό μας το χωράφι, η δική μας η γη. Ψαλμός 104.1, να κλείσουμε με αυτόν τον εδάφιο, που δείχνει την κίνηση του ουράνιου μας Πατέρα να μας τρέφει. Ευλόγιο ψυχή μου τον Κύριο, Κύριε Θεέ μου, μεγαλύνθηκες υπερβολικά, τιμή και μεγαλοπρέπεια είσαι εντυμένος. Και στο 14, αυτός που αναδίδει χορτάρι για τα κτίνη και βοτάνι για χρήση του ανθρώπου, για να βγάζει τροφή από τη γη. Δες το αυτό και στο πνευματικό. Ότι ο Κύριος μας, που μεγαλύθηκε και τιμή και μεγαλοπρέπεια είναι εντυμένος, αυτός είναι που μας τρέφει και μας δίνει. Και αδερφοί, δεν μας τρέφει. Και φυσικά και πνευματικά. Γιατί είμαστε εδώ. Και όποιος ακούει αυτά τα λόγια, πώς τα ακούς. Γιατί ο Κύριος σε φύλαξε και σε τρέφει. Μα δεν είμαι ευχαριστημένος, ευχαριστημένη από την πνευματική μου πορεία αυτή την περίοδο. εμπιστέψουν τον Κύριο. Γιατί και αυτή η εμπιστοσύνη από τον Κύριο είναι δοσμένη. Το άσχημο είναι να πεις «Δεν με νοιάζει, τα παρατώ, πάω πίσω». Μείνε εκεί που είσαι και ο Κύριος θα έρθει η ώρα που θα σου δώσει αναψυχή. Θα σε ελευθερώσει από αυτό που περνάς και δεν απαντήθηκε ακόμα. Έχει άτομα που μπορεί να είναι πιστοί και τα 30 χρόνια να ταλαιπωρούνται από μια κατάσταση, ένα πρόβλημα ή συνδυασμό προβλημάτων. Προσεύχεσαι, κοιτάζεις, βλέπεις είναι ο εχθρός, είναι ζυζάνιο, τι είναι, το ένα το άλλο, αλλά όταν δεν έχεις απαντήσεις καθαρές, δεν πρέπει να απογοητευτείς και να πεις «Ο Θεός με ξέχασε». Γιατί ο σπόρος που είναι μέσα στη γη και πρέπει να βρέξει και να σαπίσει και να καρποφορήσει, δεν το ξέχασε κανένας. Θέλει το χρόνο του. Αμήν να γίνονται όλα παραγωγικά και με το που θα πιστέψει κάποιος να είναι μια μηχανή παραγωγής μέχρι το τέλος, να βγάζει συνέχεια καρπούς. Η φύση δεν μας διδάσκει έτσι, όμως. Ναι, η μηλιά μεγάλωσε και έγινε δέντρο και κόψαμε τα μήλα της, αλλά θέλει μια περίοδο να ξαναβγάλει και άλλα μήλα. Και θα τα ξανακόψουμε και θα ξαναβγάλει και θα ξαναβγάλει. Αμήν, ο Κύριος το κάνει. Ξανά και ξανά, αλλά δεν είναι συνέχεια μηχανή. Το έχω ξαναπεί. Ξυπνάω κάποτε το βράδυ, μπορώ να πάω τουαλέτα, ξέρω 2-3, κοιτάω έξω από το παράθυρο. Νέκρα. Όλοι κοιμούνται. Όλοι οι άνθρωποι, λες και κάποιος τους έβαλε ένα κουμπί πάνω τους και όλοι κοιμούνται, 8 ώρες ξέρω εγώ. Γιατί ο Θεός μας έχει δημιουργήσει να δουλεύεις, να δουλεύεις, να δουλεύεις, τώρα όλοι κάτω. Ύπνο. Εντάξει, ο Κύριος εργάζεται και μέσα από τον ύπνο. Αλλά γιατί τα σώματα μας αναζωογονούνται. Γιατί χωρίς τον ύπνο θα πεθάνουμε, δεν θα αντέξουμε. Μπορούσε να μας κάνει να μην θυμώνουμε να κοιμηθούμε, απλώς να καθόμαστε. Όμως σου λέει πρέπει να κοιμηθείς. Να πέσεις σχεδόν σε νάρκη. Και τα ζώα και όλα. Αλλά λέμε για τους ανθρώπους τώρα. Πώς ο Κύριος μας έχει κάνει. Έτσι είναι και ίσως την πνευματική ζωή. Έρθει η ώρα που θα οριζοντιωθείς, δεν θα βλέπεις τον Κύριο να εργάζεται. Εσύ θα προσεύχεσαι νοερά όπως είσαι στον ύπνο σου. Ευχαριστώ Κύριε. Καληνύχτα, θα κοιμηθώ τώρα. Το πρωί ξημέρωσε. Ευχαριστώ Κύριε για τη νέα μέρα. Προχωρεί στη ζωή σου. Είναι και νύχτες και μέρες μέσα στη ζωή του πιστού. Δεν φεύγεις από τον Κύριο, αλλά λέω ότι δεν βλέπεις. Δεν ευαγγελίζεις τον ύπνο σου. Μπορεί να το κάνεις όλη και την ημέρα, αλλά την ημέρα έχεις πολλές ευκαιρίες. Να εργαστείς, να δουλέψεις, να κάνεις 1000. Τη νύχτα είναι η ώρα που δεν θα κάνεις τίποτα. Όπως το Γεωργό που περιμένει. Και όταν θα βλαστείς ο σπόρος, τότε θα έρθει ο θερισμός, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Άρα, αδερφοί μου, ο Κύριος που δημιούργησε τους σπόρους, γιατί μπορούσε να ήταν κάτι άλλο, ένα δέντρο να φεύγει, να βλαστάνε ένα δέντρο στιγμιαία. Με το σπόρο που μεγαλώνει, έτσι είναι και ο Λόγος του Θεού. Με το σπόρο που μεγαλώνει. Θέλεις άλλο που λέει για την παραβολή με το συνάπι, που λέει είναι τόσο μικρό και λέει γίνεται τόσο μεγάλο. Αλλά θέλει το χρόνο του να μεγαλώσει να γίνει τόσο μεγάλο. Πρέπει να έχουμε τα μάτια του Κυρίου. Δεν γίνεται μπαμ αμέσως. Θέλει χρόνο. Εκεί θα δοκιμαστεί και η υπομονή σου και η επιμονή σου και η εγκράτειά σου και η καυτέρησή σου και η απογοήτευσή σου. Μα που είσαι Κύριε, δεν σε βλέπω. Μας έφυγες και μας άφηγες. Εγώ προσεύχομαι, δεν απαντάς. Ένα λεπτό σου λέει ο Κύριος. Ποιος σου υποσχέθηκε ότι είμαι εδώ υπηρέτης σου αμέσως μόλις ζητήσεις, είδου εγώ. Εμείς θα λέμε του Κυρίου, είδου εγώ, όχι ο Κύριος εμάς. Έχω τους χρόνους μου και τους καιρούς μου. Εσύ κάνεις τη δουλειά σου. Δεν μπορούμε, αδελφοί, να τα ελέγξουμε εμείς. Γι' αυτό πρέπει να εμπιστευτούμε τον ουράνιο μας πατέρα. Αυτός ξέρει καλύτερα. Ναι, Κύριε μου Ιησού Μάγια, σε ευχαριστούμε για αυτά τα λόγια. Ευχαριστούμε για το λόγο σου, για τις παραβολές που έδωσες, Κύριε μας. Με τις διαφορές μεταξύ τους, Κύριε, που μπορεί να φέρονται μικρές ή μεγάλες, εσύ μας δίνεις τα μηνύματά σου, Ιησού μας Άγιε, ούτως ώστε να οριμάσουμε πραγματικά με ποικίλους τρόπους, Κύριε. Να βλέπουμε το λόγο σου και από άλλη σκοπιά, Κύριε μας. Όπως αφήνεις, Κύριε μας, τα διδάγματα να βγαίνουν από μέσα, Κύριε μας, καθαρά. Για να ξέρουμε, Κύριε μας, ότι η πλήρης εμπιστοσύνη μας είναι σε σένα και όχι στις ενέργειες τις δικές μας, όχι στο δικό μας θέλω, όχι στις δικές μας μόνο αποφάσεις. Εμείς αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε εσένα, Χριστέ μας, Άγιε. Γι' αυτό θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, Κύριε. Τα άλλα είναι στη δική σου εξουσία και σε ευχαριστούμε. Γιατί δεν έχουμε εμείς το βάρος του έργου του δικού σου, Κύριε. Εσύ είσαι που θα το πράξεις στην εντέλεια όπως το υποσχέθηκες και όπως είναι γραμμένο στο λόγο σου. Και σε ευχαριστούμε από τώρα, Ιησού μας. Και εμπιστευόμαστε εν τέλεια εσένα, Κύριε μας. Ότι θα σε δούμε πρόσωπον προς πρόσωπον, Κύριε, όπως μας υπόσχεσαι, και αυτά τα φθαρτά σώματα, Κύριε μας, θα αναστηθούν άφθαρτα και θα είναι στη βασιλεία σου αιώνια, Κύριε μας, Όπως λέει ο λόγος του να γίνουν, θα γίνουν, Κύριε μας. Ευχαριστούμε, Κύριε μας Ιησού μας, για το θερισμό που έρχεται, Χριστέ μας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας. Αμήν Κύριε και Θεέ μας, αλληλούια. Στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Φέρνουμε Κύριε καθημιάματά μας, τις προσφορές μας, την αγάπη μας, το σεβασμό μας, την ευγνωμοσύνη μας Κύριε, τον Άγιο φόβο μας μπροστά σου Κύριε. Αμήν. Και σε υψώνουμε αυτή την ώρα, σε λατρεύουμε και σε δοξάζουμε, αλληλούια. Αμήν. Γιατί είσαι ο Κύριος ο Θεός, η δόξα μας και το χρίσμα μας, αλληλούια. Αμήν. Κύριε, εδώ είμαστε μπροστά στην Άγια σου παρουσία δια της χάριτός σου. Αμήν. Και ζητάμε Κύριε αυτή την ώρα να κατεβάσεις χρίσμα λόγου για να κηρυχθεί το Άγιο σου Ευαγγέλιο. Αμήν. Με χρίσμα και δύναμη, αλληλούια. Αμήν. Να αγγίξει τις καρδιές μας ο λόγος σου, να μας οικοδομήσει, να μας αναζωπηρώσει, ώστε να μέχρι το τέλος Κύριε να μείνουμε ως εσύ θέλεις, μέσα στο Άγιο σου θέλημα, στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε αδελφοί. Σήμερα ο τίτλος μας είναι χρίσμα. Η ορατή φανέρωση του Κυρίου. Και θέλω να διαβάσουμε Αποκάλυψη 12, 3, 5 εδάφιο. Βιβλίο της Αποκαλύψεως, 12 κεφάλαιο, 3, 5 εδάφιο. Και φάνει άλλο σημείο εν το ουρανό και ειδού δράκον μέγας κόκκινος έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα 7 και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έριψε αυτούς εις την γη. Και ο δράκον εστάθη ενώπιον της γυναικός της μελούσης να γεννήσει για να καταφάγει το τέκνον αυτής όταν γεννήσει. Και γέννησε παιδίον άρεν, το οποίον μέλει να ποιμάνει πάντα τα έθνη εν ράβδο σιδηρά, και το τέκνον αυτής ηρπάσθη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού. Είναι εδάφια τα οποία, διαβάζοντάς τα, η καρδιά μας τρομάζει. Γιατί αυτά τα εδάφια αφορούν την Εκκλησία των τελευταίων ημερών, άρα και εμάς. Στις μέρες μας θα γίνουν δύο φοβερά πράγματα. Η μεγαλύτερη αποστασία που έχει γίνει ποτέ και η μεγαλύτερη αναζωπήρωση που έχει γίνει ποτέ. Το 1/3 των ανθρώπων, των πιστών, θα πέσει. Τα 2/3 θα παραμείνουν στην παρουσία του Θεού και μάλιστα με μία δυνατή αναζωπήρωση. Πολλοί λόγοι υπάρχουν για να αποστατήσει ένας άνθρωπος από την πίστη. Η αμαρτία, ο συμβιβασμός, η θρησκεία, η υπερηφάνεια, η συνήθεια, τα λάθος κίνητρα, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, οι ψευδοδασκαλίες, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά τα οποία οδηγούν έναν άνθρωπο στην αποστασία. Και από όλα αυτά πρέπει εμείς να φυλάμε την καρδιά μας. Να την φυλάτουμε, αδελφοί. Γιατί από την καρδιά, λέει ο λόγος, προέρχονται οι εκβάσεις αυτής της ζωής. Και ο θησαυρός της καρδιάς μας πρέπει να είναι γεμάτος με τον Κύριο, ώστε να είμαστε μέχρι το τέλος στα 2/3 που θα παραμείνουν στον ουρανό, στη δόξα του Θεού. Θα παραμείνουν στην πίστη, στην οδό του Κυρίου. Και για να παραμείνουμε στον δρόμο του Θεού, σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, όπως χαρακτηριστικά τους ονομάζει ο Λόγος του Θεού, χαλεπούς καιρούς, κακούς καιρούς, άθλιους καιρούς, πονηρούς καιρούς, πρέπει να έχουμε το χρίσμα του Θεού. Χωρίς το χρίσμα του Θεού, χωρίς την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, χωρίς την ορατή φανέρωση του Θεού στη ζωή μας, δεν θα καταφέρουμε να μείνουμε όρθιοι. Εάν προσπαθούμε καθημερινά να μείνουμε όρθιοι με τις δικές μας δυνάμεις και τις δικές μας ικανότητες, χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε το χρίσμα της παρουσίας του Κυρίου, και ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε στο τέλος. Όσο πλησιάζουμε σε αυτά που διαβάσαμε πολλές φορές τα τελευταία χρόνια και διαβάζουμε συνεχώς, καθότι ο δράκος, ο οποίος τυπολογικά είναι ο διάβολος, καθώς χρησιμοποίησε αυτοκρατορίες και ανθρώπους ανά τους αιώνες, τώρα ετοιμάζεται για την τελική μάχη. Ετοιμάζεται να έρθει να κατακλείσει με το σκότος το πρόσωπο της γης. Προτού όμως έρθει το σκοτάδι και προτού αρπαχθεί η Εκκλησία, έχουμε να δώσουμε μάχες, να κάνουμε πολέμους. Για εμάς, αλλά και για όλους τους ανθρώπους που ακόμη είναι δεμένοι στο σκοτάδι και στις αλυσίδες του σατανά. Έχουμε αγώνες να κάνουμε. Και αν θέλουμε προσωπικά να μείνουμε όρθιοι στις επάλξεις του Κυρίου, να πολεμούμε καθημερινά και με την χάρη του να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους, χρειαζόμαστε το χρίσμα του Θεού. Παλαιότερα, αδελφοί, πριν 10 χρόνια, θυμάστε που είχε έρθει ένας ποιμένας από την Σκωτία, καθότι η γυναίκα του, αν και Σκοτσέζα, κρατούσε από ένα χωριό της Καρπάθου. Ο Γκάρι, αμήν, ο Πάστορ Γκάρι, μου είχε πει ότι σε πολλές εκκλησίες στη χώρα του άρχισαν να παντρεύονται ομόφυλα ζευγάρια. Κοιτάξτε πως η διάβρωση μπαίνει τώρα και μέσα σε αναγεννημένες, σε εισαγωγικά, εκκλησίες. Και να ήταν μόνο αυτό, υπάρχουν τόσα που ο διάβολος χρησιμοποιεί για να καταστρέψει εκκλησίες και να στείλει ανθρώπους στην κόλαση, ανθρώπους που πραγματικά αγαπούν τον Θεό. Αλλά καθότι ο λόγος ο ίδιος μας λέει ότι η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί, πολλών ανθρώπων η αγάπη θα ψυχρανθεί, και αυτοί οι άνθρωποι που η αγάπη τους θα ψυχρανθεί είναι το 1/3 που θα παρασύρει η ουρά του δράκοντα, που θα τους ξεγελάσει ο δράκοντας με υπουλία, ουρά τυπολογικά, η υπουλία θα τους ξεγελάσει για να τους παρασύρει στο δικό του δρόμο και μετέπειτα στον δρόμο της κολάσεως και στον δρόμο της λίμνης του πυρός. Γι' αυτό εμείς που έχουμε σώα στα πνευματικά σφρένα, που έχουμε σώα στα πνευματικά μας φρένα, και καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού, πρέπει να διατηρήσουμε το πνεύμα μας ζέων, την πίστη μας σε ψηλά μέτρα και επίπεδα. Και αυτό που θα μας βοηθήσει είναι το χρίσμα του Θεού, είναι η παρουσία του Θεού περισσότερο στη ζωή μας. Γιατί ανέκαθεν ο Κύριος ήθελε να κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι να εργάζεται καθώς κατοικεί μέσα από τον άνθρωπο, και η εργασία που κάνουμε για τον Θεό μας αναζωπηρώνει, μας ταπεινώνει. Βλέπουμε την δύναμη του Θεού και την δικιά μας δύναμη. Βλέπουμε με δέος τα όσα κάνει ο Κύριος. Βλέπουμε πόσο μικροί και ασήμαντοι είμαστε εμείς μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Πώς την ώρα που ο Κύριος σηκώνει νεκρούς, θεραπεύει αρρώστους. Κάτι που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Και καθώς το κάνει εκείνος, εμείς παίρνουμε όχι μόνο αγαπή πίστη, αλλά και την δύναμη της ομολογίας, όπως επίσης και την δύναμη να καταλάβουμε το ποιος είναι εκείνος και το ποιοι είμαστε εμείς, ώστε να ζωπηρωμένα να μένουμε στα πόδια του σπασμένα και ταπεινά αγκία. Εκκλησιαστής 9-8. Πριν λίγα χρόνια, ένας ποιμένας σε μια ευρωπαϊκή πόλη δήλωσε ότι μαζί με την αναγεννημένη διδασκαλία, εάν προσθέσουμε και την καθολική διδασκαλία, τότε το αποτέλεσμα θα είναι θαυμαστό. Κοιτάξτε αδελφοί, ο διάβολος σκοτάδι. Σκοτάδι. Εκκλησιαστής 9-8. Σκοτάδι ο διάβολος. Ήδη έχει αρχίσει η αποστασία. Σταδιακά αυξάνεται. Δουλεύει σιγά σιγά. Και σε λίγα χρόνια, σε λίγους καιρούς, θα δούμε το πρόσωπο της αποστασίας να φανερώνεται στο έπακρον. Να πέφτουν άνθρωποι, να χάνονται ψυχές, να συμβιβάζονται εκκλησιάσματα, να οπισθοχωρούν δυνατοί άνδρες του Θεού. Αλλά εμείς με τη χάρη του Κυρίου θα είμαστε αδελφοί στα 2/3 της πίστης, της αναζωπήρωσης και της σταθερής κοινωνίας και σχέσης μέχρι το τέλος με τον Κύριο τον Θεό. Αμήν. Διαβάζουμε λοιπόν στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, στο 9ο κεφάλαιο, το 8ο εδάφιο. «Εν παντή καιρό ας είναι λευκά τα ημάτια σου και έλεον ας μη εκλείψει από τη κεφαλή σου. Πάντοτε τα ρούχα σου να είναι λευκά και ποτέ να μη λείψει το λάδι από το κεφάλι σου». Τι συμβολίζει τα λευκά ημάτια? Την δικαιοσύνη, τον αγιασμό, την καθαριότητα, την εν Χριστώ Ιησού ζωή. Και τι συμβολίζει το λάδι στο κεφάλι? Το χρίσμα του Θεού στον άνθρωπο. Το κεφάλι συμβολίζει την εξουσία. Και αν θέλουμε όλα αυτά να τα ενώσουμε ως ένα παζλ, αν θέλουμε αδελφοί να έχουμε εξουσία, πρέπει το χρίσμα του Θεού να λειτουργεί καθημερινά στη ζωή μας. Ποτέ, λέει, το λάδι να μην λείψει από το κεφάλι σου. Ποτέ να μην χάσεις το χρίσμα του Θεού, την παρουσία του, αν θέλεις να έχεις εξουσία, δύναμη απέναντι στο σκοτάδι και στον εχθρό. Γιατί το σκοτάδι θα έρθει. Το θέμα είναι εμείς πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Πολλές φορές προσευχόμαστε και λέμε: «Κύριε, να μην έρθει αυτό, να μην έρθει εκείνο», και καλά κάνουμε. Και πολλά πράγματα ο Κύριος δεν τα φέρνει, δεν επιτρέπει να έρθουν, δεν τα αφήνει να έρθουν, αδελφοί, τα εμποδίζει. Αλλά κάποιες φορές επιτρέπει κάποια. Γιατί? Για να έρθουμε εμείς στο επίπεδο της πίστης που χρειάζεται η καρδιά και το πνεύμα μας, να οριμάσουμε ως πνευματικοί πολεμιστές, να αντιμετωπίσουμε πράγματα τα οποία πρέπει ως πιστοί να αντιμετωπίσουμε. Θυμάστε τι είπε στον Πέτρο? «Προσεύχομαι να μην εκλείψει η πίστη σου όταν θα έρθει ο Σατανάς για να σας κοσκινήσει». Δεν του είπε: «Πέτρο, δεν θα επιτρέψω στο Σατανά να σας κοσκινήσει». Αλλά του είπε: «Όταν θα έρθει να σας κοσκινήσει, προσευχήθηκα και προσεύχομαι να μην εκλείψει η πίστη σου. Άρα θα έρθουν δοκιμασίες, θα έρθουν πειρασμοί. Και αυτό το οποίο θα μας κρατήσει εν δυνάμει είναι το χρίσμα και η παρουσία του Κυρίου. Το λάδι στο κεφάλι μας. Και καθώς θα φοράμε τα πνευματικά λευκά ημάτια, της δικαιοσύνης του Κύριου Ιησού Χριστού. Εμείς ως άνθρωποι δεν έχουμε δικαιοσύνη, αδελφοί. Και όταν βλέπει εμάς ο διάβολος, δεν έχει κανένα πρόβλημα να έρθει να μας πειράξει. Αλλά όταν φοράμε τα λευκά αιμάτια του Κυρίου, άρα φοράμε Αυτόν, είμαστε ντυμένοι Αυτόν, τον Κύριο Ιησού Χριστό, όταν έρχεται ο Σατανάς να μας πειράξει, ποιον βλέπει? Τον Κύριο. Και έτσι δεν μπορεί να μας αγγίξει έστω και μία τρίχα από το κεφάλι μας. Άρα τα λευκά αιμάτια αφενός μεν είναι η δικιά μας εμπειρική δικαιοσύνη, η καθαριότητα της ζωής μας, αλλά περισσότερο ότι έχουμε φορέσει τον Κύριο Ιησού Χριστό ως ημάτιο, μεταφορικά μιλάω, καταλαβαίνετε, ώστε καθώς είμαστε ενεδημένοι εκείνον, να είμαστε μέσα στην παρουσία Του και μέσα στο έλεος και την Άγια Χάρη Του. Αμήν. Να μην εκλείψει, λέει, το λάδι από το κεφάλι σου. Και διαβάζουμε Έξοδος 30, 22-25. Έξοδος 30, 22 έως το 25 εδάφιο. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, και εσύ λάβε εις αυτόν εκλεκτά αρώματα καθαράς Σμύρνης 500 σύκλους και ευόδους κυναμόμου ίμιση αυτής 200 πεντίκοντα και ευόδους καλάμου 200 πεντίκοντα και κασίας 500 κατά των σύκλων του Αγίου και ελαίου ελέας εν ίν. Έως το 25. Και θέλεις κάμι αυτό έλεον Αγίου χρίσματος, χρίσμα μοιρεψικών κατά την τέχνη του μοιρεψού Άγιον Χριστήριον έλεον θέλει είστε. Στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ήταν να καθιερωθεί ένας προφήτης, ένας ιερέας, όπως επίσης και ένας βασιλιάς, την ώρα της καθιέρωσής του τον άλυφαν με αυτό το μύρο, με αυτό το έλαιο. Ήταν δείγμα ότι καθώς ο άνθρωπος αυτός λάμβανε το μύρο αυτό, ήταν από τον Θεό τοποθετημένος και καθιερωμένος να εργάζεται είτε ως προφήτης, είτε ως ιερέας, είτε ως βασιλιάς. Κανένας από αυτούς που έμπαιναν σε αυτές τις θέσεις δεν ξεκινούσε να κάνει το οτιδήποτε εάν δεν λάμβανε το συγκεκριμένο μύρο. Και το συγκεκριμένο μύρο ήταν φτιαγμένο από 5 συστατικά. Από καθαρή σμύρνα, ευόδες κυνάμωμο, ευόδη κάλαμο, κασία και λάδι ελιάς. Το 5 συμβολίζει την χάρη του Θεού. Γιατί δια της χάριτός του ένας άνθρωπος μπορεί να προφητεύσει, να ιερατεύσει, αλλά και να βασιλεύσει. Δια της χάριτος μονάχα του Κυρίου, καθώς αυτοί οι άνθρωποι απλά είναι όργανα τα οποία ο Κύριος χρησιμοποιεί για να εξαγγείλει τα μεγαλεία του και να εργαστεί τα θαυμάσια του. Αυτά γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη. Και μάλιστα έχρειαν και αντικείμενα και πράγματα. Όλα αυτά συμβόλιζαν τυπολογικά το χρήσμα της Καινής Διαθήκης, που είναι εντελώς διαφορετικό από το χρήσμα της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί πια δεν υπάρχουν αυτά τα 5 συστατικά, δεν αλήφεται ένας άνθρωπος με αυτό το έλαιον όταν είναι να ιερατεύσει, να προφητεύσει ή ως βασιλιάς να βασιλεύσει στην σφαίρα του πνεύματος, καθότι πια όλοι είμαστε ιερείς και βασιλείς. Είναι εντελώς διαφορετικό το έλαιον του Κυρίου, του Θεού, στην σφαίρα της Καινής Διαθήκης. Και διαβάζουμε προς Εβραίους 1-9. Προς Εβραίους 1-9. Αγάπησες δικαιοσύνη Ποιος αγάπησε δικαιοσύνη? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτά είναι απαραίτητα πράγματα αν θέλουμε να έχουμε το χρήσμα του Θεού. Και κοιτάξτε τις παραλλήλους. Εδώ στο Εβραίους 1:9 διαβάζουμε ότι ο Κύριος αγάπησε δικαιοσύνη μίσης ανομία. Δια τούτο έχρισες ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους. Αγάπησε δικαιοσύνη. Τι διαβάσαμε πριν λίγο στον Εκκλησιαστή 9:8? Να είμαστε ντυμένοι τα λευκά ημάτια της δικαιοσύνης. Άρα, στην Καινή Διαθήκη, η δικαιοσύνη ελκύει το χρήσμα της παρουσίας και της δόξας του Θεού. Ο αγιασμός και η καθαριότητα είναι η βάση. Αγάπησε ο Κύριος τη δικαιοσύνη και ταυτόχρονα κάποιος που αγαπάει τη δικαιοσύνη, τι κάνει? Έχει μίσος για την ανομία. Με αποτέλεσμα, ο Κύριος ο Θεός να τον χρήσει έλεον αγαλιάσεως, όπως χαρακτηριστικά διαβάσαμε, υπέρ των υπολείπων, ως προς τους υπόλοιπους ανθρώπους περισσότερο. Να το πούμε στην απλή δημοτική. Ως προς τους περισσότερους υπόλοιπους ανθρώπους έχρισε τον Κύριο σε έναν ανώτερο και μεγαλύτερο βαθμό. Από όλους τους ανθρώπους. Αμήν. Αλλά τώρα παράλληλα ο Κύριος στο πνεύμα της Καινής Διαθήκης θέλει και εμείς να είμαστε γεμάτοι με το χρήσμα του. Γιατί υπάρχει διαφορά από το να κατοικεί μονάχα ο Κύριος σε μια εκκλησία και μεγάλη διαφορά ως προς το να κατοικεί και να φανερώνεται. Άλλο να κατοικεί μονάχα και άλλο να κατοικεί και να φανερώνεται, να εκφράζεται. Και βλέπετε εκκλησίες και εκκλησίες. Αλλού το χρήσμα ρέει περισσότερο. Ο Κύριος εργάζεται περισσότερο μέσα από εργάτες. Γιατί? Γιατί έχουν το χρήσμα της δικαιοσύνης του Κυρίου Ιησού Χριστού περισσότερο στη ζωή, το πνεύμα και την καρδιά τους. Και εμείς αυτό πρέπει να ζητάμε από τον Κύριο. Σπασμένα τα πινάγκια προσδόξαν Θεού, εκείνος να μας δίνει το χρήσμα του, να μας χρησιμοποιεί ώστε να φανερώνεται και να δοξάζεται μέσα από τα μεγαλεία του. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι, να κηρύττει ο λόγος, αλλά όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, εκείνες τις ημέρες κήρυταν και το χρήσμα έρεε και μετά το λόγο γινόντουσαν μεγαλεία, θαύματα, δυνάμεις, σημεία τεράστια. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται και σήμερα. Και θέλω να διαβάσουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, να πάμε στο 3ο κεφάλαιο 13-16. Ο Κύριος γεννήθηκε πριν 2000 χρόνια. Τα πρώτα 30 χρόνια της ζωής του ο Κύριος ήταν υπάκουος στα καθημερινά, στους γονείς του, στην εργασία του, όπως επίσης ήταν τυπικότατος, σοβαρότατος και συνεπέστατος σε οτιδήποτε όριζε η Παλαιά Διαθήκη. Τηρούσε τα Σάββατα, τις θυσίες, τις προσφορές. Ανέβαινε στα Ιεροσόλυμα 3 και ό,τι άλλο υπήρχε μέσα στις Λεβιτικές διατάξεις, ο Κύριος Ιησούς Χριστός το ζούσε. Αμήν. Από την πρώτη στιγμή της ζωής του ο Κύριος είχε μια τέλεια σχέση με τον Ουράνιο Πατέρα. Από την πρώτη στιγμή της ζωής του ο Ουράνιος Πατέρας ευλογούσε το Υιό του. Και το βλέπουμε όταν 12ετής πήγε στο ναό και η σοφή της εποχής, εξεπλάγησαν από την σοφία ενός μικρού σε εισαγωγικά παιδιού. Γιατί μέσα του υπήρχε η δόξα του Θεού, που όμως δεν υπήρχε στην τελική μορφή, καθότι έμπρεπε πρώτα να βαπτιστεί στον Ιορδάνη. Ούτως ή άλλως, στον βιβλικό Ισραήλ δεν μπορούσε έως τα 30 του χρόνια ένας άνθρωπος να έχει δημόσιο λόγο. Μετά τα 30 μπορούσε να έχει δημόσιο λόγο. Και βλέπουμε τον Κύριο να είναι συνεπέστατος και με απόλυτη ευθύνη σε ό,τι όριζε ο νόμος. Και διαβάζουμε κατά Μανθαίον 3:13-16. Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη για να βαπτιστεί από αυτού. Ο δε Ιωάννης εκόλλιεν αυτόν, εμπόδιζε αυτόν, λέγον: «Εγώ χρίαν έχω να βαπτιστώ υπό σου και σε έρχεσαι προς εμέ?» Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν: «Άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσουμε πάσα δικαιοσύνη». Τότε αφήνει αυτόν. Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος. Και ειδού ανοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού κατεβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. 30 χρόνια ο Κύριος ήταν μέσα σε εισαγωγικά στην αφάνεια. 30 χρονών πηγαίνει στον Ιορδάνη. Βαπτίζεται. Και την ώρα της βαπτίσεως του λαμβάνει το χρίσμα του Κυρίου του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός πια θα τον χρησιμοποιούσε θαυμαστά. Του έδωσε, λέει, το πνεύμα του ο ουράνιος πατέρας χωρίς μέτρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κατοίκησε και κατοικεί ο ουράνιος πατέρας τέλεια μέσα στο γιο του. Και όχι μονάχα κατοίκησε και κατοικεί, αλλά και τέλεια εργάζεται μέσα από τον γιο του. Την ώρα λοιπόν της βαπτίσεως, καθώς ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο γιος του ανθρώπου, ο γιος του Θεού, κατέβηκε στα νερά και σηκώθηκε, έλαβε το χρίσμα του Θεού, που είναι το έλεον της Παλαιάς Διαθήκης σε μια νέα μορφή, καθώς πια στην Καινή Διαθήκη δεν υφίσταται το λάδι, αλλά υφίσταται η κατοίκηση του Θεού μέσα σε ένα ανθρώπινο αγκείο και η χρησιμοποίηση αυτού του αγκείου για τα σχέδια του Θεού. Άρα όταν λέμε χρίσμα, τι εννοούμε? Την ορατή φανέρωση του Θεού. Όταν ο Θεός εκφράζεται μέσα από έναν άνθρωπο με ποικίλους θαυμαστούς τρόπους, τεράστια και σημεία. Και αυτό το είδαμε περίτρανα στην ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και αν διαβάσουμε το επόμενο εδάφιο, το 17, θα παρατηρήσουμε τον Κύριο να λέει κάτι πολύ σημαντικό. Και ειδού, κατά Μανθαίον 3:17, φωνή εκ των ουρανών λέγουσα: ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθηκα. Ο Υιός δεν εργαζόταν πριν αυτήν τη στιγμή που διαβάζουμε το έργο του Θεού. Πώς ευαρέστησε τον ουράνιο πατέρα? Με τη ζωή του, την καθαριότητά του, τη δικαιοσύνη του, την αγάπη του. Αμήν. Και όλο αυτό έλκυσε τον ουράνιο πατέρα να του δώσει το χρίσμα και την παρουσία του σε άπειρο βαθμό, χωρίς μέτρο. Άρα, αν θέλουμε το χρίσμα του Θεού ως Εκκλησία και αν θέλουμε το χρίσμα του Θεού ο καθένας από εμάς προσωπικά, η βάση είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη, τα λευκά ημάτια, η ζωή του Κυρίου, ώστε αυτό να επιτρέπει στον Θεό, καθώς κατοικεί μέσα μας, θα το διαβάσουμε τώρα αμέσως, να μας χρησιμοποιεί για τη δόξα Του. Και ο Κύριος κατοικεί μέσα μας. Βεβαίως, προς Εφεσίους 1, 13-14.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προς Εφεσίους 1:13-14. Εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε ακούσαντες των λόγων της αληθείας το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας. Είμαστε σφραγισμένοι με μία πνευματική σφραγίδα που είναι το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Όταν αυτή τη στιγμή πάμε να αγοράσουμε το οτιδήποτε, τι κοιτάμε? Την ετικέτα, τη σφραγίδα. Τι φανερώνει η σφραγίδα? Την προέλευση. Όπως επίσης φανερώνει και τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένο το αντικείμενο, το ρούχο αυτό. Άρα η σφραγίδα που εμείς έχουμε φανερώνει την προέλευσή μας, το ποιοι είμαστε και από τι είμαστε πνευματικά φτιαγμένοι. Και αυτή η σφραγίδα, όπως πάμε στην φυσική ζωή και την διαβάζουμε, αδελφοί, προτού ψωνίσουμε κάτι, έτσι πρέπει να διαβάζεται από όλους τους ανθρώπους. Και πώς διαβάζεται? Από την δικαιοσύνη, την ομολογία μας και το χρίσμα του Θεού που φανερώνεται μέσα από τη ζωή μας, μέσα από ό,τι κάνουμε, ώστε καθώς εκείνος παίρνει την δόξα, εμείς να πιστοποιούμαστε ότι είμαστε σφραγισμένοι με το Πνεύμα της Επαγγελίας, το οποίο εργάζεται μέσα στη ζωή μας, καθώς ο Κύριος μας χρησιμοποιεί. Καθώς ο Κύριος μας χρησιμοποιεί. Και όλο αυτό τι φανερώνει? Ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Γιατί όταν στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού πάει ένας από εμάς και προσευχηθεί και διατάξει θεραπεία και ο άνθρωπος θεραπευτεί, ο Κύριος παίρνει δόξα. Και ο πιστός λαμβάνει την πιστοποίηση από τους ανθρώπους ότι είναι άνθρωπος του Θεού. Και όλο αυτό μας δίνει την δυνατότητα να εργαζόμαστε όλο και περισσότερο το όνομα του Κυρίου. Όλο και περισσότερο. Είμαστε λοιπόν σφραγισμένοι. Είμαστε λοιπόν αγκία τα οποία ο Κύριος θέλησε να κατοικήσει και να χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Και διαβάζουμε στο επόμενο εδάφιο, ως τη σύνορα βών της κληρονομίας ημών μέχρι της απολυτρώσεως το αποκτηθέντος λαού αυτού εις έπαινον της δόξας αυτού. Αυτή είναι η ουσία. Η δικαιοσύνη του Κυρίου η οποία μας δίδεται, και καθώς εμείς εμπειρικά ως άνθρωποι ζούμε όσο το δυνατόν μέσα στη δικαιοσύνη του Κυρίου, ελκύει το Πνεύμα του Θεού που καθώς κατοικεί πια μέσα μας και μας έχει σφραγίσει, εκφράζεται και εργάζεται από μια εκκλησία και από ένα αγκείο. Αλλά προσέξτε, το χρίσμα του Θεού έχει ποικίλα αποτελέσματα, ποικίλους ρόλους, ποικίλες ενέργειες, πολλές ενέργειες διαφορετικές. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι ο Κύριος εργάζεται μέσα από εμάς με θαύματα, θεραπείες, νεκραναστάσεις, σημεία και τεράστια, αλλά έχει πολλούς ακόμη ρόλους, ενέργειες, δυνάμεις και δυνατότητες. Δεν θα πω πολλά, παρά μόνο θα αναφερθώ σε ακόμη ένα-δύο σημαντικά δεδομένα τα οποία θα συμπληρώσουν το Λόγο του Θεού που κηρύττουμε σήμερα. Χρήτω Κύριος. Αμήν. Είπαμε λοιπόν ότι στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς άρχιζε την υπηρεσία του ένας προφήτης, ένας ιερέας και ένας βασιλιάς, τον έχριαν με αυτό το έλαιο, το μύρο. Και μετά ξεκινούσε να εργάζεται. Ο Κύριος πνευματικά έλαβε το χρίσμα, το μύρο, που είναι πια το Πνεύμα του Θεού, η δύναμη του Θεού, η φανέρωση του Θεού, η εργασία του Θεού μέσα από ένα αγκείο, την ώρα που βαπτίστηκε. Αλλά ο Κύριος ο Θεός αμέσως όταν ο Υιός βαπτίστηκε και έλαβε το χρίσμα, δεν τον έστειλε να εργαστεί. Δεν τον έστειλε να κάνει τα θαυμάσια και τα μεγαλεία, τα οποία σίγουρα θα κάνει ο πατέρας μέσα από τον Υιό. Αλλά που τον έστειλε? Στην έρημο των πειρασμών. Στην έρημο των πειρασμών. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το προσέξουμε και εμείς για τη δικιά μας τη ζωή. Διαβάζουμε λοιπόν στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, κατά Μανθαίον 4, τα πρώτα δύο εδάφια. Δέλτα, 4 λοιπόν, 1-2 εδάφια. Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του Πνεύματος εις την έρημο για να πειραστεί υπό του διαβόλου, και νηστεύσας ημέρας 40 και νύχτας 40 ύστερον επείνασε. Ναι, έπρεπε πρώτα να συμπληρώσει την ηλικία για να έχει δημόσιο λόγο ο Κύριος, και παράλληλα να συμπληρώσει την ηλικία ώστε να υπηρετήσει το όνομα του Κυρίου του Θεού. Αλλά ήταν σημαντικό προτού πάει στην έρημο, πειραστεί από τον διάβολο, πολεμήσει τον διάβολο, να έχει το χρίσμα του Θεού, την παρουσία του Κυρίου, τη δόξα του. Και μια εργασία του χρίσματος είναι ότι μας δίνει δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις επιθέσεις του σατανά. Μας δίνει δύναμη να είμαστε όρθιοι όταν εκείνος έρχεται να ζητήσει κάτι από εμάς. Άρα, αφενός με το χρίσμα είναι οι ενέργειες του Θεού από μέσα μας, αφετέρου δε είναι ότι μας δίνει δύναμη το χρίσμα να είμαστε δυνατοί σε κάθε πρόκληση και πειρασμό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό αν θέλουμε ως το τέλος να μείνουμε όρθιοι και να μην αφήσουμε την ουρά του δράκοντα να μας παρασύρει και να μας ρίξει από την παρουσία του Θεού. Τι θα μας φυλάξει? Η πίστη, η καθαριότητα, η αγάπη μας στον Κύριο και το χρίσμα του Θεού που θα μας φυλάτει, καθώς θα μας ενδυναμώνει και θα μας δίνει τις δυνάμεις που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίζουμε τα ψέματα, το σατανά, το σκοτάδι και ό,τι άλλο μπορεί να φέρει στην ζωή μας. Είναι σημαντικό το χρίσμα? Πολύ σημαντικό, αδελφοί. Ο Κύριος χρήστηκε, πήγε στην έρημο. Και εκεί γεμάτος με την παρουσία.

Θεό. Το χρίσμα σε κάνει να είσαι ευαίσθητος στην φωνή του Θεού. Ακούς την φωνή του Θεού και καταλαβαίνεις ότι ο Κύριος δεν είναι σάρκας ο διάβολος. Το χρίσμα του Θεού οδηγεί τον άνθρωπο και του κλείνει ραντεβού πνευματικά. Εργάζεται μέσα από τον άνθρωπο. Το χρίσμα του Θεού είναι το φως το οποίο φέγγει στη ζωή μας και βλέπουμε όχι μόναχα εμείς αλλά και οι άνθρωποι εκεί έξω. Το χρίσμα του Θεού το έχουμε ανάγκη για να τελειώσουμε το έργο του Θεού αλλά και να παραμείνουμε εμείς κοντά στον Θεό πεφυλαγμένοι. Γι' αυτό σπασμένα αγκία, ταπεινά αγκία, με τη δικαιοσύνη του Θεού, με τα λευκά ημάτια του Κυρίου, ώστε το λάδι να μην λείψει ποτέ από το κεφάλι μας. Ποτέ το λάδι να μην λείψει από το κεφάλι μας. Ποτέ το λάδι, το χρίσμα του Θεού να μην λείψει από τη ζωή μας. Επίσης, το λάδι τι συμβολίζει, εκτός από το χρίσμα, το Άγιο Πνεύμα, την θεραπεία. Είπαμε ότι μπορούμε να πούμε πολλά. Θα πούμε ένα-δύο δεδομένα ώστε να ολοκληρώσουμε το Λόγο του Θεού και ίσως κάποια άλλη φορά συμπληρώσουμε. Το λάδι, ένα συμβολισμός του είναι η θεραπεία. Άρα, ως άνθρωποι, πώς θα θεραπευόμαστε πνευματικά, ψυχικά, σωματικά, με το χρίσμα της παρουσίας του Θεού. Με το χρίσμα της δόξας Του. Και παράλληλα θα θεραπεύονται άνθρωποι καθώς ο Θεός θα μας χρησιμοποιεί για να δίνει θεραπεία σε αυτούς. Αμήν. Το χρίσμα του Θεού. Ο Πέτρος σίγουρα εργάστηκε θαυμάσια πράγματα όταν ήταν μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό στην επίγεια του Διακονία. Πότε όμως ο Πέτρος εργάστηκε το κάτι παραπάνω? Την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν έλαβε την κατοίκηση του Κυρίου και ένα έξοχο χρίσμα. Μίλησε, άνθρωποι σώθηκαν, άνθρωποι θεραπεύτηκαν. Με τη σκιά του λέει, οι αρρώστοι θεραπευόντουσαν. Το χρίσμα του Θεού, η θεραπεία του Κυρίου, το λάδι της δόξας του Κυρίου μας. Να διαβάσουμε Β' προς Κορινθίους 2, 14-16. Β' προς Κορινθίους 2, 14-16. Πλην χάρις εις τον Θεό, ώστις πάντοτε κάμνη μας να θριαμβεύομεν δια του Χριστού και φανερώνει εν παντή τόπο δια ημών την οσμή της γνώσεως αυτού. Διότι του Χριστού ευωδία είμαστε. Του Χριστού μυρωδιά είμαστε. Όμορφη μυρωδιά. Ευωδία. Εις τους σωζωμένους και εις τους απολυμένους, εις τούτους μεν οσμή θανάτου δια θάνατον, εις εκείνους δε οσμή ζωής για ζωή. Και προς ταύτα της είναι ικανός. Το χρίσμα μυρίζει. Όπως μια όμορφη μυρουδιά που τη μυρίζει κάποιος και αισθάνεται αυτή την εφροσύνη. Το χρίσμα έχει οσμή στην σφαίρα του πνεύματος. Καθώς έχουμε το χρίσμα, η ζωή μας είναι γεμάτη από την ευωδία της φύσεως και της δόξας του Θεού. Οι άνθρωποι καθώς μας βλέπουν νιώθουν ωραία. Γιατί μπροστά τους φανερώνεται μέσα από εμάς ο Κύριος. Και μυρίζουν την παρουσία Του. Μεταφορικά μιλάω. Καθώς ο Κύριος εργάζεται μέσα από εμάς, μυρίζουν την ευωδία της δόξας και της δύναμης του Θεού. Βλέπουν τη δόξα του Θεού. Καταλαβαίνουν το Λόγο του Θεού. Νιώθουν όλη αυτή την ευεργετική δύναμη του Κυρίου. Βέβαια κάποιοι δεν τα αποδέχονται αυτά και αυτό για αυτούς είναι οσμή θανάτου. Αλλά για αυτούς που είναι πρόβατα του Θεού είναι λέει οσμή ευωδίας που δίνει ζωή. Ζωή! Και αυτή είναι αυθονία. Να μην αφήσουμε το χρίσμα του Θεού να σβήσει. Να μην αφήσουμε το πνεύμα του Θεού να σβήσει.
Να μην αφήσουμε τον Κύριο

0: να απομακρυνθεί. Όχι πως εκείνος το θέλει, αλλά καθώς εμείς θα απομακρυνθούμε από εκείνον. Θα παραμείνουμε κοντά του, μαζί του, δίπλα του, μέσα του, μέχρι το τέλος και με τη δικαιοσύνη του να εργαστούμε τα θαυμάσια του, καθώς θα μας δίνει το χρήσμα το οποίο θα εργάζεται, τα μεγαλεία του, τη δόξα του, την προστασία μας, όπως επίσης και την υγεία, είτε τη δικιά μας είτε των ανθρώπων. Και θα κλείσω διαβάζοντας Πράξεις 2, 41-47. Πράξεις, δεύτερο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε τα εδάφια 41-47. Ο Κύριος κατέβασε λοιπόν τη δόξα του, έδωσε την κατοίκησή του μέσα στα αγκία του, στα παιδιά του και άρχισε το χρήσμα να εργάζεται, να εργάζει το χρήσμα. Στο ανώγιο θυμάστε τον αριθμό των ανδρών, 120 άνδρες. Υπήρχαν βέβαια και γυναίκες κλπ. Πόσοι άνδρες ήταν? 120. Μετά από κάποιες μέρες έρχεται η Πεντηκοστή. Το βάπτισμα των μαθητών με το Πνεύμα του Θεού. Η μόνιμη κατοίκησή του μέσα τους. Σφραγίδα οι γλώσσες. Και ο Κύριος λοιπόν από εκεί και πέρα εργάζεται, φανερώνεται με περισσότερο δύναμη και περισσότερο χρήσμα. Και σε αυτά τα εδάφια βλέπουμε τα αποτελέσματα του χρήσματος. Γιατί το χρήσμα έχει πολλά αποτελέσματα, όπως είπα. Ενώνει, ταπεινώνει τον άνθρωπο. Κάνει τον άνθρωπο να είναι γεμάτος αγαθοσύνη, μακροθυμία, συγχωρετικότητα, αγάπη. Γιατί εργάζεται η ενέργεια της παρουσίας του Θεού και αυτό όλο φανερώνεται και εκφράζεται. Ας διαβάσουμε λοιπόν τα αποτελέσματα της Πεντηκοστής, τα αποτελέσματα του χρήσματος του Θεού. Πράξεις λοιπόν 2, 41-47. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς, δεξέντες των λόγων αυτού, ευαπτίστησαν. Το χρήσμα πιστοποιεί το λόγο, ανοίγει τις καρδιές και οι άνθρωποι χαίρονται και βαπτίζονται. Και προστέθησαν εν εκείνη την ημέρα έως 3.000 ψυχές. Φοβερά πράγματα. Μέσα σε μια ημέρα πόσες χιλιάδες ψυχές προστέθησαν? 3.000 άνθρωποι. Ποιος το έκανε? Το χρήσμα του Θεού. Και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και την κοινωνία και την κλάση του Άρτου και εν τις προσευχές. Το χρήσμα ενώνει την Εκκλησία. Δίνει προσευχή στους πιστούς. Κατέλαβε δε πάσαν ψυχήν φόβος. Το χρήσμα φέρνει άγιο φόβο. Σεβασμό. Και πολλά τεράστια και σημεία εγίνοντο δια των Αποστόλων. Και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού και είχαν τα πάντα κοινά και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλου και διαμήρωζαν αυτά εις πάντας καθήν έκαστον είχε χρία. Και κασημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρχων κατοίκους μετελάμβαναν την τροφήν εν αγαλίαση και απλότητα καρδιάς. Το χρήσμα φέρνει απλότητα. Αγαλίαση! Σας είπα, υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία δεν μπορούμε να αναπτύξουμε σε ένα κήρυγμα. Δοξολογούνται στον Θεό και βρίσκονται χάρη ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος πρόσθεται καθημέραν εις την Εκκλησία τους σωζωμένους. Ας σηκωθούμε παρακαλώ να προσευχηθούμε ο Κύριος να μας δώσει τη δόξα Του, την παρουσία Του και το χρήσμα Του σε μεγαλύτερο μέτρο και σε μεγαλύτερο βαθμό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχαμε ξεκινήσει πριν από 3 εβδομάδες. Είχαμε μιλήσει για το πολίτευμα. Είμαστε στη Β' Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 11. Είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για το ουράνιο πολίτευμα. Και λέει ο Πέτρος, επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται. Τώρα, εάν τότε διαλυότανε, πόσο μάλλον σήμερα, πόσο μάλλον σήμερα, αλλά αναφέρεται γενικά για τα πάντα τα οποία θα διαλυθούν. Και λέει, επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς σε πολίτευμα άγιο και ευσέβεια. Επειδή όλα τείνουν να διαλυθούν, ιδιαίτερα στις μέρες μας το βλέπουμε περισσότερο, και θέλω να έχουμε, αδερφή, εξουσία να διατάζουμε όλα αυτά τα αντίστροφα, τα, να τα πω, παράωρα πράγματα και παράτερα και ξέτερα, να έχουμε εξουσία να τα διατάζουμε να σταματήσουν. Γιατί θέλουμε τα ίσια, δεν θέλουμε τα στραβά. Γι' αυτό το λόγο εμείς πρέπει να σταθούμε σαν άγιο πολίτευμα και ευσέβεια. Και λέει στο 12, προσμένοντες και σπεύδοντες στην παρουσία της ημέρας του Θεού καθήν ουρανή, πυρούμενη θέλουση διαλυθεί και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουση χωνευθεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε, στους οποίες κατοικεί η δικαιοσύνη. Γι' αυτό, λέει, δια τούτο αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να βρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Χαρακτηρίζει ο Πέτρος το πολίτευμά μας Άγιο. Και πρέπει να είμαστε, λέει, εμείς το Άγιο πολίτευμα, Άγιοι σε πολίτευμα και ευσέβεια. Και ξέρουμε τι είναι ευσέβεια. Μιλήσαμε λίγο για το τι είναι ευσέβεια, Τι είναι ευσέβεια, είπαμε, για το μυστήριο της ευσεβίας. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εφανερώθη στον Χριστό. Και τώρα στο πολίτευμα αυτό που ο Θεός μας καλεί, είναι και σε μας μέσα ο Θεός, από τη δική μας τη ζωή, να φανερωθεί εν σαρκή. Και αυτό είναι το οποίο πρέπει να φανερώσουμε στη γη αυτή, γιατί αυτό πρεσβεύουμε και τον ευχαριστούμε. Και συνεχίζει, λέει, να προσμένουμε τον Κύριο, λέει, σπεύδοντας, λέει, με σπουδή. Αυτό σημαίνει σπουδή, σπεύδοντας. Λέει, το λεξικό είναι κάτι το οποίο το κάνεις με ζήλο και είσαι αποφασισμένος να το κάνεις. Το επιδιώκεις να το κάνεις. Σε επήγει να το κάνεις. Έτσι ακριβώς, λέει, να προσμένουμε τον Κύριο και να σπουδάσουμε. Τι σημαίνει να σπουδάσουμε, αυτό ακριβώς που λέμε, να βρεθούμε μέσα σε αυτόν άσπηλοι και άμμομοι. Και όλα αυτά, αδερφοί, τα οποία ο Κύριος μας αναφέρει, το Πνεύμα του Θεού, έχει να κάνει με τη ζωή μας στον ουρανό ή στη γη. Πολλές φορές οι χριστιανοί νομίζουμε ότι θα είμαστε όταν πάμε στον ουρανό. Εκεί θα είμαστε εκ των πραγμάτων. Αλλά βλέπετε, όλες οι επαγγελίες που ο Θεός μας δίνει για εδώ στη γη, μας καλεί τώρα να τις ζήσουμε. Θυμάστε όταν ρώτησαν οι μαθητές τον Κύριο, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Εμείς τι θα ωφεληθούμε, Εβραίοι όντες, που ήθελαν την ανταμοιβή τους. Και ο Κύριος δεν τους είπε, όποιος άφησε πατέρα, μητέρα, αδερφούς, αδερφές, για να με ακολουθήσει, θα κληρονομήσει εκατονταπλάσια πότε. Τώρα. Θα λάβει εκατονταπλάσια τώρα και εις το μέλλοντα αιώνα ζωή αιώνια. Δηλαδή, το πολίτευμα που ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε έχει επαγγελίες τις οποίες και τις υποσχέσεις που είναι να τις λάβουμε τώρα. Και να τις φανερώσουμε τώρα. Όχι όταν πάμε στον ουρανό. Εκεί θα έχουν τελειώσει, αδελφοί. Εκεί θα έχουν τελειώσει. Και θέλω να δούμε λίγο το κλειδί αυτό της χριστιανικής ζωής, το πώς ζούσαν όλοι οι Άγιοι του Θεού και πώς καλούμαστε και εμείς να ζήσουμε. Γιατί ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε σαν πολίτες του ουρανού εδώ στη γη, έξω από αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Και διαβάζω την προς Εβραίους κεφάλαιο 11, εδάφιο 27. Μας λέει για το Μωυσή, λέει, διαπίστεως αφήκε την Αίγυπτον, μην φοβηθείς το θυμό του βασιλέως. Διότι ως βλέπον τον αόρατο ενεκαρτέρισε. Δηλαδή, ο Μωυσής ζούσε, όχι βλέποντας αυτά που ο κόσμος έχει να προσφέρει, όχι βλέποντας τις δυσκολίες, τις κακουχίες, τα πλούτη, τα χρήματα, πώς ζούσε κάθε μέρα. Λέει, κάθε μέρα έβλεπε σαν να έβλεπε τον αόρατο. Και λέει, ενεκαρτέρισε, σημαίνει, το καρτεραίο είναι το ρήμα και σημαίνει το να είμαι σταθερός, υπομονετικός. Να υπομένω με καρτερικότητα, να αντέχω, να υποφέρω, να εμένω. Και ο Μωυσής κάθε μέρα της ζωής του, προσέξτε, λέει, όταν λέει ως βλέπον τον αόρατο ενεκαρτέρισε, σημαίνει ότι ο Μωυσής κάθε μέρα της ζωής του δεν έβλεπε αυτά τα οποία φαίνονται. Δεν έβλεπε αυτά που φαίνονται. Τι έβλεπε? Όλα αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί αν ζεις σαν παιδί του Θεού, θα μάθεις να βλέπεις, να μπορείς να βλέπεις αυτά τα οποία δεν φαίνονται. Το καταλαβαίνουμε? Εάν μάθουμε να ζούμε σύμφωνα με αυτά που φαίνονται, η ζωή μας πόσο μπορεί να πάει? Δεν μπορεί να προχωρήσει, και ιδιαίτερα μέσα στη Βασιλεία του Θεού δεν μπορεί να προχωρήσει. Γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι το να πιστέψεις σε αυτά τα οποία είναι μη βλεπόμενα. Αυτός είναι ο ορισμός της πίστης. Ελπιζομένων πεποίθηση, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Βάλε οτιδήποτε από τη Βασιλεία του Θεού είναι που δεν το βλέπεις, ο Κύριος αυτό θέλει να στηρίξει τη ζωή σου. Σε αυτό. Και έτσι ζούσε ο Μωυσής. Αν είναι, αδερφοί, το να οι άνθρωποι βάζουν την ζωή τους, όλο τους το ζήλο, σε αυτά τα της γης. Δηλαδή, θα αγωνιστούμε να κάνουμε πράγματα, να φτιάξουμε περιουσίες, να φτιάξουμε σπίτια, να είμαστε, να είναι όλα καλά. Καταρχήν αυτό γίνονται. Δεν γίνονται. Γι' αυτό ο Κύριος σε θέλει να στραφείς, να βλέπεις επάνω. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι όταν μάθεις να βλέπεις ψηλά και όλες αυτές τις δυσκολίες που έρχονται στη ζωή σου, και φυσικές και πνευματικές, πώς θα τις ξεπερνάς? Βλέπεις επάνω. Βλέπεις επάνω. Βλέπεις εκεί που ο Θεός έχει ετοιμάσει ένα τόπο για σένα και χαίρεσε, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, από τώρα για όλα αυτά τα οποία θα κληρονομήσεις. Το λέει ο Πέτρος. Από τώρα χαίρεσε. Κοιτάξτε τι λέει για τον Αβραάμ στο 8 εδάφιο στην προς Εβραίους. Λέει, διαπίστεως υπήκουσεν ο Αβραάμ όταν εκαλείτο να εξέλθει στον τόπο το οποίο έμελε να λάβει κληρονομία και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς, αν τον έβλεπε τότε τον Αβραάμ, ο οποίος ήταν πλούσιος άνθρωπος, να αφήσει το σπίτι του, να αφήσει τη γη του, να αφήσει τους συγγενείς του. Αβραάμ, πού πας? Στο δρόμο, κλείνει την πόρτα, κλειδώνει το σπίτι. Σας έχω πει, έχουν βρει επιστήμονες, οι αρχαιολόγοι, ότι στα σπίτια τους τότε την περίοδο του Αβραάμ έφεραν και ζεστό νερό μέσα. Ζεστό νερό είχαν. Ήταν προοδευμένοι. Μην βλέπετε, νομίζετε ότι ήταν οι άνθρωποι του Νεάτερνταλ που λένε, που δεν είναι. Έτσι. Λοιπόν, τον βλέπεις τον Αβραάμ, κλειδώνει την πόρτα του σπιτιού του, βγαίνει έξω από το σπίτι. Αβραάμ, πού πας? Και πήρες όλη την οικογένεια μαζί, τη γυναίκα σου, αυτά. Πού πας? Τι μου? Δηλαδή, βγήκες στο σπίτι, παρατάς την περιουσία και δεν ξέρεις πού πας? Ναι, δεν ξέρω πού πάω. Γιατί? Λέει, ξήλθε μία εξάρτημα που υπάγει. Διαπίστεως παρόκησε εις τη γη της επαγγελίας ως ξένη κατοικήσασεν σκηνές. Στη γη αυτή ο Αβραάμ τι έκανε, λέει? Παρόκησε. Ξέρετε τι σημαίνει παρόκησε? Αισθανόταν τον εαυτό του ότι εδώ επάνω είναι προσωρινός. Πάρικος. Προσωρινός. Γι' αυτό κατοίκησε, λέει, στη γη αυτή σαν ξένη. Μπορούμε να δούμε ότι σε αυτή τη γη είμαστε σαν ξένοι. Ξέρεις, εάν δεις κάτω από αυτό το πρίσμα τη ζωή αυτή που ο Θεός σου έδωσε να δώσει σε αυτή τη γη, απευθείας θα έχεις ένα, θα φύγει ένα βάρος από πάνω σου, του φόβου να μην τυχόν και σου συμβεί τίποτα. Γιατί δεν είσαι σε αυτή τη γη να ζήσεις. Εδώ είμαστε προσωρινοί. Έτσι, είμαστε προσωρινοί. Είμαστε να ζήσουμε σε μια άλλη γη. Εκεί είναι η μόνιμη. Και αυτό έβλεπε μπροστά του Αβραάμ. Λέει, παρόκησε στη γη της απαγγελίας, σαν ξένη, κατοικήσας σε σκηνές. Δηλαδή, δεν τον ένοιαζε τον Αβραάμ, εκεί πέρα που ζούσε στη μεζονέτα, στη Χαράν, να πάει μετά να ζήσει μέσα σε ένα τσαντήρι. Γιατί σου λέει, αυτό όλο είναι προσωρινό. Κοιτάξτε τι λέει. Εν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας. Αν δεν είχε πίστη κανείς, θα του λέγε, εσύ Αβραάμ, έκανες και παιδιά, έκανες και οικογένεια και τις έρνεις από σκηνή σε σκηνή. Από εκεί την πας. Ενώ θα μπορούσες τώρα να είσαι στο παλάτι σου. Αλλά αυτός τι έβλεπε, κοιτάξτε τι λέει στο 10. Διότι περιέμενε την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Κάθε μέρα της ζωής του Αβραάμ ζούσε μέσα στις σκηνές, με τις κατσίκες, με τα πρόβατα, να πρέπει να αρμέξει, θα πρέπει να φάει, να κάνει πράγματα, αλλά μέσα στο διάβα αυτό της ζωής, πού ζούσε ο Αβραάμ? Έβλεπε ψηλά. Κάθε μέρα έβλεπε αυτή την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Μπορείς να τη δεις. Στην προσευχή σου όταν γονατίζεις, μπορείς να δεις αυτή την πόλη και να χαρείς από τώρα που είσαι πολίτης και έχει γραφτεί το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Και αυτή είναι η όραση. Η όραση που έχουμε ότι δεν είμαστε σε αυτή τη γη και αν κάποιος φύγει από αυτή τη γη, αλίμονο, αλίμονο. Έχετε δει τους ανθρώπους οι οποίοι τραβάνε τα μαλλιά τους και δερνοκοπανίζονται. Ξέρετε ότι υπάρχουν και επαγγελματίες κλάφτρες, πώς τις λένε, μυρολογίστρες. Έχω δει ανθρώπους τέτοιους. Υπάρχουν οι οποίοι, προσέξτε, έχουν ειδικότητα στο να βγάζουν κλάμα. Έτσι. Αλλά εδώ πέρα στα παιδιά του Θεού, κοιτάξτε, ο Αβραάμ λέει, περιέμενε την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Έτσι ζούσε κάθε μέρα τη ζωή του Αβραάμ. Κάθε μέρα έβλεπε αυτή την πόλη, την περίμενε. Έλεγε, Κύριε, θα έρθει η ώρα που θα έρθω εκεί να σε βρω. Αλλά μέχρι να έρθει εκεί να έρθει η ώρα αυτή, τι θα κάνω? Θα ζήσω το θέλημά σου. Αμήν. Αυτό έβλεπε. Κοιτάξτε τη διαφορά αυτού που είναι τώρα σχετικά με αυτό που ο Κύριος δίνει. Προσέξτε. Διάβαζα τους πειρασμούς του Χριστού. Και όταν πήγε ο διάβολος να πειράξει τον Χριστό, τον πειρασμό αυτό στο πνεύμα, τον ανέβασε σε ένα ψηλό όρος και σε μία στιγμή του έδειξε όλα τα βασίλεια της γης και αν του λέει, αν πέσεις να με προσκυνήσεις, δικά σου θα είναι. Αλλά ο Κύριος, ο οποίος ζούσε στην πραγματικότητα και το απάντησε με το λόγο ότι είναι γεγραμμένο, Κύριε το Θεό θα προσκυνήσεις και Αυτόν μόνο θα λατρεύσεις. Αλλά στο εδάφιο αυτό βλέπεις όλο αυτό το οποίο ο διάβολος έχει να προσφέρει μέσα σε αυτό το πολίτευμα. Μέσα σε δύο λέξεις, σε τρεις λέξεις. Λέει, του έδειξε όλα τα βασίλεια και τη δόξα τους εν μία στιγμή. Γιατί ό,τι έχει ο διάβολος να προσφέρει, για πόσο είναι? Μια στιγμή. Μια στιγμή. Ενώ η βασιλεία που ο Θεός μας δίνει να ζήσουμε, για πόσο είναι? Αιώνια. Και ο Κύριος το ήξερε ότι στους αιώνες των αιώνων είναι η βασιλεία του Πατέρα. Τι να την κάνω, τι να τα κάνω αυτά τα βασίλεια? Τι να τα κάνω τα βιβλιάρια με τα λεφτά, τι να την κάνω τη φήμη των ανθρώπων και τη δόξα, όταν έχω, λέει, όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση. Έκρινε ο Μωυσής, λέει, τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, τίποτα μπροστά σε τι? Θυμάστε? Στον ονειδισμό. Ο ονειδισμός του Κυρίου είναι μεγαλύτερος πλούτος από όλο τον πλούτο του κόσμου. Αυτό βλέπει ο Άγιος. Αυτό βλέπει το παιδί του Θεού. Αυτή είναι η δόξα του ουρανίου πολιτεύματος. Εάν δηλαδή ο ονειδισμός είναι μεγαλύτερη δόξα από όλα τα πλούτη του κόσμου, σκεφτείτε η δόξα του Θεού που φτάνει. Και ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε τώρα, πώς, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορίνθιους, λέει, και έχουμε τον θησαυρό τούτο αποθηκευμένο, πού? στα οστράκινα σκεύη. Στα οστράκινα σκεύη. Δηλαδή, ο Θεός σου έχει δώσει ένα θησαυρό τώρα, τον οποίο καλείσαι να ζήσεις τώρα, και αυτόν τον θησαυρό τον έχει βάλει, πού τον έχει βάλει? Μέσα μας. Στα οστράκινα σκεύη. Σου έβαλε το θησαυρό του μέσα. Σου έχει γεμίσει με το θησαυρό του και μας καλεί να ζήσουμε πλούσια. Και αυτός είναι, αυτό είναι το ουράνιο πολίτευμα. Να μην ζει ο άνθρωπος φτωχούλης. Ε? Φτωχούλης, εγώ δεν μπορώ, δεν καταφέρω, όλα δυσκολίες, όλα προβλήματα. Σκέφτεστε τον Κύριο Ιησού Χριστό ήταν έτσι, ο οποίος περνούσε δυσκολίες, περνούσε προβλήματα. Εννοείται βέβαια όχι σαν αυτά που περνάμε εμείς. Ε? Ακούς ανθρώπους, μου κάνει επιθέσεις, το τάδε δαιμόνιο με πειράζει, ο διάβολος με πειράζει, εκείνο με πειράζει. Και ο Κύριος τι έκανε, αδερφή, πώς στάθηκε. Έρχεται ο διάβολος, του λέει, εάν είσαι γιος του Θεού, πες να γίνουν πέτρες, να γίνουν άρτη. Εσύ άμα πεινάς, τι είναι αυτό που θες? Ας το πάμε κι αλλιώς. Εσύ και εγώ στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας, τι είναι αυτό που ζητάμε? Α, μπράβο, να έχουμε χρήμα. Να τα έχουμε όλα καλά. Ξέρετε ότι αυτή είναι η βασιλεία του Θεού. Να είναι καλά τα παιδιά σου, να είναι καλά το σπίτι σου, να είναι καλά η δουλειά σου, να είναι καλά η τράπεζα που έχει τις καταθέσεις σου, μη φτωχεύσει, να είναι καλά ο μπαμπάς, να είναι καλά η μαμά, να είναι καλά η γιαγιά. Έχουμε και τις γιαγιάδες. Ε? Όλοι να είναι καλά. Και όταν είναι όλοι καλά, τότε είμαστε ευλογημένοι. Τότε είμαστε ευλογημένοι. Βάλε υπό το πρίσμα αυτό, γιατί ο πειρασμός αυτός, το να κάνεις τους λίθους άρτους, έχει να κάνει με το σώμα. Ήρθε ο διάβολος και πείραξε τον Κύριο και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Και στο πνεύμα. Και έρχεται να τον πειράξει στο σώμα και ο Κύριος τι είπε? Τι ήταν αυτό, αδερφοί, το οποίο ο Χριστός θεωρούσε υψηλότερο απ' όλα?
2: Το λόγο.
1: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν τον ένοιαζε το φαγητό. Δεν ήταν η πρώτη προτεραιότητα το φαγητό στον Κύριο. Που είναι το φαγητό αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο καθένας προκειμένου να ζήσει. Ο Κύριος έλεγε, όχι, εγώ για να ζήσω έχω ανάγκη το λόγο. Έχω ανάγκη ό,τι βγαίνει από το στόμα του Θεού, έλεγε. Καταλαβαίνουμε πώς ζούσε ο Χριστός. Και σου λέει ο Κύριος τώρα κι εσύ, μέσα στη βασιλεία μου, μάθε να ζεις έξω από αυτά. Γι' αυτό ο Κύριος τι είπε? Λέει, ζητείτε πρώτα. Το πιστεύουμε? Προσέξτε, αν είμαστε εμείς τώρα παιδιά του Θεού, θα πρέπει αυτό το εδάφιο να το πάρεις μέσα σου, να το πιστέψεις μόλις σου στην καρδιά και να το ζήσεις. Ζητάω πρώτα, Κύριε, τη βασιλεία σου, τη δικαιοσύνη σου και όλα τα άλλα θα μου προσθεθούν. Όλα τα άλλα θα μου προσθεθούν. Δεν είναι το πιο σημαντικό το να είναι όλα γύρω μου εντάξει, δεν είναι το πιο σημαντικό να είναι γεμάτη τσέπη μου, δεν είναι πιο σημαντικό οι λογαριασμοί. Πιο σημαντικό είναι η βασιλεία σου και η δικαιοσύνη σου. Και λέει, όλα τα άλλα θα στα προσθέσει ο Κύριος. Δεν πάει ανάποδα, δεν δουλεύει ανάποδα. Δεν δουλεύει το να αγωνίζεσαι όλη την ημέρα, γιατί συνήθως αγωνιζόμαστε όλη την ημέρα να τακτοποιήσουμε τα πάντα και αν μας μείνει χρόνος, θα δούμε και τη βασιλεία του Θεού. Τα παιδιά του Θεού δεν δουλεύουν έτσι, αδερφοί. Δεν δουλεύουν έτσι. Τα παιδιά του Θεού έχουν πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα ο Κύριος θα προσθέσει και εκεί που δεν φτάνεις θα φτάσεις. Θα φτάσεις. Η πραγματικότητα ξέρετε ποια είναι? Του λέει ο διάβολος στον Χριστό, τα βασίλεια όλα, μια στιγμή πέσε προσκύνησε, θα στα δώσω. Ο Κύριος ζούσε με το λόγο, λέει στον Ψαλμό 24.1. Λέει ψαλμός του Δαβίδ, του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και οι κατοικούντες εν αυτή. Μπορείς να το πεις? Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής και όλοι οι κατοικούντες στη γη του Κυρίου είναι. Και εφόσον είναι του Κυρίου και εγώ είμαι παιδί του Θεού, τι σημαίνει? Έχω κληρονομία. Έχω κληρονομία. Και η κληρονομία μου ξεκινάει από τώρα και πάει σε όλη την αιωνιότητα. Λέει στην προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, λέει ο Παύλος, «Και εσάς όντας νεκρούς για τας παραβάσεις και τας αμαρτίας, εζωοποίησε, εις τας οποίας περιεπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίο ενεργείται σήμερον εις τους ιούς της απηθείας». Δηλαδή, Παύλο, θες να μου πεις ότι το πολίτευμα αυτό του κόσμου είναι κατά τον άρχοντα, λέει, της εξουσίας του αέρος, το πνεύμα το οποίο ενεργεί σήμερα στους ιούς της απηθείας και όλους αυτούς, πώς τους ονομάζει ο Παύλος, στην αρχή του εδαφίου, και εσάς όντας νεκρούς. Νεκρούς. Αυτός ο οποίος ζει σύμφωνα με αυτό το πολίτευμα, αυτός ο οποίος στρέφεται σε αυτό το πολίτευμα, και αναφέρομαι, αδερφοί, το να αφαιθούμε, να ζούμε σύμφωνα με τις αρχές του κόσμου. Ξέρεις ότι ο Θεός δεν σε κάλεσε, δεν μας κάλεσε να ζήσουμε με αυτές τις αρχές. Δεν σε κάλεσε και δεν με κάλεσε να ζήσουμε μία νορμάλ ζωή, να το πω έτσι. Μία νορμάλ ζωή. Να είμαστε καλοί άνθρωποι, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, να γυρίζουμε στο σπίτι μας, να περνάμε ωραία, να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε, να... και ούτω καθεξής. Βάλε ό,τι δραστηριότητα θες. Ο Κύριος σε κάλεσε να ζήσεις, πώς είναι το ανάποδο του normal, anormal. Αν έβλεπε κάποιος τη ζωή του Παύλου, ή τη ζωή του Πέτρου, ή τη ζωή του Ιωάννη, ή τη ζωή του Χριστού, ή τη ζωή των προφητών, ή τη ζωή του Μωυσή, ήτανε ζωή normal ή... παράξενη ζωή. Παράξενη ζωή. Μιλάς, εσύ μιλάς στην ασθένεια και φεύγει. Τον καλούν τον Κύριο, έλα, γιατί ο ασθενεί ο Λάζαρος. Και λέει ο Κύριος, αυτή η ασθένεια δεν είναι για προστάνατο, είναι για τη δόξα του Θεού. Και πάει ο Κύριος και τι του λέει η Μαρία και η Μάρθα. Τώρα, άμα είχες έρθει πιο νωρίς, κάτι μπορεί να είχαμε γλιτώσει. Αλλά τώρα πάει ο Λάζαρος. Και όχι μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Τέσσερις μέρες. Τέσσερις μέρες, νεκρός, και έρχεσαι εδώ. Να κάνεις τι, αυτός τώρα, και να, εμείς δεν θέλουμε ούτε να ανοίξουμε το βράχο, γιατί θα βρωμάει κιόλας. Οπότε, άστονε μέσα. Και είχαν μπροστά τους τη ζωή. Τη ζωή. Ο Κύριος τους είπε, αυτός ο οποίος πιστεύει, και αν πεθάνει θα ζήσει. Καλά, αυτά τα ξέρουμε εμείς τώρα, αλλά δεν είναι για τώρα αυτά. Η ζωή είναι για τότε, για πολύ μακριά. Οκ. Ακούστε, εγώ τι πιστεύω. Λάζαρε, έλα έξω. Σκεφτείτε τι έγινε εκείνη την ώρα, Έφυγε ο λόγος, πήγε στον Άδη, πήρε την ψυχή του Λάζαρου, το πνεύμα του, τα επανέφερε μέσα στο σώμα του και ο Λάζαρος βγήκε έξω με τα σάβανα. Άκουσα μια ομολογία προχθές, ένα παιδάκι το οποίο, αδερφόν παιδί, το οποίο το πάτησε ένα φορτηγό και το σκότωσε, χύθηκε όλο το αίμα βέβαια, και το κεφάλι του το διάλυσε και χυθήκαν τα μυαλά. Και οι γονείς, μαζί με αυτό τον αδερφό που έκανε την ομολογία, 18 ώρες προσεύχονταν επάνω του και το παιδί αναστήθηκε και τα μυαλά του μια χαρά. Γιατί δεν ζούμε στα νορμάλ, αδερφοί. Δεν είμαστε για να ζήσουμε στα νορμάλ. Κοιτάξτε τι λέει. Να διαβάσουμε λίγο στο Μάρκο, στο τρίτο κεφάλαιο, στο 10ο εδάφιο. Από το 8. Λέει, και από Ιεροσόλυμα και από τη Ιδουμαία και από πέραν του Ιορδάνου και οι περιτήρων και Σιδώνα, πλήθος πολλοί ακούσαντες όσα έπρατε, ήλθαν προς αυτόν. Στο 9. Και είπε προς αυτούς, προς τους μαθητάς αυτού, να μένει πλησίον αυτού ένα πλοιάριο εξαιτίας του όκλου για να μην το συνθλίβουν. Και λέει στο 10. Διότι εθεράπευσε πολλούς, ώστε έπιπτον επ' αυτών δια να εγγύσω συν αυτών όσοι είχαν αρρωστίας. Προσέξτε. Στεκόταν ο Κύριος και οι άνθρωποι πέφτανε πάνω του και τον άγγιζαν όσοι ήταν άρρωστοι. Γιατί μόλις τον άγγιζαν, ήταν καλά. Ο Κύριος έφερε πάνω του αδελφή τη δύναμη του ουρανού. Ποια ήταν αυτή? Ποια είναι η δύναμη του πατέρα? Το πνεύμα. Το πνεύμα το Άγιο ήταν πλήρης πνεύματος, παραδομένο στο θέλημα του Θεού, και η δύναμη αυτή η οποία κατοικούσε μέσα του, εάν πήγες να τον αγγίξεις τον Κύριο, τι γινότανε? Θυμάστε όταν πει η αιμορροούσα και τον άγγιξε τον Κύριο, ο Κύριος τι είπε? Κάποιος μ' άγγιξε. Γιατί? Εξήλθε δύναμη. Εξήλθε δύναμη από μέσα μου. Σημαίνει ότι αυτή η δύναμη που ήταν μέσα του σε πληρότητα, όταν κάποιος τον άγγιζε γινότανε καλά. Και ρωτάω, η δύναμη αυτή ο Θεός την έβαλε μέσα μας? Πότε? Όταν λάβαμε Πνεύμα Άγιο. Λέει, θα λάβετε, πώς το είπε, δύναμη. Δύναμη. Που σημαίνει τώρα, εάν βαδίσουμε στο ίδιο πνεύμα, στο ίδιο πολίτευμα, εάν θα έρθετε κάποιος ασθενής και θα σας αγγίζει, τι θα γίνεται? Πείτε μου, το βλέπουμε αυτό με τις πράξεις των Αποστόλων, αδερφοί? Το βλέπουμε να γίνεται? Περνούσε η σκιά του Πέτρου και θεράπευε τους ανθρώπους? Παίρνανε τα μαντήλια του Παύλου, τα έβαζαν πάνω στους ασθενείς και θεραπεύονταν? Νομίζετε ότι το μαντήλι θεράπευε η σκιά? Η δύναμη. Η δύναμη που ο Θεός έχει βάλει στους ανθρώπους, τους δικούς τους, τα παιδιά του, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να ζήσουν μέσα σε αυτά που ο Θεός έχει θέσει. Άκουσα κάτι πολύ ωραίο σήμερα. Έλεγε κάποιος, λέει, όταν πέθανε ο Χριστός, ο οποίος είναι ο σπόρος, και ο πατέρας τον φύτεψε μέσα στη γη. Λέει, ο Θεός φύτεψε το γιο του για να λάβει πίσω γιους. Γιους. Δεν φύτεψε το γιο του για να λάβει πίσω ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εγώ μπορεί, ναι, αλλά μπορεί και όχι. Μπορεί ο Θεός να θέλει και μπορεί να μην θέλει. Και αν ο Θεός θέλει, καλώς. Αν δεν θέλει, μυρολατρεία. Το λέει μυρολατρεία. Φύτεψε το γιο του για να φέρει στη δόξα, λέει, πολλούς ιούς. Και σε κάλεσε τώρα, μας κάλεσε να ζήσουμε σαν ιοί. Σαν ιοί. Λέει ο Ιωάννης, στην Α Ιωάννου 5:19. Λέει, εξεύρωμεν ότι εκ του Θεού ήμεθα και ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Το πολίτευμα του κόσμου είναι μέσα στον πονηρό. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει να ζήσει μέσα σε αυτό το πολίτευμα? Πείτε μου. Είναι κανένας ο οποίος θέλει να ζήσει μέσα σε ένα κόσμο? Μα είναι ωραίος ο κόσμος. Ναι, αλλά ο Λόγος Θεού λέει ότι αυτός όλος ο κόσμος κάτω από ποιον άρχοντα κείται? Τον πονηρό. Τον πονηρό. Ναι, αλλά δεν είναι όπως νομίζεις. Είναι καλό παιδί. Είναι πολύ καλό παιδί. Το έχω ακούσει αυτό πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Είναι καλοί άνθρωποι. Δεν αμφιβάλλω ότι είναι καλοί άνθρωποι. Αλλά κάτω από ποιο Κύριο είναι? Καταλαβαίνουμε. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει δεχτεί το αίμα της θυσίας, δεν έχει δεχτεί τη συγχώρηση των αμαρτιών και είναι όλη η αμαρτία επάνω του, είτε είναι μεγάλη είτε είναι μικρή, κάτω από ποιο πνεύμα βρίσκεται? Όταν λέει ότι όλος ο κόσμος κείται εν το πονηρό. Εν το πονηρό. Α Ιωάννου Β 15. Α Ιωάννου 2:15. Λέει ο Ιωάννης, μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Με αν είσαι άνωθεν, τον κόσμο πώς θα τον βλέπεις? Είναι ένα αναγκαίο κακό. Θα το περάσουμε, θα αφήσουμε το Θεό να εργαστεί μες στην καρδιά μας ό,τι πρέπει να φτιάξει, αλλά είμαστε από εδώ περαστικοί. Θα φύγουμε να πάμε εκεί που είναι το σπίτι μας. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του πατρός δεν είναι εν αυτό. Διότι πάντο εν το κόσμο, τι είναι μες στον κόσμο? Προσέξτε, εδώ περικλεί ο Ιωάννης όλα αυτά τα οποία είναι μέσα στον κόσμο. Λέει, πάντο εν το κόσμο, η επιθυμία της σάρκας. Η επιθυμία της σάρκας με τι έχει να κάνει? Με το σώμα. Λέει, η επιθυμία των οφθαλμών. Η επιθυμία των οφθαλμών με τι έχει να κάνει? Με την ψυχή σου. Η οποία όταν ζεις κάτω από το φρόνημα του κόσμου, πώς ζει η ψυχή σου, πώς θα ζει, με αυτά που βλέπει, με αυτά που ακούει, με αυτά που αισθάνεται. Γιατί αυτό βλέπει αυτό το φρόνημα του κόσμου. Ό,τι βλέπεις, ό,τι αντιλαμβάνεσαι, ό,τι ακούς και ό,τι αισθάνεσαι. Θα γίνει αυτό. Ή έρθει κάποιος σου λέει, αυτό το πράγμα συμβαίνει. Χάνεσαι. Χάνεσαι. Γιατί δεν ξέρεις. Εάν είσαι παιδί του Θεού και ζεις μέσα στο ουράνιο πολίτευμα, η ψυχή σου πού θα στέκεται? Στο λόγο. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Πλούσιοι πείνασαν και πτώχευσαν, οι εξητούντε στον Κύριο δεν θα ληφθούν κανένα αγαθό. Τώρα αυξάνουν όλα πάλι, γιατί έχουμε τις επιθέσεις των Χούθη κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα, δεν μπορούν να περάσουν από το Σουέζ, θα αυξηθούν όλα πάλι. Ο Κύριος θα σε φροντίσει? Εδώ στον Ηλία του έστελνε κάθε μέρα κρεατάκι special και ψωμί φρέσκο. Και όταν χρειάστηκε και εστέρεψε ο Χήμαρος, τον πήγε και στη χείρα και έτρωγε και φρέσκο λάδι. Και φρέσκο αλευράκι. Έφτιαχνε ψωμί κάθε μέρα. Γέμισε η ιδρία της, λέει, κάθε μέρα θα παίρνεις από εκεί και αυτό δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Θες τίποτα άλλο? Πρέπει να γευτούμε, αδερφοί, να αρχίσουμε να εμπειριζόμαστε τις ευλογίες του ουρανού, γιατί για μας είναι δοσμένα. Δεν ήταν κάτι άλλο ο Ηλίας από ότι είμαστε εμείς και πιστεύω πριν δεν ήταν κανένας ο οποίος δεν έψαλε για τον Ηλία ο οποίος θα έρθει να κηρύξει. Το ψάλαμε όλοι? Ποιος είναι αυτός ο Ηλίας?
2: Εμείς.
1: Άρα έχει και για μας ο Θεός τον κόρακα να μας φέρει το κρεατάκι και το ψωμάκι. Και το νεράκι και το λαδάκι να είναι και να μην τελειώνει. Αμήν. Και να μην πηγαίνουμε σύμφωνα με αυτά τα που βλέπουμε. Λέει η επιθυμία των οφθαλμών. Η επιθυμία των οφθαλμών. Και τι άλλο έχει να σου δώσει ο κόσμος? Την αλαζονία του βίου. Και λέει πάντο εν το κόσμο η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του πατρός αλλά εκ του κόσμου. Σου λέει, κοίτα, δεν έχεις να κάνεις τίποτα με αυτόν τον κόσμο. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού. Αν προσαρτήσεις την ψυχή σου σε αυτό το φρόνημα, μα είναι ωραίος ο κόσμος. Και αναρωτιέμαι και λέω, όσο λίγο πέρασα μέσα από τον κόσμο, στο μεγαλύτερο πικ που έζησα του κόσμου, ήταν το μεγαλύτερο ρεζίλεμα που έπαθα. Δηλαδή, έκανα αυτά τα οποία με παίρνανε οι φίλοι μου και θεωρούσα ότι ήμουν πολύ ειν. Πολύ ειν και σε αυτά τα ειν μέσα ήμουνα ρεζίλι. Μεθυσμένος να κρέμεται το κεφάλι μου έξω από ένα μάξι για να με χτυπάει ο αέρας. Να ξυπνάω από το μεθύσι με κλειδωμένο το μηχανάκι να πέφτω κάτω στο δρόμο. Τώρα αυτά ήταν 15 χρονών. Σταματημένο το μηχανάκι, κλειδωμένο και ξέχασα να το ξεκλειδώσω. Να σας πω τι άλλο. Εσχρόνος τι και λέει. Ο κόσμος είναι πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού. Όποιος όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει εις τον αιώνα. Απλά είναι τα πράγματα. Το ένα παρέρχεται και η επιθυμία του, το άλλο μένει εις τον αιώνα. Εις τον αιώνα. Και τον ευχαριστούμε. Βλέπεις, η αλαζονία του βίου σημαίνει ότι ο άνθρωπος που ζει μέσα στην αλαζονία του βίου, όλη η ζωή του είναι στραμμένη στη γήινη σφαίρα. Πρώτα να τακτοποιήσουμε τα εδώ, να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε και μετά θα δούμε και τα του Θεού. Αλλά ο Κύριος δεν δουλεύει έτσι. Θέλω να δούμε λίγο ορισμένους νόμους που ισχύουν στο ουράνιο πολίτευμα. Και θα τελειώσουμε αυτό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να δούμε ορισμένους νόμους. Τους θέλουμε τους νόμους να τους υπακούσουμε. Ποιους τους νόμους θέλουμε να υπακούσουμε για να βρεθούμε εκεί. Να γυρίσουμε στο Ματθαίο κεφάλαιο 20, εδάφιο 25. Να δούμε λίγους νόμους. Ο δε Ιησούς προσκαλέσας αυτούς τους μαθητές του, είπε, ξέρετε ότι οι άρχοντες των εθνών, το σύστημα αυτό, κατακυριεύουν αυτά τα έθνη και οι μεγάλοι τα κατεξουσιάζουν αυτά. Έχουμε τέτοια παραδείγματα σήμερα. Ό,τι αποφασίσουμε και ό,τι διατάξουμε. Έτσι όμως δεν θα είναι ανάμεσά σας. Αλλά όποιος θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ας είναι υπηρέτης σας. Και όσοι θέλει να είναι πρώτος εν ημίν, ας είναι δούλος σας. Καθώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή αυτού λύτρο αντί πολλών. Μέσα στο κοσμικό φρόνημα οι άνθρωποι θέλουν να είναι άρχοντες, μέγιστοι. Είτε, προσέξτε, αυτό είναι και στις δύο βασιλείες. Και στη βασιλεία του Θεού, στο ουράνιο πολίτευμα, και στην κοσμική βασιλεία. Οι άνθρωποι θέλουν να είναι μέγιστοι και άρχοντες. Αλλά εδώ ο Κύριος έχει βάλει κάτι σε μας ώστε να είμαστε επιτυχημένοι. Στη βασιλεία του κόσμου οι άρχοντες τι κάνουν, λέει, κατακυριαρχούν και κατεξουσιάζουν. Πώς είναι η βασιλεία του φωτός? Πώς είναι, λέει, αν θες να είσαι μέγας, θα είσαι υπηρέτης. Θέλεις να είσαι πρώτος? Αν θέλεις να είσαι πρώτος, ο Κύριος λέει, θα είσαι υπηρέτης πάντων. Πάντων. Θα είσαι δούλος. Ξέρετε, υπηρέτης και δούλος δεν χτυπάει καλά. Θυμάμαι στο στρατό όταν ήμουνα και είχα πει σε κάποιους ότι είμαι δούλος του Θεού. Ήταν ένα παιδί από την Καρδίτσα και ένα από την Αθήνα. Και ήμασταν στην αναφορά του τάγματος και φωνάζανε, ακούτε, ακούτε, αυτός θέλει να είναι δούλος του Θεού. Λέω, υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να είσαι, να ανοίξεις τον Κύριο και να υπηρετείς εκείνον? Δούλος σημαίνει, είναι ο σκλάβος, ο υπήκος, λέει το λεξικό. Πού σε φέρνει? Στην υπακοή, να υπακούσεις. Και λέει, εδώ ο Κύριος λέει, όσο θέλει να είναι πρώτος, θέλει να είναι, θα είναι δούλος και επίσης χρησιμοποιεί μια άλλη λέξη, λέει και υπηρέτης. Υπηρέτης. Τι σημαίνει υπηρέτης? Αυτός ο οποίος είναι υποαιρέτης. Ξέρετε τι λέει το λεξικό? Είναι αυτός ο οποίος είναι κάτω από τη διαταγή του κοπηλάτη. Όχι κοπηλάτης. Είσαι κάτω από τη διαταγή του κοπηλάτη, δηλαδή ακόμα πιο κάτω. Οι σκλάβοι που είχαν στις γαλέρες και κοπηλατούσανε, αυτοί ήτανε υποαιρέτες. Τώρα, ας συνέλθουμε λίγο, Μην το παρακάνουμε κιόλας. Να είμαι εγώ έτσι. Ναι, αλλά πρέπει, ο Κύριος θέλει να διαλέξεις πώς θα ζήσεις τώρα εδώ. Πώς θα ζήσεις. Και ο Κύριος... Γιατί από αυτό δεν εξαιρείται κανένας. Μας έδωσε ο Κύριος το παράδειγμα. Αν ο Κύριος μας έδωσε το παράδειγμα,

φτάσουμε. Έρχονται στην Καπερναούμ και όταν εισέρχονται στην οικία, τους ρωτάει ο Κύριος, τι διαλογιζόσασταν καθοδό προς αλλήλους. Δηλαδή, καθώς βαδίζανε να πάνε στην Καπερναούμ, αυτοί τι κάνανε, είχαν σκέψεις και τις κάνανε συζήτηση. Χωρίς να τους ακούει ο Κύριος. Δεν τους άκουγε. Και καμιά φορά κι εμείς μπορεί να λέμε, να σκεφτόμαστε και κάνεις σκέψεις μέσα σου και είσαι ήσυχος. Κανείς δεν σε ακούει. Κανένας. Και ο Κύριος τους λέει, ρε παιδί μου, παλικαράκια μου, τι διαλογίζοσασταν καθοδόν. Τι είπανε. Ιδέ, σιωπούσανε, διότι καθοδόν διελέχθησαν προς αλλήλους ποιος είναι μεγαλύτερος. Και καθίσας εκάλεσε τους 12 και λέγει προς αυτούς, όποιος θέλει να είναι πρώτος, θα είναι υπηρέτης. Ποιον? Πάντων. Θέλει είστε πάντων έσχατος και πάντων υπηρέτης. Θες να είσαι πρώτος? Τι θα είσαι? Όχι έσχατος. Έσχατος όλων και υπηρέτης όλων. Όλων. Όλων. Αφήνει κανένα απόξω. Θα είσαι υπηρέτης όλων. Σιγά τώρα να μην υπηρετήσω εγώ τον Νίκο. Πού μου κάνει και αυτό. Σιγά μην τον υπηρετήσω. Σιγά μην υπηρετήσω εγώ τη γυναίκα μου. Και ποια είναι αυτή. Εγώ κάνω κουμάντα. Εγώ είμαι η κεφαλή. Και τι κεφαλή, κεφάλα. Και ο Κύριος τι λέει. Θες να είσαι πρώτος. Και κεφαλή τι θα κάνεις. Θα είσαι από κάτω. Θα κάνεις τα πάντα προκειμένου να υπηρετήσεις και να ευλογήσεις τον άλλο. Και από αυτό δεν εξαιρείται κανείς. Λέει στην προς Φιλιππισίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 3, λέει, μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή και ενεροδοξίας. Ό,τι κάνεις δηλαδή, να μην το κάνεις από αντιζηλία ή να έχεις μέσα σου ματαιοδοξία, καινή δόξα. Αλλά ό,τι κάνεις θα το κάνεις με ταπείνωση, θεωρώντας τον άλλο ότι υπερέχει από σένα. Δηλαδή ποιο να θεωρήσω ότι υπερέχει από μένα, ότι είναι ανώτερος μου. Όλους. Μπορείς να θεωρήσεις ότι όλοι είναι, ο Θεός έχει βάλει όλους να είναι πάνω από σένα και εσύ να είσαι από κάτω και να τους βοηθάς και να τους σηκώνεις και να τους πλένεις τα πόδια και να τους καθαρίζεις και στην ανάγκη τους να είσαι εκεί. Στην ανάγκη ποιος θα πάει. Μην το κάνουμε σαν τον άλλο που λέει ποιος θα πλύνει τα πιάτα, ο αδερφός μου. Ποιος θα σφουγγαρίσει, ο αδερφός μου. Ποιος θα καθαρίσει τα τζάμια, ο αδερφός μου. Ποιος θα φάει, εγώ. Όλα να τα κάνει ο αδερφός μου. Και εμείς πολλές φορές έτσι κάνουμε. Ποιος θα πάει να βοηθήσει, ο τάδε. Ποιος θα πάει να κάνει εκείνο, ο τάδε. Ποιος θα πάει στη μετακόμιση, ο τάδε. Αλλά όταν έχουμε αγάπη, ποιος θα πάει πρώτος, θα πάω εγώ. Ρωμαίους κεφάλαιο 12, εδάφιο 10. Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας. Μπορείς να είσαι στον αδερφό σου φιλόστοργος. Ναι, αλλά μου έκανε εκείνο, μου είπε εκείνο μια μέρα και εγώ το θυμάμαι που μου το είπε. Ναι, αλλά δεν σου λέω λόγος Θεού ότι εάν ο αδερφός σου θα σου φερθεί καλά, εσύ θα είσαι φιλόστοργος. Όχι, λέει, γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Στο κείμενο λέει, την τιμή αλλήλους προηγούμενη. Σημαίνει αυτό ότι θα πας εσύ πιο μπροστά. Είναι η μόνη περίπτωση που ο Λόγος Θεός σου λέει να πας εσύ μπροστά. Και αυτή είναι να πας μπροστά για να τιμήσεις τον αδερφό σου. Να τον τιμήσεις. Δηλαδή θα είμαι να θεωρήσω τον άλλο υπερέχοντα πάνω από μένα. Αυτό τι σημαίνει αδερφέ. Πώς θα του μιλάς του άλλου που είναι πάνω από σένα. Πώς θα του μιλάς. Με σεβασμό. Πώς θα συμπεριφέρεσαι. Σέβεσαι. Θα σέβεσαι και πώς συμπεριφέρεσαι, θα σέβεσαι και πώς μιλάς. Όταν είσαι στο στόμα σου και είναι ο αδερφός σου δίπλα, τι θα του πεις. Θα του πεις του αδερφού σου, κοιμισμένος είσαι, ρε, βάλουμε το ρε. Ή εσύ δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Θα του πεις αυτό ή θα ευλογήσεις τον αδερφό σου. Και θα ανοίξεις το στόμα σου και θα βγαίνουν μόνο λόγοι ευλογίας.
Λόγια ευλογίας. Ναι, αλλά αδερφός μου είναι έτσι.

0: δεν σε ενδιαφέρει, δεν καλέστηκες γι' αυτό, καλέστηκες για να ευλογείς τον άλλο. Με το στόμα σου, με τη ζωή σου, με τη συμπεριφορά σου, με όλα σου. Αμήν. Και αν μου μιλήσει αυτός απότομα, αν σου μιλήσει αυτός απότομα, εσένα ποια θα είναι η συμπεριφορά σου. Ξέρεις ποια? Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι, δια της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Αυτό το να σου μιλήσει ο άλλος κάπως ή να σου κάνει κάτι ο άλλος, αυτό δεν αλλάζει τη δική σου συμπεριφορά, εάν θες να λέγεσαι ουράνιος πολίτης. Δεν την αλλάζει. Ματθαίος 18:21. Ματθαίος 18:21. Τότε προσελθόν προς αυτόν ο Πέτρος είπε, «Κύριε, πόσες φορές θα αναμαρτήσει σε μένα ο αδερφός μου να συγχωρήσω αυτόν έως επτάκης?» Ο Πέτρος ήθελε να ξέρει τα μυστικά, σου λέει να ξέρουμε τι κάνουμε. Άμα μας πεις μέχρι 7, την όχι να ξέρουμε. Μην πάμε και το παρακάνουμε. Και ο Κύριος τι του λέει? Όχι, δεν σου λέω 7, αλλά 70 φορές το 7. Τη μέρα. Η μέρα. Άμα ήταν, να ήταν κάγκελο μόνο ο Πέτρος. Και εμείς τι κάνουμε? Εμείς πάμε στο 7. Στο πρώτο τι κάνουμε? Αλλά δεν είναι η βασιλεία του Θεού αυτή, αδερφή. Αυτή είναι η βασιλεία του κόσμου. Η οποία μόλις κάποιος κάνει κάτι, το κρατάει 30, 40, 50 χρόνια. Έχω δει ανθρώπους μετά από 50 χρόνια, θυμάσαι πριν 50 χρόνια και το άλλο άτομο έμεινε κάγκελο. Τώρα μιλάω για χριστιανούς. 50 χρόνια, εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες. Πριν 50 χρόνια και εσύ το θυμάσαι? Μου είπε αυτό και με στεναχώρησε. Πόσες φορές σε στεναχώρησε, αδερφέ, σήμερα? Μία φορά. Και δεύτερη φορά με το είπε. Και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη και έκτη. Ναι, αλλά δεν πήγες ούτε καν σε 7, ούτε στις 14, ούτε 49, ούτε στις 490. Εάν θες να είσαι πολίτης του ουρανού. Αυτό το λέει όταν ο άλλος φταίξει και σε πειράξει. Όταν φταίξει και σε πειράξει, δεν σου λέει εάν. Όπως εμείς συνηθίζουμε όταν έχουμε κοινωνία. Λέμε να βρούμε λίγο χρόνο να χαιρετήσουμε τους αδερφούς. Και πάω εγώ στον Νίκο και του λέω, Νίκο, αδερφέ μου, εάν σε στεναχώρησα, συγχώρεσέ με. Και μου λέει ο Νίκος, ναι αδερφέ, με έχεις στεναχωρήσει τότε. Πότε σε στεναχώρησα? Πότε? Εσύ έχεις πρόβλημα, εγώ δεν σε στεναχώρησα. Έτσι κάνουμε συνήθως. Ναι. Όταν πούμε, Νίκο αδερφέ, εάν σε στεναχώρησα, τι σημαίνει? Δεν σου έχω κάνει, εγώ δεν σου έχω κάνει τίποτα. Εάν νομίζεις ότι σου έχω κάνει κάτι, έχεις πρόβλημα. Εσύ, εγώ είμαι... Εδώ το λέει, λέει πόσες φορές αν αμαρτήσει σε μένα ο αδερφός μου. Αμαρτήσει, να τον συγχωρήσω. Και λέει ο Παύλος στους Ρωμαίους 13:8, εις μηδέν αμοί οφείλεται μηδέν, ημί το να αγαπάς τον άλλο. Δηλαδή, χρωστάς να αγαπάς. Χρωστάς. Αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρω πόσοι από εσάς όταν χρωστάνε είναι αισθάνονται ήσυχοι. Εγώ δεν αισθάνομαι ήσυχος όταν χρωστάω. Πρέπει να ξεπληρώσω, να μην χρωστάω τίποτα. Εδώ τώρα σκέψου ότι είσαι σε μια μόνιμη οφειλή. Χρωστάς. Χρωστάω να αγαπάω. Έχω τον Νίκο μπροστά μου και εδώ στο Λιντινό. Χρωστάω να τον αγαπάω. Και αύριο να τον αγαπάω, και μεθαύριο να τον αγαπάω, και κάθε μέρα να τον αγαπάω, και στον ουρανό αιώνια να τον αγαπάω. Και όλους. Αυτό είναι που χρωστάω. Τίποτα άλλο, γιατί αυτός που αγαπάει τον άλλο εκπληρώνει τον νόμο. Αυτός που αγαπάει τον άλλο πληρεί τις προϋποθέσεις του ουράνιου νόμου. Επειδή το μη μιχεύσεις, μην φωνεύσεις, μην κλέψεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, μην επιθυμήσεις και κάθε άλλη εντολή σε αυτόν τον λόγο συμπεριλαμβάνεται. Θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον αδερφό σου και η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον. Λέει, είναι λοιπόν εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Και μάλιστα ξέροντες ότι ο καιρός είναι ήδη ώρα να γερθούμε από τον ύπνο. Διότι είναι πλησιεστέρα η σωτηρία σε εμάς παρότι πιστεύσαμε. Η νύχτα προχώρησε, η μέρα πλησίασε. Ας απορρίψουμε λοιπόν, πώς ονομάζει αδερφοί, το να κρατάμε ανάμεσά μας πράγματα. τα ονομάζει. Ας απορρίψουμε λοιπόν τα έργα του σκότους. Και όταν ντυθείς με την αγάπη, πώς το ονομάζει, και να ενδυθούμε τα όπλα του φωτός. Δηλαδή η αγάπη είναι ένα όπλο που ο Θεός μας έδωσε. Γι' αυτό λέει μην νικάσει από το κακό, αλλά νίκα το κακό δια του αγαθού. Δια του αγαθού. Όταν θα έρθει κάποιος εναντίον σου με κακία, μπορεί να τον νικήσει αυτό με την καλοσύνη. Αυτό κάνει ο άνθρωπος του Θεού. Αυτό κάνει ο άνθρωπος του Θεού. Λέει, άφες ημίν τα ωφελήματα ημών, μην οφείλεις. Μην οφείλεις τίποτα, γιατί η αγάπη δεν κάνει κακό. Έτσι λέει. Τον ευχαριστούμε. Λέει στο κατά Ιωάννη 13, κεφάλαιο 34 εδάφιο. Λέει ο Ιωάννης, εντολή καινή σας δίνω. Να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας αγάπησα. Και εσείς να αγαπάτε αλλήλους. Από αυτό θα γνωρίσουν πάντες ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Μπορείς να τον αγκαλιάσεις τον άλλο με όλη σου την καρδιά και να τον ευλογήσεις. Μπορείς για αυτόν που σε έχει πειράξει να σηκώσει το χέρι σου και να πεις, όχι κύριε κρίνε τον, γιατί το λένε πολύ αυτό. Να πεις κύριε ευλόγησέ τον, εκεί που είναι. Ευλόγησέ τον. Μου κάνει εκείνο το άλλο, το άλλο, το άλλο, αλλά εγώ είμαι πολίτης του ουρανού και οφείλω να τον αγαπώ και ζητάω να τον ευλογήσεις. Και τους εχθρούς που με καταργούνται, εγώ τους ευλογώ. Αμήν. Κάποιοι άνθρωποι λένε να τα στρέψουμε πίσω. Γιατί να τα στρέψεις πίσω. Δηλαδή, κάποιος σου στέλνει κατάρρευση, εσύ τι θα κάνεις, θα τη στρέψεις πίσω. Μετά τι θα γίνεις. Όμοιος του. Ο Κύριος λέει, αυτοί που σας καταργούνται, τι να κάνετε. Α, τους ευλογήσετε. Και έτσι νικάς. Έτσι νικάς. Ρωμαίους κεφάλαιο 13, εδάφιο 13. Ας περιπατήσομεν ευσχημόνος ως εν ημέρα. Όχι σε συμπόσια και μέθες. Όχι σε κήτες και ασέλγιες. Όχι σε έρηδα και φθόνο. Να περιπατήσουμε λέει σαν σε μέρα. Και ποιο είναι το σκοτάδι. Συμπόσια μέθες, κήτες και ασέλγιες, σε έρηδα και φθόνο. Στο 14. Αλλά να ντυθείτε τον Κύριο Ιησού Χριστό και να μην φροντίζετε για τη σάρκα σας, ώστε να εκτελείτε τις επιθυμίες της. Ναι, αλλά μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει. Πολλά μπορεί να σ' αρέσουν. Αλλά λέει ο Παύλος, τα πάντα είναι στην εξουσία μου, πλην τα πάντα, δεν συμφέρουν. Δεν συμφέρουν. Γιατί να δώσεις την ψυχή σου, γιατί να δώσεις το σώμα σου στην αμαρτία, στην ακαθαρσία, ενώ μπορείς να κρατήσεις τον εαυτό σου καθαρό και άγιο. Γιατί να παραδώσεις την ψυχή σου να γεμίσει με πικρία και κακία, ενώ μπορείς να αγαπήσεις τον άλλο και να είσαι υγιής. Υγιής. Μη φροντίζετε για τη σάρκα στο να εκτελείτε τις επιθυμίες της. Σε ποιο πολίτευμα θέλουμε να ανήκουμε, αδερφοί. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε το προνόμιο αυτό που μας έχεις δώσει. Το να είμαστε καλεσμένοι από Σένα, να έχουμε λάβει την κλίση αυτή, Κύριε, και να ανήκουμε σε Σένα και να είμαστε ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι. Να προσμένουμε Εσένα, Κύριε, και να ζούμε για Σένα μέχρι να έρθει η ώρα να μας πάρεις. Και ο λόγος Σου είναι τόσο απλός και με σαφήνεια μας λέει τι είναι αυτό το οποίο καλούμαστε να ζήσουμε. Και κάλεσες Εσύ ένα λαό και από την αρχή καθώς τους έδωσες τους λόγους Σου και είδαμε το παράδειγμά τους, συνεχώς τους καλούσες να υπακούσουν τους λόγους Σου και έλεγες ήθε να ήσασταν σοφοί για να ακούγατε. Και θέλουμε εμείς καθώς είμαστε εδώ το βράδυ αυτό να είμαστε σοφοί και να ακούσουμε τους λόγους Σου, να υπακούσουμε τις εντολές Σου, Κύριε. Και όσο και αν μας πειράζει, όσο και αν μας ενοχλεί η σάρκα, δεν είμαστε εδώ να ζήσουμε τρέφοντας τη σάρκα μας. Είμαστε εδώ να Σου παραδώσουμε και τη σάρκα μας και την ψυχή μας και το πνεύμα μας, Κύριε. Και αυτό το βράδυ ζητάω να αγγίξεις τον κάθε ένα από εμάς καθώς παραδιδόμαστε. Ξέρω ότι πολλές φορές δεν φτάνουμε, αλλά είμαστε μακάρι γιατί έχουμε Σένα που είσαι μέσα μας ισχυρός, δυνατός, ελευθερωτής. Και έχουμε δώσει σε σένα την παρακαταθήκη μας να μας φτάσεις μέχρι τέλους, Κύριε. Μαζί σου υπογράψαμε. Μαζί σου, Κύριε, κάναμε διαθήκη. Και εσύ δεν αλλιούσε, είσαι ο αυτός. Και θέλω αυτό το βράδυ να εμπιστευθούμε σένα, το χέρι σου, ο κάθε ένας από εμάς. Να εμπιστευθούμε το πνεύμα σου, Κύριε. Σε
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια! Ας ανοίξουμε ευγενικά και ταπεινά το Ματθαίο. Ο Ματθαίος θα μας μιλήσει σήμερα με τη χάρη του Κυρίου μέσα από το 13ο κεφάλαιο. Θα πούμε σήμερα κάποιες παραβολές. Είπαμε ότι η παραβολή είναι κάτι που μπαίνει δίπλα από κάτι άλλο για να μας δώσει να καταλάβουμε πράγματα που δεν μπορούν αλλιώς να εξηγηθούν. Με ωραίο έντεχνο τρόπο ο Κύριος, επειδή είναι ευγενικός, είναι Κύριος, ήθελε να δείξει στους τότε και ανθρώπους και στους μαθητές του και σε όλους αυτούς που τον ακολουθούσαν τα προβλήματά τους, τι έπρεπε να αλλάξουν, και ήταν τόσο ευγενικός και καλός και τον ευχαριστούμε. Ματθαίος 13:34-35, ακούστε τι λέει. Ταύτα πάντα ελάλησε ο Ιησούς δια παραβολών προς τους όχλους και χωρίς παραβολής δεν ελάλει προς αυτούς. Δια να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος «Θέλω ανοίξει εν παραβολές το στόμα μου, θέλω απαγγείλει πράγματα και κρυμμένα από καταβολής κόσμου». Τι προσπαθούσε να κάνει ο Κύριος με τη σοφία που το Πνεύμα του Θεού του έδινε? Προσπαθούσε να διαπεράσει τους ανθρώπους με τις παραβολές. Η αλήθεια είναι ότι αν έρθει κάποιος και μας πει τα πράγματα με το όνομά τους και μας πει, ξέρεις ότι έχεις αυτό και αυτό το πρόβλημα, το πρώτο που κάνει ο άνθρωπος ποιο είναι? Το πρώτο. Ναι Κύριε, ναι. Ναι, αμήν, ναι. Όχι. Το πρώτο που κάνει σηκώνει ασπίδα. Και ο Κύριος δεν ήθελε να τους χάσει. Λέει, τώρα που σας έχω εδώ και εσάς τους μαθητές και εσάς που είσαστε οι μελλοντικοί μαθητές, οι ακόλουθοι, θα σας διαπεράσω εγώ με ωραίο τρόπο, με παραβολές. Θα σας πω πράγματα που ήταν από αιώνος που θα έπρεπε να είναι γνωστά σε εσάς, αλλά δεν τα καταφέρνανε οι προηγούμενοι προφήτες, αλλά τώρα ήρθε ο προφήτης και με τη χάρη και με το χρίσμα που είχε επάνω του έφερε και δημιούργησε την Εκκλησία, αδερφοί. Το χρίσμα που ήταν πάνω στο Χριστό δημιούργησε την Εκκλησία και μετά από 2.000 χρόνια είμαστε εμείς και εδώ και σε όλο τον κόσμο. Το χρίσμα μένει, αδερφοί. Αυτή η δόξα του Θεού που ήταν επάνω στον Χριστό άφησε το Λόγο, άφησε όλη τη δύναμη και μπορούμε μέχρι σήμερα να γνωρίζουμε τι κάνει ο Κύριος. Ο Κύριος λοιπόν ήρθε με ωραίο τρόπο να διδάξει και θέλω να τον αφήσουμε σήμερα να μας διδάξει. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Καθώς ακούς το Λόγο του Θεού, μην αφήνεις τον διάβολο να σου βάλει σκέψεις. Θα έρθει ο πονηρός, γιατί αυτή είναι η δουλειά του, και θα σου πει, αλλά τώρα τι είναι αυτά που ακούς, δεν είναι έτσι, βέβαια και δεν είναι έτσι ακριβώς. Διώξ' τον μακριά. Πες του, ο Κύριος να σε διώξει μακριά. Θέλω να ακούσω το Λόγο του Θεού. Ίσως υπάρχουν πράγματα που είναι από αιώνες γραμμένα για μένα και δεν τα ξέρω και είναι σήμερα η μέρα μου να τα ακούσω. Αμήν. Πάμε λοιπόν ευγενικά και ταπεινά, με τη λεπτότητα που ο Κύριος θέλησε να διδάξει τότε τους μαθητές του, να διδάξει και εμάς σήμερα. Θέλετε να πάρουμε μια διδαχή από τον Κύριο? Αμήν. Αμήν. Ματθαίος 13:1-10. Πάμε λίγο εκεί. «Εν εκείνη δε μέρα εξελθών ο Ιησούς από τις οικίες εκάθετο πλησίων της θαλάσσης. Και συνήχθησαν προς αυτόν όχλοι πολλοί, ώστε εμβάσει στο πλοίο εκάθετο και πάσο όχλος ίστατο επί των γυαλών. Και ελάλησε προς αυτούς πολλά δια παραβολών λέγον. Ιδού ήρθε ο Σπύρον δια να σπύρει». Και ενώ, ξέρετε, τώρα περίμεναν εκεί πέρα να ακούσουν τον Κύριο, να τους κάνει μια μεγάλη διδασκαλία, να ακούσουν πράγματα που ήταν φανταστικά, δηλαδή από το στόμα του Χριστού τι περίμενες, να ακούσεις κάτι υπερθαυμαστό. Και πιάνει τώρα ο Κύριος απλά πράγματα καθημερινά, γιατί ήξερε ότι μέσα από αυτό μπορούσε να τους διαπεράσει και να τους μιλήσει. Ήξεραν, αγρότες ήταν, ψαράδες ήταν, ήξεραν την τέχνη του ψαρέματος, ήξεραν τα πάντα. Μπορούσε λοιπόν να μιλήσει τη γλώσσα τους. Όπως μπορεί να μιλήσει ένας που ξέρει κομπιούτερ να μιλήσει τη γλώσσα. Όταν μιλάνε δύο που ξέρουν από κομπιούτερ, εγώ λέω, αυτοί τι λένε τώρα. Και όμως αυτοί έχουν τη γλώσσα τους. Έτσι είναι και ο πνευματικός άνθρωπος. Όταν το πνεύμα του Θεού μιλάει στον πνευματικό άνθρωπο, καταλαβαίνει. Όταν ο άνθρωπος είναι εκτός πνεύματος Θεού, λέει, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα από την Εκκλησία σήμερα. Ο πνευματικός όμως, αυτός που έχει ανοιχτά αυτιά, καταλαβαίνει τι το πνεύμα του Θεού ήθελε να φέρει επάνω του. Και εύχομαι με όλη μου την καρδιά το πνεύμα του Κυρίου, αυτά που είχε από αιώνες για μας, σήμερα να μας τα περάσει τόσο όμορφα και να φύγουμε ευλογημένοι. Και ενώ έσπηραν, άλλο μεν έπεσε παρά την οδό. Και ήρθαν τα πετεινά και κατέφαγαν αυτό. Άλλα δε έπεσαν επί τα πετρώδη, όπου δεν είχε πολλή γη, και ευθύσαν εφύησαν, επειδή δεν είχαν βάθος γης. Και ό,τι ανέτειλε ο ήλιος, εκαυματίστησαν, και επειδή δεν είχαν ρίζα, εξεράθησαν. Άλλα δε έπεσαν επί της ακάνθας, και ανέβηκαν οι άκανθε και κανέπληξαν αυτά. Άλλα δε έπεσαν επί την καλή, τη γη την καλή, και έδιδον καρπό, το μεν εκατό, το δε εξήκοντα, το δε τριάκοντα. Ο έχων ότα για να ακούσει, ας ακούσει. Και λένε εκεί οι μαθητές, διδάσκαλε Κύριε, γιατί μιλάς δια παραβολών, γιατί μιλάς δια παραβολών. Ο Κύριος μιλάει με παραβολές, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν μας τα πει με το όνομά τους. Να το πούμε έτσι απλά. Εάν μπορούσαμε να καταλάβουμε αυτά που λέει το Πνεύμα του Θεού, θα τα είχαμε καταλάβει, θα τα είχαμε κάνει. Απλό. Πόσες φορές αγωνιζόμαστε με ένα τομέα του χαρακτήρα μας και δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε να πάμε βήμα παραπέρα. Πάρα πολλές φορές. Και λέμε, Κύριε, θα μου το πεις με κάποιο άλλο τρόπο. Και ο Κύριος το λέει με παραβολικό τρόπο. Θα το πει, ξέρετε, δεν έχουμε καμία διαφορά από τους τότε ανθρώπους. Έτσι νιώθω, αδερφοί. Είμαστε άνθρωποι με, όπως θα δούμε σε λίγο, με επιλεκτική ακοή και όραση. Ακούμε και βλέπουμε ό,τι μπορούμε να αντιληφθούμε και ό,τι μπορούμε να φτάσουμε. Έπρεπε λοιπόν να γνωρίζουν τα της βασιλείας οι μαθητές. Έπρεπε να γνωρίζουν τα κεκριμένα από αιώνος, αλλά δεν καταλάβαιναν. Και αυτό το βλέπουμε στο 13:36. Αφού τους είπε, έχει πιο κάτω αν διαβάσεις, έχει και άλλες παραβολές. Τότε αφήσας τους όχλους, ήλθε εις την οικία ο Ιησούς. Και προσήλθαν προς αυτόν οι μαθητές λέγοντες, εξήγησον εις εμάς την παραβολή των ζυζανίων του αγρού. Τι πάει να πει αυτό? Δεν είχαν καταλάβει. Δεν είχαν καταλάβει. Οι μαθητές. Ήτανε τόσο καιρό μαζί του και δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε τα της βασιλείας εάν ο Κύριος δεν μας ανοίξει τα αυτιά και δεν μας ανοίξει τα μάτια. Πολλές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που μας λέει ο Κύριος, αλλά ξέρετε τι κάνουμε? Υποκρινόμαστε ότι καταλαβαίνουμε. Γιατί, Κύριε, μιλάς με παραβολές αυτούς? Τι δεν μπορούν να καταλάβουνε? Είναι τόσο αδύνατοι πνευματικά? Μπροστά δεν είπαν τίποτα. Μπροστά τα καταλάβαιναν όλα. Πίσω όμως, μέσα τους είχαν αγωνία. Κύριε, πες μας, σε παρακαλώ. Έτσι κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Για να μην εκτεθούμε, για να μην δουν οι άλλοι ότι δεν ξέρουμε. Αλλά δεν είναι ντροπή, άμα δεν ξέρεις κάτι, λες δεν ξέρω και ο Θεός θα σου το κάνει γνωστό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν ξέρουμε, αδερφοί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε λήψη, ότι έχουμε ανάγκη από τον Κύριο, από κατηδίαν διδασκαλία. Για να μας ευλογήσει ο Κύριος και να μας βοηθήσει. Παρόλο ότι αυτές οι διδαχές ερχόντουσαν από το στόμα του μεγαλύτερου διδασκάλου που πέρασε από τον κόσμο, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να καταλάβουν. Και σε ρωτάω τώρα κάτι. Πιστεύεις ότι εγώ που είμαι ένα τίποτα μπορώ να σου εξηγήσω πράγματα? Δεν μπορώ να σου εξηγήσω τίποτα, πίστεψέ με. Αν το Πνεύμα του Θεού δεν έρθει την ώρα που μιλάμε το Λόγο να τον κάνει ζωή, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα, αδελφοί. Αν ο Κύριος των δυνάμεων έκανε θαύματα μπροστά τους, έκανε υπερφυσικά πράγματα και δεν μπορούσε να τους διαπεράσει με το λόγο. Θα το δούμε γιατί γίνεται αυτό. Πάμε στο Ματθαίο 13:11. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, διότι σε εσάς εδόθη να γνωρίζετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, εις εκείνους όμως δεν εδόθη. Το αναφέρει αυτό τώρα στους μαθητές που τον ρώτησαν, Κύριε, γιατί μιλάς με παραβολές. Και τους λέει, σε εσάς λέει εδόθη να γνωρίζετε, λέει, τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, εις εκείνους όμως δεν εδόθη. Κοιτάξτε όμως ότι και αυτοί που θα έπρεπε να γνωρίζουν δεν γνώριζαν. Έπρεπε να γίνει κάτι μέσα στην καρδιά τους, έτσι ώστε να μπορούν να καταλάβουν, και νιώθω ότι είμαστε κάπου εκεί, εγώ προσωπικά εκεί είμαι. Ενώ νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι είμαι μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος, ότι είμαι εκεί που ο Θεός θέλει, υπάρχουν πράγματα που δεν τα καταλαβαίνω. Γι' αυτό ταπεινά πάω στον Κύριο μπροστά και λέω, Κύριε, μίλησέ μου, πες μου και δείξε μου ακριβώς. Και λέει στο 12, διότι ως τις έχει έτη, θέλει δοθεί εις αυτόν και θέλει περισσευθεί. Ώστις όμως δεν έχει και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Εάν πάρουμε τώρα αυτό το εδάφιο νομικά, θα δούμε ότι διαχωρίζουμε τους ανθρώπους σε δύο ομάδες. Σε αυτούς που έχουνε, που δόθηκε, και σε αυτούς που δεν έχουνε. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν συμφωνεί αυτό με όλο το λόγο του Θεού, με όλη τη διδασκαλία, γιατί ο Θεός λέει δεν είναι προσωπολήπτης. Όταν λοιπόν ο Θεός δίνει σε όλους, κάποιοι δέχονται να πάρουν το δώρο του Θεού, κάποιοι άλλοι το απορρίπτουν το δώρο του Θεού. Εκείνη λοιπόν την εποχή μας γίνεται ξεκάθαρο. Μας γίνεται ξεκάθαρο σε μια άλλη περίπτωση που ο Κύριος λέει, πάμε στο 12, διότι ώστις έχει, έτσι θέλει δοθεί σε αυτόν και θέλει περισσευθεί. Ώστις όμως δεν έχει και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Τι θέλει να μας πει εδώ? Εάν πάμε λίγο στην παραβολή των ταλάντων, στο Ματθαίο 25:15, μας λέει εκεί ότι ο Κύριος έδωσε σε όλους. Αμήν. Ο Κύριος όταν μιλάει δίνει διδασκαλία, δίνει αποκάλυψη, αντίληψη σε όλους και δίνει και ικανότητα. Σε άλλον λέει έδωσε 5, παραβολές και αυτές. Σε άλλον έδωσε λέει 5 τάλαντα, σε άλλον έδωσε 2, σε άλλον έδωσε 1. Κατά την ιδία αυτού ικανότητα και απεδήμησε ευθύς. Δίνει λέει κατά την ικανότητα του καθενός. Και σε ρωτάω, αν διαβάσεις λίγο πιο κάτω και δεις ότι αυτοί που είχαν πάρει τα 5 τα έκαναν 10 και αυτοί που είχαν πάρει τα 2 τα έκαναν 4, είχαν μια ικανότητα λοιπόν. Και αυτή την ικανότητα ψάχνει το Πνεύμα του Θεού να μας δώσει να καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε ικανοί, όλοι μπορούμε, και όταν αφαιρεθεί κάτι από μας, κάτι φταίει που αφαιρέθηκε. Ο Θεός δίνει σε όλους πλούσια. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον Θεό ότι δεν δίνει πλούσια. Δίνει σε όλους κατά την ικανότητά μας. Θα δούμε λίγο τι είναι, ποια είναι αυτή η ικανότητα. Γιατί κάποιοι να τα κάνουν τα 5-10 και κάποιοι άλλοι τα 2-4. Τόσο μπορούσαν, αλλά προσπάθησαν να καταλάβουν τι το Πνεύμα του Θεού τους έβαλε να κάνουν και εργάστηκαν πάνω σε αυτό με υπακοή. Γιατί υπάρχει η ικανότητα αυτή τώρα μέσα στη Βασιλεία του Θεού? Γιατί είμαστε μοναδικοί. Εσύ που πήρες 5, ο Θεός βλέπει μέσα σου ότι θα τα δουλέψεις και θα τα πολλαπλασιάσεις. Και εγώ που πήρα 2, βλέπει ότι ο Κύριος, αυτό μπορώ, αυτό αντέχω και θα το φέρω εις πέρας. Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για αυτόν που πήγε και το έκρυψε στη γη. Δεν θέλουμε να υπάρχει τέτοιο πνεύμα ανάμεσά μας. Θέλουμε όλοι να δούμε την αξία που ο Θεός μας έχει δώσει και τι θέλει το Πνεύμα του Θεού να μας πει, ώστε να φέρουμε καρπό στη Βασιλεία του, αγαπητοί μου. Το ζητούμενο είναι καρποφορία στη ζωή μας. Πήγε λέει ο σπόρος. Όταν ρίχνεις σπόρο, δεν το ρίχνεις να ξεραθεί. Αυτός που ρίχνει το σπόρο έχει όραση ο αγρός του να ανθίσει, να τελεσφορήσει. Δεν το ρίχνει να πάει χαμένος. Και ο Κύριος έχει ρίξει το σπόρο του, το λόγο του μέσα στις καρδιές μας, και ξέρετε τι περιμένει από μας. Θα μας πάει σιγά σιγά, τώρα θα μας πει λίγο, θα μας εξηγήσει λίγο τις καρδούλες μας σε τι κατάσταση είναι. Τις διαβάζουμε αυτές πολλές φορές, αλλά λέμε ωραία αυτή η παραβολή, αλλά εντάξει, δεν είναι για μένα, γιατί εγώ δεν έχω αυτό το πρόβλημα. Δόξα τον Κύριο. Ωραία, έλα να μετρήσουμε λίγο τώρα τον καρπό, η αποθήκη. Η αποθήκη άδεια. Ωραία, πάμε πίσω τότε. Να δούμε τι έκανε την αποθήκη να μην είναι γεμάτη. Θα δούμε ξεκάθαρα με τις παραβολές ο Κύριος, αδερφοί, θα μας οδηγήσει εκεί που θέλει. Έχουμε λοιπόν μια ικανότητα υπακοής. Τα 5 να τα κάνουμε 10, τα 2 να τα κάνουμε 4. Και πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό που μας θεώρησε ικανούς να τα πολλαπλασιάσουμε. Δεν μπορεί κανένας και δεν επιτρέπεται σε κανέναν να μετριέται με κάποιον άλλον. Εσύ τι κάνεις? Κάνω αυτό που ο Θεός με έχει καλέσει και θα δώσω λογαριασμό σε Αυτόν. Αμήν. Ο Θεός βλέπει σε όλα τα παιδιά Του την ικανότητα να φέρουν καρπό πολλαπλουσιασμού. Είναι δοσμένο. Πρέπει να το πιστέψουμε αυτό, αδερφοί. Όταν δεν βλέπουμε την αύξηση και τον πολλαπλασιασμό, ο Θεός έχει τον τρόπο πάλι να μας βοηθήσει, αλλά πρέπει να πάρουμε μία οδηγία. Και δεν πρέπει να σε καμιά περίπτωση να αφαιρεθεί αυτό που μας δόθηκε. Τι μας δόθηκε? Όλοι έχουμε λάβει. Πρέπει να ξέρεις τι σου έχει δοθεί. Πρέπει να ξέρεις γιατί είσαι καλεσμένος μες στη Βασιλεία του Θεού. Πρέπει να αναλογιστούμε τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Έχουμε πει κάθε τέλος χρόνου μας πιάνει μια σκέψη, μια αγωνία, τι κάναμε. Και θέλω να δούμε το 24 τι καρπό θα φέρουμε στον Κύριο, αδερφοί, σαν εκκλησία. Η ευλογία λοιπόν για η αύξηση, λέει ο Κύριος, θα το μας το εξηγήσει τώρα πολύ ωραία, ότι έρχεται πρώτα από μέσα. Πάμε στο Ματθαίος 13:13. Δια τούτο λαλώ προς αυτούς δια παραβολών, διότι βλέποντες δε βλέπουσι και ακούοντες δεν ακούσιν ουδέ εννοούσι. Δηλαδή, όταν δεν βλέπω ή παραβλέπω, όταν δεν ακούω ή παρακούω, γενικά όταν δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει, πού είναι το πρόβλημα, τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε το πρόβλημα είναι από αυτόν που μας μιλάει ή από αυτόν που ακούει. Πείτε μου, πού είναι το πρόβλημα, αδερφοί? Από εμάς. Το πρόβλημα ήταν, ο Κύριος τώρα μιλάει εκεί για αυτούς εκεί τους γύρω που ακολουθούσαν τον Κύριο, αλλά και τους μαθητές. Στην προκειμένη περίπτωση ο Κύριος ξεκαθαρίζει ότι έχει όλη τη διάθεση να δώσει, αλλά οι άνθρωποι δεν είχαν ικανότητα να σκεφτούν, να δουν, να νοήσουν, και το πρόβλημα είναι βαθύτερο, αδερφοί. Το πρόβλημα της πνευματικής κόφωσης και της πνευματικής τύφλωσης είναι βαθύτερο. Πάμε στο 14. Και εκπληρούται επ' αυτών, μιλάει τώρα για αυτούς εκεί, εξηγήσουν μαθητές τι τους είπε πριν λίγο, η προφητεία του Ισαΐα η λέγουσα. Με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει. Εμένα με αγγίζει αυτό. Εμένα προσωπικά. Γιατί, αδερφοί? Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα και έχω νοήσει πάρα πολύ λίγα. Βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι, κοίτατε, αυτό που γινότανε ήταν τρομακτικό. Δεν είχε γερθεί προφήτης ξανά στον Ισραήλ τόσο δυνατός. Έβλεπαν και άκουγαν και δεν μπορούσαν να καταλάβουνε. Ωραία, αυτοί έκαναν, είχαν τη δική τους τύφλωση, είχαν το δικό τους, τη δική τους κόφωση. Σήμερα, εγώ και εσύ, εμείς, μήπως έχουμε και εμείς κάποια προβλήματα, όχι βέβαια σε τόσο μέγεθος όσο ήταν εκεί, γιατί αυτοί είχαν τον Κύριο, έπρεπε να... Έχουν περάσει και τα χρόνια, ξέρεις, όσο περνάει ο χρόνος, κάτι εξασθενεί. Μήπως πρέπει να αποκτήσουμε πνευματικά μάτια και πνευματικά αυτιά? Μήπως πρέπει. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να ξεβουλώνουμε λίγο τα αυτιά μας? Μήπως πρέπει να βγάζουμε ένα πρόβλημα των οφθαλμών, είναι τι, τα δοκαράκια ή τα αγκαθάκια? που υπάρχουν, που θα πρέπει να πάμε να πληθούμε, να καθαριστούμε. Η προφητεία λοιπόν του προφήτη Ισαΐα, κάτι κρατάει κλειστά τα μάτια μας και τα αυτιά μας. Και ακούστε τι λέει, πήγαινε στο 15. «Διότι επαχύνθη η καρδιά του λαού τούτου, και με τα ότα βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν». Έκλεισαν τα μάτια τους να μην βλέπουνε, και τους οφθαλμούς τα κλείσανε, τα μάτια κλείσανε, τα αυτιά, για να μην νοήσουνε με την καρδιά και επιστρέψωση και γιατρέψω αυτούς. Το φως, αδερφοί του Θεού, από πού έρχεται, πείτε μου. Από πού έρχεται το φως? Από τα μάτια. Το πρώτο που θα κάνει ο Θεός είναι να δώσει πραγματική όραση. Πρέπει να μας δώσει πραγματικό φως. Όχι το φως της θρησκείας. Όχι το φως της δικής μας αντίληψης. Όχι την ακοή, ό,τι θέλουμε εμείς ακούμε. Αλλά πρέπει να έρθει αυτό το ισχυρό πνεύμα, δηλαδή ο λόγος να έχει τέτοια ισχύ, τέτοια δύναμη, απλά πράγματα, απλά εδάφια. Όπως ο Σπύρον, τους μίλησε με απλά πράγματα, με σπόρους τους μίλουσε ο Κύριος, για να διεγείρει το σπόρο μέσα που είναι ο λόγος του Θεού, ώστε να πάρουν πίστη οι άνθρωποι και να πούνε, «Για στάσου βρε παιδί μου, τι έχει γίνει εδώ πέρα, έχουμε τη δύναμη του Κυρίου, έχουμε τα πάντα και είμαστε τυφλοί και κουφοί». Ο λόγος λοιπόν έρχεται στα αυτιά μας και πρέπει να τα ανοίξουμε για να μπορέσουμε σε συνδυασμό αυτό που βλέπουμε και αυτό που ακούμε να το εννοήσει η καρδιά μας, τη φωνή του Θεού δηλαδή, αυτό που πασχίζει ο Κύριος επάνω μας. Πόσες οράσεις έχεις δει και πόσες προφητείες έχεις ακούσει, πόσες προφητείες έχεις διαβάσει και πόσα κηρύγματα έχεις ακούσει και πόσες θεραπείες έχεις δει και πόσες ωραίες ημέρες έχεις δει και η καρδιά δεν λέει να αλλάξει. Γιατί, λέει ο Ισαΐας, είναι παχιά. Είναι παχιά. Είναι απόφαση της καρδιάς. Η καρδιά πρέπει να αποφασίσει. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, τι μας ζητάει όταν έρχεται κάποιος στη Βασιλεία του Θεού, τι τον προτρέπουμε, τι λέει ο Λόγος του Θεού, να δώσει την καρδιά του στον Κύριο. Αν δώσουμε την καρδιά μας στον Κύριο, έχουμε δώσει και τα μάτια μας, έχουμε δώσει και τα αυτιά μας, έχουμε δώσει και το νου μας, αδερφοί. Αυτό προσπαθεί ο Κύριος να πάρει, την καρδούλα μας. Ακούστε, λέει στο 16, «Ημών δε οι οφθαλμοί είναι μακάρι, διότι βλέπουσι, και τα ότα σας διότι ακούωσι». Έχουμε μακαρισμό λοιπόν, διότι ο Κύριος μας ανοίγει τα αυτιά και τα μάτια. Θα λέγαμε ότι έχουμε το πλεονέκτημα. Το ξέρεις ότι εσύ που είσαι εδώ έχεις το πλεονέκτημα? Το ξέρεις ότι οι άνθρωποι που είναι εκεί έξω πηγαίνουν σε ένα νεκρό ζωγραφισμένο πρόσωπο που δεν είναι καν αυτό που λένε? Σας το έχω πει πολλές φορές αυτό, θα το πω πάλι, έτσι νιώθω να το πω. Έχω ένα γνωστό, ο οποίος είναι αγιογράφος. Πάει και ζωγραφίζει στις εκκλησίες επάνω, στους τρούλους, αγγέλους, αγίους και τα πάντα. Πριν πάει εκεί, καπνίζει τόσο πολύ χασίση που δεν βλέπει τη μύτη του. Το ξέρω. Και πάει και ζωγραφίζει. Και πάει μετά ο άνθρωπος και προσεύχεται σε αυτό που ζωγράφισε ο εθισμένος άνθρωπος τα ναρκωτικά και λέει ότι είναι ο Θεός του αυτό. Και εμείς έχουμε το πλεονέκτημα εδώ που έχουμε την αλήθεια, το φως, έχουμε το Ευαγγέλιο του Κυρίου, αδερφοί. Αυτό τους έλεγε ο Κύριος. Είστε μακάρι, διότι βλέπετε. Στο ψαλμό 49, το 40, λέει ο ψαλμωδός, «Θέλω κλείνει εις παραβολή το οτίο μου». Ο Κύριος μπορεί να μιλάει με παραβολές, αλλά είναι τόσο δυνατός ο Λόγος του Θεού. Το ξέρεις ότι από μια παραβολή μπορείς να πάρεις θεραπεία? Το ξέρεις ότι από έναν ψαλμό, από έναν ύμνο μπορείς να πληρωθείς με το Πνεύμα του Θεού, γιατί περιέχει τη δόξα του Θεού μέσα? Παροιμίες 15:31. Το οτίον το οποίο ακούει τον έλεγχο της ζωής διατρίβει μεταξύ των σοφών. Ω, το αυτή που αγαπάει, τι, τον έλεγχο. Δεν ήθελαν να ακούσουν κανέναν έλεγχο. Έχουμε μια, δεν ξέρω πώς να το πω, ασθένεια. Δεν θέλουμε ποτέ, μωρό, βλέπεις ένα μωράκι. Ένα μωράκι τόσο, μόλις πεις, μην το κάνεις αυτό, αμέσως θυμώνει το μωρό. Η αδαμία αφήσει. Η αδαμία αφήσει θα μας ακολουθεί για πάντοτε, πείτε μου σας παρακαλώ. Δεν πρέπει να αφήσουμε τον έλεγχο της ζωής να έρθει μέσα μας. Δηλαδή σήμερα μπορεί ο Κύριος να μας λέει, υπάρχουν μέρες που ακούμε ωραία κηρύγματα, όλο χαρά και ευλογία και αυτά, αμήν, πάντα έτσι είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά καμιά φορά λέει ότι μπορεί να πάρει, λέει, ο αμπελουργός το ψαλίδι για να κατέβει στον αμπελώνα του και άμα υπάρχει κάμια παραφιάδα να την κόψει. Μπορεί. Μπορεί σήμερα να έχει ο Κύριος καμιά πνευματική μπατονέτα και να θέλει λίγο τσικ τσικ ταυτάκι. Έλα να ξεβουλώσουμε λίγο ταυτάκι. Μπορεί. Ή τα ματάκια μας λίγο να τα διορθώσει. Τι λέτε, έχουμε πρόβλημα? Ο σοφός όταν δεχτεί, λέει, έλεγχο, γίνεται σοφότερος. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ισαΐας 50, το 5, μεσιανική προφητεία. Κύριος ο Θεός ίνιξε οτίον, ποιος ανοίγει αυτή, ποιος ανοίγει. Ο Κύριος. Πώς το ανοίγει το αυτή? Με το λόγο του. Σου λέει, αν υπακούσεις και δεν στραφείς πίσω και μείνεις πιστός σε μένα, εγώ θα σε ευλογήσω. Άκουσέ το, λέει, άκουσέ το. Έχω αλήθεια, λέει ο Κύριος. Μη στραφείς, Ισραήλ, πίσω. Μην πας πίσω από τα είδωλα. Μην πας πίσω από άλλους θεούς. Μην αρνηθείς τη δόξα μου και θα έχεις τα πάντα από μένα. Σου ετοιμάζω γη της επαγγελίας. Αλλά για να πας εκεί πρέπει να δουλέψεις, κάτι να κάνεις. Και ο Θεός καλεί την εκκλησία όπως και τους μαθητές. Τους κάλεσε να δουλέψουν τον πνευματικό τους χαρακτήρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Πέτρος είχε έρθει από τον κόσμο. Ο Παύλος είχε έρθει από τον κόσμο. Εάν δεν άστραφε το φως στα μάτια του Παύλου, ώστε να γίνει από Σαύλος Παύλος, δεν θα είχαμε αυτά τα υπέροχα μηνύματα από το Πνεύμα του Θεού. Αν ο Πέτρος δεν έβλεπε τον Κύριο την ημέρα που τον αρνήθηκε, τον είδε ο Ιησούς, ο κόκορας φώναξε, διασταυρώθηκαν τα μάτια τους και τον πήραν τα κλάματα τον Πέτρο. Ω, τι πάθανε τα μάτια του. Πείτε μου, άλλαξε η ζωή του ή δεν άλλαξε? Η αλλαγή αρχίζει από τα μάτια. Επιθυμώ να θέλω να βλέπω αυτά που θέλει ο Θεός. Επιθυμώ να ακούω αυτά που θέλει ο Θεός. Κλείνω τα αυτιά μου σε όλη τη βρωμιά. Ο Κύριος ο Θεός άνοιξε οτίον εν εμή και εγώ δεν υπήθησαν ουδέ εστράφην πίσω. Παίρνουμε απόφαση, λέμε, Κύριε, θα σε ακολουθήσω, θα κάνω το θέλημά σου. Με το που θα πάρεις την απόφαση να πεις, Κύριε, θα σε ακολουθήσω, τι νομίζεις, θα έρθουνε οι άγγελοι και θα σου στρώσουνε χαλί κόκκινο? Οι άγγελοι θα σου στρώσουνε για λίγο καιρό χαλί μέχρι να σταθεροποιηθείς. Όταν μάθεις να περπατάς και πεις τώρα έμαθα και ξέρω, μετά θα έρθει κάποιος άλλος μπροστά και θα σε περιμένει. Σου στήσει παγίδες. Δεν θα πας, δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσεις απέναντι εάν δεν δοκιμαστείς. Αν δεν μάθεις να ξεφεύγεις από τις παγίδες. Και ο Κύριος καλεί το λαό του να μάθει να ξεφεύγει από τις παγίδες που ο διάβολος βάζει στα μάτια του μπροστά και από τις σιρήνες που φωνάζουν. Ισαΐας 19-18. Και εν εκείνη την ημέρα η κοφή θέλουσε ακούσει τους λόγους του βιβλίου και η οφθαλμή των τυφλών θέλουσε η δει. Ελευθερωθέντες εκ του σκότους και εκ της ομίχλης. Υπάρχει ημέρα στη ζωή μας που υπάρχει σκοτάδι και ομίχλη, ημέρες οι πονηρές. Αλλά εδώ είναι για μια άλλη ημέρα που λέει, για εκείνη την ημέρα, τη θαυμαστή. Αλλά ό,τι είναι γραμμένο για τις μεγάλες ημέρες, είναι και για τη δική μου την καθημερινότητα. Ο Θεός το λέει για τότε και για σήμερα και για το παρελθόν και για πάντα. Ισαΐας 19-18. Η οφθαλμή των τυφλών θέλουσι ειδή, ελευθερωθέντες εκ του σκότους και εκ της ομίχλης. Πρέπει να γίνει ένα θαύμα από τον Κύριο. Ένα θαύμα περιμένουμε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί άμα ήταν με άλλο τρόπο θα είχε γίνει και θα είχαμε τελειώσει. Τα θαύματα όμως, ξέρετε που γίνονται? Τα θαύματα γίνονται στην προσευχή και στην εξήτηση. Όταν τα μάτια μας δεν βλέπουν καλά, πρέπει να πέσουμε κάτω και να αρχίζουμε να κλαίμε για να φύγουν από τα μάτια μας τα λέπια. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Πρέπει να κάτσουμε μέχρι να μας μιλήσει ο Κύριος. Ο Κύριος λοιπόν φέρνει αυτή την ημέρα, καθώς γνωρίζουμε και θα γνωρίσουμε τον Κύριο χωρίς σκοτάδι, αδερφοί, χωρίς ομίχλη. Ξέρετε, είναι πολύ απλό για τον Θεό, αλλά είναι πολύ πλοκό για μας και σύνθετο. Αλλά ο Κύριος σου λέει, άνοιξε τα μάτια και θα δεις, άνοιξε τα αυτιά και θα ακούσεις. θα εννοήσεις τι βλέπεις Ισραήλ. Και όλα είναι στην επιστροφή και θεραπεία, όπως είπε. Λέει, άνοιξουν, λέει, τα μάτια και επιστρέψουν σε μένα, εννοήσουν και επιστρέψουν, εγώ θα τους θεραπεύσω. Απλά είναι τα πράγματα. Ξέρετε, για τον Θεό είναι τελειωμένα. Ματθαίος 13, 18 έως 19. Σεις λοιπόν ακούσατε την παραβολή του Σπύροντος. Παντός ακούοντος των λόγων της βασιλείας και μην οούντος, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένο εν την καρδία αυτού. Ούτως είναι ο σπαρθής παρά την οδό. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτόν που ακούει και δεν εννοεί. Τι συμβαίνει όταν ακούμε και δεν εννοούμε? Ο λόγος λέει ότι πέφτει, λέει, στον δρόμο. Και ο δρόμος που βρίσκεται ο άνθρωπος, δηλαδή είμαστε συνέχεια πού? Σε μια κίνηση, τρέχουμε συνέχεια στον δρόμο. Αλλά ξέρεις, τον Θεό δεν τον συναντήσεις στον δρόμο. Τον Θεό να τον συναντήσεις στην ησυχία. Εάν δουλεύεις 24 ώρες το 24ωρο και δεν ξεχωρίζεις μια ώρα για τον Θεό, μέσα στον δρόμο δεν θα σου κάνει χάρη, επειδή εσύ είσαι πάρα πολύ εργατικός. Ο Θεός έχει διαφορετικούς νόμους. Σε μια κίνηση, σε διαδρομές, σε συνάντηση με ανθρώπους που διαβαίνουν και αυτοί τους ίδιους δρόμους, έχουν μια αγωνία να φτάσουν κάπου και η οδός αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Η καρδιά καταπατείται από την φοβερή κίνηση, το άγχος, το στρες, τη ματαιότητα. Ο Κύριος λέει ότι έδωσε σπόρο, έδωσε τάλαντα. Εμπιστεύτηκε την καρδιά μας, αλλά ήταν η κίνηση και η αγωνία μας να φτάσουμε κάπου τόσο μεγάλη και υπήρχε μεγάλη ανησυχία, έτσι ώστε ο Σατανάς άρπαξε, λέει αυτό. Πω, κοίταξε να δεις, δίνουμε δικαίωμα στον Σατανά να αρπάξει. Ναι, και δεν έρχεται σιγά σιγά, γιατί άμα έρθει σιγά σιγά θα τον πάρεις χαμπάρι. Ξαφνικά, ενώ είσαι μέσα στην κίνηση και έχεις τα πράγματα, αυτά που εσύ νομίζεις ότι πρέπει να κάνεις, έρχεται ο διάβολος και στο παίρνει και δεν παίρνεις χαμπάρι τίποτα. Ίσως όταν ήσουν εσύ στη δουλειά σου, εκεί που έπρεπε να εισγυρίσεις το σπίτι σου και έχεις δώσει όλο σου το είναι να είσαι εκεί, ένα παράδειγμα είπα τώρα, δεν είναι κακό να δουλεύουμε. Αλλά όταν δίνεις όλοι, λέει, όπου είναι ο θησαυρός σου, λέει, εκεί είναι και η καρδιά σου. Πίσω το ταμείο σου ήταν κενό και στο ταμείο σου ήταν τα πολύτιμα πράγματα που ο Θεός έχει. Συνήθως στο ταμείο μας βάζουμε τα ωραία, τα πολύτιμα, και πήγε εκεί ο διάβολος και είδε ότι το ταμείο ήταν κενό, δεν υπήρχε φύλακας και σηκώθηκε και έφυγε. Όταν είσαι στην προσευχή στο ταμείο σου, είσαι φύλακας της ψυχής σου. Εκεί είναι που ο Θεός σου φέρνει ευλογίες και εσύ τις κρατάς. Αρπάζει, λέει. Ξαφνικά όλα γίνονται. Η σκληρότητα της καθημερινότητας. Θέλω να σου πω ένα λόγο από τον Κύριο. Ο Κύριος θέλει να τα πάρεις όλα πίσω. Αμήν. Ό,τι σου άρπαξε να το πάρεις πίσω. Αμήν. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος που ζει αυτή την οδό, τη δική του οδό, και οι οφθαλμοί βλέπουν και τα αυτιά του ακούνε τα δικά του, πρέπει να ζητήσει φως από τον Κύριο και να του κάνει μια μεγάλη αποκάλυψη να αλλάξει. Είναι μια απόφαση. Είναι μια απόφαση. Μετάνοια για την τύφλωση, μετάνοια για την κόφωση, για τη σκληροκαρδία. Απλά, Κύριε, μετανοώ. Πας στον Κύριο μπροστά και του λες, Κύριε, μέχρι σήμερα δεν έχω φέρει το επιθυμητό καρπό. Γιατί ήμουνα στον δρόμο συνέχεια, στην κίνηση. Έκανα το έξτρα μίλι. Θέλω να μετανοήσω. Γιατί δεν άκουγα, ούτε έβλεπα. Δεν εννοούσα τις αξίες. Είχα δώσει αλλού αξίες. Και τελικά το ταμείο μου είναι άδειο. Ο διάβολος πήγε και μου τα έκλεψε όλα. Πάμε στο 20. Ο δε επί τα πετρώδης παρθής, ούτως είναι ο ακούω τον λόγο και ευθύς με τα χαράς δεχόμενος αυτό. Δεν έχει όμως ρίζα εν εαυτό, αλλά είναι πρόσκαιρος. όταν δεν γίνει θλίψης ή διωγμός δια των λόγων, ευθύς σκανδαλίζεται. Εδώ τώρα έχουμε τα πετρώδητα σκληρά. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτά. Έτσι δεν είναι? Και ξέρω ότι το σκέφτεσαι αυτό, λες, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Το ξέρω. Εγώ δεν το έχω καταλάβει, να σου πω την αλήθεια. Και γι' αυτό ψάχνω το Λόγο του Θεού. Λέω, Κύριε, τι γίνεται? Τα λες με τον έναν τρόπο, τα λες με τον άλλον. Πόση κόφωση έχω. Αλλά Κύριε, μετανοώ. Λέω, υπάρχει, Κύριε, χρόνος επιστροφής? Και μου λέει ο Κύριος, υπάρχει. Δηλαδή, του λέω, Κύριε, με δέχεσαι? Μου λέει, σε δέχομαι. Δηλαδή, θα μου θεραπεύσει την ακόη? Θα σε θεραπεύσω. Θα μου θεραπεύσει και τα μάτια? Θα σε θεραπεύσω και τα μάτια. Και πώς θα γίνει, Κύριε? Μετάνοια και επιστροφή, λέγεται, παιδί μου. Και κάνω καινούργια βήματα. Πετρώδη, σκληρά εδάφη. Ακατέργαστα. Ο προφητικός λόγος βγάζει πέτρες. Όταν έρθει προφήτης και είναι προφήτης του Κυρίου, μη περιμένεις να σου πει, πω, διαμάντι μου, αστέρι μου. Εσένα περίμενα, πού ήσουν? Μα δεν βρέθηκε κανένας μεταξύ αυτών, αλλά εσύ, ο όμορφε, δυνατέ. Ω, μη περιμένεις να σου μιλήσει έτσι ο Κύριος. Θα έρθει και θα σου πει, σ' αγαπάω, είσαι παιδί μου, σε έχω πλύνει με το αίμα μου. Αμέσως τι σου λέει? Είσαι βρωμιάρης, ήσουν ελεηνός και εγώ σε έπλυνα. Για να μην έχεις κάφηση πουθενά, σε βάζει στη θέση ο Κύριος κατευθείαν. Εάν θέλεις να σε ευλογήσω, θα με υπακούσεις, θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό και αυτό και εγώ θα είμαι μαζί σου. Αυτό θα σου πει ο αληθινός προφήτης. Κάποτε άκουγα πάρα πολύ.

Όχι. Ποτέ. Μα η βασιλεία του Θεού δεν είναι πολιτική, περιέχει αλήθεια μέσα. Λένε ναι σε όλα, αλλά δεν κάνουν το βήμα της αλλαγής. Δεν εννοούν την επικινδυνότητα. Και πώς το καταλαβαίνουμε αυτό, τι μας λέει εδώ? Είναι μονίμως σκανδαλισμένοι. Το λέει εδώ, το μέτρο είναι εδώ. Όταν δεν έχει ρίζα εν εαυτό, αλλά είναι πρόσκαιρος και γίνει θλίψης ή διωγμός δια τον λόγο, ευθύς σκανδαλίζεται. Το παραμικρό εμπόδιο, ο διωγμός ή η θλίψη, είναι κάτι που δεν το θέλουν σε καμιά περίπτωση ούτε να ακούν, ούτε να βλέπουν για τη στενή πύλη. Ο λόγος όμως λέει ότι η πύλη του ουρανού είναι στενή και τεθλιμμένη οδός. Ξέρετε, είναι έτοιμοι να φτιάξουν, να βάλουν την τεχνητή νοημοσύνη, να φτιάξει ένα άλλο Ευαγγέλιο που να λέει ότι δεν ισχύει αυτό, καινούρια πράγματα, και το ετοιμάζουν. Αλλά εμείς θα μείνουμε στο Ευαγγέλιο που πήραμε, την πίστη που παραδόθηκε σε εμάς, αδερφοί. Αμήν. Στην καρδιά πρέπει να ριζώσει ο Χριστός. Ο Λόγος του Θεού είναι ο Κύριός μας. Αν ο Χριστός ριζώσει στην καρδιά, αν φύγουν οι πέτρες και ριζώσει ο Χριστός στην καρδιά, ο άνθρωπος αυτός θα σκανδαλίζεται. Μπορεί κάποιος να μου πει ποιες πέτρες πρέπει να βγάλουμε από την καρδιά μας? Πέτρα μεγάλη, ογκόλιθος, εγωισμός. Άλλη πέτρα? Ξέρετε, αδελφοί, τι υπάρχει μέσα στο κτήμα μας, στο χωράφι μας? Απλό είναι. Είναι απλό. Εάν έχεις μέσα το ένα μου φταίει, το άλλο μου φταίει, ο Γιώργος μου φταίει, πάντα φταίει ο ποιμένας, δεδομένο αυτό, δεν είναι ένα πρόβλημα. Λοιπόν, η δουλειά φταίει, πας λες θα πάω σε μια καινούργια δουλειά, με το που πας στη δουλειά, αχ, πρόβλημα, ήταν το περίμενα αυτό το καλύτερο, ήταν το όνειρό μου, ξαφνικά. Μα το σκάνδαλο είναι μέσα σου. Ναι ή όχι? Βλέπετε ότι δεν έχουμε σκεφτεί μέσα μας τι έχουμε? Πικρία, εγωισμό. Πρέπει να μπει το αλέτρι του Κυρίου και να πιάσει να οργώνει, να βγουν όλα αυτά στην επιφάνεια. Γιατί βλέπεις ότι το χωράφι είναι καλό. Άμα δεν οργωθεί, δεν φαίνονται οι πέτρες. Ωστόσο δεν βλέπεις τον καρπό. Και αναρωτιέμαι γιατί να μην έχουμε καρπό. Απλά είναι τα πράγματα, αδερφοί. Απλά είναι τα πράγματα. Όταν αφήσουμε και οργωθεί η καρδιά μας και βγουν οι πέτρες και υπάρχει το κόσκινο, το ξέρετε το κόσκινο? Αν πας εκεί που πουλάνε χώμα, παίρνεις κοσκινημένο χώμα που το έχουν πάρει, το κόσκινο είναι λεπτό, ένα σύρμα με λεπτές τρύπες, παίρνουν το φτιάρι, ρίχνουν μέσα, γεμίζουν το κόσκινο αυτό και το ταρακουνάνε. Όταν ο Κύριος πιάσει και αρχίζει και σε ταρακουνάει, θα σε πιάσει ζαλάδα. Αλλά άφησε τον να βγάλει όλη την πέτρα από μέσα. Άφησε τον. Θέλει χώμα καλό. Το καλό χώμα είναι αυτό που θα φέρει καρπό. Ο Πέτρος νόμισε, του λέει ο Κύριος, του λέει ο διάβολος θα σε... Τι τον έκανε? Τον κοσκίνησε. Αν τον Πέτρο τον κοσκίνησε και φύγανε οι πέτρες από μέσα. Εγώ, Κύριε, εγώ μαζί σου και στο θάνατο. Αλήθεια. Εγώ, Κύριε, σου τα δίνω όλα. Πόσες φορές έχω πει στον Κύριο, Κύριε, στα δίνω όλα, και όταν είναι η ώρα να τα δώσω δεν του δίνω τίποτα, εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω για σένα, εγώ μιλάω για μένα. Μιλάω για μένα. Και ψάχνω την καρδιά μου, ψάχνω τα αυτιά μου, ψάχνω το νου μου, λέω Θεέ μου, Θεέ μου. Δεν εννοώ, δεν καταλαβαίνω. Ξέρω ότι εάν είχα ακούσει τι μου λέει, αν είχα δει τι μου δείχνει, αν είχα εννοήσει, αν είχα καθαρίσει την καρδιά μου, θα είχα καρπό και όχι μόνο 5, 10, 500. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να διακρίνει ότι υπάρχουν λοιπόν στην καρδιά πέτρες? Από το πόσο σκανδαλίζεται. Μαθαίος 13:22. Εδώ τώρα έχουμε και κάτι άλλο. Ο δε εις τας ακάνθας σπαρθείς, ούτως είναι ο ακούων το λόγο επί τα ημέρημνα του αιώνος τούτου, και η απάτη του πλούτου συμπνίγει τον λόγο και γίνεται
άκαρπο.

0: Έχουμε λοιπόν, ξέρεις, τα αγκάθια δεν πάνε να φυτρώσουν σε άγριους τόπους, φυτρώνουν εκεί που δουλεύει κάποιος. Αγκάθια, ζυζάνια, όλα αυτά. Εκεί που κάποιος περιποιείται τη γη, είναι λες και ο διάβολος το κάνει. Έχεις μία γη, δεν την έχεις αφημένη, δεν ασχολείται καθόλου. Αν πας και φυτέψεις δύο ντοματούλες για να φας, θα δεις πόσα ζουζούνια. Θα μαζευτούν όλα τα ζουζούνια που υπάρχουν του κόσμου επάνω στις ντοματιές σου. Όλα τα ζυζάνια θα θέλουν να την πνίξουνε. Ο Κύριος θέλει να απαλλαγούμε από την απάτη του πλούτου. Νομίζουμε ότι πρέπει να τα κερδίσουμε όλα και πρέπει να τα έχουμε όλα. Είναι ψέμα. Είναι ψέμα και μας κοροϊδεύει ο διάβολος. Δεν χρειάζεται να έχεις τίποτα. Τον Κύριό σου μόνο. Τον Κύριο και τίποτα άλλο. Είναι ικανός, είναι τόσος πολλής που θα έχεις άρτο κάθε μέρα. Ο Ισραήλ ήταν μέσα στην έρημο, κοιμότανε ήσυχα και έβγαινε το πρωί έξω και μάζευε το μάνα. Κάποιος δούλευε για αυτόν και του έδινε το μάνα. Και όταν ήθελε και κρέας, και κρέας έχω. Ορτίκια, μπρος στο στρατόπεδο μέσα. Τα ορτίκια μέσα τα πιάνανε, τα τρώγανε. Η απάτη του πλούτου. Η απάτη μας εξαπατάει ο πονηρός και καθόμαστε και τον ακούμε. Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο, ναι. Πρέπει να κάνω και το ένα, να κάνω και το άλλο, να πάνω και το παράλλο και όλο φτιάχνω και στο τέλος τίποτα δεν φτιάχνω. Γιατί έρχεται, λέει ο διάβολος, και αρπάζει αυτό. Η απάτη. Πρέπει να γίνουν όλα δικά μας, τα θέλω όλα. Η αλήθεια είναι ότι τα αγκάθια φυτρώνουν πολύ γρήγορα και ο Θεός εύχομαι να φυλάξει τις καρδιές μας. Εύχομαι το πνεύμα του Κυρίου σήμερα να περάσει έτσι ωραία ευγενικά και λίγο να μας φτιάξει λίγο την ακοή. Να ακούμε λίγο καλύτερα. Το νου να καταλαβαίνουμε καλύτερα. Τα μάτια να βλέπουμε καλύτερα. Και να επιθυμίσουμε αυτό που λέει στο 23. Ο δε σπαρθείς επί την καλή τη γη. Ούτως είναι ο ακούος των λόγων και νοών. Και καρποφορεί και κάμνει ο μεν 100, ο δε 60, ο δε 30. Εδώ λοιπόν έχουμε την καλή τη γη. Προσωπικά πιστεύω ότι όλοι έχουμε όραση για να είμαστε μια καλή γη. Συμφωνούμε σε αυτό? Αμήν. Θέλουμε να μας βλέπει ο Κύριος ότι είμαστε μια καλή γη. Η καλή γη δεν γίνεται ξαφνικά. Η καλή γη φτιάχνεται. Η καλή γη είναι γη που εργάζεται επίμονα κάποιος επάνω της και την κάνει άξια και ικανή. Όταν ο άνθρωπος ανοίξει τους οφθαλμούς και τα αυτιά και την καρδιά και δεχτεί την περιποίηση του γεωργού ονοών, αδερφοί, όταν λέμε στον Κύριο, Κύριε, δεν μπορώ αυτό, μη με αλλάξεις. Θέλω να έχω το δικό μου τρόπο, μη με πιέζεις. Έχω το δικό μου νου και τα βλέπω με τη δική μου πλευρά. Έχω τη δική μου νοοτροπία. Όταν γενικά δεν ακούμε τις συμβουλές του Λόγου του Θεού, όταν έρχονται δοκιμασίες και κλείνουμε τα μάτια μας και αγνοούμε τη φωνή του Θεού για επιστροφή, δίνουμε δικαίωμα να αρπάξει ο εχθρός ό,τι καλό είναι σπαρμένο στη γη μας. Η καλή γη εργάζεται λοιπόν την καθαρότητα. Το χέρι του Θεού είναι μονίμως επάνω μας. Όταν ο Παύλος και ο Πέτρος μιλάνε για δοκιμασίες που είναι δόξα, τους δίρανε και βγήκαν έξω χαρούμενοι που φάγανε, που δαρθήκανε, λέει, για το όνομα του Κυρίου. Πασχίζει λοιπόν ο Κύριος με κάθε τρόπο να βγάλει τις πέτρες για να μπορεί ο γεωργός να περιποιηθεί τη γη μας. Τι λέτε, είμαστε έτοιμοι για ένα μεγάλο ξερίζωμα? Από ζυζάνια, πέτρες. Ξέρετε, δεν καταλαβαίνουμε την αναγκαιότητα, όπως είπα προηγουμένως, του κοσκινίσματος. Δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός. Πρέπει να χωριστεί το πολύτιμο χώμα από τις πέτρες. Τι λέτε, έχουμε το θάρρος και την τόλμη να ανοίξουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ώστε να δούμε να επακούσουμε κάτι διαφορετικό πέρα από αυτό που μέχρι σήμερα βλέπαμε και ακούγαμε. Θα το περάσουμε μέσα στο νου μας και στην καρδιά μας. Θα αφήσουμε τον Κύριο να εργαστεί βαθιά επιτέλους μέσα στην καρδιά μας. Πρέπει να κλείσουμε κάθε πόρτα και κάθε διαρροή. Ο καρπός μας θα αυξηθεί και η καλή γη στα χέρια του Θεού θα φέρει ευλογία ανάμεσά μας. Πιστεύω, ξέρετε, δεν βλέπει ο Θεός και λέει είναι τρεις άνθρωποι εκεί, εσύ είσαι καλή γη, εσύ είσαι κακή γη, εσύ έχεις αγκάθια, όχι. Ο Θεός μας βλέπει όλους καλούς. Είστε όλοι καλοί. Αν αφήσουμε εμείς την καρδιά μας και πιάσει η αγκάθια, εμείς φταίμε. Εάν κλείσουμε τα μάτια μας, εμείς φταίμε. Αν δεν βγάλουμε τις πέτρες, εμείς φταίμε. Μας έχει δοθεί ο πολύτιμος λόγος του Θεού, αδερφοί, και πρέπει να εκτιμήσουμε αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει. Κοιτάξτε τι λέει στην Α Θεσσαλονικής 5:9. Διότι ο Θεός δεν προσδιόρισε ημάς εις οργή, αλλά εις απόλαυση σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Χριστός είναι το μέσον. Είναι αυτός που αν τον επικαλεστούμε προς συγκεκριμένη βοήθεια θα έρθει. Εύχομαι λοιπόν, όπως λέει στο Ματθαίο 13:23, ο δε σπαρθείς επί την καλή γη, ούτως είναι ο ακούν των λόγων και νοών. Ώστις και καρποφορεί και κάμνει ο μεν 100, ο δε 60, ο δε 30. Ένα τελευταίο εδάφιο και ο Κύριος να σε ευλογήσει. Β' Πέτρου 1:3. Καθώς η Θεία δύναμη σε αυτού εχάρισε εις ημάς πάντα τα προζωή και ευσέβεια δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς δια της δόξης αυτού και αρετής. Αμήν. Ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια, να σας γεμίσει με το πνεύμα του το αγαθό. Εύχομαι καρποφορία σε όλους τους τομείς ζωής μας. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι ο Λόγος του Θεού ήταν παραβολή μεν, αλλά περιείχε μεγάλη αλήθεια μέσα. Ήταν βέβαια για εκείνους, αλλά επειδή ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα και για σήμερα. Ευχαριστώ τον Κύριο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Λέει ο Δαβίδ, μισώ τους εχθρούς σου με τέλειο μίσος. Και δεν αναφέρεται βέβαια σε ανθρώπους, για μας, αλλά ο Κύριος θέλει να μισήσουμε ό,τι έχει να κάνει με την αμαρτία, ό,τι έχει να κάνει με το σκοτάδι, με το φρόνημα του κόσμου, με τη σάρκα. Ο Κύριος θέλει να τα βγάλουμε από πάνω μας και θα είμαστε ελεύθεροι, αδερφοί. Θα είμαστε ελεύθεροι. Ξέρετε, η χριστιανική ζωή δεν είναι ζωή δύσκολη. Δεν είναι κάτι δύσκολο, όπως έλεγαν και ο Κύριος ελέγχει τον Ισραήλ αυτό, έλεγαν το φορτίο του λόγου του Κυρίου, σαν να ήταν κάτι που έπρεπε να το σηκώσουν και ήταν αβάσταχτο. Ο Κύριος τι λέει? Το φορτίο μου είναι καλό και ο ζυγός μου ελαφρύς. Ελαφρύς και τον ευχαριστούμε. Και έτσι θέλει να ζούμε. Θέλω σήμερα να μιλήσουμε για δύο τρόπους με τους οποίους ο Λόγος του Θεού εργάζεται μέσα σε κάθε πιστό. Δύο τρόπους. Και θέλω να γυρίσω στον Ιάκωβο, στο πρώτο κεφάλαιο. Πρώτος τρόπος από αυτούς είναι ότι ο Λόγος Θεού μας φανερώνεται σαν ένας καθρέφτης πνευματικής αποκάλυψης. Και αυτή τη λειτουργία περιγράφει ο Ιάκωβος στο 23 εδάφιο. Πριν από αυτό, στο 21ο εδάφιο, μας προειδοποιεί για το τρόπο που πρέπει να, τι πρέπει εμείς να κάνουμε, ώστε να μπορέσει ο Θεός να παράγει τα σωστά αποτελέσματα μέσα στη ζωή μας. Υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Λέει στο 21. Δια τούτο απορρίψαντες πάσα ρηπαρία και περισσίαν κακίας, δέχθητε με τα πραότητα στον εμφυτευθέντα λόγο το δυνάμεο να σώσει τις ψυχές σας. Λέει να δεχόμαστε το λόγο με πραότητα. Τι σημαίνει να δέχεσαι το λόγο με πραότητα? Έχει να κάνει με το να έχεις την κατάλληλη στάση στην καρδιά σου και στο νου σου. Θέλει ο Θεός να έχουμε την κατάλληλη στάση. Πολλές φορές ο νους μας είναι κλειστός, γιατί δεχόμαστε τις δικές μας αντιλήψεις αντί να δεχτούμε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Λέει ο Λόγος του Θεού, τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και ο Κύριος θέλει να ανοίξεις εκείνη την ώρα να πιστέψεις ότι πραγματικά ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα εφόσον πιστεύεις μέσα στη ζωή σου. Και εμείς τι σκεφτόμαστε εκείνη την ώρα? Μπα! Εμένα το πρόβλημά μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να ρωτήσω, θυμάστε ότι όταν άνθρωποι του Θεού χρειάστηκε να διατάξουν ακόμα και τον ήλιο να πάει πίσω, ο Κύριος το έκανε? Το έδωσε σημείο στον Εζικία. Το έκανε με τον Ιησού του Ναβί. Δεν έχει θέμα ο Θεός. Ποιο είναι το πρόβλημά σου το μεγάλο, το οποίο είναι τόσο ανυπέρβλητο το εμπόδιο που ο Θεός δεν μπορεί να το λύσει? Εφόσον πιστέψεις. Γιατί ο μόνος ο λόγος που πράγματα δεν συμβαίνουν στη ζωή μας σύμφωνα με αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, έχει να κάνει με εμάς. Δεν έχει να κάνει με τον Κύριο. Το αν ο Λόγος Θεού δεν έχει την εκπλήρωση μέσα στη ζωή μας, έχει να κάνει με τη δικιά μας στάση και συμπεριφορά. Μη σκέφτεσαι γιατί ο Θεός δεν. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Θεός να μην είναι πιστός στο Λόγο Του. Αμήν. Το έχει αποδείξει. Αμήν. Οπότε θέλει να έχουμε τη σωστή στάση καρδιάς και νου. Το δεύτερο, στο 22 εδάφιο, που χρειαζόμαστε για να εκπληρωθεί ο Λόγος Θεού στη ζωή μας, λέει, γίνεστε δε εκτελεστές του Λόγου και μη μόνον ακροατές, απατώντες σε αυτούς. Τι χρειάζεται να κάνουμε? Να γίνουμε εκτελεστές. Ακροατές είμαστε όλοι. Εφόσον είμαστε εδώ και ακούμε, είμαστε ακροατές. Και οι άνθρωποι έξω στους οποίους μιλάμε το Λόγο του Θεού είναι ακροατές. Το θέμα όμως ποιο είναι, τι λέει ο Ιάκωβος? Ο Θεός θέλει την πρακτική εφαρμογή της γραφής κάθε μέρα, μέσα στην καθημερινότητά σου, στην καθημερινή σου ζωή. Ο χριστιανός δεν είναι ο χριστιανός της συνάθρησης. Όχι. Ο χριστιανός είναι αυτός ο οποίος ζει το Χριστό μέσα στην καθημερινή του ζωή. Αυτός ο οποίος φανερώνει το Χριστό, αυτός από τον οποίον φαίνεται ο Χριστός στην καθημερινότητά του. Πούμε αμήν.
2: Αμήν.
1: Και ο Ιάκωβος προειδοποιεί ότι όποιος δεν το κάνει αυτό, δηλαδή να πράττει, να ακούει και να πράττει, τι κάνει λέει, απατάει τον εαυτό του, εξαπατάει τον εαυτό του. Δηλαδή μπορεί να λες τον εαυτό σου ότι είσαι χριστιανός, μπορεί να λες ότι είσαι μαθητής, εφόσον δεν πράττεις αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, δεν μπορείς να πάρεις τα ωφέλη της Γραφής. Τα ωφέλη. Και ο Κύριος εργάζεται πρακτικά σε εκείνους οι οποίοι εφαρμόζουν το Λόγο Του στην πράξη. Το ξαναπούμε. Ο Θεός εργάζεται πρακτικά στη ζωή των ανθρώπων οι οποίοι εφαρμόζουν το Λόγο Του στην πράξη. Και μετά από αυτές τις προειδοποιήσεις που λέει να δεχόμαστε το Λόγο με πραότητα και να είμαστε εκτελεστές, λέει στο 23 εδάφιο. Διότι εάν κάποιος είναι ακροατής του Λόγου και όχι εκτελεστής, αυτός μοιάζει με άνθρωπο ο οποίος θεωρεί το φυσικό του πρόσωπο στο κάτωπτρο, τον καθρέφτη δηλαδή, διότι εθεώρησε τον εαυτό του και ανεχώρησε και αμέσως ξέχασε ποιος ήταν. Όποιος όμως εγκύψει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει σε αυτόν, ούτως γενόμενος, όχι ακροατής που ξεχνάει, αλλά εκτελεστής έργου, αυτός θα είναι μακάριος εις την εκτέλεση αυτού. Βλέπετε, μας παρομοιάζει ο Ιάκωβος το Λόγο του Θεού σαν ένα καθρέφτη. Και η μόνη διαφορά είναι ότι ο φυσικός καθρέφτης, ο κανονικός καθρέφτης, μας δείχνει αυτό που ο Ιάκωβος ονομάζει το φυσικό πρόσωπο. Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, την εμφάνισή μας, δείχνει ο φυσικός καθρέφτης. Αλλά ο καθρέφτης του Λόγου, καθώς κοιτάς μες στο Λόγο, δεν σου δείχνει μόνο τα εξωτερικά, αλλά σου δείχνει και την εσωτερική σου φύση και κατάσταση. Οπότε, εάν θες να δεις το πώς είσαι, το τι γίνεται μέσα σου, σε ποια κατάσταση είσαι, τι πρέπει να κάνεις? Να δεις τον καθρέφτη. Να πας στον καθρέφτη. Κάθε πότε πας στον καθρέφτη? Τι είναι η πρώτη δουλειά που κάνεις το πρωί όταν σηκώνεσαι? Πού πας? Στον καθρέφτη. Και ο Λόγος Θεού μας αποκαλύπτει, αδερφοί, πράγματα για τον εαυτό μας που κανένας φυσικός καθρέφτης δεν μπορεί να αποκαλύψει. Κανένας. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα γνωρίσεις με κανένα άλλο τρόπο. Με κανένα άλλο τρόπο. Και κάποιος είχε πει, λέει, να θυμάστε ότι ενώ διαβάζετε τη βίβλο σας, η βίβλο σας διαβάζει εσάς. Καθρέφτης της ψυχής. Αλλά, όπως και σε πολλά άλλα πράγματα, το αποτέλεσμα που παράγει αυτός ο καθρέφτης εξαρτάται άμεσα με τη δική μας ανταπόκριση και αντίδραση. Το τι εμείς κάνουμε. Εξαρτάται. Όταν σηκώνεσαι το πρωί και πας στον καθρέφτη, για ποιο λόγο πας? Για πες μου, για ποιο λόγο πας στον καθρέφτη? Yeah. Δηλαδή, πας στον καθρέφτη μπροστά, σηκώνεσαι και αν έχεις μαλλιά, μπορεί τα μαλλιά σου να είναι έτσι. Ή μπορεί, ξέρω εγώ, να είσαι σε κάποιο σημείο να είσαι βρώμικος. Ή εάν έχεις κάτι, ξέρω εγώ, κάποιο χτύπημα, κάποια αμυχή, θα τη δεις, το παρατηρήσεις και αμέσως τι κάνεις όταν τα βλέπεις αυτά? Θες να τα φτιάξεις. Δεν πας στον καθρέφτη για να δεις ότι τα μαλλιά σου είναι ατιμέλυτα και να φύγεις. Πρέπει να τα φτιάξεις. Εάν δεις τα ρούχα σου ότι είναι λερωμένα, στέκεις τον καθρέφτη μπροστά, κοιτάς, ξέρω εγώ, πατόκορφα, και αν κάτι είναι λερωμένο, τι κάνεις? Πας αλλάξεις. Το ρούχο μου είναι λερωμένο, πρέπει να τα αλλάξω. Για να λάβεις τα ωφέλη του καθρέφτη, του πνευματικού, πρέπει να ενεργήσουμε, πρέπει να ενεργούμε με παρόμοιο τρόπο. Αν μας αποκαλύπτει ο καθρέφτης μια κατάσταση πνευματικής ατασταλίας, ακαθαρσίας, κάτι το οποίο πνευματικά είναι στραβό, πρέπει αμέσως να αναζητήσεις πώς πρέπει να το φτιάξεις. Αλλιώς, αδερφοί, έχει νόημα? Αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο Λόγος του Θεού. Αυτή είναι η δουλειά. Και εμείς τι κάνουμε, πώς ανταποκρινόμαστε στον καθρέφτη? Λέω, εάν ανοίξεις μέσα τα Ευαγγέλια και διαβάσεις μέσα στα Ευαγγέλια τη ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού, τι είναι αυτό το οποίο βλέπεις? Γιατί θα δούμε ότι μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο καθρέφτης αυτός έχει κάνει διπλή δουλειά. Πρώτον, σου δείχνει πώς είσαι, τι είσαι, και το δεύτερο είναι ότι δεν βλέπεις τον εαυτό σου μόνο μέσα. Τι βλέπεις μέσα στον καθρέφτη? Τι βλέπεις? Τη δόξα του Θεού. Θα δούμε, το λέει ο Λόγος του. Βλέπεις τη δόξα του Θεού. Και θέλει ο Θεός να επικεντρωθείς και να ζητήσεις. Και ξεκίνησα να λέω ότι εάν διαβάσεις την ιστορία μέσα στα Ευαγγέλια και δεις τη ζωή του Χριστού, ποιο είναι το χαρακτηριστικό της ζωής του? Εξουσία. Αμήν. Λέει, και το λόγο που κήρυτε, οι άνθρωποι έμειναν έκθαμβοι γιατί έβλεπαν ότι κήρυτε με εξουσία και όχι όπως οι γραμματείς. Κάτι άλλο που βλέπουμε πάρα πολύ μέσα στα Ευαγγέλια είναι ότι ο Κύριος συνεχώς προσευχόταν.
2: Αμήν.
1: Προσευχόταν. Τον βλέπουμε να αποχωρίζει τον εαυτό του από τους μαθητές και να προσεύχεται. Τον βλέπουμε αργά το βράδυ να μένει στην προσευχή. Τον βλέπουμε νωρίς το πρωί να είναι στην προσευχή. Τον βλέπουμε να ανεβαίνει πάνω στο όρος και καθώς είναι πάνω στο όρος και προσεύχεται, να μεταμορφώνεται μπροστά στα μάτια του Ιάκωβου, του Πέτρου ή του Ιωάννη. Τι έκανε ο Κύριος? Προσευχόταν συνέχεια. Οπότε όταν εκθέσεις τον εαυτό σου μπροστά στον καθρέφτη και δεις τα χαρακτηριστικά, εσύ τι πρέπει να κάνεις? Και εγώ. Ή θα έλεγα, εάν δεν αντιδράσεις ανάλογα, ποια επιρροή θα έχει ο καθρέφτης αυτός μέσα στη δικιά σου τη ζωή? Ο Κύριος θέλει να ενεργούμε άμεσα, αδερφοί, πρακτικά, χωρίς καθυστέρηση σε αυτό που μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Μπορεί να λάβεις συγχώρεση, μπορεί να λάβεις καθαρισμό, μπορεί να λάβεις θεραπεία και όλες τις ευλογίες που έχει μέσα ο Λόγος. Και αυτό θέλει ο Κύριος. Αμέσως. Το λάθος είναι ότι ο Κύριος θέλει να επιθυμούμε και να πράττουμε, όπως σας είπα, που πολλοί άνθρωποι δεν το κάνουν. Βλέπουν οι άνθρωποι, ακούμε ένα κήρυγμα. Έρχεται ο Θεός και μας ελέγχει. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τον καθρέφτη, βλέπουν το λάθος, βλέπουν τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να διορθώσουν, πρέπει να αλλάξουν και κάνουν μια απόφαση, μπορεί να κλάψουμε κιόλας. Και την επόμενη μέρα μετά τι κάνουμε συνήθως? Ξαναμπαίνουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, ξαναμπαίνουμε μέσα στις συνήθειές μας και ξαναεπανερχόμαστε στις προηγούμενες ρυθμίσεις. Που ο Κύριος θέλει να τις αλλάξει, αδερφοί. Να τις αλλάξει. Θέλει να βγάλουμε τους παλιούς μας τρόπους και να αφήσουμε τον Κύριο να βάλει τους δικούς του τρόπους μέσα μας. Να ζήσουμε με τους δικούς του τρόπους. Το άτομο αυτό είναι αυτό το άτομο που λέει ο Ιάκωβος ότι ξεχνάει τι άνθρωπος ήταν μόλις φύγει από τον καθρέφτη. Δεν θυμάται το τι ο καθρέφτης του δείχνει, τι ο Λόγος Θεού του δείχνει. Αδερφοί, είναι το πολυτιμότερο δώρο μετά τη σωτηρία που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός πάνω στη γη αυτή. Ο Λόγος είναι το πολυτιμότερο δώρο. Το πολυτιμότερο δώρο. Και θέλει ο Θεός να γίνουμε μέτοχοι στο λόγο. Μέτοχοι. Ο πιστός άνθρωπος, είπαμε, δεν βλέπει μόνο αυτά που πρέπει να διορθώσει. Κοιτάξτε τι άλλο βλέπει. Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 5, διαβάζω, λέει ο Παύλος, εδάφιο 17. Τι άλλο σου δείχνει μέσα? Όθεν, εάν τις είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Τα πάντα είναι εκ του Θεού, ώστις διήλαξεν ημάς προς εαυτόν δια του Ιησού Χριστού και έδωσε σε εμάς τη διακονία της αλλαγής. Δεν λέει μόνο ότι τα παλιά έφυγαν. Τι λέει? Γίνανε όλα νέα. Άρα όλα έρχονται από εκείνον για να μας κάνουν νέα κτίσματα και έτσι ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Με άλλα λόγια θα πούμε ότι όταν έρχεσαι και εκθέτεις τον εαυτό σου, τον Θεό μπροστά, έχει αυτός την ευθύνη να αλλάξει τη ζωή σου και να σε κάνει νέο κτίσμα εν Χριστώ, εφόσον είπαμε του το επιτρέπουμε. Αμήν. Και δεν υπάρχει τίποτα παλιό. Πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να ασχολούνται με το παρελθόν. Εγώ στο παρελθόν ήμουνα έτσι, ήμουνα αλλιώς, στο γενεαλογικό μου δέντρο μεγαλύτερο πρόβλημα των ανθρώπων είναι οι ασθένειες οι οποίες έρχονται μέσα από το δέντρο το γενεαλογικό. Ο πατέρας μου πέθανε, ξέρω εγώ, από καρκίνο, το τάδε άτομο, ο παππούς μου πέθανε από καρκίνο, ο θείος μου πέθανε από καρκίνο, μήπως πεθάνω κι εγώ από αυτό? Το γενεαλογικό δέντρο από πού ξεκινάει? Από πού? Από τον Κύριο ξεκινάει. Από την ώρα που δέχεσαι την αγάπη του, έρχεσαι μπροστά στο Σταυρό, ο Κύριος γράφει το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής, τότε γεννιέσαι πνευματικά και πλέον έχει εξουσία εκείνος μες στη ζωή σου, είναι αυτός ο πατέρας που σε γέννησε και έχει εξουσία μες στη ζωή σου εκείνος να φέρει ό,τι έχει αυτός. Και ο Θεός τι έχει, αδερφή? Ευλογία έχει. Ό,τι έχει το δέντρο του Θεού είναι ευλογία. Ευλογία. Και βλέπουμε ότι ξεκινάει στη γέννηση με ένα δέντρο και τελειώνει στην αποκάλυψη με ένα δέντρο. Ποιο είναι αυτό? Το δέντρο της ζωής. Σε αυτό μετέχουμε. Στο δέντρο της ζωής. Του οποίου τα φύλλα, λέει, φέρνουν θεραπεία στα έθνη. Θεραπεία. Λέει ο Παύλος λίγο πιο κάτω. Στο 21 εδάφιο, Β' Κορινθίους 5:21 λέει, «Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκανε περιμόν αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού». Κοιτάξτε την ανταλλαγή που έκανε ο Κύριος. Έγινε αμαρτία μαζί με την αμαρτωλότητά μας, ώστε να γίνουμε δίκαιοι με τη δικαιοσύνη του Θεού. Και ξέρετε, η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι ανθρώπινη δικαιοσύνη, η οποία μπορεί να μπουν στη μέση άλλα πράγματα και να τη χαλάσουν. Η δικαιοσύνη του Θεού, αδερφοί, δεν έχει κοιλίδα, δεν έχει ρητίδα, δεν υπάρχει μόμος, είναι τέλεια. Και τον ευχαριστούμε. Και όταν βλέπεις μέσα στον καθρέφτη αυτό του Λόγου του Θεού, ο Κύριος ανοίγει τα μάτια σου και σε κάνει να βλέπεις όπως πραγματικά πρέπει να είσαι. Όπως πρέπει να είσαι. Χριστιανοί σήμερα, το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε πείγνωση της εξουσίας η οποία μας έχει δοθεί. Δεν έχει πείγνωση ο άνθρωπος. Γιατί? Γιατί δεν ζει μέσα στο λόγο. Δεν ζει. Ο Κύριος έδωσε εξουσία να διατάζουμε ακόμα τα στοιχεία της φύσης, όπως έκανε ο Μωυσής. Έχουμε πει 100 φορές, έρχεται μπροστά στην Ερυθρά θάλασσα. Ο Φαραώ από πίσω, η θάλασσα μπροστά, δεξιά, αριστερά, βουνά. Ο Κύριος τους έφερε επίτηδες, αδερφοί, σε αυτό το σημείο. Ξέρετε πόσες φορές ο Θεός μπορεί να μας φέρει επίτηδες σε αδιέξοδα. Σε αδιέξοδα. Να μην ξέρεις τι να κάνεις, να μην ξέρεις πώς να το κάνεις. Και ο Κύριος περιμένει να δει την αντίδρασή μας. Μάλλον όχι περιμένει να δει, ξέρει τι θα κάνουμε. Θέλει να μας μάθει πώς να αντιδρούμε, αδερφοί. Θέλει να μας μάθει πώς θα αντιδρούμε. Υπήρχε κάποιο εμπόδιο που ο Θεός να μην μπορούσε να λύσει? Υπήρχε κάτι στη ζωή του Χριστού, μέσα στην καθημερινότητά του, μέσα στη διακονία του, που ο Κύριος να έφτανε σε αδιέξοδο, να μην ήξερε τι θα κάνει? Υπήρχε? Ζούσαν με την εξουσία. Και στέκεται ο Μωυσής μπροστά στη θάλασσα. Γογγίζει ο λαός, τα έχει βάλει με το Μωυσή, μας έφερε να πεθάνουμε στην Αίγυπτο. Βλέπουν τα στρατεύματα του Φαραώ. Ο Κύριος τους είχε μιλήσει, τους είχε πει ότι θα σας φέρω εκεί για να φανερώσω τη δόξα μου. Αμήν. Ενάντια στα στρατεύματα του Φαράου. Και ο Μωυσής αρχίζει να προσεύχεται, να φωνάζει στον Κύριο. Οικέτευσε ο Μωυσής. Άρχισε, λέει, να βάσει της απάντησης που ο Θεός αυτό που του είπε ο Θεός, σημαίνει ότι ο Μωυσής φώναζε, προσευχόταν. Και ο Κύριος του λέει, τι βοάς προσεμέ. Τι βοάς. Και τι του είπε να κάνει. Έκτινε το χέρι σου, του λέει. Και εκτείνει ο Μωυσής το χέρι του και η θάλασσα τι έγινε. Άνοιξε. Ξέρεις πόσες τέτοιες θάλασσες με στρατεύματα Φαραώ μπορεί να τύχουν στη ζωή σου. Τι θα κάνεις. Θα αγωγήσεις ή θα διατάξεις. Θα γογγίσεις ή θα ψάλεις. Μόλις ο λαός Ισραήλ πέρασε απέναντι, τι έκανε. Διαβάστε, Έξοδος 15ο κεφάλαιο. Μόλις πέρασαν απέναντι, άρχισαν να ψάλουν. Κύριε, σε ευλογούμε. Σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε για την ελευθερία σου. Πάνε τα στρατεύματα του Φαραώ. Μας ελευθέρωσες. Μας έδωσε ζωή. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε. Πήρε η Μαριάμ τα τύμπανα, άρχισε να παίζει. Χόρευαν οι γυναίκες, λάτρευαν τον Κύριο και συνέχισαν τον δρόμο τους. Και σε τρεις μέρες έφτασαν στα ύδατα μερά. Τι έκανα. Πάνε να πιούν νερό τα ύδατα πικρά. Ύδατα πικρίας. Πάλι το ίδιο. Πάλι το ίδιο. Δεν ήξερα. Δεν ήξεραν την εξουσία που ο Κύριος τους είχε δώσει. Όταν ο Κύριος διέταξε αδερφή το Μωυσή να του είπε πήγαινε και χτύπησε την πέτρα και θα δώσει νερό. Τι χρειαζόταν για να δώσει νερό η πέτρα. Τι χρειαζόταν. Τη διαταγή του Μωυσή. Την υπακοή του Μωυσή σε αυτό που ο Κύριος του είπε. Ο Μωυσής πήγε, χτύπησε την πέτρα και η πέτρα άνοιξε και έδωσε νερό. Τη δεύτερη φορά πάλι που έπρεπε να το κάνει, ο Κύριος του είπε αυτή τη φορά, πήγαινε και μίλησε στην πέτρα. Μίλησε στην πέτρα. Με το λόγο του Μωυσή, με το χτύπημα του Μωυσή, θα άνοιγε η πέτρα και θα έδινε νερό να πιούν ίσως 3 εκατομμύρια λαός, 3,5 εκατομμύρια λαός. Περίπου δηλαδή χρειάζονταν 20 φράγματα σαν τα φράγματα του Ηρακλείου για να πιούν όλοι αυτοί. 3,5 εκατομμύρια λαός. Να πίνουν αυτοί, να πίνουν τα ζώα τους, να τρώνε κάθε μέρα άρτο, να έχουν κρέας να τρώνε, να χρειάζονται ρούχα, να χρειάζονται παπούτσια. Ο Κύριος τους ρώτησε, αδερφή, λέει, σας σήκωσα ως τις πτέρυγες, λέει ο αετός, σας σήκωσα και σας έβγαλα. Δηλαδή, βάδιζαν μέσα στην έρημο και στην ουσία ο Κύριος τους είχε πάνω στα φτερά του και τους κρατούσε και τους πήγαινε. Αυτό γινόταν. Και αυτό ο Θεός θέλει να δεις. Αντί τα προβλήματα, τις δυσκολίες, τη σκοτούρα που φέρνει ο διάβολος και σου βάζει, έχει μια τέχνη, αδερφή, ο εχθρός, να σου βάζει κάτι γυαλιά με μεγεθυντικούς φακούς και βλέπεις ένα μυρμήγκι και νομίζεις ότι είναι ο δεινόσαυρος, ο Ρέξ. Είναι ένα μυρμήγκι. Στον Κύριο μπροστά είναι ένα μυρμήγκι. Και έτσι είναι όλα τα προβλήματα. Και όταν ξεπεράσεις το πρόβλημα και το δεις πίσω, συνήθως τι λέμε. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν όλο. Ο Κύριος θέλει να μάθουμε, αδερφοί, να τον εμπιστευόμαστε και να πιστεύουμε αυτά που μας λέει. Κοιτάξτε, ο Κύριος τι βλέπει. Άσμα ασμάτων, κεφάλαιο 4, εδάφιο 7, δικαιοσύνη της Εκκλησίας. Λέει, όλη ωραία είσαι αγαπητή μου και μόμος δεν υπάρχει εν σύ. Όταν βλέπει ο Κύριος την Εκκλησία ντυμένη με τη δικαιοσύνη του, πώς τη βλέπει. Είσαι ωραία αγαπητή μου. Μα ποιος είναι ωραίος αυτός που είναι έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα και έκανε εκείνο και έκανε τ' άλλο και μιλάει έτσι. Ο Κύριος τι βλέπει. Βλέπει ότι σε έχει ντύσει με τη δικαιοσύνη του. Ότι τον πιστεύεις, ότι πας τον καθρέφτη κάθε μέρα. Ότι του επιτρέπεις να αλλάξει τη ζωή σου. Αγωνίζεσαι, κάνεις κάθε μέρα τη μάχη σου. Και ο Θεός θα σε αλλάξει και σε βλέπει και λέει. Αγαπητή μου, εκκλησία μου, ωραία μου, είσαι όμορφη. Όμορφη. Αυτή είναι η δικαιοσύνη μας εν Χριστώ. Κοιτάξτε, ο Παύλος γιατί κοιτούσε τον καθρέφτη συνέχεια. Γιατί μας τονίζει την ανάγκη που υπάρχουμε σαν παιδιά του Θεού να βλέπουμε μέσα στον καθρέφτη του Λόγου. Διαβάζω Β' Κορινθίους κεφάλαιο 3 εδάφιο 18. Β' Κορινθίους 3:18. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο που μας δείχνει ο καθρέφτης. Λέει, «Ημείς δε πάντες βλέποντες, ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου με ένα και καλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξα, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου». Όπως και ο Ιάκωβος, έτσι και ο Παύλος, στρέφονται στο λόγο, στον καθρέφτη. Αλλά εδώ μας λέει ο Παύλος ότι όταν πάει μέσα στον καθρέφτη, τι βλέπει? Τη δόξα του Κυρίου. Και καθώς βλέπει τη δόξα του Κυρίου, λέει, μεταμορφώνεται σε αυτή την εικόνα που βλέπει και ανεβαίνει από δόξα σε δόξα. Με άλλα λόγια, αδερφοί, εάν θέλεις να πάρεις τη δόξα του Θεού, τι πρέπει να κάνεις? Να μεταμορφωθείς. Πώς να μεταμορφωθείς? Πρέπει να πας μπροστά στο λόγο. Να μπεις μέσα στο λόγο. Να δεις τη δόξα του Θεού και να την επιθυμήσεις για τον εαυτό σου και να αφήσεις τον Κύριο να εργαστεί μέσα σου και να αρχίσεις και εσύ να αλλάζεις τον εαυτό σου σύμφωνα με αυτή την εικόνα. Και αυτή η δόξα μεταδίδεται μέσω της πίστης. Πας μπροστά στον καθρέφτη του λόγου, βλέπεις τη δόξα, αφήνεις το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί μέσα σου, να σε μεταμορφώσει σε αυτή την εικόνα της δόξας που βλέπεις. Και ρωτάω, εάν δεν πας στο λόγο να δεις τη δόξα, θα μεταμορφωθείς? Θα λάβεις τη δόξα αυτή που λέει μέσα? Πώς θα τη λάβεις αφού δεν τη βλέπεις? Δεν ξέρεις τι είναι αυτό που πρέπει να γίνεις. Δεν ξέρεις. Βλέπετε, μέσα σε όλο το Λόγο του Θεού βλέπουμε ότι το Πνεύμα του Θεού μαζί με το Λόγο πάντα εργάζονται μαζί. Δεν μπορείς να έχεις το Πνεύμα χωρίς το Λόγο, ούτε είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Μαζί δουλεύουν. Δηλαδή, κοιτάς το Λόγο, κοιτάς τον καθρέφτη του Λόγου, το Πνεύμα του Θεού εργάζεται μέσα μας και μας μεταμορφώνει στην εικόνα αυτή που σου αποκαλύπτει ο καθρέφτης. Έτσι δουλεύει. Εάν σταματήσεις να κοιτάς τον καθρέφτη, το Πνεύμα του Θεού σταματάει να δουλεύει. Σταματάει. Δεν μπορεί να εργαστεί. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος. Και συνεχίζει ο Παύλος. Διαβάζω Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 17. Λέει, «Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης». Ένα εδάφιο που το χρησιμοποιούμε συχνά, Η προσωρινή ελαφριά θλίψη που περνάμε εργάζεται μέσα μας αιώνιο βάρος δόξης. Αμήν. Αλλά το εδάφιο δεν σταματάει εκεί, συνεχίζει. Και λέει στο 18, «Επειδή». Δηλαδή, μας εξηγεί πώς γίνεται η προσωρινή ελαφριά θλίψη να εργάζεται αιώνιο βάρος δόξης. Λέει, «Επειδή». Γιατί εμείς δεν βλέπουμε στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Μας διδάσκει ο Παύλος ότι αυτή η νικηφόρα, υπομονή των πρόσχερων θλίψεων μπορεί να λειτουργήσει μέσα μας αιώνιο βάρος δόξης όταν εμείς κοιτάμε στα αόρατα. Δηλαδή, εάν δεν κοιτάς τα αόρατα και κοιτάς τα ορατά, βλέπεις, με άλλα λόγια, βλέπεις το πρόβλημα, βλέπεις την κατάσταση, βλέπεις τη δυσκολία, είσαι επικεντρωμένος σε αυτό, σε τρώει το πρόβλημα, μπορεί η δυσκολία αυτή να εργαστεί μέσα σου αιώνιο βάρος δόξης. Μπορεί? Όχι. Ο Θεός θα σε ελευθερώσει, θα το περάσεις, αλλά θα είσαι σαν τον Ισραήλ, ο οποίος όταν ήταν μπροστά του το πρόβλημα, έβλεπε το πρόβλημα και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και μετά, μόλις ο Θεός τον ελευθέρωνε το πρόβλημα, δόξαζε τον Κύριο, ευλογούσε τον Κύριο και μετά στο επόμενο πρόβλημα, τι έκανε πάλι? Γόγγιζε. Γόγγιζε. Ο τρόπος που μπορεί ο Θεός να δουλέψει μέσα μας, αδερφοί, είναι όταν μάθουμε να βλέπουμε στα αόρατα, σε αυτά που δεν βλέπονται. Μόνο τότε μπορεί να δουλέψει. Εάν Εάν απομακρύνουμε τα μάτια μας από τον Κύριο, από τα αιώνια, οι θλίψεις δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα μέσα στη ζωή μας. Ευεργετικό. Κανένα. Και μέσα στον καθρέφτη ο Κύριος θέλει να βλέπεις την αιωνιότητα, τα αιώνια πράγματα. Το δούμε και πραγματικά, δηλαδή, αυτό που ισχύει. Ο μόνος τρόπος που μπορείς να περάσεις τις δυσκολίες μέσα στη ζωή σου είναι όταν μάθεις να βλέπεις στα αόρατα, στα μη βλεπόμενα. Σε αυτό που ο Κύριος σου λέει. Μα ο Κύριος λέει ότι και αν σηκωθεί, λέει, τείχος, λέει ο Δαβίδ, τι θα το κάνω. Θα το υπερπηδήσω. Μα πώς θα το υπερπηδήσω. Εγώ είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, είμαι... Τι κάνεις, που βλέπεις στον εαυτό σου, στο τείχος, στο πρόβλημα και δεν βλέπεις τον Κύριο ο οποίος σε σηκώνει στα φτερά του να σε φτάσει μέχρι τέλος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλετε να δούμε λίγο πώς ο Μωυσής πέρασε τις δυσκολίες. Πολλοί νομίζουν ότι οι άνθρωποι που μας περιγράφει ο Λόγος Θεού είναι υπεράνθρωποι, σούπερμαν. Αυτός ήταν ο Μωυσής. Αυτός ήταν ο Ηλίας. Δηλαδή ο Ηλίας τι ήταν. Και να θες να τον δεις κάπως αλλιώς, ο Ιάκωβος τι σου λέει τον Ηλία. Ομοιοπαθείς με μας. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος, ομοιοπαθείς με μας. Μα τι ομοιοπαθείς, αυτός διέταξε τον ουρανό να κλείσει και έκλεισε. Διέταξε να έρθει η βροχή και ήρθε. Στάθηκε μπροστά στον Αχάβ και στους προφήτες του Βάλ και τους ιερείς. Δεν ήταν μόνο οι προφήτες που συνηθίζουμε, ήταν και οι ιερείς του Βάλ, όλους μαζί. Και στην Ιεζάβελ και έκανε όλα αυτά που έκανε. Ναι, αλλά ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με μας. Ο Μωυσής, ο οποίος βλέπουμε τέτοια δόξα, του έδωσε ο Κύριος τον νόμο, του μιλούσε πρόσωπο προς πρόσωπο. Ήταν ένας άνθρωπος όπως εμείς, αδελφοί, ο οποίος παρέδωσε τον εαυτό του στον Κύριο, αλλά είχε μάθει να κάνει ένα πράγμα. Κοιτάξτε πώς ζούσε ο Μωυσής. Διαβάζω από την προς Εβραίους, κεφάλαιο 11, εδάφιο 27. Λέει, διαπίστεως αφήκε την Αίγυπτο. Άφησε την Αίγυπτο. Εμείς τώρα διαβάζουμε ιστορίες. Αλλά σκέψου ότι ο Μωυσής έφυγε, ήταν ο επόμενος Φαραώ. Ζούσε μέσα στη Χλιδή, μέσα στο παλάτι της Αιγύπτου, κοσμοκρατορία η Αίγυπτος, και έφυγε να ζήσει πού? Στην έρημο. Στην έρημο. Και πώς μπορεί να το κάνεις αυτό? Λέει, διαπίστεως αφήκε την Αίγυπτον, μη φοβηθεί τον θυμό του βασιλέως, διότι ως βλέπον τον αόρατο ενεκαρτέρισε. Ο Μωυσής τι έκανε, λέει? Έβλεπε. Έβλεπε ο Μωυσής. Δεν ζούσε με αυτά που έβλεπε γύρω του. Με το Φαραώ, με τα στρατεύματά του, με τους Ισραηλίτες οι οποίοι ήταν μέσα στην απήθεια, ήταν μέσα στη δυσκολία, ήταν μέσα στα προβλήματα, τους σκότωναν τα πρωτότοκα, γινόταν ό,τι γινόταν, ήταν δούλοι. Τι έβλεπε? Τον αόρατο. Ξέρεις ότι ο Κύριος θέλει να ζήσεις βλέποντας. Ο Ιησούς νομίζετε ζούσε διαφορετικά? Λέει η προφητεία στους ψαλμούς, λέει, είχα τον Κύριο ενώπιόν μου διαπαντός για να μην σαλευθώ. Τι έκανε ο Ιησούς συνέχεια? Έβλεπε τον Πατέρα συνέχεια. Γιατί αν δεν έβλεπε, όταν λέει τον Κύριο ενώπιόν μου διαπαντός για να μην σαλευτώ, ξέρετε αυτό, θα μπορούσε να σαλευτεί ο Ιησούς. Ήταν άνθρωπος ο οποίος ζούσε με πίστη, όπως ζούμε και εμείς. Δεν του έδωσε ο Θεός να μετέχει όπως ακριβώς και ο Αδάμ. Γι' αυτό πώς τον ονομάζει ο Λόγος Θεού? Ο έσχατος Αδάμ. Ο έσχατος Αδάμ. Και θα μπορούσε όπως ο πρώτος Αδάμ, έτσι και ο Κύριος να αμαρτήσει. Είχε όλο το ελεύθερο. Αλλά έμαθε να λέει στη ζωή του, ή έλεγε, όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου θέλημα. Και έζησε με πίστη. Και λέει, ενώπιον μου είχα τον Κύριο διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευτώ. Έβλεπε τον Πατέρα συνέχεια. Εμείς βλέπουμε, αδερφοί. Βλέπουμε. Βλέπεις, ο Λόγος Θεού μας δόθηκε ώστε να μπορούμε να βλέπουμε στα αιώνια. Αμήν. Και όλα αυτά, λέει, τα οποία βλέπουμε, από πού φτιάχτηκαν? Τα βλεπόμενα, από τα μη βλεπόμενα. Από τα μη βλεπόμενα. Γιατί τα μη βλεπόμενα είναι αιώνια, τα βλεπόμενα είναι προσωρινά. Και ρωτάω, εμείς, για να είμαστε, ο άνθρωπος είναι αιώνιος, αδελφοί. Έβαλε ο Θεός μέσα μας το ολάμ, την αιωνιότητα. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ο άνθρωπος είναι αιώνιος. Είτε θα ζήσει αιώνια μαζί με το Θεό, είτε θα ζήσει αιώνια μακριά από το Θεό. Αυτή η γη εκ των πραγμάτων τι είναι? Βλέπετε, όλα γύρω μας είναι προσωρινά. Το σπίτι, προσωρινό. Το αμάξι, προσωρινό. Μεγαλώνεις, παντρεύεσαι, σου δίνει ο Θεός μια σύζυγο, ένα σύζυγο, κάνεις παιδιά, μετά από λίγο τα παιδιά, προσωρινά. Το άλλο μέλος που είναι δίπλα σου, προσωρινό. Θα έρθει η ώρα που το ένα από τα δύο μέλη θα φύγει και θα μείνει το άλλο μέλος μόνο του. Εκτός αν είμαστε στην αρπαγή μέσα και θα μας πάρει ο Κύριος όλους μαζί. Αλλά όλα ο Θεός τα έκανε να βλέπουμε την προσωρινότητα. Ποιο είναι αυτό το οποίο ποτέ δεν πρόκειται να τελειώσει? Λέει, στην βασιλεία αυτού δεν θέλει είστε τέλος. Είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων και θα μας βάλει μέσα στην παρουσία του, μέσα στη βασιλεία του, και στη βασιλεία του αυτή δεν θα υπάρχει τέλος. Αυτό το οποίο το μη βλεπόμενο, ο Κύριος, υποσχέσεις του, η αιωνιότητα μαζί του, αυτό είναι κάτι το οποίο θα διαρκέσει για πάντα. Όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ προσωρινά. Και αυτό ο Θεός θέλει να δούμε. Μην ζούμε στη ζωή αυτή επικεντρωμένοι στα κάτω. Κοιτάμε τα γύρω μας, τα εμάς, τα δικά μας, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, πώς θα το κάνουμε. Όλα είναι γύρω από τον κόσμο μας. Όχι, ο Θεός θέλει να δεις εκείνον. Να δεις την αιωνιότητα, να δεις τη βασιλεία του, να δεις τη δόξα του. Έτσι ζούσε ο Μωυσής. Λέει, μπόρεσε να αντέξεις τη δυσκολία, μπόρεσε να αντέξεις την έρημο, μπόρεσε να αντέξεις τις κακουχίες, να αντέξεις τη λιδωρία του λαού του Θεού, όλο ό,τι ήταν. Γιατί έβλεπε τον αόρατο. Και όχι μόνο τον έβλεπε, λέει, ενεκαρτέρισε. Δηλαδή, η ψυχή του μέσα επιθυμούσε το Θεό. Αυτόν ήθελε να βλέπει συνέχεια. Λέτε, όταν ήταν ο Μωυσής, ανέβηκε δύο φορές, βλέπουμε δύο φορές από 40 μέρες πάνω στο Σινά. Λέτε, να τον ένοιαζε το φαΐ ή το νερό, ξέρω εγώ, ή όταν ήταν μέσα στη δόξα του Θεού, τι τον ένοιαζε? Περνούσε ό,τι περνούσε. Να δούμε λίγο τη ζωή του. Περνούσε δυσκολίες, η γυναίκα του ήταν, είχε μείνει με τον μπαμπά της. Τη βλέπουμε μετά όταν ήρθε ο Ιωθώρ να έρχεται μαζί του και τα παιδιά του μαζί, ήταν μόνος του. Πέρασε ό,τι πέρασε μέσα στην Αίγυπτο. Ο Φαραώ ήταν εναντίον του, Ισραήλ ερχόταν εναντίον του και τελικά το βλέπουμε ότι μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες, μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα, άνθρωπος. Αλλά είχε μάθει να βλέπει, αδερφοί, τον Κύριο, και μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες, τι τον ένοιαζε το Μωυσή? Τον είδαν ποτέ να λέει, ας το καλό, βαρέθηκα. Βαρέθηκα. Ανεβαίνω στο όρος, κατεβαίνω από το όρος, τους βλέπω και έχουν φτιάξει χρυσό μόσχο και τον λατρεύουνε και ζούνε μέσα στην ακαθαρσία. Συχάθηκε η ψυχή μου. Το λέει αυτό ποτέ? Τι λέει ο Μωυσής?

έρθει ένας άγγελος να πηγαίνει μαζί σας, να σας οδηγεί, εγώ δεν θα είμαι. Και ο Μωυσής αρχίζει και λέει στον Κύριο, του λέει ο Κύριος, άφησέ με να τους ξαφανίσω για να κάνω από σένα ένα άλλο έθνος. Και ο Μωυσής αρχίζει και προσεύχεται για το λαό του. Μου κάνει εντύπωση. Όχι Κύριε, αν είναι να τους εξαφανίσεις, εξαφάνισε εμένα πρώτα. Εάν είναι να μην έρθεις ανάμεσά μας, τελείωσε, τι να κάνουμε. Θα είμαστε σαν τα έθνη, θέλουμε να έρθεις εσύ μπροστά μας, να φανερώσεις, μη γέννητο να μας αφήσεις. Λέει ο Κύριος, εντάξει. Και αφού φτάνει σε αυτό το σημείο ο Μωυσής και έχει πει όλα αυτά που έχει πει, λέει στον Κύριο, Κύριε, τη δόξα σου θέλω να μου δείξεις. Αυτό τον ένοιαζε το Μωυσή. Ήθελε να βλέπει. Κύριε, θέλω να μου δείξεις τη δόξα σου. Μα Μωυσή, κανείς δεν μπορεί να με δει και να ζήσει. Κανένας. Δεν ξέρω τι λες. Θέλω να μου δείξεις τη δόξα σου. Έβλεπε τον αόρατο. Ήξερε την παρουσία του Θεού. Ήξερε τη δόξα του. Αυτό τον ένοιαζε. Θέλω να μου δείξεις τη δόξα σου. Κύριος τι του είπε. Στάσου στο βράχο. Και θα κάνω να περάσει η δόξα μου και όταν περνάει η δόξα μου θα σε κρύψω μέσα στο βράχο και θα περάσει και θα δεις το πίσω μέρος της δόξας μου. Του έδειξε ο Κύριος. Του έδειξε. Γιατί αυτό επιθυμούσε η ψυχή του. Βλέπετε. Γι' αυτό λέει ενεκαρτέρησε ο Μωυσής. Δεν τον ενδιέφεραν ούτε τα γήινα, ούτε να έχει πλούτη, ούτε να είναι άρχοντας. Τι ήταν? Υπηρέτης. Εάν δεν ερχόταν ο πεθερός του Ιεθώρου να του πει τι κάνεις Μωυσή. Κάθεσαι εδώ και κρίνεις μόνος σου ένα ολόκληρο έθνος. Θα αποκάμεις. Βρες ανθρώπους, άγιους, καθαρούς κατά την καρδία σου. Πέθεσε το πνεύμα σου επάνω τους και βάλ τους να κρίνουν μικρότερες υποθέσεις και τις μεγάλες υποθέσεις θα στρέχονται σε σένα. Υπηρέτης. Σκέψου λίγο, να έχεις ένα τέτοιο λαό, ο οποίος θα πήγαινε με το παραμικρό στο Μωυσή, κάτι που κάνουμε κι εμείς. Πάμε στον Κύριο, το ένα μου, το άλλο μου, το πρόβλημά μου, το εκείνο μου, σε παρακαλώ Κύριε, φρόντισέ με. Το ίδιο έκανα κι αυτή στο Μωυσή. Και ο Μωυσής δεν είπε, τι έρχεστε τώρα και μου λέτε. Άμα είναι κάτι σοβαρό, για τον άνθρωπο το πρόβλημά του είναι πάντα σοβαρό. Πάντα. Ο Μωυσής καθόταν και είχε ένα ολόκληρο έθνος, ένα λαό ολόκληρο, να είναι εκεί να τον υπηρετεί και καθόταν. Αυτή ήταν η καρδιά του. Και όλο αυτό το κατάφερνε γιατί λέει, έβλεπε τον αόρατο και τον καρτερούσε ο Μωυσής. Ήξερε ότι στο τέλος της διαδρομής τι θα έκανε. Θα κληρονομούσε αυτόν τον οποίο αγαπούσε. Αυτόν τον οποίο αγαπούσε. Αυτή ήταν η όραση του Μωυσή. Αυτή ήταν η καρδιά του Μωυσή. Βλέπεις, εάν δεν βλέπεις, δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Ή θα βλέπεις τις καταστάσεις της ζωής και θα απογοητεύεσαι, ή θα ζεις βλέποντας τον Κύριο άσχετα το τι συμβαίνει μες στη ζωή σου. Να ρωτήσω, αδερφοί, στη ζωή μας εδώ, γύρω μας, γενικά υπάρχει δικαιοσύνη ή αδικία? Υπάρχει καλοσύνη ή κακία, γενικά? Τα πράγματα είναι καλά ή άσχημα? Και λέει ο Λόγος Θεού ότι στις τελευταίες μέρες θα έρθουν καιροί, λέει, χαλεπί, δηλαδή τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Ωραία, εσύ τι θα κάνεις και πώς θα ζήσεις? Θα βλέπεις την αδικία, την ακαθαρσία, την κακία, ή θα μάθεις να βλέπεις τον αόρατο και το τι ο Θεός θα κάνει μες στη ζωή σου? Θέλει ο Θεός να χρησιμοποιούμε τον καθρέφτη σωστά. Και αυτό είναι που θέλει το Πνεύμα του Θεού να κάνει μες στη ζωή μας. Τι λέτε, αδερφοί? Θα αφήσουμε τον Κύριο να εργαστεί μες στην καρδιά μας καθώς θα μπούμε μέσα στον καθρέφτη? Σας είπα πριν, πάμε στον καθρέφτη και πρέπει αυτό που βλέπεις άμεσα να το φτιάξεις. Ακριβώς έτσι λειτουργεί και ο Λόγος του Θεού, ακριβώς έτσι εργάζεται ο Κύριος. Θέλει ό,τι βλέπεις, μόλις το δεις, να το φτιάξεις. Γι' αυτό ερχόμαστε στην προσευχή, γι' αυτό είμαστε εδώ. Και θέλει ο Θεός να

0: ανέβουμε επίπεδο, να φύγουμε από τα αρχικά στοιχεία και για να μας φτάσει εκεί που Εκείνος θέλει. Έλεγε κάποιος αδελφός, το θέλημα του Θεού δεν είναι η θεραπεία. Το θέλημα του Θεού δεν είναι η θεραπεία. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Η υγεία. Το θέλημα του Θεού είναι να είσαι υγιής και να μην χρειάζεται να παίρνεις θεραπεία. Αμήν. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Μας θέλει ο Θεός να είμαστε, να ζούμε μέσα στην υγεία. Το θέλημα του Θεού δεν είναι να είσαι δέσμιος και να περιμένει ο Θεός να σε ελευθερώσει. Το θέλημα του Θεού είναι να είσαι ελεύθερο. Αμήν. Λέει, και όποιος ο Υιός ελευθερώσει θα είναι ελεύθερο. Δεν θέλει ο Θεός να είσαι δέσμιος ελεύθερος, δέσμιος ελεύθερος, δέσμιος ελεύθερος και να πηγαίνει έτσι η ζωή μας. Θέλει να είμαστε ελεύθεροι. Θέλει να είμαστε ευλογημένοι. Θέλει να ζούμε μέσα στη δόξα κάθε μέρα της ζωής μας. Ας σηκωθούμε, αδελφοί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το Πνεύμα Του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Ιησού μου, Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο σου, Πατεράγε. Και καθώς ο Παύλος, Κύριε, τον αποκαλεί αυτά τα ιερά γράμματα, Πατεράγε, καθώς μας λέει, Κύριε, ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστη, Κύριε, και ωφέλιμη, Πατεράγε, θέλουμε έτσι να δούμε σήμερα, Κύριε, τον Λόγο σου, Κύριε, αυτά τα ιερά γράμματα, Κύριε, όλη αυτή την ωφελημότητα, Κύριε, που έχει η θεοπνευστία σου, Πατεράγε, μέσα στη ζωή μας, Πατεράγε. Και θέλουμε να ανοίξεις, Κύριε, την πνευματική μας διάνοια, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε, να ανοίξεις την καρδιά μας, το νου μας, Πατεράγε. Να είμαστε, Κύριε, κατά πάντα διαυγείς, Πατεράγε, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε, Κύριε, να καταλάβουμε, Κύριε, το θέλημά σου ιδιαίτερα για τις μέρες μας, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, στη γένεση βλέπουμε την αρχή των πραγμάτων, ενώ στην αποκάλυψη βλέπουμε το τέλος των πραγμάτων, Και σήμερα θα μιλήσουμε αυτή τη γυναίκα. Αλλά θα είναι, θα μπορώ να πω ότι για να μπούμε μέσα στο κυρίως θέμα θα είναι την επόμενη φορά. Μας δείχνει λοιπόν στην Αποκάλυψη στο ΙΒ κεφάλαιο, πάμε λίγο στο ΙΒ, λέει στο 1 «Και σημείο μέγα εφάνει το ουρανό, γυνή ενδεδημένη τον ήλιο και η σελήνη υπό κάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλάς αυτής στέφανος αστέρων 12. Και έγκυος ούσα έκραζε κυλοπονούσα και βασανιζομένη για να γεννήσει». Μας δείχνει πού θα φτάσει η Εκκλησία, την κορύφωση της Εκκλησίας. Δηλαδή μας περιμένει μια πνευματική γένα που θα φέρει, όπως ξέρουμε, το αποτέλεσμα αυτό που μας δείχνει μέσα στο Λόγο του Κυρίου, ότι θα είναι ο Υιός ο Άρσεν. Και βλέπουμε πως ξεκινάει, γιατί δεν συμβαίνει μέχρι τώρα, δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, γιατί υπάρχει ένας ορισμένος καιρός που θα συμβεί. Και μας δείχνει από την αρχή μία γένα που έχει να κάνει με την Εύα. Και πριν να έρθει αυτή η γένα υπήρχε ένας λόγος από τον Κύριο. Υπήρχε ένας προφητικός λόγος. Και θέλω να κατανοήσουμε σήμερα το πόσο πρέπει να καταλαβαίνουμε και να κατανοούμε τον προφητικό λόγο. Λέει λοιπόν στη Γένεση στο 3 και 15 «Και έχθρα θέλω στήσει ανάμεσόν σου και της γυναικός και ανάμεσον του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει συντρίψει την κεφαλή και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρνα αυτού». Αυτά ο Κύριος τα είπε στον διάβολο. Και προφανώς η Εύα τι έκανε? Τα άκουσε. Αμήν. Αυτή η κρίση, η προφητική κρίση, προφέρεται στον διάβολο και δείχνει ότι μέσα από τη γυναίκα θα έρθει ένας άνθρωπος, ένας άνδρας, που στην ουσία τι θα κάνει? Θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως. Αμήν. Και μετά μιλάει στην Εύα, στη Γένεση, στο 3.16 παρακάτω. Λέει, προς δε τη γυναίκα είπε, θέλω υπερπληθύνει τα λύπα σου και τους πόνους της κυοφορίας σου. Με λύπας θέλει γεννά τέκνα και προς τον άνδρα σου θέλει είστε επιθυμία σου και αυτός θέλει σε εξουσιάζει. Όχι απλά θα πληθύνει τους πόνους της για να γεννήσει, αλλά μας λέει κάτι άλλο, θα υπερπληθύνω τους πόνους σου, για να της κυοφορίας και με λύπες λέει θα γεννάς τα παιδιά σου εξαιτίας της ανυπακοής της. Ήρθε αυτή η κρίση επάνω στον άνθρωπο, επάνω στην ίδια την Εύα, αλλά και θα δούμε και επάνω στην Εκκλησία, γιατί το πρόβλημα ήταν η ανυπακοή του ανθρώπου σε αυτό το λόγο που είναι τι? Θεόπνευστος. Αμήν. Αυτά τα ιερά γράμματα ή αυτά τα λόγια που βγαίνανε μέσα από τον Θεό. Βλέπετε, η Εύα, όταν μίλησε ο Θεός στον Αδάμ και απαγόρευσε να φάει από τον απαγορευμένο καρπό, η Εύα αυτό το πήρε κάπως, θα λέγαμε, επιπόλαια. Και αυτή η επιπολαιότητά της, γιατί θέλουμε να δούμε τώρα το πρόβλημα, να το εστιάσουμε για μας, αυτή η επιπολαιότητά της, αυτό που της είπε ο Λόγος, ο Κύριος θα λέγαμε, και ο Κύριος το εννοούσε στην κυριολεξία αυτό, ότι με θάνατο θα αποθάνεις εάν το κάνεις αυτό το πράγμα. Η Εύα το πήρε λίγο επιπόλαια και παράκουσε τον Κύριο, και βλέπουμε ότι ήρθε ο θάνατος επάνω στον άνθρωπο και απομακρύθηκε και μέσα από την παρουσία του Κυρίου. Και καθώς φεύγει μέσα από την παρουσία του Κυρίου, φεύγουν μέσα από τον παράδεισο, έρχεται και η πρώτη γέννα. Και λέει στη Γένεση στο 4:1, ο δε Αδάμ εγνώρισε Εύα τη γυναίκα αυτού και συνέλαβε και γέννησε τον Κάιν και είπε, απέκτησα άνθρωπο δια του Κυρίου. Φανταστείτε, είναι η πρώτη φορά που δεν ήξερε πώς γίνεται όλο αυτό, δεν ήξερε όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι η πρώτη φορά που μια γυναίκα φέρνει ένα παιδί στον κόσμο. Και καθώς φέρνει αυτό το παιδί στον κόσμο, λέει, απέκτησα άνθρωπο δια του Κυρίου. Πάλι μας δείχνει κάτι ιδιαίτερα για την Εύα εδώ πέρα. Ότι νόμιζε ότι αυτό το παιδί τι θα κάνει. Θα φέρει σωτηρία εξαιτίας της ανυπακοής της. Και γι' αυτό ονομάζει τον Κάιν, ονομάζει το παιδί της Κάιν, που σημαίνει τι? Απόκτησης. Το απόκτησε αυτό δια του Κυρίου, μέσω του Κυρίου. Είχε ακούσει την προφητεία. Αλλά βλέπετε πάλι η επιπολαιότητα της Εύας. Δεν έκατσε να κατανοήσει, να καταλάβει, να εξερευνήσει, να προσπαθήσει να καταλάβει το θέλημα του Κυρίου. Και έτσι βιαστικά το πρώτο της παιδί, που στην ουσία ήταν καρπός της ανυπακοής, το ονομάζει απόκτημα δια του Κυρίου. Και αυτό το παιδί μόνο απόκτημα δια του Κυρίου δεν ήταν. Βλέπουμε ότι εκφράστηκε μέσα από τον Κάιν ο ίδιος ο διάβολος. Σκότωσε τον αδερφό του και ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έκανε φόνο. Έφτασε δηλαδή σε φόνο. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα της ανυπακοής του ανθρώπου. Και αυτό που από τότε θα μπορούσαμε να δούμε είναι ότι η Εκκλησία, η γυναίκα, αμήν, αυτή που βλέπουμε στην Αποκάλυψη, θέλει να φέρει στον κόσμο, θέλει να φέρει στην ζωή αυτό το παιδί που θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως. Αυτό που είναι δηλαδή προφητευμένο να γίνει. Και πρέπει να κατανοήσουμε, ειδικά στις μέρες μας, γιατί αυτή η γέννα ισχύει και για τις μέρες μας, ότι η Εκκλησία πρέπει να κάνει τα τέκνα της. Αμήν. Πρέπει να γεννήσει η Εκκλησία. Λέει στον Ισαΐα, στο 26, βλέπουμε αυτή την προσπάθεια που βγαίνει μέσα από τους προφήτες, που βλέπανε προφητικά το μέλλον, αλλά που ζούσαν και μέσα στο παρόν τον καιρό του Ισραήλ. Και δείχνει τώρα τον λαό Ισραήλ, στον Ισαΐα, ότι είναι σε μια κατάσταση ότι έπρεπε να γεννήσει. Έπρεπε σαν ένας λαός που είχε τις υποσχέσεις του Κυρίου, τις επαγγελίες του Κυρίου, να φτάσει σε μια γέννα, να φέρει το σκοπό του Κυρίου εις πέρας. Παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι έγινε κάτι που είναι εντελώς αντίθετο. Λέει στον Ισαΐα λοιπόν στο 26 και 17, ως έγκυος γυνή, όταν πλησιάσει στη γέννα κυλοπονή, φωνάζουσα εν της πόνης αυτής, ούτως εγίναμε ενώπιον σου Κύρια. Δηλαδή φτάσαμε σε μία κατάσταση να κυλοπονούμε, να φωνάζουμε, αλλά ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Συνελάβαμε, λέει. Έγινε σύλληψη. Αμήν. Δηλαδή συλλάβανε το λόγο του Κυρίου. Συλλάβαν την υπόσχεση του Κυρίου για τον Ισραήλ. Έγινε η σύλληψη. Παρά αυτά, τι γίνεται? Εκυλοπονήσαμε πλην ως να γεννήσαμε άνεμο. Ουδε μία ελευθέρωση κατορθώσαμε εν τη γη, ουδέ έπεσαν οι κάτοικοι του κόσμου. Δεν καταφέραμε τίποτα. Δεν υπήρχε κανένα αποτέλεσμα. Και αυτό το εδάφιο χτυπάει τόσο πολύ στον Ισραήλ, που δεν κατάφερε τελικά να κάνει το θέλημα του Κυρίου, όσο και για την Εκκλησία μέσα στην Καινή Διαθήκη, που παρόλο που ο Κύριος έχει ανοίξει αυτή την παρέθεση 2000 χρόνια για τους εθνικούς και οι εθνικοί έχουν ζήσει, θα λέγαμε, σαν εκκλησία πολλές αναζωπηρώσεις. Ο Κύριος επισκέφθηκε πολλές φορές το λαό του με διάφορους τρόπους. Πλην όμως δεν έχουμε δει κανένα αποτέλεσμα. Να δούμε δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα αυτού του ανθρώπου, σε παρένθεση, που θα συντρίψει την κεφαλή του φιδιού. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο αποτέλεσμα. Μπορεί να συλλάβαμε το λόγο, αλλά δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ξέρετε ότι στο φυσικό τομέα αυτό γίνεται και ονομάζεται στο φυσικό τομέα ότι υπάρχει μια ψευδής εγκυμοσύνη και είναι μια κατάσταση που συνδέεται συχνά, λέει, με βαθιά ψυχολογικά αίτια. Προσπαθούν να βρούνε μέχρι σήμερα οι επιστήμονες τα αίτια αυτά που μπορεί να υπάρχει σε μια γυναίκα και όχι μόνο σε γυναίκα. Αυτό συμβαίνει και στα ζώα. Ο σκύλος είχε μια ψευδής εγκυμοσύνη. Νόμιζε ο κακομοίρης ο σκύλος ότι ήταν τι? Έγκυος. Συμβαίνει δηλαδή και στο ζώο αυτό. Και λέει, και μπορεί να συμβεί αυτό με βαθιά ψυχολογικά αίτια, όπως η έντονη επιθυμία να αποκτήσει παιδί ή ο φόβος από την άλλη μεριά της εγκυμοσύνης. Λέει, ποια είναι τα συμπτώματα της εγκυμοσύνης αυτής, της ψευδής εγκυμοσύνης? Και βλέπουμε ότι τα συμπτώματα μιας ψευδής εγκυμοσύνης είναι τα ίδια με μια πραγματική εγκυμοσύνη. Μπορεί να περιλαμβάνει διακοπή του κύκλου της γυναίκας. Μπορεί να υπάρχουν ναυτίες. Μπορεί να υπάρχουν αδιαθεσίες. Πρίξιμο στην κοιλιά, αύξηση βάρους, διόγκωση μαστών, ακόμα και παραγωγή γάλακτος. Και πάρα πολλές γυναίκες ακόμα νιώθουν το παιδί και καλά να είναι μέσα στην κοιλιά και να κλωτσάει. Αυτά στους καιρούς εκείνους που δεν υπήρχε τότε το τεστ εγκυμοσύνης και ή να πας να κάνεις ένα υπερηχογράφημα ώστε να δεις τι γίνεται μέσα εδώ. Αμήν. Εκείνον τον καιρό δεν υπήρχαν όλα αυτά και έτσι μπορεί η γυναίκα να έφτανε μέχρι τον 8ο, σε παρένθεση, ένατο μήνα, να ένιωθε ακόμα και να κλωτσάει και μπορεί να έφτανε και στους πόνους της γέννας χωρίς να γεννήσει καν. Σήμερα μπορεί λοιπόν να επιβεβαιωθεί εύκολα με υπερηχογράφημα. Οπότε βλέπουμε ότι είναι τα αίτια, είναι βαθιά, είναι ψυχολογικά και θέλω να το συνδέσουμε αυτό πνευματικά. Αυτό που ήθελε η Εύα, τι ήτανε? Ήθελε να έρθει η λύτρωση, να έρθει η σωτηρία και μέσα στην βιασύνη της, ώστε να δει αυτή την όραση, ώστε να δει αυτή την προφητεία να εκπληρώνεται, μπήκε μέσα στη διαδικασία να ονομάσει τον Κάιν ότι ήταν αυτό το παιδί που ήταν το παιδί της υπόσχεσης και θα σύντριβε την κεφαλή του φιδιού. Αμήν. Ήταν λοιπόν, είναι πάρα πολλές φορές ψυχολογικά πράγματα που μας κάνουν να δούμε την όραση του Κυρίου και το θέλημα του Κυρίου να έρχεται πριν την ώρα του. Λέει στον Ισαΐα στο 59 και 13, παρέβημεν και ψεύστημεν προς τον Κύριο και απομακρύθημεν, ελισμονήσαμε, ελαλήσαμεν αδικία και στασιαστικά, συνελάβομεν και επροφέραμεν εκ της καρδίας λόγους ψευδής. Λέει τι κάναμε, ότι απομακρυθήκαν από τον Κύριο και πήγανε μέσα ακόμα και σε στασιασμό χωρίς οι ίδιοι να το καταλάβουν. Γιατί τι λέει εδώ πέρα? Λέει συλλάβαμε, το πρώτο τι είναι? Ότι συνέλαβα και τι έκανα μετά? Και προφέραμε μέσα από την καρδιά μας λόγους τι? Ψευδής. Θέλαμε να είναι αληθινά αυτά. Αμήν. Είναι σαν τον ψευδοπροφήτη, παραδείγματος χάρη, που έλεγε του βασιλιά πήγαινε με αυτά τα κέρατα και θα κερδίσεις. Και ήταν κάτι που ο Ισραήλ το ήθελε. Ήθελε ο Κύριος να είναι μαζί του, να κερδίσει, αλλά ο Κύριος εκεί δεν ήταν. Το συλλάβαμε αυτό και τι έγινε? Το προφέραμε, αλλά ήταν μέσα από την καρδιά μας που ήταν λόγοι ψεύδους. Και εξαιτίας αυτού τι έγινε? Και η κρίση, λέει, στράφει όπισθεν, και η δικαιοσύνη ίσταται μακρά, διότι η αλήθεια έπεσε εν τη οδό και η ευθύτης δεν δύναται να εσχωρήσει. Ναι, εξέλιπε η αλήθεια και ο εκκλίνων από του κακού γίνεται θύραμα. Και αυτός που αγαπάει τον Κύριο, τι γίνεται? Γίνεται θύραμα, γιατί υπάρχει ψεύδος. Και είδε ο Κύριος και δυσαρεστήθη ότι δεν υπήρχε η κρίση. Δεν υπήρχε η αλήθεια, δεν υπήρχε η δικαιοσύνη. Βέβαια, ο Ισαΐας δεν τελειώνει με αυτό. Και θα το δούμε παρακάτω. Λέει λοιπόν στο Ψαλμό 7 και 14: «Ιδού ο ασεβής κυλοπονεί ανομία, συνέλαβε πονηρία και γέννησε ψεύδος». Όταν δεν υπάρχει σεβασμός στο λόγο του Κυρίου, δεν θα πάω στα ακραία πράγματα. Αμήν. Εμάς ο Κύριος μας θέλει, λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ότι επικατάρωτος αυτός που εργάζεται το έργο του Κυρίου με αμέλεια. Ο Κύριος περιμένει όχι μόνο να εργαστούμε με επιμέλεια, αλλά για να εργαστούμε με επιμέλεια πρέπει να δούμε το λόγο του με επιμέλεια. Αμήν. Να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το θέλημά του με επιμέλεια. Όταν ανοίγουμε το λόγο του Κυρίου, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το βιβλίο δεν είναι ένα ανθρώπινο βιβλίο. Δεν είναι ένα best seller που μπορείς να κάτσεις να το διαβάσεις για να περάσει η ώρα σου. Είναι ο λόγος του Θεού που εκφράζεται μέσα από αυτά τα γράμματα και πρέπει να γίνουν ρήμα μέσα στη ζωή σου. Αμήν. Πρέπει να μπορέσεις να τα συλλάβεις ώστε να μπορέσεις να τα βάλεις σε εφαρμογή μέσα στη ζωή σου. Είναι σαν να έρχεται ένας προφήτης και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, η διακονία σου είναι να γίνεις ποιμένας. Εγώ σε έχω χρήση για αυτό το πράγμα. Και εσύ θέλεις την άλλη μέρα να εκπληρώσεις από ζήλο, από αγάπη, από οποιοδήποτε λόγο, το λόγο του Κυρίου να ανεβείς, να ποιμάνεις. Δεν γίνεται έτσι. Αμήν. Πρέπει να κατανοήσεις το θέλημα του Κυρίου για να δεις την όραση να εκπληρώνεται. Δεν μπορούμε από ενθουσιασμό να τρέξουμε το έργο του Κυρίου. Δεν γίνεται αυτό. Και θα το δούμε αυτό. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε κάτι κακός, ψευδός μέσα μας, να μπούμε μέσα σε μια κατάσταση ψευδής κοίησης και να θέλουμε να γεννήσουμε αναζωπήρωση την ώρα που δεν μπορεί να γίνει αναζωπήρωση. Το κατανοούμε, αδερφοί, αυτό? Το καταλαβαίνουμε? Και λέει, συνέλαβε κυλοπονία ανομία, συνέλαβε δαιπονηρία και γέννησε ψεύδος. Έσκαψε λάκκο και βάθινε αυτόν. Θυμάστε για τα ύδατα αυτά που σκάβουν λάκκους για να γεμίσουν δικό τους νερό. Πλην αυτός θέλει πέσει βόθρο τον οποίον έκαμε. Λέει ότι ο λάκκος είναι τι? Βόθρος. Πού το είπε αυτό Ιησούς, θυμάστε? Σε ποιους το είπε αυτό? Στους Φαρισαίους. Μα οι Φαρισαίοι ήταν άνθρωποι που διαβάζαν τη Γραφή. Ήταν οι νομοδιδάσκαλοι του λαού του έθνους. Ήταν αυτοί που έπρεπε να πούνε στο λαό, ο Μεσσίας ήρθε. Αυτός που γεννήθηκε στην Βηθλέμ είναι. Οι μάγοι ήρθαν από Ανατολή. Οι ποιμένες ακούσαν τη φωνή του Κυρίου. Και αυτοί οι άνθρωποι που οδηγούσαν το λαό Ισραήλ, που διαβάζαν τη Γραφή, κυλοπονούσανε, αλλά ψευδώς. Το λέει αυτό λοιπόν στο κατά Ματθαίος στο 15:10. Και λέει, και προσκαλέσα στον όχλο, είπε προς αυτούς, ακούετε και νοείτε. Βλέπετε, δεν είναι μόνο να ακούσουμε, είναι να μπούμε και μέσα σε μια κατάσταση, τι να κάνουμε, να κατανοήσουμε. Αυτό που ακούμε είναι αυτό που στην ουσία τι κάνουμε, συλλαμβάνουμε. Αμήν. Η πίστη, λέει, έρχεται δια της ακοής. Βγαίνει ο λόγος και γίνεται ρήμα και ο άλλος το ακούει. Εάν συλλάβει, θα γεννηθεί ο Χριστός μέσα του. Αμήν. Εάν δεν συλλάβει, δεν μπορεί να έρθει αναγέννηση μέσα στον άνθρωπο. Εάν δεν καταλάβει το λόγο, προφανώς να συλλάβει από δεξιά και αριστερά πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με το λόγο του Κυρίου και η ζωή του θα χαθεί μέσα στην ματαιότητα. δεν θα καταλάβει καν το σκοπό που έχει έρθει εδώ στη γη. Και λέει και προσκαλέσας τον όχλο, είπε προς αυτούς, ακούετε και νοείτε. Δεν μολύνει τον άνθρωπο το εισερχόμενο στο στόμα, αλλά αυτό που βγαίνει από το στόμα, τούτο μολύνει τον άνθρωπο. Τα λέει αυτά τα λόγια ο Κύριος και μ' αρέσουν οι μαθητές, ε. Λέει τότε προσελθέντες οι μαθητές αυτού είπαν προς αυτόν, εξεύρεις ότι οι Φαρουσαίοι ακούσαντε στο λόγο τούτο σκανδαλίστηκαν. Οι Φαρισαίοι, μα εμείς ξέρουμε σήμερα τι σημαίνει οι Φαρισαίοι, αλλά τότε για αυτούς οι Φαρισαίοι τι ήτανε, ε? Ήταν οι νομοδιδάσκαλοι. Είναι σαν να το έλεγε, ξέρεις κάτι, όλο αυτό το πρεσβυτέριο, οι Φαρισαίοι, οι κυβερνήτες μας, οι πνευματικοί μας ηγέτες, με αυτά που λες σκανδαλίζονται. Αυτό του είπαν. Εκεί έβλεπε όλος ο Ισραήλ. Δεν τους έβλεπε σαν υποκριτές τους Φαρισαίους, τους έβλεπε σαν ανθρώπους που είχαν τη γνώση, το λόγο, για να οδηγήσουν το λαό Ισραήλ. Ο δε αποκριθής είπε, πάσα φυτεία την οποία δεν εφύτευσε ο πατήρ μου ο Ουράνιος, θέλει εκριζωθεί. Αφήσατε αυτούς, είναι οδηγοί τυφλοί, τυφλών. Τυφλός δε τυφλό εάν οδηγεί, αμφότεροι εις βόθο θέλωσε πέσει. Άμα ένας άνθρωπος δεν ξέρει γιατί έχει, ούτε έχει καταλάβει γιατί έχει στη γη, έχει έρθει στη γη, ποιος είναι ο σκοπός του, έχει τα ψυχολογικά του και εσύ τον ακούς, μετά εσύ τι θα πάρεις από αυτόν? Τα ίδια ψυχολογικά. Θα χάσεις το σκοπό σου, θα χάσεις τη γνώση σου για τον Θεό και θα ζεις μέσα σε αυτή την κατάσταση που ψυχολογικά θα σε πάρει μέσα στο σκοτάδι. Αμήν. Λέει στον Ισαΐας το 66:3, ως τις δεσφάζει βουν, είναι ως οφωνεύων άνθρωπο, ως τις θυσιάζει αρνείο, ως κόπτον κοινός λαιμών, του σκύλου το λαιμό, ως τις προσφέρει προσφορά εξαλφήτων, ως προσφέρον αίμα χείριον, ως τις θυσιάζει, ως ο ευλογών είδωλο. Ναι, αυτοί εξέλεξαν τα σωδούς αυτών και η ψυχή αυτών ιδύνεται στα βδελίγματα αυτών. Για σκεφτείτε, να κάθεται ένας προφήτης να τα λέει αυτά τα πράγματα, ε? Σε ένα λαό που ήξερε ότι αυτά τα έχει διατάξει ποιος? Ο Μωυσής, με οδηγία του Κυρίου. Και να σηκώνεται ξαφνικά κάποιος και να σου λέει, ξέρεις κάτι, όποιος λαλεί γλώσσες είναι σαν έναν ασεβή, σαν έναν... Α, μα τι μας λες τώρα? Εάν προσεύχεσαι, είσαι σαν να είσαι αυτός. Εάν δοξάζεις τον Κύριο, τι θα πείτε? Πολύ χρησιμό το κήρυγμά του. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος βλέπει κάτι πιο μέσα στον άνθρωπο από τα εξωτερικά φαινόμενα. Πέρα από τις γλωσσολαλιές του, πέρα από τις προφητείες του, πέρα από τις προσευχές του. Πού βλέπει ο Κύριος? Τι έχει συλλάβει μέσα του άνθρωπος. Λέει στο 2, εις τίνα λοιπόν θέλω επιβλέψει. Σε ποιον θα δω? Σε αυτό που πάει και σφάζει το αρνί? Σε αυτό που σφάζει το φόδι? Σε αυτό που φέρνει τις εξαλφήτων προσφορές, αλλά η ζωή του δεν έχει συλλάβει το λόγο του Κυρίου? Συνέλαβε ένα ψεύδος. Συνέλαβε τον τύπο, αλλά δεν κατανόησε την ουσία. Ζει μέσα στους τύπους, αλλά δεν καταλαβαίνει το θέλημά μου. Και λέει, σε ποιον θα επιβλέψω? Εις το πτωχό και στο συντετριμένο το πνεύμα και τρέμοντα τον λόγο μου. Ο Θεός θέλει να νιώθεις, σε παρένθεση, δέος όταν ακούς το λόγο του. Αμήν. Όταν ανοίγεις τη γραφή πρέπει να νιώθεις δέος, γιατί από εκεί μέσα σου μιλάει ποιος? Ο Κύριος. Όλοι θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή του και να την ακούσεις. Εάν δεν έχεις ακούσει αυτή, σαν την Εύα θα ανταποκριθείς. Και θα το δούμε αυτό. Αλλάζει όμως το σκηνικό. Γιατί ο Κύριος δεν μένει εκεί. Γιατί ο Κύριος θέλει η εκκλησία του τι να κάνει. Τι θέλει η εκκλησία του να κάνει. Να γεννήσει. Αμήν. Αυτό θέλει. Δεν θέλει να βλέπει την εκκλησία του έτσι. Λέει. Ακούσατε στο 66 και 5. Ακούσατε το λόγο του Κυρίου σεις οι τρέμοντες. Σε ποιους απευθύνεται. Σε αυτούς που θυσιάζουν. Σε αυτούς που φέρνουν εξαρφήτων προσφορές. Σε αυτούς απευθύνεται. Όχι. Απευθύνεται σε αυτούς που φοβούνται τον Κύριο, που αγαπούν τον Κύριο, που κατανοούν ότι αυτά που είναι γραμμένα μέσα στο λόγο του είναι ναι και αμήν. Αυτούς που ξέρουν ότι ούτε μία κεραία δεν θα πέσει κάτω μέχρι να εκπληρωθούν τα πάντα. Εκεί απευθύνεται ο Κύριος. Και λέει, οι αδερφοί σας ήτινε σας μισούσι και σας αποβάλουσιν ένεκεν του ονόματός μου. Βλέπετε, όταν στέκεσαι με τον Κύριο, τα αδέρφια σου προσπαθούν τι να κάνουν. Εάν τα ίδια δεν μπορούν να φτάσουν εκεί που είσαι, τι προσπαθούν δυστυχώς να κάνουν. Λέει ο Ιερεμίας, ακόμα λέει και οι φίλοι μου προσπαθούσαν τι να κάνουν. Να μου βάλουν τρικλοποδιά να πέσω. Φανταστείτε τις μέρες του Κυρίου τον Ιησού. Αν ήταν ένας άνθρωπος που ήταν γεμάτος από το Πνεύμα του Κυρίου, ο Θεός εν σαρκή. Τι πιο τέλειο. Αν το πει σήμερα εδώ στον κόσμο, αν υπήρχε ο Ιησούς, τι θα έκανες, όλοι θα νομίζαν ότι θα τον προσκυνούσαν. Το πιο πιθανό είναι όλοι να τον λιθοβολούσαν. Ανέστησε τον Λάζαρο. Έκανε θαύματα, δυνάμεις, σημεία μπροστά τους. Για να τους στρέψει στο λόγο. Να καταλάβουν τη δύναμη του λόγου. Να μπορούν να συλλάβουν από το λόγο για να μπορέσουν τι να κάνουν. Να γεννήσουν. Γιατί αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να συλλάβουμε το λόγο, να τον κατανοήσουμε το λόγο. Και τότε ο Κύριος θα φέρει πολύ πνευματική γέννα μες στη ζωή μας. Αμήν. Και λέει, φωνή κραυγής έρχεται εκ της πόλεως. Φωνή εκ του ναού. Φωνή του Κυρίου. Ως της κάμνη ανταπόδοση στους εχθρούς αυτού. Και τι λέει αυτή η φωνή. Α, ακούσουμε σήμερα αυτή τη φωνή, αδερφοί. Δεν το λέει απλά ο Κύριος. Τι το κάνει. Τι το κάνει ο Κύριος. Το φωνάζει. Αμήν. Και θέλει αυτό να αντυχήσει μέσα μας. Να το κατανοήσουμε. Ο Κύριος έχει πλάσει την εκκλησία του για να γεννήσει. Αμήν. Μας έχει φέρει εδώ γιατί θέλει να είμαστε κατά πάντα καρποφόροι. Να καρποφορήσουμε. Μου άνοιξε ο Κύριος όλη αυτή την ομορφιά με τους αστέρες τους 12 που είχε η γυναίκα, τη σελήνη και τον ήλιο. Και θα τα πούμε όταν θα φτάσουμε εκεί πέρα. Ήθελα να πω για εκείνα, αλλά ο Κύριος μου άνοιξε μια μεγάλη εισαγωγή για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αυτό. Και λέει η φωνή αυτή, πριν κυλοπονείς εγέννησε, πριν έλθωσε η πόνη αυτής ελευθερώθη και εγέννησε αρσενικό. Αμήν. Και λέει, τις ήκουσε τι ούτω πράγμα. Ποιος τα είδε αυτά. Ήθελε γεννήσει η γη εν μία ημέρα. Αυτό που λέει ο Κύριος, ότι θα σηκώσει ένα έθνος μέσα από όλα τα έθνη, μέσα σε μία ημέρα. Και λέει, πού το ξανακούσατε αυτό. Μπορούσε η γη να γεννήσει μέσα σε μία μέρα. Ξέρετε, αν δούμε σήμερα με τα φυσικά μας μάτια, θα πούμε άλλα 200 χρόνια να περάσουν, αποκλείεται να έρθει σε ενότητα εκκλησία. Χωρίζονται εκκλησίες γιατί η μύτη του ενός είναι έτσι, το αυτή του αλουνού είναι αλλιώς. Ψάχνουν να βρούμε αιτίες για να είμαστε χωρισμένοι. Η χωρίστρα του ενός είναι από τη μια, η χωρίστρα του αλουνού είναι από την άλλη. Και ψάχνουμε να βρούμε πράγματα για να διατηρούμαστε τι, χωρισμένοι, γιατί εμείς είμαστε που έχουμε την αλήθεια. Μην ψάχνετε άλλη εκκλησία, εμείς είμαστε. Αμήν. Η μόνη αλήθεια, αδερφοί, είναι εδώ. Όχι στην εκκλησία, στο λόγο. Αμήν. Στο λόγο. Και πρέπει να στραφούμε στο λόγο για να την κατανοήσουμε, να την καταλάβουμε. Και ο Κύριος λέει ότι θα σηκώσει την εκκλησία του μέσα σε μία ημέρα. Ή έθνος ήθελε γεννηθεί ενταυτό, αλλά, τι λέει, Ισιών άμα εκυλοπώνησε, εγέννησε τα παιδιά της. Μόλις η εκκλησία φτάσει σε μία κατάσταση να κυλοφωνήσει, θα αρχίσει τι να κάνει? Να γεννά. Δυστυχώς ο Κύριος είπε ότι θέλω υπερπληθύνει τα λύπας της γέννας σου. Βλέπετε, η γέννα έχει και τι? Λύπες. Και βλέπετε, όταν φτάσει στις λύπες αυτές, στον πόνο αυτό, η εκκλησία αρχίζει και γεννάει. Τώρα τι μας ετοιμάζει ο Κύριος στη γενιά μας? Αυτό ο Κύριος το ξέρει. Και λέει, εγώ οφέρον εις τη γέννα, δεν ήθελον κάμι να γεννήσει. Ποιος είναι αυτός που φέρνει εις τη γέννα? Δεν είσαι εσύ. Ούτε εγώ. Ούτε ο πιο καλός κήρυκας. Αυτός που θα φέρει την εκκλησία στη γέννα, ποιος είναι? Ο Κύριος είναι. Αμήν. Ο Κύριος είναι. Ο κάμνον να γεννήσωση ή θέλω κλείσει τη μήτρα, λέγει ο Θεός σου. Αυτός που κάμνει να γεννήσει θα κλείσει τη μήτρα της εκκλησίας? Αδύνατο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θα φέρουμε δύο παραδείγματα τώρα. Θα βρεθούμε λίγο μέσα στα Άγια. Μέσα στα Άγια των Αγίων. Θα νιώσουμε λίγο και εμείς σαν αρχιερείς. Βλέπετε, για να μπει κάποιος μέσα στα Άγια, στα Άγια των Αγίων, ακόμα ήταν το καιρό τούτο, εκείνο που θα μιλήσουμε, μπορεί να ήταν μία φορά μέσα στη ζωή του. Αν έπεφτε κλήρος στο όνομά του, να ήταν μία φορά στη ζωή του. Και ο κλήρος πέφτει στο Ζαχαρία. Τι τιμή. Φανταστείτε πόσο θα ετοίμαζε τον εαυτό του. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι ήταν δίκαιος άνθρωπος. Ότι ήταν ένας άνθρωπος που ήταν δίκαιος. Βλέπετε το ότι θα τον έβαζε ο Κύριος μέσα στα Άγια των Αγίων και ότι κληρώθηκε για να μπει στα Άγια των Αγίων, διόλου τυχαίο δεν ήταν. Αμήν. Και ότι εμείς είμαστε εδώ δεν είναι τυχαίο. Αμήν. Το ότι μας βάζει ο Κύριος μέσα στα Άγια του δεν είναι τυχαίο. Έχει το λόγο του ο Κύριος που το κάνει. Και αυτό ο Ζαχαρίας κάπου δεν το κατάλαβε. Και λέει στο κατά Λουκά 1 και 11. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Σκεφτείτε λίγο τη σκηνή. Μπαίνει μέσα στα Άγια και ξαφνικά στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, που ήταν τόσο περίπου, δεν ήταν παραπάνω από αυτό το σκεύος, τον άμβονα, ολοκληρωμένο, σκεφτείτε το. Αυτό ήταν το θυσιαστήριο του θυμιάματος και από τη δεξιά μεριά ήταν ένας άγγελος που στεκότανε. Πώς θα ένιωθες? Φοβήθηκε. Ξέρετε, όταν έμπαινε στα Άγια των Αγίων και δεν ήσουν έτοιμος, μπορεί να σε χτυπούσε ο Κύριος και με θάνατο. Και ο Ζαχαρίας ειδώνε ταράχθη και φόβος έπεσε από αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισακούστη η δέσή σου και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει όησε και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη. Όλα του τα πει μέσα σε λίγα λόγια. Ακούστηκε η δέσή σου. Ωραία. Ας σκεφτούμε λιγάκι κάτι, διαβάζοντας λίγο και το παρακάτω θα το δούμε. Πότε προσευχότανε? Μήπως είχε σταματήσει προπολού να προσεύχεται? Ξαφνικά βλέπει έναν άγγελο και του λέει, ξέρεις κάτι Ζαχαρία, οι προσευχές σου ακούστηκαν. Εσύ θα νομίζεις βέβαια, εάν μου το έλεγε εμένα ο Κύριος, ότι ήταν η χτεσινή μου προσευχή. Εχθές πριν μπω και μέσα στα Άγια των Αγίων, ας κάνω και μια προσευχή να πω και για αυτό το θέμα μου. Κύριε, ναι, θα μπω για το ολόκληρο τον Ισραήλ, έχω κι εγώ ένα θέμα. Κι εγώ Ισραήλ είμαι. Κάνε μου το. Η ιστορία δεν δείχνει αυτό. Δείχνει ότι ο Ζαχαρίας αυτή την προσευχή την είχε ξεχάσει. Και θα πούμε γιατί. Και γεννήσει ο Ελισάβη θέλει γεννήσει Ιώσε. Και του λέει και το όνομα. Και θέλει είστε σε χαρά και αγαλίαση και πολλοί θέλουν συγχαρίδια τη γέννηση αυτού. Διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου και ίνων και σίκερα. Δεν θέλει ποιοι. Και θέλει πληρωθεί πνεύματος Αγίου έτη κοιλίας της μητρός αυτού. Και πολλούς των ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψεις Κύριο το Θεόν αυτόν. Πω. Τρομερή επαγγελία. Αμήν. Θα έρθει ένας άνθρωπος που θα επιστρέψει τις καρδιές των ανθρώπων στον Πατέρα, σαν τον Ηλία. Υπάρχει μια όμορφη επαγγελία. Υπάρχει ένας λόγος που κατεβαίνει σαν σπέρμα και περιμένει ο Ζαχαρίας τι να τον κάνει, να το συλλάβει. Αμήν. Υπάρχει μια όραση μιας γένας που είναι πνευματική γένα. Ναι μεν είναι φυσική γένα, αλλά θα έβγαινε ένα πνευματικό παιδί και περίμενε ο Θεός ότι ο Ζαχαρίας, σαν να ήταν έναν άγγελο μπροστά του, μέσα στα Άγια, Δεν υπάρχει κάτι, θα μπορούσαμε να πούμε, κάποιος καλύτερος χώρος που θα σου δείξει ο Κύριος ότι, ξέρεις κάτι, η προσευχή σου ακούστηκε, είσαι μέσα στην προσευχή, είσαι μέσα στη λατρεία, είσαι στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, εκείνη την ώρα προσφέρεις θυμίαμα ευώδες στον Κύριο. Και περιμένει ο Κύριος αυτή την όμορφη ώρα που η παρουσία του είναι εκεί, εσύ να ακούσεις τη φωνή του και να την καταλάβεις αυτή τη φωνή. Να τη συλλάβεις αυτή τη φωνή. Ανταυτού, ο Ζαχαρίας έδειξε κάτι άλλο και λέει, και αυτός θέλει έρθει προπροσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλιού για να επιστρέψει και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέει στο 18, και είπε ο Ζαχαρίας προς τον άγγελο, πως θέλω γνωρίσει τούτο, διότι εγώ είμαι γέρον και η γηνή μου πρεβιβικία στην ηλικία αυτής. Προσευχόταν χτες? Δεν το νομίζω. Αν το προσευχόταν αυτό χτες, τι θα έλεγε? Πω πω, η μαρτυρία, εχτές το προσευχόμουνα, σήμερα το άκουσα. Μας έχει συμβεί αυτό. Πολλές φορές προσευχόμαστε και την άλλη μέρα ο Κύριος μας απαντάει. Και εκεί νιώθεις, είσαι γεμάτος πίστη. Λες, ακόμα δεν πρόλαβα να προσευχηθώ, ο Κύριος μου απάντησε. Εδώ όμως ο Ζαχαρίας λέει κάτι άλλο. Λέει, αυτή την προσευχή την έκανα όταν ήμουν νέος, τώρα έχω γεράσει. Πώς θα γίνει αυτό? Εγώ είμαι γέρος, η γυναίκα μου είναι στήρα και ήταν, είναι και γριά, έχει γεράσει κι αυτή. Πώς θα γίνει αυτό σε μένα? Δεν το ρώτησε από περιέργεια. Και το λέει μέσα ο λόγος του Κύριου. Το ρώτησε από πλήρης απιστία. Απιστία. Ενώ ήταν μέσα στα Άγια, ενώ ήταν αρχιερέας. Και λέει, και αποκριθείς, ο άγγελος είπε προς αυτόν, εγώ είμαι Γαβρίλ. Και την ταυτότητά του την λένε. Είμαι άγγελος, είμαι ο Γαβρίλ. Ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού. Και απεστάλλει για να λαλήσω προσέ και να σε ευαγγελίσω ταύτα. Ήρθα για να σου φέρω ευχάριστη αγγελία. Σου φέρνω το λόγο του Κυρίου. Αυτό του είπε. Και τι του λέει τώρα? Και ειδού θέλεις είστε σιωπών και μη δυνάμενος να λαλήσεις ως της ημέρας καθήν θέλουσε γίνει ταύτα. Διότι δεν επίστευσας εις τους λόγους μου ήτινες θέλουσι εκπληρωθεί εις των καιρών αυτών. Αμήν. Λέει, γιατί δεν πίστευσες στα λόγια μου, στο λόγο που είναι σπέρμα, που θα εκπληρωθεί, πότε? Πότε θα εκπληρωθεί? Στον καιρό του. Εσύ μπορεί να ήθελες να γεννήσεις πριν 10 χρόνια. Αυτό είναι αδιάφορο για τον Θεό. Τον Θεό τον ενδιαφέρει ότι θα γεννήσεις τώρα και αυτό που θα κάνεις θα έρθει με τη δύναμη του Ηλία και θα στρέψει τις καρδιές του λαού προς τον Κύριο. Θα ετοιμάσει την οδό του Κυρίου. Βλέπετε αδερφοί, δεν είμαστε καλύτεροι από τον Ζαχαρία. Αμήν. Δεν είμαστε. Παρόλο που ήταν μέσα στο θυσιαστήριο, τι νόημα έχουν οι θυσίες σου? Μπήκες μέσα στο θυσιαστήριο του θυμιάματος για να εκετεύσεις υπέρ του Ισραήλ. Αυτό δεν έκανε? Θα έπρεπε να ήταν πλήρης πίστεως ότι ο Θεός τον ακούει και παίρνει την αμαρτία του Ισραήλ. Αυτή ήταν η δουλειά του, ήταν αρχιερέας. Έπρεπε να είναι γεμάτος από πίστη. Και δεν πιστεύεις ότι αυτός ο Θεός που θα σηκώσει τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ θα κάνει τη γυναίκα σου να γεννήσει? Τόσο αδύνατο είναι αυτό? Δηλαδή συνέλαβε έναν αρχιερέα, για να δούμε την εικόνα, για να κατανοήσουμε και την άλλη. Συνέλαβε έναν αρχιερέα σε μία κατάσταση μέσα στα Άγια των Αγίων να θυμιάζει και να έχει μέσα του τι? Απιστία. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο να έρθει μέσα σε γέννα πνευματική? Δεν γίνει, αδελφοί. Πάλι ο Κύριος έκανε χάρη. Πού ήταν το σχέδιό του? Α, πάμε τώρα σε ένα άλλο σκηνικό. Όταν είπανε για τον Ιησού ότι είναι από την Ναζαρέτ, τι είπανε για την Ναζαρέτ? Ποιος το είχε πει αυτό? Ο Ναθαναήλ. Βρήκε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ και του λέει, έλα να σου πω, βρήκα στη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Και λέει, έχει βγει λέει, τίποτα καλό από τη Ναζαρέτ? Τόσο η Γαλιλαία, όσο και η Ναζαρέτ ήταν η Γαλιλαία, ήταν η Γαλιλαία των εθνών. Και η Ναζαρέτ ήταν ένα μέρος από 500 κατοίκους στον καιρό του Ιησού περίπου, που δεν ήταν κάτι που θα έβγαζε κάτι τρανό. Παρόλα αυτά, ο Κύριος κατεβαίνει εκεί. Δεν κατεβαίνει στα Άγια των Αγίων. Κατεβαίνει στη Γαλιλαία. Κατεβαίνει στη Ναζαρέτ. Το ίδιο σκηνικό. Και λέει στο κατά Λουκάς το 1:26. «Εν δε το μηνύ το έκτο απεστάλλει άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλην της Γαλιλαίας ονομαζόμενη Ναζαρέτ». Και λέει στο 28. «Και εισελθόν ο άγγελος προς την Μαριάμ, είπε, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη σοι

Και ειδού θέλεις συλλάβει εν γαστρή και θέλεις γεννήσει ιό και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησού. Είναι το ίδιο σκηνικό. Το ίδιο σκηνικό. Ο Γαβρίλη είναι ο ίδιος. Αμήν. Αλλάζει λίγο ο Ζαχαρίας και η Μαριάμ. Η Μαριάμ δεν είναι κανένας αρχιερέας. Και ούτε είναι μέσα στα Άγια των Αγίων. Είναι σε μια πόλη που είναι η Γαλιλαία, είναι σε μια περιοχή που είναι η Γαλιλαία των Εθνών και είναι σε μια πόλη που είναι η Ναζαρέτ. Και της λέει τα ίδια πράγματα. Βρήκες, λέει, χάρη. Και ειδού θέλεις συλλάβει εν γαστρή και θέλεις γεννήσει ό και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησού. Ούτως θέλει είστε μέγας και Υιός ύψης του θέλει ονομαστεί. Και θέλει δώσει σε αυτόν Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ του πατρός αυτού. Και θέλει βασιλεύσει επί τον οίκο του Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είστε τέλος. Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελο, πώς θέλει είστε τούτο επειδή άνδρα δεν γνωρίζω. Ρώτησε το αυτονόητο. Πώς θα γίνει κάτι. Και απεκρίθη ο άγγελος και είπε προς αυτήν, Πνεύμα Άγιο θέλει επέλθει επί σε και δύναμη του ύψιστου θέλεις επισκιάσει. Θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω σου και θα σε επισκιάσει με τις πτέρυγες το Κύριος. Θα σε σκεπάσει ο Κύριος. Δια τούτο και το γενόμενο εξού Άγιο θέλει ονομαστεί Υιός Θεού. Και μιλάει για την Ελισάβετ και λέει στο 37, διότι ουδέν πράγμα θέλει είστε αδύνατο παρά το Θεό. Η απάντηση της Μαριάμ ήταν αυτή. Είπε δε η Μαριάμ, ιδού, η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ κατά τον λόγο σου. Και ανεχώρησε από αυτής ο άγγελος. Τι του είπε? Ας γίνει κατά τον λόγο σου. Στην ουσία μας δείχνει κάτι. Ότι άκουσε τον λόγο και τον συνέλαβε τον λόγο. Αμήν. Μπορεί σήμερα χιλιάδες να αμφισβητούν τον Ιησού. Όλων τα ονόματα θα χαθούν. Ίσως το γράφει κάποιος τάφος για μερικά χρόνια. Ο Ιησούς έχει περάσει 2.000 χρόνια και το όνομά του εδώ. Αμήν. Υπάρχουν άνθρωποι που το δοξάζουν, το λατρεύουν και έχουν εμπειρίες μαζί του. Γιατί είναι ο βασιλιάς. Και θα έρθει. Γιατί ο λόγος του είναι αληθινός. Και όπως συνέλαβε η Μαριά με αυτό, πρέπει σήμερα και εμείς να συλλάβουμε το λόγο του Κυρίου. Να κατανοήσουμε τι περιμένει ο Κύριος από την Εκκλησία του. Τι θέλει ο Κύριος από την Εκκλησία του. Μας έχει πει λόγο ο Κύριος, αδερφοί. Μας έχει. Μας στέλνει ο Κύριος. Και μας δίνει τη δύναμή του. Για να γίνουμε μάρτυρες του ονόματός του. Και να φέρουμε πολύ καρπό σε αυτόν. Όμως η Εκκλησία, παρόλο που ο Κύριος έδωσε αυτή την υπόσχεση, δεν την είδαμε να εκπληρώνεται όπως πρέπει μέχρι σήμερα. Αμήν. Λες στην Α Πέτρου, και είναι κάτι που πρέπει αυτό να το κατανοήσουμε. Στην Α Πέτρου μιλάει για τον Ιησού στο 8, Α Πέτρου 8, και λέει, τον οποίον αν και δεν είδατε αγαπάτε, εις τον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε, με χαρά ανεκλάλητο και ένδοξο, απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας, την σωτηρία των ψυχών. Βλέπετε, δεν στέκονται σε πράγματα που βλέπουμε. Είναι, αν και δεν τον είδατε, λέει, τον αγαπάτε. Τον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε, πιστεύετε και αγάλεστε σε αυτόν. Με μια χαρά που είναι ανεκλάλητη. Δεν μπορεί να την καταλάβει ο κόσμος αυτή τη χαρά. Και ένδοξη. Και λέει ότι θα απολαύσουμε το τέλος της πίστεώς μας. Τη σωτηρία των ψυχών μας. Λέει περί της οποίας σωτηρίας

0: εξεζήτησαν και εξερεύνησαν οι προφήτες, οι προφητεύσαντες περί της χάριτος ή της έμελε να έρθει σε εσάς. Βλέπετε, όταν οι προφητείες βγαίναν μέσα από τους προφήτες, οι προφήτες δεν λέγανε ότι αυτό θα γίνει αύριο. Αμήν. Τι κάνανε? Εξερευνούσαν, λέει, σε ποιους καιρούς θα γίνει αυτό. Θυμάστε το Δανιήλ? Δεν ήταν προπέτες για να κάνουν κάτι οι προφήτες. Αμήν. Ο Δανιήλ ζητούσε από τον Κύριο πότε ο λαός Ισραήλ θα βγει μέσα από τη Βαβυλώνα. Ο Κύριος του είπε. Μετά άρχισε και του έδειχνε πράγματα που ήταν για μας σήμερα. Και ο Δανιήλ προσπαθούσε να ξυχνιάσει τους καιρούς, να καταλάβει πράγματα. Και ο Κύριος τι του είπε? Άστα, Δανιήλ, κλείστα, δεν είναι αυτά για σένα. Σφράγισέ τα. Θα έρθει η ώρα που οι ανθρώποι θα τα κατανοήσουν, θα τα καταλάβουν. Βλέπετε ότι υπάρχουν ορισμένοι καιροί για να γίνουν αυτά που ο Κύριος υπόσχεται και οι προφήτες περιμένουν αυτούς τους ορισμένους καιρούς. Αμήν. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο μέρος που θα αρχίσουμε σήμερα λίγο για να δούμε αυτή τη γυναίκα. Λέει λοιπόν στην Αποκάλυψη: «Και σημείο μέγα εφάνει εν το ουρανό, γυνή ενδεδειμένη τον ήλιο, και η σελήνη υποκάτων των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12, και έγκυος ούσα έκραζε κυλοπονούσα και βασανιζομένη ίδια να γεννήσει, και εγέννησε πεδίο Άρεν, το οποίο μέλει να ποιμάνει πάντα τα έθνη εράβδο σιδρά, και το τέκνο αυτή ερπάσει προς το δω και τον θρόνο αυτού». Και μάλιστα μας λέει μέσα στην Αποκάλυψη ότι έδωσε ένα μεγάλο χτύπημα θανάσιμο στο θηρίο. Δηλαδή γεννήθηκε ένα παιδί που στην ουσία θα δώσει ένα θανάσιμο χτύπημα στο θηρίο. Ποιος σύντριψε την κεφαλή του Όφεως, αδερφοί? Ποιος τη σύντριψε? Ο Ιησούς. Αμήν. Παρόλα αυτά, ο Ιησούς το άφησε να το κάνουμε εμείς. Αμήν. Δηλαδή να πάμε και εμείς τι να κάνουμε? Θα ορμήσει, λέει, το θηρίο να φάει το τέκνο της γυναίκας. Δεν βλέπει τη γυναίκα, τι βλέπει? Το τέκνο. Και το τέκνο με το που βγαίνει δίνει ένα θανάσιμο χτύπημα στο σύστημα όλο αυτού του αντίχριστου, και μετά τι κάνει? Αρπάζεται. Βλέπετε, ναι, μεν ο Κύριος το έκανε αυτό, αλλά θέλει να το βλέπει να το κάνει ο λαός του. Αμήν. Και αυτό θα το κάνει μέσα από μια εκκλησία. Μέχρι χτες νόμιζα ότι ο Κύριος θα το κάνει μέσα από όλες τις εκκλησίες. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Τουλάχιστον για μένα τώρα. Ο Κύριος βλέπει μέσα στην Αποκάλυψη μια εκκλησία. Και όταν λέω μια εκκλησία, δεν εννοώ ένα δόγμα. Που αυτή η εκκλησία, λέει, είναι ντυμένη τον ήλιο. Και από κάτω στα πόδια της είναι η σελήνη. Βλέπετε ότι αυτή η γυναίκα έχει βάσεις. Αμήν. Η σελήνη έχει να κάνει με την Παλαιά Διαθήκη. Αμήν. Παίρνει φως από την Καινή Διαθήκη. Ο Κύριος ήρθε να γίνει το φως του κόσμου, να εκπληρώσει το λόγο, να κατανοήσουν τον νόμο, να καταλάβουν το πνεύμα του νόμου. Και αν δεν έχεις αυτή τη βάση, δεν μπορείς να σταθείς, δεν γίνεται να σταθείς. Εάν δεν γνωρίζεις την Παλαιά Διαθήκη, δεν μπορείς να δεις τη δόξα της Καινής Διαθήκης, να καταλάβεις την Καινή Διαθήκη. Και βλέπουμε ότι αυτή η γυναίκα είναι ντυμένη τον ήλιο. Δηλαδή έχει ντυθεί την Αποκάλυψη της Καινής Διαθήκης. Ο Κύριος λοιπόν θα προχωρήσει σε αυτή τη γένα μέσα από τι? Μέσα από τη γνώση της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Μέσα από γνώση. Αμήν. Δεν γίνεται να έρθει μια γένα. Δεν μπορεί να γίνει μια γένα εάν είναι μέσα που στη ψεύτικη αυτή κυοφορία. θα γεννήσει του νησί, τι θα γεννήσει? Άνεμο. Θα κυλοπονήσει και θα γεννήσει τι? Άνεμο. Το κατανοούμε αυτό, αδερφοί? Το στεφάνι της, που το στεφάνι σε ποιους θα δόθει? Το στεφάνι σε ποιους δίνεται? Στους νικητές. Το στεφάνι της στην ουσία είναι ο Υιός ο Άρσεν. Αυτό που θα γεννήσει. Αμήν. Είναι η Αγία που θα γεννήσει. Και απ' την άλλη δείχνει κάτι που σε αυτό θα μπούμε την επόμενη φορά. Ξέρουμε ότι το 12 είναι ένας συμβολικός αριθμός. Και μέσα από αυτό τον συμβολικό αριθμό και τους Αγίους που μας δείχνει, μέσα από την Παλαιά Διαθήκη θα μιλήσουμε περισσότερο από όλους αυτούς τους πατέρες, τους 12. Και θα δούμε ποιοι ήτανε και πόσο Θεός τους έκανε. Πόσο Θεός τους άλλαξε. Αμήν. Τι έχει πει για αυτούς ο Ιακώβ και τι έχει γίνει στην πραγματικότητα μαζί με αυτούς. Για να δούμε, να καταλάβουμε, αδερφοί, ότι εμείς είμαστε το στεφάνι. Αμήν. Ή αν δεν είμαστε, πρέπει να γίνουμε. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, είμαστε εδώ για να αποδεκτούμε, Κύριε, ότι εσύ είσαι αυτός που φέρνει στη γέννα, Πατέρα. Και θέλουμε να μας φέρεις, Κύριε, σε αυτή τη στιγμή που από μέσα μας, Κύριε, όλη αυτή η εργασία του Πνεύματός Σου, Πατέρα, στον κάθε ένα ξεχωριστά και σε όλους μαζί, Κύριε, θα εργαστείς για να φέρεις την ύμφη Σου, Κύριε, τον Υιό τον Άρεν. Θέλουμε, Κύριε, να ανοίξεις τη διάνοιά μας, Πατεράγιε. Να καταλάβουμε την όραση, Κύριε. Να καταλάβουμε, Κύριε, την προφητεία, Κύριε. Να συλλάβουμε, Κύριε, το λόγο Σου, ο κάθε ένας για τον εαυτό του. Και όλοι μαζί ενωμένοι, Κύριε, στο λαό Σου, Πατεράγιε. Για να γίνει το θέλημά Σου μέσα στη ζωή μας, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε. Και να δούμε την Εκκλησία Σου, Κύριε, να γεννάει, Κύριε. Ιδιαίτερα, Κύριε, στις μέρες μας, Πατεράγιε. Καθώς βλέπουμε, Κύριε, Ιησού μου, Κύριε, αυτή την νέκρα, Κύριε. Και βλέπουμε πολλές φορές τις προσπάθειές μας, Κύριε, να πηγαίνουν άδικα, Κύριε. Νιώθουμε και εμείς, Κύριε, όπως αυτό που λέει ο Ισαΐας, προσευχόμαστε, κράζουμε, σε ζητάμε, Κύριε, αλλά πολλές φορές το αποτέλεσμα, Κύριε, είναι μικρότερο, Κύριε, από αυτό που αναμένουμε, Πατεράγιε. Αλλά εσύ είπες ότι θα φέρεις το λαό Σου, Κύριε, σε αυτή την πνευματική νίκη της γέννας, Πατεράγιε. Άνοιξε τα όρια μας, Κύριε Σου Χριστέ, να καταλάβουμε, Κύριε, να κατανοήσουμε, Πατέρα, να συλλάβουμε, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, και να έρθουμε εκεί που εσύ θέλεις, Ιησού μου, Κύριε. Θέλουμε να σπάσεις, Κύριε, αυτή την ώρα κάθε εμπόδιο, Πατεράγιε. Κάθε τι που έχουμε κατανοήσει λάθος, Κύριε, κάθε τι που έχουμε συλλάβει, Κύριε, μέσα μας λάθος, Κύριε. Κάθε τι, Κύριε, που θέλουμε να το φέρουμε εμείς πιο γρήγορα από ό,τι είναι στην ώρα του, Πατεράγιε. Δίδαξέ μας, Πατεράγιε. Γιατί έχουμε ανάγκη, Κύριε, από την οδηγία Σου, Πατεράγιε. Και είμαστε εδώ να βγάλουμε αυτό το πνεύμα της απιστίας από μέσα μας, Κύριε, σαν το Ζαχαρία, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε. Που παρόλο, Κύριε, νιώθουμε, Κύριε, ότι είμαστε ιερείς, Κύριε, πολλές φορές, Κύριε, ότι φέρνουμε ευάρεστες θυσίες σε σένα, Πατεράγιε, ότι κράζουμε, ψάλλουμε, Κύριε, προσευχόμαστε μπροστά σε σένα. Παρ' όλα αυτά, η πίστη μας, Κύριε, είναι ελλιπής στο να δούμε ότι θα γεννηθεί στην Εκκλησία Σου, Κύριε, το θέλημα το δικό Σου, Πατεράγιε. Και θέλουμε να μας δώσεις αυτό το πνεύμα της Μαριάμ, Κύριε, μιας ταπεινής γυναίκας, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, στη Ναζαρέτ, Πατεράγιε, που εσύ την επισκέφθηκες, Κύριε. Και η απάντησή της, Κύριε, ήταν «Ας γίνει το θέλημά Σου, Πατεράγιε». Και θέλουμε, Κύριε, το θέλημά Σου, Κύριε, να γίνει, Κύριε, μέσα στη ζωή μας, Πατεράγιε. Όχι αυτό που εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε, Πατεράγιε, αλλά αυτό που έχεις ετοιμάσει εσύ για μας, Κύριε. Σε ευχαριστώ, Ιησού μου, Κύριε, σε ευχαριστώ, Πατεράγιε. Αλληλούια, Ιησού μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είναι θαυμαστός ο Κύριός μας. Ο τίτλος του μηνύματος είναι «Υιός της Αυγής». Και αυτός ο τίτλος αναφέρεται σε κάποιον ο οποίος θα δούμε ότι ξεκίνησε καλά. Κύριος τον δημιούργησε να είναι άγγελος φωτός και τελικά έγινε άγγελος σκότους. Αλλά θα δούμε τη δημιουργία του Θεού, δηλαδή ότι ο Θεός φτιάχνει όμορφα πράγματα και ότι ποτέ ο Κύριος δεν βρίσκεται προεκπλήξεων. Ότι έφτιαξα τον αιωσφόρο άγγελο φωτός, αλλά δεν μου βγήκε. Έχει πάντα ο Κύριος, καθώς προγνωρίζει τα πάντα, αδερφοί, έχει τον τρόπο για να φέρει τελικά το προσδοκόμενο τέλος που λέει και μέσα στη γραφή. Αυτό που εκείνος επιθυμεί και ζητά. Αλλά όλα αυτά είναι όμορφες εικόνες που ο Θεός θέλει να έχουμε, ώστε, αδερφοί, να καταλάβουμε το στίγμα μας, να καταλάβουμε τι θέλει ο Θεός να κάνει. Μας τα δίνει ο Θεός για να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε το πού ο Κύριος μας έχει τοποθετήσει και τι θέλει ο Θεός από μας. Έτσι ξεκινάμε λοιπόν από τη Γένεση, που βλέπουμε τον Κύριο, καθώς ήταν και το μήνυμα της σύναξης το φως, το σκοτάδι, να λέει την πρώτη φράση. Βλέπουμε μέσα στη δημιουργία την πρώτη φράση που λέει ο Θεός: «Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως». Απ' την αρχή λοιπόν ο Θεός ήθελε να φτιάξει τον άνθρωπο και να ζήσει μέσα στο φως. Και δεν μιλάμε για το φυσικό φως, μιλάμε για το φυσικό αλλά και για το πνευματικό φως. Να μην ζει ο άνθρωπος μέσα στο σκοτάδι. Και όταν λέμε πνευματικό φως, εννοούμε, αδερφοί, το εξής. Ότι ήθελε ο άνθρωπος να γνωρίσει τον ύψιστο. Λέει μέσα ότι ο ίδιος ο Θεός είναι φως απρόσιτο. Και πώς μπορούμε να το γνωρίσουμε, πώς μπορούμε να τον κατανοήσουμε. Έτσι λοιπόν ο Αδάμ ξαφνικά ανοίγει τα μάτια του, καθώς τον έφτασε ο Θεός από χώμα και βλέπει την δημιουργία. Πανέμορφα πράγματα, όμως δεν ήξερε τι ήταν. Ο Θεός λοιπόν έπρεπε να το επικοινωνήσει στον Αδάμ το τι είναι το κάθε τι. Δεν του βάλε μέσα του ένα στικάκι με όλες τις πληροφορίες, όπως ένα παιδί που γεννιέται δεν έχει τις πληροφορίες, όμως κάποιοι κάθονται εκεί και το διδάσκουν το παιδί το τι είναι το κάθε τι, είτε είναι φυσικό είτε είναι πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν την ηθική, έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα του, διαμορφώνουν. Γι' αυτό είναι τόσο δύσκολη και υπεύθυνη ο ρόλος του γονέα. Αμήν. Είναι υπεύθυνος ρόλος. Έτσι λοιπόν ο Θεός έφτιαξε έναν άγγελο ώστε να επισκέπτεται τον Αδάμ και να του δίνει το φως, δηλαδή την αποκάλυψη, τη γνώση, τη θεία γνώση, το τι συμβαίνει γύρω του, το τι υπάρχει γύρω του, το τι είναι το κάθε τι, και βεβαίως να του φανερώνει και να το αποκαλύπτει ποιον τελικά. Τον ίδιο το Θεό, για να μπορεί ο άνθρωπος να γίνεται κατ' εικόνα και ομοίωση, γιατί αυτός είναι ο σκοπός που δημιουργηθήκαμε. Γι' αυτό ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα και όλους εμάς. Ας κάμωμεν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθ' ομοίωση ημών. Πώς μπορείς να ομοιάσεις με κάτι αν δεν το βλέπεις? Και πώς μπορείς να δεις το Θεό αφού δεν βλέπετε, ούτε κανένας πρόκειται να τον δει? Έτσι λοιπόν ο Θεός δημιούργησε αυτό το αγγελικό πλάσμα, ώστε τελικά να φανερώνει τον ίδιο το Θεό, να αποκαλύπτει στον Αδάμ και στην Εύα τον ίδιο το Θεό, να φανερώνει τις ιδιότητες του Θεού, για να γίνει τελικά ο Αδάμ και η Εύα και όλοι εμείς κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Ήθελε ο Κύριος, αδελφοί, να είναι αυτό το αγγελικό δημιούργημα, όπως είπε ο Κύριος, λέει, ακούστε τι είπε ο Ιησούς Χριστός, Ιωάννης 8:12, εγώ είμαι το φως του κόσμου, όστις ακολουθεί εμέ, δεν θα περπατήσει, λέει, στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός. Και δεν μιλάμε για το ηλεκτρικό φως, ούτε για το φυσικό φως. Μιλάμε για το φως της ζωής. Μέσα στον παράδεισο δεν ήταν μόνο το δέντρο της ζωής, αλλά ήταν και το δέντρο, αλλά ήταν, συγγνώμη, και το φως της ζωής. Φανταστείτε τον Αδάμ να ανοίγει τα μάτια του από το σκοτάδι. Γιατί, αδελφοί, όταν κλείσεις τα μάτια σου ή οποιοσδήποτε γεννηθεί σε αυτόν τον κόσμο, τα παιδιά βλέπουμε ότι γεννιόνται με κλειστά τα μάτια. Παλιά, λέει, είχα ακούσει ιστορίες ότι τα παιδιά αργούσαν να ανοίξουν τα μάτια τους. Καθώς περνάει ο καιρός, είναι όλο και πιο εύκολα, και ξαφνικά βλέπουν όλα αυτά τα χρώματα, τις ομορφιές γύρω τους. Και κάποιος τους εξηγεί το, τι είναι το κάθε τι. Και βέβαια, ο ρόλος των γονέων είναι να εξηγήσουν και στο παιδί ότι δεν είμαστε μόνοι μας εδώ, σε αυτήν εδώ τη γη. Ο ρόλος του σωστού γονέα είναι να διδάξει το παιδί του για τον Θεό. Ποιος έφτιαξε τα πάντα, γιατί υπάρχει αυτό το ερώτημα πολλές φορές στα παιδιά. Τι λένε τα παιδιά, και ποιος τα έφτιαξε όλα αυτά. Τι θα του πεις. Ο γονιός, ο σωστός γονιός, θα πρέπει να ξέρει ο ίδιος, ώστε να μεταδώσει αυτή τη γνώση, την Άγια Γνώση, στα παιδιά. Γι' αυτό λέει, δίδαξε τα παιδιά σου στην αρχή των οδών αυτού και δεν θα απομακρυνθεί ούτε όταν γεράσει, λέει. Ο Αδάμ και η Εύα δεν είχαν κάποιο γονέα να τους το διδάξει. Ο Θεός όμως είχε προβλέψει αυτό τον άγγελο. Θα τον διαβάσουμε λίγο στον Εζεκίλ, να δούμε κάποια χαρακτηριστικά του, να καταλάβουμε τι θέλει να μας πει το Πνεύμα του Θεού. Εζεκίλ 28:12 λέει, μιλάει προφητικά ο Κύριος. Ξέρετε, οι προφητείες συχνά μπορεί να αναφέρονται για κάποιο πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο ήταν ο βασιλιάς της Τύρου, ο Εφβάλ ο δεύτερος. Και παίρνει τώρα πληροφορίες από τη ζωή του, ώστε τελικά να περιγράψει ποιο, τον διάβολο, τον ίδιο τον Εωσφόρο. Γιατί πολλά πράγματα που λέει εδώ προφητικά, στην προφητεία αυτή ο Εζεκίλ, δεν εναρμονίζονται στη ζωή του βασιλιά της Τύρου. Όμως ήταν ένας τύπος του Αντίχριστου, όπως ήταν ο Ναβουχοδονόσορας στη Βαβυλώνα, ο βασιλιάς της Βαβυλώνης, έτσι και ο βασιλιάς της Τύρου απεικόνιζε ποιον, τον ίδιο τον διάβολο. Η άνθρωπου ανάλαβε θρήνον επί το βασιλιά της Τύρου, είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, «Συ επεσφράγισας τα πάντα, είσαι πλήρη σοφίας και τέλειος εισκάλους». Παίρνουμε λοιπόν αυτή την προφητεία να δούμε τον ίδιο τον Εωσφόρο, να δούμε τον διάβολο. Πώς τον έφτιαξε ο Θεός? Τον έφτιαξε, λέει, να είναι πλήρη σοφίας, τέλειος το κάλος, και λέει «Συ επεσφράγισας τα πάντα», δηλαδή ήταν η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού, δεν υπήρχε ανώτερο αγγελικό δημιούργημα από τον Εωσφόρο. Και συνεχίζει, «Εστάθησεν εδέμ το παραδείσο του Θεού», που αυτά ο βασιλιάς της Τύρου δεν έγινε, αλλά μιλάει για τον ίδιο τον διάβολο, «Ίσο περισκεπασμένος υπό παντός λίθου τιμίου». Όλα τα πολύτιμα, η πολύτιμη λίθη ήταν στολισμένος με αυτά ο Εωσφόρος. Και δεν ήταν φυσική λίθη, αλλά ήταν όλα τα χαρίσματα, οι ευλογίες του Θεού, όλα εκείνα τα οποία ο Θεός είχε μέσα στο χαρακτήρα, τις ομορφιές του Θεού, του τα είχε τοποθετήσει πάνω του. Και λέει για σάρδιο, για τοπάζι, για δάμαντα, για κτλ. Δεν θέλω να τα διαβάσω όλα, αλλά κρατήστε το αυτό, από παντός λίθου τιμίου. Γεμάτος από τη δόξα, τη δόξα του Θεού. Κάτι άλλο που έκανε, λέει, ήταν η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου ή το ετοιμασμένη διασέ την ημέρα καθενεκτής της. Δηλαδή, πριν ακόμα χτιστεί, ο Θεός τον είχε δημιουργήσει, τον είχε φτιάξει, ώστε να φέρνει λατρεία στην παρουσία του Θεού. Και όχι μόνο στην παρουσία του Θεού, πιστεύω, αλλά και στην κτήση. Κάποιοι επιστήμονες έχουν πει ότι εάν υπήρχε, λέει, κάποιοι πλανήτες έχουν μετατοπιστεί, αν δεν ήταν αυτό, πιστεύουν ότι ο Αδάμ και η Εύα θα ξύπναγαν με μουσική το πρωί. Μιλάει για τους ιούς της αυγής, για αγγέλους στον ιό, που όταν ο Θεός δημιούργησε τη γη, την θεμελίωνε τη γη, λέει, όταν λέει, τα άστρα της αυγής έψαλαν ομού. Έψαλαν, δόξαζαν οι άγγελοι. Και οι ιοί του Θεού ηλάλαζαν, έβλεπαν τη δημιουργία και έψαλαν και δόξαζαν. Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτά που λέει, τα άστρα της αυγής. Και θα δούμε τον νεοσφόρο, τον λέει ότι ήταν ο Υιός της αυγής. Δηλαδή, εκείνος τελικά που είχε όλη την εξουσία πάνω από τους υπόλοιπους αγγέλους. Ίσο χερούβ και χρησμένον για να επισκιάζεις. Και εγώ σε έστησα, του λέει του διαβόλου. Έτσι μιλάει για το διάβολο. Χρησμένο χερούβ για να σκεπάζει. Και έχουμε μιλήσει για την επισκίαση. Δεν προστάτευε τους πρωτόπλασους από κάποιο εξωτερικό κίνδυνο, γιατί δεν υπήρχε στον κήπο της Εδέμ, όμως τους προστάτευε από την ίδια τους την καρδιά, ώστε να τους φανερώνει συνέχεια την αγάπη του Θεού, τα κίνητρα, τα σωστά του Θεού, ώστε να μην φάνε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Και ο διάβολος έκανε, όταν έπεσε, έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Αμφισβήτησε την αγάπη, τα κίνητρα του Θεού, διέβαλε το Θεό στους πρωτόπλαστους. Αυτός ήταν ο σκοπός του. Και λέει, ίσο τέλειος στους δρόμους σου, εν τες οδείς σου, αφής ημέρας εκτίστης, μέχρι βρέθηκε αδικία σε σένα. Ήρθε η περηφάνεια στον διάβολο, η ζήλια για τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος να είναι πιο πάνω από εκείνον, γιατί στην ουσία ο διάβολος και όλοι οι άγγελοι, ο αιωσφόρος και όλοι οι άγγελοι θα ήταν υπηρέτες του ανθρώπου. Γι' αυτό λέει, θα σε απορρίψω. Με μέσο, λέει, πυρήνων λίθων θα σε καταστρέψω. Έτσι του λέει. Η καρδιά σου υψώθη δια το κάλο σου, έφυρα στη σοφία σου, δια τη λαμπρότητά σου. Έλαμπε. Ήταν φως λαμπρό, έδοξο. Ήταν ένα φως το οποίο θα μπορούσε ο άνθρωπος μέσα εκεί να πάρει τη γνώση του υψίστου μέσα από τον άγγελο αυτό, τον νεοσφόρο. Όμως εγώ θα σε ρίξω, λέει, κατά γης, γιατί ήρθε αυτή η περηφάνεια μέσα. Επίσης, τον Ισαΐας, το 14, μιλάει για τον διάβολο, μιλάει για τον νεοσφόρο πριν να πέσει. Νεοσφόρος ήταν πριν να πέσει. Όταν έπεσε, τι έγινε? Διάβολος. Και λέει, πώς έπεσες εκ του ουρανού, αιωσφόρε ιέ της αυγής. Αυτό το ιέ της αυγής σήμερα θα ανοιχθεί μπροστά μας. Συνετρίβεις κατά γης, σύ ο καταπατών τα έθνη. Σύ δε έλεγες εν την καρδία σου, θέλω να βγει στον ουρανό, θέλω υψώσει το θρόνο μου υπεράνω των άστρων του Θεού. Ποια είναι τα άστρα του Θεού? Οι Άγιοι. Μας παρομοιάζει με άστρα, όπως και αυτόν τον παρομοιάζει με άστρο. Αυτό που λέει, αιωσφόρε ιέ της αυγής. Θέλω να βγει από τα ύψη των νεφελών, θέλω είστε όμοιος του υψίστου. Εις τον Άδη όμως θέλεις καταβεί, εις τα βάθη του λάμπου. Αιωσφόρος πάει να πει, αυτός που φέρνει την αυγή. Αυτός που φέρνει την αυγή. Και έχει να κάνει με το πρωινό άστρο, πριν να ξημερώσει. Λένε ότι αυτός ο πλανήτης είναι η Αφροδίτη. Και αδελφή, έχει να κάνει με τον Αυγερινό, ή αλλιώς τον ονομάζει Φωσφόρο αυτό το αστέρι. Δηλαδή έρχεται ενώ είναι νύχτα, ξαφνικά βλέπεις ένα άστρο φωτεινό λίγο πριν να έρθει ο ήλιος. Στην ουσία αναγγέλει την έλευση πιανού αυτό το αστέρι, το λαμπρό, του ήλιου που θα έρθει. Έτσι. Λοιπόν, βέβαια ο διάβολος δεν είναι κάποιο φυσικό άστρο, απλά τον παρομοιάζει με αυτό. Αλλά αυτό που θέλω έτσι να κρατήσουμε σήμερα είναι ότι ο Υιός της Αυγής, ο Αιωσφόρος, τον παρομοιάζει με ένα αστέρι το οποίο θα έρθει πριν να έρθει ο ήλιος, πριν να ξημερώσει. Δεν ήταν αυτόφωτο όπως τα αστέρια. Οι πλανήτες παίρνουν φως από τον ήλιο. Και αδελφοί, η κύρια δουλειά του είναι να αναγγείλει, να προαναγγείλει δηλαδή την έλευση του ήλιου. Ο Αιωσφόρος λοιπόν έφερνε την παρουσία του Θεού, και αυτό που στην ουσία έκανε ήταν ότι ήταν ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Ήταν, λέει, γεμάτος από παντός λίθου τιμίου. Όλα τα χαρακτηριστικά του Πνεύματος του Θεού τα είχε πάνω του. Τέλειος, σε σοφία, σε ομορφιά, σε κάλο, σε λαμπρότητα. Ήθελε ο Θεός μέσα από εκεί να βλέπει, δηλαδή, ο άνθρωπος αυτόν τον άγγελο, και τι να καταλαβαίνει. Τις ιδιότητες, τις ομορφιές, το χαρακτήρα, το πνεύμα του ίδιου του Θεού. Ο Θεός, αδελφοί, λέτε να μην ήξερε ότι θα εξέπεπτε, ότι θα πέφτε. Το ήξερε. Όμως, ο Θεός, αδελφοί, φτιάχνει τα πάντα βάσει προγνώσεως, αλλά και με ελεύθερο θέλω. Βλέπετε ότι και οι άγγελοι έχουν ελεύθερο θέλω. Όχι μόνο εμείς. Τον είχε φτιάξει να σκεπάζει τον άνθρωπο, και εκείνος ξεσκέπασε τον άνθρωπο. Τον είχε φτιάξει να βλέπει ο άνθρωπος τη δόξα του Θεού, και όμως, για να φέρνει φως, και όμως έφερε σκοτάδι. Αυτό που θέλω σήμερα να κρατήσουμε το εξής. Τρία στοιχεία βλέπουμε στον Αιωσφόρο. Πρώτον, ήταν προάγγελος της παρουσίας του Θεού. Όπως το πρωινό αστέρι, όπως ο Αυγερινός, προαναγγέλει τον ήλιο. Δεύτερον, ήταν χερούβ επισκιάζων. Επισκίαζε τους πρωτόπλαστους. Και δεύτερον, και τρίτον, έφερνε το φως μέσα από το σκοτάδι. Τρία πράγματα. Προάγγελος της παρουσίας του Θεού, έφερνε φως και επισκίαζε. Γιατί αυτά τα χαρακτηριστικά τα δούμε και παρακάτω. Ο Θεός, αδελφοί, γνωρίζοντας ότι αυτό θα γίνει, θα συμβεί, είχε προβλέψει μέσα στην πρόγνωσή του ποιον τελικά. Να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και να μπορεί ο άνθρωπος να βλέπει εκείνον και να γίνεται όμοιος του υψίστου. Ποιον είχε προβλέψει? Τον Ιησού Χριστό. Όποιος είδε εμένα, λέει, είδε τον Πατέρα. Πώς λες ότι δείξε μας, λέει σε εμάς τον Πατέρα, Φίλιππε? Όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Όποιος έβλεπε τον άγγελο της παρουσίας του Θεού, ποιον έβλεπε στην ουσία? Ποιον έβλεπε, δηλαδή? Προεικόνιζε. Ήταν μια εικόνα του Θεού, του αοράτου. Και καθώς ήταν μέσα στην πρόγνωσή του, όμως ο Ιησούς Χριστός ήρθε πολύ αργότερα. Πολύ αργότερα. Τι έκανε ο Θεός μέχρι τότε στους ανθρώπους? Τι έκανε? Πάλι έστελνε αγγέλους. Στον Αβραάμ βλέπετε, στους προφήτες βλέπουμε, στους αγίους ανθρώπους του Θεού είναι λειτουργικά όργανα προς υπηρεσία αποστελόμενα οι άγγελοι για αυτούς που θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Και σε εμάς στέλνει αγγέλους ο Κύριος. Δεν έπαξε ποτέ. Αλλά όταν βλέπουμε ότι δημιουργήθηκε το σώμα του Χριστού, του Θεού, δημιουργήθηκε ο λαός του Θεού, ο λαός Ισραήλ, θυμάστε στην Αίγυπτο, γιατί μέχρι τότε ήταν κάποιοι άνθρωποι, ήταν ο Αβραάμ, ξέρω. Okay. Ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, έστελνε επιμέρους αγγέλους ο Κύριος. Όμως όταν δημιουργήθηκε το έθνος Ισραήλ μέσα στην Αίγυπτο, θυμάστε την ιστορία που ο Κύριος τους έβγαλε μέσα από εκεί, βλέπουμε ξανά έναν άλλον άγγελο που αυτός ο άγγελος μας παρουσιάζεται και μας λέει η Γραφή ότι λέγεται ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Και έχουμε μιλήσει γι' αυτό πιο παλιά. Διαβάζω στον Ισαΐα 6 γάμα για να το αποδείξουμε. Μιλάει για το λαό Ισραήλ που τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο και λέει «Κατά πάσα σας λήψεις αυτών εθλίβεται και ο άγγελος της παρουσίας αυτού έσωσεν αυτούς εν τη αγάπη αυτού και εν την ευσπλαγνία αυτού». Έστειλε έναν άγγελο της παρουσίας του. Αυτός τους λύτρωσε. Αυτός ο άγγελος εμφανίστηκε στην Καιόμενη Βάτο στο Μωυσή. Αυτός ο άγγελος τον έστειλε πίσω στην Αίγυπτο. Αυτός ο άγγελος ήταν που τους έβγαλε μέσα από την γη της Αιγύπτου. Αυτός έφερε τις πληγές στην Αίγυπτο, το λέει στις πράξεις των Αποστόλων. Αυτός ο άγγελος τους πέρασε μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα και τους ελευθέρωσε από τους Αιγυπτίους. Αυτός ο άγγελος τους οδηγούσε 40 χρόνια μέσα στην έρημο. Αυτός ο άγγελος της παρουσίας του Θεού τους έβαλε μέσα στη γη της Επαγγελίας. Αυτός εμφανίστηκε στο νησί του Ναβί. Ο ίδιος άγγελος που είπε στο Μωυσή «Λύσον τα υποδήματά σου, γιατί αυτός ο τόπος είναι Άγιος», ο ίδιος άγγελος είπε και στο νησί του Ναβί «Λύσον τα υποδήματά σου, ο τόπος αυτός είναι Άγιος. Εγώ θα σε εισαγάγω μέσα στους εχθρούς και θα τους νικήσεις». Πράξεις 7.35. «Διαχειρός του αγγέλου του πανέντος εις αυτόν εν τη βάτο, ούτως εξήγαγεν αυτούς, αφού έκαμε τέρατα και σημεία εν τη γη της Αιγύπτου και εν τη Ερυθρά θαλάσση και εν τη ερήμο 40 έτη. Το αποδεικνύει εδώ ο λόγος του Θεού. Αυτός λέει για τον Ιησού του Ναβί, ο άγγελος μου θέλει προπορεύεστε μπροστά σου και θέλει σε εισαγάγει στους Αμοραίους και Χεταίους και καταστρέψεις τους λαούς αυτούς. Καλά, θα πει κανένας, γιατί με έναν άγγελο, δεν υπήρχαν άλλοι άγγελοι? Κάτι ήθελε να καταλάβουμε ο Κύριος με αυτόν τον άγγελο. Δεν είχε άλλους αγγέλους? Είχε. Όμως αυτός ο άγγελος είχε κάτι ιδιαίτερο. Ένα ιδιαίτερο ή πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ήταν ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Πώς εμφανιζόταν αυτός ο άγγελος? Ξέρουμε ότι από τότε που έβγαιναν από την γη της Αιγύπτου εμφανίστηκε για να τους γλιτώσει από τους Ισραηλίτες. Λέει στην Έξοδο στο Ιώτα Δέλτα, ο άγγελος της παρουσίας του Θεού προπορευόμενος του στρατεύματος του Ισραήλ. Εσηκώθηκε, ήρθε νοπίσω αυτόν και ο στήλος της Νεφέλης. Και βλέπουμε μετά στήλο πυρός το πρωί, τη νύχτα. Δηλαδή, τη νύχτα τους φώτιζε, τους θέρμενε μέσα στη. Όλο αυτό έγινε 40 χρόνια. Από τότε που βγήκαν από την Αίγυπτο μέχρι που μπήκαν μέσα στη γη της Επαγγελίας, βλέπουμε αυτόν τον άγγελο της παρουσίας του Θεού να έχει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, τους φώτιζε στο σκοτάδι. Δεύτερον, τους επισκίαζε την ημέρα. Ήταν κάτω από σκιά. Βάδιζαν μέσα στην έρημο τόσα χρόνια, 40 χρόνια. Τι μας θυμίζει αυτό, δύο χαρακτηριστικά? Τι έκανε ο άγγελος της παρουσίας, ο αιώς φόρος? Επισκίαζε τους πρωτόπλαστους. Και δεύτερον, ήταν το φως, έφερνε το φως. Και τρίτον, ήταν ο προάγγελος της παρουσίας του Θεού, ότι ο Κύριος έρχεται. Ο Κύριος έρχεται. Ο ήλιος της δικαιοσύνης έρχεται. Και αυτό εδώ, ξέρουμε πολύ καλά, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά θέλω να σας το θυμίσω. Δεν ήταν κάτι άλλο από μια προεικόνηση, θα λέγαμε, εκείνου που θα γινόταν στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό συμβόλησε. Γι' αυτό λέει, βαφτιστήκαμε και στη θάλασσα και βαφτιστήκαμε και στην Εφέλη. Δηλαδή, βαφτιστήκαμε στο νερό, όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θέλει σωθεί, και μετά έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να μας επισκιάσει ο Κύριος με την αγάπη Του. Θυμάστε την Περιστερά στη Γέννηση, λέει, το Πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων, σαν ένα περιστέρι. Επισκίαση και φωτιά. Πώς ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής το Πνεύμα το Άγιο? Με φωτιά. Και έγιναν οι άνθρωποι αυτοί 120 στήλες πυρός. Όλα αυτά, λέει, ήταν παραδείγματα για μας. Φανέρωναν κάτι πολύ πιο ανώτερο. Εάν ήταν αυτοί 3,5 εκατομμύρια κόσμος στην Αίγυπτο, τώρα πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα, άσε τις υπόλοιπες γενιές από το 1900, είναι βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Τώρα ζούμε στην ουσία. Τώρα μας έδωσε ο Κύριος το Πνεύμα Του το Άγιο για να μας φωτίσει ο Κύριος και να γίνουμε κι εμείς φως μέσα στο σκοτάδι. Και να μπορούμε να επισκιάζουμε σαν χερούβ την αγάπη μας στους άλλους ανθρώπους. Ωραία, αυτό έγινε στον καιρό των Ισραηλιτών. Ο άγγελος της παρουσίας, ο προάγγελος που προάγγελνε, αδερφοί, την παρουσία του Θεού, δόξα του Θεού. Πέρασαν χρόνια. Και θέλω να δούμε τώρα τον τελευταίο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, το Μαλαχία, να προφητεύει το τι θα συμβεί στην Καινή Διαθήκη. Τι θα γίνει? Καινή Διαθήκη είναι αυτό που τελικά ο Θεός ήθελε από την αρχή. Και λέει στο Μαλαχία, ακούστε τι λέει ο Μαλαχίας, είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Μετά από αυτόν 400 χρόνια δεν υπήρχε προφήτης, μέχρι που ήρθε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Και λέει, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου. Δεν λέει τους αγγέλους μου, λέει ένα συγκεκριμένο άγγελο. Και θέλει, ακούστε, και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθεν μου. Πριν να έρθει ο Κύριος, θα ερχόταν ένας άγγελος να ετοιμάσει το δρόμο του πριν να έρθει εκείνος. Και ο Κύριος τον οποίον συζητείτε, εξέφνης θέλει ελθεί στον ναόν αυτού, ναι, ο άγγελος της Διαθήκης, τον οποίο εσείς θέλετε, ειδού έρχεται, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Δηλαδή, πριν να έρθει ο Κύριος, και στην ουσία μιλάμε για τον Κύριο Ιησού Χριστό, θα ερχόταν ένας άγγελος πριν, ώστε να ετοιμάσει το δρόμο του, και ο Κύριος τον οποίο εσείς, λέει, ζητείτε, θα βρεθεί στον ναό του. Ποιος ήταν αυτός ο άγγελος? Και δεν μιλάμε για έναν άγγελο εξ ουρανού πλέον, μιλάμε για έναν άνθρωπο. Και το ερμηνεύει, γιατί μπορούμε να πούμε, δεν έχει δίκιο αδερφέ, μιλάει για άγγελο. Όχι, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός το ερμηνεύει όλο αυτό, την προφητεία αυτή. Άρα δεν έχουμε λόγο να πούμε ότι είναι κάτι άλλο. Ακούστε τι λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, το μαρτυρεί αυτό και λέει, Ματθαίος 11:10, διότι ούτως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, περί του οποίου είναι γεγραμμένον, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου, ακούστε τι λέει, προ προσώπου μου, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθεν. Ένα χαρακτηριστικό πάλι. Προ προσώπου. Πριν να έρθει ο Κύριος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ένας άγγελος έρχεται στον πατέρα του Ζαχαρία και του λέει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ακούστε τι λέει. Και αυτός θέλει ελθεί προπροσώπου αυτού. Δηλαδή το παιδί σου θα έρθει προπροσώπου του Κυρίου. Εν πνεύματι και δυνάμη ηλίου για να επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα κτλ. Ώστε να ετοιμάσει λαό προδιατεθειμένο. Τρίτη μαρτυρία για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο ίδιος ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του, προφητεύει και λέει το εξής. Και αυτή η προφητεία έχει να κάνει και με εμάς. Ακούστε τι λέει. Και εσύ παιδίον, λέει για το γιο του. Ανοίγει το στόμα του Ζαχαρίας και λέει για το γιο του. Προφητεύει. Και εσύ παιδίον, προφήτης του υψίστου θέλεις ονομαστεί, διότι θέλεις προπορευτεί προπροσώπου του Κυρίου. Τρεις μαρτυρίες. Μια κοινή φράση και στις τρεις. Ότι θα ερχότανε πριν να έρθει ο Κύριος. Τι είπαμε για τον Νεοσφόρο ότι ήτανε? Υιός της Αυγής. Πριν να έρθει η Αυγή, ο ήλιος, θα ερχόταν εκείνος. Πριν να έρθει ο Χριστός, το φως το αληθινό, εγώ είμαι το φως το αληθινό, πριν να έρθει, ποιος θα ερχόταν? Ένας άγγελος να προετοιμάσει την οδό του Κυρίου. Διότι θέλεις ονομαστεί, προπορευθεί, λέει, προπροσώπου του Κυρίου, εις το να ετοιμάσεις τα σωδούς αυτού, εις το να δώσεις γνώση σωτηρίας. Ακούστε τι θα έκανε. Και αυτό είναι για μας, για να μην το ξαναδιαβάζω στο τέλος, θέλω να το πάρουμε, ότι είναι και για μας αυτό. Γιατί και εμείς θα προπορευτούμε προπροσώπου του Κυρίου, θα ετοιμάσεις τους δρόμους του, να δώσεις γνώση σωτηρίας στο λαό αυτού, για τις άφεσεις των αμαρτιών αυτών, για σπλάχνα ελέους του Θεού ημών, με τα οποία επισκέφτης ημάς εξ ανατολής ύψους, για να φωτίσει τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, ώστε να κατευθύνει τους πόδας ημών εισοδών ειρήνης. Αυτά είναι και για μας. Γιατί θα δούμε στο τέλος ότι και εμείς είμαστε και εμείς αυτός ο άγγελος. Είναι και για μας. Σημείωσε το, δεις. Εδώ σε αυτά τα εδάφια μας περιγράφει τη διακονία του Ιωάννη αλλά και τη δικιά μας. Οι τρεις μαρτυρίες λοιπόν μαρτυρούν το ίδιο πράγμα. Θέλεις προπορευθεί προπροσώπου του Κυρίου. Προάγγελος της παρουσίας του Θεού. Ήταν και εκείνος Υιός της Αυγής. Μιλάει στον Ιωάννη, λέει ότι υπήρξε άνθρωπος, όχι άγγελος, άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού που λέγεται Ιωάννης και ήρθε εις μαρτυρία για να μαρτυρήσει περί του φωτός. Ήρθε ο Ιωάννης για να μαρτυρήσει για το φως, για τον ήλιο της δικαιοσύνης και να πιστεύσουν στους λιπάντες εξ αυτού. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά για να μαρτυρήσει περί του φωτός. Εικόνα του Αυγερινού. Δεν είναι εκείνος το φως, αλλά έρχεται ο Αυγερινός για να προαναγγείλει και να μαρτυρήσει ότι ο Κύριος, το φως του αληθινού, έρχεται. Αμήν, Υιός της Αυγής. Ο Κύριος τον ονομάσε λίχνο και όμενος και φέγγον. Και ο ίδιος ο Ιωάννης χρησιμοποίησε κάποια εδάφια στον Ισαΐα. Θυμάστε αυτό που λέει, το ρώτησαν, Ιωάννη, ποιος είσαι εσύ, ποιος είσαι? Η φωνή βόντος εν τη ερήμο, ευθύνατε, λέει, τα σωδούς του Κυρίου, πάσα φάραγξ, κάθε φαράγγι θα γεμιστεί, κάθε βουνό θα καταγκρεμιστεί, τα σχολιά θα γίνουν ευθέα. Και τι λέει μετά? Και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί. Πότε? Όταν η διακονία του Ιωάννη θα εφαρμοζόταν και πραγματικά άφησε μια τεράστια διακονία ο Ιωάννης. Τεράστια διακονία. Αλλά όλο αυτό προεικονίζει και τη δικιά μας διακονία, θα δούμε. Γιατί για να έρθει ο Χριστός στο τέλος και η αρπαγή, θα πρέπει να συμβούν κάποια πράγματα πριν. Η μεγαλύτερη όμως εκπλήρωση της προφητείας αυτή του στο Μαλαχία, ότι εγώ στέλνω τον άγγελό μου, είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο Υιός της Αυγής, ο πραγματικός, όπως είπαμε στην αρχή. Δηλαδή, αυτό που ήθελε να... τη διακονία που ήθελε ο Θεός, ο αιωσφόρος, να υπηρετήσει στους πρωτόκλαστους, αυτή τη διακονία, αδελφοί, την πραγματοποίησε ο Ιησούς Χριστός για όλους εμάς. Στην Αποκάλυψη, ξέρετε πώς λέγεται? Αποκάλυψη 22:16. Ακούστε τι λέει για τον εαυτό του. «Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ, ο λαμπρός και ο ορθρινός». Θυμάστε για τον αιωσφόρο που έλεγε ότι έφυρες τη σοφία σου για τη λαμπρότητά σου. Αστέρας, Υιός της Αυγής. Και λέει, εγώ είμαι ο πραγματικός αστέρας. Ο λαμπρός, έλα, και ο ορθρινός, ο πρωινός αστέρας. Ο αιωσφόρος έγινε διάβολος, όμως ο αληθινός Υιός της Αυγής, ποιος είναι για μας? Ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι που φανερώνει τον Κύριο. Αλλού τον λέει φωσφόρο. Και μου κάνει και εντύπωση, θυμάστε ένα εδάφιο που λέει για τον Ιησού Χριστό στην προς Εβραίους, ότι είναι απάβγασμα της δόξας και χαρακτήρι της υποστάσεως. Ο Ιησούς Χριστός. Δεν τον λέει απάβγασμα. Πάει να πει ακτινοβολία, αλλά αν πάρουμε τη λέξη αυτή, πού βγαίνει? Από την αυγή. Είναι από το «από» και «αυγάζω». Από την αυγή. Αυτό το φως που βλέπεις πριν να έρθει ο ήλιος. Θα μου πει κανένας, μα αφού ο Ιησούς Χριστός είναι το φως το αληθινό. Ξέρετε, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στον Ιησού και στον Πατέρα των ουρανών. Στην Α Τιμοθέου, και αυτή τη διαφορά θέλω να τη δούμε, λέει για τον Πατέρα τον ουράνιο ότι κατοικεί, λέει, σε φως απρόσιτο και κανένας των ανθρώπων δεν τον είδε ούτε πρόκειται να τον δει. Δηλαδή κατοικεί σε ένα φως το οποίο δεν μπορείς να πλησιάσεις, όπως δεν μπορείς να πλησιάσεις τον ήλιο. Πόσο να πλησιάσεις? Εδώ βλέπεις λίγο αλλάζει η θερμοκρασία και λέω, δεν αντέχω. Φανταστείτε τώρα να πλησιάσει τον ήλιο. Και ο ήλιος είναι κάτι το οποίο θέλει να μας φανερώσει κάτι. Έτσι. Μας δίνει το φως, το φυσικό φως. Και τι στην ουσία είναι ο ήλιος? Ένας καιόμενος πλανήτης. Φλέγεται. Αυτό είναι ο ήλιος. Και το φως, το απρόσιτο, αλλιώς το λέει πυρ καταναλύσκων. Δεν μπορεί να πλησιάσει στη φωτιά αυτή. Κανένας. Δεν τον είδε κανένας άνθρωπος στο Θεό, ούτε πρόκειται να τον δούμε ποτέ το Θεό. Είναι σε άλλη διάσταση. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε ποτέ να το κατανοήσουμε, ούτε μπορούμε να το πλησιάσουμε. Και όταν πάμε στην παρουσία του Θεού, τι θα δούμε? Όταν σταθούμε που λέμε στο θρόνο του Θεού, τι θα δούμε? Τι θα δούμε? Λέει στην Αποκάλυψη 22, 3 εδάφια. Ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα είναι μέσα στην Νέα Ιερουσαλήμ. Και ακούστε τι λέει στο 4. Και θέλουσι δει το πρόσωπον αυτού. Ποιανού? Και το όνομα αυτού, λέει, θα είναι στα μέτωπά του. Ποιον θα δούμε? Τον Ιησού. Ο οποίος τι κάνει? Τι κάνει ο Ιησούς? Φανερώνει και θα φανερώνει το φως το απρόσιτο. Δηλαδή το απρόσιτο που είναι ο Θεός, που δεν μπορεί να το πλησιάσει κανένας, έγινε προσιτό σε εμάς. Αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι ο Ιησούς. Αλλιώς τον λέει λίχνο επίσης. Αδελφοί, αυτό το φως θα δούμε όταν βρεθούμε στην παρουσία του Θεού. Αυτό το φως θα δούμε. Βλέπουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και στο τέλος των καιρών, όταν ο Θεός μέσα από τον Κύριο Ιησού Χριστό θα κρίνει τους δίκαιους και τους άδικους στο λευκό θρόνο, αυτό θα γίνει στο τέλος, μετά τη χιλιετή βασιλεία, θα αναστήσει εμάς, θα μας έχει πάρει μέσα στην παρουσία του, όμως θα αναστήσει όλους εκείνους που έζησαν μέσα στη χιλιετή βασιλεία και όλους τους άδικους. Θα χωρίσει, λέει, τα αρνιά από τα κατσίκια. Και αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, αδερφοί, καθώς ετοίμαζα αυτό το κήρυγμα, ήταν ότι όλοι οι άδικοι που θα πάνε στη γέννα του πυρός, στην κόλαση, το τελευταίο φως που θα δούνε θα είναι το πρόσωπο του Ιησού. Το τελευταίο φως. Και μετά θα πάνε, λέει, στο σκότος το εξώτερο. Δεν θα ξαναδούν φως ποτέ.

λέει ότι εγώ, λέει, είμαι εκείνος ο οποίος άκουσε τα λόγια του Θεού, έλαβε τη γνώση του υψίστου, ώστε σίδε την όραση του παντοδυνάμου, πεσώνει σε έκσταση, έχουν όμως ανοιχτούς τους οφθαλμούς μου, λέει. Και λέει, θέλω ήδη αυτόν, αλλά όχι τώρα. Θέλω θεωρήσει αυτόν, αλλά ουχή εκ του πλησίου. Ακούστε τι προφητεύει τον εαυτό του. Θα το δω, αυτό το φως, το άστρο αυτό, θα το δω, αλλά όχι τώρα. Πότε θα το βλέπω? Στο τέλος, μαζί με όλους τους άδικους. Γιατί μετά στο τέλος έγινε μάντης. Θα τον δω, αλλά όχι κοντά, εκ του πλησίου. Γιατί και εκείνος τελικά, πού θα πάει? Πού θα πάει? Στη γέννα του πυρός. Μη γέννητο σε εμάς, αδελφοί, γιατί το φως το αληθινό ήρθε στον κόσμο. Όμως, λέει, οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι, μάλλον παρά το φως, γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Τι κρίμα είναι αυτό? Τι κρίμα είναι ο άνθρωπος να θέλει να ζει μες στο σκοτάδι, ενώ έχει έρθει το φως? Το φως το αληθινό. Και ήρθε ο Ιησούς Χριστός ώστε τελικά να κατανοήσουμε το Πατέρα, κατανοήσουμε την αγάπη Του, να κατανοήσουμε τις ιδιότητες Του, να κατανοήσουμε το ποιος είναι ο Θεός. Και εμείς, ο καθένας στον δρόμο. Λέω, ο Ιησούς Χριστός είναι για μας ο Υιός της Αυγής. Είναι εκείνος ο οποίος μας σκεπάζει με την αγάπη Του. Πισκίαση. Προεικόνηση της παρουσίας, της δόξης του Θεού. Είναι αυτός που είναι το φως της ζωής. Αυτά τα χαρακτηριστικά που είχε ο Αιωσφόρος, αδελφή, σήμερα ποιος τα έχει? Ποιος είναι ο άγγελος της παρουσίας του Θεού για μας? Όταν μιλάμε για άγγελο, δεν μιλάμε για άγγελο με την έννοια που λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Αυτός που αναγγέλει, ήρθε να φανερώσει τον Πατέρα. Γι' αυτό ήρθε. Αυτό δεν είπε? Ήρθα για να φανερώσω τον Πατέρα. Το ίδιο και ο Ιωάννης ήρθε να φανερώσει τον Ιησού Χριστό. Και τώρα είναι η δικιά μας η σειρά. Είναι η δικιά μας η σειρά, αδελφοί. Θυμάστε τον Κύριο που είπε ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί, λέει στον Ιωάννη, δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Πότε το είπε? Ξέρετε πότε το είπε? Αυτό πότε το είπε? Το είπε την ημέρα που γιόρταζαν τη σκηνοποιία, αυτές τις ημέρες, το τέλος της γιορτής της σκηνοποιίας, που συμβόλιζε όλα εκείνα τα οποία πέρασαν μέσα στην έρημο. Τι είχαν στην έρημο, είπαμε? Επισκίαση και το φως να τους οδηγεί. Το φως αυτό τους οδηγούσε να μην πλανηθούνε, μην πάνε αλλού. Τους έδινε φως να βλέπουνε, τους θέρμαινε τη νύχτα. Αυτά κάνει ο Κύριος μέσα μας, αδελφοί, μέσα μας. Και δεν ήταν τυχαίο που διάλεξε εκείνη τη μέρα για να το πει. Ήθελα να τους πω ότι εγώ είμαι εκείνος ο οποίος σας οδηγούσα στην έρημο. Εγώ ήμουν. Εμένα προεικόνιζε όλο αυτό το πράγμα. Είχανε δύο τεράστιες λιχνίες στην αυλή του ναού. Φώτιζαν τα πάντα. Λέει, δεν είναι αυτό. Εγώ είμαι το φως του αληθινού. Και αυτό, αδερφοί, είχε να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο, όπως είπαμε και πριν. Τη φωτιά αυτή που ήρθε μέσα μας. Αυτός ο άγγελος της παρουσίας έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο. Και στην περίπτωση των Ισραηλιτών μιλάει μέσα ο Λόγος του Θεού, λέει, ο θέσας το Άγιο αυτού Πνεύμα εν το μέσο αυτών. Το Πνεύμα του Άγιο ήταν στο στρατόπεδο. Και στην περίπτωση του Ιωάννη ήταν πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο την κοιλιά της μάνας του. Και στην περίπτωση του Ιησού

0: είναι αυτός που μας βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο. Αδελφοί, εμείς έχουμε το Πνεύμα του Άγιου. Όσοι το έχουμε. Και όσοι δεν το έχουμε, ο Κύριος θα μας το δώσει. Ξέρετε, το Πνεύμα του Άγιο δόθηκε την μέρα της Πεντηκοστής και μετά από 120 και 30 χρόνια ήρθαν οι διωγμοί, σιγά σιγά χάθηκε. Από το 1905 ο Κύριος ξαναβάπτιζει με Πνεύμα Άγιο τους ανθρώπους. Τώρα μπορεί να είναι γύρω στα 700 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Μιλάνε γλώσσες. Ήρθε ο Άγγελος της Παρουσίας μέσα τους, γιατί αυτό έχει να κάνει με τον Άγγελο της Παρουσίας. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε μέσα μας. Και δεν είναι τυχαίο ότι από το 1900 και τώρα ο Κύριος μας βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο. Ένα λόγο θα σας πω. Όπως στην περίπτωση του Ιωάννη, που ήταν γιος της Αυγής, ήρθε για να προαναγγείλει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όπως ο Ιησούς Χριστός ήρθε να φανερώσει τον Πατέρα, όπως ο Αιωσφόρος ήταν ένα αστέρι το οποίο προάγγελνε τον ήλιο, έτσι και εμείς έχουμε την ίδια ακριβώς δουλειά σήμερα. Ποια είναι η δουλειά μας? Να γίνουμε και εμείς οι ιοί της Αυγής. Και σας λέω το εξής. Η μέρα του Κυρίου που ξεκινάει από την αρπαγή δεν θα έρθει εάν δεν φανερωθεί ποιος πρώτα. Ένα σώμα. Ένα σώμα που είναι η Εκκλησία. Που θα προαναγγείλει τον ήλιο. Θα προαναγγείλει την ημέρα του Κυρίου. Αμήν. Θα προετοιμάσει το δρόμο για να έρθει ο Κύριος. Δεν θα έρθει ο ήλιος, δεν θα έρθει η μέρα του Κυρίου, εάν πρώτα δεν ανατείλει το άστρο. Ο φωσφόρος. Ο αυγερινός. Ο Υιός της Αυγής. Που είμαστε εμείς. Και ποια θα είναι η δουλειά μας? Θα πρέπει να είμαστε το φως του σκοτάδι. Όλη αυτή η βρωμιά που βλέπουμε στον κόσμο, που συνέχεια αυξάνεται, ο Κύριος θα μας ετοιμάσει να είμαστε όπως είναι Εκείνος. Θα μας δώσει τα ίδια χαρακτηριστικά. Θα μας πλουτίσει. Θα μας γεμίσει με τα πολύτιμά του, όπως τον Αιωσφόρο. Λέει, ήταν περιεσκεπασμένος με παντός λίθου τιμίου. Ξέρετε τι λέει για την ύφη? Αυτά λέει για την ύφη. Ότι ο Κύριος θα μας σκεπάσει, θα μας πλουτίσει με όλα τα πολύτιμα καλοπίσματά του και μετά θα μας πάρει. Θα φανερώσουμε τη δόξα του Θεού. Το θέμα είναι το εξής. Θες να είσαι και εσύ, να είσαι γιος της Αυγής? Ή θες να είσαι στο μισόφως? Άμα θες να είσαι στο μισόφως, θα είσαι με τους Αγίους της Λήψης. Ούτε ψυχρός, ούτε θερμός, αλλά κλιαρός. Αυτή είναι η δουλειά μας. Γι' αυτό μας κάλεσε. Αμήν. Γι' αυτό μας κάλεσε. Θα διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο για να κλείσουμε. Άρθρα Θεσσαλονικής 5:1-6. Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδερφοί, δεν έχετε χρία να σας γράφει τις. Μιλάει για την μέρα της αρπαγής. Διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενυχτή ούτως έρχεται. Επειδή όταν λέγουν ειρήνη, ασφάλεια, τότε επέρχεται από αυτούς ευνίδιος όλεθρος. Καθώς αιωδύνες εις την εγκυμονούσα και δεν θέλει σε εκφύγει. Ξαφνικά θα έρθει αυτή η άσχημη μέρα. ο Αντίχριστος θα εμφανιστεί. Αλλά εσείς αδερφοί δεν είστε εν σκότη, ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Τι θα έχουμε εμείς πληροφόρηση ότι η μέρα του Κυρίου έρχεται. Η μέρα του Κυρίου έρχεται, είναι κοντά, είναι εδώ. Πάντες εσείς λέει είστε ιή φωτός, ιή ημέρας, όλοι μας. Δεν είμαι θα νυκτός σου, δεν σκότους. Ιή φωτός. Γεννήσουμε από το φως του Κυρίου. Δεν ξέρω, αλλά όλο αυτό, αδελφοί, ο Κύριος με άνοιξε πάρα πολύ να καταλάβουμε το στίγμα μας. Αμήν. Καταλάβουμε τι θέλει ο Θεός να κάνουμε. Ο Ιωάννης ήξερε πολύ καλά τη διακονία του. Την ήξερε. Βεβαίως. Πριν να έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και η επιφανής, ποιος θα έρθει? Ο Ηλίας, ο προφήτης, λέει. Το ψάλουμε. Πριν να έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και εμφανής. Και ποιος είναι ο Ηλίας? Όλοι εμείς είμαστε. Και ο Ιωάννης ήταν. Θα έρθει εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, λέει. Το ίδιο και εμείς. Θέλουμε να είμαστε εκεί. Θέλουμε ο Κύριος να μας πλουτίσει με τα χαρίσματά του. Με τη δόξα του. Να βαδίσουμε μέσα σε αυτόν τον Άγιο δρόμο. Που οι Άγιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι περπάτησαν. Να δώσουμε γνώση σωτηρίας στους ανθρώπους. Να δώσουμε το φως του Κυρίου, να φανερώσουμε το Θεό μας, τον Κύριό μας. Εάν θέλουμε, πρέπει να ζητήσουμε τον Κύριο, αδερφοί, να μας επισκεφθεί με το Πνεύμα του το Άγιο, να μας γεμίσει, να μας πληρώσει. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε μας. Ευλόγησε τα λόγια σου στις καρδιές μας Ιησού μας Άγιε και δώσ' μας Κύριε μας ακόμα μία σπροξιά Κύριε να προχωρήσουμε μαζί σου αντλώντας μέσα από το λόγο σου Κύριε ό,τι έχεις να μας διδάξεις Χριστέ μας. Αμήν. Απόψε θα μιλήσουμε για σπόρους και σπορές. Στο Ματθαίο, στο Λουκά, στο Μάρκο, ο Κύριος μας λέει την παραβολή του σπορέα, αυτό που έπεσε στα τέσσερα εδάφη. Δεν θα τη δούμε αυτή, θα την περάσουμε έτσι από πάνω για να δούμε μια άλλη με σπόρο. Απλά έχουμε να κάνουμε με σπόρους απόψε, γιατί ο σπόρος γενικά ξέρουμε ότι είναι ο λόγος του Θεού, που όπως μπαίνει μέσα στο χώμα και περνάει χρόνος και βλαστάνει ο καρπός, έτσι γίνεται στο πνευματικό. Και ο Κύριος μιλούσε παραβολικά για να αντιλαμβάνεται ο κόσμος αυτό που θέλει να δώσει. Μάρκος 4 από το 14. Το λέει και αλλού στο Ματθαίο και στο Λουκά, το δούμε από εδώ. Ο σπορέας παίρνει το λόγο. Και αυτοί είναι όσοι έπεσαν δίπλα στην οδό. Είναι άνθρωποι όπου παίρνεται ο λόγος, αλλά όταν τον ακούσουν, ευθύς έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί το λόγο το σπαρμένο σε αυτούς. Και όσοι σπέρνονται στα πετρώδη, εννοείται εδάφη, είναι αυτοί που όταν ακούσουν το λόγο ευθύς με χαρά τον λαμβαίνουν, όμως δεν έχουν ρίζα μέσα τους, αλλά είναι πρόσκαιροι. Επίτα όταν γίνει η θλίψη ή διωγμός εξαιτίας του λόγου, ευθύς σκανδαλίζονται. Και άλλοι είναι που σπέρνονται στα αγκάθια. Αυτοί είναι όσοι άκουσαν το λόγο, αλλά οι μέριμνες του αιώνα και η απάτη του πλούτου και οι επιθυμίες που μπαίνουν μέσα τους για τα λοιπά, συμπνίγουν το λόγο και γίνεται άκαρπος. Και όσοι σπάρθηκαν στη γη την καλή, είναι εκείνοι οι οποίοι ακούνε το λόγο, τον παραδέχονται και καρποφορούν, ο ένας 30, ο άλλος 60, ο άλλος 100. 30, 60, 100. Τέσσερα είδη εδάφους. Τέσσερα είδη ανθρώπων. Τέσσερα είδη καρδιών. Οι τρεις χάνονται, η μία καρποφορεί. Θα σωθεί το 1/4 του πληθυσμού της γης. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να το βάλουμε ακριβώς σαν μαθηματικά, αλλά εδώ μας λέει το 1/4. Και η πρώτη ομάδα που είδαμε εδώ στην αρχή αναφέρεται σε εκείνους που ακούνε το λόγο του Θεού, αλλά λέει έπεσε παρά την οδόν. Δηλαδή οι καρδιές τους σαν χώμα είναι σκληρές. Όταν έχεις το χώμα πατημένο ξερό, πολύ σφιχτό, ρίχνεις το σπόρο, αν δεν μπει μέσα στο χώμα, μέσα στην καρδιά, μένει από πάνω γιατί είναι σκληρά. Ο λόγος βρίσκεται εκεί μέχρι να καταπατηθεί ή μέχρι να έρθει ο σατανάς να τον κλέψει, λέει. Έτσι σαν έναν πουλί μας δίνει την εικόνα. Βέβαια το πουλάκι τρώει το σπόρο γιατί του αρέσει, αλλά ο σατανάς επειδή ζηλεύει παίρνει το σπόρο, τον αφαιρεί από την καρδιά, που δεν έχει μπει μέσα να ριζώσει ή να παίξω και τον αρπάζει. Η Μαρία μου λέει φύλατε τον λόγο στην καρδιά της, μέσα, να μην μπορείς να τον κλέψει ο κλέφτης. Ο Ιησούς θέλει να ξέρουμε ότι ακόμη κι αν ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός, είναι άμωμος, είναι θεόπνευστος, όπως μας λέει σε πολλούς τόπους, αιώνιος, είναι γλυκής ο λόγος, είναι ανεκτίμητος, μερικοί άνθρωποι θα τον απορρίψουν εντελώς. Μήπως ο ίδιος ο Κύριος που ήταν ο Ευαγγελιστής τον δέχτηκαν όλοι ή οι Απόστολοι μετά πλήρης Πνεύματος Αγίου. Μιλούσαν, αλλού ανοίγαν τις καρδιές τους και το δέχονταν, αλλού τους διθοβολούσαν. Άρα αδερφοί, δεν πρέπει να αφήσουμε αυτούς τους σκληρούς ανθρώπους να μας αποθαρρύνουν για να μοιραστούμε το Ευαγγέλιο. Μιλάω, δεν με ακούνε, δεν θέλει κανένας. Δεν είναι το πρόβλημα στο σπόρο. Δεν φταίεις εσύ, τα λόγια σου, τα εδάφια σου δεν είναι καλά. Είναι ο λόγος του Θεού. Αλλά στο χώμα είναι το πρόβλημα. Είναι άνθρωποι που δεν θέλουν ό,τι και να τους κάνεις. Και το μόνο που μπορεί να μας παρηγορήσει είναι, Κύριε, είτε έτσι αλλιώς εμείς δεν μπορούμε να σώσουμε κανένα. Λέει, με δάκρυα θα σπείρεις, δηλαδή με πόθο, με πάθος, καλό, να σωθεί η ψυχή, δεν το κάνεις έτσι. Ας ακούσει, ας δεν ακούσει, δεν με νοιάζει. Με πόνο ψυχής πραγματικά, αλλά μετά από εκεί θα προσευχηθείς, θα τον ποτίσεις με τα δάκρυά σου ως εκεί. Ακόμα και αν είμαστε αληθινοί πιστοί, Θα πρέπει και εμείς ήδη όμως να προσέχουμε, γιατί μπορεί να μοιάσουμε στα τρία αυτά πρώτα είδη της γης. Επειδή ο Σατανάς δεν επιδιώκει να κλέψει μονάχα την καλή αγγελία της σωτηρίας που σπάρθηκε. Αδερφοί, πόσες φορές ο Θεός μας μίλησε με λόγια δικά του και δεν άγγιξαν την καρδιά μας. Ίσως επειδή εκείνη την περίοδο η οδή μας ήταν μέσα στον κόσμο και είχαμε σκληρό καρδία κι εμείς. Δεν συμβαίνει συχνά να ενεργήσαμε σύμφωνα με τα συναισθήματά μας. Και την ώρα της αδυναμίας εκεί φανερώθηκε η πίστη μας ότι δεν ήταν όπως έπρεπε. Και λέμε, εκείνη τη φορά δεν στάθηκα σωστά. Εκείνη την περίοδο έκανα κοιλιά που λέμε. Μάρκος 4:17. Όμως δεν έχουν ρίζα μέσα τους, αλλά είναι πρόσκαιροι. Έπειτα όταν γίνει θλίψη ή διωγμός εξαιτίας του λόγου, ευθύς σκανδαλίζονται. Βλέπετε, πρέπει να έρθει μετά ο πειρασμός. Σε αντίθεση με τη ξεγνιασιά, αν πάμε στο Λουκά 21:34. Οι μέρημνες είναι εξίσου βλαβερές σε αντίθεση με τη ξεγνιασιά. Προσέχετε εαυτούς. Μήπως βαρύνουν οι καρδιές σας μέσα σε κρεπάλι και σε μέθη και σε μέρημνες βιωτικές και πέσει επάνω σας ευνίδια η μέρα εκείνη σαν παγίδα. Η απάτη δηλαδή του πλούτου και οι επιθυμίες άλλων πραγμάτων μπορούν να εμποδίσουν όχι μόνο την πνευματική ζωή του παιδιού του Θεού, αλλά και να στερήσουν τον Κύριο από τον καρπό που ένα τέτοιο πρόσωπο θα έφερνε στον καιρό του. Γιατί και εμείς πρέπει να φέρουμε καρπό στον Κύριο. Στον Τίτον 3:14. Ας μαθαίνουν και οι δικοί μας να προείστανται σε καλά έργα για τις απαραίτητες ανάγκες, ώστε να μην είναι ακαρποί. Βλέπετε, λέει ο Παύλος στον Τίτο, δεν θα σωθούμε από τα καλά μας έργα, αλλά να προείστανται σε καλά έργα για τις απαραίτητες ανάγκες. Πρέπει να γίνεται αυτό για να μην είναι άκαρποι. Άρα, αν δεν κάνω αυτό και δεν τρέχω για τις απαραίτητες ανάγκες, είμαι ένα παιδί του Θεού, αλλά δεν έχω καρπό. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πώς ακούμε, όπως λέει στο Λουκάν 8:18. Προσέχετε πώς ακούετε. Δηλαδή, ακούς το λόγο. Με ποιον τρόπο δέχεσαι το θείο λόγο που έρχεται μέσα σου. Πάμε πίσω στο Μάρκο 4:24. Τι τους έλεγε ο Κύριος. Προσέχετε τι ακούτε. Αυτή είναι η συμβουλή του Κυρίου. Προσέχετε τι ακούτε. Και στο 26 πάμε στο κύριο μήνυμα, την παραβολή αυτή που θα αναλύσουμε απόψε. Έτσι είναι η Βασιλεία του Θεού. Όπως άνθρωπος έριξε το σπόρο στη γη και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέρα και ο σπόρος βλασταίνει και μεγαλώνει με τρόπο που αυτός δεν ξέρει. Αυτόματα η γη καρποφορεί. Πρώτα χορτάρι, έπειτα στάχι, έπειτα πλήρες σιτάρι μέσα στο στάχι. Όταν λοιπόν παραδοθεί ο καρπός, ενώ έτοιμος, ώριμος, ευθύς αποστέλει το δρεπάνι γιατί έχει έρθει ο θερισμός. Προσέξτε τι όμορφη εικόνα της φύσης μας δίνει εδώ ο Κύριος για να στηρίξει την παραβολή του, πάντα παίρνει κάτι από το φυσικό. Δηλαδή από τη στιγμή που ένας γεωργός τελειώσει τη σπορά του χωραφιού του. Βγήκε, το έχει οργώσει, το έσπηρε. Περιμένει τον καλό Θεό να βρέξει, να μπει ο σπόρος μέσα στη γη βαθιά και περνάει ο καιρός και είναι εκεί, μέσα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο γεωργός. Δηλαδή η ανάπτυξη του φυτού θα γίνει ανεξάρτητα από την παρέμβαση του πιστού, του γεωργού, του δούλου του Θεού. Δεν μπορεί να κατανοήσει την επίδραση της γης στο σπόρο. Ούτε το ρυθμό της ανάπτυξης του, των κύκλων που κάνει για να βγει. Γιατί ο σπόρος θα βλαστήσει κάποια ώρα, έτσι. Και το φυτό μεγαλώνει, καρποφορεί, οριμάζει. Πώς? Με βάση το χρονοδιάγραμμα της φύσης. Ο γεωργός θα αναλάβει ενεργό δράση μόνο την εποχή του θερισμού, που πρέπει να συλλέξει τον καρπό της προσωπικής του εργασίας και της γενναιοδορίας του Θεού. Σκεφτείτε την εικόνα του παλιού καιρού, μάλιστα, που δεν είχαν ούτε τα μηχανήματα. Μετά από την κοπιαστική εργασία του οργώματος και της σποράς, χειμώνας, και μετά την άνοιξη θα βγουν, αν είναι σιτάρι, ας πούμε, εκεί με τα δρεπάνια όλοι να κάνουν το θερισμό. Όταν πια τα στάχια είναι έτοιμα για θερισμό. Ποιο είναι το δίδαγμα? Ότι το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τη Βασιλεία του Θεού, η οποία υπάρχει, προετοιμάζεται, δουλεύει τώρα, για τη στιγμή της τελικής κρίσης, όπου και θα δεχθεί τους εκλεκτούς, που θα γίνει ο θερισμός, να μπει ο καρπός στην αποθήκη. Αλλά για να καταλάβουν την παραβολή, αδερφοί, θα πρέπει το Ευαγγέλιο να, δεν λέω ότι δεν είναι, αλλά να έχει ριζώσει μέσα στην καρδιά μας. Τώρα, η παραβολή των εδαφείων εδώ, από το 26 ως το 29 που διαβάσαμε, αντιστοιχεί με αυτήν του σπόρου που μας λέει στο Ματθαίο 13. Αλλά είναι μια λίγο διαφορετική διδασκαλία. Και εδώ αναφέρεται μόνο στο έργο του Θεού, ενώ στο Ματθαίο, να το δούμε, Ματθαίος 13 από το 24. Ο εχθρός επεμβαίνει επίσης στην περίπτωση που μας γράφει ο Ματθαίος, εξαιτίας της αμέλειας των ανθρώπων που κοιμόντουσαν. Άλλη παραβολή τους παρέθεσε λέγοντας. Για να δούμε τώρα τις παραβολές του Κυρίου για το ίδιο θέμα, με διαφορετική προσέγγιση, δηλαδή το βλέπει ο Κύριος από μια πλευρά, το βλέπει το ίδιο και από άλλη πλευρά, από άλλη οπτική γωνία να πούμε, για να πάρουμε τα διδάγματα που θέλει να μας δώσει ο Λόγος του Θεού, γιατί καμιά φορά έρχεται σύγχυση, δεν είναι ίδιες οι παραβολές ακριβώς, ο Κύριος είπε έτσι, είπε και αλλιώς. Μπορεί να αλληλοσυμπληρώνονται, αλλά έχουν διαφορετικά διδάγματα. Έχει το λόγο του που το κάνει. Η βασιλεία των ουρανών ομοιώθηκε με άνθρωπο που έσπηρε καλό σπόρο στον αγρό του. Έτσι. Άρα ο άλλος λέει, α, είναι το ίδιο, και επαναλαμβάνει ο Ευαγγελιστής ο Ματθαίος, εκεί που λέει ο άλλος, άρα είναι τα ίδια, τι να το διαβάσω? Όχι. Ενώ όμως οι άνθρωποι κοιμούνταν, ήρθε ο εχθρός του και έσπηρε από πάνω ζυζάνια ανάμεσα στο σιτάρι και έφυγε. Και δεν φαίνεται βέβαια, γιατί είναι όλα θαμμένα. Όταν λοιπόν βλάστησαν τα φυτά και έκαναν καρπό, τότε φάνηκαν και τα ζυζάνια. Πλησίασαν τότε οι δούλοι του οικοδεσπότη και του είπαν, «Κύριε, δεν έσπηρες καλό σπόρο στον αγρό σου. Από πού λοιπόν έχεις ζυζάνια?» Εκείνος τους είπε, «Άνθρωπος εχθρός έκανε αυτό». Και οι δούλοι του λένε, «Θέλεις λοιπόν να πάμε να τα μαζέψουμε?» Εκείνος λέει, «Όχι, μη τυχόν μαζεύοντας τα ζυζάνια ξεριζώσετε συγχρόνως με αυτά το σιτάρι. Αφήστε να αυξάνουν μαζί και τα δύο ως το θερισμό, και κατά τον καιρό του θερισμού θα πω στους θεριστές, μαζέψτε πρώτα τα ζυζάνια και δέστε τα σε δέσμες για να τα κατακάψετε, αλλά το σιτάρι να το συνάξετε στην αποθήκη μου». Υπολογίζετε την εικόνα, έτσι, το πνευματικό μήνυμα. Στο 36. «Τότε άφησε τα πλήθη και ήρθε στην οικία και τον πλησίασαν οι μαθητές του λέγοντας, «Διασαφήνισέ μας την παραβολή των ζυζανίων του αγρού». Εκείνος αποκρίθηκε και είπε, «Αυτός που σπέρνει τον καλό σπόρο είναι ο Υιός του ανθρώπου και ο αγρός είναι ο κόσμος και ο καλός σπόρος αυτή είναι η γη της βασιλείας. Ενώ τα ζυζάνια είναι η γη του πονηρού και ο εχθρός που τα έσπηρε είναι ο διάβολος και ο θερισμός η συντέλεια του αιώνα και οι θεριστές οι άγγελοι. Όπως ακριβώς λοιπόν μαζεύονται τα ζυζάνια και κατακαίγονται στη φωτιά, έτσι θα είναι κατά τη συντέλεια του αιώνα. Θα αποστείλει ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους του και θα μαζέψουν από τη βασιλεία του όλα τα σκάνδαλα και όσους πράττουν την ανομία και θα τους ρίξουν στο καμίνι της φωτιάς. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Τότε οι δίκαιοι θα ακτινοβολήσουν σαν τον ήλιο μέσα στη βασιλεία του πατέρα τους. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούει». Όλοι έχουν αυτιά, εννοεί πνευματικά αυτιά, που μπορεί να μπει μέσα αυτός ο λόγος. Εδώ στο Μάρκο 4:27, ο μεγάλος πορέας μας παρουσιάζεται σαν να κοιμάται. Όμως, στην πραγματικότητα, και την ημέρα και τη νύχτα, χωρίς να φαίνεται, αγρυπνεί προσέχοντας τον πολύτιμο σπόρο του. Παράλληλα, τι κάνει, προσφέρει την απαραίτητη φροντίδα σε αυτόν, ώστε να αυξάνει μέχρι την ώρα του θερισμού. Θα είναι έτοιμα δηλαδή. Το λέω αυτό γιατί μας φαίνεται κάποιες φορές ότι ο Κύριος είναι αδιάφορος με μας, δεν ακούει τις προσευχές μας, τώρα και στον δεν τις απαντάει, ότι άφησε το έργο, ναι, το έργο του και έφυγε και μας άφησε, αναλάβαμε εμείς τώρα. Ναι, κατά μία έννοια μας λέει φεύγω και θα έρθω να σας πάρω, εργαστείτε με πίστη, αλλά ξέρουμε ότι είναι παρόντας στη ζωή μας, αοράτος όμως. Κάποτε τον βλέπουμε στο πνευματικό, κάποτε δεν τον βλέπουμε καν. Και αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής του πιστού. Ιωάννης 4:35. Εσείς δεν λέτε, ακόμη είναι 4 μήνες και ο θερισμός έρχεται. Ιδού σας λέω, σηκώστε τα μάτια σας και παρατηρήστε τα χωράφια. Λευκά είναι, έτοιμα για θερισμό ήδη. Λέει το κείμενο, ιδού λέγω ημίν, επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τας χώρας, ότι λευκέ εισήν προς θερισμόν ήδη. Σώστε τα μάτια σας, δηλαδή μην κοιτάτε κάτω τα πόδια σας στο χώμα, κοιτάξτε το έργο. Γιατί ο Κύριος προσκαλεί να κάνουν οι μαθητές του διαπίστεως, γιατί τα χωράφια είναι ήδη λευκά προς θερισμό. Το λευκό είναι ότι τόσο πολύ έχει μεστώσει το στάρι, που ασημίζει έτσι, έφυγε το πράσινο και κυτρίνησε και ασπρίζει σχεδόν και είναι, δηλαδή πρέπει να κοπεί. Είναι full καρπό, σιτάρι. Και η Βασιλεία του Θεού παραβάλλεται προς το έργο του υπομονετικού Γιώργου που είδαμε, που αφού σπείρει το σπόρο, κοιμάται και σηκώνεται λέει ημέρα και νύχτα και ο σπόρος βλαστάνει και μεγαλώνει με τρόπο που αυτός δεν ξέρει. Δεν τα ξέρουμε όλα, αδελφοί. Ξέρουμε το σχέδιο του Θεού, έχουμε το λόγο, μας εξηγεί όσα μας εξηγεί. Αλλά πολλές φορές λέμε, Κύριε, γιατί έγινε αυτό, γιατί δεν γίνεται αυτό, γιατί δεν απαντάτε αυτό, γιατί περνάει τόση περίοδος και βλέπουμε μια απραξία. Είναι όλα μέσα στο σχέδιο. Προσέξτε, δεν μας λέει εδώ ο Γιώργος, αφού έσπειρες, ξάπλωσε και κοιμήσου, με, και ο Κύριος θα κάνει το έργο του. Ο Γιώργος, ο καλός, ο πιστός, θα εκτελέσει τις στοιχειώδεις γεωργικές εργασίες του. Δηλαδή, θα οργώσεις το χωράφι σου. Θα το σπείρεις το χωράφι σου. Αλλά σου λέει, εγώ θα αυξήσω το σπόρο. Τα αυτονόητα θα τα κάνουμε. Η βλάστηση όμως, η καρποφορία, θα συντελεστούν στον καιρό τους. Ανεξάρτητα από την επιθυμία μου και την επιθυμία σου. Την επιθυμία του Γιώργου να επισπεύσουμε το ποθούμενο αποτέλεσμα των εργασιών. Οργώσαμε, σπήραμε, άντε, τώρα θέλω να δούμε τον καρπό. Μα περίμενε. Υπάρχει λόγος που υπάρχει ο θάνατος του σπόρου μέσα στη γη μέχρι να αρχίσει να αυξάνει. Δηλαδή το νόημα της παραβολής είναι ότι ο σπόρος που έσπειρε ο Μεσσίας μέσα στον κόσμο θα καρποφορήσει στον καιρό του. Χωρίς οι προσπάθειες των ανθρώπων να μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά το αποτέλεσμα. Μιλάω για γενικό αποτέλεσμα, παγκόσμια δηλαδή, αλλά και προσωπικά στον κύκλο μας. Μπορεί άμεσα ένας πολύ ενεργητικός πιστός να βλέπει αποτελέσματα στην προσωπική του ζωή και ένας, να πω λιγότερο ενεργητικός, όχι. Γενικά όμως, το έργο του Θεού θα γίνει, αδερφοί, είτε έτσι είτε αλλιώς, γιατί είναι προδιαγεγραμμένο. Ό,τι λέει ο Κύριος ότι θα γίνει και μάλιστα στον καιρό του. Άρα δεν μπορούμε να επισπεύσουμε πρόωρα ή να παρακολουθούμε το αποτέλεσμα που έτσι κι αλλιώς θα υπάρξει, γιατί τι μας λέει, η γη από μόνη της καρποφορεί, αυτόματα. Η λέξη αυτόματο νομίζω εγώ ότι ήταν μια τεχνική λέξη της εποχής μας. Πού ξέραν τώρα τα αυτόματα οι αρχαίοι. Και όμως είναι γραμμένο έτσι στο κείμενο. Σε δύο τόπους. Αυτόματα η γη καρποφορεί και όταν ο Πέτρος τον ελευθέρωσε ο Άγγελος και τον έβγαλε από τις στρατηγές των στρατιωτών που ήταν μπροστά και φτάσανε στην πύλη, λέει η πύλη αυτόματα άνοιξε. Δύο τόπους μόνο. Το γράφει στο αρχαίο. Βλέπετε, κάποιες ενέργειες θέλουν το χρόνο τους. ίσως για την υπομονή, για την εγκαρτέρηση. Μάλιστα, η πρόωρη σπουδή και ανυπομονησία των εργατών του Ευαγγελίου είναι δυνατόν να δυσκολέψουν και το έργο του Θεού από πάνω. Πάμε στο Ματθαίο 13:28, εκεί στην παραβολή των Ζυζανίων. Τι είπαν οι δούλοι του Κυρίου? Θέλεις λοιπόν να πάμε να τα μαζέψουμε? Αφού βλέπουμε εδώ αγριόχορτα, παράσιτα, μαζί με το σιτάρι, δηλαδή κακά άτομα που επηρεάζουν μέσα στους πιστούς, να πάμε να τους βγάλουμε έξω, να καθαρίσουμε την εκκλησία, το χωράφι. Όχι, μη τυχόν μαζεύοντας τα ζυζάνια, ξεριζώσετε συγχρόνως με αυτά και το σιτάρι. Μα να ζουν μαζί, μαζί. Δεν θα έπρεπε να ήταν, γιατί ο εχθρός τα έβαλε, αλλά αφού είναι εκεί, άστα, γιατί όταν πας να ξεριζώσεις το αγριόχορτο, θα ξεριζώσεις ίσως και κάποια στάχια μαζί από το σιτάρι. Και δεν φταίνε αυτά τα στάχια. Μα έγινε σκάνδαλο. Ωραία, αν το ξεριζώσεις το σκάνδαλο, θα πάρεις μαζί σου και τόσον κόσμο άδικα. Που δεν είναι τόσο στηριγμένοι, έβλεπαν σε εκείνον το άτομο, παρασύρθηκαν, ό,τι να είναι. Ο Κύριος σου λέει, υπομονή, θα έρθει η ώρα του. Και επιπλέον, γιατί καμιά φορά η ανυπομονησία δεν είναι πάντα ο ζήλος το πνευματικό, γιατί μας λέει ο Κύριος να κάνεις και υπομονή. Επιπλέον, μαρτυρεί και έλλειψη είναι εμπιστοσύνη στο Θεό, που έσπηρε με το έργο του Μεσσία το σπόρο του Ευαγγελίου μέσα στον αγρό του κόσμου. Δηλαδή, ο άνθρωπος, αδελφοί, με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να εξαναγκάσει το Θεό στο να επισπεύσει την έλευση της βασιλείας του. Τότε τον καιρό του Χριστού, οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, όλοι να κάνουμε τον νόμο τέλειο, τέλειο, τέλειο, έτσι θα αναγκαστεί να έρθει ο Θεός πιο γρήγορα. Μα κάποια πράγματα θέλουν τον χρόνο τους. Οι ζηλωτές, να σκοτώσουμε όλους τους Ρωμαίους, να τους αφανίσουμε, να έρθει ο Μεσσίας γρήγορα, να έχουμε τη δύναμη για να κάνουμε το βασίλειό μας εδώ. Εμείς. Άρα, όσο πιο πολλούς σκοτώσουμε Ρωμαίους, εχθρούς, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει ο Μεσσίας. Δεν πάει έτσι, τους λέει ο Κύριος. Δεν είναι αυτές οι ενέργειες που θα φέρουν τη βασιλεία πιο νωρίς. Η βασιλεία θα έλθει με τρόπο αυτόματο. Με τρόπο που ο άνθρωπος δεν γνωρίζει, ούτε μπορεί να ελέγξει. Προσέξτε, ο ερχομός της βασιλείας, όπως μας λέει ο λόγος, είναι έργο του Θεού τόσο βέβαιο όσο βέβαιη είναι η διαδικασία της βλάστησης. Έβαλε το σπόρο μέσα στο χώμα, έβρεξε ωραία, το χωράφι είναι καλό, θα βλαστήσει οπωσδήποτε. Άρα, ό,τι είπε ο Κύριος θα γίνει πραγματικά. Δεν είναι πράγματα που δεν έγιναν ακόμα. Έτσι, ξέρουμε από το παρελθόν τι έχει γίνει. Αλλά μιλάμε για την Αρπαγή, για Αντίχριστο, για την Εφταετία, μιλάμε για τη Χελιδή Βασιλεία, για τους νέους ουρανούς, όλα αυτά που δεν τα έχουμε δει ακόμα. Είναι εκεί, αλλά θέλουν το χρόνο τους. Δεν μπορεί ο άνθρωπος παρά να έχει ακλόνητη εμπιστοσύνη στον Κύριο των δυνάμεων και να αναμένει την οριστική πραγματοποίηση της σωτηρίας του. Βέβαια, όπως είπα, η αναμονή δεν έχει καθόλου την έννοια της απραξίας, του do nothing. Αλλά είναι η βεβαιότητα ότι η τελική καρποφορία είναι έργο του Θεού. Και αυτό, αδερφοί, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, θέλει ο Κύριος να είμαστε υπεύθυνα άτομα, αλλά δεν πρέπει να βάλουμε την ευθύνη πάνω μας για τη σωτηρία όλου του κόσμου γύρω μας. Είναι έργο του Θεού στο τέλος. Η Βασιλεία του Θεού, που είναι προς το παρόν κρυμμένη, όπως είναι ο σπόρος μέσα στη γη, θα φανερωθεί οριστικά όταν έρθουν οι χρόνοι. Τι χρόνοι? Γιατί ο Κύριος να εξαρτάται από τους χρόνους? Πράξεις 1:7. Είπε τότε προς αυτούς, «Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε χρόνους ή καιρούς που ο Πατέρας έθεσε στη δική του εξουσία». Πότε θα έρθει ο Αντίχριστος? Κάνουμε τα μαθηματικά μας, υπολογίζουμε μέρες, ώρες, πώς το λέει ο λόγος, προφητείες εδώ, εκεί, και δεν μας βγαίνουν τα μαθηματικά μας. Έπρεπε η Αρπαγή να είχε ήδη γίνει, όπως υπολογίζαμε παλαιότερα. Δεν ξέρουμε. Λέει, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε χρόνους ή καιρούς που ο Πατέρας έθεσε στη δική του εξουσία. Πλησιάζουμε, αλλά δεν ξέρουμε ούτε χρόνο, όχι μέρα και μήνα. Δεν ξέρουμε. Ναι, άλλες παραβολές τονίζουν τη συμμετοχή του ανθρώπου στο έργο της φανέρωσης της Βασιλείας. Αμήν. Αλλά η παραβολή αυτή, προϋποθέτοντας τη συμμετοχή μας, υπογραμμίζει κυρίως την εμπιστοσύνη στον Κύριο. Ότι δεν θα κάνουμε εμείς το έργο Του, έτσι επειδή είμαστε πολύ καλά πιστοί και θα τρέξουμε εμείς να το κάνουμε όλο, να το τελειώσουμε, και όταν το τελειώσω, πει ο Κύριος, α, το τελειώσετε, έρχομαι τώρα. Από εσάς εξαρτώταν όλο αυτό. Από τη διάθεσή σας δηλαδή. Η παραβολή σε αυτήν την περίπτωση απευθύνεται από τον Κύριο Ιησού κατά κάποια άποψη ίσως σε ανθρώπους που δεν ξέρω στηρίζονταν στις δικές τους δυνάμεις και πιστεύουν ότι με τις ενέργειες τους μπορούν να εντός εισαγωγικών εκβιάσουν την έλευση του καινούριου κόσμου της Βασιλείας του Θεού. Όπως είπα πριν, ας πούμε οι ζηλωτές ίσως ή οι Φαρισαίοι. Και ο Κύριος δεν είναι ώρα τώρα. Γιατί οι μαθητές σε ρωτούσαν πότε αποκαθαρίσεις την Βασιλεία σου. Πότε θα κάτσουμε στο τραπέζι, εγώ δεξιά, εγώ αριστερά. Τότε, πριν 2.000 χρόνια, ο Κύριος δεν μπορούσε να τους το πει, δεν το ήξερε κιόλας, γιατί λέει ο πατέρας ξέρει ακριβώς τους όρους και τους καιρούς, αλλά ήξερε ότι ήταν μακριά. Δεν τους έλεγε όμως, ξέρετε, περιμένετε 2.000 χρόνια. Δεν τους έλεγε αυτό, διότι μετά θα έρθει μια αποθάριση. Α, τότε! Ακόμα και τότε που πέθαναν οι πιστοί. Και έγραφαν στον Παύλο οι αδερφοί που ζούσαν. Μα άδικα πέθαναν αυτοί που πίστευαν ότι θα έρθει η βασιλεία. Πέθανε και δεν ήρθε η βασιλεία. Και αναγκάζεται ο Παύλος εκεί, αναγκάζεται ευκαιρία να τους γράψει για την αρπαγή, ότι μην ανησυχείτε αδερφοί. Και αυτοί που πέθαναν δεν πειράζει. Θα έρθει η ώρα που θα αναστηθούν και θα είμαστε όλοι μαζί στην παρουσία του Κυρίου. Παρηγορείται με αυτά τα λόγια όλους. Όχι όπως τους άλλους που χάνονται, που δεν έχουν ελπίδα. Μιλά για τους μη σωσμένους. Ό,τι και να είναι, για μας η απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ρίξουμε το σπόρο. Αυτό είναι το δικό μας μέρος. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε καρποφορία και να μην κάνουμε τίποτε. Τα στόματα μας δεν είναι κλειστά. Πρέπει να εκφράσεις την αγάπη του Θεού. 1 Κορινθίους 3:6. Εγώ φύτευσα, γράφει ο Παύλος, ο Απολλός επότισε, ο Θεός αύξησε. Ό,τι ζεις, αμήν. Ο άλλος φυτεύει. Ναι, το ένα παιδί του Θεού, ο άλλος εργατής του Θεού, κάθε Υιός και Θυγατέρα θα κάνουν το έργο τους, αλλά ο Θεός είναι που θα αυξήσει. Για να αυξηθεί το έργο του Θεού, πρέπει να βρει ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν θέληση να κάνουν, να θυσιάσουν, να θυσιαστούν. Αλλά παρόλα αυτά, την τελική αύξηση θα την κάνει ο Κύριος. Ώστε κανείς να μην μπορεί να καυχηθεί ή να διακρίνει τον εαυτό του από τους άλλους αδελφούς. Εγώ έκανα πιο πολύ έργο από σένα, εγώ έκανα λιγότερο από σένα. Ο λόγος είναι ο σπόρος, τον οποίο με εντελώς θαυματουργικό τρόπο ο Θεός αυξάνει μέσα στη ψυχή, μέχρι να γεννηθεί ο νέος άνθρωπος εν Χριστώ Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πολλοί λένε γιατί κύριε όλων παραβολές και δεν μας μιλάς ήσυχα καθαρά να καταλαβαίνουμε. Ο κύριος αδερφή δίδασκε τους ανθρώπους σύμφωνα με αυτά που μπορούσαν να αντιληφθούν. Έβλεπε μέσα τους, ήξερε. Πιο πολλοί ήταν άνθρωποι απλοί. Αυτά που ήξεραν ήταν αυτά που τους μιλούσε. Τα χωράφια, τα κλίματα, τα σιτάρια, τους χειμώνες, τα καλοκαίρια. Αυτά ήξεραν. Οικοδομούσε πάνω σε προηγούμενες γνώσεις τους, δίνοντας τους χρόνο να αφομοιώσουν ένα μάθημα και μετά να πάνε στο επόμενο. Πιθανόν πολλές παραβολές να μην τις καταλαβαίναν. Δηλαδή, καταλάβαιναν την ιστορία που τους έλεγε, όπως το σποριά. Δεν ήξεραν δε ότι είναι ήδη εδάφους καρδιάς και άνθρωποι κλπ. Δεν πειράζει όμως. Αυτό είχαν ανάγκη να πάρουν, πρώτα το καταλάβαιναν αργότερα όταν ο κύριος έφυγε και μετά που θα πήγαιναν στις συναγωγές, στις συναθρήσεις, τότε να παίρναν ζωή αυτά τα λόγια μέσα τους. Ήταν γνώστης ο κύριος της ικανότητας των ακροατών του. Δεν τους κατέκλυζε δηλαδή με πολλές πληροφορίες από ό,τι μπορούσαν να απορροφήσουν. Όταν έχεις ένα απλό άνθρωπο με λίγες γνώσεις, απλοϊκό, θα του μιλήσεις απλοϊκά. Όπως ένα μωρό. Πέντε λόγια αυτά που μπορεί να απορροφήσει, να καταλάβει. Εμείς, επειδή έχουμε πολλά και θέλουμε να τα μοιραστούμε, ίσως για να δείξουμε ότι ξέρουμε και πολλά, τους βομβαρδίζουμε πολλές φορές και τους πονοκεφαλιάζουμε. Και δεν μένει τίποτα στο τέλος. Λέει ο άλλος από μέσα του να φύγει, να ησυχάσει το κεφάλι μου. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ άλλο. Ενώ θέλει ο άλλος το γλυκί λόγο. Ο κύριος έλεγε την παραβολή. Τέλειωνε. Τον έτρεχαν από πίσω κλπ. Για να φάνε, για άλλους λόγους, για θαύματα κλπ. Για θεραπείες, γιατί αυτό είχαν ανάγκη. Αλλά για τον λόγο πάντα προσεκτικά. Τους έλεγε αυτά που μπορούσαν να απορροφήσουν. Βέβαια, αν και γενικά η διδασκαλία του στον πολύ κόσμο ήταν μέσω παραβολών, εντούτοις πάντα έδινε την εξήγηση στους μαθητές του. Να πω επίσης ότι μιλούσε παραβολικά για να μην αντιλαμβάνονται τα πάντα, γιατί δεν ήταν οι καρδιές τους ανοιχτές και δεν μπορούσε να ρίξει το σπόρο να πω στους χείρους. Έτσι μπορεί να μην είναι πολύ καλό παράδειγμα, αλλά δεν θα τον εκτιμούσαν όσον πρέπει. Και τους άφηνε στην παραβολή. Αυτοί που κατάλαβαιναν, καταλάβαιναν. Τους μαθητές του όμως ο Κύριος τους έδινε το φως, γιατί εκείνοι ζητούσαν ειλικρινά. Και αυτό του έλεγαν πολλές φορές, έλα, εξήγησε μας την παραβολή, τι εννοείς. Και μετά, δεύτερη διδασκαλία. Μόνο ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας παραδίδει την παραβολή της αυτόματης αύξησης του σπόρου, η οποία, όπως είπα στην αρχή, έχει ομοιότητες με την παραβολή του σπορέως, τα τέσσερα είδη, όμως το κεντρικό της νόημα είναι αρκετά διαφορετικό. Όπως είπα λοιπόν, στην παραβολή αυτή παρουσιάζεται ο Γεωργός, ο οποίος σπέρνει τη γη και από εκεί και πέρα δεν έχει καμία ανάμειξη στην ανάπτυξη του σπόρου. Ο άνθρωπος Γεωργός μετά τη σπορά δεν προσφέρει τίποτα. Δεν μπορεί να προσφέρει και τίποτα. Ένας Γεωργός σήμερα θα πάει στο χωράφι που το έσπηρε και περιμένει. Τι να κάνει, να χαϊδεύει το χώμα, να προσεύχεται να ψηθεί το χώμα, να το ποτίσει κι άλλο. Δεν χρειάζεται. Αν πάρεις πάρα πολύ νερό θα το σαπίσεις. Απλώς αναμένει την καρποφορία και γι' αυτό και η παραβολή αυτή κάποιοι την ονομάζουν παραβολή του υπομονετικού Γεωργού. Τι κάνει, περιμένει υπομονετικά να λειτουργήσουν η νόμη της φύσεως. Να σαπίσει ο σπόρος, να βλαστήσει, να αυξηθεί, να καρποφορήσει. Διότι μας λέει η γη καρποφορεί αφ' εαυτής, μόνη της. Αυτομάτη η γη καρποφορεί, λέει το αρχαίο. Αυτομάτη η γη καρποφορεί. Προσέξτε, όχι η θεάκη που λένε άλλοι, γιατί όντως η γη μας τρέφει, έτσι, αιώνες τώρα. Η νόμη του Θεού, όπως είπα την άλλη φορά με το σπέρμα, θυμάστε, έδωσε ο Θεός τους νόμους του σε κίνηση. Ναι, η γη βγάζει συνέχεια, αλλά δεν είναι η γη, είναι ο Θεός που διέταξε τη γη να το κάνει. Πάμε στη Γένεση, πρώτο κεφάλαιο, στο 11. Και είπε ο Θεός, ας βλαστήσει η γη χλωρό χορτάρι που κάνει σπόρο. Βλέπετε, βγήκε το χορτάρι, αλλά ποιο είναι το χορτάρι, κάνει σπόρο. Και καρποφόρο δέντρο που κάνει καρπό σύμφωνα με το είδος του, κάθε δέντρο ξεχωριστά, του οποίου το σπέρμα να είναι μέσα του πάνω στη γη. Άρα δεν είναι ένα δέντρο μόνο, είναι το δέντρο, έχει μέσα του χιλιάδες δέντρα που θα επαναληφθούν. Και έγινε έτσι. Και η γη βλάστησε χλωρό χορτάρι, χορτάρι που κάνει σπόρο σύμφωνα με το είδος του, και δέντρο καρποφόρο το οποίο το σπέρμα είναι μέσα του. σύμφωνα με το είδος του και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό, σύμφωνα με το είδος του. Γιατί, αδερφοί, παρά να θεοποιούμε τη γη, ας πάμε στο Δημιουργό, τον Πάνσοφο, και για να δούμε με πόση λεπτομέρεια, γιατί λέμε, έκανε το σύμπαν, τα αστέρια, τους γαλαξίες, τι ωραία γη, τα... όλα ωραία. Ναι, τα βλέπουμε με τα φυσικά μας τα μάτια. Για αν μπορείς να πας ανάποδα και να μπεις μέσα σε ένα σπόρο. Σήμερα φάγα ένα μήλο και ήταν τα κουκούτσια για το καφέ. Πόσο είναι ένα, μερικά χιλιοστά. Και λέω αυτόν, γιατί ετοιμαζόμουν. Και αυτόν το κουκουτσάκι λέω τη μηλιά τώρα, του μήλου, έτσι το καφέ. Που τι είναι, τίποτα, το πετάξεις. Που όντως, αν το πετάξεις στο σκληρό έδαφος ή στα σκουπίδια, τίποτα. Αλλά λέει ο σπόρος πρέπει να πεθάνει με στη γη για να φέρει καρπό. Για βάρε εκείνο το κουκουτσάκι στο χώμα, βρέξε το λίγο και περίμενε. Και ξαναβρέξε το λίγο, όπως ο Θεός βρέχει, και μετά αυτή η μηλιά τι είναι εκείνος ο σπόρος μέσα. Είναι ένα χημικό εργαστήριο που οι άνθρωποι δεν μπορούν να το φτιάξουν. Όχι μόνο για το μέγεθος, ας κάνουν ότι μια μπόλη. Γιατί λέμε ένα κουκούτσι είναι, μια κοκόνα, έτσι στα κυπριακά. Εκείνο θα βγάλει ριζούλα, θα βγει κορμός, θα βγάλει κλαδιά, θα βγάλει φύλλα, χρώματα, δικά της χρώματα, αρώματα, δικά της αρώματα, μήλα δικά της, το είδος του μήλου σε εκείνο ακριβώς που πρέπει. Η γεύση όταν το δαγκώσεις είναι η γεύση εκείνου του μήλου. Πολύχρονη παραγωγή, γιατί εκείνη η μηλιά από το κουκούτσι που μεγάλωσε κόβει τα μήλα. Πόσα βγάζει μια σοδιά, 50 μήλα, α πούμε, το δέντρο πόσα έχει, τα έκοψε. Μετά θα βγάλει άλλη κοιλιά, μου λένε, άλλα 50, άλλα 50, άλλα 50. Και πόσε χιλιάδε σποράκια είναι συνολικά μέσα στα μήλα, αφού ένα μήλο έχει αρκετά μέσα, που εκείνα τα σποράκια μπορεί να δώσουν άλλε μήλε. Δηλαδή από ένα σποράκι κάνει δάσο. Κάνει για εκατοντάδε χρόνια δέντρα. Πώ ζουν οι άνθρωποι, νομίζετε, με τον αέρα, αν η γη δεν μα έδινε συνεχώ, γιατί. Τρώμε το μήλο, το καταναλώσαμε, έφυγε το μήλο. Ξαφανίστηκε. Αν ήταν μια μηλιά, γι' αυτόν ο Κύριος λέει καρποφόρο δέντρο μου κάνει τον καρπό σύμφωνα με το είδος του και μέσα του είναι το σπέρμα. Ούτως ώστε να πέσει το μήλο κάτω, να σαπίσει, να βγει άλλο δέντρο. Και άλλο δέντρο και θα γεράσει το δέντρο, θα βγουν άλλα δέντρα. Και δεν τελειώνει. Έχεις μια μηχανή που σου παράγει φαγητό συνέχεια. Πολλαπλασιάζεται συνέχεια και δεν τελειώνει. Αυτό δεν είναι θαύμα. Το αναγνωρίζουμε ότι είναι θαύμα, αλλά θέλω να πω. Σκεφτόμαστε επειδή γίνεται αργά και λέμε έτσι είναι. Ο Κύριος από τα 5 ψωμάκια και τα 2 ψάρια έκανε απότομα και φαγητό στους κόσμους. Αμήν. Αφιβάλλει κανείς ότι είναι το θαύμα, ένα από τα θαύματα. Αλλά όλο αυτό που συντελείται τότε στους αιώνες δεν είναι θαύμα επειδή γίνεται σε slow motion. Γιατί εκείνοι άνθρωποι έφαγαν τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έφαγαν χόρτασαν, έμειναν και περίσσευμα. Μα εκείνα δεν βγάζουν άλλα. Όπως αυτά που βγάζουν συνέχεια. Και τότε ο Κύριος του χωραφιού στέλνει το θεριστή για να θερίσει τον καρπό όταν βλαστήσει. Δηλαδή, στην παραβολή αυτή τονίζεται η αλήθεια ότι η Βασιλεία του Θεού εξαπλώνεται στις ανθρώπινες ψυχές, που είναι η γη στην οποία πέφτει ο σπόρος, με τρόπους και δυνάμεις που δεν μπορεί ο άνθρωπος, εγώ και εσύ, να γνωρίζουμε, ούτε μπορούμε να τις ελέγξουμε. Αδερφοί, πάμε και ευαγγελίζουμε εσένα, μιλάμε και μας κοιτάει έτσι. Τίποτα δεν μπαίνει μέσα, λέμε. Άδικα. Ξαναμιλάς σε άλλο. Τίποτα. Και έρχεται ένας άλλος μετά και σου λέει, τότε που μιλούσες σε εκείνη την ψυχή, εγώ καθόμουν δίπλα από πίσω και άκουγα και αυτά που είπες με άγγιξαν. Λες, Κύριε, πώς δουλεύεις, με ποιον τρόπο δουλεύεις. Εγώ προσευχήθηκα, επικεντρώθηκα για εκείνο. Και εσύ δούλεψε αλλού που ούτε καν ήξερα, ούτε με ένοιαζε, ούτε ήξερα ότι υπήρχε αυτό το άτομο. Εφόσον ο σπόρος, ο λόγος του Θεού, βρει καλό έδαφος, μια καλοπροαίρετη ψυχή που δέχεται το θείο λόγο, η θεία χάρη σε ενεργεί τον αγιασμό της ψυχής, τη μεταμόρφωσή της, ώστε να δώσει πολύ καρπό. Ο Θεός είναι που το κάνει. Να μου πείτε, το ξέρουμε. Ωραία, σας το ξαναλέω. Ο Θεός είναι που το κάνει. Για να μην υπαρεφανευτούμε και να πούμε τα ωραία μας λόγια, είναι πολλές μας γνώσεις, επειδή διαβάζω καλά το λόγο και ήξερα ακριβώς το εδάφιο και το έδωσα. Μπορεί να πεις ένα εδάφιο άσχετο σε εισαγωγικά και να πιάσει παραπάνω τόπο παρά να κάνεις μίνι κήρυγμα στη ψυχή. Και όταν έρθει ο καρπός, τότε ο Θεός την παραλαμβάνει στη βασιλεία του. Η Θεία Χάρις λοιπόν εργάζεται αθόρυβα και μυστικά με τρόπο που ο Γεωργός εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν ξέρουμε. Αλλά είναι παντοδύναμη. Εργάζεται με δύναμη το έργο της. Υπογραμμίζει λοιπόν η απόλυτη βεβαιότητα ότι το έργο που άρχισε ο Μεσσίας μέσα στον κόσμο οπωσδήποτε θα ολοκληρωθεί. Από τους ανθρώπους απλώς απαιτείται έμπρακτη υπομονή και εμπλήρης εμπιστοσύνη στο Θεό. Θα κάνεις το μέρος σου και εγώ θα κάνω το μέρος μου, μέχρι εκεί που μπορούμε, μέσα στην ελευθερία του Κυρίου, όχι με σαρκικότητες πνευματικά, αλλά το φορτίο είναι του Κυρίου. Και ο Κύριος ξέρει πώς να το φέρει. Γιατί στην πιο γνωστή μας παραβολή, του Σποραίος, τονίζεται η ανάγκη της συμμετοχής του ανθρώπου για να καρποφορήσει ο σπόρος στη ψυχή του. Εδώ, εκείνος που σπέρνει το σπόρο, καλείται να έχει πίστη στο Θεό. Γι' αυτό λέω, μια παραβολή ο Κύριος τη δίνει από εδώ, άλλος τη δίνει από αλλού. Και αυτή η πίστη εκδηλώνεται έμπρακτα. Δεν απογοητεύεται όταν βλέπει ότι ο λόγος του Θεού δεν έχει άμεσα αποτελέσματα, δηλαδή εργασία. Είναι πολλές φορές άτομα που λένε, μα δεν βλέπουμε, θα θέλουμε να δούμε τα θαύματα, τα σημεία, τα τεράστια, γιατί δεν ενεργεί ο Κύριος. Προσευχόμαστε για θεραπείες, πραγματικά, από ό,τι γίνουν, κάποτε, πιο πολλές φορές δεν γίνεται. Πόσο φταίμε. Επειδή, και φυσικά και είναι και σωστό, δεν μπορούμε να ρίξουμε το βάρος στο Θεό, γιατί ο Θεός δεν φταίει σε τίποτα, και λέμε, αφού προσευχόμαστε και δεν γίνεται, φταίμε όλοι εμείς. Αμαρτωλοί όλοι είμαστε, λέει και ο λόγος του Θεού, όποιος δεν αμαρτάνει θα βγάλει το Θεό ψεύτη. Εάν αμαρτάνουμε και λίγο παραπάνω από αυτό που θα μπορούσαμε να μην αμαρτάνουμε, τότε έχουμε και την κατάκριση και δεν είμαστε χαρούμενοι με την έννοια ότι δεν ευχαριστούμε τον Κύριο. Αδελφοί, μπορεί να είναι και έτσι σε έναν βαθμό, έτσι, αν δεν στεκόμαστε σωστά όπως μας λέει ο λόγος του Θεού, αλλά από αυτήν την παραβολή λέει, δικό μου είναι το έργο. Είναι περίοδος που όπως βάζει το σπόρο στο χωράφι και δεν βγαίνει τίποτα. Μα περνάνε τα χρόνια, εβδομάδες, εμείς προσευχόμαστε,

Γιατί το 1903, για παράδειγμα, να πέσει το πνεύμα Άγιο στην Αζούζα, σε εκείνον το οίκημα, ήταν πιο άγιοι οι άνθρωποι εκείνοι από τον υπόλοιπο κόσμο? Και γιατί τότε και όχι 5 χρόνια πριν ή 5 χρόνια μετά? Πρέπει να πιστώσουμε τον ουράνιο μας τον Πατέρα ότι ξέρει καλύτερα και έχει και τους χρόνους του και τους καιρούς του. Εμείς θα δουλεύουμε όπως μας θέλει ο Κύριος, σταθερά, όπως μας λέει ο Λόγος, θα σπέρνουμε, θα ποτίζουμε, αλλά η αύξηση είναι του Θεού. Είμαστε φίλοι, ομοκόσμος, κόσμος, συγγενείς, είμαστε γονείς, είμαστε παππούδες. Σπέρνεις το Λόγο του Θεού με ελπίδα. Δηλαδή θα κάνεις το μέρος σου, στον κύκλο σου. Αν πούμε έναν καλό λόγο, αν τους πούμε να έρθουν στην εκκλησία. Γιατί αδερφοί, ο Λόγος του Θεού μπορεί να μείνει θαμμένος στα βάθη της καρδιάς ενός νέου και να μην βλέπεις αποτέλεσμα και να λες, και σε μια κρίσιμη καμπή της ζωής του βλέπεις ότι ξεπετάει ένα βλαστάρι με εντυπωσιακό τρόπο. Και λες, πού ήταν αυτό? Λόγος δίδαξε το παιδί από ένα μικρό την οδό του Κυρίου και δεν θα απομακρυνθεί ούτε θα γεράσει. Θα μείνει εκεί ο σπόρος, θα το φυλάει. Κάποιοι μπορεί να απομακρυνθούν σε μια περίοδο, στην εφηβεία, αν κάτι, και να λες τώρα, χαμένα πήγαν όλα αυτά που τους δίδαξα. Είναι εκεί ο σπόρος. Δεν λέω να επαναπαυόμαστε, να συνεχίζουμε να προσευχόμαστε, αλλά βλέπεις μετά ότι έρχεται η ώρα ή ο Κύριος να επιτρέψει ένα κούνημα. Θεέ μου, πού είσαι? Μπαμπά, μαμά, προσευχήσου. Από πότε μου ζητάνε να προσευχηθώ για σένα? Τόσο καιρό δεν έχεις ανάγκη. Τώρα δυσκόλευσαν τα πράγματα. Να έρθω η εκκλησία, μπορώ? Βλέπετε, ο Κύριος θέλει το χρόνο του. 6 μήνες, 1 χρόνο, 20 χρόνια, δεν ξέρουμε. Γι' αυτό λέω να είμαστε πάντα ανοιχτοί, να μην διστάζουμε. Να δώσουμε μια γραφή σε ένα φίλο που βρίσκεται σε άγνοια και έχει καλή διάθεση. Απευθύνεις μια πρόσκληση για μια πνευματική ευκαιρία. Μιλάς σε τρίτους, γνωστοποιείς ότι είσαι παιδί του Θεού, έτσι την ομορφιά της πίστης σου. Δεν ξέρουμε πώς μπορεί το Πνεύμα του Θεού να επιδράσει στις ψυχές τους. Κάποτε απογοητευόμαστε, γιατί φυσικά έχουμε good expectations, έτσι περιμένεις ότι θα πούν αμήν, θέλω. Κάποτε δεν γίνεται. Είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Αδερφοί, ο Κύριος ήταν ο καλύτερος ευαγγελιστής. Άρον, Άρον, σταύρωσέ τον. Φύγε τον, δεν το θέλουμε. Δεν λέω να μην θέλουμε το καλό, αλλά να είμαστε έτοιμοι και για το ένα και για το άλλο. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ο πιστεύσας και ο βαπτιστής θα σωθεί. Ο απιστής σας, γιατί η απιστής σας, αφού μίλησε ο άνθρωπος του Θεού, ο απιστής σας θα κατακριθεί. Και δεν σου λέει ποιος, γιατί έχει έναν κούρφο ανθρώπο. Μίλησε αυτό με τον μπλε πουκάμισο, με την πράσινη φανέλα, με το κίτρινο φόρμα. Οι άλλοι δεν θα ακούσουν. Όχι. Μίλησε, σου λέει, άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα σώσω αυτούς που θα σώσω. Που έχω προείδει. Η παραβολή αυτή έχει εφαρμογή και στην προσωπική μας την καλλιέργεια. Γιατί, είπαμε για τους άλλους, να μην απογοητευόμαστε ακόμη και για την προσωπική μας, την πνευματική πρόοδο. Ναι, να μην αμελούμε την προσευχή, την πνευματική μελέτη και εφόσον αγωνιζόμαστε και κάνουμε ό,τι εξαρτάται από μας, ο σπόρος θα καρποφορήσει. Πότε? Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς και πότε, πώς θα ενεργήσει και πώς θα ζωοποιηθεί. Γι' αυτό λέμε ότι μέσα στην παραβολή είναι όλα. Και το δικό μας το χωράφι, η δική μας η γη. Ψαλμός 104.1. Να κλείσουμε με αυτό το εδάφιο. Που δείχνει την κίνηση του ουράνιου μας Πατέρα να μας τρέφει. Ευλόγιο ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε Θεέ μου, μεγαλύνθηκες υπερβολικά. Τιμή και μεγαλοπρέπεια είσαι εντυμένος. Και στο 14. Αυτός που αναδίδει χορτάρι για τα κτίνη και βοτάνει για χρήση του ανθρώπου, για να βγάζει τροφή από τη γη. Δες το αυτό και στο πνευματικό. Ότι ο Κύριος μας, που μεγαλήθηκε και τιμή και μεγαλοπρέπεια είναι εντυμένος, αυτός είναι που μας τρέφει και μας δίνει. Και αδερφοί, δεν μας τρέφει. Και φυσικά και πνευματικά. Γιατί είμαστε εδώ? Και όποιος ακούει αυτά τα λόγια, πώς τα ακούς? Γιατί ο Κύριος σε φύλαξε και σε τρέφει. Μα δεν είμαι ευχαριστημένος, ευχαριστημένη από την πνευματική μου πορεία αυτή την περίοδο. Εμπιστέψου τον Κύριο. Γιατί και αυτή η εμπιστοσύνη από τον Κύριο είναι δοσμένη. Το άσχημο είναι να πεις, δεν με νοιάζει, τα παρατώ, πάω πίσω. Μείνε εκεί που είσαι και ο Κύριος θα έρθει η ώρα που θα σου δώσει αναψυχή. Θα σε ελευθερώσει.

0: αυτό που περνάς και δεν απαντήθηκε ακόμα. Έχει άτομα που μπορεί να είναι πιστοί και να 30 χρόνια να ταλαιπωρούνται από μια κατάσταση, ένα πρόβλημα ή συνδυασμό προβλημάτων. Προσεύχεσαι, κοιτάζεις, βλέπεις είναι ο εχθρός, είναι ζυζάνιο, τι είναι, το ένα το άλλο, αλλά όταν δεν έχεις απαντήσεις καθαρές, δεν πρέπει να απογοητευτείς και να πεις ο Θεός με ξέχασε. Γιατί ο σπόρος που είναι μέσα στη γη και πρέπει να βρέξει και να σαπίσει και να καρποφορήσει, δεν το ξέχασε κανένας. Θέλει το χρόνο του. Αμήν να γίνονται όλα παραγωγικά και με το που να πιστέψει κάποιος να είναι μια μηχανή παραγωγής μέχρι το τέλος, να βγάζει συνέχεια καρπούς. Η φύση δεν μας διδάσκει έτσι, όμως. Ναι, η μηλιά μεγάλωσε και έγινε δέντρο και κόψαμε τα μήλα της, αλλά θέλει μια περίοδο να ξαναβγάλει και άλλα μήλα. Και θα τα ξανακόψουμε και θα ξαναβγάλει και θα ξαναβγάλει. Αμήν. Ο Κύριος το κάνει. Ξανά και ξανά. Αλλά δεν είναι συνέχεια μηχανή. Το έχω ξαναπεί. Ξυπνώ κάποτε το βράδυ, μπορώ να πάω το αλέτα, ξέρω 2-3, κοιτάω έξω από το παράθυρο. Νέκρα. Όλοι κοιμούνται. Όλοι οι άνθρωποι, λες και κάποιος τους έβαλε ένα κουμπί πάνω τους και όλοι κοιμούνται 8 ώρες, ξέρω εγώ. Γιατί ο Θεός μας έχει δημιουργήσει να δουλεύεις, να δουλεύεις, να δουλεύεις. Τώρα όλοι κάτω. Ύπνο. Εντάξει, ο Κύριος εργάζεται και μέσα από τον ύπνο. Αλλά γιατί τα σώματα μας αναζωογονούνται. Γιατί χωρίς τον ύπνο θα πεθάνουμε. Δεν θα αντέξουμε. Μπορούσε να μας κάνει να μην θυμώνουμε να κοιμηθούμε. Απλώς να καθόμαστε. Όμως σου λέει πρέπει να κοιμηθείς. Να πέσεις σχεδόν σε νάρκη. Και τα ζώα και όλα. Αλλά λέμε για τους ανθρώπους τώρα. Πώς ο Κύριος μας έχει κάνει. Έτσι είναι και ίσως την πνευματική ζωή. Έρθει η ώρα που θα οριζοντιωθείς. Δεν θα βλέπεις τον Κύριο να εργάζεται. Εσύ θα προσεύχεσαι νοερά όπως είσαι στον ύπνο σου. Ευχαριστώ Κύριε. Καληνύχτα, θα κοιμηθώ τώρα. Το πρωί ξημέρωσε. Ευχαριστώ Κύριε για τη νέα μέρα. Προχωρεί στη ζωή σου. Είναι και νύχτες και μέρες μέσα στη ζωή του πιστού. Δεν φεύγεις από τον Κύριο, αλλά λέω ότι δεν βλέπεις. Δεν ευαγγελίζεις τον ύπνο σου. Μπορεί να το κάνεις όλη και την ημέρα, αλλά την ημέρα έχεις πολλές ευκαιρίες. Να εργαστείς, να δουλέψεις, να κάνεις χίλια δυο. Τη νύχτα είναι η ώρα που δεν θα κάνεις τίποτα. Όπως το Γεωργό που περιμένει. Και όταν θα βλαστήσει ο σπόρος, τότε θα έρθει ο θερισμός, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Άρα, αδερφοί μου, ο Κύριος που δημιούργησε τους σπόρους, γιατί μπορούσε να ήταν κάτι άλλο, ένα δέντρο να φεύγει, να βλαστάνει ένα δέντρο στιγμιαία. Με το σπόρο που μεγαλώνει, έτσι είναι και ο Λόγος του Θεού. Με το σπόρο που μεγαλώνει. Πέρυσι, άλλο που λέει για την παραβολή με το συνάπη, που λέει είναι τόσο μικρό και λέει γίνεται τόσο μεγάλο. Αλλά θέλει το χρόνο του να μεγαλώσει να γίνει τόσο μεγάλο. Πρέπει να έχουμε τα μάτια του Κυρίου. Δεν γίνεται μπαμ αμέσως. Θέλει χρόνο. Εκεί θα δοκιμαστεί και η υπομονή σου και η επιμονή σου και η εγκράτειά σου και η καυτέρησή σου και η απογοήτευσή σου. Μα που είσαι Κύριε, δεν σε βλέπω. Μας έφυγες και μας άφηγες. Εγώ προσεύχομαι να απαντάς. Ένα λεπτό σου λέει ο Κύριος. Ποιος σου υποσχέθηκε ότι είμαι εδώ υπηρέτης σου αμέσως μόλις ζητήσεις, είδου εγώ. Εμείς θα λέμε του Κυρίου είδου εγώ, όχι ο Κύριος εμάς. Έχω τους χρόνους μου και τους καιρούς μου. Εσύ κάνεις τη δουλειά σου. Δεν μπορούμε, αδελφοί, να τα ελέγξουμε εμείς. Γι' αυτό πρέπει να εμπιστευτούμε τον ουράνιο μας πατέρα. Αυτός ξέρει καλύτερα. Ναι, Κύριε μου Ιησού Μάγια, σε ευχαριστούμε για αυτά τα λόγια. Ευχαριστούμε για το λόγο σου, για τις παραβολές που έδωσες, Κύριε μας, με τις διαφορές μεταξύ τους, Κύριε, που μπορεί να φέρονται μικρές ή μεγάλες, εσύ μας δίνεις τα μηνύματά σου, Ιησού μας, Άγιε, ούτως ώστε να οριμάσουμε πραγματικά με ποικίλους τρόπους, Κύριε. Να βλέπουμε το λόγο σου και από άλλη σκοπιά, Κύριε μας, όπως αφήνεις, Κύριε μας, τα διδάγματα να βγαίνουν από μέσα, Κύριε μας, καθαρά. Για να ξέρουμε, Κύριε μας, ότι η πλήρης εμπιστοσύνη μας είναι σε σένα και όχι στις ενέργειες τις δικές μας, όχι στο δικό μας θέλω, όχι στις δικές μας μόνο αποφάσεις. Εμείς αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε εσένα, Χριστέ μας, Άγιε. Γι' αυτό θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, Κύριε. Τα άλλα είναι στη δική σου εξουσία και σε ευχαριστούμε. Γιατί δεν έχουμε εμείς το βάρος του έργου του δικού σου, Κύριε. Εσύ είσαι που θα το πράξεις στην εντέλεια όπως το υποσχέθηκες και όπως είναι γραμμένο στο λόγο σου. Και σε ευχαριστούμε από τώρα, Ιησού μας. Και εμπιστευόμαστε εν τέλεια εσένα, Κύριε μας. Ότι θα σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, Κύριε, όπως μας υπόσχεσε. Και αυτά τα φθαρτά σώματα, Κύριε μας, θα αναστηθούν άφθαρτα και θα είναι στη Βασιλεία σου αιώνια, Κύριε μας. Όπως λέει ο λόγος σου να γίνουν, θα γίνουν, Κύριε μας. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, για το θερισμό που έρχεται, Χριστέ μας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας. Αμήν Κύριε και Θεέ μας, αλληλούια. Στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Φέρνουμε Κύριε τα θυμιάματά μας, τις προσφορές μας, την αγάπη μας, το σεβασμό μας, την ευγνωμοσύνη μας Κύριε, τον Άγιο φόβο μας μπροστά σου Κύριε. Και σε υψώνουμε αυτή την ώρα, σε λατρεύουμε και σε δοξάζουμε, αλληλούια. Γιατί είσαι ο Κύριος ο Θεός, η δόξα μας και το χρίσμα μας, αλληλούια. Κύριε, εδώ είμαστε μπροστά στην Άγια σου παρουσία δια της χάριτός σου. Και ζητάμε Κύριε αυτή την ώρα να κατεβάσεις χρίσμα λόγου για να κηρυχθεί το Άγιο σου Ευαγγέλιο. Αμήν. Με χρίσμα και δύναμη, αλληλούια. Αμήν. Να αγγίξει τις καρδιές μας ο λόγος σου, να μας οικοδομήσει, να μας αναζωπηρώσει, ώστε να μέχρι το τέλος Κύριε να μείνουμε ως εσύ θέλεις μέσα στο Άγιο σου θέλημα, στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε αδελφοί. Σήμερα ο τίτλος μας είναι «Χρίσμα, η ορατή φανέρωση του Κυρίου». Και θέλω να διαβάσουμε Αποκάλυψη 12, 3, 5 εδάφιο. Βιβλίο της Αποκαλύψεως, 12 κεφάλαιο, 3, 5 εδάφιο. «Και φάνη άλλο σημείο εν το ουρανό, και ειδού δράκον μέγας κόκκινος έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10, και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα 7, και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έριψε αυτούς εις την γη. Το δράκον εστάθη ενώπιον της γυναικός της μελούσης να γεννήσει, για να καταφάγει το τέκνον αυτής όταν γεννήσει. Και γέννησε πεδίον άρεν, το οποίον μέλη να ποιμάνει πάντα τα έθνη εν ράβδο σιδηρά, και το τέκνον αυτής ηρπάσθη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού». Είναι εδάφια τα οποία, διαβάζοντάς τα, η καρδιά μας τρομάζει. Γιατί αυτά τα εδάφια αφορούν την Εκκλησία των τελευταίων ημερών, άρα και εμάς. Στις μέρες μας θα γίνουν δύο φοβερά πράγματα. Η μεγαλύτερη αποστασία που έχει γίνει ποτέ και η μεγαλύτερη αναζωπήρωση που έχει γίνει ποτέ. Το 1/3 των ανθρώπων, των πιστών, θα πέσει. Τα 2/3 θα παραμείνουν στην παρουσία του Θεού και μάλιστα με μία δυνατή αναζωπήρωση. Πολλοί λόγοι υπάρχουν για να αποστατήσει ένας άνθρωπος από την πίστη. Η αμαρτία, ο συμβιβασμός, η θρησκεία, η υπερηφάνεια, η συνήθεια, τα λάθος κίνητρα, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, οι ψευδοδασκαλίες, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά τα οποία οδηγούν έναν άνθρωπο στην αποστασία. Και από όλα αυτά πρέπει εμείς να φυλάμε την καρδιά μας, να την φυλάτουμε αδελφοί. Γιατί από την καρδιά, λέει ο λόγος, προέρχονται οι εκβάσεις αυτής της ζωής. Και ο θησαυρός της καρδιάς μας πρέπει να είναι γεμάτος με τον Κύριο, ώστε να είμαστε μέχρι το τέλος στα 2/3 που θα παραμείνουν στον ουρανό, στη δόξα του Θεού. Θα παραμείνουν στην πίστη, στη ροδό του Κυρίου. Και για να παραμείνουμε στον δρόμο του Θεού, σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, όπως χαρακτηριστικά τους ονομάζει ο Λόγος του Θεού, χαλεπούς καιρούς, κακούς καιρούς, άθλιους καιρούς, πονηρούς καιρούς, πρέπει να έχουμε το χρίσμα του Θεού. Χωρίς το χρίσμα του Θεού, χωρίς την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, χωρίς την ορατή φανέρωση του Θεού στη ζωή μας, δεν θα καταφέρουμε να μείνουμε όρθιοι. Εάν προσπαθούμε καθημερινά να μείνουμε όρθιοι με τις δικές μας δυνάμεις και τις δικές μας ικανότητες, χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε το χρίσμα της παρουσίας του Κυρίου και ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε στο τέλος. Όσο πλησιάζουμε σε αυτά που διαβάσαμε πολλές φορές τα τελευταία χρόνια και διαβάζουμε συνεχώς, καθότι ο δράκος, ο οποίος τυπολογικά είναι ο διάβολος, καθώς χρησιμοποίησε αυτοκρατορίες και ανθρώπους ανά τους αιώνες, τώρα ετοιμάζεται για την τελική μάχη. Ετοιμάζεται να έρθει να κατακλείσει με το σκότος το πρόσωπο της γης. Προτού όμως έρθει το σκοτάδι και προτού αρπαχθεί η Εκκλησία, έχουμε να δώσουμε μάχες, να κάνουμε πολέμους για εμάς αλλά και για όλους τους ανθρώπους που ακόμη είναι δεμένοι στο σκοτάδι και στις αλυσίδες του σατανά. Έχουμε αγώνες να κάνουμε. Και αν θέλουμε προσωπικά να μείνουμε όρθιοι στις επάλξεις του Κυρίου, να πολεμούμε καθημερινά και με την χάρη του να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους, χρειαζόμαστε το χρίσμα του Θεού. Παλαιότερα, αδελφοί, πριν 10 χρόνια, θυμάστε που είχε έρθει ένας ποιμένας από την Σκωτία, καθότι η γυναίκα του, αν και Σκοτσέζα, κρατούσε από ένα χωριό της Καρπάθου. Ο Γκάρι, αμήν, ο Πάστορ Γκάρι, μου είχε πει ότι σε πολλές εκκλησίες στη χώρα του άρχισαν να παντρεύονται ομόφυλα ζευγάρια. Κοιτάξτε πως η διάβρωση μπαίνει τώρα και μέσα σε αναγεννημένες σε εισαγωγικά εκκλησίες. Και να ήταν μόνο αυτό, υπάρχουν τόσα που ο διάβολος χρησιμοποιεί για να καταστρέψει εκκλησίες και να στείλει ανθρώπους στην κόλαση, ανθρώπους που πραγματικά αγαπούν τον Θεό. Αλλά καθότι ο Λόγος ο ίδιος μας λέει ότι η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Πολλών ανθρώπων η αγάπη θα ψυχρανθεί. Και αυτοί οι άνθρωποι που η αγάπη τους θα ψυχρανθεί είναι το 1/3 που θα παρασύρει η ουρά του δράκοντα. Που θα τους ξεγελάσει ο δράκοντας. Με υπουλία, ουρά, τυπολογικά, η υπουλία τους ξεγελάσει για να τους παρασύρει στο δικό του δρόμο και μετέπειτα στον δρόμο της κολάσεως και στον δρόμο της λίμνης του πυρός. Γι' αυτό εμείς που έχουμε σώα στα πνευματικά σφρένα, που έχουμε σώα στα πνευματικά μας φρένα και καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού, πρέπει να διατηρήσουμε το πνεύμα μας ζέων, την πίστη μας σε ψηλά μέτρα και επίπεδα. Και αυτό που θα μας βοηθήσει είναι το χρίσμα του Θεού. Είναι η παρουσία του Θεού περισσότερο στη ζωή μας. Γιατί ανέκαθεν ο Κύριος ήθελε να κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι να εργάζεται καθώς κατοικεί μέσα από τον άνθρωπο. Και η εργασία που κάνουμε για τον Θεό μας αναζωπηρώνει, μας ταπεινώνει. Βλέπουμε την δύναμη του Θεού και την δικιά μας δύναμη. Βλέπουμε με δέος τα όσα κάνει ο Κύριος. Βλέπουμε πόσο μικροί και ασήμαντοι είμαστε εμείς μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Πώς την ώρα που ο Κύριος σηκώνει νεκρούς, θεραπεύει αρρώστους. Κάτι που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Και καθώς το κάνει εκείνος, εμείς παίρνουμε όχι μόνο αγαπή πίστη, αλλά και την δύναμη της ομολογίας, όπως επίσης και την δύναμη να καταλάβουμε το ποιος είναι εκείνος και το ποιοι είμαστε εμείς, ώστε να ζωπηρωμένα να μένουμε στα πόδια του σπασμένα και ταπεινά αγκία. Εκκλησιαστής 9-8. Πριν λίγα χρόνια, ένας ποιμένας σε μια ευρωπαϊκή πόλη δήλωσε ότι μαζί με την αναγεννημένη διδασκαλία, εάν προσθέσουμε και την καθολική διδασκαλία, τότε το αποτέλεσμα θα είναι θαυμαστό. Κοιτάξτε αδελφοί, ο διάβολος σκοτάδι. Σκοτάδι. Εκκλησιαστής 9-8. Σκοτάδι ο διάβολος. Ήδη έχει αρχίσει η αποστασία. Σταδιακά αυξάνεται. Δουλεύει σιγά σιγά. Και σε λίγα χρόνια, σε λίγους καιρούς, θα δούμε το πρόσωπο της αποστασίας να φανερώνεται στο έπακρον. Να πέφτουν άνθρωποι, να χάνονται ψυχές, να συμβιβάζονται εκκλησιάσματα, να οπισθοχωρούν δυνατοί άνδρες του Θεού. Αλλά εμείς με τη χάρη του Κυρίου θα είμαστε αδελφοί στα 2/3 της πίστης, της αναζωπήρωσης και της σταθερής κοινωνίας και σχέσης μέχρι το τέλος με τον Κύριο τον Θεό. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Διαβάζουμε λοιπόν στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, στο 9ο κεφάλαιο, το 8ο εδάφιο. «Εν παντή καιρό ας είναι λευκά τα ημάτια σου και έλεον ας μη εκλείψει από τις κεφαλής σου. Πάντοτε τα ρούχα σου να είναι λευκά και ποτέ να μη λείψει το λάδι από το κεφάλι σου». Τι συμβολίζει τα λευκά ημάτια? Την δικαιοσύνη, τον αγιασμό, την καθαριότητα, την εν Χριστώ Ιησού ζωή. Και τι συμβολίζει το λάδι στο κεφάλι? Το χρίσμα του Θεού στον άνθρωπο. Το κεφάλι συμβολίζει την εξουσία. Και αν θέλουμε όλα αυτά να τα ενώσουμε ως ένα puzzle, αν θέλουμε αδελφοί να έχουμε εξουσία, πρέπει το χρίσμα του Θεού να λειτουργεί καθημερινά στη ζωή μας. Ποτέ, λέει, το λάδι να μην λείψει από το κεφάλι σου. Ποτέ να μην χάσεις το χρίσμα του Θεού, την παρουσία Του, αν θέλεις να έχεις εξουσία, δύναμη απέναντι στο σκοτάδι και στον εχθρό. Γιατί το σκοτάδι θα έρθει. Το θέμα είναι εμείς πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Πολλές φορές προσευχόμαστε και λέμε, «Κύριε, να μην έρθει αυτό, να μην έρθει εκείνο», και καλά κάνουμε. Και πολλά πράγματα ο Κύριος δεν τα φέρνει, δεν επιτρέπει να έρθουνε, δεν τα αφήνει να έρθουν, αδελφοί, τα εμποδίζει. Αλλά κάποιες φορές επιτρέπει κάποια. Γιατί? Για να έρθουμε εμείς στο επίπεδο της πίστης που χρειάζεται η καρδιά και το πνεύμα μας, να οριμάσουμε ως πνευματικοί πολεμιστές, να αντιμετωπίσουμε πράγματα τα οποία πρέπει ως πιστοί να αντιμετωπίσουμε. Θυμάστε τι είπε στον Πέτρο? «Προσεύχομαι να μην εκλείψει η πίστη σου όταν θα έρθει ο Σατανάς για να σας κοσκινήσει». Δεν του είπε, «Πέτρο, δεν θα επιτρέψω στο Σατανά να σας κοσκινήσει», αλλά του είπε, «Όταν θα έρθει να σας κοσκινήσει, προσευχήθηκα και προσεύχομαι να μην εκλείψει η πίστη σου. Άρα θα έρθουν δοκιμασίες, θα έρθουν πειρασμοί. Και αυτό το οποίο θα μας κρατήσει εν δυνάμει είναι το χρίσμα και η παρουσία του Κυρίου. Το λάδι στο κεφάλι μας, και καθώς θα φοράμε τα πνευματικά λευκά ημάτια της δικαιοσύνης του Κύριου Ιησού Χριστού. Εμείς, ως άνθρωποι, δεν έχουμε δικαιοσύνη, αδελφοί. Και όταν βλέπει εμάς ο διάβολος, δεν έχει κανένα πρόβλημα να έρθει να μας πειράξει. Αλλά όταν φοράμε τα λευκά αιμάτια του Κυρίου, άρα φοράμε Αυτόν, είμαστε ντυμένοι Αυτόν, τον Κύριο Ιησού Χριστό, όταν έρχεται ο Σατανάς να μας πειράξει, ποιον βλέπει? Τον Κύριο. Και έτσι δεν μπορεί να μας αγγίξει έστω και μία τρίχα από το κεφάλι μας. Άρα τα λευκά αιμάτια αφενός μεν είναι η δικιά μας εμπειρική δικαιοσύνη, η καθαριότητα της ζωής μας, αλλά περισσότερο ότι έχουμε φορέσει τον Κύριο Ιησού Χριστό ως ημάτιο, μεταφορικά μιλάω, καταλαβαίνετε, ώστε καθώς είμαστε ενεδημένοι εκείνον να είμαστε μέσα στην παρουσία Του και μέσα στο έλεος και την Άγια Χάρη Του. Αμήν. Να μην εκλείψει, λέει, το λάδι από το κεφάλι σου. Και διαβάζουμε Έξοδος 30, 22-25. Έξοδος 30, 22 έως το 25 εδάφιο. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, και εσύ λάβε εις αυτόν εκλεκτά αρώματα καθαράς Σμύρνης 500 σίκλους και ευόδους κυναμόμου ίμιση αυτής 200 πεντίκοντα και ευόδους καλάμου 200 πεντίκοντα και κασίας 500 κατά των σίκλων του Αγίου και ελαίου ελέας εν ίν. Έως το 25. Και θέλεις κάμι αυτό έλεον Αγίου χρίσματος, χρίσμα μυρεψικών κατά την τέχνη του μυρεψού, Άγιον Χριστήριον έλεον θέλει είστε. Στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ήταν να καθιερωθεί ένας προφήτης, ένας ιερέας, όπως επίσης και ένας βασιλιάς, την ώρα της καθιέρωσής του τον άλυφαν με αυτό το μύρο, με αυτό το έλαιο. Ήταν δείγμα ότι καθώς ο άνθρωπος αυτός λάμβανε το μύρο αυτό, ήταν από τον Θεό τοποθετημένος και καθιερωμένος να εργάζεται είτε ως προφήτης, είτε ως ιερέας, είτε ως βασιλιάς. Κανένας από αυτούς που έμπαιναν σε αυτές τις θέσεις δεν ξεκινούσε να κάνει το οτιδήποτε εάν δεν λάμβανε το συγκεκριμένο μύρο. Και το συγκεκριμένο μύρο ήταν φτιαγμένο από 5 συστατικά, από καθαρή σμύρνα, ευόδες κυνάμωμου, ευόδη κάλαμο, κασία και λάδι ελιάς. Το 5 συμβολίζει την χάρη του Θεού, γιατί δια της χάριτός του ένας άνθρωπος μπορεί να προφητεύσει, να ιερατεύσει, αλλά και να βασιλεύσει. Δια της χάριτος μονάχα του Κυρίου, καθώς αυτοί οι άνθρωποι απλά είναι όργανα τα οποία ο Κύριος χρησιμοποιεί για να εξαγγείλει τα μεγαλεία του και να εργαστεί τα θαυμάσια του. Αυτά γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη. Και μάλιστα έχρειαν και αντικείμενα και πράγματα. Όλα αυτά συμβόλιζαν τυπολογικά το χρήσμα της Καινής Διαθήκης, που είναι εντελώς διαφορετικό από το χρήσμα της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί πια δεν υπάρχουν αυτά τα 5 συστατικά, δεν αλήφεται ένας άνθρωπος με αυτό το έλεον όταν είναι να ιερατεύσει, να προφητεύσει ή ως βασιλιάς να βασιλεύσει στην σφαίρα του πνεύματος, καθότι πια όλοι είμαστε ιερείς και βασιλείς. Είναι εντελώς διαφορετικό το έλεον του Κυρίου, του Θεού, στην σφαίρα της Καινής Διαθήκης. Και διαβάζουμε προς Εβραίους 1.9. Προς Εβραίους 1.9. Αγάπησες δικαιοσύνη. Ποιος αγάπησε δικαιοσύνη? ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτά είναι απαραίτητα πράγματα αν θέλουμε να έχουμε το χρήσμα του Θεού. Και κοιτάξτε τις παραλλήλους. Εδώ στο Εβραίους 1:9 διαβάζουμε ότι ο Κύριος αγάπησε δικαιοσύνη, μίσης ανομία. Δια τούτο έχρισες ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου. Αγάπησε δικαιοσύνη. Τι διαβάσαμε πριν λίγο στον Εκκλησιαστή 9:8? Να είμαστε ντυμένοι τα λευκά η μάτια της δικαιοσύνης. Άρα, στην Καινή Διαθήκη, η δικαιοσύνη ελκύει το χρήσμα της παρουσίας και της δόξας του Θεού. Ο αγιασμός και η καθαριότητα είναι η βάση. Αγάπησε ο Κύριος τη δικαιοσύνη και ταυτόχρονα κάποιος που αγαπάει τη δικαιοσύνη, τι κάνει? Έχει μίσος για την ανομία. Με αποτέλεσμα, ο Κύριος ο Θεός να τον χρήσει έλεον αγαλιάσεως, όπως χαρακτηριστικά διαβάσαμε, υπέρ των υπολείπων, ως προς τους υπόλοιπους ανθρώπους περισσότερο, να το πούμε στην απλή δημοτική, ως προς τους περισσότερους υπόλοιπους ανθρώπους έχρισε τον Κύριο σε έναν ανώτερο και μεγαλύτερο βαθμό από όλους τους ανθρώπους. Αμήν. Αλλά τώρα παράλληλα ο Κύριος στο πνεύμα της Καινής Διαθήκης θέλει και εμείς να είμαστε γεμάτοι με το χρήσμα του. Γιατί υπάρχει διαφορά από το να κατοικεί μονάχα ο Κύριος σε μια εκκλησία και μεγάλη διαφορά ως προς το να κατοικεί και να φανερώνεται. Άλλο να κατοικεί μονάχα και άλλο να κατοικεί και να φανερώνεται, να εκφράζεται. Και βλέπετε εκκλησίες και εκκλησίες. Αλλού το χρήσμα ρέει περισσότερο. Ο Κύριος εργάζεται περισσότερο μέσα από εργάτες. Γιατί έχουν το χρήσμα της δικαιοσύνης του Κυρίου Ιησού Χριστού περισσότερο στη ζωή, το πνεύμα και την καρδιά τους. Και εμείς αυτό πρέπει να ζητάμε από τον Κύριο. Σπασμένα ταπεινά αγγεία, προς δόξαν Θεού, εκείνος να μας δίνει το χρήσμα του, να μας χρησιμοποιεί ώστε να φανερώνεται και να δοξάζεται μέσα από τα μεγαλεία του. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι, να κηρύττει ο λόγος, αλλά όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, εκείνες τις ημέρες κήρυταν και το χρήσμα έρεε και μετά το λόγο γινόντουσαν μεγαλεία, θαύματα, δυνάμεις, σημεία τεράστια. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται και σήμερα. Και θέλω να διαβάσουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, να πάμε στο τρίτο κεφάλαιο 13-16. Ο Κύριος γεννήθηκε πριν 2000 χρόνια. Τα πρώτα 30 χρόνια της ζωής του ο Κύριος ήταν υπάκουος στα καθημερινά, στους γονείς του, στην εργασία του, όπως επίσης ήταν τυπικότατος, σοβαρότατος και συνεπέστατος σε οτιδήποτε όριζε η Παλαιά Διαθήκη. Τηρούσε τα Σάββατα, τις θυσίες, τις προσφορές, ανέβαινε στα Ιεροσόλυμα 3 και ό,τι άλλο υπήρχε μέσα στις Λεβιτικές διατάξεις, ο Κύριος Ιησούς Χριστός το ζούσε. Αμήν. Από την πρώτη στιγμή της ζωής του ο Κύριος είχε μια τέλεια σχέση με τον Ουράνιο Πατέρα. Από την πρώτη στιγμή της ζωής του ο Ουράνιος Πατέρας ευλογούσε το Υιό του. Και το βλέπουμε όταν το δεκαετής πήγε στο ναό και η σοφή της εποχής εξεπλάγησαν από την σοφία ενός μικρού σε εισαγωγικά παιδιού. Γιατί μέσα του υπήρχε η δόξα του Θεού, που όμως δεν υπήρχε στην τελική μορφή, καθότι έπρεπε πρώτα να βαπτιστεί στον Ιορδάνη. Ούτως ή άλλως, στον βιβλικό Ισραήλ δεν μπορούσε έως τα 30 του χρόνια ένας άνθρωπος να έχει δημόσιο λόγο. Μετά τα 30 μπορούσε να έχει δημόσιο λόγο. Και βλέπουμε τον Κύριο να είναι συνεπέστατος και με απόλυτη ευθύνη σε ό,τι όριζε ο νόμος. Και διαβάζουμε κατά Μανθαίον 3:13-16. Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη για να βαπτιστεί από αυτού. Ο δε Ιωάννης εκόλλιεν αυτόν, εμπόδιζε αυτόν, λέγον: «Εγώ χρίαν έχω να βαπτιστώ υπό σου και σε έρχεσαι προς εμέ?» Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν: «Άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις εμάς να εκπληρώσουμε πάσα δικαιοσύνη». Τότε αφήνει αυτό. Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος. Και ειδού ανοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού κατεβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. 30 χρόνια ο Κύριος ήταν μέσα σε εισαγωγικά στην αφάνεια. 30 χρονών πηγαίνει στον Ιορδάνη, βαπτίζεται και την ώρα της βαπτίσεως του λαμβάνει το χρίσμα του Κυρίου του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός πια θα τον χρησιμοποιούσε θαυμαστά. Του έδωσε, λέει, το πνεύμα του ο ουράνιος πατέρας χωρίς μέτρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κατοίκησε και κατοικεί ο ουράνιος πατέρας τέλεια μέσα στο γιο του. Και όχι μονάχα κατοίκησε και κατοικεί, αλλά και τέλεια εργάζεται μέσα από τον Υιό του. Την ώρα λοιπόν της βαπτίσεως, καθώς ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός του Θεού, κατέβηκε στα νερά και σηκώθηκε, έλαβε το χρίσμα του Θεού, που είναι το έλεον της Παλαιάς Διαθήκης σε μια νέα μορφή, καθώς πια στην Καινή Διαθήκη δεν υφίσταται το λάδι, αλλά υφίσταται η κατοίκηση του Θεού μέσα σε ένα ανθρώπινο αγκείο και η χρησιμοποίηση αυτού του αγκείου για τα σχέδια του Θεού. Άρα όταν λέμε χρίσμα, τι εννοούμε? Την ορατή φανέρωση του Θεού. Όταν ο Θεός εκφράζεται μέσα από έναν άνθρωπο με ποικίλους θαυμαστούς τρόπους, τεράστια και σημεία. Και αυτό το είδαμε περίτρανα στην ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και αν διαβάσουμε το επόμενο εδάφιο, το 17, θα παρατηρήσουμε τον Κύριο να λέει κάτι πολύ σημαντικό. Και ειδού, κατά Μανθαίον 3:17, φωνή εκ των ουρανών λέγουσα: ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθηκα. Ο Υιός δεν εργαζόταν πριν αυτήν τη στιγμή που διαβάζουμε το έργο του Θεού. Πώς ευαρέστησε τον ουράνιο πατέρα? Με τη ζωή του, την καθαριότητά του, τη δικαιοσύνη του, την αγάπη του. Αμήν. Και όλο αυτό έλκυσε τον ουράνιο πατέρα να του δώσει το χρίσμα και την παρουσία του σε άπειρο βαθμό, χωρίς μέτρο. Άρα, αν θέλουμε το χρίσμα του Θεού ως εκκλησία, και αν θέλουμε το χρίσμα του Θεού ο καθένας από εμάς προσωπικά, η βάση είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη, τα λευκά ημάτια, η ζωή του Κυρίου, ώστε αυτό να επιτρέπει στον Θεό, καθώς κατοικεί μέσα μας, θα το διαβάσουμε τώρα αμέσως, να μας χρησιμοποιεί για τη δόξα Του. Και ο Κύριος κατοικεί μέσα μας. Βεβαίως, προς Εφεσίους 1, 13-14.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προς Εφεσίους 1:13-14. Εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε ακούσαντε στον λόγο της αληθείας το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιον της Επαγγελίας. Είμαστε σφραγισμένοι με μία πνευματική σφραγίδα που είναι το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Όταν αυτή τη στιγμή πάμε να αγοράσουμε το οτιδήποτε, τι κοιτάμε? Την ετικέτα, τη σφραγίδα. Τι φανερώνει η σφραγίδα? Την προέλευση. Όπως επίσης φανερώνει και τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένο το αντικείμενο, το ρούχο αυτό. Άρα η σφραγίδα που εμείς έχουμε φανερώνει την προέλευσή μας, το ποιοι είμαστε και από τι είμαστε πνευματικά φτιαγμένοι. Και αυτή η σφραγίδα, όπως πάμε στην φυσική ζωή και την διαβάζουμε, αδελφοί, προτού ψωνίσουμε κάτι, έτσι πρέπει να διαβάζεται από όλους τους ανθρώπους. Και πώς διαβάζεται? Από την δικαιοσύνη, την ομολογία μας και το χρίσμα του Θεού που φανερώνεται μέσα από τη ζωή μας, μέσα από ό,τι κάνουμε, ώστε καθώς εκείνος παίρνει την δόξα, εμείς να πιστοποιούμαστε ότι είμαστε σφραγισμένοι με το Πνεύμα της Επαγγελίας, το οποίο εργάζεται μέσα στη ζωή μας, καθώς ο Κύριος μας χρησιμοποιεί. Καθώς ο Κύριος μας χρησιμοποιεί. Και όλο αυτό τι φανερώνει? Ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Γιατί όταν στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού πάει ένας από εμάς και προσευχηθεί και διατάξει θεραπεία και ο άνθρωπος θεραπευτεί, ο Κύριος παίρνει δόξα. Και ο πιστός λαμβάνει την πιστοποίηση από τους ανθρώπους ότι είναι άνθρωπος του Θεού. Και όλο αυτό μας δίνει την δυνατότητα να εργαζόμαστε όλο και περισσότερο το όνομα του Κυρίου. Όλο και περισσότερο. Είμαστε λοιπόν σφραγισμένοι. Είμαστε λοιπόν αγκία τα οποία ο Κύριος θέλησε να κατοικήσει και να χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Και διαβάζουμε στο επόμενο εδάφιο, ως τη συνοραβών της κληρονομίας ημών μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού εις έπαινον της δόξας αυτού. Αυτή είναι η ουσία. Η δικαιοσύνη του Κυρίου η οποία μας δίδεται, και καθώς εμείς εμπειρικά ως άνθρωποι ζούμε όσο το δυνατόν μέσα στη δικαιοσύνη του Κυρίου, ελκύει το Πνεύμα του Θεού που καθώς κατοικεί πια μέσα μας και μας έχει σφραγίσει, εκφράζεται και εργάζεται από μια εκκλησία και από ένα αγκείο. Αλλά προσέξτε, το χρίσμα του Θεού έχει ποικίλα αποτελέσματα, ποικίλους ρόλους, ποικίλες ενέργειες, πολλές ενέργειες διαφορετικές. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι ο Κύριος εργάζεται μέσα από εμάς με θαύματα, θεραπείες, νεκραναστάσεις, σημεία και τεράστια, αλλά έχει πολλούς ακόμη ρόλους, ενέργειες, δυνάμεις και δυνατότητες. Δεν θα πω πολλά, παρά μόνο θα αναφερθώ σε ακόμη ένα-δύο σημαντικά δεδομένα τα οποία θα συμπληρώσουν το Λόγο του Θεού που κηρύττουμε σήμερα. Χρήτω ο Κύριος. Αμήν. Είπαμε λοιπόν ότι στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς άρχιζε την υπηρεσία του ένας προφήτης, ένας ιερέας και ένας βασιλιάς, τον έχριαν με αυτό το έλαιο, το μύρο. Και μετά ξεκινούσε να εργάζεται. Ο Κύριος πνευματικά έλαβε το χρίσμα, το μύρο που είναι πια το Πνεύμα του Θεού, η δύναμη του Θεού, η φανέρωση του Θεού, η εργασία του Θεού μέσα από ένα αγκείο, την ώρα που βαπτίστηκε. Αλλά ο Κύριος ο Θεός αμέσως όταν ο Ιωάννης βαπτίστηκε και έλαβε το χρίσμα, δεν τον έστειλε να εργαστεί. Δεν τον έστειλε να κάνει τα θαυμάσια και τα μεγαλεία, τα οποία σίγουρα θα κάνει ο πατέρας μέσα από τον Υιό. Αλλά που τον έστειλε στην έρημο των πειρασμών. Στην έρημο των πειρασμών. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το προσέξουμε και εμείς για τη δικιά μας τη ζωή. Διαβάζουμε λοιπόν στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, κατά Μανθαίον 4, τα πρώτα δύο εδάφια. Δέλτα, 4 λοιπόν, 1-2 εδάφια. Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του πνεύματος εις την έρημο για να πειραστεί υπό του διαβόλου και νηστεύσας ημέρας 40 και νύχτας 40 ύστερον επείνασε. Ναι, έπρεπε πρώτα να συμπληρώσει την ηλικία για να έχει δημόσιο λόγο ο Κύριος και παράλληλα να συμπληρώσει την ηλικία ώστε να υπηρετήσει το όνομα του Κυρίου του Θεού. Αλλά ήταν σημαντικό προτού πάει στην έρημο, πειραστεί από τον διάβολο, πολεμήσει τον διάβολο, να έχει το χρίσμα του Θεού, την παρουσία του Κυρίου, τη δόξα του. Και μια εργασία του χρίσματος είναι ότι μας δίνει δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις επιθέσεις του σατανά. Μας δίνει δύναμη να είμαστε όρθιοι όταν εκείνος έρχεται να ζητήσει κάτι από εμάς. Άρα, αφενός με το χρίσμα είναι οι ενέργειες του Θεού από μέσα μας, αφετέρου δε είναι ότι μας δίνει δύναμη το χρίσμα να είμαστε δυνατοί σε κάθε πρόκληση και πειρασμό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό αν θέλουμε ως το τέλος να μείνουμε όρθιοι και να μην αφήσουμε την ουρά του δράκοντα να μας παρασύρει και να μας ρίξει από την παρουσία του Θεού. Τι θα μας φυλάξει? Η πίστη, η καθαριότητα, η αγάπη μας στον Κύριο και το χρίσμα του Θεού που θα μας φυλάτει καθώς θα μας ενδυναμώνει και θα μας δίνει τις δυνάμεις που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίζουμε τα ψέματα, το σατανά, το σκοτάδι και ό,τι άλλο μπορεί να φέρει στην ζωή μας. Είναι σημαντικό το χρίσμα? Πολύ σημαντικό, αδελφοί. Ο Κύριος χρήστηκε, πήγε στην έρημο. Και εκεί γεμάτος με την παρουσία του Θεού αντιμετώπισε τον διάβολο και τον κατατρόπωσε. 40 ημέρες, 40 νύχτες νηστικός, δεν είχε πει νερό, αντιμετώπισε τον καύσωνα, το κρύο το βράδυ, τα άγρια θηρία, δεν είχε που να κοιμηθεί. Και στο τέλος έρχεται με τρεις πειρασμούς ο διάβολος, πειράζοντας το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα του. Τόσο ύπουλα, τόσο μαγευτικά είχε να τον χειραγωγήσει ο διάβολος. Αλλά το χρίσμα δίνει διάκριση. Ξεχωρίζεις. Βλέπεις την από τη σάρκα, από τον διάβολο, από τον Θεό. Το χρίσμα σε κάνει να είσαι ευαίσθητος στην φωνή του Θεού. Ακούς την φωνή του Θεού και καταλαβαίνεις ότι ο Κύριος δεν είναι σάρκας ο διάβολος. Το χρίσμα του Θεού οδηγεί τον άνθρωπο και του κλείνει ραντεβού πνευματικά. Εργάζεται μέσα από τον άνθρωπο. Το χρίσμα του Θεού είναι το φως το οποίο φέγγει στη ζωή μας και βλέπουμε όχι μόνο εμείς αλλά και οι άνθρωποι εκεί έξω. Το χρίσμα του Θεού το έχουμε ανάγκη για να τελειώσουμε το έργο του Θεού αλλά και να παραμείνουμε εμείς κοντά στον Θεό πεφυλαγμένοι. Γι' αυτό σπασμένα αγκία, ταπεινά αγκία, με τη δικαιοσύνη του Θεού, με τα λευκά ημάτια του Κυρίου, ώστε το λάδι να μην λείψει ποτέ από το κεφάλι μας. Ποτέ το λάδι να μην λείψει από το κεφάλι μας. Ποτέ το λάδι, το χρίσμα του Θεού να μην λείψει από τη ζωή μας. Επίσης, το λάδι τι συμβολίζει? Εκτός από το χρίσμα, το Άγιο Πνεύμα, την θεραπεία. Είπαμε ότι μπορούμε να πούμε πολλά. Θα πούμε ένα-δύο δεδομένα ώστε να ολοκληρώσουμε το λόγο του Θεού και ίσως κάποια άλλη φορά συμπληρώσουμε. Το λάδι, ένα συμβολισμός του είναι η θεραπεία. Άρα, ως άνθρωποι, πώς θα θεραπευόμαστε πνευματικά, ψυχικά, σωματικά, με το χρήσμα της παρουσίας του Θεού. Με το χρήσμα της δόξας Του. Και παράλληλα, θα θεραπεύονται άνθρωποι, καθώς ο Θεός θα μας χρησιμοποιεί για να δίνει θεραπεία σε αυτούς. Αμήν. Το χρήσμα του Θεού. Ο Πέτρος σίγουρα εργάστηκε θαυμάσια πράγματα όταν ήταν μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό στην επίγεια του Διακονία.

14-16. Πλην χάρις εις τον Θεόν, ώστις πάντοτε κάμνη μας να θριαμβεύομεν δια του Χριστού και φανερώνει εν παντή τόπο δια ημών την οσμή της γνώσεως αυτού. Διότι του Χριστού ευωδία είμαστε. Του Χριστού μυρωδιά είμαστε. Όμορφη μυρωδιά. Ευωδία. Εις τους σωζωμένους και εις τους απολυμένους, εις τούτους μεν οσμή θανάτου διαθάνατον, εις εκείνους δε οσμή ζωής για ζωή. Και προς ταύτα της είναι ικανός. Το χρήσμα μυρίζει. Όπως μια όμορφη μυρουδιά που τη μυρίζει κάποιος και αισθάνεται αυτή την εθροσύνη. Το χρήσμα έχει οσμή στην σφαίρα του πνεύματος. Καθώς έχουμε το χρήσμα, η ζωή μας είναι γεμάτη από την ευωδία της φύσεως και της δόξας του Θεού. Οι άνθρωποι καθώς μας βλέπουν νιώθουν ωραία. Γιατί μπροστά τους φανερώνεται μέσα από εμάς ο Κύριος. Και μυρίζουν την παρουσία Του. Μεταφορικά μιλάω. Καθώς ο Κύριος εργάζεται μέσα από εμάς, μυρίζουν την ευωδία της δόξας και της δύναμης του Θεού. Βλέπουν τη δόξα του Θεού. Καταλαβαίνουν το Λόγο του Θεού. Νιώθουν όλη αυτή την ευεργετική δύναμη του Κυρίου. Βέβαια κάποιοι δεν τα αποδέχονται αυτά και αυτό για αυτούς είναι οσμή θανάτου. Αλλά για αυτούς που είναι πρόβατα του Θεού είναι, λέει, οσμή ευωδίας που δίνει ζωή. Ζωή! Και αυτή είναι αυθονία. Να μην αφήσουμε το χρήσμα του Θεού να σβήσει. Να μην αφήσουμε το πνεύμα του Θεού να σβήσει. Να μην αφήσουμε τον Κύριο να απομακρυνθεί. Όχι πως εκείνος το θέλει, αλλά καθώς εμείς θα απομακρυνθούμε από εκείνον. Θα παραμείνουμε κοντά του, μαζί του, δίπλα του, μέσα του, μέχρι το τέλος και με τη δικαιοσύνη του να εργαστούμε τα θαυμάσια του, καθώς θα μας δίνει το χρήσμα το οποίο θα εργάζεται τα μεγαλεία του, τη δόξα του, την προστασία μας, όπως επίσης και την υγεία, είτε τη δικιά μας είτε των ανθρώπων. Και θα κλείσω διαβάζοντας Πράξεις 2:41-47. Πράξεις, δεύτερο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε τα εδάφια 41-47. Ο Κύριος κατέβασε λοιπόν τη δόξα του, έδωσε την κατοίκησή του μέσα στα αγκία του, στα παιδιά του και άρχισε το χρήσμα να εργάζεται, να εργάζει το χρήσμα. Στο ανώγιο θυμάστε τον αριθμό των ανδρών, 120 άνδρες. Υπήρχαν βέβαια και γυναίκες κλπ. Πόσοι άνδρες ήταν? 120. Μετά από κάποιες μέρες έρχεται η Πεντηκοστή. Το βάπτισμα των μαθητών με το Πνεύμα του Θεού. Η μόνιμη κατοίκησή του μέσα τους. Σφραγίδα οι γλώσσες. Και ο Κύριος λοιπόν από εκεί και πέρα εργάζεται, φανερώνεται με περισσότερο δύναμη και περισσότερο χρήσμα. Και σε αυτά τα εδάφια βλέπουμε τα αποτελέσματα του χρήσματος. Γιατί το χρήσμα έχει πολλά αποτελέσματα, όπως είπα. Ενώνει, ταπεινώνει τον άνθρωπο. Κάνει τον άνθρωπο να είναι γεμάτος αγαθοσύνη, μακροθυμία, συγχωρετικότητα, αγάπη, γιατί εργάζεται η ενέργεια της παρουσίας του Θεού και αυτό όλο φανερώνεται και εκφράζεται. Ας διαβάσουμε λοιπόν τα αποτελέσματα της Πεντηκοστής, τα αποτελέσματα του χρήσματος του Θεού. Πράξεις λοιπόν 2:41-47. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεξέντες των λόγων αυτού ευαπτίστησαν το χρήσμα. Πιστοποιεί το λόγο, ανοίγει τις καρδιές και οι άνθρωποι χαίρονται και βαπτίζονται. Και προστέθησαν εν εκείνη την ημέρα έως 3.000 ψυχές. Φοβερά πράγματα. Μέσα σε μια ημέρα πόσες χιλιάδες ψυχές προστέθησαν? 3.000 άνθρωποι. Ποιος το έκανε? Το χρήσμα του Θεού. Και νέμενον εν τη διδαχή των

0: Αποστόλων και την κοινωνία και την κλάση του Άρτου και τις προσευχές. Το χρίσμα ενώνει την Εκκλησία. Δίνει προσευχή στους πιστούς. Κατέλαβε δε πάσαν ψυχήν φόβος. Το χρίσμα φαινάει ο φόβο. Σεβασμό. Και πολλά τεράστια και σημεία εγίνονται δια των Αποστόλων. Και πάντες, οι πιστεύοντες ήσαν ομού και είχαν τα πάντα κοινά και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλουν και διαμήρωζαν αυτά εις πάντας κασιν έκαστον είχε χρία. Και κασημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων κατοίκους μετελάμβαναν την τροφήν εν αγαλίαση και απλότητα καρδιάς. Το χρήσμα φέρνει απλότητα. Αγαλίαση. Σας είπα, υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία δεν μπορούμε να αναπτύξουμε σε ένα κήρυγμα. Δοξολογούνται στον Θεό και βρίσκονται χάρη ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος πρόσθεται καθημέραν εις την Εκκλησία τους σωζωμένους. Ας σηκωθούμε παρακαλώ να προσευχηθούμε ο Κύριος να μας δώσει τη δόξα Του, την παρουσία Του και το χρίσμα Του σε μεγαλύτερο μέτρο και σε μεγαλύτερο βαθμό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχαμε ξεκινήσει πριν από 3 εβδομάδες. Είχαμε μιλήσει για το πολίτευμα. Είμαστε στη Β' Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 11. Είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για το ουράνιο πολίτευμα. Και λέει ο Πέτρος, επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται. Τώρα, εάν τότε διαλυότανε, πόσο μάλλον σήμερα, πόσο μάλλον σήμερα. Αλλά αναφέρεται γενικά για τα πάντα τα οποία θα διαλυθούν. Και λέει, επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς σε πολίτευμα άγιο και ευσέβεια. Επειδή όλα τείνουν να διαλυθούν, ιδιαίτερα στις μέρες μας το βλέπουμε περισσότερο, και θέλω να έχουμε, αδερφή, εξουσία να διατάζουμε όλα αυτά τα αντίστροφα, τα, να τα πω, παράωρα πράγματα και παράτερα και ξέτερα, να έχουμε εξουσία να τα διατάζουμε να σταματήσουν. Γιατί θέλουμε τα ίσια, δεν θέλουμε τα στραβά. Γι' αυτό το λόγο εμείς πρέπει να σταθούμε σαν άγιο πολίτευμα και ευσέβεια. Και λέει στο 12, προσμένοντες και σπεύδοντες στην παρουσία της ημέρας του Θεού καθήν ουρανή, πυρούμενη θέλουση διαλυθεί και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουση χωνευθεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε, στους οποίες κατοικεί δικαιοσύνη. Γι' αυτό, λέει, δια τούτο αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να βρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Χαρακτηρίζει ο Πέτρος το πολίτευμά μας Άγιο. Και πρέπει να είμαστε, λέει, εμείς το Άγιο πολίτευμα, Άγιοι σε πολίτευμα και ευσέβεια. Και ξέρουμε τι είναι ευσέβεια. Μιλήσαμε λίγο για το τι είναι ευσέβεια, Τι είναι ευσέβεια, είπαμε, για το μυστήριο της ευσεβίας. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εφανερώθη στον Χριστό. Και τώρα στο πολίτευμα αυτό που ο Θεός μας καλεί, είναι και σε μας μέσα ο Θεός από τη δική μας τη ζωή να φανερωθεί εν σαρκή. Και αυτό είναι το οποίο πρέπει να φανερώσουμε στη γη αυτή, γιατί αυτό πρεσβεύουμε και τον ευχαριστούμε. Και συνεχίζει, λέει, να προσμένουμε τον Κύριο, λέει, σπεύδοντας, λέει, με σπουδή. Αυτό σημαίνει σπουδή, σπεύδοντας. Λέει, το λεξικό είναι κάτι το οποίο το κάνεις με ζήλο και είσαι αποφασισμένος να το κάνεις. Το επιδιώκεις να το κάνεις. Σε επήγει να το κάνεις. Έτσι ακριβώς, λέει, να προσμένουμε τον Κύριο και να σπουδάσουμε. Τι σημαίνει να σπουδάσουμε, αυτό ακριβώς που λέμε, να βρεθούμε μέσα σε αυτόν άσπηλοι και άμμομοι. Και όλα αυτά, αδερφοί, τα οποία ο Κύριος μας αναφέρει, το πνεύμα του Θεού, έχει να κάνει με τη ζωή μας στον ουρανό ή στη γη. Πολλές φορές οι χριστιανοί νομίζουμε ότι θα είμαστε όταν πάμε στον ουρανό. Εκεί θα είμαστε εκ των πραγμάτων. Αλλά βλέπετε, όλες οι επαγγελίες που ο Θεός μας δίνει για εδώ στη γη, μας καλεί τώρα να τις ζήσουμε. Όταν, θυμάστε όταν ρώτησαν οι μαθητές τον Κύριο, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Εμείς τι θα ωφεληθούμε, Εβραίοι όντες, που ήθελαν την ανταμοιβή τους. Και ο Κύριος δεν τους είπε, όποιος άφησε πατέρα, μητέρα, αδερφούς, αδερφές, για να με ακολουθήσει, θα κληρονομήσει εκατονταπλάσια πότε. Τώρα. Θα λάβει εκατονταπλάσια τώρα και εις το μέλλοντα αιώνα ζωή αιώνια. Δηλαδή, το πολίτευμα που ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε έχει επαγγελίες τις οποίες και τις υποσχέσεις που είναι να τις λάβουμε τώρα. Και να τις φανερώσουμε τώρα. Όχι όταν πάμε στον ουρανό. Εκεί θα έχουν τελειώσει, αδελφοί. Εκεί θα έχουν τελειώσει. Και θέλω να δούμε λίγο το κλειδί αυτό της χριστιανικής ζωής, το πώς ζούσαν όλοι οι Άγιοι του Θεού και πώς καλούμαστε και εμείς να ζήσουμε. Γιατί ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε σαν πολίτες του ουρανού εδώ στη γη, έξω από αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Και διαβάζω την προς Εβραίους κεφάλαιο 11, εδάφιο 27. Μας λέει για το Μωυσή, λέει, «Διαπίστεως αφήκε την Αίγυπτον, μην φοβηθείς το θυμό του βασιλέως, διότι ως βλέπον τον αόρατο ενεκαρτέρισε». Δηλαδή, ο Μωυσής ζούσε, όχι βλέποντας αυτά που ο κόσμος έχει να προσφέρει, όχι βλέποντας τις δυσκολίες, τις κακουχίες, τα πλούτη, τα χρήματα, πώς ζούσε κάθε μέρα. Λέει, κάθε μέρα έβλεπε σαν να έβλεπε τον αόρατο. Και λέει, ενεκαρτέρισε, σημαίνει, το καρτεραίο είναι το ρήμα και σημαίνει το να είμαι σταθερός, υπομονετικός, να υπομένω με καρτερικότητα, να αντέχω, να υποφέρω, να εμένω. Και ο Μωυσής κάθε μέρα της ζωής του, προσέξτε, λέει, όταν λέει ως βλέπον τον αόρατο ενεκαρτέρισε, σημαίνει ότι ο Μωυσής κάθε μέρα της ζωής του δεν έβλεπε αυτά τα οποία φαίνονται. Δεν έβλεπε αυτά που φαίνονται. Τι έβλεπε? Όλα αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί αν ζεις σαν παιδί του Θεού, θα μάθεις να βλέπεις, να μπορείς να βλέπεις αυτά τα οποία δεν φαίνονται. Το καταλαβαίνουμε? Εάν μάθουμε να ζούμε σύμφωνα με αυτά που φαίνονται, η ζωή μας πόσο μπορεί να πάει? Δεν μπορεί να προχωρήσει. Και ιδιαίτερα μέσα στη Βασιλεία του Θεού δεν μπορεί να προχωρήσει. Γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι το να πιστέψεις σε αυτά τα οποία είναι μη βλεπόμενα. Αυτός είναι ο ορισμός της πίστης. Ελπιζομένων πεποίθηση. Βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπομένων. Βάλε οτιδήποτε από τη Βασιλεία του Θεού είναι που δεν το βλέπεις, ο Κύριος αυτό θέλει να στηρίξει τη ζωή σου. Σε αυτό. Και έτσι ζούσε ο Μωυσής. Αν είναι, αδελφοί, το να... οι άνθρωποι βάζουν την ζωή τους, όλο τους το ζήλο, σε αυτά τα της γης. Δηλαδή, θα αγωνιστούμε να κάνουμε πράγματα, να φτιάξουμε περιουσίες, να φτιάξουμε σπίτια, να είμαστε, να είναι όλα καλά. Καταρχήν αυτό γίνονται. Δεν γίνονται. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να στραφείς, να βλέπεις επάνω. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι όταν μάθεις να βλέπεις ψηλά και όλες αυτές τις δυσκολίες που έρχονται στη ζωή σου, και φυσικές και πνευματικές, πώς θα τις ξεπερνάς? Βλέπεις επάνω. Βλέπεις επάνω. Βλέπεις εκεί που ο Θεός έχει ετοιμάσει ένα τόπο για σένα και χαίρεσε, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, από τώρα για όλα αυτά τα οποία θα κληρονομήσεις. Το λέει ο Πέτρος. Από τώρα χαίρεσε. Κοιτάξτε τι λέει για τον Αβραάμ στο 8 εδάφιο στην προς Εβραίους. Λέει, διαπίστεως υπήκουσεν ο Αβραάμ όταν εκαλείτο να εξέλθει στον τόπο το οποίο έμελε να λάβει κληρονομία και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς, αν τον έβλεπε τότε τον Αβραάμ, ο οποίος ήταν πλούσιος άνθρωπος, να αφήσει το σπίτι του, να αφήσει τη γη του, να αφήσει τους συγγενείς του, Αβραάμ, πού πας? Στο δρόμο, κλείνει την πόρτα, κλειδώνει το σπίτι. Σας έχω πει, έχουν βρει επιστήμονες, οι αρχαιολόγοι, ότι στα σπίτια τους τότε, την περίοδο του Αβραάμ, έφεραν και ζεστό νερό μέσα. Ζεστό νερό είχαν. Ήταν προοδευμένοι. Μην βλέπετε, νομίζετε ότι ήταν οι άνθρωποι του Νεάτερνταλ, που λένε. Που δεν είναι, έτσι. Λοιπόν, τον βλέπεις τον Αβραάμ, κλειδώνει την πόρτα του σπιτιού του, βγαίνει έξω από το σπίτι. Αβραάμ, πού πας? Και πήρες όλη την οικογένεια μαζί, τη γυναίκα σου, αυτά. Πού πας? Τι μου? Δηλαδή, βγήκες στο σπίτι, παρατάς την περιουσία και δεν ξέρεις πού πας? Ναι, δεν ξέρω πού πάω. Γιατί? Λέει, ξήλθε μία εξάρτημα που υπάγει. Διαπίστεως παρόκησε εις τη γη της επαγγελίας ως ξένη κατοικήσας εν σκηνές. Στη γη αυτή ο Αβραάμ τι έκανε, λέει? Παρόκησε. Ξέρετε τι σημαίνει παρόκησε? Αισθανόταν τον εαυτό του ότι εδώ επάνω είναι προσωρινός. Πάρικος. Προσωρινός. Γι' αυτό κατοίκησε, λέει, στη γη αυτή σαν ξένη. Μπορούμε να δούμε ότι σε αυτή τη γη είμαστε σαν ξένοι. Ξέρεις, εάν δεις κάτω από αυτό το πρίσμα τη ζωή αυτή που ο Θεός σου έδωσε να δώσει σε αυτή τη γη, απευθείας θα έχεις ένα... θα φύγει ένα βάρος από πάνω σου, του φόβου, να μην τυχόν και σου συμβεί τίποτα. Γιατί δεν είσαι σε αυτή τη γη να ζήσεις. Εδώ είμαστε προσωρινοί. Έτσι, είμαστε προσωρινοί. Είμαστε να ζήσουμε σε μια άλλη γη. Εκεί είναι η μόνιμη. Και αυτό έβλεπε μπροστά του Αβραάμ. Λέει, παρόκησε στη γη της απαγγελίας σαν ξένη, κατοικήσας σε σκηνές. Δηλαδή, δεν τον ένοιαζε τον Αβραάμ εκεί πέρα που ζούσε στη μεζονέτα, στη Χαράν, να πάει μετά να ζήσει μέσα σε ένα τσαντήρι. Γιατί σου λέει, αυτό όλο είναι προσωρινό. Κοιτάξτε τι λέει. Εν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας. Αν δεν είχε πίστη κανείς, θα του λέγε, εσύ Αβραάμ, έκανες και παιδιά, έκανες και οικογένεια και τις έρνεις από σκηνή σε σκηνή. Από εκεί την πας. Ενώ θα μπορούσες τώρα να είσαι στο παλάτι σου. Αλλά αυτός τι έβλεπε, κοιτάξτε τι λέει στο 10. Διότι περιέμενε την πόλη, την έχουσα, τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Κάθε μέρα της ζωής του Αβραάμ ζούσε μέσα στις σκηνές, με τις κατσίκες, με τα πρόβατα, να πρέπει να αρμέξει, θα πρέπει να φάει, να κάνει πράγματα, αλλά μέσα στο διάβα αυτό της ζωής, πού ζούσε ο Αβραάμ? Έβλεπε ψηλά. Κάθε μέρα έβλεπε αυτή την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Μπορείς να τη δεις. Στην προσευχή σου όταν γονατίζεις, μπορείς να δεις αυτή την πόλη και να χαρείς από τώρα που είσαι πολίτης και έχει γραφτεί το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Και αυτή είναι η όραση. Η όραση που έχουμε ότι δεν είμαστε σε αυτή τη γη και αν κάποιος φύγει από αυτή τη γη, αλίμονο, αλίμονο. Έχετε δει τους ανθρώπους οι οποίοι τραβάνε τα μαλλιά τους και δερνοκοπανίζονται. Ξέρετε ότι υπάρχουν και επαγγελματίες κλάφτρες, πώς τις λένε, μυρολογίστρες. Έχω δει ανθρώπους τέτοιους. Υπάρχουν οι οποίοι, προσέξτε, έχουν ειδικότητα στο να βγάζουν κλάμα. Έτσι. Αλλά εδώ πέρα στα παιδιά του Θεού, κοιτάξτε, ο Αβραάμ λέει, περιέμενε την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Έτσι ζούσε κάθε μέρα τη ζωή του Αβραάμ. Κάθε μέρα έβλεπε αυτή την πόλη, την περίμενε. Έλεγε, Κύριε, θα έρθει η ώρα που θα έρθω εκεί να σε βρω. Αλλά μέχρι να έρθει εκεί να έρθει η ώρα αυτή, τι θα κάνω? Θα ζήσω το θέλημά σου. Αμήν. Αυτό έβλεπε. Κοιτάξτε τη διαφορά αυτού που είναι τώρα σχετικά με αυτό που ο Κύριος δίνει. Προσέξτε. Διάβαζα τους πειρασμούς του Χριστού. Και όταν πήγε ο διάβολος να πειράξει τον Χριστό, τον πειρασμό αυτό στο πνεύμα, τον ανέβασε σε ένα ψηλό όρος και σε μία στιγμή του έδειξε όλα τα βασίλεια της γης και αν του λέει, αν πέσεις να με προσκυνήσεις, δικά σου θα είναι. Αλλά ο Κύριος, ο οποίος ζούσε στην πραγματικότητα και το απάντησε με το λόγο ότι είναι γεγραμμένο, Κύριε το Θεό, θα προσκυνήσεις και αυτόν μόνο θα λατρεύσεις. Αλλά στο εδάφιο αυτό βλέπεις όλο αυτό το οποίο ο διάβολος έχει να προσφέρει μέσα σε αυτό το πολίτευμα. Μέσα σε δύο λέξεις, σε τρεις λέξεις. Λέει, του έδειξε όλα τα βασίλεια και τη δόξα τους εν μία στιγμή. Γιατί ό,τι έχει ο διάβολος να προσφέρει, για πόσο είναι? Μια στιγμή. Ενώ η βασιλεία που ο Θεός μας δίνει να ζήσουμε, για πόσο είναι? Αιώνια. Και ο Κύριος το ήξερε ότι στους αιώνες των αιώνων είναι η βασιλεία του Πατέρα. Τι να τα κάνω αυτά τα βασίλεια? Τι να τα κάνω τα βιβλιάρια με τα λεφτά? Τι να την κάνω τη φήμη των ανθρώπων και τη δόξα όταν έχω, λέει, όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση. Έκρινε ο Μωυσής, λέει, τους εν Αιγύπτο θησαυρούς τίποτα μπροστά σε τι? Θυμάστε? Στον ονειδισμό. Ο ονειδισμός του Κυρίου είναι μεγαλύτερος πλούτος από όλο τον πλούτο του κόσμου. Αυτό βλέπει ο Άγιος. Αυτό βλέπει το παιδί του Θεού. Αυτή είναι η δόξα του ουρανίου πολιτεύματος. Εάν δηλαδή ο ονειδισμός είναι μεγαλύτερη δόξα από όλα τα πλούτη του κόσμου, σκεφτείτε η δόξα του Θεού που φτάνει. Και ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε τώρα, πώς, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορίνθιους, λέει, και έχουμε τον θησαυρό τούτο αποθηκευμένο, πού? στα οστράκινα σκεύη. Στα οστράκινα σκεύη. Δηλαδή, ο Θεός σου έχει δώσει ένα θησαυρό τώρα, τον οποίο καλείσαι να ζήσεις τώρα, και αυτόν τον θησαυρό τον έχει βάλει. Πού τον έχει βάλει? Μέσα μας. Στα οστράκινα σκεύη. Σου έβαλε το θησαυρό του μέσα. Σου έχει γεμίσει με το θησαυρό του και μας καλεί να ζήσουμε πλούσια. Και αυτό είναι το ουράνιο πολίτευμα. Να μην ζει ο άνθρωπος φτωχούλης. Ε? Φτωχούλης, εγώ δεν μπορώ, δεν καταφέρω, όλα δυσκολίες, όλα προβλήματα. Σκέφτεστε τον Κύριο Ιησού Χριστό ήταν έτσι, ο οποίος περνούσε δυσκολίες, περνούσε προβλήματα. Εννοείται βέβαια όχι σαν αυτά που περνάμε εμείς. Ε? Ακούσα ανθρώπους, μου κάνει επιθέσεις, το τάδε δαιμόνιο με πειράζει, ο διάβολος με πειράζει, εκείνο με πειράζει. Και ο Κύριος τι έκανε, αδερφή. Πώς στάθηκε. Έρχεται ο διάβολος, του λέει, εάν είσαι γιος του Θεού, πες να γίνουν πέτρες, να γίνουν άρτη. Εσύ άμα πεινάς, τι είναι αυτό που θες. Ας το πάμε κι αλλιώς. Εσύ και εγώ στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας, τι είναι αυτό που ζητάμε. Α, μπράβο. Να έχουμε χρήμα. Να τα έχουμε όλα καλά. Ξέρετε ότι αυτή είναι η βασιλεία του Θεού. Να είναι καλά τα παιδιά σου, να είναι καλά το σπίτι σου, να είναι καλά η δουλειά σου, να είναι καλά η τράπεζα που έχει τις καταθέσεις σου, μη φτωχεύσει, να είναι καλά ο μπαμπάς, να είναι καλά η μαμά, να είναι καλά η γιαγιά. Έχουμε και τις γιαγιάδες. Ε? Όλοι να είναι καλά. Και όταν είναι όλοι καλά, όταν είναι όλοι καλά, τότε είμαστε ευλογημένοι. Τότε είμαστε ευλογημένοι. Βάλε υπό το πρίσμα αυτό, γιατί ο πειρασμός αυτός το να κάνεις τους λίθους άρτους έχει να κάνει με το σώμα. Ήρθε ο διάβολος και πείραξε τον Κύριο και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Και στο πνεύμα. Και έρθει να τον πειράξει στο σώμα και ο Κύριος είπε, τι ήταν αυτό, αδερφοί, το οποίο ο Χριστός θεωρούσε υψηλότερο απ' όλα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Δεν τον ένοιαζε το φαγητό. Δεν ήταν η πρώτη προτεραιότητα το φαγητό στον Κύριο. Που είναι το φαγητό αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο καθένας προκειμένου να ζήσει. Ο Κύριος έλεγε, όχι, εγώ για να ζήσω έχω ανάγκη το λόγο. Έχω ανάγκη ό,τι βγαίνει από το στόμα του Θεού, έλεγε. Καταλαβαίνουμε πώς ζούσε ο Χριστός. Και σου λέει ο Κύριος τώρα κι εσύ, μέσα στη βασιλεία μου, μάθε να ζεις έξω από αυτά. Γι' αυτό ο Κύριος τι είπε, λέει, ζητείτε πρώτα. Το πιστεύουμε. Προσέξτε, αν είμαστε εμείς τώρα παιδιά του Θεού, θα πρέπει αυτό το εδάφιο να το πάρεις μέσα σου, να το πιστέψεις μόλις σου στην καρδιά και να το ζήσεις. Ζητάω πρώτα, Κύριε, τη βασιλεία σου, τη δικαιοσύνη σου και όλα τα άλλα θα μου προσθεθούν. Όλα τα άλλα θα μου προσθεθούν. Δεν είναι το πιο σημαντικό το να είναι όλα γύρω μου εντάξει, δεν είναι το πιο σημαντικό να είναι γεμάτη τσέπη μου, δεν είναι πιο σημαντικό οι λογαριασμοί. Πιο σημαντικό είναι η βασιλεία σου και η δικαιοσύνη σου. Και λέει, όλα τα άλλα θα στα προσθέσει ο Κύριος. Δεν πάει ανάποδα, δεν δουλεύει ανάποδα. Δεν δουλεύει το να αγωνίζεσαι όλη την ημέρα, γιατί συνήθως αγωνιζόμαστε όλη την ημέρα να τακτοποιήσουμε τα πάντα και αν μας μείνει χρόνος, θα δούμε και τη βασιλεία του Θεού. Τα παιδιά του Θεού δεν δουλεύουν έτσι, αδερφοί. Δεν δουλεύουν έτσι. Τα παιδιά του Θεού έχουν πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα ο Κύριος θα προσθέσει και εκεί που δεν φτάνεις θα φτάσεις. Θα φτάσεις. Η πραγματικότητα ξέρετε ποια είναι. Του λέει ο διάβολος στον Χριστό, τα βασίλεια όλα, μια στιγμή πέσε προσκύνησε, θα στα δώσω. Ο Κύριος ζούσε με το λόγο, λέει στον Ψαλμό 24.1. Λέει ψαλμός του Δαβίδ, του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και οι κατοικούντες εν αυτή. Μπορείς να το πεις. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής και όλοι οι κατοικούντες στη γη του Κυρίου είναι. Και εφόσον είναι του Κυρίου και εγώ είμαι παιδί του Θεού, τι σημαίνει. Έχω κληρονομία. Έχω κληρονομία. Και η κληρονομία μου ξεκινάει από τώρα και πάει σε όλη την αιωνιότητα. Λέει στην προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, λέει ο Παύλος, «Και εσάς όντας νεκρούς για τας παραβάσεις και τας αμαρτίας, εζωοποίησε, εις τας οποίας περιεπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίο ενεργείται σήμερον εις τους ιούς της απειθίας». Δηλαδή, Παύλο, θες να μου πεις ότι το πολίτευμα αυτό του κόσμου είναι κατά τον άρχοντα, λέει, της εξουσίας του αέρος, το πνεύμα το οποίο ενεργεί σήμερα στους ιούς της απειθίας και όλους αυτούς, πώς τους ονομάζει ο Παύλος, στην αρχή του εδαφίου, και εσάς όντας νεκρούς. Νεκρούς. Αυτός ο οποίος ζει σύμφωνα με αυτό το πολίτευμα, αυτός ο οποίος στρέφεται σε αυτό το πολίτευμα, και αναφέρομαι, αδερφοί, το να αφαιθούμε, να ζούμε σύμφωνα με τις αρχές του κόσμου. Ξέρεις ότι ο Θεός δεν σε κάλεσε, δεν μας κάλεσε να ζήσουμε με αυτές τις αρχές. Δεν σε κάλεσε και δεν με κάλεσε να ζήσουμε μία νορμάλ ζωή, να το πω έτσι. Μία νορμάλ ζωή. Να είμαστε καλοί άνθρωποι, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, να γυρίζουμε στο σπίτι μας, να περνάμε ωραία, να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε, να... και ούτω καθεξής. Βάλε ό,τι δραστηριότητα θες. Ο Κύριος σε κάλεσε να ζήσεις, πώς είναι το ανάποδο του νορμάλ, ανόρμαλ. Αν έβλεπε κάποιος τη ζωή του Παύλου, ή τη ζωή του Πέτρου, ή τη ζωή του Ιωάννη, ή τη ζωή του Χριστού, ή τη ζωή των προφητών, ή τη ζωή του Μωυσή, ήτανε ζωή νορμάλ ή... παράξενη ζωή. Παράξενη ζωή. Μιλάς, εσύ μιλάς στην ασθένεια και φεύγει. Τον καλούν τον Κύριο, έλα, γιατί ο ασθενεί ο Λάζαρος. Και λέει ο Κύριος, αυτή η ασθένεια δεν είναι για προστάνατο, είναι για τη δόξα του Θεού. Και πάει ο Κύριος και τι του λέει η Μαρία και η Μάρθα. Τώρα, άμα είχες έρθει πιο νωρίς, κάτι μπορεί να είχαμε γλιτώσει. Αλλά τώρα πάει ο Λάζαρος. Και όχι μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Τέσσερις μέρες. Τέσσερις μέρες νεκρός και έρχεσαι εδώ. Να κάνεις τι. Αυτός τώρα και να... Εμείς δεν θέλουμε ούτε να ανοίξουμε το βράχο, γιατί θα βρωμάει κιόλας. Οπότε, άστονε μέσα. Και είχαν μπροστά τους τη ζωή. Τη ζωή. Ο Κύριος τους είπε, αυτός ο οποίος πιστεύει και αν πεθάνει θα ζήσει. Καλά, αυτά τα ξέρουμε εμείς τώρα, αλλά δεν είναι για τώρα αυτά. Η ζωή είναι για τότε, για πολύ μακριά. Οκ. Ακούστε, εγώ τι πιστεύω. Λάζαρε, έλα έξω. Σκεφτείτε τι έγινε εκείνη την ώρα, Έφυγε ο λόγος, πήγε στον Άδη, πήρε την ψυχή του Λάζαρου, το πνεύμα του, τα επανέφερε μέσα στο σώμα του και ο Λάζαρος βγήκε έξω με τα σάβανα. Άκουσα μια ομολογία προχθές, σε ένα παιδάκι το οποίο, αδερφόν παιδί, το οποίο το πάτησε ένα φορτηγό και το σκότωσε, χύθηκε όλο το αίμα βέβαια, και το κεφάλι του το διάλυσε και χυθήκαν τα μυαλά. Και οι γονείς, μαζί με αυτό τον αδερφό που έκανε την ομολογία, 18 ώρες προσεύχονταν επάνω του και το παιδί αναστήθηκε και τα μυαλά του μια χαρά. Γιατί δεν ζούμε στα νορμάλ, αδερφοί. Δεν είμαστε για να ζήσουμε στα νορμάλ. Κοιτάξτε τι λέει, να διαβάσουμε λίγο στο Μάρκο, στο 3ο κεφάλαιο, στο 10ο εδάφιο. Από το 8. Λέει, και από Ιεροσόλυμα και από τη Ιδουμαίας και από πέραν του Ιορδάνου και οι περιτήρων και Σιδώνα, πλήθος πολλοί ακούσαντες όσα έπρατε, ήλθαν προς αυτόν. Στο 9. Και είπε προς αυτούς, προς τους μαθητάς αυτού, να μένει πλησίον αυτού ένα πλοιάριο εξαιτίας του όκλου για να μην το συνθλίβουν. Και λέει στο 10. Διότι εθεράπευσε πολλούς, ώστε έπιπτον επ' αυτών δια να εγγύσωσιν αυτών όσοι είχαν αρρωστίας. Προσέξτε, στεκόταν ο Κύριος και οι άνθρωποι πέφτανε πάνω του και τον άγγιζαν όσοι ήταν άρρωστοι. Γιατί μόλις τον άγγιζαν, θα είναι καλά. Ο Κύριος έφερε πάνω του αδελφή τη δύναμη του ουρανού. Ποια ήταν αυτή? Ποια είναι η δύναμη του πατέρα? Το πνεύμα. Το πνεύμα το Άγιο ήταν πλήρης πνεύματος, παραδομένο στο θέλημα του Θεού, και η δύναμη αυτή η οποία κατοικούσε μέσα του, εάν πήγες να τον αγγίξεις τον Κύριο, τι γινότανε? Θυμάστε όταν πει η αιμορροούσα και τον άγγιξε τον Κύριο, ο Κύριος τι είπε? Κάποιος μ' άγγιξε. Γιατί? Εξήλθε δύναμη. Εξήλθε δύναμη από μέσα μου. Σημαίνει ότι αυτή η δύναμη που ήταν μέσα του σε πληρότητα, όταν κάποιος τον άγγιζε γινότανε καλά. Και ρωτάω, η δύναμη αυτή ο Θεός την έβαλε μέσα μας? Πότε? Όταν λάβαμε Πνεύμα Άγιο. Λέει, θα λάβετε, πώς το είπε, δύναμη. Δύναμη. Που σημαίνει τώρα, εάν βαδίσουμε στο ίδιο πνεύμα, στο ίδιο πολίτευμα, εάν θα έρθετε κάποιος ασθενής και θα σας αγγίζει, τι θα γίνεται? Πείτε μου, το βλέπουμε αυτό μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, αδερφοί? Το βλέπουμε να γίνεται? Περνούσε η σκιά του Πέτρου και θεράπευε τους ανθρώπους? Παίρνανε τα μαντήλια του Παύλου, τα έβαζαν πάνω στους ασθενείς και θεραπεύονταν? Νομίζετε ότι το μαντήλι θεράπευε η σκιά? Η δύναμη. Η δύναμη που ο Θεός έχει βάλει στους ανθρώπους, τους δικούς τους, τα παιδιά του, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να ζήσουν μέσα σε αυτά που ο Θεός έχει θέσει. Άκουσα κάτι πολύ ωραίο σήμερα. Έλεγε κάποιος, λέει, όταν πέθανε ο Χριστός, ο οποίος είναι ο σπόρος, και ο πατέρας τον φύτεψε μέσα στη γη. Λέει, ο Θεός φύτεψε το γιο του για να λάβει πίσω γιους. Γιους. Δεν φύτεψε το γιο του για να λάβει πίσω ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Μπορεί, ναι, αλλά μπορεί και όχι. Μπορεί ο Θεός να θέλει και μπορεί να μην θέλει. Και αν ο Θεός θέλει, καλώς. Αν δεν θέλει, μυρολατρεία. Το λέει μυρολατρεία. Φύτεψε το γιο του για να φέρει στη δόξα, λέει, πολλούς ιούς. Και σε κάλεσε, τώρα μας κάλεσε να ζήσουμε σαν ιοί. Σαν ιοί. Λέει ο Ιωάννης, στην Α Ιωάννου 5:19. Λέει, εξεύρωμεν ότι εκ του Θεού ήμεθα και ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Το πολίτευμα του κόσμου είναι μέσα στον πονηρό. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει να ζήσει μέσα σε αυτό το πολίτευμα? Πείτε μου. Είναι κανένας ο οποίος θέλει να ζήσει μέσα σε ένα κόσμο? Μα είναι ωραίος ο κόσμος. Ναι, αλλά ο Λόγος Θεού λέει ότι αυτός όλος ο κόσμος, ναι, αλλά δεν είναι όπως νομίζεις. Είναι καλό παιδί. Είναι πολύ καλό παιδί. Το έχω ακούσει αυτό πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Είναι καλοί άνθρωποι. Δεν αμφιβάλλω ότι είναι καλοί άνθρωποι. Αλλά κάτω από ποιο Κύριο είναι? Καταλαβαίνουμε. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει δεχτεί το αίμα της θυσίας, δεν έχει δεχτεί τη συγχώρηση των αμαρτιών και είναι όλη η αμαρτία επάνω του, είτε είναι μεγάλη είτε είναι μικρή, κάτω από ποιο πνεύμα βρίσκεται? Όταν λέει ότι όλος ο κόσμος κείται εν το πονηρό. Εν το πονηρό. Α Ιωάννου Β 15. Α Ιωάννου 2:15. Λέει ο Ιωάννης, μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Εάν είσαι άνωθεν, τον κόσμο πώς θα τον βλέπεις? Είναι ένα αναγκαίο κακό. Θα το περάσουμε, θα αφήσουμε το Θεό να εργαστεί μες στην καρδιά μας ό,τι πρέπει να φτιάξει, αλλά είμαστε από εδώ περαστικοί. Θα φύγουμε να πάμε εκεί που είναι το σπίτι μας. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα είναι το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του πατρός δεν είναι ένα αυτό. Διότι πάντο είναι το κόσμο. Τι είναι μες στον κόσμο? Προσέξτε, εδώ περικλεί ο Ιωάννης όλα αυτά τα οποία είναι μέσα στον κόσμο. Λέει, πάντο εν το κόσμο, η επιθυμία της σάρκας. Η επιθυμία της σάρκας με τι έχει να κάνει? Με το σώμα. Λέει, η επιθυμία των οφθαλμών. Η επιθυμία των οφθαλμών με τι έχει να κάνει? Με την ψυχή σου. Η οποία όταν ζεις κάτω από το φρόνημα του κόσμου, πώς ζει η ψυχή σου? Πώς θα ζει? Με αυτά που βλέπει. Με αυτά που ακούει, με αυτά που αισθάνεται. Γιατί αυτό βλέπει αυτό το φρόνημα του κόσμου. Ό,τι βλέπεις, ό,τι αντιλαμβάνεσαι, ό,τι ακούς και ό,τι αισθάνεσαι. Θα γίνει αυτό. Ή έρθει κάποιος σου λέει, αυτό το πράγμα συμβαίνει. Χάνεσαι. Χάνεσαι. Γιατί δεν ξέρεις. Εάν είσαι παιδί του Θεού και ζεις μέσα στο ουράνιο πολίτευμα, η ψυχή σου πού θα στέκεται? Στο λόγο. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Πλούσιοι πείνασαν και πτώχευσαν, οι εξητούντες στον Κύριο δεν θα ληφθούν κανένα αγαθό. Τώρα αυξάνουν όλα πάλι, γιατί έχουμε τις επιθέσεις των Χούθη κάτω στην Ερυθρέα Θάλασσα, δεν μπορούν να περάσουν από το Σουέζ, θα αυξηθούν όλα πάλι. Ο Κύριος θα σε φροντίσει. Εδώ στον Ηλία του έστελνε κάθε μέρα κρεατάκι special και ψωμί φρέσκο. Και όταν χρειάστηκε και στέρεψε ο χήμαρος, τον πήγε και στη

0: Πήρε και έτρωγε και φρέσκο λάδι. Και φρέσκο αλευράκι. Έφτιαχνε ψωμί κάθε μέρα. Γέμισε η ιδρία της, λέει, κάθε μέρα θα παίρνεις από εκεί και αυτό δεν μπορείτε να τελειώσει ποτέ. Θες τίποτα άλλο? Πρέπει να γευτούμε, αδερφοί, να αρχίσουμε να εμπειριζόμαστε τις ευλογίες του ουρανού, γιατί για μας είναι δοσμένα. Δεν ήταν κάτι άλλο ο Ηλίας από ότι είμαστε εμείς και πιστεύω πριν δεν ήταν κανένας ο οποίος δεν έψαλε για τον Ηλία ο οποίος θα έρθει να κηρύξει. Το ψάλαμε όλοι. Ποιος είναι αυτός ο Ηλίας?
1: Εμείς.
0: Άρα έχει και για μας ο Θεός τον κόρακα να μας φέρει το κρεατάκι και το ψωμάκι. Και το νεράκι και το λαδάκι να είναι και να μην τελειώνει. Αμήν. Και να μην πηγαίνουμε σύμφωνα με αυτά τα που βλέπουμε. Λέει η επιθυμία των οφθαλμών. Η επιθυμία των οφθαλμών. Και τι άλλο έχει να σου δώσει ο κόσμος? Την αλαζονία του βίου. Και λέει πάντο εν το κόσμο η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του πατρός αλλά εκ του κόσμου. Σου λέει, κοίτα, δεν έχεις να κάνεις τίποτα με αυτόν τον κόσμο. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού. Αν προσαρτήσεις την ψυχή σου σε αυτό το φρόνημα, μα είναι ωραίος ο κόσμος. Και αναρωτιέμαι και λέω, όσο λίγο πέρασα μέσα από τον κόσμο, στο μεγαλύτερο πικ που έζησα του κόσμου, ήταν το μεγαλύτερο ρεζίλεμα που έπαθα. Δηλαδή, έκανα αυτά τα οποία με παίρνανε οι φίλοι μου και θεωρούσα ότι ήμουν πολύ ειν. Πολύ ειν και σε αυτά τα ειν μέσα ήμουνα ρεζίλη. Μεθυσμένος να κρέμεται το κεφάλι μου έξω από ένα μάξι για να με χτυπάει ο αέρας. Να ξυπνάω από το μεθύσι με κλειδωμένο το μηχανάκι να πέφτω κάτω στο δρόμο. Τώρα αυτά ήταν 15 χρονών. Σταματημένο το μηχανάκι, κλειδωμένο και ξέχασα να το ξεκλειδώσω. Να σας πω τι άλλο. Εσχρόνος τι και λέει. Ο κόσμος είναι πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού. Όποιος όμως πράττει το θέλημα του Θεού μένει εις τον αιώνα. Απλά είναι τα πράγματα. Το ένα παρέρχεται και η επιθυμία του, το άλλο μένει στον αιώνα. Στον αιώνα. Και τον ευχαριστούμε. Βλέπεις, η αλαζονία του βίου σημαίνει ότι ο άνθρωπος που ζει μέσα στην αλαζονία του βίου, όλη η ζωή του είναι στραμμένη στη γήινη σφαίρα. Πρώτα να τακτοποιήσουμε τα εδώ, να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε και μετά θα δούμε και τα του Θεού. Αλλά ο Κύριος δεν δουλεύει έτσι. Θέλω να δούμε λίγο ορισμένους νόμους που ισχύουν στο ουράνιο πολίτευμα. Και θα τελειώσουμε αυτό.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να δούμε ορισμένους νόμους. Τους θέλουμε τους νόμους να τους υπακούσουμε. Τους νόμους θέλουμε να υπακούσουμε για να βρεθούμε εκεί. Να γυρίσουμε στο Ματθαίο κεφάλαιο 20, εδάφιο 25. Να δούμε λίγους νόμους. Ο δε Ιησούς προσκαλέσε αυτούς τους μαθητές του. Είπε, ξέρετε ότι οι άρχοντες των εθνών, το σύστημα αυτό, κατακυριεύουν αυτά τα έθνη και οι μεγάλοι τα κατεξουσιάζουν αυτά. Έχουμε τέτοια παραδείγματα σήμερα. Ό,τι αποφασίσουμε και ό,τι διατάξουμε. Έτσι όμως δεν θα είναι ανάμεσά σας. Αλλά όποιος θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ας είναι υπηρέτης σας. Και όσοι θέλει να είναι πρώτος εν ημίν, ας είναι δούλος σας. Καθώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή αυτού λύτρο αντί πολλών. Μέσα στο κοσμικό φρόνημα οι άνθρωποι θέλουν να είναι άρχοντες, μέγιστοι. Είτε, προσέξτε, αυτό είναι και στις δύο βασιλείες. Και στη βασιλεία του Θεού, στο ουράνιο πολίτευμα και στην κοσμική βασιλεία. Οι άνθρωποι θέλουν να είναι μέγιστοι και άρχοντες. Αλλά εδώ ο Κύριος έχει βάλει κάτι σε μας ώστε να είμαστε επιτυχημένοι. Στη βασιλεία του κόσμου οι άρχοντες τι κάνουν, λέει, κατακυριαρχούν και κατεξουσιάζουν. Πώς είναι η βασιλεία του φωτός? Πώς είναι, λέει, αν θες να είσαι μέγας, θα είσαι υπηρέτης. Θέλεις να είσαι πρώτος? Αν θέλεις να είσαι πρώτος, ο Κύριος λέει, θα είσαι υπηρέτης πάντων. Πάντων. Θα είσαι δούλος. Ξέρετε, υπηρέτης και δούλος δεν χτυπάει καλά. Θυμάμαι στο στρατό όταν ήμουν και είχα πει σε κάποιους ότι είμαι δούλος του Θεού. Ήταν ένα παιδί από την Καρδίτσα και ένα από την Αθήνα. Και ήμασταν στην αναφορά του τάγματος και φωνάζανε, ακούτε, ακούτε, αυτός θέλει να είναι δούλος του Θεού. Λέω, υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να είσαι, να ανοίξεις τον Κύριο και να υπηρετείς εκείνον? Δούλος σημαίνει, είναι ο σκλάβος, ο υπήκος, λέει το λεξικό. Πού σε φέρνει? Στην υπακοή, να υπακούσεις. Και λέει, εδώ ο Κύριος λέει, όσο θέλει να είναι πρώτος, θέλει να είναι, θα είναι δούλος και επίσης χρησιμοποιεί μια άλλη λέξη, λέει και υπηρέτης. Υπηρέτης. Τι σημαίνει υπηρέτης? Αυτός ο οποίος είναι υποαιρέτης. Ξέρετε τι λέει το λεξικό? Είναι αυτός ο οποίος είναι κάτω από τη διαταγή του κοπηλάτη. Όχι κοπηλάτης. Είσαι κάτω από τη διαταγή του κοπηλάτη, δηλαδή ακόμα πιο κάτω. Οι σκλάβοι που είχαν στις γαλέρες και κοπηλατούσανε, αυτοί ήτανε υποαιρέτες. Τώρα, ας συνέλθουμε λίγο, Μην το παρακάνουμε κιόλας. Να είμαι εγώ έτσι. Ναι, αλλά πρέπει, ο Κύριος θέλει να διαλέξεις πώς θα ζήσεις τώρα εδώ. Πώς θα ζήσεις. Και ο Κύριος, γιατί από αυτό δεν εξαιρείται κανένας. Μας έδωσε ο Κύριος το παράδειγμα. Αν ο Κύριος μας έδωσε το παράδειγμα του εαυτού του, γιατί έθεσε το δικό του, τον εαυτό του για παράδειγμα, εσύ και εγώ ποιοι είμαστε να εξαιρεθούμε? Το ίδιο είπε στο Ματθαίο, κεφάλαιο 23, εδάφιο 11. Λέει, ο δε μεγαλύτερος από εσάς θέλει είστε υπηρέτης σας. Κοιτάξτε πώς προσπαθούσε ο Κύριος να τους βγάλει από μέσα τους λάθη, ακόμα και διαλογισμούς που είχαν. Γιατί είχαν τέτοιους διαλογισμούς της Βασιλείας του Θεού? Θυμάστε ότι πήγανε οι μαθητές και στο Μάρκο 9.33, διαβάσουμε. Έρχονται στην Καπερναούμ και όταν εισέρχονται στην οικία, τους ρωτάει ο Κύριος, τι διαλογιζόσασταν καθοδό προς αλλήλους? Δηλαδή, καθώς βαδίζανε να πάνε στην Καπερναούμ, αυτοί τι κάνανε? Είχαν σκέψεις και τις κάνανε συζήτηση. Χωρίς να τους ακούει ο Κύριος. Δεν τους άκουγε. Και καμιά φορά κι εμείς μπορεί να λέμε, να σκεφτόμαστε και κάνει σκέψεις μέσα σου και είσαι ήσυχος. Κανείς δεν σε ακούει. Κανένας. Και ο Κύριος τους λέει, ρε παιδί μου, παλικαράκια μου, τι διαλογίζωσασταν καθοδόν? Τι είπανε? Οι δε σιωπούσανε, διότι καθοδόν διελέχθησαν προς αλλήλους ποιος είναι μεγαλύτερος. Και καθίσας εκάλεσε τους 12 και λέγει προς αυτούς, όποιος θέλει να είναι πρώτος θα είναι υπηρέτης ποιον? Πάντων. Θέλει είστε πάντων έσχατος και πάντων υπηρέτης. Θα είσαι, θες να είσαι πρώτος? Τι θα είσαι? Έσχατος. Όχι έσχατος. Έσχατος όλων και υπηρέτης όλων. Όλων. Όλων. Αφήνει κανένα απόξω? Θα είσαι υπηρέτης όλων. Σιγά τώρα να μην υπηρετήσω εγώ τον Νίκο. Πού μου κάνει και αυτό? Σιγά μην τον υπηρετήσω. Σιγά μην υπηρετήσω εγώ τη γυναίκα μου. Και ποια είναι αυτή? Εγώ κάνω κουμάντα. Εγώ είμαι η κεφαλή. Και τι κεφαλή, κεφάλα. Και ο κύριος τι λέει? Θες να είσαι πρώτος? Και κεφαλή τι θα κάνεις? Θα είσαι από κάτω. Θα κάνεις τα πάντα προκειμένου να υπηρετήσεις και να ευλογήσεις τον άλλο. Και από αυτό δεν εξαιρείται κανείς. Λέει στην προς Φιλιππισίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 3, λέει, μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή και ενεροδοξίας. Ό,τι κάνεις δηλαδή, να μην το κάνεις από αντιζηλία ή να έχεις μέσα σου ματαιοδοξία, καινή δόξα. Αλλά, ό,τι κάνεις, θα το κάνεις με ταπείνωση, θεωρώντας τον άλλο ότι υπερέχει από σένα. Δηλαδή, ποιο να θεωρήσω ότι υπερέχει από μένα, ότι είναι ανώτερος μου? Όλους. Μπορείς να θεωρήσεις ότι όλοι είναι, ο Θεός έχει βάλει όλους να είναι πάνω από σένα και εσύ να είσαι από κάτω και να τους βοηθάς και να τους σηκώνεις και να τους πλένεις τα πόδια και να τους καθαρίζεις και στην ανάγκη τους να είσαι εκεί. Στην ανάγκη ποιος θα πάει? Μην το κάνουμε σαν τον άλλο που λέει ποιος θα πλύνει τα πιάτα, ο αδερφός μου. Ποιος θα σφουγγαρίσει, ο αδερφός μου. Ποιος θα καθαρίσει τα τζάμια, ο αδερφός μου. Ποιος θα φάει, εγώ. Όλα να τα κάνει ο αδερφός μου. Και εμείς πολλές φορές έτσι κάνουμε. Ποιος θα πάει να βοηθήσει, ο τάδε. Ποιος θα πάει να κάνει εκείνο, ο τάδε. Ποιος θα πάει στη μετακόμιση, ο τάδε. Αλλά όταν έχουμε αγάπη, ποιος θα πάει πρώτος, θα πάω εγώ. Ρωμαίους κεφάλαιο 12, εδάφιο 10. Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας. Μπορείς να είσαι στον αδερφό σου φιλόστοργος. Ναι, αλλά μου έκανε εκείνο, μου είπε εκείνο μια μέρα και εγώ το θυμάμαι που μου το είπε. Ναι, αλλά δεν σου λέω λόγος Θεού

Δηλαδή θα είμαι να θεωρήσω τον άλλο υπερέχοντα πάνω από μένα. Αυτό τι σημαίνει, αδερφέ, πώς θα του μιλάς του άλλου που είναι πάνω από σένα? Πώς θα του μιλάς? Με σεβασμό. Πώς θα συμπεριφέρεσαι? Σέβεσαι. Θα σέβεσαι και πώς συμπεριφέρεσαι, θα σέβεσαι και πώς μιλάς. Όταν είσαι στο στόμα σου και είναι ο αδερφός σου δίπλα, τι θα του πεις? Θα του πεις το αδερφό σου, κοιμισμένος είσαι, ρε, βάλουμε το ρε. Ή εσύ δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Θα του πεις αυτό ή θα ευλογήσεις τον αδερφό σου και θα ανοίξεις το στόμα σου και θα βγαίνει μόνο λόγοι ευλογίας. Λόγοι ευλογίας. Ναι, αλλά αδερφός μου είναι έτσι. Δεν σε ενδιαφέρει, δεν καλέστηκες γι' αυτό. Καλέστηκες για να ευλογείς τον άλλο. Με το στόμα σου, με τη ζωή σου, με τη συμπεριφορά σου, με όλα σου. Αμήν. Και αν μου μιλήσει αυτός απότομα, αν σου μιλήσει ο αδερφός σου απότομα, εσένα ποια θα είναι η συμπεριφορά σου. Ξέρεις ποια? Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Αυτό το να σου μιλήσει ο άλλος κάπως ή να σου κάνει κάτι ο άλλος, αυτό δεν αλλάζει τη δική σου συμπεριφορά εάν θες να λέγεσαι ουράνιος πολίτης. Δεν την αλλάζει. Ματθαίος 18:21. Ματθαίος 18:21. Τότε προσελθόν προς αυτόν ο Πέτρος είπε, «Κύριε, πόσες φορές αναμαρτήσεις εμένα ο αδερφός μου να συγχωρήσω αυτόν έως επτάκης?» Ο Πέτρος ήθελε να ξέρει τα μυστικά, σου λέει να ξέρουμε τι κάνουμε. Άμα μας πεις μέχρι 7, την όχι να ξέρουμε. Μην πάμε και το παρακάνουμε. Και ο Κύριος τι του λέει? «Όχι, δεν σου λέω 7, αλλά 70 φορές το 7. Τη μέρα. Τη μέρα. Άμα ήταν, να ήταν κάγκελο μόνο ο Πέτρος. Και εμείς τι κάνουμε? Εμείς πάμε στο 7. Στο πρώτο τι κάνουμε? Αλλά δεν είναι η βασιλεία του Θεού αυτή, αδερφή. Αυτή είναι η βασιλεία του κόσμου. Η οποία μόλις κάποιος κάνει κάτι, το κρατάει 30, 40, 50 χρόνια. Έχω δει ανθρώπους μετά από 50 χρόνια, θυμάσαι πριν 50 χρόνια και το άλλο άτομο έμεινε κάγκελο. Τώρα μιλάω για χριστιανούς. 50 χρόνια, εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες. Πριν 50 χρόνια και εσύ το θυμάσαι? Μου είπε αυτό και με στεναχώρησε. Πόσες φορές σε στεναχώρησε, αδερφέ, σήμερα? Μία φορά. Και δεύτερη φορά με το είπε. Και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη και έκτη. Ναι, αλλά δεν πήγες ούτε καν σε 7. Ούτε στις 14, ούτε 49, ούτε στις 490. Εάν θες να είσαι πολίτης του ουρανού. Αυτό το λέει όταν ο άλλος φταίξει και σε πειράξει. Όταν φταίξει και σε πειράξει, δεν σου λέει εάν. Όπως εμείς συνηθίζουμε όταν έχουμε κοινωνία. Λέμε να βρούμε λίγο χρόνο να χαιρετήσουμε τους αδερφούς. Και πάω εγώ στον Νίκο και του λέω, Νίκο, αδερφέ μου, εάν σε στεναχώρησα, συγχώρεσέ με. Και μου λέει ο Νίκος, ναι αδερφέ, με έχεις στεναχωρήσει τότε. Πότε σε στεναχώρησα? Πότε? Εσύ έχεις πρόβλημα, εγώ δεν σε στεναχώρησα. Έτσι κάνουμε συνήθως. Ναι. Όταν πούμε, Νίκο αδερφέ, εάν σε στεναχώρησα, τι σημαίνει? Δεν σου έχω κάνει, εγώ δεν σου έχω κάνει τίποτα. Εάν νομίζω ότι σου έχω κάνει κάτι, έχεις πρόβλημα. Εσύ, εγώ είμαι... Εδώ το λέει, λέει πόσες φορές αναμαρτήσει σε μένα ο αδερφός μου. Αμαρτήσει, να τον συγχωρήσω. Και λέει ο Παύλος, στους Ρωμαίους 13:8, εις μηδέν αμή οφείλεται μηδέν, ή μη το να αγαπάς τον άλλο. Δηλαδή, χρωστάς να αγαπάς. Χρωστάς. Αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρω πόσοι από εσάς όταν χρωστάνε είναι αισθάνονται ήσυχοι. Εγώ δεν αισθάνομαι ήσυχος όταν χρωστάω. Πρέπει να ξεπληρώσω, να μην χρωστάω τίποτα. Εδώ τώρα σκέψου ότι είσαι σε μια μόνιμη οφειλή. Χρωστάς. Χρωστάω να αγαπάω. Έχω τον Νίκο μπροστά μου και εδώ στο λιτινό. Χρωστάω να τον αγαπάω. Και αύριο να τον αγαπάω, και μεθαύριο να τον αγαπάω, και κάθε μέρα να τον αγαπάω, και στον ουρανό αιώνια να τον αγαπάω. Και όλους. Αυτό είναι που χρωστάω. Τίποτα άλλο. Γιατί αυτός που αγαπάει τον άλλο,

0: πληρώνει τον νόμο. Αυτός που αγαπάει τον άλλο πληρεί τις προϋποθέσεις του ουράνιου νόμου. Επειδή το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη επιθυμήσεις και κάθε άλλη εντολή σε αυτόν τον λόγο συμπεριλαμβάνεται. Θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον αδερφό σου και η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον. Λέει, είναι λοιπόν εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Και μάλιστα ξέροντες ότι ο καιρός είναι ήδη ώρα να γερθούμε από τον ύπνο. Διότι είναι πλησιεστέρα η σωτηρία σε εμάς, παρότι πιστεύσαμε. Η νύχτα προχώρησε, η μέρα πλησίασε. Ας απορρίψουμε λοιπόν, πώς ονομάζει αδερφή, το να κρατάμε ανάμεσά μας πράγματα. Πώς τα ονομάζει. Ας απορρίψουμε λοιπόν τα έργα του σκότους. Και όταν ντυθείς με την αγάπη, πώς το ονομάζει. Και να ενδυθούμε τα όπλα του φωτός. Δηλαδή η αγάπη είναι ένα όπλο που ο Θεός μας έδωσε. Γι' αυτό λέει μην νικάσει από το κακό, αλλά νίκα το κακό δια του αγαθού. Δια του αγαθού. Όταν θα έρθει κάποιος εναντίον σου με κακία, μπορείς να τον νικήσεις αυτό με την καλοσύνη. Αυτό κάνει ο άνθρωπος του Θεού. Αυτό κάνει ο άνθρωπος του Θεού. Λέει άφες ημίν τα ωφελήματα ημών, μην οφείλεις. Μην οφείλεις τίποτα, γιατί η αγάπη δεν κάνει κακό. Έτσι λέει. Τον ευχαριστούμε. Λέει στο κατά Ιωάννη 13, κεφάλαιο 34 εδάφιο. Λέει ο Ιωάννης, εντολή καινή σας δίνω. Να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας αγάπησα. Και εσείς να αγαπάτε αλλήλους. Από αυτό θα γνωρίσουν πάντες ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Μπορείς να τον αγκαλιάσεις τον άλλο με όλη σου την καρδιά και να τον ευλογήσεις. Μπορείς για αυτόν που σε έχει πειράξει να σηκώσει το χέρι σου και να πεις, όχι κύριε κρίνε τον, γιατί το λένε πολύ αυτό. Να πεις κύριε ευλόγησέ τον, εκεί που είναι. Ευλόγησέ τον. Μου κάνει εκείνο το άλλο, αλλά εγώ είμαι πολίτης του ουρανού και οφείλω να τον αγαπώ και ζητάω να τον ευλογήσεις. Και τους εχθρούς που με καταργούνται εγώ τους ευλογώ. Αμήν. Κάποιοι άνθρωποι λένε, να τα στρέψουμε πίσω. Γιατί να τα στρέψεις πίσω. Δηλαδή κάποιος σου στέλνει κατάρρευση, εσύ τι θα κάνεις, θα τα στρέψεις πίσω. Μετά τι θα γίνεις. Όμοιος του. Ο Κύριος λέει αυτοί που σας καταργούνται, τι να κάνετε. Α, τους ευλογήσετε. Και έτσι νικάς. Έτσι νικάς. Ρωμαίους κεφάλαιο 13, εδάφιο 13. Ας περιπατήσομεν ευσχημόνος ως εν ημέρα. Όχι σε συμπόσια και μέθες. Όχι σε κήτες και ασέλγιες. Όχι σε έρηδα και φθόνο. Να περιπατήσουμε, λέει, σαν σε μέρα. Και ποιο είναι το σκοτάδι? Συμπόσια μέθες, κήτες και ασέλγιες, σε έρηδα και φθόνο. Στο 14. Αλλά να ντυθείτε τον Κύριο Ιησού Χριστό και να μην φροντίζετε για τη σάρκα σας, ώστε να εκτελείτε τις επιθυμίες της. Ναι, αλλά μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει. Πολλά μπορεί να σ' αρέσουν. Αλλά λέει ο Παύλος, τα πάντα είναι στην εξουσία μου, πλην τα πάντα, δεν συμφέρουν. Δεν συμφέρουν. Γιατί να δώσεις την ψυχή σου, γιατί να δώσεις το σώμα σου στην αμαρτία, στην ακαθαρσία, ενώ μπορείς να κρατήσεις τον εαυτό σου καθαρό και άγιο. Γιατί να παραδώσεις την ψυχή σου να γεμίσει με πικρία και κακία, ενώ μπορείς να αγαπήσεις τον άλλο και να είσαι υγιής. Υγιής. Μη φροντίζετε για τη σάρκα στο να εκτελείτε τις επιθυμίες της. Σε ποιο πολίτευμα θέλουμε να ανήκουμε, αδερφοί? Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε το προνόμιο αυτό που μας έχεις δώσει. Το να είμαστε καλεσμένοι από Σένα, να έχουμε λάβει την κλίση αυτή, Κύριε. Και να ανήκουμε σε Σένα. Και να είμαστε ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι. Να προσμένουμε Εσένα, Κύριε, και να ζούμε για Σένα μέχρι να έρθει η ώρα να μας πάρεις. Και ο λόγος Σου είναι τόσο απλός και με σαφήνεια μας λέει τι είναι αυτό το οποίο καλούμαστε να ζήσουμε. Και κάλεσες Εσύ ένα λαό και από την αρχή καθώς τους έδωσες τους λόγους Σου και είδαμε το παράδειγμά Τους, συνεχώς Τους καλούσες να υπακούσουν τους λόγους Σου και έλεγες ήθε να ήσασταν σοφοί για να ακούγατε. Και θέλουμε εμείς, καθώς είμαστε εδώ το βράδυ αυτό, να είμαστε σοφοί και να ακούσουμε τους λόγους σου, να επακούσουμε τις εντολές σου, Κύριε. Και όσο κι αν μας πειράζει, όσο κι αν μας ενοχλεί η σάρκα, δεν είμαστε εδώ να ζήσουμε τρέφοντας τη σάρκα μας. Είμαστε εδώ να σου παραδώσουμε και τη σάρκα μας και την ψυχή μας και το πνεύμα μας, Κύριε. Και αυτό το βράδυ ζητάω να αγγίξεις τον κάθε ένα από εμάς, καθώς παραδιδόμαστε. Ξέρω ότι πολλές φορές δεν φτάνουμε, αλλά είμαστε μακάρι, γιατί έχουμε σένα που είσαι μέσα μας ισχυρός, δυνατός, ελευθερωτής. Και έχουμε δώσει σε σένα την παρακαταθήκη μας να μας φτάσεις μέχρι τέλους, Κύριε. Μαζί σου υπογράψαμε. Μαζί σου, Κύριε, κάναμε διαθήκη. Και εσύ δεν αλλιούσε, είσαι ο Αυτός. Και θέλω αυτό το βράδυ να εμπιστευθούμε σένα, το χέρι σου, ο κάθε ένας από εμάς. Να εμπιστευθούμε το πνεύμα σου, Κύριε. Σε ευχαριστώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια! Ας ανοίξουμε ευγενικά και ταπεινά το Ματθαίο. Ο Ματθαίος θα μας μιλήσει σήμερα με τη χάρη του Κυρίου μέσα από το 13ο κεφάλαιο. Θα πούμε σήμερα κάποιες παραβολές. Είπαμε ότι η παραβολή είναι κάτι που μπαίνει δίπλα από κάτι άλλο για να μας δώσει να καταλάβουμε πράγματα που δεν μπορούν αλλιώς να εξηγηθούν. Με ωραίο έντεχνο τρόπο ο Κύριος, επειδή είναι ευγενικός, είναι Κύριος, ήθελε να δείξει στους τότε και ανθρώπους και στους μαθητές του και σε όλους αυτούς που τον ακολουθούσαν τα προβλήματά τους, τι έπρεπε να αλλάξουν, και ήταν τόσο ευγενικός και καλός και τον ευχαριστούμε. Ματθαίος 13:34-35, ακούστε τι λέει. Ταύτα πάντα ελάλησε ο Ιησούς δια παραβολών προς τους όχλους και χωρίς παραβολής δεν ελάλει προς αυτούς. Δια να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος «Θέλω ανοίξει εν παραβολές το στόμα μου, θέλω απαγγείλει πράγματα και κρυμμένα από καταβολής κόσμου». Τι προσπαθούσε να κάνει ο Κύριος με τη σοφία που το Πνεύμα του Θεού του έδινε? Προσπαθούσε να διαπεράσει τους ανθρώπους με τις παραβολές. Η αλήθεια είναι ότι αν έρθει κάποιος και μας πει τα πράγματα με το όνομά τους και μας πει, ξέρεις ότι έχεις αυτό και αυτό το πρόβλημα, το πρώτο που κάνει ο άνθρωπος ποιο είναι? Το πρώτο. Ναι Κύριε, ναι. Ναι, αμήν, ναι. Όχι. Το πρώτο που κάνει σηκώνει ασπίδα. Και ο Κύριος δεν ήθελε να τους χάσει. Λέει, τώρα που σας έχω εδώ και εσάς τους μαθητές και εσάς που είσαστε οι μελλοντικοί μαθητές, οι ακόλουθοι, θα σας διαπεράσω εγώ με ωραίο τρόπο, με παραβολές. Θα σας πω πράγματα που ήταν από αιώνος που θα έπρεπε να είναι γνωστά σε εσάς, αλλά δεν τα καταφέρνανε οι προηγούμενοι προφήτες, αλλά τώρα ήρθε ο προφήτης και με τη χάρη και με το χρίσμα που είχε επάνω του έφερε και δημιούργησε την Εκκλησία, αδερφοί. Το χρίσμα που ήταν πάνω στο Χριστό δημιούργησε την Εκκλησία και μετά από 2.000 χρόνια είμαστε εμείς και εδώ και σε όλο τον κόσμο. Το χρίσμα μένει, αδερφοί. Αυτή η δόξα του Θεού που ήταν επάνω στον Χριστό άφησε το λόγο, άφησε όλη τη δύναμη και μπορούμε μέχρι σήμερα να γνωρίζουμε τι κάνει ο Κύριος. Ο Κύριος λοιπόν ήρθε με ωραίο τρόπο να διδάξει και θέλω να τον αφήσουμε σήμερα να μας διδάξει. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Καθώς ακούς το λόγο του Θεού, μην αφήνεις τον διάβολο να σου βάλει σκέψεις. Θα έρθει ο πονηρός, γιατί αυτή είναι η δουλειά του, και θα σου πει, αλλά τώρα τι είναι αυτά που ακούς, δεν είναι έτσι, βέβαια και δεν είναι έτσι ακριβώς. Διώξ' τον μακριά. Πες του, ο Κύριος να σε διώξει μακριά. Θέλω να ακούσω το Λόγο του Θεού. Ίσως υπάρχουν πράγματα που είναι από αιώνες γραμμένα για μένα και δεν τα ξέρω και είναι σήμερα η μέρα μου να τα ακούσω. Αμήν. Πάμε λοιπόν ευγενικά και ταπεινά, με τη λεπτότητα που ο Κύριος θέλησε να διδάξει τότε τους μαθητές του, να διδάξει και εμάς σήμερα. Θέλετε να πάρουμε μια διδαχή από τον Κύριο? Αμήν. Ματθαίος 13:1-10. Πάμε λίγο εκεί. «Εν εκείνη δε μέρα εξελθών ο Ιησούς από τις οικίες εκάθετο πλησίων της θαλάσσης. Και συνήχθησαν προς αυτόν όχλοι πολλοί, ώστε εμβάσει στο πλοίο εκάθετο και πάσο όχλος ίστατο επί των γυαλών. Και ελάλησε προς αυτούς πολλά δια παραβολών λέγον. Ιδού ήρθε ο Σπύρον δια να σπύρει. Και ενώ, ξέρετε τώρα, περίμεναν εκεί πέρα να ακούσουν τον Κύριο, να τους κάνει μια μεγάλη διδασκαλία, να ακούσουν πράγματα που ήταν φανταστικά, δηλαδή από το στόμα του Χριστού τι περίμενες, να ακούσεις κάτι υπερθαυμαστό. Και πιάνει τώρα ο Κύριος απλά πράγματα καθημερινά, γιατί ήξερε ότι μέσα από αυτό μπορούσε να τους διαπεράσει και να τους μιλήσει. Ήξεραν, αγρότες ήταν, ψαράδες ήταν, ήξεραν την τέχνη του ψαρέματος, ήξεραν τα πάντα. Μπορούσε λοιπόν να μιλήσει τη γλώσσα τους. Όπως μπορεί να μιλήσει ένας που ξέρει κομπιούτερ, να μιλήσει τη γλώσσα. Όταν μιλάνε δύο που ξέρουν από κομπιούτερ, εγώ λέω, αυτοί τι λένε τώρα. Και όμως αυτοί έχουν τη γλώσσα τους. Έτσι είναι και ο πνευματικός άνθρωπος. Όταν το πνεύμα του Θεού μιλάει στον πνευματικό άνθρωπο, καταλαβαίνει. Όταν ο άνθρωπος είναι εκτός πνεύματος Θεού, λέει, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα από την Εκκλησία σήμερα. Ο πνευματικός όμως, αυτός που έχει ανοιχτά αυτιά, καταλαβαίνει τι το πνεύμα του Θεού ήθελε να φέρει επάνω του. Και εύχομαι με όλη μου την καρδιά το πνεύμα του Κυρίου, αυτά που είχε από αιώνες για μας, σήμερα να μας τα περάσει τόσο όμορφα και να φύγουμε ευλογημένοι. Και ενώ έσπηραν, άλλο μεν έπεσε παρά την οδό. Και ήρθαν τα πετεινά και κατέφαγαν αυτό. Άλλα δε έπεσαν επί τα πετρώδη, όπου δεν είχε πολλή γη, και ευθύσαν εφύησαν, επειδή δεν είχαν βάθος γης. Και ό,τι ανέτειλε ο ήλιος, εκαυματίστησαν, και επειδή δεν είχαν ρίζα, εξεράθησαν. Άλλα δε έπεσαν επί της ακάνθας, και ανέβηκαν οι άκανθε και κανέπριξαν αυτά. Άλλα δε έπεσαν επί την καλή, τη γη την καλή, και έδιδον καρπό το μεν εκατό, το δε εξήκοντα, το δε τριάκοντα. Ο έχων ότα για να ακούσει, ας ακούσει. Και λένε εκεί οι μαθητές, διδάσκαλε Κύριε, γιατί μιλάς δια παραβολών. Γιατί μιλάς δια παραβολών. Ο Κύριος μιλάει με παραβολές, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν μας τα πει με το όνομά τους. Να το πούμε έτσι απλά. Εάν μπορούσαμε να καταλάβουμε αυτά που λέει το Πνεύμα του Θεού, θα τα είχαμε καταλάβει, θα τα είχαμε κάνει. Απλό. Πόσες φορές αγωνιζόμαστε με ένα τομέα του χαρακτήρα μας και δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε να πάμε βήμα παραπέρα. Πάρα πολλές φορές. Και λέμε, Κύριε, θα μου το πεις με κάποιο άλλο τρόπο. Και ο Κύριος το λέει με παραβολικό τρόπο. Θα το πει, ξέρετε, δεν έχουμε καμία διαφορά από τους τότε ανθρώπους. Έτσι νιώθω, αδερφοί. Είμαστε άνθρωποι με, όπως θα δούμε σε λίγο, με επιλεκτική ακοή και όραση. Ακούμε και βλέπουμε ό,τι μπορούμε να αντιληφθούμε και ό,τι μπορούμε να φτάσουμε. Έπρεπε λοιπόν να γνωρίζουν τα της βασιλείας οι μαθητές. Έπρεπε να γνωρίζουν τα κεκριμένα από αιώνος, αλλά δεν καταλάβαιναν. Και αυτό το βλέπουμε στο 13:36. Αφού τους είπε, έχει πιο κάτω αν διαβάσεις, έχει και άλλες παραβολές. Τότε αφήσας τους όχλους, ήλθε εις την οικία ο Ιησούς. Και προσήλθαν προς αυτόν οι μαθητές λέγοντες, εξήγησον εις εμάς την παραβολή των ζυζανίων του αγρού. Τι πάει να πει αυτό? Δεν είχαν καταλάβει. Δεν είχαν καταλάβει. Οι μαθητές. Ήτανε τόσο καιρό μαζί του και δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε τα της βασιλείας εάν ο Κύριος δεν μας ανοίξει τα αυτιά και δεν μας ανοίξει τα μάτια. Πολλές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που μας λέει ο Κύριος, αλλά ξέρετε τι κάνουμε. Υποκρινόμαστε ότι καταλαβαίνουμε. Γιατί Κύριε μιλάς με παραβολές αυτούς, τι δεν μπορούν να καταλάβουνε, είναι τόσο αδύνατοι πνευματικά, μπροστά δεν είπαν τίποτα. Μπροστά τα καταλάβαιναν όλα. Πίσω όμως, μέσα τους είχαν αγωνία. Κύριε, πες μας, σε παρακαλώ. Έτσι κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Για να μην εκτεθούμε, για να μην δουν οι άλλοι ότι δεν ξέρουμε. Αλλά δεν είναι ντροπή, άμα δεν ξέρεις κάτι, λες δεν ξέρω και ο Θεός θα σου το κάνει γνωστό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν ξέρουμε, αδερφοί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε λείψει, ότι έχουμε ανάγκη από τον Κύριο, από κατηδίαν διδασκαλία. Για να μας ευλογήσει ο Κύριος και να μας βοηθήσει. Παρόλο ότι αυτές οι διδαχές ερχόντουσαν από το στόμα του μεγαλύτερου διδασκάλου που πέρασε από τον κόσμο, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να καταλάβουν. Και σε ρωτάω τώρα κάτι. Πιστεύεις ότι εγώ που είμαι ένα τίποτα μπορώ να σου εξηγήσω πράγματα? Δεν μπορώ να σου εξηγήσω τίποτα, πίστεψέ με. Αν το Πνεύμα του Θεού δεν έρθει την ώρα που μιλάμε το Λόγο να τον κάνει ζωή, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα, αδελφοί. Αν ο Κύριος των δυνάμεων έκανε θαύματα μπροστά τους, έκανε υπερφυσικά πράγματα και δεν μπορούσε να τους διαπεράσει με το λόγο. Θα το δούμε γιατί γίνεται αυτό. Πάμε στο Ματθαίο 13:11. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, διότι σε εσάς εδόθη να γνωρίζετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, εις εκείνους όμως δεν εδόθη. Το αναφέρει αυτό τώρα στους μαθητές που τον ρώτησαν, Κύριε, γιατί μιλάς με παραβολές. Και τους λέει, σε εσάς λέει εδόθη να γνωρίσετε λέει, τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, εις εκείνους όμως δεν εδόθη. Κοιτάξτε όμως ότι και αυτοί που θα έπρεπε να γνωρίζουν δεν γνώριζαν. Έπρεπε να γίνει κάτι μέσα στην καρδιά τους, έτσι ώστε να μπορούν να καταλάβουν και νιώθω ότι είμαστε κάπου εκεί, εγώ προσωπικά εκεί είμαι. Ενώ νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι είμαι μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος, ότι είμαι εκεί που ο Θεός θέλει, υπάρχουν πράγματα που δεν τα καταλαβαίνω. Γι' αυτό ταπεινά πάω στον Κύριο μπροστά και λέω, Κύριε μίλησέ μου, πες μου και δείξε μου ακριβώς. Και λέει στο 12, διότι ως τις έχει έτη, θέλει δοθεί εις αυτόν και θέλει περισσευθεί. Ώστις όμως δεν έχει και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Εάν πάρουμε τώρα αυτό το εδάφιο νομικά, θα δούμε ότι διαχωρίζουμε τους ανθρώπους σε δύο ομάδες. Σε αυτούς που έχουνε, που δόθηκε, και σε αυτούς που δεν έχουνε. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν συμφωνεί αυτό με όλο το λόγο του Θεού με όλη τη διδασκαλία, γιατί ο Θεός λέει δεν είναι προσωπολήπτης. Όταν λοιπόν ο Θεός δίνει σε όλους, κάποιοι δέχονται να πάρουν το δώρο του Θεού, κάποιοι άλλοι το απορρίπτουν το δώρο του Θεού. Εκείνη λοιπόν την εποχή μας γίνεται ξεκάθαρο. Μας γίνεται ξεκάθαρο σε μια άλλη περίπτωση που ο Κύριος λέει πάμε στο 12, διότι ώστις έχει, έτσι θέλει δοθεί σε αυτόν και θέλει περισσευθεί. Ώστις όμως δεν έχει και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Τι θέλει να μας πει εδώ. Εάν πάμε λίγο στην παραβολή των ταλάντων, στο Ματθαίο 25:15, μας λέει εκεί ότι ο Κύριος έδωσε σε όλους. Αμήν. Ο Κύριος όταν μιλάει δίνει διδασκαλία, δίνει αποκάλυψη, αντίληψη σε όλους και δίνει και ικανότητα. Σε άλλον λέει έδωσε 5 παραβολές και αυτές. Σε άλλον έδωσε λέει 5 τάλαντα, σε άλλον έδωσε 2, σε άλλον έδωσε 1. Κατά την ιδία αυτού ικανότητα και απεδήμησε ευθύς. Δίνει λέει κατά την ικανότητα του καθενός. Και σε ρωτάω, αν διαβάσεις λίγο πιο κάτω και δεις ότι αυτοί που είχαν πάρει τα 5 τα έκαναν 10 και αυτοί που είχαν πάρει τα 2 τα έκαναν 4, είχαν μια ικανότητα λοιπόν. Και αυτή την ικανότητα ψάχνει το Πνεύμα του Θεού να μας δώσει να καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε ικανοί, όλοι μπορούμε και όταν αφαιρεθεί κάτι από μας, κάτι φταίει που αφαιρέθηκε. Ο Θεός δίνει σε όλους πλούσια. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον Θεό ότι δεν δίνει πλούσια. Δίνει σε όλους κατά την ικανότητά μας. Θα δούμε λίγο τι είναι, ποια είναι αυτή η ικανότητα. Γιατί κάποιοι να τα κάνουν τα 5-10 και κάποιοι άλλοι τα 2-4. Τόσο μπορούσαν, αλλά προσπάθησαν να καταλάβουν τι το Πνεύμα του Θεού τους έβαλε να κάνουν και εργάστηκαν πάνω σε αυτό με υπακοή. Γιατί υπάρχει η ικανότητα αυτή τώρα μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί είμαστε μοναδικοί. Εσύ που πήρες 5, ο Θεός βλέπει μέσα σου ότι θα τα δουλέψεις και θα τα πολλαπλασιάσεις. Και εγώ που πήρα 2, βλέπει ότι ο Κύριος, αυτό μπορώ, αυτό αντέχω και θα το φέρω εις πέρας. Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για αυτόν που πήγε και το έκρυψε στη γη. Δεν θέλουμε να υπάρχει τέτοιο πνεύμα ανάμεσά μας. Θέλουμε όλοι να δούμε την αξία που ο Θεός μας έχει δώσει και τι θέλει το Πνεύμα του Θεού να μας πει ώστε να φέρουμε καρπό στη Βασιλεία του, αγαπητοί μου. Το ζητούμενο είναι καρποφορία στη ζωή μας. Πήγε λέει ο σπόρος. Όταν ρίχνει σπόρο δεν το ρίχνεις να ξεραθεί. Αυτός που ρίχνει το σπόρο έχει όραση ο αγρός του να ανθίσει, να τελεσφορήσει. Δεν το ρίχνει να πάει χαμένος. Και ο Κύριος έχει ρίξει το σπόρο του, το λόγο του μέσα στις καρδιές μας και ξέρετε τι περιμένει από μας. Θα μας πάει σιγά σιγά, τώρα θα μας πει λίγο, θα μας εξηγήσει λίγο τις καρδούλες μας σε τι κατάσταση είναι. Τις διαβάζουμε αυτές πολλές φορές, αλλά λέμε Ωραία αυτή η παραβολή, αλλά εντάξει, δεν είναι για μένα, γιατί εγώ δεν έχω αυτό το πρόβλημα. Δόξα τον Κύριο. Ωραία, έλα να μετρήσουμε λίγο τώρα τον καρπό, η αποθήκη. Η αποθήκη άδεια. Ωραία, πάμε πίσω τότε. Να δούμε τι έκανε την αποθήκη να μην είναι γεμάτη. Θα δούμε ξεκάθαρα με τις παραβολές ο Κύριος, αδερφοί, θα μας οδηγήσει εκεί που θέλει. Έχουμε λοιπόν μια ικανότητα υπακοής. Τα 5 να τα κάνουμε 10, τα 2 να τα κάνουμε 4. Και πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό που μας θεώρησε ικανούς να τα πολλαπλασιάσουμε. Δεν μπορεί κανένας και δεν επιτρέπεται σε κανέναν να μετριέται με κάποιον άλλον. Εσύ τι κάνεις? Κάνω αυτό που ο Θεός με έχει καλέσει και θα δώσω λογαριασμό σε αυτόν. Αμήν. Ο Θεός βλέπει σε όλα τα παιδιά του την ικανότητα να φέρουν καρπό πολλαπλουσιασμού. Είναι δοσμένο. Πρέπει να το πιστέψουμε αυτό, αδερφοί. Όταν δεν βλέπουμε την αύξηση και τον πολλαπλασιασμό, ο Θεός έχει τον τρόπο πάλι να μας βοηθήσει, αλλά πρέπει να πάρουμε μία οδηγία. Και δεν πρέπει να σε καμιά περίπτωση να αφαιρεθεί αυτό που μας δόθηκε. Τι μας δόθηκε? Όλοι έχουμε λάβει. Πρέπει να ξέρεις τι σου έχει δοθεί. Πρέπει να ξέρεις γιατί είσαι καλεσμένος μες στη Βασιλεία του Θεού. Πρέπει να αναλογιστούμε τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Έχουμε πει κάθε τέλος χρόνου μας πιάνει μια σκέψη, μια αγωνία, τι κάναμε. Και θέλω να δούμε το 24 τι καρπό θα φέρουμε στον Κύριο, αδερφοί, σαν εκκλησία. Η ευλογία λοιπόν για η αύξηση, λέει ο Κύριος, θα μας το εξηγήσει τώρα πολύ ωραία, ότι έρχεται πρώτα από μέσα. Πάμε στο Ματθαίος 13:13. Δια τούτο λαλώ προς αυτούς, δια παραβολών, διότι βλέποντες δεν βλέπουσι και ακούοντες δεν ακούσιν ουδέ εννοούσι. Δηλαδή, όταν δεν βλέπω ή παραβλέπω, όταν δεν ακούω ή παρακούω, γενικά όταν δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει, πού είναι το πρόβλημα, τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε το πρόβλημα είναι από αυτόν που μας μιλάει ή από αυτόν που ακούει. Πείτε μου, πού είναι το πρόβλημα, αδερφοί? Από μας. Το πρόβλημα ήταν, ο Κύριος τώρα μιλάει εκεί για αυτούς εκεί τους γύρω που ακολουθούσαν τον Κύριο, αλλά και τους μαθητές. Στην προκειμένη περίπτωση ο Κύριος ξεκαθαρίζει ότι έχει όλη τη διάθεση να δώσει, αλλά οι άνθρωποι δεν είχαν ικανότητα να σκεφτούν, να δουν, να νοήσουν, και το πρόβλημα είναι βαθύτερο, αδερφοί. Το πρόβλημα της πνευματικής κόφωσης και της πνευματικής τύφλωσης είναι βαθύτερο. Πάμε στο 14. Και εκπληρούται επ' αυτόν, μιλάει τώρα για αυτούς εκεί, εξηγήσουν μαθητές τι τους είπε πριν λίγο, η προφητεία του Ισαΐα η λέγουσα. Με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει. Εμένα με αγγίζει αυτό. Εμένα προσωπικά. Γιατί, αδερφοί? Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα και έχω νοήσει πάρα πολύ λίγα. Βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι εκεί τότε, αυτό που γινόταν ήταν τρομακτικό. Δεν είχε γερθεί προφήτης ξανά στον Ισραήλ τόσο δυνατός. Έβλεπαν και άκουγαν και δεν μπορούσαν να καταλάβουνε. Ωραία, αυτοί είχαν τη δική τους τύφλωση, είχαν το δικό τους, τη δική τους κόφωση. Σήμερα, εγώ και εσύ, εμείς, μήπως έχουμε κι εμείς κάποια προβλήματα, όχι βέβαια σε τόσο μέγεθος όσο ήταν εκεί, γιατί αυτοί είχαν τον Κύριο, έπρεπε να... Έχουν περάσει και τα χρόνια, ξέρεις, όσο περνάει ο χρόνος, κάτι εξασθενεί. Μήπως πρέπει να αποκτήσουμε πνευματικά μάτια και πνευματικά αυτιά? Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να ξεβουλώνουμε λίγο τα αυτιά μας? Μήπως πρέπει να βγάζουμε ένα πρόβλημα των οφθαλμών, είναι τι, τα δοκαράκια ή τα αγκαθάκια? που υπάρχουν, που θα πρέπει να πάμε να πληθούμε, να καθαριστούμε. Η προφητεία λοιπόν του προφήτη Ισαΐα, κάτι κρατάει κλειστά τα μάτια μας και τα αυτιά μας. Και ακούστε τι λέει. Πήγαινε στο 15. Διότι επαχύνθη η καρδιά του λαού τούτου. Και με τα ότα βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν. Έκλεισαν τα μάτια τους. Να μην βλέπουνε και τους οφθαλμούς. Τα, κλείσανε τα μάτια, κλείσανε τα αυτιά. Για να μην νοήσουνε. Με την καρδιά και επιστρέψωση και γιατρέψω αυτούς. Το φως, αδερφοί του Θεού, από πού έρχεται, πείτε μου. Από πού έρχεται το φως? Από τα μάτια. Το πρώτο που θα κάνει ο Θεός είναι να δώσει πραγματική όραση. Πρέπει να μας δώσει πραγματικό φως. Όχι το φως της θρησκείας. Όχι το φως της δικής μας αντίληψης. Όχι την ακοή, ό,τι θέλουμε εμείς ακούμε. Αλλά πρέπει να έρθει αυτό το ισχυρό πνεύμα. Δηλαδή ο λόγος να έχει τέτοια ισχύ, τέτοια δύναμη. Απλά πράγματα, απλά εδάφια. Όπως ο Σπύρον. Τους μίλησε με απλά πράγματα, με σπόρους τους μιλούσε ο Κύριος. Για να διεγείρει το σπόρο μέσα που είναι ο λόγος του Θεού, ώστε να πάρουν πίστη οι άνθρωποι και να πούνε: «Για στάσου, βρε παιδί μου, τι έχει γίνει εδώ πέρα? Έχουμε τη δύναμη του Κυρίου, έχουμε τα πάντα και είμαστε τυφλοί και κουφοί». Ο λόγος λοιπόν έρχεται στα αυτιά μας και πρέπει να τα ανοίξουμε για να μπορέσουμε σε συνδυασμό αυτό που βλέπουμε και αυτό που ακούμε να το εννοήσει η καρδιά μας, τη φωνή του Θεού δηλαδή, αυτό που πασχίζει ο Κύριος επάνω μας. Πόσες οράσεις έχεις δει και πόσες προφητείες έχεις ακούσει, πόσες προφητείες έχεις διαβάσει και πόσα κηρύγματα έχεις ακούσει και πόσες θεραπείες έχεις δει και πόσες ωραίες ημέρες έχεις δει και η καρδιά δεν λέει να αλλάξει. Γιατί, λέει ο Ισαΐας, είναι παχιά. Είναι παχιά. Είναι απόφαση της καρδιάς. Η καρδιά πρέπει να αποφασίσει, γι' αυτό λέει ο Κύριος, τι μας ζητάει όταν έρχεται κάποιος στη Βασιλεία του Θεού, τι τον προτρέπουμε, τι λέει ο Λόγος του Θεού, να δώσει την καρδιά του στον Κύριο. Αν δώσουμε την καρδιά μας στον Κύριο, έχουμε δώσει και τα μάτια μας, έχουμε δώσει και τα αυτιά μας, έχουμε δώσει και το νου μας, αδερφοί. Αυτό προσπαθεί ο Κύριος να πάρει, την καρδούλα μας. Ακούστε, λέει στο 16. «Ημών δε οι οφθαλμοί είναι μακάρι, διότι βλέπουσι και τα ότα σας, διότι ακούωσι». Έχουμε μακαρισμό λοιπόν, διότι ο Κύριος μας ανοίγει τα αυτιά και τα μάτια. Θα λέγαμε ότι έχουμε το πλεονέκτημα. Το ξέρεις ότι εσύ που είσαι εδώ έχεις το πλεονέκτημα? Το ξέρεις ότι οι άνθρωποι που είναι εκεί έξω πηγαίνουν σε ένα νεκρό ζωγραφισμένο πρόσωπο που δεν είναι καν αυτό που λένε? Σας το έχω πει πολλές φορές αυτό, θα το πω πάλι, έτσι νιώθω να το πω. Έχω ένα γνωστό ο οποίος είναι αγιογράφος. Πάει και ζωγραφίζει στις εκκλησίες επάνω, στους τρούλους, αγγέλους, αγίους και τα πάντα. Πριν πάει εκεί, καπνίζει τόσο πολύ χασίση που δεν βλέπει τη μύτη του. Το ξέρω. Και πάει και ζωγραφίζει. Και πάει μετά ο άνθρωπος και προσεύχεται σε αυτό που ζωγράφισε ο εθισμένος άνθρωπος στα ναρκωτικά και λέει ότι είναι ο Θεός του αυτό. Και εμείς έχουμε το πλεονέκτημα εδώ που έχουμε την αλήθεια, το φως, έχουμε το Ευαγγέλιο του Κυρίου, αδερφοί. Αυτό τους έλεγε ο Κύριος, είστε μακάρι, διότι βλέπετε. Στο ψαλμό 49, το 40, λέει ο ψαλμωδός, «Θέλω κλείνει εις παραβολή το οτίο μου». Ο Κύριος μπορεί να μιλάει με παραβολές, αλλά είναι τόσο δυνατός ο λόγος του Θεού. Το ξέρεις ότι από μια παραβολή μπορείς να πάρεις θεραπεία? Το ξέρεις ότι από έναν ψαλμό, από έναν ψαλμό, από έναν ύμνο, μπορείς να πληρωθείς με το Πνεύμα του Θεού, γιατί περιέχει τη δόξα του Θεού μέσα? Παροιμίες 15:31. Το οτίον το οποίο ακούει τον έλεγχο της ζωής διατρίβει μεταξύ των σοφών. Ω, το αυτή που αγαπάει, τι, τον έλεγχο. Δεν ήθελαν να ακούσουν κανέναν έλεγχο. Έχουμε μια, δεν ξέρω πώς να το πω, ασθένεια. Δεν θέλουμε ποτέ, μωρό, βλέπεις ένα μωράκι τόσο, μόλις τους πεις, μην το κάνεις αυτό, αμέσως θυμώνει το μωρό. Η αδαμία αφήσει. Η αδαμία αφήσει θα μας ακολουθεί για πάντοτε, πείτε μου σας παρακαλώ. Δεν πρέπει να αφήσουμε τον έλεγχο της ζωής να έρθει μέσα μας. Δηλαδή σήμερα μπορεί ο Κύριος να μας λέει, υπάρχουν μέρες που ακούμε ωραία κηρύγματα, όλο χαρά και ευλογία και αυτά, αμήν, πάντα έτσι είναι ο λόγος του Θεού, αλλά καμιά φορά λέει ότι μπορεί να πάρει, λέει, ο αμπελουργός το ψαλίδι για να κατέβει στον αμπελώνα του και άμα υπάρχει κάμια παραφιάδα να την κόψει. Μπορεί. Μπορεί σήμερα να έχει ο Κύριος καμιά πνευματική μπατονέτα και να θέλει λίγο τσικ τσικ ταυτάκι. Έλα να ξεβουλώσουμε λίγο ταυτάκι. Μπορεί. Ε? Ή τα ματάκια μας λίγο να τα διορθώσει. Τι λέτε, έχουμε πρόβλημα? Ο σοφός όταν δεχτεί, λέει, έλεγχο, γίνεται σοφότερος. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ισαΐας 50, το 5, μεσιανική προφητεία. Κύριος ο Θεός ίνιξε οτίον ποιος ανοίγει αυτή, ποιος ανοίγει. Ο Κύριος. Πώς το ανοίγει το αυτή? Με το λόγο του. Σου λέει, αν υπακούσεις και δεν στραφείς πίσω και μείνεις πιστός σε μένα, εγώ θα σε ευλογήσω. Άκουσέ το, λέει, άκουσέ το. Έχω αλήθεια, λέει ο Κύριος. Μη στραφείς, Ισραήλ, πίσω. Μην πας πίσω από τα είδωλα. Μην πας πίσω από άλλους θεούς. Μην αρνηθείς τη δόξα μου και θα έχεις τα πάντα από μένα. Σου ετοιμάζω γη της επαγγελίας. Αλλά για να πας εκεί πρέπει να δουλέψεις, κάτι να κάνεις. Και ο Θεός καλεί την εκκλησία όπως και τους μαθητές. Τους κάλεσε να δουλέψουν τον πνευματικό τους χαρακτήρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Πέτρος είχε έρθει από τον κόσμο. Ο Παύλος είχε έρθει από τον κόσμο. Εάν δεν άστραφε το φως στα μάτια του Παύλου, ώστε να γίνει από Σαύλος Παύλος, δεν θα είχαμε αυτά τα υπέροχα μηνύματα από το Πνεύμα του Θεού. Αν ο Πέτρος δεν έβλεπε τον Κύριο την ημέρα που τον αρνήθηκε, τον είδε ο Ιησούς, ο κόκορας φώναξε, διασταυρώθηκαν τα μάτια τους και τον πήραν τα κλάματα τον Πέτρο. Ω, τι πάθανε τα μάτια του. Πείτε μου, άλλαξε η ζωή του ή δεν άλλαξε? Η αλλαγή αρχίζει από τα μάτια. Επιθυμώ να θέλω να βλέπω αυτά που θέλει ο Θεός. Επιθυμώ να ακούω αυτά που θέλει ο Θεός. Κλείνω τα αυτιά μου σε όλη τη βρωμιά. Ο Κύριος ο Θεός άνοιξε οτίον εν εμεί και εγώ δεν υπήθησαν ουδέ εστράφην πίσω. Παίρνουμε απόφαση, λέμε, Κύριε, θα σε ακολουθήσω, θα κάνω το θέλημά σου. Με το που θα πάρεις την απόφαση να πεις, Κύριε, θα σε ακολουθήσω, τι νομίζεις, θα έρθουνε οι άγγελοι και θα σου στρώσουνε χαλί κόκκινο? Οι άγγελοι θα σου στρώσουνε για λίγο καιρό χαλί μέχρι να σταθεροποιηθείς. Όταν μάθεις να περπατάς και πεις τώρα έμαθα και ξέρω, μετά θα έρθει κάποιος άλλος μπροστά και θα σε περιμένει. Σου στήσει παγίδες. Δεν θα πας, δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσεις απέναντι εάν δεν δοκιμαστείς. Αν δεν μάθεις να ξεφεύγεις από τις παγίδες. Και ο Κύριος καλεί το λαό του να μάθει να ξεφεύγει από τις παγίδες που ο διάβολος βάζει στα μάτια του μπροστά και από τις σιρήνες που φωνάζουν. Ισαΐας 19-18. Και εν εκείνη την ημέρα η κοφή θέλουσε ακούσει τους λόγους του βιβλίου και η οφθαλμή των τυφλών θέλουσε ειδεί. Ελευθερωθέντες εκ του σκότους και εκ της ομίχλης. Υπάρχει ημέρα στη ζωή μας που υπάρχει σκοτάδι και ομίχλη, ημέρες υπονηρές. Αλλά εδώ είναι για μια άλλη ημέρα που λέει, για εκείνη την ημέρα, τη θαυμαστή. Αλλά ό,τι είναι γραμμένο για τις μεγάλες ημέρες είναι και για τη δική μου την καθημερινότητα. Ο Θεός το λέει για τότε και για σήμερα και για το παρελθόν και για πάντα. Ισαΐας 19-18. Η οφθαλμή των τυφλών θέλουσι ειδεί, ελευθερωθέντες εκ του σκότους και εκ της ομίχλης. Πρέπει να γίνει ένα θαύμα από τον Κύριο. Ένα θαύμα περιμένουμε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί άμα ήταν με άλλο τρόπο θα είχε γίνει και θα είχαμε τελειώσει. Τα θαύματα όμως, ξέρετε που γίνονται? Τα θαύματα γίνονται στην προσευχή και στην εξήτηση. Όταν τα μάτια μας δεν βλέπουν καλά, πρέπει να πέσουμε κάτω και να αρχίζουμε να κλαίμε για να φύγουν από τα μάτια μας τα λέπια. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Πρέπει να κάτσουμε μέχρι να μας μιλήσει ο Κύριος. Ο Κύριος λοιπόν φέρνει αυτή την ημέρα, καθώς γνωρίζουμε και θα γνωρίσουμε τον Κύριο χωρίς σκοτάδι, αδερφοί, χωρίς ομίχλη. Ξέρετε, είναι πολύ απλό για τον Θεό, αλλά είναι πολύ πλοκό για μας και σύνθετο. Αλλά ο Κύριος σου λέει, άνοιξε τα μάτια και θα δεις, άνοιξε τα αυτιά και θα ακούσεις. θα εννοήσεις τι βλέπεις Ισραήλ. Και όλα είναι στην επιστροφή και θεραπεία, όπως είπε. Λέει, άνοιξουν, λέει, τα μάτια και επιστρέψουν σε μένα, εννοήσουν και επιστρέψουν, εγώ θα τους θεραπεύσω. Απλά είναι τα πράγματα. Ξέρετε, για τον Θεό είναι τελειωμένα. Ματθαίος 13:18 έως 19. Σεις λοιπόν ακούσατε την παραβολή του Σπύροντος. Παντός ακούοντος των λόγων της βασιλείας και μη νοούντος, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένο εν την καρδία αυτού. Ούτως είναι ο σπαρθής παρά την οδό. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτόν που ακούει και δεν εννοεί. Τι συμβαίνει όταν ακούμε και δεν εννοούμε? Ο λόγος λέει ότι πέφτει, λέει, στον δρόμο. Και ο δρόμος που βρίσκεται ο άνθρωπος, δηλαδή είμαστε συνέχεια πού? Σε μια κίνηση, τρέχουμε συνέχεια στον δρόμο. Αλλά ξέρεις, τον Θεό δεν τον συναντήσει στον δρόμο. Τον Θεό να τον συναντήσει στην ησυχία. Εάν δουλεύεις 24 ώρες το 24ωρο και δεν ξεχωρίζεις μια ώρα για τον Θεό, μέσα στον δρόμο δεν θα σου κάνει χάρη, επειδή εσύ είσαι πάρα πολύ εργατικός. Ο Θεός έχει διαφορετικούς νόμους. Σε μια κίνηση, σε διαδρομές, σε συνάντηση με ανθρώπους που διαβαίνουν και αυτοί τους ίδιους δρόμους, έχουν μια αγωνία να φτάσουν κάπου και η οδός αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Η καρδιά καταπατείται από την φοβερή κίνηση, το άγχος, το στρες, τη ματαιότητα. Ο Κύριος λέει ότι έδωσε σπόρο, έδωσε τάλαντα. Εμπιστεύτηκε την καρδιά μας, αλλά ήτανε η κίνηση και η αγωνία μας να φτάσουμε κάπου τόσο μεγάλη και υπήρχε μεγάλη ανησυχία, έτσι ώστε ο σατανάς άρπαξε, λέει αυτό. Πω, κοίταξε να δεις, δίνουμε δικαίωμα στον σατανά να αρπάξει. Ναι, και δεν έρχεται σιγά σιγά σιγά σιγά, γιατί άμα έρθει σιγά σιγά θα τον πάρεις χαμπάρι. Ξαφνικά, ενώ είσαι μέσα στην κίνηση και έχεις τα πράγματα, αυτά που εσύ νομίζεις ότι πρέπει να κάνεις, έρχεται ο διάβολος και στο παίρνει και δεν παίρνεις χαμπάρι τίποτα. Ίσως όταν ήσουν εσύ στη δουλειά σου, εκεί που έπρεπε να εισγυρίσεις το σπίτι σου και έχεις δώσει όλο σου το είναι να είσαι εκεί, ένα παράδειγμα είπα τώρα, δεν είναι κακό να δουλεύουμε. Αλλά όταν δίνεις όλοι, λέει, όπου είναι ο θησαυρός σου, λέει, εκεί είναι και η καρδιά σου. Πίσω το ταμείο σου ήταν κενό. Και στο ταμείο σου ήταν τα πολύτιμα πράγματα που ο Θεός έχει. Συνήθως στο ταμείο μας βάζουμε τα ωραία, τα πολύτιμα. Και πήγε εκεί ο διάβολος και είδε ότι το ταμείο ήταν κενό. Δεν υπήρχε φύλακας και σηκώθηκε και έφυγε. Όταν είσαι στην προσευχή στο ταμείο σου, είσαι φύλακας της ψυχής σου. Εκεί είναι που ο Θεός σου φέρνει ευλογίες και εσύ τις κρατάς. Αρπάζει, λέει. Ξαφνικά όλα γίνονται. Η σκληρότητα της καθημερινότητας. Θέλω να σου πω ένα λόγο από τον Κύριο. Ο Κύριος θέλει να τα πάρεις όλα πίσω. Αμήν. Ό,τι σου άρπαξε να το πάρεις πίσω. Αμήν. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος που ζει αυτή την οδό, τη δική του οδό, και οι οφθαλμοί βλέπουνε και τα αυτιά του ακούνε τα δικά του, πρέπει να ζητήσει φως από τον Κύριο και να του κάνει μια μεγάλη αποκάλυψη, να αλλάξει. Είναι μια απόφαση. Είναι μια απόφαση. Μετάνοια για την τύφλωση, μετάνοια για την κόφωση, για τη σκληροκαρδία. Απλά, Κύριε, μετανοώ. Πας στον Κύριο μπροστά και του λες, Κύριε, μέχρι σήμερα δεν έχω φέρει το επιθυμητό καρπό. Γιατί ήμουνα στον δρόμο συνέχεια στην κίνηση. Έκανα το έξτρα μίλι. Θέλω να μετανοήσω. Γιατί δεν άκουγα, ούτε έβλεπα. Δεν εννοούσα τις αξίες. Είχα δώσει αλλού αξίες. Και τελικά το ταμείο μου είναι άδειο. Ο διάβολος πήγε και μου τα έκλεψε όλα. Πάμε στο 20. Ο δε έπειτα πετρώδης παρθής, ούτως είναι ο ακούω τον λόγο και ευθύς με τα χαράς δεχόμενος αυτό. Δεν έχει όμως ρίζα εν εαυτό, αλλά είναι πρόσκαιρος, όταν δεν γίνει θλίψης ή διωγμός δια των λόγων, ευθύς σκανδαλίζεται. Εδώ τώρα έχουμε τα πετρώδητα σκληρά. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτά. Έτσι δεν είναι? Και ξέρω ότι το σκέφτεσαι αυτό, λες, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Το ξέρω. Εγώ δεν το έχω καταλάβει, να σου πω την αλήθεια. Και γι' αυτό ψάχνω το Λόγο του Θεού. Λέω, Κύριε, τι γίνεται? Τα λες με τον έναν τρόπο, τα λες με τον άλλον. Πόση κόφωση έχω. Αλλά, Κύριε, μετανοώ. Λέω, υπάρχει, Κύριε, χρόνος επιστροφής? Και μου λέει ο Κύριος, υπάρχει. Δηλαδή, του λέω, Κύριε, με δέχεσαι? Μου λέει, σε δέχομαι. Δηλαδή, θα μου θεραπεύσει την ακόη? Θα σε θεραπεύσω. Θα μου θεραπεύσει και τα μάτια? Θα σε θεραπεύσω και τα μάτια. Και πώς θα γίνει, Κύριε? Μετάνοια και επιστροφή, λέγεται, παιδί μου. Και κάνω καινούργια βήματα. Πετρώδη, σκληρά εδάφη, ακατέργαστα. Ο προφητικός λόγος βγάζει πέτρες. Όταν έρθει προφήτης και είναι προφήτης του Κυρίου, μην περιμένεις να σου πει, ω, διαμάντι μου, αστέρι μου. Εσένα περίμενα, πού ήσουν? Μα δεν βρέθηκε κανένας μεταξύ αυτών. Αλλά εσύ, ω, όμορφε, δυνατέ. Ω, μην περιμένεις να σου μιλήσει έτσι ο Κύριος. Θα έρθει και θα σου πει, σ' αγαπάω, είσαι παιδί μου, σε έχω πλύνει με το αίμα μου. Αμέσως τι σου λέει? Είσαι βρωμιάρης, ήσουν ελεηνός και εγώ σε έπλυνα. Για να μην έχεις καύχηση πουθενά. Σε βάζει στη θέση ο Κύριος κατευθείαν. Εάν θέλεις να σε ευλογήσω, θα με υπακούσεις, θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό και αυτό και εγώ θα είμαι μαζί σου. Αυτό θα σου πει ο αληθινός προφήτης. Κάποτε άκουγα πάρα πολλά πράγματα, άτομα τα οποία δεν βαδίζανε με τον Κύριο καλά και λέγανε άλλοι, άκουσες προφητιάρες? Όχι, λέω, δεν άκουσα, ούτε θέλω να ακούω. Θέλω να ακούω τις προφητείες του Λόγου του Θεού που αλλάζουν τις καρδιές. Άνθρωποι λοιπόν που αρνούνται να καθαριστεί το χωράφι τους είναι αυτοί που λένε ναι σε όλα. Τι είπαν αυτοί εδώ? Ναι, θα το κάνω, Κύριε, ναι. Όλα καλά, ναι, θα το κάνω, θα το κάνω. Έτσι δεν λένε οι πολιτικοί? Ναι σε όλα. Ποτέ δεν σου πει ο πολιτικός όχι. Ποτέ. Μα η Βασιλεία του Θεού δεν είναι πολιτική, περιέχει αλήθεια μέσα. Λένε ναι σε όλα, αλλά δεν κάνουν το βήμα της αλλαγής. Δεν εννοούν την επικινδυνότητα. Και πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Τι μας λέει εδώ? Είναι μονίμως σκανδαλισμένοι. Το λέει εδώ, το μέτρο είναι εδώ. Όταν δεν έχει ρίζα εν εαυτό, αλλά είναι πρόσκαιρος και γίνει θλίψης ή διωγμός δια τον λόγο, ευθύς σκανδαλίζεται. Το παραμικρό εμπόδιο, ο διωγμός ή η θλίψη, είναι κάτι που δεν το θέλουν σε καμιά περίπτωση ούτε να ακούν, ούτε να βλέπουν για τη στενή πύλη. Ο λόγος όμως λέει ότι η πύλη του ουρανού είναι στενή και τεθλιμμένη οδός. Ξέρετε, είναι έτοιμοι να φτιάξουν, να βάλουν την τεχνητή νοημοσύνη, να φτιάξει ένα άλλο Ευαγγέλιο που να λέει ότι δεν ισχύει αυτό. Καινούρια πράγματα και το ετοιμάζουνε. Αλλά εμείς θα μείνουμε στο Ευαγγέλιο που πήραμε, την πίστη που παραδόθηκε σε εμάς, αδερφοί. Αμήν. Στην καρδιά πρέπει να ριζώσει ο Χριστός. Ο Λόγος του Θεού είναι ο Κύριος μας. Αν ο Χριστός ριζώσει στην καρδιά, αν φύγουνε οι πέτρες και ριζώσει ο Χριστός στην καρδιά, ο άνθρωπος αυτός θα σκανδαλίζεται. Μπορεί κάποιος να μου πει ποιες πέτρες πρέπει να βγάλουμε από την καρδιά μας? Πέτρα μεγάλη, ογκόλιθος, εγωισμός. Άλλη πέτρα? Ξέρετε, αδελφοί, τι υπάρχει μέσα στο κτήμα μας, στο χωράφι μας? Απλό είναι. Είναι απλό. Εάν έχεις μέσα το ένα μου φταίει, το άλλο μου φταίει, ο Γιώργος μου φταίει, πάντα φταίει ο ποιμένας, δεδομένο αυτό, ένα πρόβλημα. Λοιπόν, η δουλειά φταίει, πας λες θα πάω σε μια καινούργια δουλειά, με το που πας στη δουλειά, πα, πρόβλημα, ήταν το περίμενα το, αυτό το καλύτερο, ήταν το όνειρό μου, α, ξαφνικά. Μα το σκάνδαλο είναι μέσα σου. Ναι ή όχι? Βλέπετε ότι δεν έχουμε σκεφτεί μέσα μας τι έχουμε? πικρία, εγωισμό. Πρέπει να μπει το αλέτριο του Κυρίου και να πιάσει να οργώνει, να οργώνει, να οργώνει, να βγουν όλα αυτά στην επιφάνεια. Γιατί βλέπεις ότι το χωράφι είναι καλό. Άμα δεν οργωθεί, δεν φαίνονται οι πέτρες. Ωστόσο δεν βλέπεις τον καρπό. Και αναρωτιέμαι γιατί να μην έχουμε καρπό. Απλά είναι τα πράγματα, αδερφοί. Απλά είναι τα πράγματα. Όταν αφήσουμε και οργωθεί η καρδιά μας και βγουν οι πέτρες και υπάρχει το κόσκινο, το ξέρετε το κόσκινο. Αν πας εκεί που πουλάνε χώμα, παίρνεις κοσκινημένο χώμα.
2: Που το έχουν πάρει το κόσκινο, είναι λεπτό, ένα σύρμα με λεπτές τρύπες.
1: Παίρνουν το φτιάρι, ρίχνουν μέσα, γεμίζουν το κόσκινο αυτό και το ταρακουνάνε. Όταν ο Κύριος πιάσει και αρχίζει και σε ταρακουνάει, θα σε πιάσει ζαλάδα. Αλλά άφησε τον να βγάλει όλη την πέτρα από μέσα. Άφησε τον. Θέλει χώμα καλό. Το καλό χώμα είναι αυτό που θα φέρει καρπό. Ο Πέτρος νόμισε, του λέει ο Κύριος, του λέει ο διάβολος θα σε... Τι τον έκανε? Τον κοσκίνησε. Αν τον Πέτρο τον κοσκίνησε και φύγανε οι πέτρες από μέσα. Εγώ Κύριε, εγώ μαζί σου και στο θάνατο. Αλήθεια. Εγώ Κύριε σου τα δίνω όλα. Πόσες φορές έχω πει στον Κύριο, Κύριε, στα δίνω όλα και όταν είναι η ώρα να τα δώσω δεν του δίνω τίποτα, εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω για σένα, εγώ μιλάω για μένα. Μιλάω για μένα. Και ψάχνω την καρδιά μου, ψάχνω τα αυτιά μου, ψάχνω το νου μου, λέω Θεέ μου, Θεέ μου. Δεν εννοώ, δεν καταλαβαίνω. Ξέρω ότι εάν είχα ακούσει τι μου λέει, αν είχα δει τι μου δείχνει, αν είχα εννοήσει, αν είχα καθαρίσει την καρδιά μου, θα είχα καρπό και όχι μόνο 5, 10, 500. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να διακρίνει ότι υπάρχουν λοιπόν στην καρδιά πέτρες? Από το πόσο σκανδαλίζεται. Μαθαίος 13:22. Εδώ τώρα έχουμε και κάτι άλλο. Ο δε εις τας ακάνθας σπαρθείς, ούτως είναι ο ακούων το λόγο. Έπειτα ημέριμνα του αιώνος

σκέψεις δύο ντοματούλες για να φας, θα δεις πόσα ζουζούνια. Θα μαζευτούν όλα τα ζουζούνια που υπάρχουν του κόσμου επάνω στις ντοματιές σου. Όλα τα ζυζάνια θα θέλουν να την πνίξουνε. Ο Κύριος θέλει να απαλλαγούμε από την απάτη του πλούτου. Νομίζουμε ότι πρέπει να τα κερδίσουμε όλα και πρέπει να τα έχουμε όλα. Είναι ψέμα. Είναι ψέμα και μας κοροϊδεύει ο διάβολος. Δεν χρειάζεται να έχεις τίποτα. Τον Κύριό σου μόνο. Τον Κύριο και τίποτα άλλο. Είναι ικανός, είναι τόσος πολύς που θα έχεις άρτο κάθε μέρα. Ο Ισραήλ ήταν μέσα στην έρημο, κοιμότανε ήσυχα και έβγαινε το πρωί έξω και μάζευε το μάνα. Κάποιος δούλευε για αυτόν και του έδινε το μάνα. Και όταν ήθελε και κρέας, και κρέας έχω. Ορτίκια, μπρος στο στρατόπεδο μέσα. Τα ορτίκια μέσα τα πιάνανε, τα τρώγανε. Η απάτη του πλούτου, η απάτη μας εξαπατάει ο πονηρός και καθόμαστε και τον ακούμε. Ναι, έχεις δίκιο, ναι. Πρέπει να κάνω και το ένα, να κάνω και το άλλο, να πάνω και το παράλλο και όλο φτιάχνω και στο τέλος τίποτα δεν φτιάχνω. Γιατί έρχεται, λέει ο διάβολος, και αρπάζει αυτό. Η απάτη. Πρέπει να γίνουν όλα δικά μας, τα θέλω όλα. Η αλήθεια είναι ότι τα αγκάθια φυτρώνουν πολύ γρήγορα και ο Θεός εύχομαι να φυλάξει τις καρδιές μας. Εύχομαι το πνεύμα του Κυρίου σήμερα να περάσει έτσι ωραία ευγενικά και λίγο να μας φτιάξει λίγο την ακοή. Να ακούμε λίγο καλύτερα. Το νου να καταλαβαίνουμε καλύτερα. Τα μάτια να βλέπουμε καλύτερα. Και να επιθυμίσουμε αυτό που λέει στο 23. Ο δε σπαρθείς επί την καλή τη γη. Ούτως είναι ο ακούος των λόγων και νοών και καρποφορεί και κάμνει ο μεν εκατό, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα. Εδώ λοιπόν έχουμε την καλή τη γη. Προσωπικά πιστεύω ότι όλοι έχουμε όραση για να είμαστε μια καλή γη. Συμφωνούμε σε αυτό? Αμήν. Θέλουμε να μας βλέπει ο Κύριος ότι είμαστε μια καλή γη. Η καλή γη δεν γίνεται ξαφνικά. Η καλή γη φτιάχνεται. Η καλή γη είναι γη που εργάζεται επίμονα κάποιος επάνω της και την κάνει άξια και ικανή. Όταν ο άνθρωπος ανοίξει τους οφθαλμούς και τα αυτιά και την καρδιά και δεχτεί την περιποίηση του Γεωργού ο νοών, αδερφοί, όταν λέμε στον Κύριο, Κύριε, δεν μπορώ αυτό, μη με αλλάξεις. Θέλω να έχω το δικό μου τρόπο, μη με πιέζεις. Έχω το δικό μου νου και τα βλέπω με τη δική μου πλευρά. Έχω τη δική μου νοοτροπία. Όταν γενικά δεν ακούμε τις συμβουλές του Λόγου του Θεού. Όταν έρχονται δοκιμασίες και κλείνουμε τα μάτια μας και αγνοούμε τη φωνή του Θεού για επιστροφή, δίνουμε δικαίωμα να αρπάξει ο εχθρός ό,τι καλό είναι σπαρμένο στη γη μας. Η καλή γη εργάζεται λοιπόν την καθαρότητα. Το χέρι του Θεού είναι μονίμως επάνω μας. Όταν ο Παύλος και ο Πέτρος μιλάνε για δοκιμασίες που είναι δόξα, τους δίρανε και βγήκαν έξω χαρούμενοι που φάγανε, που δαρθήκανε, λέει, για το όνομα του Κυρίου. Πασχίζει λοιπόν ο Κύριος με κάθε τρόπο να βγάλει τις πέτρες για να μπορεί ο Γεωργός να περιποιηθεί τη γη μας. Τι λέτε, είμαστε έτοιμοι για ένα μεγάλο ξερίζωμα? Από ζυζάνια, πέτρες. Ξέρετε, δεν καταλαβαίνουμε την αναγκαιότητα, όπως είπα προηγουμένως, του κοσκινίσματος. Δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός. Πρέπει να χωριστεί το πολύτιμο χώμα από τις πέτρες. Τι λέτε, έχουμε το θάρρος και την τόλμη να ανοίξουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ώστε να δούμε, να υπακούσουμε κάτι διαφορετικό πέρα από αυτό που μέχρι σήμερα βλέπαμε και ακούγαμε? Θα το περάσουμε μέσα στο νου μας και στην καρδιά μας. Θα αφήσουμε τον Κύριο να εργαστεί βαθιά επιτέλους μέσα στην καρδιά μας. Πρέπει να κλείσουμε κάθε πόρτα και κάθε διαρροή. Ο καρπός μας θα αυξηθεί
και η καλή γη στα χέρια του Θεού.

0: θα φέρει ευλογία ανάμεσά μας. Πιστεύω, ξέρετε, δεν βλέπει ο Θεός και λέει είναι τρεις άνθρωποι εκεί, εσύ είσαι καλή γη, εσύ είσαι κακή γη, εσύ έχεις αγκάθια, όχι. Ο Θεός μας βλέπει όλους καλούς. Είστε όλοι καλοί. Αν αφήσουμε εμείς την καρδιά μας και πιάσει η αγκάθια, εμείς φταίμε. Εάν κλείσουμε τα μάτια μας, εμείς φταίμε. Αν δεν βγάλουμε τις πέτρες, εμείς φταίμε. Μας έχει δοθεί ο πολύτιμος λόγος του Θεού, αδερφοί, και πρέπει να εκτιμήσουμε αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει. Κοιτάξτε τι λέει στην Α' Θεσσαλονικής 5:9. Διότι ο Θεός δεν προσδιορίσε ημάς εις οργή, αλλά εις απόλαυση σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Χριστός είναι το μέσον. Είναι αυτός που αν τον επικαλεστούμε προς συγκεκριμένη βοήθεια θα έρθει. Εύχομαι λοιπόν, όπως λέει στο Ματθαίο 13:23, ο δε σπαρθείς επί την καλή γη, ούτως είναι ο ακούων των λόγων και νοών. Ώστις και καρποφορεί και κάμνει ο μεν 100, ο δε 60, ο δε 30. Ένα τελευταίο εδάφιο και ο Κύριος να σας ευλογήσει. Β' Πέτρου 1:3. Καθώς η Θεία δύναμη σε αυτού εχάρισε εις ημάς πάντα τα προζωή και ευσέβεια δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς δια της δόξης αυτού και αρετής. Αμήν. Ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια, να σας γεμίσει με το Πνεύμα Του το αγαθό. Εύχομαι καρποφορία σε όλους τους τομείς ζωής μας. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι ο Λόγος του Θεού ήταν παραβολή μεν, αλλά περιείχε μεγάλη αλήθεια μέσα. Ήταν βέβαια για εκείνους, αλλά επειδή ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα και για σήμερα. Ευχαριστώ τον Κύριο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Λέει ο Δαβίδ, μισώ τους εχθρούς σου με τέλειο μίσος. Και δεν αναφέρεται βέβαια σε ανθρώπους, για μας, αλλά ο Κύριος θέλει να μισήσουμε ό,τι έχει να κάνει με την αμαρτία, ό,τι έχει να κάνει με το σκοτάδι, με το φρόνημα του κόσμου, με τη σάρκα. Ο Κύριος θέλει να τα βγάλουμε από πάνω μας και θα είμαστε ελεύθεροι, αδερφοί. Θα είμαστε ελεύθεροι. Ξέρετε, η χριστιανική ζωή δεν είναι ζωή δύσκολη. Δεν είναι κάτι δύσκολο, όπως έλεγαν και ο Κύριος ελέγχει τον Ισραήλ αυτό, έλεγαν το φορτίο του λόγου του Κυρίου, σαν να ήταν κάτι που έπρεπε να το σηκώσουν και ήταν αβάσταχτο. Ο Κύριος τι λέει? Το φορτίο μου είναι καλό και ο ζυγός μου ελαφρύς. Ελαφρύς και τον ευχαριστούμε. Και έτσι θέλει να ζούμε. Θέλω σήμερα να μιλήσουμε για δύο τρόπους με τους οποίους ο Λόγος του Θεού εργάζεται μέσα σε κάθε πιστό. Δύο τρόπους. Και θέλω να γυρίσω στον Ιάκωβο, στο πρώτο κεφάλαιο. Πρώτος τρόπος από αυτούς είναι ότι ο Λόγος Θεού μας φανερώνεται σαν ένας καθρέφτης πνευματικής αποκάλυψης. Και αυτή τη λειτουργία περιγράφει ο Ιάκωβος στο 23 εδάφιο. Πριν από αυτό, στο 21ο εδάφιο, μας προειδοποιεί για το τρόπο που πρέπει να, τι πρέπει εμείς να κάνουμε, ώστε να μπορέσει ο Θεός να παράγει τα σωστά αποτελέσματα μέσα στη ζωή μας. Υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Λέει στο 21. Δια τούτο απορρίψαντες πάσα ρηπαρία και περισσίαν κακίας, δέχθητε με τα πραότητα στον εμφυτευθέντα λόγο το δυνάμεο να σώσει τις ψυχές σας. Λέει να δεχόμαστε το λόγο με πραότητα. Τι σημαίνει να δέχεσαι το λόγο με πραότητα? Έχει να κάνει με το να έχεις την κατάλληλη στάση στην καρδιά σου και στο νου σου. Θέλει ο Θεός να έχουμε την κατάλληλη στάση. Πολλές φορές ο νους μας είναι κλειστός, γιατί δεχόμαστε τις δικές μας αντιλήψεις αντί να δεχτούμε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Λέει ο Λόγος του Θεού, τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και ο Κύριος θέλει να ανοίξεις εκείνη την ώρα να πιστέψεις ότι πραγματικά ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα εφόσον πιστεύεις μέσα στη ζωή σου. Και εμείς τι σκεφτόμαστε εκείνη την ώρα? Μπα! Εμένα το πρόβλημά μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να ρωτήσω, θυμάστε ότι όταν άνθρωποι του Θεού χρειάστηκε να διατάξουν ακόμα και τον ήλιο να πάει πίσω, ο Κύριος το έκανε? Το έδωσε σημείο στον Εζικία. Το έκανε με τον Ιησού του Ναβί. Δεν έχει θέμα ο Θεός. Ποιο είναι το πρόβλημά σου το μεγάλο, το οποίο είναι τόσο ανυπέρβλητο το εμπόδιο που ο Θεός δεν μπορεί να το λύσει? Εφόσον πιστέψεις. Γιατί ο μόνος ο λόγος που πράγματα δεν συμβαίνουν στη ζωή μας σύμφωνα με αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, έχει να κάνει με εμάς. Δεν έχει να κάνει με τον Κύριο. Το αν ο Λόγος Θεού δεν έχει την εκπλήρωση μέσα στη ζωή μας, έχει να κάνει με τη δικιά μας στάση και συμπεριφορά. Μη σκέφτεσαι γιατί ο Θεός δεν. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Θεός να μην είναι πιστός στο Λόγο Του. Αμήν. Το έχει αποδείξει. Αμήν. Οπότε θέλει να έχουμε τη σωστή στάση καρδιάς και νου. Το δεύτερο, στο 22 εδάφιο, που χρειαζόμαστε για να εκπληρωθεί ο Λόγος Θεού στη ζωή μας, λέει, γίνεστε δε εκτελεστές του Λόγου και μη μόνον ακροατές, απατώντες σε αυτούς. Τι χρειάζεται να κάνουμε? Να γίνουμε εκτελεστές. Ακροατές είμαστε όλοι. Εφόσον είμαστε εδώ και ακούμε, είμαστε ακροατές. Και οι άνθρωποι έξω στους οποίους μιλάμε το Λόγο του Θεού είναι ακροατές. Το θέμα όμως ποιο είναι, τι λέει ο Ιάκωβος? Ο Θεός θέλει την πρακτική εφαρμογή της γραφής κάθε μέρα, μέσα στην καθημερινότητά σου, στην καθημερινή σου ζωή. Ο χριστιανός δεν είναι ο χριστιανός της συνάθρησης. Όχι. Ο χριστιανός είναι αυτός ο οποίος ζει το Χριστό μέσα στην καθημερινή του ζωή. Αυτός ο οποίος φανερώνει το Χριστό, αυτός από τον οποίον φαίνεται ο Χριστός στην καθημερινότητά του. Πούμε αμήν.
2: Αμήν.
1: Και ο Ιάκωβος προειδοποιεί ότι όποιος δεν το κάνει αυτό, δηλαδή να πράττει, να ακούει και να πράττει, τι κάνει λέει, απατάει τον εαυτό του, εξαπατάει τον εαυτό του. Δηλαδή μπορεί να λες τον εαυτό σου ότι είσαι χριστιανός, μπορεί να λες ότι είσαι μαθητής, εφόσον δεν πράττεις αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, δεν μπορείς να πάρεις τα ωφέλη της Γραφής. Τα ωφέλη. Και ο Κύριος εργάζεται πρακτικά σε εκείνους οι οποίοι εφαρμόζουν το Λόγο Του στην πράξη. Το ξαναπούμε. Ο Θεός εργάζεται πρακτικά στη ζωή των ανθρώπων οι οποίοι εφαρμόζουν το Λόγο Του στην πράξη. Και μετά από αυτές τις προειδοποιήσεις που λέει να δεχόμαστε το Λόγο με πραότητα και να είμαστε εκτελεστές, λέει στο 23 εδάφιο. Διότι εάν κάποιος είναι ακροατής του Λόγου και όχι εκτελεστής, αυτός μοιάζει με άνθρωπο ο οποίος θεωρεί το φυσικό του πρόσωπο στο κάτωπτρο, τον καθρέφτη δηλαδή, διότι εθεώρησε τον εαυτό του και ανεχώρησε και αμέσως ξέχασε ποιος ήταν. Όποιος όμως εγκύψει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει σε αυτόν, ούτως γενόμενος, όχι ακροατής που ξεχνάει, αλλά εκτελεστής έργου, αυτός θα είναι μακάριος εις την εκτέλεση αυτού. Βλέπετε, μας παρομοιάζει ο Ιάκωβος το Λόγο του Θεού σαν ένα καθρέφτη. Και η μόνη διαφορά είναι ότι ο φυσικός καθρέφτης, ο κανονικός καθρέφτης, μας δείχνει αυτό που ο Ιάκωβος ονομάζει το φυσικό πρόσωπο. Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, την εμφάνισή μας, δείχνει ο φυσικός καθρέφτης. Αλλά ο καθρέφτης του Λόγου, καθώς κοιτάς μες στο Λόγο, δεν σου δείχνει μόνο τα εξωτερικά, αλλά σου δείχνει και την εσωτερική σου φύση και κατάσταση. Οπότε, εάν θες να δεις το πώς είσαι, το τι γίνεται μέσα σου, σε ποια κατάσταση είσαι, τι πρέπει να κάνεις? Να δεις τον καθρέφτη. Να πας στον καθρέφτη. Κάθε πότε πας στον καθρέφτη? Τι είναι η πρώτη δουλειά που κάνεις το πρωί όταν σηκώνεσαι? Πού πας? Στον καθρέφτη. Και ο Λόγος Θεού μας αποκαλύπτει, αδερφοί, πράγματα για τον εαυτό μας που κανένας φυσικός καθρέφτης δεν μπορεί να αποκαλύψει. Κανένας. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα γνωρίσεις με κανένα άλλο τρόπο. Με κανένα άλλο τρόπο. Και κάποιος είχε πει, λέει, να θυμάστε ότι ενώ διαβάζετε τη βίβλο σας, η βίβλο σας διαβάζει εσάς. Καθρέφτης της ψυχής. Αλλά όπως και σε πολλά άλλα πράγματα, το αποτέλεσμα που παράγει αυτός ο καθρέφτης εξαρτάται άμεσα με τη δική μας ανταπόκριση και αντίδραση. Το τι εμείς κάνουμε. Εξαρτάται. Όταν σηκώνεσαι το πρωί και πας στον καθρέφτη, για ποιο λόγο πας? Για πες μου, για ποιο λόγο πας στον καθρέφτη? Yeah. Δηλαδή, πας στον καθρέφτη μπροστά, σηκώνεσαι και αν έχεις μαλλιά, μπορεί τα μαλλιά σου να είναι έτσι. Ή μπορεί, ξέρω εγώ, να είσαι σε κάποιο σημείο να είσαι βρώμικος. Ή εάν έχεις κάτι, ξέρω εγώ, κάποιο χτύπημα, κάποια αμυχή, θα τη δεις, το παρατηρήσεις και αμέσως τι κάνεις όταν τα βλέπεις αυτά? Θες να τα φτιάξεις. Δεν πας στον καθρέφτη για να δεις ότι τα μαλλιά σου είναι ατιμέλυτα και να φύγεις. Πρέπει να τα φτιάξεις. Εάν δεις τα ρούχα σου ότι είναι λερωμένα, στέκεις τον καθρέφτη μπροστά, κοιτάς, ξέρω εγώ, πατόκορφα, και αν κάτι είναι λερωμένο, τι κάνεις? Πας αλλάξεις. Το ρούχο μου είναι λερωμένο, πρέπει να τα αλλάξω. Για να λάβεις τα ωφέλη του καθρέφτη, του πνευματικού, πρέπει να ενεργήσουμε, πρέπει να ενεργούμε με παρόμοιο τρόπο. Αν μας αποκαλύπτει ο καθρέφτης μια κατάσταση πνευματικής ατασταλίας, ακαθαρσίας, κάτι το οποίο πνευματικά είναι στραβό, πρέπει αμέσως να αναζητήσεις πώς πρέπει να το φτιάξεις. Αλλιώς, αδερφοί, έχει νόημα? Αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο Λόγος του Θεού. Αυτή είναι η δουλειά. Και εμείς τι κάνουμε, πώς ανταποκρινόμαστε στον καθρέφτη? Λέω, εάν ανοίξεις μέσα τα Ευαγγέλια και διαβάσεις μέσα στα Ευαγγέλια τη ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού, τι είναι αυτό το οποίο βλέπεις? Γιατί θα δούμε ότι μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο καθρέφτης αυτός έχει κάνει διπλή δουλειά. Πρώτον, σου δείχνει πώς είσαι, τι είσαι, και το δεύτερο είναι ότι δεν βλέπεις τον εαυτό σου μόνο μέσα. Τι βλέπεις μέσα στον καθρέφτη? Τι βλέπεις? Τη δόξα του Θεού. Θα δούμε, το λέει ο Λόγος του. Βλέπεις τη δόξα του Θεού. Και θέλει ο Θεός να επικεντρωθείς και να ζητήσεις. Και ξεκίνησα να λέω ότι εάν διαβάσεις την ιστορία μέσα στα Ευαγγέλια και δεις τη ζωή του Χριστού, ποιο είναι το χαρακτηριστικό της ζωής του? Εξουσία. Αμήν. Λέει, και το λόγο που κήρυτε, οι άνθρωποι έμειναν έκθαμβοι γιατί έβλεπαν ότι κήρυτε με εξουσία και όχι όπως οι γραμματείς. Κάτι άλλο που βλέπουμε πάρα πολύ μέσα στα Ευαγγέλια είναι ότι ο Κύριος συνεχώς προσευχόταν.
2: Αμήν.
1: Προσευχόταν. Τον βλέπουμε να αποχωρίζει τον εαυτό του από τους μαθητές και να προσεύχεται. Τον βλέπουμε αργά το βράδυ να μένει στην προσευχή. Τον βλέπουμε νωρίς το πρωί να είναι στην προσευχή. Τον βλέπουμε να ανεβαίνει πάνω στο όρος και καθώς είναι πάνω στο όρος και προσεύχεται, να μεταμορφώνεται μπροστά στα μάτια του Ιάκωβου, του Πέτρου ή του Ιωάννη. Τι έκανε ο Κύριος? Προσευχόταν συνέχεια. Οπότε όταν εκθέσεις τον εαυτό σου μπροστά στον καθρέφτη και δεις τα χαρακτηριστικά, εσύ τι πρέπει να κάνεις? Και εγώ. Ή θα έλεγα, εάν δεν αντιδράσεις ανάλογα, ποια επιρροή θα έχει ο καθρέφτης αυτός μέσα στη δικιά σου τη ζωή? Ο Κύριος θέλει να ενεργούμε άμεσα, αδερφοί, πρακτικά, χωρίς καθυστέρηση σε αυτό που μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Μπορεί να λάβεις συγχώρεση, μπορεί να λάβεις καθαρισμό, μπορεί να λάβεις θεραπεία και όλες τις ευλογίες που έχει μέσα ο Λόγος. Και αυτό θέλει ο Κύριος. Αμέσως. Το λάθος είναι ότι ο Κύριος θέλει να επιθυμούμε και να πράττουμε, όπως σας είπα, που πολλοί άνθρωποι δεν το κάνουν. Βλέπουν οι άνθρωποι, ακούμε ένα κήρυγμα. Έρχεται ο Θεός και μας ελέγχει. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τον καθρέφτη, βλέπουν το λάθος, βλέπουν τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να διορθώσουν, πρέπει να αλλάξουν και κάνουν μια απόφαση, μπορεί να γράψουμε κιόλας. Και την επόμενη μέρα μετά τι κάνουμε συνήθως? Ξαναμπαίνουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, ξαναμπαίνουμε μέσα στις συνήθειές μας και ξαναεπανερχόμαστε στις προηγούμενες ρυθμίσεις. Που ο Κύριος θέλει να τις αλλάξει, αδερφοί. Να τις αλλάξει. Θέλει να βγάλουμε τους παλιούς μας τρόπους και να αφήσουμε τον Κύριο να βάλει τους δικούς του τρόπους μέσα μας. Να ζήσουμε με τους δικούς του τρόπους. Το άτομο αυτό είναι αυτό το άτομο που λέει ο Ιάκωβος ότι ξεχνάει τι άνθρωπος ήταν μόλις φύγει από τον καθρέφτη. Δεν θυμάται το τι ο καθρέφτης του δείχνει, τι ο Λόγος Θεού του δείχνει. Αδερφοί, είναι το πολυτιμότερο δώρο μετά τη σωτηρία που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός πάνω στη γη αυτή. Ο Λόγος είναι το πολυτιμότερο δώρο. Το πολυτιμότερο δώρο. Και θέλει ο Θεός να γίνουμε μέτοχοι στο λόγο. Μέτοχοι. Ο πιστός άνθρωπος, είπαμε, δεν βλέπει μόνο αυτά που πρέπει να διορθώσει. Κοιτάξτε τι άλλο βλέπει. Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 5, διαβάζω, λέει ο Παύλος, εδάφιο 17. Τι άλλο σου δείχνει μέσα? Όθεν, εάν τις είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Τα πάντα είναι εκ του Θεού, ώστις διήλαξεν ημάς προς εαυτόν δια του Ιησού Χριστού και έδωσε σε εμάς τη διακονία της αλλαγής. Δεν λέει μόνο ότι τα παλιά έφυγαν. Τι λέει? Γίνανε όλα νέα. Άρα όλα έρχονται από εκείνον για να μας κάνουν νέα κτίσματα και έτσι ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Με άλλα λόγια θα πούμε ότι όταν έρχεσαι και εκθέτεις τον εαυτό σου, τον Θεό μπροστά, έχει αυτός την ευθύνη να αλλάξει τη ζωή σου και να σε κάνει νέο κτίσμα εν Χριστώ, εφόσον είπαμε του το επιτρέπουμε. Αμήν. Και δεν υπάρχει τίποτα παλιό. Πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να ασχολούνται με το παρελθόν. Εγώ στο παρελθόν ήμουνα έτσι, ήμουνα αλλιώς, στο γενεαλογικό μου δέντρο μεγαλύτερο πρόβλημα των ανθρώπων είναι οι ασθένειες οι οποίες έρχονται μέσα από το δέντρο το γενεαλογικό. Ο πατέρας μου πέθανε, ξέρω εγώ, από καρκίνο, το τάδε άτομο, ο παππούς μου πέθανε από καρκίνο, ο θείος μου πέθανε από καρκίνο, μήπως πεθάνω κι εγώ από αυτό? Το γενεαλογικό δέντρο από πού ξεκινάει? Από πού? Από τον Κύριο ξεκινάει. Από την ώρα που δέχεσαι την αγάπη του, έρχεσαι μπροστά στο Σταυρό, ο Κύριος γράφει το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής, τότε γεννιέσαι πνευματικά και πλέον έχει εξουσία εκείνος μες στη ζωή σου, είναι αυτός ο πατέρας που σε γέννησε και έχει εξουσία μες στη ζωή σου εκείνος να φέρει ό,τι έχει αυτός. Και ο Θεός τι έχει, αδερφοί? Ευλογία έχει. Ό,τι έχει το δέντρο του Θεού είναι ευλογία. Ευλογία. Και βλέπουμε ότι ξεκινάει στη γέννηση με ένα δέντρο και τελειώνει στην αποκάλυψη με ένα δέντρο. Ποιο είναι αυτό? Το δέντρο της ζωής. Σε αυτό μετέχουμε. Στο δέντρο της ζωής. Του οποίου τα φύλλα, λέει, φέρνουν θεραπεία στα έθιμα. Θεραπεία. Λέει ο Παύλος λίγο πιο κάτω. Στο 21 εδάφιο, Β' Κορινθίους 5:21 λέει: «Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκανε περί μόνο αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού». Κοιτάξτε την ανταλλαγή που έκανε ο Κύριος. Έγινε αμαρτία μαζί με την αμαρτωλότητά μας, ώστε να γίνουμε δίκαιοι με τη δικαιοσύνη του Θεού. Και ξέρετε, η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι ανθρώπινη δικαιοσύνη, η οποία μπορεί να μπουν στη μέση άλλα πράγματα και να τη χαλάσουν. Η δικαιοσύνη του Θεού, αδερφοί, δεν έχει κοιλίδα, δεν έχει ρητίδα, δεν υπάρχει μόμος, είναι τέλεια. Και τον ευχαριστούμε. Και όταν βλέπεις μέσα στον καθρέφτη αυτό του Λόγου του Θεού, ο Κύριος ανοίγει τα μάτια σου και σε κάνει να βλέπεις όπως πραγματικά πρέπει να είσαι. Όπως πρέπει να είσαι. Χριστιανοί σήμερα, το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε επίγνωση της εξουσίας η οποία μας έχει δοθεί. Δεν έχει επίγνωση ο άνθρωπος. Γιατί? Γιατί δεν ζει μέσα στο Λόγο. Δεν ζει. Ο Κύριος έδωσε εξουσία να διατάζουμε ακόμα τα στοιχεία της φύσης, όπως έκανε ο Μωυσής. Έχουμε πει 100 φορές, έρχεται μπροστά στην Ερυθρά θάλασσα. Ο Φαραώ από πίσω, η θάλασσα μπροστά, δεξιά, αριστερά, βουνά. Ο Κύριος τους έφερε επίτηδες, αδερφοί, σε αυτό το σημείο. Ξέρετε πόσες φορές ο Θεός μπορεί να μας φέρει επίτηδες σε αδιέξοδα. Σε αδιέξοδα. Να μην ξέρεις τι να κάνεις, να μην ξέρεις πώς να το κάνεις. Και ο Κύριος περιμένει να δει την αντίδρασή μας. Μάλλον όχι περιμένει να δει, ξέρει τι θα κάνουμε. Θέλει να μας μάθει πώς να αντιδρούμε. Θέλει να μας μάθει πώς θα αντιδρούμε. Υπήρχε κάποιο εμπόδιο που ο Θεός να μην μπορούσε να λύσει? Υπήρχε κάτι στη ζωή του Χριστού, μέσα στην καθημερινότητά του, μέσα στη διακονία του, που ο Κύριος να έφτανε σε αδιέξοδο, να μην ήξερε τι θα κάνει? Υπήρχε? Ζούσαν με την εξουσία. Και στέκεται ο Μωυσής μπροστά στη θάλασσα. Γογγίζει ο λαός, τα έχει βάλει με το Μωυσή, μας έφερε να πεθάνουμε στην Αίγυπτο, βλέπουν τα στρατεύματα του Φαραώ. Ο Κύριος τους είχε μιλήσει, τους είχε πει ότι θα σας φέρω εκεί για να φανερώσω τη δόξα μου. Ενάντια στα στρατεύματα του Φαράου. Και ο Μωυσής αρχίζει να προσεύχεται, να φωνάζει στον Κύριο. Ικέτευσε ο Μωυσής. Άρχισε, λέει, να βάσει της απάντησης που ο Θεός αυτό που του είπε ο Θεός, σημαίνει ότι ο Μωυσής φώναζε, προσευχόταν. Και ο Κύριος του λέει, τι βοάς προς εμέ. Τι βοάς. Και τι του είπε να κάνει. Έκτινε το χέρι σου, του λέει. Και εκτείνει ο Μωυσής το χέρι του και η θάλασσα τι έγινε. Άνοιξε. Ξέρεις πόσες τέτοιες θάλασσες με στρατεύματα Φαραώ μπορεί να τύχουν στη ζωή σου. Τι θα κάνεις. Θα αγωγήσεις ή θα διατάξεις. Θα γογγίσεις ή θα ψάλεις. Μόλις ο λαός Ισραήλ πέρασε απέναντι, τι έκανε. Διαβάστε, Έξοδος 15ο κεφάλαιο. Μόλις πέρασαν απέναντι, άρχισαν να ψάλουν. Κύριε, σε ευλογούμε. Σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε για την ελευθερία σου. Πάνε τα στρατεύματα του Φαραώ. Μας ελευθέρωσες. Μας έδωσε ζωή. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε. Πήρε η Μαριάμ τα τύμπανα, άρχισε να παίζει. Χόρευαν οι γυναίκες, λάτρευαν τον Κύριο και συνέχισαν τον δρόμο τους. Και σε τρεις μέρες έφτασαν στα ύδατα μερά. Τι έκανα. Πάνε να πιούν νερό τα ύδατα πικρά. Ύδατα πικρίας. Πάλι το ίδιο. Πάλι το ίδιο. Δεν ήξεραν. Δεν ήξεραν την εξουσία που ο Κύριος τους είχε δώσει. Όταν ο Κύριος διέταξε, αδερφοί, τον Μωυσή να του είπε πήγαινε και χτύπησε την πέτρα και θα δώσει νερό. Τι χρειαζόταν για να δώσει νερό η πέτρα. Τι χρειαζόταν.
2: Τη
1: διαταγή του Μωυσή. Την υπακοή του Μωυσή σε αυτό που ο Κύριος του είπε. Ο Μωυσής πήγε, χτύπησε την πέτρα και η πέτρα άνοιξε και έδωσε νερό. Τη δεύτερη φορά πάλι που έπρεπε να το κάνει, ο Κύριος του είπε αυτή τη φορά, πήγαινε και μίλησε στην πέτρα. Μίλησε στην πέτρα. Με το λόγο του Μωυσή, με το χτύπημα του Μωυσή, θα άνοιγε η πέτρα και θα έδινε νερό να πιούν ίσως 3 εκατομμύρια λαός, 3,5 εκατομμύρια λαός. Περίπου δηλαδή χρειάζονταν 20 φράγματα σαν το φράγμα του Ηρακλείου για να πιούν όλοι αυτοί. 3,5 εκατομμύρια λαός να πίνουν αυτοί, να πίνουν τα ζώα τους, να τρώνε κάθε μέρα άρτο, να έχουν κρέας να τρώνε, να χρειάζονται ρούχα, να χρειάζονται παπούτσια. Ο Κύριος τους ρώτησε, αδερφοί, λέει, σας σήκωσα ως τις πτέρυγες, λέει ο αετός, σας σήκωσα και σας έβγαλα. Δηλαδή, βάδιζαν μέσα στην έρημο και στην ουσία ο Κύριος τους είχε πάνω στα φτερά του και τους κρατούσε και τους πήγαινε. Αυτό γινόταν. Και αυτό ο Θεός θέλει να δεις. Αντί τα προβλήματα, τις δυσκολίες, τη σκοτούρα που φέρνει ο διάβολος και σου βάζει, έχει μια τέχνη, αδερφοί, ο εχθρός, να σου βάζει κάτι γυαλιά με μεγεθυντικούς φακούς και βλέπεις ένα μυρμήγκι και νομίζεις ότι είναι ο δεινόσαυρος, ο Ρέξ. Είναι ένα μυρμήγκι. Στον Κύριο μπροστά είναι ένα μυρμήγκι. Και έτσι είναι όλα τα προβλήματα. Και όταν ξεπεράσεις το πρόβλημα και το δεις πίσω, συνήθως τι λέμε. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν όλο. Ο Κύριος θέλει να μάθουμε, αδερφοί, να τον εμπιστευόμαστε και να πιστεύουμε αυτά που μας λέει. Κοιτάξτε, ο Κύριος τι βλέπει. Άσμα ασμάτων, κεφάλαιο 4. Εδάφιο 7. Δικαιοσύνη της Εκκλησίας. Λέει, όλη ωραία είσαι αγαπητή μου και μόμος δεν υπάρχει εν σύ. Όταν βλέπει ο Κύριος την Εκκλησία ντυμένη με τη δικαιοσύνη του, πώς τη βλέπει. Είσαι ωραία αγαπητή μου. Μα ποιος είναι ωραίος αυτός που είναι έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα και έκανε εκείνο και έκανε τ' άλλο και μιλάει έτσι. Ο Κύριος τι βλέπει. Βλέπει ότι σε έχει ντύσει με τη δικαιοσύνη του. Ότι τον πιστεύεις, ότι πας τον καθρέφτη κάθε μέρα. Ότι του επιτρέπεις να αλλάξει τη ζωή σου. Αγωνίζεσαι, κάνεις κάθε μέρα τη μάχη σου. Και ο Θεός θα σε αλλάξει και σε βλέπει και λέει, αγαπητή μου, εκκλησία μου, ωραία μου, είσαι όμορφη. Όμορφη. Αυτή είναι η δικαιοσύνη μας εν Χριστώ. Κοιτάξτε, ο Παύλος, γιατί κοιτούσε τον καθρέφτη συνέχεια. Γιατί μας τονίζει την ανάγκη που υπάρχουμε σαν παιδιά του Θεού να βλέπουμε μέσα στον καθρέφτη του Λόγου. Διαβάζω Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 18. Β' Κορινθίους 3:18. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο που μας δείχνει ο καθρέφτης. Λέει, «Ημείς δε πάντες βλέποντες, ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου». Όπως και ο Ιάκωβος, έτσι και ο Παύλος, στρέφονται στο λόγο, στον καθρέφτη. Αλλά εδώ μας λέει ο Παύλος ότι όταν πάει μέσα στον καθρέφτη, τι βλέπει? Τη δόξα του Κυρίου. Και καθώς βλέπει τη δόξα του Κυρίου, λέει, μεταμορφώνεται σε αυτή την εικόνα που βλέπει και ανεβαίνει από δόξα σε δόξα. Με άλλα λόγια, αδερφοί, εάν θέλεις να πάρεις τη δόξα του Θεού, τι πρέπει να κάνεις? Να μεταμορφωθείς. Πώς να μεταμορφωθείς? Πρέπει να πας μπροστά στο λόγο. Να μπεις μες στο λόγο. Να δεις τη δόξα του Θεού και να την επιθυμήσεις για τον εαυτό σου και να αφήσεις τον Κύριο να εργαστεί μέσα σου και να αρχίσεις εσύ να αλλάζεις τον εαυτό σου σύμφωνα με αυτή την εικόνα. Και αυτή η δόξα μεταδίδεται μέσω της πίστης. Πας μπροστά στον καθρέφτη του λόγου, βλέπεις τη δόξα, αφήνεις το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί μέσα σου, να σε μεταμορφώσει σε αυτή την εικόνα της δόξας που βλέπεις. Και ρωτάω, εάν δεν πας στο λόγο να δεις τη δόξα, θα μεταμορφωθείς? Θα λάβεις τη δόξα αυτή που λέει μέσα? Πώς θα τη λάβεις αφού δεν τη βλέπεις? Δεν ξέρεις τι είναι αυτό που πρέπει να γίνεις. Δεν ξέρεις. Βλέπετε, μέσα σε όλο το λόγο του Θεού βλέπουμε ότι το Πνεύμα του Θεού μαζί με το λόγο πάντα εργάζονται μαζί. Δεν μπορείς να έχεις το Πνεύμα χωρίς το λόγο, ούτε είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Μαζί δουλεύουν. Δηλαδή, κοιτάς το λόγο, κοιτάς τον καθρέφτη του λόγου, το Πνεύμα του Θεού εργάζεται μέσα μας και μας μεταμορφώνει στην εικόνα αυτή που σου αποκαλύπτει ο καθρέφτης. Έτσι δουλεύει. Εάν σταματήσεις να κοιτάς τον καθρέφτη, το Πνεύμα του Θεού σταματάει να δουλεύει. Σταματάει. Δεν μπορεί να εργαστεί. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος. Και συνεχίζει ο Παύλος. Διαβάζω Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 17. Λέει, «Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη σημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης». Ένα εδάφιο που το χρησιμοποιούμε συχνά, Η προσωρινή ελαφριά θλίψης που περνάμε εργάζεται μέσα μας αιώνιο βάρος δόξης. Αμήν. Αλλά το εδάφιο δεν σταματάει εκεί, συνεχίζει. Και λέει στο 18, «Επειδή». Δηλαδή, μας εξηγεί πώς γίνεται η προσωρινή ελαφριά θλίψη να εργάζεται αιώνιο βάρος δόξης. Λέει, «Επειδή». Γιατί εμείς δεν βλέπουμε στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Αμή. Μας διδάσκει ο Παύλος ότι αυτή η νικηφόρα, υπομονή των πρόσχερων θλίψεων μπορεί να λειτουργήσει μέσα μας αιώνιο βάρος δόξης όταν εμείς κοιτάμε στα αόρατα. Δηλαδή, εάν δεν κοιτάς τα αόρατα και κοιτάς τα ορατά, βλέπεις, με άλλα λόγια, βλέπεις το πρόβλημα, βλέπεις την κατάσταση, βλέπεις τη δυσκολία, είσαι επικεντρωμένος σε αυτό, σε τρώει το πρόβλημα, μπορεί η δυσκολία αυτή να εργαστεί μέσα σου αιώνιο βάρος δόξης. Μπορεί? Όχι. Ο Θεός θα σε ελευθερώσει, θα το περάσεις, αλλά θα είσαι σαν τον Ισραήλ, ο οποίος όταν ήταν μπροστά του το πρόβλημα, έβλεπε το πρόβλημα και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και μετά, μόλις ο Θεός τον ελευθέρωνε το πρόβλημα, δόξαζε τον Κύριο, ευλογούσε τον Κύριο και μετά στο επόμενο πρόβλημα, τι έκανε πάλι? Γόνγιζε. Γόνγιζε. Ο τρόπος που μπορεί ο Θεός να δουλέψει μέσα μας, αδερφοί, είναι όταν μάθουμε να βλέπουμε στα αόρατα, σε αυτά που δεν βλέπονται. Μόνο τότε μπορεί να δουλέψει. Εάν Εάν απομακρύνουμε τα μάτια μας από τον Κύριο, από τα αιώνια, οι θλίψεις δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα μέσα στη ζωή μας. Ευεργετικό. Κανένα. Και μέσα στον καθρέφτη ο Κύριος θέλει να βλέπει την αιωνιότητα, τα αιώνια πράγματα. Το δούμε και πραγματικά, δηλαδή, αυτό που ισχύει. Ο μόνος τρόπος που μπορείς να περάσεις τις δυσκολίες μέσα στη ζωή σου είναι όταν μάθεις να βλέπεις στα αόρατα, στα μη βλεπόμενα. Σε αυτό που ο Κύριος σου λέει. Μα ο Κύριος λέει ότι και αν σηκωθεί, λέει, τείχος, λέει ο Δαβίδ, τι θα το κάνω. Θα το υπερπηδήσω. Μα πώς θα το υπερπηδήσω. Εγώ είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, είμαι... Τι κάνεις, που βλέπεις στον εαυτό σου, στο τείχος, στο πρόβλημα και δεν βλέπεις τον Κύριο ο οποίος σε σηκώνει στα φτερά του να σε φτάσει μέχρι τέλος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλετε να δούμε λίγο πώς ο Μωυσής πέρασε τις δυσκολίες. Πολλοί νομίζουν ότι οι άνθρωποι που μας περιγράφει ο Λόγος Θεού είναι υπεράνθρωποι, σούπερμα. Αυτός ήταν ο Μωυσής. Αυτός ήταν ο Ηλίας. Δηλαδή ο Ηλίας τι ήταν. Και να θες να τον δεις κάπως αλλιώς, ο Ιάκωβος τι σου λέει τον Ηλία? Ομοιοπαθείς με μας. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος, ομοιοπαθείς με μας. Μα τι ομοιοπαθείς, αυτός διέταξε τον ουρανό να κλείσει και έκλεισε. Διέταξε να έρθει βροχή και ήρθε. Στάθηκε μπροστά στον Αχάβ και στους προφήτες του Βάλ και τους ιερείς. Δεν ήταν μόνο οι προφήτες που συνηθίζουμε, ήταν και οι ιερείς του Βάλ, όλους μαζί. Και στην Ιεζάβελ και έκανε όλα αυτά που έκανε. Ναι, αλλά ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με μας. Ο Μωυσής, ο οποίος βλέπουμε τέτοια δόξα, του έδωσε ο Κύριος τον νόμο, του μιλούσε πρόσωπο προς πρόσωπο. Ήταν ένας άνθρωπος όπως εμείς, αδερφοί, ο οποίος παρέδωσε τον εαυτό του στον Κύριο, αλλά είχε μάθει να κάνει ένα πράγμα. Κοιτάξτε πώς ζούσε ο Μωυσής. Διαβάζω από την προς Εβραίους, κεφάλαιο 11, εδάφιο 27. Λέει, διαπίστεως αφήκε την Αίγυπτο. Άφησε την Αίγυπτο. Εμείς τώρα διαβάζουμε ιστορίες. Αλλά σκέψου ότι ο Μωυσής έφυγε, ήταν ο επόμενος Φαραώ. Ζούσε μέσα στη Χλειδή, μέσα στο παλάτι της Αιγύπτου, κοσμοκρατορία η Αίγυπτος, και έφυγε να ζήσει πού? Στην έρημο. Στην έρημο. Και πώς μπορεί να το κάνεις αυτό? Λέει, διαπίστεως αφήκε την Αίγυπτον, μη φοβηθεί τον θυμό του βασιλέως, διότι ως βλέπον τον αόρατο ενεκαρτέρισε. Ο Μωυσής τι έκανε, λέει? Έβλεπε. Έβλεπε ο Μωυσής. Δεν ζούσε με αυτά που έβλεπε γύρω του. Με το Φαραώ, με τα στρατεύματά του, με τους Ισραηλίτες οι οποίοι ήταν μέσα στην απήθεια, ήταν μέσα στη δυσκολία, ήταν μέσα στα προβλήματα, τους σκότωναν τα πρωτότοκα, γινόταν ό,τι γινόταν, ήταν δούλοι. Τι έβλεπε? Τον αόρατο. Ξέρεις ότι ο Κύριος θέλει να ζήσεις βλέποντας. Ο Ιησούς νομίζετε ζούσε διαφορετικά? Λέει η προφητεία στους ψαλμούς, λέει, είχα τον Κύριο ενώπιόν μου διαπαντός για να μην σαλευθώ. Τι έκανε ο Ιησούς συνέχεια? Έβλεπε τον Πατέρα συνέχεια. Γιατί αν δεν έβλεπε, όταν λέει τον Κύριο ενώπιόν μου διαπαντός για να μην σαλευθώ, ξέρετε αυτό, θα μπορούσε να σαλευτεί ο Ιησούς. Ήταν άνθρωπος ο οποίος ζούσε με πίστη, όπως ζούμε και εμείς. Δεν του έδωσε ο Θεός να μετέχει όπως ακριβώς και ο Αδάμ. Γι' αυτό πώς τον ονομάζει ο Λόγος Θεού? Ο έσχατος Αδάμ. Ο έσχατος Αδάμ. Και θα μπορούσε όπως ο πρώτος Αδάμ, έτσι και ο Κύριος να αμαρτήσει. Είχε όλο το ελεύθερο. Αλλά έμαθε να λέει στη ζωή του, ή έλεγε, όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου θέλημα. Και έζησε με πίστη. Και λέει, ενώπιον μου είχα τον Κύριο διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευτώ. Έβλεπε τον Πατέρα συνέχεια. Εμείς βλέπουμε, αδερφοί. Βλέπουμε. Βλέπεις, ο Λόγος του Θεού μας δόθηκε, ώστε να μπορούμε να βλέπουμε στα αιώνια. Αμήν. Και όλα αυτά, λέει, τα οποία βλέπουμε, από πού φτιάχτηκαν τα βλεπόμενα? Από τα μη βλεπόμενα. Από τα μη βλεπόμενα. Γιατί τα μη βλεπόμενα είναι αιώνια, τα βλεπόμενα είναι προσωρινά. Και ρωτάω, εμείς, για να είμαστε, ο άνθρωπος είναι αιώνιος, αδελφοί. Έβαλε ο Θεός μέσα μας το ολάμ, την αιωνιότητα. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ο άνθρωπος είναι αιώνιος. Είτε θα ζήσει αιώνια μαζί με το Θεό, είτε θα ζήσει αιώνια μακριά από το Θεό. Αυτή η γη εκ των πραγμάτων τι είναι? Βλέπετε, όλα γύρω μας είναι προσωρινά. Το σπίτι, προσωρινό. Το αμάξι, προσωρινό. Μεγαλώνεις, παντρεύεσαι, σου δίνει ο Θεός μια σύζυγο, ένα σύζυγο, κάνεις παιδιά, μετά από λίγο τα παιδιά, προσωρινά. Το άλλο μέλος που είναι δίπλα σου, προσωρινό. Θα έρθει η ώρα που το ένα από τα δύο μέλη θα φύγει και θα μείνει το άλλο μέλος μόνο του. Εκτός αν είμαστε στην αρπαγή μέσα και θα μας πάρει ο Κύριος όλους μαζί. Αλλά όλα ο Θεός τα έκανε να βλέπουμε την προσωρινότητα. Ποιο είναι αυτό το οποίο ποτέ δεν πρόκειται να τελειώσει? Λέει, στην βασιλεία αυτού δεν θέλει είστε τέλος. Είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων και θα μας βάλει μέσα στην παρουσία του, μέσα στη βασιλεία του, και στη βασιλεία του αυτή δεν θα υπάρχει τέλος. Αυτό το οποίο το μη βλεπόμενο, ο Κύριος, υποσχέσεις του, η αιωνιότητα μαζί του, αυτό είναι κάτι το οποίο θα διαρκέσει για πάντα. Όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ προσωρινά. Και αυτό ο Θεός θέλει να δούμε. Μην ζούμε στη ζωή αυτή επικεντρωμένη στα κάτω. Κοιτάμε τα γύρω μας, τα εμάς, τα δικά μας, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, πώς θα το κάνουμε. Όλα είναι γύρω από τον κόσμο μας. Όχι, ο Θεός θέλει να δεις εκείνον. Να δεις την αιωνιότητα, να δεις τη βασιλεία του, να δεις τη δόξα του. Έτσι ζούσε ο Μωυσής. Λέει, μπόρεσε να αντέξεις τη δυσκολία, μπόρεσε να αντέξεις την έρημο, μπόρεσε να αντέξεις τις κακουχίες, να αντέξεις τη λιδωρία του λαού του Θεού, όλο ό,τι ήταν. Γιατί έβλεπε τον αόρατο. Και όχι μόνο τον έβλεπε, λέει, ενεκαρτέρισε. Δηλαδή, η ψυχή του μέσα επιθυμούσε το Θεό. Αυτόν ήθελε να βλέπει συνέχεια. Λέτε, όταν ήταν ο Μωυσής, ανέβηκε δύο φορές, βλέπουμε δύο φορές από 40 μέρες πάνω στο Σινά. Λέτε, να τον ένοιαζε το φαΐ ή το νερό, ξέρω εγώ, ή όταν ήταν μέσα στην δόξα του Θεού, τι τον ένοιαζε? Περνούσε ό,τι περνούσε. Να δούμε λίγο τη ζωή του. Περνούσε δυσκολίες, η γυναίκα του ήταν, είχε μείνει με τον μπαμπά της. Τη βλέπουμε μετά όταν ήρθε ο Ιωθώρ να έρχεται μαζί του και τα παιδιά του μαζί, ήταν μόνος του. Πέρασε ό,τι πέρασε μέσα στην Αίγυπτο. Ο Φαραώ ήταν εναντίον του, Ισραήλ ερχόταν εναντίον του και τελικά το βλέπουμε ότι μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες, μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα, άνθρωπος. Αλλά είχε μάθει να βλέπει, αδερφοί, τον Κύριο, και μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες, τι τον ένοιαζε το Μωυσή? Τον είδαμε ποτέ να λέει, ας το καλό, βαρέθηκα. Βαρέθηκα. Ανεβαίνω στο όρος, κατεβαίνω από το όρος, τους βλέπω και έχουν φτιάξει χρυσό μόσχο και τον λατρεύουν και ζουν μέσα στην ακαθαρσία. Συχάθηκε η ψυχή μου, το λέει αυτό ποτέ? Τι λέει ο Μωυσή μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες? Ξέρετε ποιο ήταν το μέλημά του? Τι έλεγε? Ήθελε να βλέπει ο Μωυσής. Και λέει, προσεύχεται στον Κύριο και λέει, Κύριε! Έρχεται ο Κύριος όταν αμαρτήσαν και του λέει, ο λαός σου είναι αυτός. Αποποιείται ο Θεός, σαν να έρθει να του μιλάει και να αποποιείται ο Θεός ότι είναι λαός του, ο Ισραήλ. Και λέει του Μωυσή, ο λαός σου, και δεν θα είμαι πλέον μαζί σας και δεν θα έρθει ένας άγγελος να πηγαίνει μαζί σας, να σας οδηγεί, εγώ δεν θα είμαι. Και ο Μωυσής αρχίζει και λέει στον Κύριο, του λέει ο Κύριος, άφησέ με να τους ξαφανίσω και θα κάνω από σένα ένα άλλο έθνος. Και ο Μωυσής αρχίζει και προσεύχεται για το λαό του. Μου έκανε εντύπωση. Όχι, Κύριε, αν είναι να τους εξαφανίσεις, εξαφάνισε εμένα πρώτα. Εάν είναι να μην έρθεις ανάμεσά μας, τελείωσε, τι να κάνουμε? Θα είμαστε σαν τα έθνη. Θέλουμε να έρθεις εσύ μπροστά μας, να φανερώσεις, μη γέννητο να μας αφήσεις. Λέει ο Κύριος, εντάξει. Και αφού φτάνει σε αυτό το σημείο ο Μωυσής και έχει πει όλα αυτά που έχει πει, λέει στον Κύριο, Κύριε, τη δόξα σου θέλω να μου δείξεις. Αυτό τον ένοιαζε το Μωυσή. Ήθελε να βλέπει. Κύριε, θέλω να μου δείξεις τη δόξα σου. Μα Μωυσή, κανείς δεν μπορεί να με δει και να ζήσει. Κανένας. Δεν ξέρω τι λες. Θέλω να μου δείξεις τη δόξα σου. Έβλεπε τον αόρατο. Ήξερε την παρουσία του Θεού. Ήξερε τη δόξα του. Αυτό τον ένοιαζε. Θέλω να μου δείξεις τη δόξα σου. Κύριος, τι του είπε? Στάσου στο βράχο. Και θα κάνω να περάσει η δόξα μου, και όταν περνάει η δόξα μου θα σε κρύψω μέσα στο βράχο και θα περάσει και θα δεις το πίσω μέρος της δόξας μου. Του έδειξε ο Κύριος. Του έδειξε. Γιατί αυτό επιθυμούσε η ψυχή του. Βλέπετε. Γι' αυτό λέει, ενεκαρτέρησε ο Μωυσής. Δεν τον ενδιέφεραν ούτε τα γήινα, ούτε να έχει πλούτη, ούτε να είναι άρχοντας. Τι ήταν? Υπηρέτης. Εάν δεν ερχόταν ο πεθερός του Ιεθώρα να του πει, τι κάνεις Μωυσή? Κάθεσαι εδώ και κρίνεις μόνος σου ένα ολόκληρο έθνος? Θα αποκάμεις. Βρες ανθρώπους, άγιους, καθαρούς κατά την καρδία σου, πέθεσε το πνεύμα σου επάνω τους και βάλ τους να κρίνουν μικρότερες υποθέσεις, και τις μεγάλες υποθέσεις θα σέρχονται σε σένα. Υπηρέτης. Σκέψου λίγο, να έχεις ένα τέτοιο λαό, ο οποίος θα πήγαινε με το παραμικρό στο Μωυσή, κάτι που κάνουμε κι εμείς. Πάμε στον Κύριο, το ένα μου, το άλλο μου, το πρόβλημά μου, το εκείνο μου, σε παρακαλώ Κύριε, φρόντισέ με. Το ίδιο έκανα κι αυτοί στο Μωυσή. Και ο Μωυσής δεν είπε, τι έρχεστε τώρα και μου λέτε? Άμα είναι κάτι σοβαρό, για τον άνθρωπο το πρόβλημά του είναι πάντα σοβαρό. Πάντα. Ο Μωυσής καθόταν και είχε ένα ολόκληρο έθνος, ένα λαό ολόκληρο, να είναι εκεί να τον υπηρετεί, και καθόταν. Αυτή ήταν η καρδιά του. Και όλο αυτό το κατάφερνε γιατί λέει, έβλεπε τον αόρατο και τον καρτερούσε ο Μωυσής. Ήξερε ότι στο τέλος της διαδρομής τι θα έκανε? Θα κληρονομούσε αυτόν τον οποίο αγαπούσε. Αυτόν τον οποίο αγαπούσε. Αυτή ήταν η όραση του Μωυσή. Αυτή ήταν η καρδιά του Μωυσή. Βλέπεις, εάν δεν βλέπεις, δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Ή θα βλέπεις τις καταστάσεις της ζωής και θα απογοητεύεσαι, ή θα ζεις βλέποντας τον Κύριο άσχετα το τι συμβαίνει μες στη ζωή σου. Να ρωτήσω, αδερφοί, στη ζωή μας εδώ γύρω μας γενικά υπάρχει δικαιοσύνη ή αδικία? Υπάρχει καλοσύνη ή κακία γενικά? Τα πράγματα είναι καλά ή άσχημα?

0: στην καρδιά μας καθώς θα μπούμε μέσα στον καθρέφτη. Σας είπα πριν, πάμε στον καθρέφτη και πρέπει αυτό που βλέπεις άμεσα να το φτιάξεις. Ακριβώς έτσι λειτουργεί και ο Λόγος του Θεού, ακριβώς έτσι εργάζεται ο Κύριος. Θέλει ό,τι βλέπεις, μόλις το δεις, να το φτιάξεις. Γι' αυτό ερχόμαστε στην προσευχή, γι' αυτό είμαστε εδώ. Και θέλει ο Θεός να ανέβουμε επίπεδο, να φύγουμε από τα αρχικά στοιχεία και για να μας φτάσει εκεί που Εκείνος θέλει. Έλεγε κάποιος αδελφός, το θέλημα του Θεού δεν είναι η θεραπεία. Το θέλημα του Θεού δεν είναι η θεραπεία. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Η υγεία. Το θέλημα του Θεού είναι να είσαι υγιής και να μην χρειάζεται να παίρνεις θεραπεία. Αμήν. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Μας θέλει ο Θεός να είμαστε, να ζούμε μέσα στην υγεία. Το θέλημα του Θεού δεν είναι να είσαι δέσμιος και να περιμένει ο Θεός να σε ελευθερώσει. Το θέλημα του Θεού είναι να είσαι ελεύθερο. Αμήν. Λέει, και όποιος ο Υιός ελευθερώσει θα είναι ελεύθερο. Δεν θέλει ο Θεός να είσαι δέσμιος ελεύθερος, δέσμιος ελεύθερος, δέσμιος ελεύθερος και να πηγαίνει έτσι η ζωή μας. Θέλει να είμαστε ελεύθεροι. Θέλει να είμαστε ευλογημένοι. Θέλει να ζούμε μέσα στη δόξα κάθε μέρα της ζωής μας. Ας σηκωθούμε, αδερφοί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Ιησού μου, Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο σου, Πατεράγε. Και καθώς ο Παύλος, Κύριε, τον αποκαλεί αυτά τα ιερά γράμματα, Πατεράγε, καθώς μας λέει, Κύριε, ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστη, Κύριε, και ωφέλιμη, Πατεράγε, θέλουμε έτσι να δούμε σήμερα, Κύριε, το Λόγο σου, Κύριε, αυτά τα ιερά γράμματα, Κύριε, όλη αυτή την ωφελημότητα, Κύριε, που έχει η θεοπνευστία σου, Πατεράγε, μέσα στη ζωή μας, Πατεράγε. Και θέλουμε να ανοίξεις, Κύριε, την πνευματική μας διάνοια, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε, να ανοίξεις την καρδιά μας, το νου μας, Πατεράγε. Να είμαστε, Κύριε, κατά πάντα διαυγής, Πατεράγε, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε, Κύριε, να καταλάβουμε, Κύριε, το θέλημά σου ιδιαίτερα για τις μέρες μας, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, στη γένεση βλέπουμε την αρχή των πραγμάτων, ενώ στην αποκάλυψη βλέπουμε το τέλος των πραγμάτων, και σήμερα θα μιλήσουμε αυτή τη γυναίκα, αλλά θα είναι, θα μπορώ να πω ότι για να μπούμε μέσα στο κυρίως θέμα θα είναι την επόμενη φορά. Μας δείχνει λοιπόν στην Αποκάλυψη στο ΙΒ κεφάλαιο, πάμε λίγο στο ΙΒ, λέει στο 1, «Και σημείο μέγα εφάνει το ουρανό, γυνή ενδεδημένη τον ήλιο και η σελήνη υπό κάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλάς αυτής στέφανος αστέρων 12. Και έγκυος ούσα έκραζε κυλοπονούσα και βασανιζομένη για να γεννήσει». Μας δείχνει πού θα φτάσει η Εκκλησία, την κορύφωση της Εκκλησίας. Δηλαδή μας περιμένει μια πνευματική γένα που θα φέρει, όπως ξέρουμε, το αποτέλεσμα αυτό που μας δείχνει μέσα στο Λόγο του Κυρίου, ότι θα είναι ο Υιός ο Άρσεν. Και βλέπουμε πώς ξεκινάει, γιατί δεν συμβαίνει μέχρι τώρα, δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Γιατί υπάρχει ένας ορισμένος καιρός που θα συμβεί. Και μας δείχνει από την αρχή μία γένα που έχει να κάνει με την Εύα. Και πριν να έρθει αυτή η γένα υπήρχε ένας λόγος από τον Κύριο. Υπήρχε ένας προφητικός λόγος και θέλω να κατανοήσουμε σήμερα το πόσο πρέπει να καταλαβαίνουμε και να κατανοούμε τον προφητικό λόγο. Λέει λοιπόν στη Γένεση στο 3 και 15 «Και έχθρα θέλω στήσει ανάμεσόν σου και της γυναικός και ανάμεσον του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει συντρίψει την κεφαλή και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρνα αυτού». Αυτά ο Κύριος τα είπε στον διάβολο. Και προφανώς η Εύα τι έκανε? Τα άκουσε. Αμήν. Αυτή η κρίση, η προφητική κρίση, προφέρεται στον διάβολο και δείχνει ότι μέσα από τη γυναίκα θα έρθει ένας άνθρωπος, ένας άνδρας, που στην ουσία τι θα κάνει? Θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως. Αμήν. Και μετά μιλάει στην Εύα, στη Γένεση, στο 3.16 παρακάτω. Λέει, προς δε τη γυναίκα είπε, θέλω υπερπληθύνει τας λύπας σου και τους πόνους της κεφορίας σου. Με λύπας θέλει γεννά τέκνα και προς τον άνδρα σου θέλει είστε επιθυμία σου και αυτός θέλει σε εξουσιάζει. Όχι απλά θα πληθύνει τους πόνους της για να γεννήσει, αλλά μας λέει κάτι άλλο, θα υπερπληθύνω τους πόνους σου, για να της κυοφορίας και με λύπες λέει θα γεννάς τα παιδιά σου εξαιτίας της ανυπακοής της. Ήρθε αυτή η κρίση επάνω στον άνθρωπο, επάνω στην ίδια την Εύα, αλλά και θα δούμε και επάνω στην Εκκλησία, γιατί το πρόβλημα ήταν η ανυπακοή του ανθρώπου σε αυτό το λόγο που είναι τι? Θεόπνευστος. Αμήν. Αυτά τα ιερά γράμματα ή αυτά τα λόγια που βγαίνανε μέσα από τον Θεό. Βλέπετε, η Εύα, όταν μίλησε ο Θεός στον Αδάμ και απαγόρευσε να φάει από τον απαγορευμένο καρπό, η Εύα αυτό το πήρε κάπως, θα λέγαμε, επιπόλαια. Και αυτή η επιπολαιότητά της, γιατί θέλουμε να δούμε τώρα το πρόβλημα, να το εστιάσουμε για μας, αυτή η επιπολαιότητά της, αυτό που της είπε ο Λόγος, ο Κύριος θα λέγαμε, και ο Κύριος το εννοούσε στην κυριολεξία αυτό, ότι με θάνατο θα αποθάνεις εάν το κάνεις αυτό το πράγμα. Η Εύα το πήρε λίγο επιπόλαια και παράκουσε τον Κύριο, και βλέπουμε ότι ήρθε ο θάνατος επάνω στον άνθρωπο και απομακρύθηκε και μέσα από την παρουσία του Κυρίου. Και καθώς φεύγει μέσα από την παρουσία του Κυρίου, φεύγουν μέσα από τον παράδεισο, έρχεται και η πρώτη γέννα. Και λέει στη Γένεση το 4:1, ο δε Αδάμ εγνώρισε Εύα τη γυναίκα αυτού και συνέλαβε και γέννησε τον Κάιν και είπε, απέκτησα άνθρωπο δια του Κυρίου. Φανταστείτε, είναι η πρώτη φορά που δεν ήξερε πώς γίνεται όλο αυτό, δεν ήξερε όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι η πρώτη φορά που μια γυναίκα φέρνει ένα παιδί στον κόσμο. Και καθώς φέρνει αυτό το παιδί στον κόσμο, λέει, απέκτησα άνθρωπο δια του Κυρίου. Πάλι μας δείχνει κάτι ιδιαίτερα για την Εύα εδώ πέρα. Ότι νόμιζε ότι αυτό το παιδί τι θα κάνει. Θα φέρει σωτηρία εξαιτίας της ανυπακοής της. Και γι' αυτό ονομάζει τον Κάιν, ονομάζει το παιδί της Κάιν, που σημαίνει τι? Απόκτησης. Το απόκτησε αυτό δια του Κυρίου, μέσω του Κυρίου. Είχε ακούσει την προφητεία. Αλλά βλέπετε πάλι η επιπολαιότητα της Εύας. Δεν έκατσε να κατανοήσει, να καταλάβει, να εξερευνήσει, να προσπαθήσει να καταλάβει το θέλημα του Κυρίου. Και έτσι βιαστικά το πρώτο της παιδί, που στην ουσία ήταν καρπός της ανυπακοής, το ονομάζει απόκτημα δια του Κυρίου. Και αυτό το παιδί μόνο απόκτημα δια του Κυρίου δεν ήταν. Βλέπουμε ότι εκφράστηκε μέσα από τον Κάιν ο ίδιος ο διάβολος. Σκότωσε τον αδερφό του και ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έκανε φόνο. Έφτασε δηλαδή σε φόνο. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα της ανυπακοής του ανθρώπου. Και αυτό που από τότε θα μπορούσαμε να δούμε είναι ότι η Εκκλησία, η γυναίκα, αμήν, αυτή που βλέπουμε στην Αποκάλυψη, θέλει να φέρει στον κόσμο, θέλει να φέρει στην ζωή αυτό το παιδί που θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως. Αυτό που είναι δηλαδή προφητευμένο να γίνει. Και πρέπει να κατανοήσουμε, ειδικά στις μέρες μας, γιατί αυτή η γέννα ισχύει και για τις μέρες μας, ότι η Εκκλησία πρέπει να κάνει τα τέκνα της. Αμήν. Πρέπει να γεννήσει η Εκκλησία. Λέει στον Ισαΐα, στο 26, βλέπουμε αυτή την προσπάθεια που βγαίνει μέσα από τους προφήτες, που βλέπανε προφητικά το μέλλον, αλλά που ζούσαν και μέσα στο παρόν τον καιρό του Ισραήλ. Και δείχνει τώρα τον λαό Ισραήλ, στον Ισαΐα, ότι είναι σε μια κατάσταση ότι έπρεπε να γεννήσει, έπρεπε σαν ένας λαός που είχε τις υποσχέσεις του Κυρίου, τις επαγγελίες του Κυρίου, να φτάσει σε μια γέννα, να φέρει το σκοπό του Κυρίου εις πέρας. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι έγινε κάτι που είναι εντελώς αντίθετο. Λέει στον Ισαΐα λοιπόν στο 26:17, ως έγκυος γυνή, όταν πλησιάσει στη γέννα κυλοπονεί, φωνάζουσα εν της πόνης αυτής, ούτως σε γίναμε ενώπιον σου Κύρια. Δηλαδή φτάσαμε σε μια κατάσταση να κυλοπονούμε, να φωνάζουμε, αλλά ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Συνελάβαμε, λέει. Έγινε σύλληψη. Αμήν. Δηλαδή συλλάβανε το λόγο του Κυρίου, συλλάβαν την υπόσχεση του Κυρίου για τον Ισραήλ. Έγινε η σύλληψη. Παρά αυτά, τι γίνεται? Εκυλοπονήσαμε πλην ως να γεννήσαμε άνεμο. Ουδε μία ελευθέρωση κατορθώσαμε εν τη γη, ουδέ έπεσαν οι κάτοικοι του κόσμου. Δεν καταφέραμε τίποτα. Δεν υπήρχε κανένα αποτέλεσμα. Και αυτό το εδάφιο χτυπάει τόσο πολύ στον Ισραήλ, που δεν κατάφερε τελικά να κάνει το θέλημα του Κυρίου, όσο και για την Εκκλησία μέσα στην Καινή Διαθήκη, που παρόλο που ο Κύριος έχει ανοίξει αυτή την παρέθεση 2000 χρόνια για τους εθνικούς και οι εθνικοί έχουν ζήσει, θα λέγαμε, σαν εκκλησία, πολλές αναζωπηρώσεις. Ο Κύριος επισκέφθηκε πολλές φορές το λαό του, με διάφορους τρόπους. Πλην όμως δεν έχουμε δει κανένα αποτέλεσμα. Να δούμε δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα αυτού του ανθρώπου, σε παρένθεση, που θα συντρίψει την κεφαλή του φιδιού. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο αποτέλεσμα. Μπορεί να συλλάβαμε το λόγο, αλλά δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ξέρετε ότι στο φυσικό τομέα αυτό γίνεται και ονομάζεται στο φυσικό τομέα ότι υπάρχει μια ψευδής εγκυμοσύνη και είναι μια κατάσταση που συνδέεται συχνά, λέει, με βαθιά ψυχολογικά αίτια. Προσπαθούν να βρούνε μέχρι σήμερα οι επιστήμονες τα αίτια αυτά που μπορεί να υπάρχει σε μία γυναίκα και όχι μόνο σε γυναίκα. Αυτό συμβαίνει και στα ζώα. Ο σκύλος είχε μια ψευδής εγκυμοσύνη. Νόμιζε ο κακομοίρης ο σκύλος ότι ήταν τι? Έγκυος. Συμβαίνει δηλαδή και στο ζώο αυτό. Και λέει, και μπορεί να συμβεί αυτό με βαθιά ψυχολογικά αίτια, όπως η έντονη επιθυμία να αποκτήσει παιδί ή ο φόβος από την άλλη μεριά της εγκυμοσύνης. Λέει, ποια είναι τα συμπτώματα της εγκυμοσύνης αυτής, της ψευδής εγκυμοσύνης? Και βλέπουμε ότι τα συμπτώματα μιας ψευδής εγκυμοσύνης είναι τα ίδια με μια πραγματική εγκυμοσύνη. Μπορεί να περιλαμβάνει διακοπή του κύκλου της γυναίκας. Μπορεί να υπάρχουν ναυτίες. Μπορεί να υπάρχουν αδιαθεσίες. Πρίξιμο στην κοιλιά, αύξηση βάρους, διόγκωση μαστών, ακόμα και παραγωγή γάλακτος. Και πάρα πολλές γυναίκες ακόμα νιώθουν το παιδί και καλά να είναι μέσα στην κοιλιά και να κλωτσάει. Αυτά στους καιρούς εκείνους που δεν υπήρχε τότε το τεστ εγκυμοσύνης και ή να πας να κάνεις ένα υπερηχογράφημα ώστε να δεις τι γίνεται μέσα εδώ. Αμήν. Εκείνον τον καιρό δεν υπήρχαν όλα αυτά και έτσι μπορεί η γυναίκα να έφτανε μέχρι τον 8ο, σε παρένθεση, ένατο μήνα, να ένιωθε ακόμα και να κλωτσάει και μπορεί να έφτανε και στους πόνους της γέννας χωρίς να γεννήσει καν. Σήμερα μπορεί λοιπόν να επιβεβαιωθεί εύκολα με υπερηχογράφημα. Οπότε βλέπουμε ότι είναι τα αίτια, είναι βαθιά, είναι ψυχολογικά και θέλω να το συνδέσουμε αυτό πνευματικά. Αυτό που ήθελε η Εύα, τι ήτανε? Ήθελε να έρθει η λύτρωση, να έρθει η σωτηρία και μέσα στην βιασύνη της, ώστε να δει αυτή την όραση, ώστε να δει αυτή την προφητεία να εκπληρώνεται, μπήκε μέσα στη διαδικασία να ονομάσει τον Κάιν ότι ήταν αυτό το παιδί που ήταν το παιδί της υπόσχεσης και θα σύντριβε την κεφαλή του φιδιού. Αμήν. Ήταν λοιπόν, είναι πάρα πολλές φορές ψυχολογικά πράγματα που μας κάνουν να δούμε την όραση του Κυρίου και το θέλημα του Κυρίου να έρχεται πριν την ώρα του. Λέει στον Ισαΐα στο 59 και 13, παρέβημεν και ψεύστημεν προς τον Κύριο και απομακρύθημεν, ελισμονήσαμε, ελαλήσαμεν αδικία και στασιαστικά, συνελάβομεν και επροφέραμεν εκ της καρδίας λόγους ψευδείς. Λέει τι κάναμε, ότι απομακρυθήκαν από τον Κύριο και πήγανε μέσα ακόμα και σε στασιασμό χωρίς οι ίδιοι να το καταλάβουν. Γιατί τι λέει εδώ πέρα? Λέει συλλάβαμε, το πρώτο τι είναι? Ότι συνέλαβα και τι έκανα μετά? Και προφέραμε μέσα από την καρδιά μας λόγους τι? Ψευδείς. Θέλαμε να είναι αληθινά αυτά. Αμήν. Είναι σαν τον ψευδοπροφήτη, παραδείγματος χάρη, που έλεγε του βασιλιά πήγαινε με αυτά τα κέρατα και θα κερδίσεις. Και ήταν κάτι που ο Ισραήλ το ήθελε. Ήθελε ο Κύριος να είναι μαζί του, να κερδίσει, αλλά ο Κύριος εκεί δεν ήταν. Το συλλάβαμε αυτό και τι έγινε? Το προφέραμε, αλλά ήταν μέσα από την καρδιά μας που ήταν λόγοι ψεύδους. Και εξαιτίας αυτού τι έγινε? Και η κρίση, λέει, στράφει όπισθεν, και η δικαιοσύνη ίσταται μακρά, διότι η αλήθεια έπεσε εν τη οδό και η ευθύτης δεν δύναται να εσχωρήσει. Ναι, εξέλιπε η αλήθεια και ο εκκλίνων από του κακού γίνεται θύραμα. Και αυτός που αγαπάει τον Κύριο, τι γίνεται? Γίνεται θύραμα, γιατί υπάρχει ψεύδος. Και είδε ο Κύριος και δυσαρεστήθη ότι δεν υπήρχε η κρίση. Δεν υπήρχε η αλήθεια, δεν υπήρχε η δικαιοσύνη. Βέβαια, ο Ισαΐας δεν τελειώνει με αυτό. Και θα το δούμε παρακάτω. Λέει λοιπόν στο Ψαλμό 7 και 14: «Ιδού ο ασεβής κυλοπονεί ανομία, συνέλαβε πονηρία και γέννησε ψεύδος». Όταν δεν υπάρχει σεβασμός στο λόγο του Κυρίου, δεν θα πάω στα ακραία πράγματα. Αμήν. Εμάς ο Κύριος μας θέλει, λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ότι επικατάρωτος αυτός που εργάζεται το έργο του Κυρίου με αμέλεια. Ο Κύριος περιμένει όχι μόνο να εργαστούμε με επιμέλεια, αλλά για να εργαστούμε με επιμέλεια πρέπει να δούμε το λόγο του με επιμέλεια. Αμήν. Να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το θέλημά του με επιμέλεια. Όταν ανοίγουμε το λόγο του Κυρίου, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το βιβλίο δεν είναι ένα ανθρώπινο βιβλίο. Δεν είναι ένα best seller που μπορείς να κάτσεις να το διαβάσεις για να περάσει η ώρα σου. Είναι ο λόγος του Θεού που εκφράζεται μέσα από αυτά τα γράμματα και πρέπει να γίνουν ρήμα μέσα στη ζωή σου. Αμήν. Πρέπει να μπορέσεις να τα συλλάβεις ώστε να μπορέσεις να τα βάλεις σε εφαρμογή μέσα στη ζωή σου. Είναι σαν να έρχεται ένας προφήτης και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, η διακονία σου είναι να γίνεις ποιμένας. Εγώ σε έχω χρήση για αυτό το πράγμα. Και εσύ θέλεις την άλλη μέρα να εκπληρώσεις από ζήλο, από αγάπη, από οποιοδήποτε λόγο, το λόγο του Κυρίου να ανεβείς, να ποιμάνεις. Δεν γίνεται έτσι. Αμήν. Πρέπει να κατανοήσεις το θέλημα του Κυρίου για να δεις την όραση να εκπληρώνεται. Δεν μπορούμε από ενθουσιασμό να τρέξουμε το έργο του Κυρίου. Δεν γίνεται αυτό. Και θα το δούμε αυτό. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε κάτι κακός, ψευδός μέσα μας, να μπούμε μέσα σε μια κατάσταση ψευδής κοίησης και να θέλουμε να γεννήσουμε αναζωπήρωση την ώρα που δεν μπορεί να γίνει αναζωπήρωση. Το κατανοούμε, αδερφοί, αυτό? Το καταλαβαίνουμε? Και λέει, συνέλαβε κυλοπονία ανομία, συνέλαβε δαιπονηρία και γέννησε ψεύδος. Έσκαψε λάκκο και βάθυνε αυτόν. Θυμάστε για τα ύδατα αυτά που σκάβουν λάκκους για να γεμίσουν δικό τους νερό. Πλην αυτός θέλει πέσει σβόθρο τον οποίον έκαμε. Λέει ότι ο λάκκος είναι τι? Βόθρος. Πού το είπε αυτό Ιησούς, θυμάστε? Σε ποιους το είπε αυτό? Στους Φαρισαίους. Μα οι Φαρισαίοι ήταν άνθρωποι που διαβάζαν τη Γραφή. Ήταν οι νομοδιδάσκαλοι του λαού του έθνους. Ήταν αυτοί που έπρεπε να πούνε στο λαό, ο Μεσσίας ήρθε. Αυτός που γεννήθηκε στην Βηθλέμ είναι. Οι μάγοι ήρθαν από Ανατολή. Οι ποιμένες ακούσαν τη φωνή του Κυρίου. Και αυτοί οι άνθρωποι που οδηγούσαν το λαό Ισραήλ, που διαβάζαν τη Γραφή, κυλοπονούσανε, αλλά ψευδώς. Το λέει αυτό λοιπόν στο κατά Ματθαίος στο 15:10. Και λέει, και προσκαλέσα στον όχλο, είπε προς αυτούς, ακούετε και νοείτε. Βλέπετε, δεν είναι μόνο να ακούσουμε, είναι να μπούμε και μέσα σε μια κατάσταση. Τι να κάνουμε? Να κατανοήσουμε. Αυτό που ακούμε είναι αυτό που στην ουσία τι κάνουμε? Συλλαμβάνουμε. Αμήν. Η πίστη, λέει, έρχεται δια της ακοής. Βγαίνει ο λόγος το ρήμα, και γίνεται ρήμα και ο άλλος το ακούει. Εάν συλλάβει, θα γεννηθεί ο Χριστός μέσα του. Αμήν. Εάν δεν συλλάβει, δεν μπορεί να έρθει αναγέννηση μέσα στον άνθρωπο. Εάν δεν καταλάβει το λόγο, προφανώς να συλλάβει από δεξιά και αριστερά πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με το λόγο του Κυρίου και η ζωή του θα χαθεί μέσα στην ματαιότητα. δεν θα καταλάβει καν το σκοπό που έχει έρθει εδώ στη γη. Και λέει και προσκαλέσας τον όχλο, είπε προς αυτούς, ακούετε και νοείτε. Δεν μολύνει τον άνθρωπο το εισερχόμενο στο στόμα, αλλά αυτό που βγαίνει από το στόμα, τούτο μολύνει τον άνθρωπο. Τα λέει αυτά τα λόγια ο Κύριος και μου αρέσουν οι μαθητές, ε. Λέει τότε προσελθέντες οι μαθητές αυτού είπαν προς αυτόν, εξεύρεις ότι οι Φαρουσαίοι ακούσαντε στο λόγο τούτο σκανδαλίστηκαν. Οι Φαρισαίοι, μα εμείς ξέρουμε σήμερα τι σημαίνει οι Φαρισαίοι, αλλά τότε για αυτούς οι Φαρισαίοι τι ήτανε, ε? Ήταν οι νομοδιδάσκαλοι. Είναι σαν να το έλεγε, ξέρεις κάτι, όλο αυτό το πρεσβυτέριο, οι Φαρισαίοι, οι κυβερνήτες μας, οι πνευματικοί μας ηγέτες, με αυτά που λες σκανδαλίζονται. Αυτό του είπαν. Εκεί έβλεπε όλος ο Ισραήλ. Δεν τους έβλεπε σαν υποκριτές τους Φαρισαίους, τους έβλεπε σαν ανθρώπους που είχαν τη γνώση, το λόγο, για να οδηγήσουν το λαό Ισραήλ. Ο δε αποκριθής είπε, πάσα φυτεία την οποία δεν εφύτευσε ο πατήρ μου ο Ουράνιος, θέλει εκριζωθεί. Αφήσατε αυτούς, είναι οδηγοί τυφλοί, τυφλών. Τυφλός δε τυφλό εάν οδηγεί, αμφότεροι εις βόθο θέλωσε πέσει. Άμα ένας άνθρωπος δεν ξέρει γιατί έχει, ούτε έχει καταλάβει γιατί έχει στη γη, έχει έρθει στη γη, ποιος είναι ο σκοπός του, έχει τα ψυχολογικά του και εσύ τον ακούς, μετά εσύ τι θα πάρεις από αυτόν? Τα ίδια ψυχολογικά. Θα χάσεις το σκοπό σου, θα χάσεις τη γνώση σου για τον Θεό και θα ζεις μέσα σε αυτή την κατάσταση που ψυχολογικά θα σε πάρει μέσα στο σκοτάδι. Αμήν. Λέει στον Ισαΐας το 66:3, όστις δεσφάζει βουν, είναι όσο φωνεύων άνθρωπο, όστις θυσιάζει αρνείο, ως κόπτον κοινός λαιμών, του σκύλου το λαιμό, όστις προσφέρει προσφορά εξαλφήτων, ως προσφέρον αίμα χείριον, όστις θυσιάζει, ως ο ευλογών είδωλο. Ναι, αυτοί εξέλεξαν τα σωδούς αυτών και η ψυχή αυτών ιδύνεται στα βδελίγματα αυτών. Για σκεφτείτε, να κάθεται ένας προφήτης να τα λέει αυτά τα πράγματα, ε? Σε ένα λαό που ήξερε ότι αυτά τα έχει διατάξει ποιος? Ο Μωυσής, με οδηγία του Κυρίου. Και να σηκώνεται ξαφνικά κάποιος και να σου λέει, ξέρεις κάτι, όποιος λαλεί γλώσσες είναι σαν έναν ασεβή, σαν έναν... Α, μα τι μας λες τώρα? Εάν προσεύχεσαι, είσαι σαν να είσαι αυτός. Εάν δοξάζεις τον Κύριο, τι θα πείτε? Πολύ χρησιμό το κήρυγμά του. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος βλέπει κάτι πιο μέσα στον άνθρωπο από τα εξωτερικά φαινόμενα. Πέρα από τις γλωσσολαλιές του, πέρα από τις προφητείες του, πέρα από τις προσευχές του. Πού βλέπει ο Κύριος? Τι έχει συλλάβει μέσα του άνθρωπος. Λέει στο 2, εις τίνα λοιπόν θέλω επιβλέψει. Σε ποιον θα δω? Σε αυτό που πάει και σφάζει το αρνί? Σε αυτό που σφάζει το φόδι? Σε αυτό που φέρνει τις εξαλφήτων προσφορές, αλλά η ζωή του δεν έχει συλλάβει το λόγο του Κυρίου? Συνέλαβε ένα ψεύδος, συνέλαβε τον τύπο, αλλά δεν κατανόησε την ουσία. Ζει μέσα στους τύπους, αλλά δεν καταλαβαίνει το θέλημά μου. Και λέει, σε ποιον θα επιβλέψω? Εις το πτωχό και στο συντετριμένο το πνεύμα και τρέμοντα τον λόγο μου. Ο Θεός θέλει να νιώθεις, σε παρένθεση, δέος όταν ακούς το λόγο του. Αμήν. Όταν ανοίγεις τη γραφή πρέπει να νιώθεις δέος, γιατί από εκεί μέσα σου μιλάει ποιος? Ο Κύριος. Όλοι θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή του και να την ακούσεις. Εάν δεν έχεις ακούσει αυτή, σαν την Εύα θα ανταποκριθείς. Και θα το δούμε αυτό. Αλλάζει όμως το σκηνικό. Γιατί ο Κύριος δεν μένει εκεί. Γιατί ο Κύριος θέλει η εκκλησία του τι να κάνει. Τι θέλει η εκκλησία του να κάνει. Να γεννήσει. Αμήν. Αυτό θέλει. Δεν θέλει να βλέπει την εκκλησία του έτσι. Λέει. Ακούσατε στο 66 και 5. Ακούσατε το λόγο του Κυρίου σεις οι τρέμοντες. Σε ποιους απευθύνεται. Σε αυτούς που θυσιάζουν. Σε αυτούς που φέρνουν εξαλφήτων προσφορές. Σε αυτούς απευθύνεται. Όχι. Απευθύνεται σε αυτούς που φοβούνται τον Κύριο, που αγαπούν τον Κύριο, που κατανοούν ότι αυτά που είναι γραμμένα μέσα στο λόγο του είναι ναι και αμήν. Αυτούς που ξέρουν ότι ούτε μία κεραία δεν θα πέσει κάτω μέχρι να εκπληρωθούν τα πάντα. Εκεί απευθύνεται ο Κύριος. Και λέει, η αδερφή σας ήτινε σας μισούσι και σας αποβάλλουσι ένεκεν του ονόματός μου. Βλέπετε, όταν στέκεσαι με τον Κύριο, τα αδέρφια σου προσπαθούν τι να κάνουν. Εάν τα ίδια δεν μπορούν να φτάσουν εκεί που είσαι, τι προσπαθούν δυστυχώς να κάνουν. Λέει ο Ιερεμίας, ακόμα λέει και οι φίλοι μου προσπαθούσαν τι να κάνουν. Να μου βάλουν τρικλοποδιά να πέσω. Φανταστείτε τις μέρες του Κυρίου τον Ιησού. Αν ήταν ένας άνθρωπος που ήταν γεμάτος από το Πνεύμα του Κυρίου, ο Θεός εν σαρκή. Τι πιο τέλειο. Αν το πει σήμερα εδώ στον κόσμο, αν υπήρχε ο Ιησούς, τι θα έκανες, όλοι θα νομίζαν ότι θα τον προσκυνούσαν. Το πιο πιθανό είναι όλοι να τον λιθοβολούσαν. Ανέστησε τον Λάζαρο. Έκανε θαύματα, δυνάμεις, σημεία μπροστά τους. Για να τους στρέψει στο λόγο. Να καταλάβουν τη δύναμη του λόγου. Να μπορούν να συλλάβουν από το λόγο για να μπορέσουν τι να κάνουν. Να γεννήσουν. Γιατί αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να συλλάβουμε το λόγο, να τον κατανοήσουμε το λόγο. Και τότε ο Κύριος θα φέρει πολύ πνευματική γέννα μες στη ζωή μας. Αμήν. Και λέει, φωνή κραυγής έρχεται εκ της πόλεως. Φωνή εκ του ναού. Φωνή του Κυρίου. Ως της κάμνη ανταπόδοση στους εχθρούς αυτού. Και τι λέει αυτή η φωνή. Α, ακούσουμε σήμερα αυτή τη φωνή, αδερφοί. Δεν το λέει απλά ο Κύριος. Τι το κάνει ο Κύριος. Το φωνάζει. Αμήν. Και θέλει αυτό να αντυχήσει μέσα μας. Να το κατανοήσουμε. Ο Κύριος έχει πλάσει την εκκλησία του για να γεννήσει. Αμήν. Μας έχει φέρει εδώ γιατί θέλει να είμαστε κατά πάντα καρποφόροι. Να καρποφορήσουμε. Μου άνοιξε ο Κύριος όλη αυτή την ομορφιά με τους αστέρες τους 12 που είχε η γυναίκα τη σελήνη και τον ήλιο. Και θα τα πούμε όταν θα φτάσουμε εκεί πέρα. Ήθελα να πω για εκείνα, αλλά ο Κύριος μου άνοιξε μια μεγάλη εισαγωγή για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αυτό. Και λέει η φωνή αυτή, πριν κυλοπονείς εγέννησε, πριν έλθωσε η πόνη αυτής ελευθερώθη και εγέννησε αρσενικό. Αμήν. Και λέει, τις ήκουσε τι ούτω πράγμα. Ποιος τα είδε αυτά. Ήθελε γεννήσει η γη εν μία ημέρα. Αυτό που λέει ο Κύριος, ότι θα σηκώσει ένα έθνος μέσα από όλα τα έθνη, μέσα σε μία ημέρα. Και λέει, πού το ξανακούσατε αυτό. Μπορούσε η γη να γεννήσει μέσα σε μία μέρα. Ξέρετε, αν δούμε σήμερα με τα φυσικά μας μάτια, θα πούμε άλλα 200 χρόνια να περάσουν, αποκλείεται να έρθει σε ενότητα εκκλησία. Χωρίζονται εκκλησίες γιατί η μύτη του ενός είναι έτσι, το αυτή του αλουνού είναι αλλιώς. Ψάχνουν να βρούμε αιτίες για να είμαστε χωρισμένοι. Η χωρίστρα του ενός είναι από τη μια, η χωρίστρα του αλουνού είναι Από την άλλη, και ψάχνουμε να βρούμε πράγματα για να διατηρούμαστε τι, χωρισμένοι, γιατί εμείς είμαστε που έχουμε την αλήθεια. Μην ψάχνετε άλλη εκκλησία, εμείς είμαστε. Αμήν. Η μόνη αλήθεια, αδερφοί, είναι εδώ. Όχι στην εκκλησία, στο λόγο. Αμήν. Στο λόγο. Και πρέπει να στραφούμε στο λόγο για να την κατανοήσουμε, να την καταλάβουμε. Και ο Κύριος λέει ότι θα σηκώσει την εκκλησία του μέσα σε μία ημέρα. Ή έθνος ήθελε γεννηθεί ενταυτό, αλλά, τι λέει, Ισιών άμα εκυλοπώνησε, εγέννησε τα παιδιά της. Μόλις η εκκλησία φτάσει σε μία κατάσταση να κυλοπονήσει, θα αρχίσει τι να κάνει, να γεννά. Δυστυχώς ο Κύριος είπε ότι θέλω υπερπληθύνει τα λύπας της γέννας σου. Βλέπετε, η γέννα έχει και τι, λύπες. Και βλέπετε, όταν φτάσει στις λύπες αυτές, στον πόνο αυτό, η εκκλησία αρχίζει και γεννάει. Τώρα τι μας ετοιμάζει ο Κύριος στη γενιά μας? Αυτό ο Κύριος το ξέρει. Και λέει, εγώ οφέρον εις τη γέννα, δεν ήθελον κάμι να γεννήσει. Ποιος είναι αυτός που φέρνει στη γέννα? Δεν είσαι εσύ. Ούτε εγώ. Ούτε ο πιο καλός κήρυκας. Αυτός που θα φέρει την εκκλησία στη γέννα, ποιος είναι? Ο Κύριος είναι. Αμήν. Ο Κύριος είναι. Ο κάμνον να γεννήσωση ήθελο κλείσει τη μήτρα, λέγει ο Θεός σου. Αυτός που κάμνει να γεννήσει θα κλείσει τη μήτρα της εκκλησίας? Αδύνατο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θα φέρουμε δύο παραδείγματα τώρα. Θα βρεθούμε λίγο μέσα στα Άγια. Μέσα στα Άγια των Αγίων. Θα νιώσουμε λίγο και εμείς σαν αρχιερείς. Βλέπετε, για να μπει κάποιος μέσα στα Άγια, στα Άγια των Αγίων, ακόμα ήταν το καιρό τούτο, εκείνο που θα μιλήσουμε, μπορεί να ήταν μία φορά μέσα στη ζωή του. Αν έπεφτε ο κλήρος στο όνομά του, να ήταν μία φορά στη ζωή του. Και ο κλήρος πέφτει στο Ζαχαρία. Τι τιμή. Φανταστείτε πόσο θα ετοίμαζε τον εαυτό του. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι ήταν δίκαιος άνθρωπος. Ότι ήταν ένας άνθρωπος που ήταν δίκαιος. Βλέπετε το ότι θα τον έβαζε ο Κύριος μέσα στα Άγια των Αγίων και ότι κληρώθηκε για να μπει στα Άγια των Αγίων, διόλου τυχαίο δεν ήταν. Αμήν. Και ότι εμείς είμαστε εδώ δεν είναι τυχαίο. Αμήν. Το ότι μας βάζει ο Κύριος μέσα στα Άγια του δεν είναι τυχαίο. Έχει το λόγο του ο Κύριος που το κάνει. Και αυτό ο Ζαχαρίας κάπου δεν το κατάλαβε. Και λέει στο κατά Λουκά 1:11, «Εφάνη δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος». Σκεφτείτε λίγο τη σκηνή. Μπαίνει μέσα στα Άγια και ξαφνικά στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, που ήταν τόσο περίπου, δεν ήταν παραπάνω από αυτό το σκεύος, τον άμβονα, ολοκληρωμένο, σκεφτείτε το. Αυτό ήταν το θυσιαστήριο του θυμιάματος και από τη δεξιά μεριά ήταν ένας άγγελος που στεκόταν. Πώς θα ένιωθες? Φοβήθηκε. Ξέρετε, όταν έμπαινε στα Άγια των Αγίων και δεν ήσουν έτοιμος, μπορεί να σε εκτυπούσε ο Κύριος και με θάνατο. Και ο Ζαχαρίας ειδώνε ταράχ και φόβος έπεσε επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, «Μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισακούστη η δέσή σου και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιώσε και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη». Όλα του τα είπε μέσα σε λίγα λόγια. Ακούστηκε η δέσή σου. Ωραία. Ας σκεφτούμε λιγάκι κάτι, διαβάζοντας λίγο και το παρακάτω θα το δούμε. Πότε προσευχότανε? Μήπως είχε σταματήσει προπολού να προσεύχεται? Ξαφνικά βλέπει έναν άγγελο και του λέει, ξέρεις κάτι Ζαχαρία, οι προσευχές σου ακούστηκαν. Εσύ θα νομίζεις βέβαια, εάν μου το έλεγε εμένα ο Κύριος, ότι ήταν η χτεσινή μου προσευχή. Εχθές πριν μπω και μέσα στα Άγια των Αγίων, ας κάνω και μια προσευχή να πω και για αυτό το θέμα μου. Κύριε, ναι, θα μπω για το ολόκληρο τον Ισραήλ, έχω και εγώ ένα θέμα. Και εγώ Ισραήλ είμαι. Κάνε μου το. Η ιστορία δεν δείχνει αυτό. Δείχνει ότι ο Ζαχαρίας αυτή την προσευχή την είχε ξεχάσει. Και θα πούμε γιατί. Και γεννήσου Ελισάβ θέλει γεννήσει Ιώσε. Και του λέει και το όνομα. Και θέλει είστε σε χαρά και αγαλίαση και πολλοί θέλουν συγχαρίδια τη γέννηση αυτού. Διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου και ίνων και σίκερα. Δεν θέλει ποιοι. Και θέλει πληρωθεί πνεύματος Αγίου έτη κοινίας της μητρός αυτού. Και πολλούς των ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψεις Κύριο το Θεόν αυτών. Πω. Τρομερή επαγγελία. Αμήν. Θα έρθει ένας άνθρωπος που θα επιστρέψει τις καρδιές των ανθρώπων στον Πατέρα. Σαν τον Ηλία. Υπάρχει μια όμορφη επαγγελία. Υπάρχει ένας λόγος που κατεβαίνει σαν σπέρμα και περιμένει ο Ζαχαρίας τι να τον κάνει. Να το συλλάβει. Αμήν. Υπάρχει μια όραση μιας γέννας που είναι πνευματική γέννα. Ναι, μεν είναι φυσική γέννα, αλλά θα έβγαινε ένα πνευματικό παιδί και περίμενε ο Θεός ότι ο Ζαχαρίας φέρνοντας έναν άγγελο μπροστά του μέσα στα Άγια. Δεν υπάρχει κάτι, θα μπορούσαμε να πούμε, κάποιος καλύτερος χώρος που θα σου δείξει ο Κύριος ότι ξέρεις κάτι, η προσευχή σου ακούστηκε, είσαι μέσα στην προσευχή, είσαι μέσα στη λατρεία, είσαι στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, εκείνη την ώρα προσφέρεις θυμίαμα ευώδες στον Κύριο. Και περιμένει ο Κύριος αυτή την όμορφη ώρα που η παρουσία του είναι εκεί, εσύ να ακούσεις τη φωνή του και να την καταλάβεις αυτή τη φωνή. Να τη συλλάβεις αυτή τη φωνή. Ανταυτού, ο Ζαχαρίας έδειξε κάτι άλλο. Και λέει, και αυτός θέλει έρθει προπροσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλιού για να επιστρέψει. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέει στο 18. Και είπε ο Ζαχαρίας προς τον άγγελο, πώς θέλω γνωρίσει τούτο, διότι εγώ είμαι γέρον και η γηνή μου πρεβιβικία στην ηλικία αυτής. Προσευχόταν χτες? Δεν το νομίζω. Αν το προσευχόταν αυτό χτες, τι θα έλεγε? Πω πω, η μαρτυρία, εχτές το προσευχόμουν, σήμερα το άκουσα. Μας έχει συμβεί αυτό? Πολλές φορές προσευχόμαστε και την άλλη μέρα ο Κύριος μας απαντάει. Και εκεί νιώθεις, είσαι γεμάτος πίστη. Λες, ακόμα δεν πρόλαβα να προσευχηθώ, ο Κύριος μου απάντησε. Εδώ όμως ο Ζαχαρίας λέει κάτι άλλο. Λέει, αυτή την προσευχή την έκανα όταν ήμουν νέος, τώρα έχω γεράσει. Πώς θα γίνει αυτό? Εγώ είμαι γέρος, η γυναίκα μου είναι στήρα και είναι και γριά, έχει γεράσει κι αυτή. Πώς θα γίνει αυτό σε μένα? Δεν το ρώτησε από περιέργεια. Και το λέει μέσα ο λόγος του Κύριου. Το ρώτησε από πλήρης απιστία. Απιστία. Ενώ ήταν μέσα στα Άγια, ενώ ήταν αρχιερέας. Και λέει, και αποκριθείς, ο άγγελος είπε προς αυτόν, εγώ είμαι Γαβρίλ. Και την ταυτότητά του λένε, είμαι άγγελος, είμαι ο Γαβρίλ. Ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού. Και απεστάλλει για να λαλήσω προσέ και να σε ευαγγελίσω ταύτα ήρθα για να σου φέρω ευχάριστη αγγελία. Σου φέρνω το λόγο του Κυρίου, αυτό του είπε. Και τι του λέει τώρα? Και ειδού θέλεις είστε σιωπών και μη δυνάμενος να λαλήσεις ως της ημέρας καθήν θέλω σε γίνει ταύτα. Διότι δεν επίστευσας εις τους λόγους μου ήτινες θέλουσι εκπληρωθεί εις των καιρών αυτών. Αμήν. Λέει, γιατί δεν πίστευσες στα λόγια μου, στο λόγο που είναι σπέρμα, που θα εκπληρωθεί, πότε? Πότε θα εκπληρωθεί? Στον καιρό του. Εσύ μπορεί να ήθελες να γεννήσεις πριν 10 χρόνια. Αυτό είναι αδιάφορο για τον Θεό. Τον Θεό τον ενδιαφέρει ότι θα γεννήσεις τώρα και αυτό που θα κάνεις θα έρθει με τη δύναμη του Ηλία και θα στρέψει τις καρδιές του λαού προς τον Κύριο. Θα ετοιμάσει την οδό του Κυρίου. Βλέπετε αδερφοί, δεν είμαστε καλύτεροι από τον Ζαχαρία. Αμήν. Δεν είμαστε. Παρόλο που ήταν μέσα στο θυσιαστήριο. Τι νόημα έχουν οι θυσίες σου? Μπήκες μέσα στο θυσιαστήριο του θυμιάματος για να εικετεύσεις υπέρ του Ισραήλ. Αυτό δεν έκανε? Θα έπρεπε να ήταν πλήρης πίστεως ότι ο Θεός τον ακούει και παίρνει την αμαρτία του Ισραήλ. Αυτή ήταν η δουλειά του, ήταν αρχιερέας. Έπρεπε να είναι γεμάτος από πίστη. Και δεν πιστεύεις ότι αυτός ο Θεός που θα σηκώσει τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ θα κάνει τη γυναίκα σου να γεννήσει? Τόσο αδύνατο είναι αυτό? Δηλαδή συνέλαβε έναν αρχιερέα, για να δούμε την εικόνα, για να κατανοήσουμε και την άλλη. Συνέλαβε έναν αρχιερέα σε μία κατάσταση μέσα στα Άγια των Αγίων να θυμιάζει και να έχει μέσα του τι? Απιστία. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο να έρθει μέσα σε γέννα πνευματική? Δεν γίνεται, αδελφοί. Πάλι ο Κύριος έκανε χάρη. Πού ήταν το σχέδιό του? Α, πάμε τώρα σε ένα άλλο σκηνικό, ε. Όταν είπανε για τον Ιησού ότι είναι από τη Ναζαρέτ, τι είπανε για τη Ναζαρέτ? Ποιος το είχε πει αυτό? Ο Ναθαναήλ. Βρήκε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ και του λέει, έλα να σου πω, βρήκα στη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Και λέει, έχει βγει, λέει, τίποτα καλό από τη Ναζαρέτ? Τόσο η Γαλιλαία, όσο και η Ναζαρέτ ήταν η Γαλιλαία, ήταν η Γαλιλαία των εθνών. Και η Ναζαρέτ ήταν ένα μέρος από 500 κατοίκους στον καιρό του Ιησού περίπου, που δεν ήταν κάτι που θα έβγαζε κάτι τρανό. Παρόλα αυτά, ο Κύριος κατεβαίνει εκεί. Δεν κατεβαίνει στα Άγια των Αγίων. Κατεβαίνει στη Γαλιλαία. Κατεβαίνει στη Ναζαρέτ. Το ίδιο σκηνικό. Και λέει στο κατά Λουκάς το 1:26. Εν δε το μηνύ το έκτο απεστάλλει άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλην της Γαλιλαίας ονομαζόμενη Ναζαρέτ. Και λέει στο 28. Και εισελθόν ο άγγελος προς την Μαριάμ, είπε, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή. Φέρνει έναν χαιρετισμό στη Μαρία που προκαταβάλει την ευλογία του Θεού επάνω της. Λέει, ευλογημένη θα είσαι εσύ ανάμεσα στις γυναίκες. Εκείνη δε ειδούσα διαταράκτη δια το λόγο αυτού και διελογίζω το οποίος τάχα ήταν ασπασμός ούτως. Και είπε ο άγγελος προς αυτήν, μη φοβού Μαριά, διότι έβρες χάρη παρά το Θεό και ειδού θέλεις συλλάβει εν γαστρή και θέλεις γεννήσει ιό και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησού. Είναι το ίδιο σκηνικό. Το ίδιο σκηνικό. Ο Γαβρίλ είναι ο ίδιος. Αμήν. Αλλάζει λίγο ο Ζαχαρίας και η Μαριάμ. Η Μαριάμ δεν είναι κανένας αρχιερέας και ούτε είναι μέσα στα Άγια των Αγίων. Είναι σε μια πόλη που είναι η Γαλιλαία, είναι σε μια περιοχή που είναι η Γαλιλαία των Εθνών και είναι σε μια πόλη που είναι η Ναζαρέτ. Και της λέει τα ίδια πράγματα. Βρήκες, λέει, χάρη. Και ειδού θέλεις συλλάβει εν γαστρή και θέλεις γεννήσει ό και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησού. Ούτως θέλει είστε μέγας και Υιός ύψης του θέλει ονομαστεί. Και θέλει δώσει σε αυτόν Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ του πατρός αυτού. Και θέλει βασιλεύσει επί τον οίκο του Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είστε τέλος. Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελο, πώς θέλει είστε τούτο επειδή άντρα δεν γνωρίζω? Ρώτησε το αυτονόητο. Ε? Πώς θα γίνει κάτι? Και απεκρίθη ο άγγελος και είπε προς αυτήν, πνεύμα Άγιο θέλει επέλθει επί σε και δύναμη του ύψιστου θέλεις επισκιάσει. Θα έρθει το πνεύμα το Άγιο επάνω σου και θα σε επισκιάσει με τις πτέρυγες του ο Κύριος. Ε? Θα σε σκεπάσει ο Κύριος. Δια τούτο και το γενόμενο εξού Άγιο θέλει ονομαστεί Υιός Θεού. Και μιλάει για την Ελισάβετ και λέει στο 37, διότι ουδέν πράγμα θέλει είστε αδύνατο παρά το Θεό. Η απάντηση της Μαριάμ ήταν αυτή. Είπε δε η Μαριάμ, ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ κατά τον λόγο σου. Και ανεχώρησε από αυτής ο άγγελος. Τι του είπε? Ας γίνει κατά τον λόγο σου. Στην ουσία μας δείχνει κάτι. Ότι άκουσε τον λόγο και τον συνέλαβε τον λόγο. Αμήν. Μπορεί σήμερα χιλιάδες να αμφισβητούν τον Ιησού. Όλων τα ονόματα θα χαθούν. Ίσως το γράφει κάποιος τάφος για μερικά χρόνια. Ο Ιησούς έχει περάσει 2.000 χρόνια και το όνομά του εδώ. Αμήν. Υπάρχουν άνθρωποι που το δοξάζουν, το λατρεύουν και έχουν εμπειρίες μαζί του. Γιατί είναι ο βασιλιάς. Και θα έρθει. Γιατί ο λόγος του είναι αληθινός. Και όπως συνέλαβε η Μαριά με αυτό, πρέπει σήμερα και εμείς να συλλάβουμε το λόγο του Κυρίου. Να κατανοήσουμε τι περιμένει ο Κύριος από την Εκκλησία του. Τι θέλει ο Κύριος από την Εκκλησία του. Μας έχει πει λόγο ο Κύριος, αδερφοί. Μας έχει. Μας στέλνει ο Κύριος. Και μας δίνει τη δύναμή του. Για να γίνουμε μάρτυρες του ονόματός του. Και να φέρουμε πολύ καρπό σε αυτόν. Όμως η Εκκλησία, παρόλο που ο Κύριος έδωσε αυτή την υπόσχεση,

0: και να φέρει τη σωτηρία και την ειρήνη στο πρόσωπο της γης. Πιστεύουμε στο λόγο του, γιατί είναι θεόπνευστος. Πιστεύουμε ότι γράφει μέσα η Αγία Γραφή. Και η πίστη μας αυξάνεται καθώς βλέπουμε το πώς ο Κύριος λειτουργήσε τα περασμένα χρόνια, τους περασμένους αιώνες, παίρνοντας παραδείγματα και πίστη για αυτά τα οποία θα γίνουν από τη δεξιά του, από το πανίσχυρο χέρι του και τον εξυπλωμένο βραχίωνά του σε λίγα χρόνια. Και λέμε αμήν. Αμήν. Γιατί αυτό το σύστημα, αυτή η βρωμιά, αυτό το σκοτάδι θα κρυθεί. Και μακάρι να σωθούν, να βγουν από αυτό το σύστημα πολύ πολύ άνθρωποι, αδελφοί. Πολύτιμες ψυχές και αιώνιες. Πολύτιμες ψυχές και αιώνιες. Θα κλείσουμε διαβάζοντας Ψαλμός 68, 1, 4, εδάφιο. Ψαλμός 68, 1, 4, εδάφιο, και θα σηκωθούμε να προσευχηθούμε. Ο Κύριος να μας κρατήσει όρθιους έως το τέλος, όπως επίσης ο Κύριος να σώσει πολύτιμες αιώνιες ψυχές, βγάζοντάς τους από το σύστημα της Βαβυλώνας και φυλάτοντάς τους από την οργή που θα έρθει τους επόμενους καιρούς. Προτού όμως σηκωθούμε να προσευχηθούμε, θα ήθελα να διαβάσουμε από το Ψαλμό 68, από το 1 έως το 4. Άσε γερθεί ο Θεός και ας διασκορπιστώσει η εχθροί αυτού. Αμήν. Και ας φύγωσιν απέπρωστον αυτού οι μισούντες αυτών. Καθώς αφανίζεται ο καπνός, ούτως αφάνισεν αυτούς. Καθώς διαλύεται ο Κύριος έμπροσθεν του πυρός, ούτως ας απολεστώσιν οι ασεβείς από προσώπου του Θεού. Οι δε δίκαιοι ας εφραίνονται, ας αγάλλονται ενώπιον του Θεού και ας τέπνονται εν νεφροσύνη. Ψάλτε στον Θεό, ψαλμωδείτε στο όνομα αυτού, ετοιμάσατε τα σοδούς εις τον επιβαίνοντα επί των ερήμων. Κύριος είναι το όνομα αυτού και αγάλαστε ενώπιον αυτού. Παλαμβάνω, Κύριος είναι το όνομα αυτού και αγάλεστε ενώπιον αυτού. Ας σηκωθούν παρακαλώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, κεφάλαιον ζήτα. Ούτως δε είναι ο νόμος της περιανομίας προσφοράς. Είναι αγιότατον. Εν το τόπο όπου σφάζουσι το ολοκαύτωμα θέλουσι σφάζει την περιανομίας προσφοράν. Και το αίμα αυτής θέλει ραντίζεστε επί το θυσιαστήριον κύκλο. Και θέλει προσφέρεστε εξ αυτής παν το στέαρ αυτής, η ουρά και το στέαρ το περικαλύπτον τα εντόστια, και οι δύο νεφροί και το στέαρ το επ' αυτών, το προς τα πλευρά, και ο επάνω λοβός του ύπατος, ώστις μετά των νεφρών θέλει αφαιρίστε. Και θέλει και για αυτά ο ιερεύς επί του θυσιαστηρίου, εις προσφοράν γινωμένην διαπυρός προς τον Κύριον. Είναι προσφορά περί ανομίας. Παν αρσενικών μεταξύ των ιερέων θέλει τρώγει αυτήν. Εν τόπο Αγίο θέλει τρώγεστε. Είναι αγιότατον. Καθώς είναι η περί αμαρτίας προσφορά, ούτω και η περί ανομίας προσφορά. Εις νόμος είναι περί αυτών. Ο ιερεύς, ως της κάμνη εξηλαίωσιν δι' αυτής, θέλει λαμβάνει αυτήν. Ο δε ιερεύς, ως της προσφέρει ολοκαύτωμα τεινός, ο ιερεύς θέλει λαμβάνει δι' αυτόν το δέρμα του ολοκαυτώματος το οποίο προσέφερε. Και πάσα προσφορά εξαλφήτων, ή της ήθελε να ψηθεί εν κλιβάνω, και παν ό,τι ετοιμάζεται εν τηγανίο και επικάψεις θέλει είστε του ιερέως του προσφέροντος αυτήν. Και πάσα προσφορά εξαλφήτων εζυμωμένη με τα ελαίου ή ξηρά θέλει είστε πάντων των ιών του Ααρών ίσον το μερίδιον εκάστου. Και ούτως είναι ο νόμος της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς την οποία θέλει προσφέρει της εις τον Κύριον. Εάν προσφέρει αυτήν περί ευχαριστίας, τότε θέλει προσφέρει μετά της ευχαριστηρίου προσφοράς, πίτας αζήμους εζυμωμένας με έλαιον, και λάγανα άζημα και χρησμένα με τα ελαίου, και σεμίδαλιν κατεσκευασμένην, πίτας εζυμωμένας με τα ελαίου. Μετά σπίτας άρτων ένζυμων θέλει προσφέρει δια το δώρον αυτού, μετά της προσευχαριστίαν αυτού ειρηνικής προσφοράς. Και εκ τούτων θέλει προσφέρει εν από πάντων των δώρων αυτού, προσφοράν υψουμένην προς τον Κύριον. Τούτο θέλει είστε του ιερέως, του ραντίζοντος το αίμα της ειρηνικής προσφοράς. Και το κρέας της θυσίας της προσευχαριστίαν ειρηνικής αυτού προσφοράς, θέλει τρώγεστε την αυτήν ημέραν καθήν προσφέρετε. Δεν θέλουν συναφήσει από αυτού έως το πρωί. Και αν η θυσία της προσφοράς αυτού είναι ευχή ή προσφορά προαιρετική, θέλει τρώγεστε την αυτήν ημέραν καθήν προσφέρει της την θυσίαν αυτού. Και αν μείνει τι, τούτο θέλει τρώγεστε την επαύριον. Το εναποληφθέν όμως του κρέατος της θυσίας έως της τρίτης ημέρας, με πυρ θέλει και έστε. Εάν δε φαγωθεί τι από του κρέατος της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς αυτού την τρίτην ημέρα, δεν θέλει είστε δεκτός ο προσφέρον αυτήν, ουδε θέλει λογιστεί εις αυτόν. Βδέλιγμα θέλει είστε. Η δε ψυχή ή της ήθελε φάγει από αυτού, θέλει βαστάσει την ανομίαν αυτής. Και το κρέας το οποίον ήθελε να εγγύσει ακάθαρτόντι, δεν θέλει τρώγεστε. Εν πυρή θέλει και έστε. Περί δε του κρέατος, ως της είναι καθαρός, θέλει τρώγει κρέας. Η δε ψυχή, ή της έχουσα την ακαθαρσίαν αυτής εφέ αυτής, ήθελε φάγει από του κρέατος της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς, ή της είναι του Κυρίου, η ψυχή αυτή θέλει απολεστεί εκ του λαού αυτής. Και η ψυχή ή της ήθελε να εγγύσει ακαθαρτόντι, ακαθαρσίαν ανθρώπου, ή ζώων ακάθαρτον ή βδελιρόντι ακάθαρτον και φάγει από του κρέατος της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς ή της είναι του Κυρίου και η ψυχή αυτή θέλει απολεστεί εκ του λαού αυτής. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ λέγον, δεν θέλετε τρώγει παντελώς στέαρ βοός ή προβάτου ή εγώς. και το στέαρ του θνησιμαίου ζώου και το στέαρ του θηριαλότου δύναται να χρησιμεύει εις πάσαν άλλην χρίαν. Δεν θέλετε όμως τρώγει διόλου από αυτού, διότι ως της φάγει το στέαρ του ζώου, από του οποίου προσφέρεται θυσία γινωμένη διαπυρώσεις των Κύριων, και εκείνη η ψυχή είτε ήθελεν φάγει, θέλει απολεστεί εκ του λαού αυτής. Παρομοίως, δεν θέλετε τρώγει ουδέν αίμα, είτε πτηνού είτε ζώου εν ουδε μια εκ των κατοικιών σας. Πάσα ψυχή είτης ήθελεν φάγει οποιονδήποτε αίμα, και εκείνη η ψυχή θέλει απολεστεί εκ του λαού αυτής. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ λέγον, ο προσφέρον την θυσία της ειρηνικής προσφοράς αυτού προς τον Κύριον, θέλει φέρει το δώρον αυτού προς τον Κύριον από τη θυσία της ειρηνικής προσφοράς αυτού. Εχείρες αυτού θελούσι φέρει τας διαπυρός γινωμένας προσφοράς του Κυρίου. Θέλει φέρει το στέαρ μετά του στήθους, διανακινείται το στήθος ως προσφορά κινητή έμπροσθεν του Κυρίου. Και ο ιερεύς θέλει καίει το στέαρ επί του θυσιαστηρίου. Το στήθος όμως θέλει είστε του Ααρών και των ιών αυτού. Και θέλετε δίδει προς τον ιερέαν προσφοράν υψουμένην των δεξιών όμων εκ των θυσιών της ειρηνικής προσφοράς σας. Ως της εκ των ιών του Ααρών προσφέρει το αίμα της ειρηνικής προσφοράς και το στέαρ θέλει λαμβάνει των δεξιών όμων εις μερίδιον αυτού. Διότι το κινητόν στήθος και των υψούμενων όμων έλαβον παρά των ιών Ισραήλ εκ των θυσιών της ειρηνικής προσφοράς αυτών και έδωκα αυτά προς τον Ααρών τον ιερέα και προς τους ιούς αυτού εις νόμιμον αιώνιον μεταξύ των ιών Ισραήλ. Τούτο είναι το χρίσμα του Ααρών και το χρίσμα των ιών αυτού από των διαπυρώς γινωμένων προσφορών του Κυρίου την ημέραν καθήν παρέστησεν αυτούς δια να ιερατεύωσιν εις τον Κύριον, το οποίον προσέταξεν ο Κύριος να δίδωται εις αυτούς παρά των ιών Ισραήλ, καθήν ημέραν έχρισεν αυτούς εις νόμιμον αιώνιον εις τας γενεάς αυτών. Ούτως είναι ο νόμος του ολοκαυτώματος της εξαλφήτων προσφοράς και της περί αμαρτίας προσφοράς και της περί ανομίας προσφοράς και των καθιερώσεων και της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς, τον οποίον προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν εν το όρι Σινά, καθήν ημέραν προσέταξεν τους Ιούς Ισραήλ να προσφέρωσι προς τον Κύριον τα δώρα αυτών εν τη ερήμο Σινά. Λεβιτικών, κεφάλαιον ήτα. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάβε τον Ααρών και τους Ιούς αυτού μετ' αυτού και τα στολάς και το έλαιον του χρίσματος και των μόσχων της περί αμαρτίας προσφοράς και τους δύο κρυούς και το κάνιστρον των αζήμων και σύναξον πάσαν την συναγωγήν εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και έκαμεν ο Μωυσής καθώς προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος και συνήχθη η συναγωγή εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και είπεν ο Μωυσής προς την συναγωγήν, ούτως είναι ο λόγος τον οποίον προσέταξεν ο Κύριος να γίνει. Και έφερεν ο Μωυσής τον Ααρών και τους Ιούς αυτού και έλουσεν αυτούς με είδωρ. Και έβαλε τον χιτώνα επ' αυτών και έζωσεν αυτόν την ζώνη και ενέδισεν αυτόν τον ποδήρι και έβαλεν επ' αυτού το εφόδ και έζωσεν αυτόν την κεντητήν ζώνη του εφόδ και περιέζωσεν αυτόν με αυτήν. Και έβαλεν επ' αυτού το περιστήθιον, εις δε το περιστήθιον έβαλε το ουρίμ και το θουμίμ. Και έβαλε την μήτραν επί της κεφαλής αυτού. Επί δε της μήτρας κατά το έμπροσθεν αυτής έβαλε το πέταλον το χρυσούν, το διάδειμα το άγιον, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έλαβεν ο Μωυσής το έλαιον του χρίσματος και έχρισε την σκηνήν και πάντα τα εν αυτή και υγείασεν αυτά. Και εράντισεν απ' αυτού επί το θυσιαστήριον επτάκης και έχρισε το θυσιαστήριον και πάντα τα σκεύη αυτού και τον υπτήρα και την βάσιν αυτού δια να αγιάσει αυτά. Και έχισεν από του ελαίου του χρίσματος επί την κεφαλήν του Ααρών και έχρισεν αυτόν δια να αγιάσει αυτόν. Και έφερεν ο Μωυσής τους Ιούς Ααρών και ενέδισεν αυτούς χιτώνας και έζωσεν αυτούς ζώνας και έβαλε μητρίδια επ' αυτών καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έφερε τον μόσχον της περί αμαρτίας προσφοράς. Ο δε Αρών και οι αυτού επέθεσαν τα σχήρας αυτών επί την κεφαλήν του μόσχου της περί αμαρτίας προσφοράς. Και έσφαξεν αυτόν και έλαβεν ο Μωυσής από του αίματος και έβαλεν επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου κύκλο δια του δακτύλου αυτού και καθάρισε το θυσιαστήριο. Και το αίμα έχισεν εις την βάση του θυσιαστηρίου και υγείασεν αυτό δια να κάμει εξηλαίωσιν επ' αυτού. Και έλαβε πάντος θέαρτο επί των εντοστίων και των λογών του ύπατος και τους δύο νεφρούς και το στέαρ αυτών και έκαυσεν αυτά ο Μωυσής επί του θυσιαστηρίου. Τον μόσχον όμως και το δέρμα αυτού και το κρέας αυτού και την κόπρον αυτού έκαυσεν εν πυρή έξω του στρατοπέδου καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έφερε τον κρυόν του ολοκαυτώματος. Και ο Αρών και οι αυτού επέθεσαν τα σχήρας αυτών επί την κεφαλήν του κρυού. Και έσφαξεν αυτόν και ράντισεν ο Μωυσής το αίμα επί το θυσιαστήριον κύκλο. Και διεμέλισε τον κρυόν κατά τα μέλη αυτού. Και έκαυσεν ο Μωυσής την κεφαλήν και τα μέλη και το στέαρ. Τα δε εντόστια και τους πόδας έπλυνε με είδωρ. Και έκαυσεν ο Μωυσής όλων των κρυών επί του θυσιαστηρίου. Ή το ολοκαύτωμα ίσως μην ευωδίας, προσφορά γινωμένη διαπυρώσεις των Κύριων. Καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έφερε τον κρυόν των δεύτερων των κρυών της καθιερώσεως. Ο δε Αρών και οι ιοί αυτού επέθεσαν τα σχήρας αυτών επί την κεφαλήν του κρύου. Και έσφαξεν αυτόν και έλαβεν ο Μωυσής από του αίματος αυτού και έβαλε επί των λογών του δεξιού οτίου του Αρών και επί των αντίχειρα της δεξιάς αυτού χειρός και επί των μεγάλων δάκτυλων του δεξιού αυτού ποδός. Και έφερε τους ιούς του Αρών και έβαλε ο Μωυσής από του αίματος επί των λογών του δεξιού οτίου αυτών και επί τους αντίχειρας των δεξιών χειρών αυτών και επί τους μεγάλους δακτύλους των δεξιών ποδών αυτών. Και ράντισεν ο Μωυσής το αίμα επί το θυσιαστήριον κύκλο. Και έλαβε το στέαρ και την ουράν και πάντο στέαρ το επί των εντοστίων και των λογών του ύπατος και τους δύο νεφρούς και το στέαρ αυτών και των δεξιών όμων. Και από του κανίστρου των αζήμων του έμπροσθεν του Κυρίου έλαβε μίαν πίταν άζημων και ένα άρτον ελαιωμένων και εν λάγανον και έβαλεν αυτά επί το στέαρ και επί των δεξιών όμων. Και έβαλε τα πάντα εις τα σχήρας του Ααρών και εις τα σχήρας των ιών αυτού και εκίνησεν αυτά εις προσφοράν κινητήν έμπροσθεν του Κυρίου. Και έλαβεν αυτά ο Μωυσής εκ των χειρών αυτών και έκαυσεν επί του θυσιαστηρίου επί το ολοκαύτωμα. Αυτε ήσαν καθιερώσεις εις ως μην ευωδίας. Η το θυσία γινωμένη διαπυρώσεις των Κύριων. Και λαβών ο Μωυσής το στήθος, εκίνησεν αυτό εις προσφοράν κινητήν έμπροσθεν του Κυρίου. Εκ του κρύου της καθιερώσεως τούτο ήτο το μερίδιον του Μωυσέως, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έλαβεν ο Μωυσής από του ελαίου του χρίσματος και από του αίματος του επί του θυσιαστηρίου και ράντισεν επί των Ααρών, επί τα στολάς αυτού και επί τους ιούς αυτού και επί τα στολάς των ιών αυτού μεταυτού. Και υγείασε τον Ααρών, τα στολάς αυτού και τους ιούς αυτού και τα στολάς των ιών αυτού μεταυτού. Και είπεν ο Μωυσής προς τον Ααρών και προς τους ιούς αυτού, «Βράσατε το κρέας εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου, και εκεί φάγεται αυτό και τον άρτον τον εντοκανίστρο των καθιερώσεων, καθώς με προσέταξεν ο Κύριος λέγον. Ο Ααρών και οι αυτού θέλουσι τρώγει αυτά. Το δε υπόλοιπον του κρέατος και του άρτου εν πυρή θέλετε κατακάψει. Και από τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου δεν θέλετε εξέλθει επτά ημέρας, έως σου πληρωθώσιν ε ημέρε της καθιερώσεώς σας. Διότι εν επτά ημέρες θέλει τελειωθεί η καθιερωσή σας». Καθώς έκαμεν εις την ημέραν ταύτην, ούτω προσέταξεν Κύριος να εκτελείτε δια να γίνετε εξιλέωσις δια σας. Θέλετε λοιπόν καθίσει 7 ημέρας εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου, ημέραν και νύχτα. Και θέλετε φυλάθητας παραγγελίας του Κυρίου δια να μη αποθάνετε, διότι ούτω προσετάχθην. Και έκαμεν ο Αρών και οι αυτού πάντα στους λόγους τους οποίους προσέταξεν ο Κύριος διαχειρός του Μωυσέως.
2: Ψαλμός κόπα ήτα. Ψάλατε εις τον Κύριον άσμα νέων, διότι έκαμε θαυμάσια. Η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού ενήργησαν εις αυτόν σωτηρίαν. Ο Κύριος έκαμε γνωστήν την σωτηρίαν αυτού. Έμπροσθεν των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνην αυτού. Ενεθυμήθη το έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού προς τον οίκον του Ισραήλ. Πάντα τα πέρατα της γης είδον την σωτηρίαν του Θεού ημών. Αλλά λάξατε εις τον Κύριον πάσα η γη. Εφραίνεστε και αγάλεστε και ψαλμωδείτε. Ψαλμωδείτε εις τον Κύριον εν κιθάρα. Εν κιθάρα και φωνή ψαλμωδίας. Με τα σαλπίγκον και εν φωνή κερατίνης αλλαλάξατε ενώπιον του βασιλέως Κυρίου. Ασυχή η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και οι κατοικούντες εν αυτή. Η ποταμία σκροτός η χείρας, τα όρια σαγάλλονται ομού ενώπιον του Κυρίου. Διότι έρχεται δια να κρίνει την γην, θέλει κρίνει την οικουμένην εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν ευθύτητη. Ψαλμός κόπα ζήτα. Ο Κύριος βασιλεύει, ας αγάλεται η γη, ας εφραίνεται το πλήθος των ίσων. Νεφέλη και ομίχλη είναι κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίσης η βάση του θρόνου αυτού. Πυρ προπορεύεται έμπροσθεν αυτού και καταφλέγει πανταχώθεν τους εχθρούς αυτού. Εαστραπέ αυτού φωτίζουσι την οικουμένην, είδεν η γη και εσαλεύθη. Τα όρη διαλύονται ως κυρός από της παρουσίας του Κυρίου, από της παρουσίας του Κυρίου πάσης της γης. Αναγγέλουσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού και βλέπουσι πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Ας εσυνθώσει πάντες οι λατρεύοντες τα γλυπτά, οι καυχόμενοι εις τα είδωλα. Προσκυνείται αυτόν πάντες οι θεοί. Ήκουσε νησιών και εφράνθη και εχάρισαν εθυγατέρες του Ιούδα δια τας κρίσης σου, Κύριε. Διότι εσύ, Κύριε, είσαι ύψιστος εφόλην την γην. Σφόδρα υπεριψώθης υπερ πάντας τους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε το κακόν. Αυτός φυλάτιδας ψυχάς των οσίων αυτού. Ελευθερώνει αυτούς εκ χειρός ασεβών. Φως σπήρεται δια των δίκαιων και εφροσύνη δια τους ευθύς την καρδίαν. Εφραίνεστε δίκαιοι εν Κυρίω και υμνείτε την μνήμην της αγιοσύνης αυτού.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 13.
4: Εάν λαλώτας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη δε εμή έχω, έγινα χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλαλάζων. Και εάν έχω προφητείαν και εξεύρω πάντα τα μυστήρια και πάσαν την γνώση και αν έχω πάσα την πίστη ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπη δε μη έχω, είμαι ουδέν. Και αν πάντα τα υπάρχοντά μου διανύμω και αν παραδώσω το σώμα μου για να καυθώ, αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί. Η αγάπη δεν φθονεί. Η αγάπη δεν αφθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται το κακόν, δεν χαίρει στην αδικίαν, συγχαίρει δε εις την αλήθειαν. Πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Τα άλλα όμως, είτε προφητεία είναι θέλουσι καταργηθεί, είτε γλώσσε θέλουσι πάυση, είτε γνώσεις θέλει καταργηθεί. Διότι κατά μέρος γινώσκομεν και κατά μέρος προφητεύομεν. Όταν όμως έλθει το τέλειον, τότε το κατά μέρος θέλει καταργηθεί. Ότε είμαι νήπιος, ως νήπιον ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος εσυλλογίζομην. Ότε όμως έγινα ανήρ, κατήργησα τα του νηπίου. Διότι τώρα βλέπομεν διακατόπτρου ενηγματοδός, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε δε θέλω γνωρίσει καθώς και εγνωρίστην. Τώρα δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη, τα τρία ταύτα. Μεγαλυτέρα δε τούτων είναι η αγάπη.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 14.
4: Ακολουθείτε την αγάπη και ζητείτε με τα ζήλου τα πνευματικά, μάλλον δε το να προφητεύετε. διότι ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον δεν λαλεί προς ανθρώπους, αλλά προς τον Θεόν, διότι ουδής ακούει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Ο δε προφητεύων λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομήν και προτροπήν και παρηγορίαν. Ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον εαυτόν οικοδομεί. Ο δε προφητεύων την εκκλησίαν οικοδομεί. Θέλω δε πάντες να λαλείτε γλώσσας, μάλλον δε να προφητεύετε, διότι ο προφητεύων είναι μεγαλύτερος παρά ο λαλών γλώσσας, εκτός εάν διερμηνεύει για να λάβει οικοδομήν η εκκλησία. Και τώρα, αδελφοί, εάν έλθω προς εσάς λαλών γλώσσας, τι θέλω σας ωφελήσει εάν δεν σας λαλήσω ή με αποκάλυψην ή με γνώσην ή με προφητείαν ή με διδαχήν? Και τα άψυχα όσα δίδουσι φωνήν, είτε αυλός είτε κιθάρα, εάν δεν δώσωσι διακεκριμένους τους θόγκους, πώς θέλει γνωριστεί το αυλούμενον ή το κιθαριζόμενον? Διότι εάν η σάλπινγκς δώσει η φωνή να σαφεί, τι θέλει ετοιμαστεί εις πόλεμον? Ούτω κι εσείς, εάν δεν δώσετε δια της γλώσσης φωνήν ευκατάληπτον, πώς θέλει γνωριστεί το λαλούμενον? Διότι θέλετε λαλεί στον αέρα. Τόσα είδη φωνών είναι τυχόν εν το κόσμο και ουδέν εξ αυτών είναι ασήμαντον. Εάν λοιπόν δεν γνωρίσω τη σημασία της φωνής, θέλω είστε προς τον λαλούντα βάρβαρος και ο λαλών βάρβαρος προς εμέ. Ούτω κι εσείς, επειδή είστε ζηλωτέ πνευματικών, ζητείτε να περισσεύετε εν αυτής προς την οικοδομή της Εκκλησίας. Δια τούτο ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον, ας προσεύχεται για να γίνει ικανός να διερμηνεύει. Διότι εάν προσεύχομαι με γλώσσα αναγνώριστον, το πνεύμα μου προσεύχεται, αλλά ο νους μου είναι ακαρποφόρητος.

0: κατά τας φρένας, αλλά γίνεστε νήπια μένει στην κακία, τέλειοι όμως της τας φρένας. Εν το νόμο είναι γεγραμμένον, ότι διετερογλώσσων και διαξένων χιλέων θέλω λαλήσει προς τον λαόν τούτον, και ουδέ ούτω θέλουσι με εισακούσει, λέγει Κύριος. Ώστε εγλώσσε είναι διασημείων ουχή προς τους πιστεύοντας, αλλά προς τους απίστους. Η προφητεία όμως είναι ουχή προς τους απίστους, αλλά προς τους πιστεύοντας. Εάν λοιπόν συνέλθει η Εκκλησία όλη επί το αυτό και λαλώσει πάντες γλώσσα να γνωρίστους, εισέλθωσι δε ιδιώτε ή άπιστοι, δεν θέλουν συνειπεί ότι είστε μενόμενοι. Αλλά αν πάντες προφητεύωσιν, εισέλθει δε της άπιστος ή ιδιώτης, ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό πάντων, και ούτω τα κρυπτά της καρδίας αυτού γίνονται φανερά, και ούτω ο πεσόν κατά πρόσωπον θέλει προσκυνήσει τον Θεόν κηρύττων ότι ο Θεός είναι το όντι εν μέσω ημών. Τι πρέπει λοιπόν, αδελφοί, όταν συνέρχεστε, έκαστος ημών ψαλμών έχει, διδαχήν έχει, γλώσσαν έχει, αποκάλυψην έχει, ερμηνείαν έχει, πάντα ας γίνονται προς οικοδομήν. Εάν δεις λαλή γλώσσα αναγνώριστον, ας κάμωσι τούτο ανά δύο ή το περισσότερον ανά τρεις, και εκ διαδοχής, και εις ας διερμηνεύει. Αλλά εάν δεν είναι διερμηνευτής, ας σιωπά εν τη εκκλησία. Ας λαλεί δε προς εαυτόν και προς τον Θεόν. Προφήτε δε ας λαλώσει δύο ή τρεις και οι άλλοι ας διακρίνωσιν. Εάν δε έλθει η αποκάλυψη εις άλλων καθήμενων, ο πρώτος ας σιωπά. Διότι δύναστε ο εις μετά τον άλλον να προφητεύετε πάντες, για να μανθάνωσι πάντες και πάντες να παρηγορώνται. Και τα πνεύματα των προφητών υποτάσσονται εις τους προφήτας. Διότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, αλλά ειρήνης, καθώς εν πάσες τες εκκλησίες των Αγίων. Εγυναίκες σας, ασιωπόσιν εν τες εκκλησίες, διότι δεν είναι συγκεγχωρημένον εις αυτάς να λαλώσιν, αλλά να υποτάσσονται καθώς και ο νόμος λέγει. Αλλά αν θέλωσι να μάθωσι τι, ας ερωτώσει εν το οίκου τους άνδρας αυτών, διότι εσχρόν είναι εις γυναίκας να λαλώσιν εν εκκλησία. Μήπως από σας εξήλθεν ο λόγος του Θεού, ή εις εσάς μόνους κατήντησεν. Εάν της νομίζει ότι είναι προφήτης ή πνευματικός, ας μάθει εκείνα τα οποία γράφω προς εσάς ότι είναι εντολέ του Κυρίου. Αλλά εάν της αγνοεί, ας αγνοεί. Ώστε αδελφοί, ζητείτε με τα ζήλου το προφητεύειν και το λαλήν γλώσσας μη εμποδίζεται. Πάντα ας γίνονται ευσχημόνος και κατατάξιν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πολλοί αδελφοί, όλοι μας θα λέγαμε, λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Ότι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, ότι δεχτήκαμε αυτό το κάλεσμα του Κυρίου. Ότι ζούμε μέσα στην Καινή Διαθήκη πλέον, αφού ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και για τις ανομίες μας. Επίσης διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη, όπως και την Παλαιά Διαθήκη. Μετέχουμε στο δείπνο του Κυρίου, σε αυτό που έκανε ο Κύριος. Όμως, πόσοι από εμάς άραγε ξέρουμε το πού εισήλθαμε? Τι πάει να πει Διαθήκη? Αυτό είναι που θα ξεκινήσουμε σήμερα να μας ανοίξει ο Λόγος του Θεού. Μπήκαμε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Δεν είναι ότι απλά ακούμε για την Καινή Διαθήκη, αλλά εισήλθαμε μέσα σε αυτήν. Δηλαδή στην ουσία εισήλθαμε σε μια Διαθήκη με τον Θεό. Που αυτή η Διαθήκη έχει ευλογίες, κληρονομία, μεγάλη κληρονομιά, αιώνια κληρονομιά, όμως υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις και κάποιες προϋποθέσεις. Σε πολλές διαθήκες συμβαίνει αυτό. Ο άνθρωπος πριν να πεθάνει κάνει τη διαθήκη του και λέει ότι ξέρεις, εάν γιέ μου παντρευτείς, εγώ θα σου δώσω αυτό και αυτό και αυτό, ένα παράδειγμα. Γιατί μπορεί ο γιος, ξέρω εγώ, να είναι αλλαντάλλον. Όμως για να κληρονομήσει ο γιος την κληρονομιά που του αφήνει ο πατέρας, υπάρχει μια προϋπόθεση. Όπως και στην Διαθήκη που μας κάλεσε ο Κύριος να είμαστε μέσα σε αυτήν, αδελφοί, υπάρχουν προϋποθέσεις. Που καθώς τηρούμε τις προϋποθέσεις αυτές, η κληρονομιά είναι δικιά μας. Αμήν. Είναι Διαθήκη. Να δούμε λίγο την ερμηνεία της λέξης αυτής. Πρέπει να πει συμφωνία, σύμβαση, Διαθήκη. Πιο συγκεκριμένα, οι συμφωνίες που έχουν συναυθεί ανάμεσα στον Θεό και σε πρόσωπα, σε όλους εμάς. Σε έθνη ή σε ομάδες ανθρώπων. Αλλά αυτό που κάνει ο Κύριος, ιδιαίτερα τώρα στην Καινή Διαθήκη, είναι ότι μας καλεί προσωπικά να κάνουμε Διαθήκη μαζί Του, αλλά και σαν πνευματικός λαός του Θεού. Βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη, κυρίως η Διαθήκη αυτή ήταν ανάμεσα στον Θεό και στο λαό Ισραήλ. Κυρίως, όχι ότι δεν μας αγγίζει, αγγίζει όλους μας, και το φυσικό Ισραήλ και το πνευματικό Ισραήλ. Ενώ στην Καινή Διαθήκη είναι ανάμεσα στο Θεό και στην Χριστιανική Εκκλησία, θα λέγαμε, σε όλους εμάς που πιστέψαμε και εισήλθαμε μέσα σε αυτή τη χάρη που ο Κύριος άνοιξε σε εμάς. Επίσης, κάτι άλλο όσον αφορά τη Διαθήκη. Η Διαθήκη είναι η διάθεση της περιουσίας κατά τη θέληση του αποθνήσκοντος. Δεν είναι μόνο το να πούμε θέλουμε να είμαστε μέσα στην Καινή Διαθήκη, υπάρχει και ανταμοιβή, μια αιώνια ανταμοιβή. Καθώς λοιπόν πιστέψαμε στη θυσία του Ιησού Χριστού, δεχτήκαμε τη συγχώρεση των αμαρτιών μας και ο Κύριος μας κάλεσε μέσα σε μια Άγια Διαθήκη, δηλαδή σε μια Άγια Συμφωνία μαζί Του. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, αδελφοί, θα το χτίσουμε τούβλο-τούβλο όσο μπορούμε με τη χάρη του Κυρίου να κατανοήσουμε το πού είμαστε. Γιατί είναι κρίμα να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, ότι παίρνουμε κοινωνία με τον Κύριο, που είναι τα σύμβολα της θυσίας αλλά και της Καινής Διαθήκης. Είναι η ενθύμηση της Καινής Διαθήκης. Και καθώς παίρνουμε κοινωνία, τι κάνουμε? Θυμόμαστε ξανά ότι ανήκουμε μέσα σε αυτήν. ότι είμαστε παρόντες, ότι συμμετέχουμε σε αυτήν, ότι δεν έχουμε φύγει από αυτήν. Διαβάζω στην Α' Κορινθίους το γνωστό αυτό που λέμε στην κοινωνία. Διότι εγώ παρέλαβαν, λέει, από το Κυρίο εκείνο και το οποίο παρέδωκα σε σας, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι τη νύχτα που ο Κύριος παραδιδόταν, έλαβε άρτο, ευχαριστή σας έκοψε και είπε, λάβετε φάγη, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενο, τούτο κάνετε στην ανάμνησή μου. Και λέει ομοίως και το ποτήριο, αφού εδείπνησε λέγον, τούτο το ποτήριο, ακούστε τι λέει, είναι, το ποτήριο αυτό είναι η Καινή Διαθήκη, που δεν είναι κάτι αόριστο, αλλά ο Κύριος θέλει να το κάνει πιο συγκεκριμένο ανάμεσά μας, να καταλάβουμε που μπήκαμε, που εισήλθαμε. Τούτο το ποτήριο είναι η Καινή Διαθήκη. Γιατί δεν το είπε με τον άρτο? Γιατί θα δούμε ότι, ότι οι Διαθήκες, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, ίσχυαν πότε? Καθώς γινόταν μια θυσία με το αίμα των αμνών, των τράχων, έμπαινε ο άνθρωπος μέσα σε μια διαθήκη. Είτε άνθρωπος με άνθρωπο, είτε άνθρωπος με το Θεό. Τούτο κάνετε ο Σάκης πίνετε εις την ανάμνησή μου. Διότι ο Σάκης αν τρώγεται τον άρτο τούτο και πίνετε το ποτήριο τούτο, το θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Καταγγέλλεις το θάνατο. Είναι ζωντανή η θυσία δηλαδή, την οποία την καταγγέλλεις ότι αδίκως, εξαιτίας των αμαρτιών όλων μας, ο Ιησούς Χριστός πέθανε. Ως της τρώγει τον άρτον τούτον και πίνει το ποτήριο του Κυρίου, όμως λέει αναξίως, ένοχος θέλει είστε του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Ανάξια, ποιος μπορεί, ποιος είναι εκείνος που μπορεί να συμμετέχει σε αυτό ανάξια? Σίγουρα είμαστε ανάξιοι όλοι μας. Ναι, σίγουρα είμαστε ανάξιοι γιατί όλοι είμαστε μέσα στην αμαρτία. Αλλά ο άξιος είναι εκείνος ο οποίος, αδερφοί, κρατάει τη Διαθήκη. Γνωρίζει τη Διαθήκη και έχει βάλει τον εαυτό του να τηρήσει τους όρους της Διαθήκης. Της συμφωνίας δηλαδή. Γιατί λέμε Διαθήκη, Διαθήκη, Διαθήκη, αλλά τι είναι Διαθήκη στην ουσία? Είναι μια επίσημη συμφωνία με το Θεό που έχεις κάνει εσύ και εγώ. Και αν δεν το έχεις καταλάβει, κατάλαβε το σήμερα. Μα εγώ έχω κάνει συμφωνία. Ναι, έχεις κάνει συμφωνία. Και θα δούμε τι απαιτείται κυρίως από σένα και από μένα. Από τον καθένα από εμάς. Δεν είναι κάτι τρομερό. Δεν είναι κάτι τρομερό. Αλλά καθώς είμαστε μέσα εκεί, αδερφοί, είμαστε προστατευμένοι και ο Κύριος μας δίνει όλα αυτά τα προνόμια της συμφωνίας αυτής και μέσα σε αυτή τη ζωή, αλλά και αιώνια. Για φαντάσου, ο Θεός να κάνει συμφωνία μαζί σου. Λες να μην την τηρήσει? Λες να μην την τηρήσει? Τότε τι Θεός είναι αυτός? Βλέπετε, αδερφοί, δεν μας αντιμετωπίζει ο Θεός σαν μυρμηγκάκια ξύλους που είμαστε, δεν είμαστε αξιλόγου ή προσοχής. Μπροστά στο Θεό κάπως έτσι είμαστε, αλλά ο Θεός είναι Θεός. Και είπαμε, δεν έχει θέμα ο Θεός με το μέγεθος. Δεν βλέπει ο Θεός έτσι. Ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Άλλες είναι οι αξίες, αδελφοί του Θεού. Και ο Θεός είναι δίκαιος, άγιος. Δεν τον ενδιαφέρει το μέγεθος, αλλά η ποιότητα του καθενός ανθρώπου. Του καθενός από εμάς. Κάθε άνθρωπος, λέει, μπορεί να είναι ψεύτης, ο Θεός όμως είναι πιστός. Και αυτό θα πρέπει να το κρατήσεις. Δεν είναι θέμα ότι ο Θεός μπορεί να παραβεί την Διαθήκη Του. Το θέμα είναι ότι εσύ είσαι άνθρωπος και μπορείς να την παραβείς αυτή τη συμφωνία. μέσα στη ζωή σου. Και πολλοί άνθρωποι δυστυχώς την έχουν παραβεί. Αυτός λοιπόν που παραβαίνει τη συμφωνία, αυτός είναι ο ανάξιος. Η κοινωνία που παίρνουμε είναι η ενθύμηση της Διαθήκης, που προσέξτε, ήδη έχει ανοιχτεί σε μας. Δεν είναι ότι δεν έχει ανοιχτεί, η Διαθήκη είναι ανοιχτή πλέον. Δεν θα ανοιχτεί στον ουρανό, όχι, έχει ήδη ανοιχτεί. Μην νομίζουμε ότι θα ανοιχτεί στο μέλλον. Ήδη είναι ανοιχτή μπροστά μας. Είναι σε ισχύ. Γιατί? Γιατί αυτός ο οποίος έκανε τη Διαθήκη έχει πεθάνει. Που είναι ο Ιησούς Χριστός. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους στο 9:13. Διότι όπου είναι Διαθήκη, ανάγκη να υπάρχει θάνατος εκείνου ώστις έκαμε τη Διαθήκη. Διότι η Διαθήκη περί τεθνεώτων είναι βεβαία, επειδή ποτέ δεν ισχύει ενόσο ζει ο διαθέτης. Η Διαθήκη είναι ανοιχτή. Ο διαθέτης έχει πεθάνει. Και η Διαθήκη αυτή αυτομάτως είναι σε ισχύ και είναι ανοιχτή. Σήμερα. Σήμερα είμαστε μέσα σε αυτήν και μπορούμε να απολαύσουμε τις ευεργεσίες, τις ευλογίες αυτής της Διαθήκης. Τώρα, σε τι αποσκοπεί η Διαθήκη? Ποιος είναι ο στόχος του Θεού? Λέει μέσα, διαβάζω Εβραίους 9:13. Μιλάει εκεί για το αίμα των τράγων που ραντιζόντουσαν οι μεμολυσμένοι και τους αγίαζε. Υποτίθεται, χωρίς το αίμα του Χριστού δεν υπάρχει αγιασμός. Λέει, πόσο μάλλον, δηλαδή το χρησιμοποιεί σαν αντιδιαστολή ανάμεσα στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Εάν το αίμα των τράγων και των μόσχων καθάριζε αμαρτίες, που στην ουσία ήταν κάτι το οποίο γινόταν με πίστη για να έρθει η πραγματική λύτρωση, το αίμα του Χριστού, αυτό συμβόλιζαν, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ώστις δια του Πνεύματος του αιωνίου, προσέφερεν εαυτόν άμμονη στο Θεό, πρώτος στόχος της Διαθήκης, θέλει καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρών έργων. Μόλις μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στη Διαθήκη, έρχεται η συγχώρεση. Φεύγει η κατάκριση. Καθαρίζεται ο άνθρωπος. Καθαρίζει τη συνείδησή του. Δεν τον ελέγχει πλέον η συνείδησή του. Το δεύτερο είναι εις το να λατρεύεται το Θεό, το ζώντα Θεό. Αρχινάμε και μπορούμε να μπαίνουμε μέσα στα Άγια των Αγίων χωρίς να μας κατακρίνει η συνείδησή μας και να λατρεύουμε τον Κύριο. Αυτά είναι αποτελέσματα της Διαθήκης που έχουμε μπει μέσα σε αυτήν. Και δια τούτο είναι μεσή της Διαθήκης καινής. Είναι δια του θανάτου ώστις έγινε προς απολύτρωση των επί της πρώτης Διαθήκης παραβάσεων. Συγχωρέθηκαν όλες οι αμαρτίες μας, όλες οι ανομίες μας, οι οποίες αυτές οι αμαρτίες και οι ανομίες ποιος μας τις καθόριζε, ο νόμος, συγχωρέθηκαν. Λάβωση και κλειμένη την επαγγελία της αιωνίου κληρονομίας. Λύτρωση, σωτηρία, φεύγει η κατάκριση, πραγματική λατρεία στον αληθινό Θεό, χωρίς εμπόδιο, και είμαστε μέτοχοι της κληρονομίας μας. Όλα αυτά γίνονται εξαιτίας του ότι μπήκαμε μέσα σε αυτή τη συμφωνία με τον Θεό, σε αυτή τη συνθήκη. Δεν είναι κάτι το οποίο, αδερφοί, απλά πιστέψαμε και έγινε. Αυτό θέλω λίγο να καταλάβουμε, ότι είμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο συμφωνίας με τον Θεό. Δεν είναι ότι καλεστήκαμε, πολλοί άνθρωποι έρχονται, ακούσαμε τον Χριστό, τη θυσία του Χριστού, συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες μας, δόξα τω Θεώ, και αυτά, και μετά κάνουμε ό,τι θέλουμε, ζούμε τη ζωή μας, μετά βαρεθήκαμε, πάμε πάλι στον κόσμο, μετά ξαναρχόμαστε, μετά με πείραξε ο ένας, με πείραξε ο άλλος, δεν μου αρέσει εκείνο, και αυτά και τα λοιπά. Και, ναι, πόσος κόσμος έχει έρθει με αυτόν τον τρόπο, και οι πιο πολλοί έχουν φύγει γιατί δεν έχουν επίγνωση. Θα το δούμε σήμερα αυτό. Δεν έχει έρθει η επίγνωση το που ο Κύριος μας κάλεσε. Είμαστε δεσμευμένοι μέσα σε μια συμφωνία, όχι με άνθρωπο, αλλά με τον ίδιο το Θεό. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό, να το εννοήσεις. Και η Καινή Διαθήκη εγκαινιάστηκε με αίμα, το αίμα του Χριστού, το ποτήριον αυτό, που συμβόλιζε το αίμα του, αλλά και η Παλαιά Διαθήκη εγκαινιάστηκε με αίμα. Εβραίους 9:18. Όθεν δε η πρώτη δεν είναι το εγκαινιασμένη χωρίς αίματος, η πρώτη Διαθήκη, η Παλαιά Διαθήκη. Γιατί αφού πάσα εντολή του νόμου ελαλήθη υπό του Μωυσέως, ακούστε τι λέει, τους έδωσε τον νόμο, πάσα εντολή ελαλήθη, ώστε να έχουν γνώση και επίγνωση. Προς πάντα το λαό λαβών το αίμα των μόσχων και των τράγων με είδωρ και μαλλίων κόκκινων και ίσοπο νεράντισε και αυτό το βιβλίο και πάντα το λαό, λέγον τούτο είναι το αίμα της Διαθήκης την οποία διέταξε σε εσάς ο Θεός. Εάν θες να δεις τους όρους της Διαθήκης, πρέπει να ανοίξεις το βιβλίο που λέγεται πλέον Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Γιατί και ο νόμος, αδερφοί, δεν είναι ότι καταργήθηκε. Λέει ο Απόστολος Παύλος, νόμον καταργούμε γέννητο, νόμον συνιστόμενο. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι ο νόμος, ο μωσαϊκός νόμος καταργήθηκε. Θα δούμε ότι ο Θεός έκανε διαθήκη με τον Νόε, έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ, έκανε διαθήκη με τον Μωυσή. Και πολλοί λένε ότι ο νόμος και η διαθήκη με τον Μωυσή δεν ισχύει, ενώ με τον Αβραάμ ισχύει. Μα αν ήταν έτσι, αδελφοί, όλος ο νόμος, ο μωσαϊκός νόμος, θα έπαβε να ισχύει. Και πολλοί νομίζουν ότι έπαψε ο νόμος να ισχύει. Ναι, αλλά υπάρχει ένα πολύ όμορφο επιχείρημα. Εάν ο μωσαϊκός νόμος είχε σταματήσει να ισχύει, τότε γιατί ο Κύριος είπε ότι το νόμο μου πλέον στην Καινή Διαθήκη θα τον βάλω μέσα και θα τον γράψω μέσα στις καρδιές του λαού μου? Για ποιο νόμο, ποιος είναι αυτός ο νόμος που θα έγραφε μέσα στις καρδιές μας? Ήτανε σε πέτρινες πλάκες. Και τώρα στην Καινή Διαθήκη δεν είναι ότι αυτές τις πέτρινες πλάκες ο Κύριος τις πήρε και τις πέταξε και δεν ισχύει πλέον. Πήρε αυτό το νόμο από τις πλάκες αυτές και τον έγραψε αυτό το νόμο μέσα στις καρδιές μας. Άρα ο νόμος, ο μωσαϊκός, τι κάνει? Ισχύει. Τα τελετουργικά είναι εκείνα τα οποία ο Ιησούς Χριστός τα εκπλήρωσε και πλέον δεν ισχύουν. Η θυσία του Ιησού Χριστού, όλα αυτά τα τελετουργικά με τον ναό, με τις θυσίες και όλα αυτά που έκαναν οι ιερείς στην Παλαιά Διαθήκη έχουν καταργηθεί. Οι εορτές οι οποίες συμβόλιζαν πράγματα, όλος αυτός ο τελετουργικός νόμος καταργήθηκε, αλλά ο νόμος που ήταν μέρος της Διαθήκης που είχε κάνει ο Θεός, η κύρια η αιτία της Διαθήκης που είχε κάνει με τον Μωυσή ήταν ο νόμος. Δεν έχει καταργηθεί. Και στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν εγκαινιάστηκε με αίμα η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη. Τώρα, η παραβίαση της συμφωνίας, της συνθήκης, της συμφωνίας που έχουμε κάνει με τον Θεό, θα πρέπει να ξέρουμε ότι τιμωρείται πολύ αυστηρά. Από εκεί είναι λίγο, να ξεκινήσουμε από τα δύσκολα και μετά θα μπούμε στις ευλογίες. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε τι? Επίγνωση. Επίγνωση. Ρωμαίους 1:28. Ακούστε τι λέει.
2: εκεί στην προσδρομέως.
1: Καινή Διαθήκη, επιστολή της Χάριτος. Και καθώς απεδοκίμασαν το να έχουν στην επίγνωση του Θεού. Εκεί ξεκινάει. Ξαναδιαβάσω. Και καθώς απεδοκίμασαν να έχωσι επίγνωση Θεού. Πόσοι από εμάς έχουμε πραγματική επίγνωση Θεού? Πόσοι από εμάς έχουμε πραγματική επίγνωση των νόμων, των εντολών και των επιθυμιών του Θεού στη ζωή μας? Όταν δεν υπάρχει επίγνωση, υπάρχει, αδερφοί, αποτέλεσμα. Παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμο νου, ώστε να πράττωσι τα μη πρέποντα. Κήρυσσοντες αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας. Μήπως αυτά υπάρχουν και μέσα στις εκκλησίες του Χριστού? Λέμε. Γιατί υπάρχουν? Γιατί δεν υπάρχει επίγνωση. Ψιθυριστέ, κατάλαλοι, μισόθεοι, υβριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακών, απειθήσεις στους γονείς, ασύνετοι, ακούστε τι λέει, παραβάτε συνθήκων, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες. Σε ένα μέτρο, τα έχουμε συναντήσει καμιά φορά στην εκκλησία του Κύριου, τι λέτε? Ή στους ίδιους μας τους εαυτούς? Ναι. Γιατί δεν έχουμε επίγνωση Θεού και δεν έχουμε επίγνωση το που ο Θεός μας έχει τοποθετήσει. Ασύνεται παραβάτε συνθηκών, τη διαβάσαμε. Ήτινες ενώ γνωρίζουσι τη δικαιοσύνη του Θεού. Προσέξτε, δεν μιλάει για απίστους. Μιλάει για πιστούς. Ενώ γνωρίζουσι τη δικαιοσύνη του Θεού, ότι πράττονται στα τι αυτά, τι είναι? Άξιοι θανάτου. Ουχή μόνο πράττουσι αυτά, αλλά και συνευδοκούσιν εις τους πράττοντας. Μπορεί να το κάνεις κρυφά, να μην σε δει κανένας. Αλλά το να πεις στον άλλο που το κάνει, μπράβο, καλά πας. Δεν πειράζει, μωρέ. Συνευδοκείς σε αυτό που κάνει ο άλλος και το θεωρεί ο Θεός ακόμα πιο τιμωρηταίο. Οι παραβάτες συνθηκών με τι τιμωρούνται, λέει? Και μάλιστα δεν μιλάμε για συνθήκες ανάμεσα σε ανθρώπους, τώρα μιλάμε για συνθήκη και σε διαθήκη με τον ίδιο το Θεό. Άξιοι θανάτου. Μιλάμε για εκείνους οι οποίοι είναι ανάξιοι να λάβουν το ποτήριο. Και γι' αυτό και υπάρχουν, λέει, άρρωστοι μεταξύ σας και αποθνήσκωση ικανοί, λέει παρακάτω στην Α' Κορινθίους, στο Ιωτάλφα. Υπάρχει αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα της αμαρτίας τι είναι? Είτε εντός των τυχών είτε εκτός των τυχών. Θάνατος. Γιατί παραβαίνει στη Διαθήκη, τη συμφωνία που έχεις κάνει με τον Θεό. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι έχουμε κάνει μια συμφωνία με τον Θεό. Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Πότε ο άνθρωπος παραβαίνει τη Διαθήκη? Πρώτα απ' όλα όταν ο άνθρωπος είναι συνεχώς σε κατάσταση αμαρτίας. Δηλαδή, ενώ ο Θεός θέλει να σε αγιάσει, να σε καθαρίσει, να σε κάνει όμοιό του, να γίνεις κι εσύ όπως είναι εκείνος. Άγιοι γίγνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Το λέει και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Κανένας χωρίς τον αγιασμό, λέει, κανένας δεν θα δει το Θεό. Λέει ο Λόγος του Θεού. Και εμείς τι κάνουμε? Τα δικά μας. Μα, εντάξει, μπορεί να πέσεις. Άνθρωποι είμαστε. Ο Θεός δεν ξεχνά ότι είμαστε χώμα, λέει. Ξέρει ο Θεός τη φύση μας. Αλλά όταν ενσυνείδητα είσαι σε κατάσταση αμαρτίας, ενώ έχεις γνωρίσει τη χάρη του Κυρίου και έχεις γνωρίσει τον νόμο του Θεού, είσαι ενσυνείδητα παραβάτης της συνθήκης και της συμφωνίας που έχεις κάνει με τον Θεό. Ενσυνείδητα. Και το αποτέλεσμα θα πρέπει να γίνει γνωστό σε σένα. Δεν γίνεται. Δεν είναι ο κήρυκας που θα σου πει θα σε κρίνει ο Θεός. Δεν είναι ανάγκη αυτό. Πρέπει να το ξέρεις αυτό. Να σου έχει γνωστοποιηθεί και αυτό θέλει να μας το γνωστοποιήσει ο Κύριος σήμερα. Εβραίος 10:24 λέει, ας φροντίζομαι περί αλλήλων παρακινούντες σε αγάπη, σε καλά έργα, μη αφήνοντες το να συνερχόμεθα ομού, όπως είναι συνήθεια σε κάποιους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να είμαστε παρόντες στα καλέσματα του Κυρίου. Δεν ξέρω πόσο σε εσάς το έχουμε πάρει σοβαρά αυτό το πράγμα, αλλά μπροστά στα μάτια του Θεού είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι σαν να έχει παιδιά ο Κύριος και τα καλεί κάθε Κυριακή. Είναι ένας καλός πατέρας που μας καλεί να φάμε μαζί, να πιούμε, να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε, να πούμε ο ένας στον άλλον τα προβλήματά μας, έτσι να ακούσουμε τον πατέρα μας τον ουράνιο τι θέλει να μας πει. Και συλλήπεις. Αυτό που κάνει ο Κύριος είναι ότι στεναχωριέται πάρα πολύ. Και δεν θέλουμε, αδερφοί, να στεναχωρούμε τον Κύριο. Γι' αυτό και λέει να παρακινούμε ένας τον άλλον, να μην αμελούμε να συνερχόμεθα ομού, όπως είναι συνήθεια σε κάποιους. Και ακούστε τώρα, πόσο μάλλον όταν πλησιάζει η μέρα, και λέει, διότι, αμέσως μετά, εάν εμείς αμαρτάνομεν εκ ουσίως, αφού ελάβουμε τη γνώση της αληθείας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός, το οποίο μέλει να κατατρώγει τους εναντίους. Το αποτέλεσμα του ότι δεν συνερχόμεθα ομού, το έχουμε δει. Λείπει ένας αδερφός στη μια κάθε, ξέρω εγώ, δύο φορές το μήνα. Μετά λείπει τρεις φορές το μήνα. Μετά τον βλέπεις και πιάνει άλλες παρέες. Και αυτοί οι άνθρωποι εκεί έξω καλοί είναι. Ναι, καλοί είναι. Και λέμε ότι είναι κακοί. Σε κάθε ένας άνθρωπος έχει τα καλά στοιχεία και τα κακά του στοιχεία. Όμως έχεις κάνει μια διαθήκη με τον Θεό. Μια διαθήκη με τον Θεό. Και εδώ δηλώνουμε ότι είμαστε μέτοχοι της κληρονομίας αλλά και των υποχρεώσεων. Επίσης, όταν νομίζεις ότι το αίμα του Κυρίου είναι κάτι κοινό, λέει παρακάτω, εάν κάποιος αθετήσει τον νόμο του Μωυσέως επί δύο ή τριών μαρτύρων αποθνίσκει χωρίς έλεος. Πόσο σοχάζεστε. Χειροτέρας τιμωρίας θέλει κριθεί άξιος ο καταπατήσας τον Υιό του Θεού και νομίσας κοινό το αίμα της Διαθήκης. Το αίμα της Διαθήκης. Με το οποίο υγειάστηκε η βρύσας το πνεύμα της χάριτος. Γιατί ξέρω, λέει, ποιος είπε, σε μένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα κάνω ανταπόδοση. Είναι φοβερό να πέσει κάποιος στα χέρια του Θεού. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει να νομίζω ότι είναι κοινό το αίμα. Και άλλοι θυσιάστηκαν, που λέει ο κόσμος. Και ο Άγιος Τάδε θυσιάστηκε, και ο Άγιος Τάδε θυσιάστηκε, και ο Άγιος Τάδε. Μα δεν είναι, αδελφοί, αυτό το αίμα που έχησαν αυτοί οι άνθρωποι, το έχησαν για την πίστη τους στον Κύριο. Το αίμα του Χριστού πρώτα απ' όλα ήταν ένα αίμα αναμάρτητο. Αμήν. Που περιείχε αιώνια ζωή και δόθηκε αυτό το αίμα για να έχεις εσύ ζωή. Και αυτό το αίμα ήταν που άνοιξε την Διαθήκη. Αυτό γράφει μέσα. Άνοιξε την κληρονομία σου. Αυτό το αίμα ξεκλείδωσε τις ευλογίες του Θεού. Νίκησε τον Άδη, το θάνατο. Μας ελευθέρωσε. Αυτό το αίμα του Χριστού. Είναι πολύτιμο. Εξαιτίας αυτού του αίματος έχουμε είσοδο στον ουρανό, στον θρόνο και στην κληρονομία μας. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το επόμενο είναι η αποστασία, το να γυρίσει ο άνθρωπος εις τα ίδια. Εβραίος 10:32. Λέει εκεί, θυμηθείτε λίγο, λέει, όταν πρωτοπιστέψετε, που σας κυνήγησαν, πήραν τα υπάρχοντά σας, με χαρά το κάνατε. Και όλοι μας έχουμε μια ανάμνηση όσον αφορά τον πρώτο καιρό της πίστης μας, της αναγέννησής μας. Εξεύρωτες, λέει, ότι έχετε σε αυτούς περιουσία στον ουρανό, καλύτερα και διαμένουσα, και λέει μην αποβάλλετε λοιπόν την παρουσία σας που έχει μες τα αποδοσία μεγάλη, διότι έχετε χρειά υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία. Λίγο υπομονή κάνε. Μην κάνεις πίσω. Και τι λέει παρακάτω, για να το διαβάσουμε, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως, και αν τη συρθεί ο πίσω η ψυχή μου δεν ευαρεστηθεί σε αυτόν, εάν γυρίσει ο άνθρωπος πίσω. Δηλαδή πει, ναι, έκανα μια συμφωνία με τον Θεό, αλλά εγώ την ακυρώνω και γυρνάω πίσω. Όποιος συρθεί πίσω, αδερφοί, ο Θεός δεν ευαρεστείται σε αυτόν. Αλλά εμείς, λέει, δεν είμαστε από αυτούς που σέρνονται πίσω, αλλά από αυτούς που προχωρούν ώστε να σωθεί η ψυχή μας. Αυτό με λίγα λόγια λέει. Προχωρούμε στη συμφωνία μας. Στη συμφωνία μας με τον Κύριο. Δεν κοιτάζουμε δεξιά ή αριστερά. Ας κάνει ο κόσμος ό,τι θέλει. Δεν είναι καλεσμένοι οι άνθρωποι. Δεν γνώρισαν την αγάπη του Χριστού, ούτε έχουν επίγνωση Θεού. Μην κάνεις πίσω. Η πρώτη αναφορά τώρα, όσον αφορά, είπαμε τα δύσκολα. Σας φόρτωσα λίγο, αλλά να πούμε και τα ευχάριστα. Να δούμε λίγο τις διαθήκες. Η πρώτη αναφορά για διαθήκη τη βλέπουμε που ο Κύριος ονομάζει αυτή την λέξη μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στον καιρό του Νόε. Πριν τον κατακλυσμό, του λέει στη Γένεση του 6:18, και θέλω στήσει τη διαθήκη μου προσέ και θέλησης έρθει στην Κιβωτό σύ και η ίσου και η γηνή σου και οι γυναίκες των υιών σου μετά σου. Είδε έναν άνθρωπο δίκαιο και τον κάλεσε 120 χρόνια. Έφυγαν την Κιβωτό και του λέει θα στήσω τη διαθήκη μου μαζί σου και μαζί με την οικογένειά σου. Ήθελε ο Κύριος να κάνει μια καινούργια αρχή. Ο Νόε πλέον θα ήταν ο αντιπρόσωπός του στο πρόσωπο της γης. Και ένας καινούριος γενάρχης που θα ξεκινούσε ο Κύριος κάτι νέο, κάτι καινούριο. Τι του ζήτησε του Νόε όμως? Να πάρει, λέει, ένα ζευγάρι από κάθε ζώο, εκτός από τα καθαρά ζώα και από τα καθαρά πτηνά. Γιατί? Πρέπει να πάρει 7 ζευγάρια. Γιατί? Για να προσφέρει θυσία. Χωρίς αίμα διαθήκη δεν υπάρχει, αδελφοί. Αμήν. Χωρίς αίμα διαθήκη δεν υπάρχει. Και έτσι ο Νόε μπήκε μέσα σε αυτή τη διαθήκη, σώθηκε και αυτός και η οικογένειά του και οι υπόλοιποι τι έγιναν που ήταν εκτός από έξω από τη διαθήκη? Πέθαναν. Περνάνε οι μέρες μέσα στην Κιβωτό μέχρι που ξεράθηκε η γη. Και ο Νόε κατεβαίνει μαζί με την οικογένειά του στη γη. Έχουμε δει κάτι φωτογραφίες εκεί στα παιδικά βιβλία που είναι κάπως έτσι, ξέρω, όπως η φωτογραφία μας. Μια καινούρια γη, η οποία πέρασε ο κατακλυσμός και τώρα μπροστά μας είναι τα καταπράσινα λιβάδια και είναι δικά μας όλα. Όλη η γη ήταν του Νόε, ήταν ο πυρονόμος όλης της γης. Έτσι ήταν, λες, τα πράγματα. Έτσι λέτε ότι ήταν τα πράγματα. Πώς ήτανε? Θυμάστε τι έγινε στον κάμπο της Θεσσαλίας μετά την πλημμύρα. Τι γίνει, την εικόνα αυτή τη θυμάστε? Εάν δεν είχε γίνει αυτό το γεγονός, δεν θα το σκεφτόμουν να κάνω. Για φανταστείτε. νεκρά ζώα.
2: Παντού. Ψάρια νεκρά, ζώα νεκρά, άνθρωποι νεκροί. Παντού, σε όλο το πρόσωπο της γης.
1: Και τι άλλο έκανε εκεί στη Θεσσαλία, τι λέγανε οι άνθρωποι εκεί?
2: Φοβερή δρόμα, μυρωδιά θανάτου.
1: Λέτε να ήταν αλλιώς τα πράγματα στον καιρό του Νόε.
2: Απ' τη μια υπάρχει η διαθήκη της ζωής
1: και απ' τη μια την άλλη υπάρχει η οσμή του θανάτου. Ακούστε τι λέει στη Β' Κορινθίου στο 2.14. Γιατί το λέω αυτό, γιατί θα διαβάσουμε παρακάτω ότι όταν βγήκε ο Νόε από την Κιβωτό, προσέφερε ολοκαύτωμα στον Κύριο. Να το διαβάσουμε λίγο. Διαβάζω στη Γένεση το 8.20. «Και οκοδόμησε ο Νόε θυσιαστήριον εις τον Κύριο και έλαβε από παντός κτίνους καθαρού και από παντός πτηνό καθαρού και προσέφερε ολοκαύτωμα επί το θυσιαστήριου». Και ακούστε λέει «Και ως φράνθη Κύριος οσμή ευωδίας». Και είπε Κύριος εν την καρδία αυτού, δεν θέλω καταραστεί πλέον τη γη εξαιτίας του ανθρώπου. Διότι ο λογισμός της καρδίας του ανθρώπου είναι κακός, εκνηπιότητος αυτού, που δεν θέλω πατάξει αυτόν πάντα τα ζώντα καθώς έκαμον. Ενώ όσο μένει γη, σπορά και θερισμός και ψύχος και καύμα και θέρος και χειμών και ημέρα και νύξ, δεν θέλω συμπαύση. Αυτή τη διαθήκη και αυτή τη συμφωνία ο Θεός έκανε με τον Νόε. Ακούστε τι λέει στην Β' Κορινθίου στο 2.14. Ο Κύριος λέει, μας κάνει να θριαμβεύομαι δια του Χριστού και φανερώνεται εν παντή τόπο διημών η οσμή της γνώσης αυτού, διότι του Θεού ευωδία είμεθα προς το Θεό. Μέσα σε αυτή την έκρα που υπάρχει γύρω, το θάνατο. Όσοι αδερφοί δεν έχουν γνωρίσει τον Κύριο, μυρίζουν αυτή τη μυρωδιά του θανάτου. Μπροστά στον Κύριο. Εις τους οζωμένους και στους απολυμένους, εις τούτους μεν οσμή θανάτου δια θάνατον, εις εκείνους δε οσμή ζωής δια ζωή. Οι απολυμένοι και οι σωζόμενοι. Αυτοί που είναι μέσα στην διαθήκη του Θεού και αυτοί που είναι έξω από τη διαθήκη του Θεού. Ο Κύριος λοιπόν, καθώς ο Νόε προσέφερε στο θυσιαστήριο ολοκαύτωμα, ως φράνθη ο Κύριος ως μην ευωδίας. Και λέει στο 13, ένα το κεφάλαιο 8-13, «Και είπεν ο Θεός προς τον Νόε και προς τους ιούς αυτού, μετ' αυτού λέγον, και εγώ ιδού στείνω τη διαθήκη μου προς εσάς και προς το σπέρμα σας ύστερον από σας και προς, προς παν έψυχον το οποίο είναι με σας εκ των πτηνών, των κτηνών, όλο το ζώο της γης και τα λοιπά που βγήκαν από την Κιβωτό και στείνω τη διαθήκη μου προς εσάς», τους λέει ξανά, «και δεν θέλει πλέον εξολοθρευτεί πάσα σάξ από τον υδάτων του κατακλυσμού». Μέχρι τώρα αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια, έχουν περάσει πάνω από 4.000 χρόνια από το καιρό αυτό. «Και είπε ο Θεός, τούτο είναι το σημείο της διαθήκης, την οποία εγώ κάνω μεταξύ εμού και ημών, και παντός έμψυχου ζώου, το οποίο είναι με εσάς εις γενεάς αιωνίους. Θέτω το τόξο μου εν την εφέλη, και θέλει είστε σε σημείο διαθήκης μεταξύ εμού και της γης». Ο Κύριος πλέον, κάποιος είπε πολύ όμορφα, άφησε, λέει, το τόξο της εκδίκησης, της κρίσης και του θανάτου. Το παράτησε και έπιασε το τόξο της ειρήνης, της ευμερίας, της συντήρησης και της σωτηρίας. Το τόξο, το ουράνιο τόξο. Αμήν. Που αυτό το ουράνιο τόξο έχει είναι τα χρώματα του φωτός στην ουσία. Κάποιοι ονομάζουν αυτή τη διαθήκη διαθήκη του τόξου. Μια διαθήκη, αδερφοί, μπορεί να είναι είτε αμοιβαία μεταξύ δύο ανθρώπων, είτε κάποιος δεσμεύεται. Δεσμεύεται ο ίδιος ως προς τον άλλον άνθρωπο ή προς τον Θεό. Και η εβραϊκή λέξη όσον αφορά τη διαθήκη πηγάζει από μια ρίζα που σημαίνει έκοψε. Όμως αυτό θα το δούμε την άλλη φορά. Γιατί την άλλη φορά θα μιλήσουμε για τη διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ. Και αυτό θα δούμε πώς αντιστοιχεί, αδερφοί, με αυτή τη διαθήκη που είμαστε εμείς, που έκανε ο Κύριος για Ιησού Χριστό. Αμήν. Λοιπόν, θα τα αφήσουμε αυτό, το πούμε την άλλη φορά, και προσευχόμαστε. Ο Κύριος θα δώσει κι άλλα, πιστεύω, γιατί, αδερφοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε όπου φυσάει ο άνεμος. Α, είμαστε, τώρα είμαστε χριστιανοί, αύριο είμαστε μουσουλμάνοι, αύριο είμαστε έτσι, άπιστοι, πιστεύω ναι μεν, αλλά και αυτά και τα λοιπά, ναι είμαι χριστιανός, αλλά όχι. Θεός δεν κάλεσε ποτέ το λαό του με αυτόν τον τρόπο. Τον δέσμευσε το λαό του. Και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και τώρα στην Καινή Διαθήκη. Και θέλει ο Θεός να το κατανοήσουμε όλο αυτό το πράγμα, να καταλάβουμε το πού ο Θεός μας κάλεσε, τι θέλει από εμάς. Και ότι πραγματικά οι υποσχέσεις που έχουμε δώσει στο Θεό έχουν αξία και έχουν όμως και ένα αποτέλεσμα. Έχουμε κάνει μια συμφωνία με το Θεό που ο Κύριος αυτή τη συμφωνία, όταν εμείς στηρίσουμε τους όρους, ο Κύριος θα μας δώσει την κληρονομιά μας. Τις υποσχέσεις του, όλες τις υποσχέσεις του. Αμήν, ελάτε να σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.